0: Αχ, αρχίσανε οι βουτιές. Καλή σας ημέρα και καλό μήνα. Καλώς σας βρήκαμε στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8. Καλημέρα, Κασιανή.
1: Καλημέρα, Ιωσήφ.
0: Καλό μήνα. Η κυρία Μαλία Κάτζου, όπως σας ενημερώσαμε από χθες, θα λείψει αυτή την εβδομάδα, θα επανέλθει τη Δευτέρα κανονικά. Βρίσκεται σε άδεια. Καλή ξεκούραση στο κορίτσι μας. Καλό μήνα, λοιπόν. Μπήκαμε και στον Ιούλιο. Ο οποίος πήρε το όνομά του από τον Ιούλιο Κέσσαρα. Από εκεί προέρχεται λοιπόν η ονομασία του. Το όνομα το έδωσε ο Αύγουστος Κέσσαρας προς τιμήν του Ιουλίου Κέσσαρα. Και μας έμεινε λοιπόν και εμάς. Πρόσεξε να δεις όμως, γιατί έχει διάφορα ονόματα, τουλάχιστον στην ελληνική λαϊκή παράδοση. Ο μήνας Ιούλιος λέγεται Αλωνάρης ή Αλωνιστής. Στα ορεινά της χώρας επίσης λέγεται και θεριστής, επειδή είναι διαφορετικές οι συνθήκες. Ο θερισμός, λέει, στα ορεινά, παλαιότερα τουλάχιστον, γινόταν τον Ιούλιο αντί για τον Ιούνιο, που είναι το πιο σωστό. Οπότε λέγεται και θεριστής. Εγώ κάθε φορά που ακούω θεριστής, τι έρχεται στο μυαλό μου?
2: Ο θεριστής. Ο θεριστής έρχεται.
0: Έρχεται λοιπόν, έρχεται ο θεριστής. Ταυτόχρονα, στη Ρόδο για παράδειγμα τον λένε φουσκομινά. Τον Ιούλιο. Ναι, γιατί λέει φουσκώνουν τα σίκα τον Ιούλιο.
1: Α,
0: οπότε τον λένε φουσκωμινά.
1: Ωραία, τα σίκα.
0: Ενώ σε κάποια νησιά όπως στην Άξο και στην Χίο τον λένε γυαλιστή. Γιατί λέει αρχίζουν και οριμάζουν τα σταφύλια και γυαλίζουν οι ρόγες. Οπότε διαλέγετε και παίρνετε. Είτε γυαλιστής, είτε φουσκωμινάς, είτε θεριστής.
1: Είτε αλωνάρης.
0: Είτε αλωνάρης. Ένα είναι το σίγουρο, είναι ο Ιούλιος ο οποίος μπήκε σήμερα. Καλό μήνα σε όλους, καλό καλοκαίρι. Γεώργιος Τζιβελεκίδης απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου και η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 υποδέχεται τα μηνύματά σας όπως κάνουμε και εμείς στο στούντιο atrialfm.gr. Χρόνια πολλά και σε όσους γιορτάζουν σήμερα, γιατί έχουμε γιορτές και χαρές. Κοσμάς, Δαμιανός, Ανάργυρος. Χρόνια τους πολλά.
1: Χρόνια τους πολλά.
0: Καλημέρα στον Παύλο στον Ντίσελντορφ που όπως κάθε μέρα στέλνει το πρώτο μήνυμα στην εκπομπή. Να σε καλά, βρε Παύλο. Καλημέρα στη Μαριέτα, η οποία έχει στείλει το πρώτο μήνυμα σχετικά με το επίδομα παιδιού των 150 ευρώ. Λέει, με εισόδημα 42.000 ευρώ και ένα παιδί δικαιούμαι το επίδομα. Αν ναι, γιατί δεν καταβλήθηκε ακόμα? Είναι πάρα πολλά ήδη τα ερωτήματα σχετικά με την καταβολή του επιδόματος. Θα τα πούμε και στη συνέχεια. Έχεις ένα πρώτο σχόλιο, γιατί το έχεις ψάξει λίγο το θέμα.
1: Και υπάρχει περίπτωση, κυρίως αυτούς που δεν καταβλήθηκαν και είναι αρκετοί, είναι 33.351, οι οποίοι είχαν, είτε δεν είχαν δηλώσει στην ΑΔΕ το IBAN τους, είτε το είχαν δηλώσει λάθος. Σε αυτή την περίπτωση, η ΑΔΕ θα αποστείλει ηλεκτρονικό μήνυμα στους δικαιούχους, ώστε να δηλώσουν ή να διορθώσουν το σχετικό IBAN και να λάβουν την ενίσχυση.
0: Άρα, όσοι ή δεν έχουν δηλώσει IBAN ή τον έχουν δηλώσει λανθασμένα.
1: Ναι.
0: Από εκεί και πέρα, να κρατήσουμε μια επιφύλαξη, μήπως υπάρχουν και περιπτώσεις που το έχουν κάνει αυτό οι πολίτες, αλλά για κάποιο λόγο δεν έχει καταβληθεί ακόμα το επίδομα.
1: Μπορούν να καλούν, μισό λεπτό θα σας πω το τηλέφωνο, στο 1521 της ΑΔΕ, να δοθούν διευκρινήσεις και να προσέξουν την κάθε περίπτωση διαφορετικά, μήπως έχει γίνει κάποιο άλλο λάθος. Πάντως, 33.300 είναι αυτοί που είτε δεν είχαν δηλώσει IBAN στην ΑΔΕ, είτε δεν τον είχαν δηλώσει σωστά. Οπότε δεν καταβλήθηκε το ποσό και θα του σταλεί μήνυμα από την ΑΔΕ ώστε να
0: το διορθώσει.
1: Όχι, δεν νομίζω. Α. Δεν έχω παιδί. Όχι, όχι, εντάξει, όλα καλά. Η κυρία Κατερίνα Κάβουρα είναι. Καλημέρα μας, την πάτη μου.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Εάν έχετε αντιμετωπίσει πρόβλημα λοιπόν σχετικά με το επίδομα, ενημερώστε μας στο studio3lfm.gr. Καλημέρα και καλό μήνα και σε σένα, αγαπητέ. Καλημέρα στον Νίκο, στον Σάνση που μας ακούει από την Αίγινα σήμερα. Να σε καλά, βρε φίλε, να περάσετε πανέμορφα το καλοκαίρι σας. Πάρα πολλά τα θέματα και σήμερα της επικαιρότητας, όπως καταλαβαίνετε και ως συνήθως, τα περισσότερα δεν είναι ευχάριστα. Και το λέω αυτό γιατί είχαμε αυτή την τραγωδία στη Θεσσαλονίκη, στη Λυτή, Ωραιοκάστρου, εκεί που εκδηλώθηκε χθες πυρκαγιά, χθες το μεσημέρι, και κάποια στιγμή έγινε γνωστό ότι υπάρχει ένας νεκρός, ο οποίος βρέθηκε μέσα σε σπίτι, στην περιοχή εκεί που είχε εκδηλωθεί η πυρκαγιά. και ταυτόχρονα μία γυναίκα με εγκάβματα, η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Αργότερα το βράδυ έγινε γνωστό ότι βρέθηκε και δεύτερη σωρός. Και πιθανολογείται ότι πρόκειται για το παιδί της οικογένειας, το οποίο θεωρείται αγνοούμενο.
1: Είναι 12 ετών το παιδάκι, θεωρείται αγνοούμενο. Θεωρούν σχεδόν βέβαιο ότι η δεύτερη σωρός ανήκει στο 12χρονο παιδί, αλλά δεν μπορούμε ποτέ να είμαστε σίγουροι αν δεν γίνει η ταυτοποίηση από τις αρμόδιες αρχές. Η μητέρα είναι με εγκάβματα, νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, 40 ετών. Ο πατέρας της οικογένειας έχει ταυτοποιηθεί η σωρός τους και έχουμε και αυτή την δεύτερη σωρό που πιθανολογούμε ότι ανήκει στο 12χρονο.
0: Τραγωδία λοιπόν εκεί στην Λύτη, στη Θεσσαλονίκη, μια φωτιά σε δασική έκταση που δεν έδειχνε να είναι τόσο πολύ σοβαρή, πήρε δυστυχώς διαστάσεις και είχαμε αυτή την τραγική κατάληξη με 2 νεκρούς μέχρι αυτή την ώρα και μια γυναίκα νοσηλεύεται με σοβαρά εγκάβματα στο νοσοκομείο. Αλλά μάλλον από ό,τι δείχνουν όλα πρόκειται για μια οικογενειακή τραγωδία.
1: Είχαν εκδοθεί τα 112, δεν μπορούμε να ξέρουμε για ποιο λόγο δεν είχαν φύγει από το σπίτι. Ίσως προσπαθώντας να σβήσουν τη φωτιά, ίσως δεν κατάλαβαν τι συνέβη, δεν ξέρουμε ακόμα τι ακριβώς έχει συμβεί. Πληροφορίες λένε ότι η φωτιά ξεκίνησε σε χαμηλή βλάστηση με αποτέλεσμα να πάρει γρήγορα διαστάσεις την ίδια ώρα, επειδή ήταν χαμηλά, να μην φαίνεται ακριβώς σε ποιο σημείο έχει επεκταθεί. Περιμένουμε και από την πυροσβεστική τις αντίστοιχες ενημερώσεις να δούμε τι ακριβώς συνέβη. Πάντως το σπίτι και από τις φωτογραφίες που βλέπουμε είναι μέσα στο δάσο, είναι μέσα σε κατάφυτη περιοχή. Το ερώτημα είναι γιατί δεν απομακρύνθηκαν από το σπίτι τους.
0: Αυτή πάντως είναι η τραγική κατάληξη. Καλημέρα και στον Σωτήρη. Για το χάος λέει με τα 150 ευρώ σε κάθε παιδί θα μιλήσετε. Πάρα πολλοί λέει δεν το πήραν. Έχουμε κάνει ήδη την αναφορά, Σωτήρη, και γι' αυτό ζητήσαμε και από εσάς τα δικά σας μηνύματα για να καταλάβουμε λίγο τι έχει συμβεί σχετικά με το επίδομα. Καλημέρα και καλό μήνα στον Μαργαρίτη στην Χαλκιδική. Να περάσεις όμορφα, Δημήτρη. Καλημέρα και στον άλλον Δημήτρη. Σαν τους Γερμάδες λέει, τίποτα άλλο, επειδή άκουσε νωρίτερα που μιλάγαμε για τα σταφύλια και τα υπόλοιπα. Ενώ ο Γκοτζίλας λέει στην Κρήτη, στα ορεινά χωριά, ο Ιούλιος είναι πρωτοούλης ο Ιούνιος και δευτεροούλης ο Ιούλιος. Δεν το ξέραμε αυτό, να που κάτι μαθαίνουμε. Ο Ανδρέας, εμένα λέει μου βάλανε τα χρήματα κανονικά και μετά από λίγη ώρα μου τα πήραν πίσω και κάτι λίγα χρήματα που είχα μέσα τα τράβηξαν λέει και με βγάλαν χρεωμένα 65 ευρώ. Γιατί αυτό, τι μπορεί να γίνει? Δεν μπορώ να καταλάβω. Στα πήραν πίσω πώς και γιατί? Υπήρχε κάποια οφειλή για παράδειγμα? Δεν έχεις ακατάσχετο λογαριασμό? Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε. Άλλος φίλος από λογιστικό γραφείο, πάρα πολλοί δεν έλαβαν τα 150, λέει, για ποιο λόγο δεν το έκαναν με την υποβολή αιτήσεων ώστε να τις κάνουμε σωστά και να πληρωθεί ο κόσμος. Γιατί τα έβαλαν αυτόματα, λέει, και τελικά έγιναν τα πράγματα όπως έγιναν πάλι. Ήδη λοιπόν έρχονται πάρα πολλά μηνύματα που λένε ότι δεν πήραν το επίδομα.
1: Οι επίσημες απαντήσεις από την ΑΔΕ είναι πρώτον αυτό που περιγράψαμε και προηγουμένως, ότι είναι 33.300 οι οποίοι είχαν λάθος τον δηλώσει τον αριθμό IBAN ή δεν τον είχαν δηλώσει καθόλου. Και σε αυτή την περίπτωση η ΑΔΕ θα αποστείλει ηλεκτρονικό μήνυμα στους δικαιούχους για να το δηλώσουν, να το διορθώσουν και να τους καταβληθεί το επίδομα. Υπάρχει και η περίπτωση για τα παιδιά που έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου του 2025. Για αυτά τα παιδιά, μέχρι τις 31 Ιουλίου του 2025, από 1η Ιουλίου του 25 μέχρι 31 Ιουλίου του 26. Για αυτά τα παιδιά η οικονομική ενίσχυση θα δοθεί στο τέλος Αυγούστου. Για τον προσδιορισμό των δικαιούχων θα ληφθούν υπόψη οι εμπρόθεσμες δηλώσεις φορολογικής δήλωσης, το να κάνουν τη δήλωσή τους τώρα μέχρι την προθεσμία, καθώς και οι σχετικές μεταβολές που έχουν καταχωρηθεί στο φορολογικό μητρό. Μάλιστα για τα παιδιά που δεν διαθέτουν αφημί και γεννήθηκαν μέσα στο 2026, απαιτείται να υποβληθεί το αίτημα να εκδοθεί το αφημί μέχρι τις 10 Αυγούστου, ώστε να καταστεί δυνατή η καταβολή της ενίσχυσης στο τέλος του Αυγούστου. Οπότε για τα παιδάκια που είναι μικρά αυτή τη στιγμή, που έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου του 25 μέχρι 31 Ιουλίου του 26, πρέπει αφενός να έχετε κάνει φορολογική δήλωση ως γονείς, και αφετέρου για τα πιο μικρά παιδάκια που έχουν γεννηθεί μέσα στο 2026, να τους εκδώσετε αφημί μέχρι τις 10 Αυγούστου. Είναι και κάποιοι που έχουν λάβει μισό επίδομα ή δεν έχουν λάβει καταλάβει καθόλου, γιατί το έχει λάβει ο σύζυγος ή η σύζυγος στην κάθε περίπτωση. Όταν έχει υποβληθεί κοινή φορολογική δήλωση, είτε έγγαμον είτε μέσω συμφώνου συμβίωσης, η ενίσχυση καταβάλλεται στο σύνολό της στον σύζυγο ή στο μέρος του συμφώνου συμβίωσης που θεωρείται ως κύριος. Σε περίπτωση υποβολής χωριστών φορολογικών δηλώσεων, η ενίσχυση που αφορά στα κοινά εξαρτώμενα τέκνα καταβάλλεται κατά το ίμιση σε κάθε γονέα. Δηλαδή, αυτοί που κάνουν χωριστές φορολογικές δηλώσεις έχουν λάβει από μισό. Και για τα μη κοινά εξαρτώμενα τέκνα, η ενίσχυση καταβάλλεται επίσης κατά το ίμιση σε κάθε γονέα, εφόσον και οι δύο τα δηλώνουν ως εξαρτώμενα. Διαφορετικά, καταβάλλεται στο σύνολό της το γονέα που τα δηλώνει ως εξαρτώμενα. Όπως είπαμε, είναι η γραμμή 1521 της ΑΔΕ, που μπορείτε να καλέσετε για διευκρινήσεις, να κοιταχθεί κάθε περίπτωση ξεχωριστά.
0: Καλημέρα και στο Γιάννη. Η απόφαση λέει, αναφέρει ότι όσοι έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση μέχρι 30 Μαΐου του 25, για αυτούς λέει, που υπέβαλαν μετά, υπενθυμίζω, λέει, ότι η προθεσμία ήταν μέχρι τα τέλη Ιουλίου. Με αυτούς τι θα γίνει? Για όσους δεν έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση, λέει, μέχρι και το 2025, νομίζω ότι μετά θα πάμε στη δεύτερη κατηγορία, αυτό που λέγαμε νωρίτερα, μέχρι και τα τέλη Αυγούστου δηλαδή, ναι, στην καταβολή. Αλλά σε κάθε περίπτωση καλέστε τη γραμμή που μόλις ανέφερε η Κασιανή, δηλαδή
1: το 1521.
0: Πάρα πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον και φαίνεται εδώ στα μηνύματά σας. Καλημέρα και στο Μιλτιάδη. Για το επίδομα, λέει, το εισοδηματικό όριο παραμένει αυτό που ισχύει για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης. 40.000 ευρώ συν 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνων πέρα του πρώτου. Άρα, όποιος έχει ένα παιδί και έχει συνολικό εισόδημα οικογενειακό άνω των 40.000 ευρώ, δεν δικαιούται το επίδομα. Καλημέρα, Μίλτο. Να ακούσουμε και την κυρία Μιχαηλίδου τι είπε χθες για την καταβολή του συγκεκριμένου επιδόματος.
3: Από χθες έχουν ξεκινήσει σε 1.000.000 Έλληνες, 950.000 νοικοκυριά, η πληρωμή των 150 ευρώ ανά παιδί.
4: Ναι.
3: Εδώ να πω ότι με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, δηλαδή για ένα ζευγάρι 40.000 ευρώ προς αυξημένο κατά 5.000 ευρώ ανά παιδί, ξεκίνησαν από χθες να μπαίνουν 150 ευρώ ανά παιδί. Άρα σήμερα θα τα δούνε όλοι, εκτός από ποιους, γιατί είναι μια σημαντική διευκρίνηση για να μην ανησυχήσει ο κόσμος. Για τα παιδιά τα οποία είναι γεννημένα, δεν ξέρω αν έχει πολύ συζητηθεί αυτό, τα παιδιά τα οποία είναι γεννημένα από το 25 και μετά θα πάρουν τον Αύγουστο αυτά τα 150 ευρώ.
4: Α, όχι, δεν το έχει τέλος
3: αυτό. Γιατί συνήθως δεν έχουν αφημί.
0: Αυτά είπε η κυρία Μιχαηλίδου λοιπόν χθες στον Αντένα. Καλημέρα και στον Κώστα. Το επίδομα παιδιού, λέει, το πήρα σήμερα το πρωί. Να είσαι καλά, Κώστα. Καλημέρα και καλό μήνα. Και ο Γιάννης από την Ξάνθη, πιθανόν, λέει, κάποια παιδιά να μην είχαν αφημί και γι' αυτό δεν μπήκε το επίδομα. Κάθε περίπτωση λοιπόν είναι και ξεχωριστή, οπότε θα πρέπει ο καθένας να το ψάξει λίγο και κυρίως να επικοινωνήσει με την αρμόδια υπηρεσία ώστε να μπορεί να βγει μια άκρη. Ο Θάνος από την άλλη, ανοίγω, λέει, το ραδιόφωνο και ακούω τη λέξη επίδομα. Δεν μπορώ άλλο. Όχι άλλο επίδομα. Καλημέρα, Θάνο. Καλά, εσύ μην το πάρεις. Εάν δεν θέλεις δηλαδή τίποτα, εσύ μπορείς να δηλώσεις ότι δεν θα το πάρεις. Όπως και να το κάνουμε, είναι μια ανάσα. Είναι μια ανάσα αυτή την περίοδο, την πολύ δύσκολη περίοδο, με την ακρίβεια η οποία καλπάζει κανονικότατα. Και μετά από αυτή τη συμφωνία κυρίων, ο Θεός να την κάνει συμφωνία κυρίων, που επήλθε μεταξύ της κυβέρνησης και της βιομηχανίας τροφίμων και το σούπερ μάρκετ, που κατάφερε να παγώσει τις τιμές στα ψηλά. Δηλαδή, αφού τις πήγανε τις τιμές στο Θεό, ήρθαν τώρα να τις παγώσουν για δύο μήνες και πρέπει να είμαστε και ευχαριστημένοι.
1: Ιωσήφ μου, είχαν μειωθεί και 6% τους τελευταίους μήνες λόγω του πλαφόν.
0: Μα το βλέπαμε καθημερινά. Δεν το βλέπαμε.
1: Τη μείωση του
0: 6%. Πηγαίνοντας στο σούπερ μάρκετ. Πεσμένα ήταν όλα. Είχαν πέσει όλα κάτω από τα ράφια. Και περιμένουμε το Σεπτέμβριο. Εκεί θα έρθουν τα καλύτερα. Τις παγώνουμε λοιπόν στα ψηλά. Θα πουλήσουν κανονικά, θα ξεπουλήσουν το καλοκαίρι και με τον τουρισμό, μια χαρά και για τα έσοδα του κράτους. Και από Σεπτέμβριο έχει ο Θεός. Καλημέρα και στο Γιάννη, καλό μήνα. Ο Γιάννης μας ακούει στην ΚΟ. Έπιασα, λέει, δεύτερη εργασία, μπας και πάρουμε καμιά ανάσα. Και μέσα σε αυτή τη φορολογική τρέλα έμαθα, λέει, ότι η δεύτερη δουλειά δεν πιάνεται για σύνταξη. Πείτε μου ότι είναι ψέματα. Κοίταξε να δεις, αν εννοείς ότι αν τα ένσημα, για παράδειγμα, μετριούνται διπλά. Όχι, δεν πιστεύω ότι μετριούνται διπλά. Όχι. Έτσι θυμάμαι τουλάχιστον.
1: Δεν
0: είμαι ειδικός, δεν είμαι φοροτεχνικός, αλλά από ό,τι θυμάμαι και από ό,τι έχει συζητηθεί στο παρελθόν, κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει.
1: Όχι. Αν η πρώτη του δουλειά είναι 8 ώρες εργασία, δεν προσμετρώνται ένσημα. Επίσης, δεν είναι και νόμιμο να κάνεις δεύτερη δουλειά παραπάνω από κάποιες ώρες την εβδομάδα που μπορείς να συμπληρώσεις σύμφωνα με το νόμιμο. Οπότε ούτως ή άλλως δεν θα έβγαινε κάποιο ένσημο, γιατί οι ώρες είναι πάρα πολύ λίγες. Αν πας να κάνεις νόμιμη δεύτερη δουλειά, ξαναλέω, αλλιώς είσαι με παροχή υπηρεσιών, το οποίο επίσης δεν έχει ένσημο.
0: Καλημέρα και στον Real Blogger, καλό μήνα και σε σένα, αν και δεν το βλέπω γράφει, αν κρίνω με τα πρώτα νέα τα οποία μεταδίδεται. Πάντως να είστε και να περνάτε καλά. Τι να κάνουμε, φίλοι. Αυτή είναι η επικαιρότητα. Όπως καταγράφεται, δεν μπορούσαμε να μην αναφερθούμε σε αυτή την τραγωδία σε Θεσσαλονίκη, ή για παράδειγμα δεν γίνεται να μην αναφερθούμε σε αυτό το απίστευτο περιστατικό το οποίο έζησαν χθες οι κάτοικοι εκεί στα Πετράλωνα με την κατάρρευση της πολυκατοικίας. Ξέρεις τι είναι, δηλαδή μπορεί κανείς να το συνειδητοποιήσει τι είναι να φεύγει το πρωί, να πάει στη δουλειά του και να επιστρέφει το μεσημέρι και να μην υπάρχει το σπίτι του. Να βλέπει συντρίμια μόνο. Μιλάμε για ένα απίστευτο περιστατικό. Δεν το είχαμε ζήσει ποτέ, τουλάχιστον τα πολλά τελευταία χρόνια εδώ στη χώρα.
1: Και όχι επειδή έγινε κάποιο σεισμός, όχι επειδή έγινε κάποια καταστροφή, επειδή έγινε λάθος. Ένα πολύ σοβαρό λάθος που, όπως φαίνεται μέχρι στιγμής, ήταν η διπλανή οικοδομή που είχε πάρει την άδεια να κατεδαφιστεί και θα χτιζόταν, αν δεν κάνω λάθος, πάλι μια πολυκατοικία. Δεν πήραν, όπως φαίνεται, τα απαραίτητα μέτρα για την αντιστήριξη της πολυκατοικίας που έπεσε. Με αποτέλεσμα, με κάποια λάθος κίνηση, η πολυκατοικία να καταρρεύσει σαν πύργος από τραπουλόχαρτα. Είναι θαύμα το πως δεν θρηνήσαμε θύματα ή το πως δεν εγκλωβίστηκαν άνθρωποι κάτω από αυτά τα συντρίμια. Χαρακτηριστικά οι πρώτες εικόνες που βλέπαμε είναι η κεραία της ταράτσας να είναι στο επίπεδο των ματιών μας, το οποίο σημαίνει ότι η πολυκατοικία κατέρευσε ολοσχερός. Πραγματικά το θεωρώ θαύμα το ότι δεν θρηνήσαμε κάποιο θύμα.
0: Είναι θαύμα ότι δεν χάθηκε κάποια ζωή. Εκτός και αν αληθεύουν οι πληροφορίες ότι υπήρχε ένα κατοικίδιο, ένα σκυλάκι, γιατί το έχω ακούσει και αυτό.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν βέβαια συγκεκριμένες πληροφορίες, αλλά κάποιοι λένε ότι έψαχναν και ένα σκυλάκι το οποίο έμεινε πίσω στην πολυκατοικία. Από εκεί και πέρα, εμείς δεν είμαστε ούτε μηχανικοί, ούτε έχουμε γνώσεις. Εγώ ακούω, ας πούμε, τους πολιτικούς μηχανικούς να μιλάνε και να λένε για τα πέδιλα, να μιλάνε για τα ντουλάπα κτλ. Και λέω τι λένε τώρα, οι άνθρωποι γνωρίζουν, είναι η επιστήμη τους. Εγώ δεν γνωρίζω από αυτά. Αλλά το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγουν όλοι οι ειδικοί και οι πολιτικοί μηχανικοί είναι ότι εκεί πέρα έγινε κάτι λάθος. Έγινε κάτι λάθος, δεν υπήρξαν επαρκή μέτρα, δεν είχαν ληφθεί δηλαδή επαρκή μέτρα για την αντιστήριξη, όπως λένε χαρακτηριστικά. Καθώς κατά τη διάρκεια εργασιών, εκεί οι εξκαφές που έγιναν για την ανέγερση νέου κτηρίου, φαίνεται ότι πήγαν τόσο βαθιά που επηρέασαν το υπέδαφος και στη διπλάνη πολυκατοικία με αποτέλεσμα αυτήν την κατάρρευση. Το θέμα είναι ότι υπήρχε λίγη ανησυχία εκεί στους κατοίκους, στους πολίτες. Έβλεπαν ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά, άκουγαν το θόρυβο και κάποια στιγμή εκδήλωσαν αυτή την ανησυχία. Και σύμφωνα λοιπόν με τη μαρτυρία μιας κατοίκου της περιοχής, που μένει η μητέρα της στην πολυκατοικία η οποία ισοπεδώθηκε, της είπε εκεί πέρα ένας μηχανικός μεταξύ σοβαρού και αστείου ότι εντάξει, και ο πύργος στην πίζα γέρνει, αλλά δεν πέφτει.
4: Όπως καθόταν η μαμά μου με τη μηχανικό. Έγινε το σπίτι και έφυγε. Και έπεσε. Έτσι. Το σπίτι είμαστε από το 1974. Ήταν το πατρικό μας σπίτι, με ό,τι συνεπάγεται. Και η μαμά μου άνοιξε τα μάτια της και ήθελε και έβλεπε το σπίτι της που γκρεμιζόταν. Αλλά είδε τη ζωή της να γίνεται χαλάσματα. Μέχρι να κατέβουν είχε πάρει 15% κλίση. Κάποιος γελώντας, βέβαια, της είπε της μαμάς μου, λέει, μην ανησυχείς, λέει, από τους μηχανικούς. Και η πίζα, λέει, γέρνει, αλλά δεν έχει πέσει. Από χθες μέχρι σήμερα σκάβανε και ο θόρυβος ήταν πάρα πολύ έντονος μέσα στο σπίτι και έτριζε το σπίτι.
0: Έτριζε το σπίτι, έγερνε το σπίτι, είχε πάρει μία κλίση σαν το πύργο εκεί πέρα στην πίζα, αλλά μην ανησυχείς, λέει, και εκείνος γέρνει, αλλά δεν έχει πέσει μέχρι τώρα. Να λοιπόν, που έπεσε, από εκεί και πέρα είναι αντικρουόμενες οι πληροφορίες σχετικά με το ποιος ενημέρωσε. Δηλαδή, οι κάτοικοι λένε ότι μεταξύ τους ενημέρωσε ο ένας τον άλλον. Ακούσαμε εδώ και την κυρία που λέει ότι η μητέρα μου πήγε και χτύπαγε τα κουδούνια για να κατέβουν οι υπόλοιποι. Τουλάχιστον οι περισσότεροι ευτυχώς έλειπαν, είτε ήταν στην εργασία τους, είτε κάπου αλλού. Από την πλευρά τους, τώρα οι υπεύθυνοι των εργασιών στην νέα οικοδομή λένε ότι ενημέρωσαν εκείνοι.
1: Ότι κατάλαβαν ότι κάτι πάει λάθος και χτύπησαν τα κουδούνια να βγουν οι ένοικοι έξω.
0: Άκουσα για παράδειγμα το δικηγόρο του μηχανικού. Πρέπει να πούμε ότι προσήχθησαν 5 άτομα αρχικά για την κατάρρευση της πολυκατοικίας. Είναι ο μηχανικός, ο εργολάβος, εργάτες και ο ιδιοκτήτης του οικοπαίδου. Στη συνέχεια η προσαγωγή μετατράπηκε σε σύλληψη και σήμερα θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο δικηγόρος του μηχανικού που έχει συλληφθεί.
5: Οι αενικοί ισχυρίζονται ότι δεν είχαν καμία ενημέρωση και ότι ξαφνικά κατέρευσε η πολυκατοικία.
6: Και πώς φύγαν όλοι από τα διαμέρισματα?
5: Δηλαδή τους ενημερώσατε?
6: Χτυπάγανε τα κουδούνια συνέχεια το πρωί. Φύγετε έξω, το κτίριο κινδυνεύει.
5: Για ποιο λόγο?
7: Η φράση που ακούστηκε είναι ότι και ο πύργος της Πίζας γέρνει αλλά δεν έχει πέσει.
6: Εντάξει, πολλά ακούστηκε. Διότι διαπιστώθηκε ότι το υπέδαφος της πολυκατοικίας που κατέρευσε ήταν σαθρό, δηλαδή ήταν κούφιο.
8: Αυτό σήμερα το είδα.
6: Σήμερα που σκάψαν στο σημείο το είδα.
9: Δεν υπήρχε μελέτη πριν ξεκινήσουν οι εργασίες?
6: Μελέτη υπεδάφους δεν υπήρχε, όχι. Υπεδάφους του κτηρίου που κατέρευσε. Όχι του δικού μας. Το δικό μας υπήρχε. Στο διπλανό ήταν το πρόβλημα.
9: Δεν θα έπρεπε να έχει ελεγχθεί.
5: Άρα χτυπήσατε.
6: Τι να σας πω.
5: Δηλαδή μας λέτε ότι χτυπήσαν τα κουδούνια και ενημέρωσαν τους.
6: Χτυπήσαν τα κουδούνια επί ώρες και φύγαν όλοι. Ευτυχώς που συνέβη αυτό, θα είχαμε πολλά θύματα.
7: Είχαν ενημερώσει τις αρχές?
6: Μετά, όταν έγινε αυτό, μετά τις ενημέρωσαν.
0: Αυτό λίγο τώρα δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή, ενημερώσαμε τους ενίκους για να φύγουνε, αλλά τις αρχές δεν τις ενημερώσαμε, παρότι είχαμε δει ότι είχε πάρει κλίση περίπου 15%. Και αυτό λίγο δεν κολλάει. Αλλά μελέτη δεν υπήρχε. Υπήρχε για το δικό μας θήριο, όχι για το διπλάνο. Από τι λένε οι μηχανικοί, άκουγα και εγώ τους πολιτικούς μηχανικούς. Στο να προχωρήσουν σε αυτές τις εργασίες, δεν απαιτείται η κατάθεση μιας μελέτης. Δεν χρειάζεται. Δεν είναι απαραίτητο.
1: Δεν είναι απαραίτητο από τον νόμο.
0: Ναι. Δηλαδή είναι προαιρετικό. Όποιος θέλει προχωράει στη μελέτη. Απίστευτα πράγματα. Και αυτό προφανώς θα πρέπει να αναθεωρηθεί κάποια στιγμή.
1: Σε μια πυκνοκατοικημένη Αθήνα, που ειδικά τώρα τελευταία βλέπουμε παλιά κτίρια να αγοράζονται, να καταδαφίζονται και να χτίζονται στις θέσεις τους πολυκατοικίες ή μονοκατοικίες, το να μην υπάρχει πρόβλεψη, να υπάρχει μια μελέτη, ώστε τα δύο άλλα σπίτια που ακουμπάνε να είναι ασφαλή, δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Και καθώς είπες τώρα για μια Αθήνα με παλιά κτίρια, βλέπουμε σήμερα στην απογευματινή, στο πρώτο σέλιδο, τα παλιά σπίτια στην Αθήνα. Προσέξτε λοιπόν. Σπίτια που έχουν χτιστεί πριν από το 1919. Είναι 150.000.
1: 150.000.
0: Σπίτια που έχουν χτιστεί από το 1920 μέχρι το 1945. 300.000. Από το 46 μέχρι το 60, 604.000. Από το 61 μέχρι το 70, 658.000. Από το 71 μέχρι το 80, 700.000. Και τα νεότερα, δηλαδή 81-85, μιλάμε για 40 έτη και παραπάνω, 450.000. Άρα καταλαβαίνουμε ότι μιλάμε για κάποια εκατομμύρια σπίτια, οι μισές κατοικίες δηλαδή στην Αθήνα είναι πριν από το 1970. Οπότε εάν δεν λάβεις τα απαραίτητα μέτρα, είναι πάρα πολύ πιθανό να αντιμετωπίσεις τέτοια προβλήματα σαν αυτά που είδαμε χθες. Και οι άνθρωποι τώρα έχουν μείνει χωρίς σπίτι. Δηλαδή είναι και η επόμενη μέρα, δηλαδή τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι που από τη μια στιγμή στην άλλη χάσαν τα σπίτια τους και αυτή τη στιγμή φιλοξενούνται σε δομές προσωρινής φιλοξενίας του Δήμου Αθηναίων.
1: Είτε σε συγγενικά τους πρόσωπα, αλλά χάνεις από τη μια μέρα στην άλλη όλο το βιός. Είτε ήταν ιδιοκτησία σου, είτε το ενοικίαζες. Έχεις χάσει όλο το βιός. Τα ρούχα σου, τα προσωπικά σου αντικείμενα. Εννοείται το κεραμίδι πάνω από το κεφάλι σου, οπωσδήποτε και αυτό. Πρέπει με κάποιο τρόπο αυτοί οι άνθρωποι να αποζημιωθούν. Και να αποζημιωθούν άμεσα, όχι να αποζημιωθούν σε 10 χρόνια που θα τελειώσει το δικαστήριο, ας πούμε, για αυτό το πρωτοφανές που είδαμε χθες.
0: Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Επιστρέφουμε. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας για το επίδομα παιδιού. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας και για την ακρίβεια. Θα επανέλθουμε στη συνέχεια.

0: Real Night στους 97,8.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: ...36 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα και καλό μήνα. Καλό μήνα στον Τάσο στο γυμναστήριο. Γεια σου φίλε, να είσαι καλά. Και στον Βασίλη, ο οποίος με χαρά βλέπω ότι έλαβε κανονικά το επίδομα. Να είσαι καλά φίλε, να χαίρεσαι το παιδί σου. Πολλά μηνύματα σχετικά και με την κατάρρευση της πολυκατοικίας εκεί στα Πετράλωνα. Για παράδειγμα, ο Χαράλαμπος, ο οποίος είναι μηχανικός, λέει: στην πολυκατοικία δεν έχω κάνει αυτοψία. Αυτό που ξέρω όμως είναι ότι κάθε κτίριο οφείλει να στέκεται μόνο του. Αυτό σημαίνει ότι η πολυκατοικία θα έπρεπε να μπορεί να στέκεται χωρίς βοήθεια αντιστήριξης. Όμως υπάρχουν δύο ύποπτες συνθήκες. Λόγω παλαιότητας των κτισμάτων, 50 χρόνια και, να έχουν αλλάξει οι εδαφομηχανικές συνθήκες και να μην έχουν ληφθεί υπόψη οι νέες. Και αυτοί που εκτελούσαν τις εξκαφές να έφτασαν σε βάθος παρακάτω ή ακόμα και στα κάτω όρια θεμελίωσης της πολυκατοικίας, οπότε δημιουργήθηκε αστάθεια. Ως μηχανικός δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο. Σίγουρα γνωρίζεις κάτι περισσότερο από εμάς, αλλά από εκεί και πέρα οι πραγματογνώμονες και από το τεχνικό επιμελητήριο νομίζω ότι θα μας οδηγήσουν σε ασφαλή συμπεράσματα για το τι συνέβη ακριβώς εκεί στα Πετράλωνα. Και η Έφη, όταν κατά την εξκαφή, λέει, διαπιστώνεται σαθρότητα του εδάφους πριν την ολοκλήρωσή της, πραγματοποιείται σημειακή κατασκευή τυχείων αντιστήριξης στις πλευρές επαφής με όμορο κτίριο που ενδεχομένως κινδυνεύει με κατάρρευση. Μετά ολοκληρώνεται η υπόλοιπη εξκαφή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Έφη. Καλό μήνα και σε σένα. Ένα μήνυμα από την πανέμορφη Κέρκυρα έρχεται από τη Μαριλένα. Λοιπόν, εκεί έχουν προβλήματα για άλλη μια φορά. Και δυστυχώς εδώ μιλάμε για ένα διαμάντι για τον ελληνικό τουρισμό. Για την πανέμορφη Κέρκυρα, την οποία την έχω στην καρδιά μου, ειλικρινά. Και μας έχει στείλει φωτογραφίες η Μαριλένα με την Κέρκυρα, η οποία πνίγεται από τα σκουπίδια. Για άλλη μια φορά. Και ταυτόχρονα πρόβλημα με το νερό. Χωρίς νερό, λέει, κάθε εβδομάδα. Απλητή και θέλουμε και τουρισμό. Ήρθε, λέει, η υπουργός εδώ να τα ελέγξει, όλα καλά, έτοιμοι να υποδεχθούμε στην Κέρκυρα τους τουρίστες. 6 κρουαζιερόπλοια χωρίς νερό και χωρίς δημόσιες τουαλέτες. Πού εξυπηρετούνται, λέει, όλοι αυτοί οι άνθρωποι? Ευχαριστούμε, λέει, και τον υφυπουργό και τον βουλευτή μας που έχουν λύσει τα προβλήματα του νησιού. Οι φωτογραφίες που έχει στείλει είναι τραγικές. Για την Κέρκυρα, αρχές Ιουλίου. Στη μέση, δηλαδή, στην καρδιά της τουριστικής περίοδου. Την πανέμορφη Κέρκυρα, η οποία δίνει και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του ΑΕΠ της χώρας που προέρχεται από τον τουρισμό. Γιατί να υπάρχει αυτή η εικόνα? Καλημέρα Μαριλένα, καλό μήνα σε σένα και σε όλη την Κέρκυρα. Μια έκτακτη ενημέρωση αυτή τη στιγμή για όλους εσάς που χάνεστε στα deadlines, που το διάβασμα σας παίρνει άπειρο χρόνο και που οι φωτογραφίες σας δεν είναι ποτέ instagrammable. Σας βρήκαμε τη λύση. Αυτό που χρειάζεστε είναι ένα upgrade σε συσκευές με AI. Βρες στα public AI κινητά και laptops και δες πώς η ζωή σου γίνεται πιο εύκολη από τη μία μέρα στην άλλη. Και μην ξεχάσεις πως με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Γιατί με τα public less, δυσκολίες bye bye, έχεις AI.
3: Ξέρεις ότι στα Lidl βρίσκεις ψάρια ολόφρεσκα καθαρισμένα έτοιμα για μαγείρεμα? Ξέρεις όμως πώς έφτασαν εκεί? Μεγάλωσαν σε επιλεγμένα ιχθυοτροφία στην ελληνική θάλασσα, καθαρίστηκαν, ζυγίστηκαν καθαρισμένα για να πληρώσεις μόνο αυτό που καταναλώνεις και τοποθετήθηκαν σε ειδικές συσκευασίες. Μετά μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στα ψυγεία που τα διατηρούν σε ιδανικές συνθήκες για να τα βρεις εσύ ολόφρεσκα και εγγυημένα. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να τα μαγειρέψεις και να καλέσεις και μένα. Όποιος ξέρει, ξέρει.
2: Καλημέρα και στο Θεόφιλο. Να υποθέσω, λέει, ότι η καταβολή του έκτακτου επιδόματος των 150 ευρώ θα πιστωθεί στον λογαριασμό IBAN του παιδιού που καταβάλλεται, λέει, κανονικά. σε αυτόν τον λογαριασμό που έχετε δηλώσει, Θεόφιλε. Σε αυτόν τον λογαριασμό θα καταβληθεί το επίδομα. Και γι' αυτό έλεγε νωρίτερα και η Κασιανή ότι για όσους το έχουν δηλώσει λανθασμένα ή δεν το έχουν δηλώσει καθόλου, τι θα πρέπει να κάνουν, Κασιανή?
3: Θα τους σταλεί μήνυμα από την ΑΔΕ για να το δηλώσουν σωστά ή να το δηλώσουν γενικά αν δεν το είχαν δηλώσει καθόλου, ώστε να τους καταβληθεί τις επόμενες ημέρες το επίδομα των 150 ευρώ.
2: Καλημέρα, καλό μήνα και στο Λεωνάρδο. Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο. Ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Μία μέρα, Παναγιώτη, να σε ακούσω και να τελειώσεις την κίνηση μέσα σε ένα λεπτό.
4: Καλημέρα και καλό μήνα.
2: Κάνε αυτό... την έκπληξη.
4: Δεν θα συμβεί ούτε σήμερα αυτό.
2: Ούτε σήμερα.
4: Ο Ιούλιος μπαίνει όπως έχει καθιερωθεί να μπαίνουν και τα υπόλοιπα πρωινά. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην κάθοδο του Κηφισού από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρη και στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ξημένη κίνηση ανατμήματα στην κάθοδο της Θηβών από Ήλιον μέχρι Γάλεο. Στο κόκκινο το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και το ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας έχουν διαμορφωθεί ουρές οχημάτων στην άνοδο της Αρδιτού και στις Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας. Στην Ομόνοια κατάμεστες είναι οι σταδίου Πατησίων Μάρνη και το ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από το ύψος των Πετραλώνων έχει πολλή κίνηση. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου αλλά και από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Χολαργό μέχρι τη συμβολή με την Κατεχάκη και στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Καρέα, στο ύψος του Παπάγου και στην κάθοδο στο Βύρονα. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο Φάλιρο, στα δύο ρεύματα της Πειραιός και στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από το ύψος του Αλίμου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 15-20 λεπτών από Μεταμόρφωση ως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, 5-10 λεπτών από Πλακεντίας ως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 10-15 λεπτών οι καθυστερήσεις στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
2: Αυτό ήτανε.
4: Δεν ήταν.
2: Έλα ρε Παναγιώτη, και μας τρομάξες. Έλα ρε Παναγιώτη. Τρομάξαμε στην αρχή. Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο. Θα τον συναντήσουμε ξανά στις 9:20. Καλημέρα στο Θοδωρή. Η ακρίβεια λέει αντιμετωπίζεται με αξιοπρεπείς μισθούς και συντάξεις. Έχεις δίκιο, Θοδωρή, και θα πάμε στο μεγάλο θέμα της ακρίβειας, Κασιανή, λίγο μετά τις 9. Γιατί είχαμε χθες και πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία που προκύπτουν από την δημοσκόπηση, την έρευνα της ΜΑΡΚ για τον Αντένα. Και για τα πολιτικά συμπεράσματα που μπορούμε να βγάλουμε, αλλά για άλλη μία φορά, σε άλλη μία δημοσκόπηση, το κυρίαρχο θέμα για την ελληνική κοινωνία είναι η ακρίβεια. Η ακρίβεια και η οικονομία, με ποσοστό μεγαλύτερο από το 73%. Θα τα πούμε λοιπόν αναλυτικά για την ακρίβεια λίγο μετά τις 9. Μόνο να διαβάσω ένα μήνυμα που έχει στείλει ο Τάσος και λέει: όσον αφορά την ακρίβεια, να υπενθυμίσω ένα γνωστό ρωσικό πολιτικό ανέκδοτο. Στη Ρωσία διεξάγεται ένας διαρκής σκληρός πόλεμος ανάμεσα στην τηλεόραση και το ψυγείο. Προς το παρόν κερδίζει η τηλεόραση, αλλά στο τέλος πάντα κερδίζει το ψυγείο. Να το πούμε λέει και λίγο διαφορετικά, ο κόσμος κοιτάει πρώτα την τηλεόραση και μετά ανοίγει το ψυγείο και ξέρει ποια συσκευή του λέει την αλήθεια. Θέλει να πει ότι πάντα το ψυγείο λέει την αλήθεια. Υπάρχουν και περιπτώσεις όμως που και η τηλεόραση λέει την αλήθεια. Στον ελληνικό κινηματογράφο. Άκου εδώ, Θανάσης Βέγκος. Παρακολουθεί ειδήσεις. Και τι ακούει λοιπόν από παλαιότερη ταινία.
5: Και τώρα θα σας συνδέσουμε με το Υπουργείο Ακρίβειας, από όπου θα ακούσετε απευθείας τα νέα ευεργετικά μέτρα.
6: Παγώνουν οι τιμές των ειδών πρώτης ανάγκης και ακριβαίνουν τα είδη πολυτελείων. Παραδείγματος χάρη ο άρτος, το κρέας, το κοτόπουλο, το ψάρι, η φέτα, τα όστρια, οι αγκινάρες, τα παντζάρια, τα φρούτα κτλ. Κατά 30%.
2: Λοιπόν, παγώνουν οι τιμές στα βασικά είδη και αυξάνονται μόνο στα είδη πολυτελείας όπως ακούσαμε. Εδώ είναι τέλη δεκαετίας 70.
3: Όπως είναι το ψωμί, το κρέας, αυτά.
2: Μπράβο. Τα είδη. Για να καταλάβουμε λίγο από πότε μας ταλανίζει το συγκεκριμένο πρόβλημα. Καλημέρα και σε σένα, Τάσο. Καλό μήνα. Μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε. Έχουμε και μουντιάλ. Δεν έχουμε πει κουβέντα για το ποιοι πέρασαν στην επόμενη φάση, στη φάση των 16.

0: Να πούμε δύο λόγια και για τον καιρό. Σήμερα η θερμοκρασία στην Αττική μέχρι και τους 36 βαθμούς Κελσίου. Εντάξει, έχει πιάσει λίγο ζέστη, αλλά όχι κάτι δραματικό. Υποφερτά τα πράγματα.
1: Έχει και ζέστη μέχρι αργά το βράδυ όμως αυτές τις μέρες. Αργεί να πάρεις ανάσα το βράδυ. Δηλαδή κάποια στιγμή χθες ήταν η ώρα 10-11 και είχε ακόμα 30 βαθμούς Κελσίου έξω. Οπότε είναι και αυτό ένα πρόβλημα, το ότι δεν παίρνεις μια ανάσα ούτε αργά το βράδυ. Παρ' όλα αυτά είναι θερμοκρασίες που τις έχουμε δει, είναι λογικές για την Ελλάδα αυτή την περίοδο.
0: Και σε κάποιες περιοχές της χώρας το θερμόμετρο θα φτάσει μέχρι και τους 38 βαθμούς Κελσίου. Αλλά μέχρι εκεί. Άντε λέει μέχρι και την Πέμπτη να πάμε και στους 39. Όχι όμως 40 όπως είδαμε στην υπόλοιπη Ευρώπη. Εκεί όπου καταγράφεται το ένα ρεκόρ μετά το άλλο και φτάνοντας πλέον και στα Βαλκάνια, ρεκόρ θερμοκρασίας και στο Βελιγράδι αλλά και στο Σπλίτ στην Κροατία. Για πρώτη φορά καταγράφουν τέτοιες θερμοκρασίες κοντά στους 40 βαθμούς αυτή την περίοδο. Ο Φόρτσα Παοκάρα στέλνει ένα μήνυμα σχετικά με το σχόλιο που κάναμε νωρίτερα για τα παλιά σπίτια στην Αθήνα. Διαβάσαμε τα στοιχεία από την απογευματινή, σήμερα στο πρωτοσέλιδό της, όπου αναφέρει ότι τα μισά τουλάχιστον σπίτια στην Αθήνα είναι χτισμένα πριν από τη δεκαετία του 80. Τα μισά σπίτια. Και λέει, το εξοργιστικό είναι ότι τέτοια σπίτια, 40, 50, 60 ετών, πολλούνται για 2 και 2.500 ευρώ το τετραγωνικό. Και είναι αλήθεια. Από την άλλη βέβαια δεν πρέπει να υπάρχει ανησυχία και πανικός μετά από αυτό το οποίο συνέβη εκεί πέρα στα Πετράλωνα, γιατί θα πρέπει να σκεφτούμε ότι όλη η Αθήνα έτσι έχει χτιστεί. Δηλαδή μία πολυκατοικία δίπλα στην άλλη. Κάποια στιγμή δηλαδή μία πολυκατοικία είτε δίπλα σε ένα παλαιότερο σπίτι είτε δίπλα σε μία άλλη πολυκατοικία. Αλλά γίνεται με σωστό τρόπο. Εδώ τώρα έγινε κάποια αστοχία και γι' αυτό είχαμε αυτά τα αποτελέσματα. Πάμε και στο Μουντιάλ, γιατί είχαμε τρεις αγώνες χθες το βράδυ μέχρι και σήμερα τα ξημερώματα. Το Μεξικό στον τελευταίο αγώνα επικράτησε του Ισημερινού με 2-0 και πήρε την πρόκριση για τους 16. Είναι και οι οικοδεσπότες, να μην το ξεχνάμε αυτό, συνδιοργανωτές δηλαδή. Μεξικό λοιπόν στους 16, όπως ταυτόχρονα και η Γαλλία, η οποία επικράτησε με 3-0 τη Σουηδία, 2 γκολ ο Εμπαπέ, ο οποίος έφτασε τα 18. Σε παγκόσμια κύπελα και είναι ο μοναδικός που μπορεί να απειλήσει στο άμεσο μέλλον τον Μέση.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και ταυτόχρονα η Νορβηγία επικράτησε 2-1 της ακτής Ελεφαντοστού και η παρέα του Χάλαντ, οι Βίκινγκς, στους 16 της. Και ταυτόχρονα η Νορβηγία επικράτησε 2-1.

0: η ιεροτελεστία και μετά από τα παιχνίδια και το έκαναν μέχρι και στη Βουλή της Νορβηγίας. Δηλαδή και οι βουλευτές άρχισαν να τραβάνε κουπί. Βέβαια, φίλοι Νορβηγοί, να ξέρετε, από κουπί είμαστε πρωτοπόροι εμείς. Μια ζωή είμαστε στο κουπί. Καλημέρα, καλό μήνα στον Δανιήλ. Είναι και η ηθική, λέει. Μπορεί να μην γεμίζει στομάχια, αλλά βοηθά να στέκεσαι όρθιος. Καλό μήνα και σε σένα, Δανιήλ. Ο Αβραάμ, από την άλλη, τι έγινε, ρε παιδιά, όλοι οι βίβλος πλάκωσε. Ιωσήφ, Δανιήλ, Αβραάμ, όλοι μαζί. Το ξέρετε, λέει, ότι είμαστε από τους πρώτους στη χρήση AI στην Ευρώπη. Επομένως, λέει, σύντομα θα βαρεθούμε να παίζουν όχι μόνο με την νοημοσύνη μας, αλλά και με την τεχνητή νοημοσύνη μας. Καλημέρα, φίλε, καλό μήνα. Να σας πούμε ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο ως πρόσθετη επιλογή. Η υπηρεσία λειτουργεί ως πρόσθετη δυνατότητα με το βασικό πακέτο να περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber.
1: Είμαστε στο 2026, αλλά η Edenred γιορτάζει το 2056, τόσο μπροστά. Η Edenred μας συστήθηκε με την παροχή σύντησης Ticket Restaurant και από τότε δεν σταματά να εξελίσσει τις υπηρεσίες της. Παροχές για διαχρονικές αλλά και σύγχρονες ανάγκες, φαγητό, παιδική σταθμή, γυμναστήρια, μετακινήσεις αποτελούν μερικές από τις λύσεις που μπορεί να προσφέρει μια εταιρεία στους ανθρώπους της μέσω των ψηφιακών προϊόντων της Edenred. Και δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε το πιο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης εταιρικών εξόδων, λύση Spendeo. Και όχι μόνο ως ένα μέσο πληρωμής για κάθε δαπάνη της επιχείρησής σας, αλλά και μια υπερσύγχρονη πλατφόρμα διαχείρισης, έγκρισης και καταχώρησης των εξόδων. Μπείτε και εσείς στον κύκλο της Edenred.
0: Ο Σοκράτης γράφει στο μήνυμά του: Άντε, λέει, Κασιανούλα, αφού σου αρέσει ο Χάλαντ, να σε παντρέψουμε να μας φύγεις στην Νορβηγία να έχεις 8 μήνες νύχτα. Αυτό δεν το σκέφτηκες. Καλημέρα, Σοκράτη. Καλό μήνα. Και στη Χριστίνα, η οποία λέει: Εμείς το πήραμε το επίδομα. 2 παιδιά, 300 ευρώ. Απλά λέει: Όπως τα πήραμε, τα δώσαμε για να ξεχρεώσουμε την εφορία. Καλημέρα, Χριστίνα. Καλό μήνα και σε σένα. Με τα καύσιμα, τι γίνεται? Μου έκανε εντύπωση σήμερα, γιατί έχω φάει ένα κόλλημα πλέον τα πολλά τελευταία χρόνια. Ανεβαίνοντας κάθε πρωί για το σταθμό, παρακολουθώ τις τιμές σε όλα τα πρατήρια τα οποία βρίσκω στο δρόμο μου. Είναι περίπου 6 με 7 πρατήρια. Είχε διαμορφωθεί λοιπόν η τιμή στο 1,899. Στα περισσότερα τη βλέπω σταθερή εκεί πέρα. 1,899 δεν πέφτει, έχει κατσικωθεί εκεί πέρα, έχει κολλήσει. Ενώ πέφτουν οι τιμές διεθνώς, εκεί πέρα δεν πέφτουν. Υπήρξε όμως και ένα πρατήριο, το οποίο από το 1,899 χθες την είδα 1,90. Πόσο ήταν? 1,929. 1,929. Χθες από 1,899, 1,929. Και σήμερα, σαν θαύμα δηλαδή, 1,932. Ανέβηκε κι άλλο. Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή πώς βγαίνει αυτό, πώς γίνεται αυτό, δεν μπορώ να το καταλάβω. Πέφτουν οι τιμές διεθνώς. Έχει φτάσει το πετρέλαιο $73 το βαρέλι και εδώ υπάρχουν πρατήρια τα οποία ανεβάσουν τις τιμές. Πώς γίνεται αυτό, ρε παιδιά?
1: Στο ζήτημα αναφέρθηκε και ο Πρωθυπουργός χθες. Είπε ότι οι μηχανισμοί θα ελέγξουν την αγορά, γιατί δεν γίνεται να είμαστε στα $72 το βαρέλι το Brent.
0: Ναι, αλλά να την ελέγξουν όμως.
1: Σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης, η μέση τιμή για την 30 Ιουνίου, για χθες δηλαδή, η μέση τιμή της αμόλυβδης είναι 1,925. Της αμόλυβδης των 95 οκτανίων. Ενώ για το ντίζελ, για το πετρέλαιο, είναι 1,608. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης. Πράγμα το οποίο δεν θα έπρεπε να συμβαίνει, θα έπρεπε να έχει πέσει τουλάχιστον κάτω από το 1,90.
0: Ακριβώς. Πώς γίνεται να είναι καρφωμένη λοιπόν στο 1,90 και κάποια πρατήρια να την ανεβάζουν ταυτόχρονα? Εγώ είδα άνοδο, σου λέω. Μέσα σε 2 μέρες, 2 αυξήσεις τιμών στο συγκεκριμένο πρατήριο. 1,899, 1,929, 1,932. Γιατί, ρε παιδιά?
1: Είναι από το Σαββατοκύριακο, είχαμε τις εκατέρωθεν επιθέσεις στα στενά του ορμού και φοβήθηκαν.
0: Ναι, και πάτησαν το κουμπί και ανέβηκε τώρα στην Κηφισίας. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ενώ χιουμοριστικά, ναι, τώρα καταλαβαίνεις. Για να ακούσουμε λοιπόν τι είπε χθες ο Πρωθυπουργός από το Υπουργικό Συμβούλιο για τις τιμές στα καύσιμα.
2: Παρά τις μικρές εχθροπραξίες έχουν συμπιέσει αρκετά προς τα κάτω τις τιμές του πετρελαίου. Έχουν φτάσει περίπου στο επίπεδο που βρισκόντουσαν πριν ξεκινήσει ο πόλεμος και φυσικά

0: η προσδοκία όλων μας είναι οι μειωμένες αυτές τιμές του πετρελαίου, να τις δούμε και στις τιμές της βενζίνης στην Αλληλεία. Είναι κάτι το οποίο είμαι σίγουρος ότι θα συμβεί τις επόμενες μέρες και προφανώς και οι υποπτικοί μηχανισμοί του κράτους θα εξασφαλίσουν ότι η πορεία της βενζίνης και του ντίζελ θα ακολουθούν, με τη μικρή χρονοκαθυστέρηση που πάντα υπάρχει, τις τιμές του αργού πετρελαίου.
1: Το πρόβλημα είναι ότι δεν είναι μικρή η χρονοκαθυστέρηση. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και ότι οι υποπτικοί μηχανισμοί θα πρέπει πραγματικά να κάνουν σκληρούς ελέγχους και όχι οι καταναλωτές να καλούνται για άλλη μια φορά να πληρώνουν τα σπασμένα.
2: Και από σήμερα λήγουν και όλα τα μέτρα, τα έκτακτα μέτρα που είχαν επιβληθεί λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα 20 λεπτά στην Αγγλία στο πετρελαίο κίνησης και το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Γι' αυτό είχαμε και τη συμφωνία κυρίων προχθές. Επομένως, ίσως στο πετρέλαιο κίνησης να δούμε και αυξημένες τιμές στο επόμενο διάστημα. Να ξανά το δούμε, αφού χθες ήταν στο 1,6, σήμερα να το δούμε στο 1,8 ή αύριο.
1: Ο Νίκος από την Ιερά Πέτρα, χθες λέει στην Ιερά Πέτρα, την περασμένη μάλλον εβδομάδα έβαλα 1,87, χθες έβαλα 1,94. Αυτό το οποίο λέγαμε. Θα συνεχίσουμε για το θέμα της ακρίβειας αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων, καθώς η ώρα πλησιάζει 9.

0: Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο Ενώπιο Σενοπείο. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης για τις πολιτικές εξελίξεις. Τι λέει για τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Πώς σχολιάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Πώς εξηγεί τις δημοσκοπικές ανατροπές των τελευταίων εβδομάδων. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο, οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM. Η ώρα είναι 4.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Σήμερα που λες Κασιανή μου, έχει γενέθλια η Ντέμπι Χάρι. Η Ντέμπορα Χάρι, η τραγουδίστρια των Μπλόντι και σεξ σύμβολ της δεκαετίας του 70 και του 80. Δεν λέμε πόσο έγινε, έτσι δεν λέμε ποτέ την ηλικία για τις κυρίες. Αλλά έκανε πολύ σημαντική καριέρα, τόσο φυσικά στο τραγούδι με τους Μπλόντι, όσο και στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση, σαν ηθοποιός. Αλλά πάνω απ' όλα ήταν ο πόθος εκατομμυρίων ανδρών, στα νιάτα της. Ξανθιά, όχι φυσική, καθώς αποκαλύφθηκε ότι έβαψε για πρώτη φορά τα μαλλιά της ξανθά σε ηλικία 13 ετών. Άλλος ένας μύθος καταρρύπτεται. Για όλους εμάς που είχαμε μια ιδιαίτερη αδυναμία προς το ξανθό. Εγώ, ας πούμε, για να ξέρεις, ήμουν ερωτευμένος όταν ήμουν μικρός με τη Ραφαέλα Καρά. Έβλεπα τη Ραφαέλα Καρά και έλειωνα, ρε παιδί μου. Ή τη Μαρία Αλιφέρη, που παρουσίαζε τότε τα τετράγωνα των αστέρων. Περίμενα στο τέλος της εκπομπής που έλεγε «Σας αγαπώ». Ξέρεις το κλείσμα και έλεγα «Εντάξει, με αγαπάει». Τέλος. Παιδικές αναμνήσεις τέλος πάντων. 9 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα και καλό μήνα. Μπήκε ο Ιούλιος που, όπως σας είπαμε και την πρώτη ώρα της εκπομπής, έχει πάρει το όνομά του από τον Ιούλιο Κέσσαρα, αλλά κατά την ελληνική λαϊκή παράδοση έχει και άλλες ονομασίες, όπως Αλωνάρης ή Αλωνιστής, όπως Φουσκομινάς, έτσι τον λένε στα Δωδεκάνησα, Γυαλιστή όπως τον λένε στην Άξο και στην Χίο, αλλά και Θεριστή όπως τον λένε στα ορεινά της χώρας. Θεριστής.
1: Ο Θεριστής έρχεται.
0: Ήρθε ο Θεριστής. Η κυρία Κασιανή Βραχά και σήμερα μαζί μας εδώ στο στούντιο του Αληθινού Ραδιοφώνου.
2: Ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης στο άλλο μικρόφωνο.
0: Καθώς η Αμαλία Κάτζου λείπει με άδεια, θα επανέλθει κανονικότατα εδώ στο στούντιο από τη Δευτέρα. Καλά να περάσει το πουλάκι μου και να ξεκουραστεί. Γεώργιος Τζιβελεκίδης απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου. Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Στούντιο atrialfm.gr για τα δικά σας πάρα πολλά μηνύματα. Καλημέρα στο Δημήτρη. Νομίζω, λέει, ότι οι Νορβηγοί δεν κάνουν τους Βίκινγκς. Τρολάρουν τη ζωή του Έλληνα τα τελευταία χρόνια. Καλημέρα, φίλε, και καλό μήνα. Έχουν έρθει πολλά μηνύματα και για σένα. Και τον Χάλαντ, την αδυναμία που έχεις για τον Χάλαντ. Λέει ο Γιάννης από την Ολλανδία, αν η Κασιανή παντρευτεί τον Χάλαντ, δεν θα μετακομίσει στην Νορβηγία. Βλέπω τον Χάλαντ στον Πανετολικό. Άρε αγρίνιο. Πώς το λένε, τρίτορμο το λένε.
2: Τίτορμο.
0: Βλέπω τον Χάλαντ με τον τίτορμο εδώ πέρα στο στήθος.
2: Είναι και στις βασταγερό παιδί, έτσι. Ναι.
0: Ο Νικηφόρος από την άλλη ακούει τώρα αυτά με τις τιμές των καυσίμων και λέει πως κάνετε έτσι, ρε παιδιά. Καθίστε να τελειώσει ο πόλεμος, να γυρίσουν τα στρατεύματα, να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ και ένα-δύο μήνες μετά θα κάνουν έλεγχο για να πούνε εντάξει, ελεύθερη αγορά έχουμε. Αν δεν έχουν 3 ευρώ το λίτρο, δεν κερδοσκοπούν. Καλημέρα, Νικηφόρε. Τι να κάνει ο κόσμος, το ρίχνει και λίγο στην πλάκα, γιατί δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει διαφορετικά όλο αυτό το οποίο συμβαίνει με την ακρίβεια. Ο Κώστας από την άλλη λέει, γιατί σας παραξενεύει ότι κάποιοι πουλάνε τη βενζίνη 1,92 και όχι που κάποιοι αγοράζουν σε αυτή την τιμή. Τι θες να πεις, βρε Κώστα, δηλαδή, και τι θα κάνει ο οδηγός? Δεν θα βάλει, δηλαδή, βενζίνη στο αυτοκίνητό του ή στη μοτοσυκλέτα του για να κάνει τη δουλειά του? Δεν νομίζω ότι υπάρχουν επιλογές.
2: Μπορείς να μειώσεις την κατανάλωση, αλλά δεν μπορείς να την αφήσεις τελείως, ειδικά αν ο μόνος τρόπος για να μετακινηθείς από εκεί που μένεις είναι το αυτοκίνητο ή η μηχανή. Γιατί υπάρχει και αυτό σε πολλές περιοχές, τα μέσα μαζικής μεταφοράς δεν βοηθούν καθόλου.
0: Καλημέρα και στο Λευτέρη. Ο Λευτέρη ήταν με την ξανθιά τον Άμπα. Πουλάκι μου, εκδηλώνεστε ένας-ένας. Καλημέρα και στον Νίκο, καλημέρα, λέει, στο φοβερό δίδυμο, μήπω και τρίδυμο για τον γίγαντα Βολάνιο.
2: Αυτός ο Παναγιώτης τι μας έχει κάνει.
0: Για ανάψει φωτιές. Να πούμε εδώ ότι το Day Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο. Η υπηρεσία προσφέρεται ως πρόσθετη επιλογή, διατηρώντας το ίντερνετ στο επίκεντρο του Day Fiber, δίνοντας παράλληλα μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές. Το Day Fiber ίντερνετ 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ η πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο day.gr/fiber.
2: Έξι είναι οι τυχεροί του διαγωνισμού του Real FM για αυτή την εβδομάδα. Ο Real FM και η Selecta Rent-A-Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, τον Ναύπλιο. Διεκδικήστε λοιπόν ένα τρίμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Ναύπλιο με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Για περισσότερα μπαίνετε στο selectarentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή νοικίαση αυτοκινήτου. Δίνουμε και 5 διπλά εισιτήρια από την Sidgets. Με την Sidgets ταξιδεύετε γρήγορα στις Κυκλάδες με 3 καθημερινά πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια από Ραφίνα. Ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο σε 1 ώρα, Τίνο σε 2 ώρες και Μύκονο Νάξο Πάρο με ταχύπλο της Sidgets. Ταξιδέψτε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο sidgets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, μπαίνετε στο real.gr, βρίσκετε τον Real Player, ακολουθείτε τις οδηγίες που είναι πανεύκολες και καλή σας επιτυχία. Κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στην εκπομπή του Μάνου Νίφλη και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.
0: Στην πρώτη ώρα της εκπομπής φυσικά σας μεταφέραμε την θλιβερή είδηση για την τραγωδία που σημειώθηκε στη Λυτή Θεσσαλονίκη, εκεί όπου δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τη χθεσινή πυρκαγιά που ξέσπασε στην δασική περιοχή και μία γυναίκα νοσηλεύεται με εγκάβματα στο νοσοκομείο. Οι πρώτες εικασίες κάνουν λόγο για μία οικογενειακή τραγωδία, καθώς ο πατέρας είναι νεκρός και πιθανολογείται ότι και η δεύτερη σωρός που βρέθηκε ανήκει στο 12χρονο παιδί της οικογένειας.
2: Το οποίο αγνοείται να πούμε, δεν έχει εντοπιστεί από τις αρχές, οπότε αυξάνεται
0: κάποιες
2: πιθανότητες να είναι να ανήκει σωρός στο 12χρονο παιδί. Θα γίνει ταυτοποίηση. Είναι ένα ερώτημα πώς δεν είχαν απομακρυνθεί αφού είχαν εκδοθεί τα 112, δεν το είχαν λάβει, προσπάθησαν να σβήσουν τη φωτιά στο σπίτι. Είναι ένα ερώτημα που παραμένει αυτό και φαντάζομαι ότι θα απαντηθεί το επόμενο χρονικό διάστημα. Σε ό,τι αφορά τη φωτιά, ξεκίνησε από χαμηλή βλάστηση. Βέβαια, το σπίτι το οποίο έχει καεί ολοσχερός, αν το δούμε και στις φωτογραφίες, είναι ανάμεσα σε πυκνή βλάστηση. Το σημαντικότερο είναι να καταλάβουμε πώς έγινε αυτή η τραγωδία, αν επιβεβαιωθεί και πρόκειται για μια οικογενειακή τραγωδία και για ένα 12χρονο παιδί.
0: Υπάρχει άλλη μια είδηση που έρχεται από τη Θεσσαλονίκη, καθώς τη νύχτα σημειώθηκαν επιθέσεις με γκαζάκια στα σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχουν 5 τραυματίες από αυτές τις επιθέσεις και μάλιστα η μία φαίνεται να είναι σοβαρά στο νοσοκομείο. Τις έρευνες έχει αναλάβει η αντιτρομοκρατική. Είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση λοιπόν. Τα ξημερώματα 3 εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη, όλα σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας με 5 τραυματίες απολογισμό. Για την κατάρρευση στα Πετράλωνα τα είπαμε, τα ακούσατε και εσείς την πρώτη ώρα της εκπομπής, ακούσατε και ιδιοκτήτες διαμερισμάτων αλλά και το δικηγόρο του μηχανικού, ενώ όπως λένε όλοι οι μηχανικοί οι οποίοι έχουν κληθεί να δώσουν κάποια εξήγηση, μάλλον πρόκειται για αστοχία, για ελλειπή μέτρα αντιστήριξης κατά τη διάρκεια των εργασιών που έγιναν για την ανέγερση νέας οικοδομής. Πολλά μηνύματα σχετικά με το επίδομα παιδιού και την καταβολή η οποία έχει ξεκινήσει χθες και φαίνεται να ολοκληρώνεται. Υπάρχουν πολλά μηνύματα ακροατών που έχουν λάβει το επίδομα. Κάποιοι όμως αντιμετωπίζουν προβλήματα. Η Ελένη λέει, για παράδειγμα, δεν το έχει λάβει γιατί το παιδί είναι μικρό, δεν έχει βγάλει αφημί. Ελένη, θα πρέπει να βγάλεις αφημί στο παιδί.
2: Η προθεσμία είναι μέχρι 10 Αυγούστου για να βγάλεις το αφημί για το παιδάκι σου και μέχρι 31 Αυγούστου στη συνέχεια θα καταβληθεί το επίδομα των 150 ευρώ. Αυτό ισχύει για όλα τα παιδιά που έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου του 2025 μέχρι και τις 31 Ιουλίου του 2026.
0: Καλημέρα και στον Αντώνη, ο οποίος φωνάζει πανετολικάρα. Δικό σου είναι αυτός από το Αγρίνιο. Καλημέρα και καλό μήνα, Αντώνη. Και στον Κωνσταντίνο, που το θυμήθηκες λέει αυτό με την άλλη φέρη. Το ίδιο περίμενα και εγώ. Ομοιοπαθής. Καλημέρα και στον Νίκο Τοσάντση. Σταμάτησε λέει το πλαφόν και αύξησαν τις τιμές στα βενζινάδικα. Και να ήταν μόνο αυτό, είχαμε και την εχθεσινή έρευνα του Πολυτεχνείου που είδε το φως της δημοσιότητας, σύμφωνα με την οποία ένα στα 4 πρατήρια στην Αττική και ένα στα 5 στη Θεσσαλονίκη κλέβουν. Για να το πούμε έτσι λαϊκά. Βάζουν λιγότερο καύσιμο. 1 στα 4 στην Αττική, 1 στα 4 στη Θεσσαλονίκη. Βέβαια, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, υπάρχει βελτίωση. Γιατί μέχρι και πέρσι αυτό το ποσοστό ήταν αυξημένο κατά το 10%. Δηλαδή, έχει επέλθει μια βελτίωση σε ένα ποσοστό 10%. Αλλά παρόλα αυτά, 1 στα 4 πρατήρια βάζει λιγότερο καύσιμο από αυτό που πληρώνει ο καταναλωτής.
2: Το σημαντικό είναι, όπως λέγαμε και προηγουμένως, να γίνονται έλεγχοι σε ό,τι αφορά τις τιμές, σε ό,τι αφορά την αντλία, ώστε να μην εξαπατάται κάποιος που αυτό το να σε κλέβει κάποιος στην αντλία μπορείς να το καταλάβεις μόνο αν πας με άδειο ντεπόζιτο και δεις ότι τα λίτρα που σου έχουν βάλει είναι παραπάνω από αυτά που χωράει το αυτοκίνητό σου. Είτε αν πας με λίγα λίτρα μέσα και δεις ότι πάλι είναι πάνω από αυτό που χωράει το αυτοκίνητο. Είναι δύσκολο λοιπόν να το καταλάβεις. Επομένως, μόνο οι ελεγκτικοί μηχανισμοί μπορούν να βρουν αυτά τα πρατήρια και να επιβάλλουν τα απαραίτητα πρόστιμα. Αλλά αν θες τη γνώμη μου, δεν είναι αυστηρός ο νόμος. Δηλαδή, θα έπρεπε να κλείνει διαπαντός, να μην μπορεί να ανοίξει ποτέ ξανά σε αυτό το σημείο βενζινάδικο, να μην μπορεί ο ιδιοκτήτης ποτέ ξανά να ασχοληθεί με τα καύσιμα. Έπρεπε ο νόμος να είναι πιο αυστηρός σε αυτό. Γιατί το έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Κλείνει υπό τη μία διεύθυνση, ανοίγει υπό την άλλη διεύθυνση, η οποία είναι πίσω, είναι ο ίδιος με τον προηγούμενο, αλλά ο μπροστάρης είναι διαφορετικός. Πρέπει λίγο ο νόμος να γίνει πιο αυστηρός ό,τι αφορά
0: Και υπάρχει και μεγάλο πρόβλημα με το σύστημα εισρωών εκροών. Όπως λένε οι παράγοντες της αγοράς και κυρίως οι πρατηριούχοι, αυτό το σύστημα εισρωών και εκροών είναι διάτριτο. Έπρεπε, λέει, να έχει ολοκληρωθεί από το Φεβρουάριο του 2026. Έμεινε ανοιχτό ένα παράθυρο το οποίο το εκμεταλλεύονται οι επιτίδοι και κάνουν αυτή τη δουλειά. Κλείστε λοιπόν επιτέλους και αυτό το παράθυρο, γιατί είναι περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ αυτά τα οποία καλούνται να πληρώσουν οι πολίτες από το πουθενά στους απατεώνες οι οποίοι κλέβουν στην αντλία. Α, τώρα έχουμε ανοίξει άλλο καημό εδώ πέρα. Επειδή είπα εγώ νωρίτερα αυτό με την Ντέμπι Χάρη, την Αλιφέρη κτλ., ο Δημήτρης ήταν ερωτευμένος με τη Σαμάνθα Φόξ. Καλά, πολλά παιδάκια εκείνης της ηλικίας ήμασταν και λίγο με τη Σαμάνθα Φόξ, θα πρέπει να το παραδεχτούμε. Ενώ ο Άγγελος από την άλλη λένε πως το ξανθό είναι το χρώμα των αγγέλων, μα εγώ χωρίς μελαχρινό παράδεισο δεν θέλω. Είναι φανατικός εκεί με τις μελαχρινές. Καλημέρα, Άγγελε, καλό μήνα.
2: Ο Παναγιώτης θέλω να μας πει ποιο ήταν το κόλλημα του ως πιο μικρό παιδί. Καλά, ακόμα μικρό παιδί είσαι, αλλά έτσι λίγο πιο μικρός. Ποιος ήταν ο ερωτάς σου?
1: Μπορούμε να το πούμε αυτό ή να αποφύγουμε την ερώτηση?
0: Ας το καλύτερα, γιατί θα μου πει κανένα Ριβάλντο, κανένα Τζιουβάνι, τίποτα
1: τέτοιο. Δεν θα έλεγα τέτοιο.
0: Ναι.
1: Απλά ας μην πούμε.
0: Ας μην πούμε.
1: Αλλά τρομερό το ποιηματάκι του Άγγελου.
0: Καλά, πες μας εσύ τη λυπητερή τώρα.
1: Τη λυπητερή, ένα λεπτό δεν μου φτάνει σίγουρα για να την πω.
0: Έλα ρε φίλε, και έχουμε και τα θέματα της ακρίβειας που μας καίνε.
1: Ωραία. Στο κόκκινο Κηφισός, στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρι, πυκνή ροή στην κάθοδο του Στιβών από Ήλιον μέχρι Γάλεο, ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπριγο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο, με τεμποδίων διεξάγεται και κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια στη Σμάρνη Πατησίων. Αρκετές δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην Πειραιώς, στο ρεύμα προς Αθήνα, σε Μοσχάτο Πετράλωνα και από Κεραμικό μέχρι Ομόνοια, ενώ στο ρεύμα προς Πειραιά καθυστερήσεις σημειώνονται από Ταύρο μέχρι Φάληρο, απροσπέλαστη άνδοση λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Σμύρνης, ουρές χιλιομέτρων στην άνδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου, δυσχέρεια στην κυκλοφορία στα δύο ρεύματα της Μεσογείων, στο Χολαργό και στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην άνδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και από το ύψος του Παπάγου, ουρές οχημάτων στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Ελληνικό και στην άνοδο από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου και στο ρεύμα προς Πειραιά από τη Συμβολή με τη λεωφόρα Αμφιθέας μέχρι το Φάληρο. Βέβαια, εκεί η υπομονή τελειώνει, γιατί τώρα μπήκε και ο Ιούλιος, θα ανακοινωθεί και ο Μοντέρο. Μπλοκαρισμένοι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις 15-20 λεπτών από Μεταμόρφωση ως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 5-10 λεπτών από Πλακεντής ως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο. Έρχεται και ο Μπαντιό, το ξέρεις αυτό, ε? Δεν έχετε μόνο Μοντέρο, θέλω να πω, έρχεται και ο Μπαντιό.
1: Το γνωρίζω.
0: Έτσι, μπράβο, παλικάρι μου.
2: Συγγνώμη, Παναγιώτη μου, αλλά στις μεταγραφές σας έχει φάει ο Παναθηναϊκός φέτος.
0: Καλά, όχι ακόμα. Κάτσε, έχουμε δρόμο.
1: Μπορεί να εννοεί το ποδόσφαιρο.
0: Έχει κάνει νωρίς δύο πολύ καλές μεταγραφές ο Ολυμπιακός. Και το Μοντέρο και το Μακιντάιρ. Το Μακιντάιρ, εγώ να ξέρεις, τον σαχάρωνα όλη τη χρονιά. Και έλεγα, μακάρι να παίρναμε αυτό το παίχτη, το πήρε τελικά ο Ολυμπιακός. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτός ο παίχτης. Αλλά εντάξει, και με τον Μπάντιο και με αυτούς που θα έρθουν στη συνέχεια, νομίζω ότι θα ισορροπήσει η κατάσταση. Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο. Καλημέρα και στο Χριστόφορο. Ο Χριστόφορος είχε αδυναμία από ό,τι βλέπω εδώ στην Πέση Αργυράκη. Καλημέρα, Χριστόφορε, να είσαι καλά, καλό μήνα. Λοιπόν, και άλλο μήνυμα για τα επιδόματα. Λέει ο Γιάννης, κατέβαλαν το 50% σε μητέρα που έχει το 100% της επιμέλειας, επειδή ο σύζυγος που είναι εξαφανισμένος πρέπει να πάρει το άλλο 50%, μιας και εσφαλμένα και κακώς δήλωσε ως προστατευόμενα τα παιδιά. Είναι τώρα από τις περιπτώσεις που εκεί πέρα, άντε να βγάλεις άκρη με τον συγκεκριμένο κηδεμόνα, ο Θεός να τον κάνει κηδεμόνα από τη στιγμή που είναι εξαφανισμένος. Λέγαμε λοιπόν για την ακρίβεια, έχουμε αυτή τη συμφωνία κυρίων. Τι προβλέπει λοιπόν αυτή η συμφωνία κυρίων? Ότι θα μείνουν παγωμένες λοιπόν οι τιμές για το επόμενο δίμηνο. Τι σημαίνει θα μείνουν παγωμένες οι τιμές? Θα μείνουν παγωμένες οι τιμές στα ψηλά, εκεί που έχουν κλειδώσει δηλαδή μέχρι τώρα. Άρα θα μείνουμε Ιούλιο και Αύγουστο με τις υψηλές τιμές, να έρθουν και οι τουρίστες, να αγοράζουν και αυτοί ακριβά, να ανέβουν και τα έσοδα από τους έμεσους φόρους, οπότε όλα μια χαρά. Όπως είπε λοιπόν και ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Θεοδωρικάκος, σε αυτή την συνάντηση με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας τροφίμων και των σούπερ μάρκετ υπήρξε συναντήληψη.
3: Στη σημερινή σύσκεψη με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ υπήρξε συναντήληψη.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, παιδιά. Αυτό είναι θετικό, να το κρατήσουμε. Δηλαδή, ξεκινάμε θετικά. Υπάρχει τουλάχιστον συναντήληψη. Υπάρχει κατανόηση από την πλευρά δηλαδή και της βιομηχανίας τροφίμων και το σούπερ μάρκετ. Θέλω να πω ότι έχουν καλές προθέσεις, έχουν συναντήληψη, δηλαδή το καταλαβαίνουν το θέμα. Και τι ζήτησαν λοιπόν? Να παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα οι τιμές τουλάχιστον για 2 μήνες, όχι άλλες αυξήσεις, αλλά αυξημένες οι τιμές όπως είναι τώρα, και να πάμε σε κάποιες μειώσεις, όπως λέει τουλάχιστον ο υπουργός, ο κύριος Θεοδωρικάκος, δραστικές μειώσεις, οι οποίες θα έρθουν τον Σεπτέμβριο.
4: Η συζήτηση χθες ήταν για το πώς μπορούν να συμβάλλουν οι άνθρωποι της επιχειρηματικότητας σε μια πιο λογική κατάσταση όσο γίνεται στην αγορά, καθώς έρχεται το καλοκαίρι και προφανώς λόγω των τουριστικών ροών η ζήτηση θα εκτιναχθεί. Αυτή είναι η πραγματικότητα, όπου εμείς αυτό που θέσαμε είναι ότι θα πρέπει να παραμείνουν σταθερές οι τιμές και να μην οδηγήσει το τέλος του πλαφών σε νέα εκτόξευση τιμών, με την δέσμευση ότι στις αρχές Σεπτεμβρίου θα παρουσιαστεί ένα πακέτο που θα περιλαμβάνει δραστικές μειώσεις σε κρίσιμα προϊόντα.
0: Δραστικές μειώσεις λοιπόν σε κρίσιμα προϊόντα από το Σεπτέμβριο. Αυτή είναι η δέσμευση. Ο λόγος του συμβόλαιο. Αλλά για 2 μήνες οι τιμές κλειδωμένες, παγωμένες ψηλά, όπως έχουν διαμορφωθεί μέχρι τώρα. Τι θα περιλαμβάνει όμως, για παράδειγμα, αυτό το καλάθι που θα έρθει από το Σεπτέμβριο με μειωμένες τιμές? Χθες στην εκπομπή του Νίκου Στραβελάκη και της Μίνας Καραμίτρου στο Open, φιλοξενήθηκε ο κύριος Απόστολος Πεταλάς, είναι ο Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ, και ο κύριος Μαραβέγιας, που είναι ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ανάπτυξης για τα Θέματα Εμπορίου. Ένας πολύ σοβαρός άνθρωπος και ικανός. Τον εκτιμώ ιδιαίτερα. Και εκεί λοιπόν έγινε η συζήτηση για το τι θα περιλαμβάνει το καλάθι με τις μειώσεις που θα έρθει από το Σεπτέμβριο. Να ακούσουμε λοιπόν το διάλογο που είχε ο κύριος Πεταλάς με τον κύριο Μαραβέγια.
5: Η εφοδιαστική αλυσίδα αφορά τα τυποποιημένα προϊόντα.
6: Άρα είναι έξω κρέας, είναι έξω τα φρούτα, τα λαχανικά.
5: Η βιομηχανία τροφίμων δεν ασχολείται ούτε με φρούτα ούτε με λαχανικά.
7: Η συμφωνία κυρίων δεν αφορά μόνο τα τυποποιημένα προϊόντα, αφορά το σύνολο. Τη συμφωνία είναι συνολικότερη.
6: Κυρώς θα υπάρχουν.
7: Προφανώς σε περιπτώσεις εκείνες όπου βλέπουμε έχουμε αυξήσεις τιμών, προφανώς θα υπάρξει το πλαφόν. Δεν υπήρχαν έλεγχοι στην αγορά.
5: Οι μεγαλύτερες κυρώσεις που μπορεί να έχει μια αγορά, μια βιομηχανία, ένα προϊόν ή μια αλυσίδα, είναι ο καταναλωτής να αλλάξει.
0: Κρατάμε 2 στοιχεία λοιπόν από αυτό το διάλογο. Ο κύριος Πεταλάς, εκπροσωπώντας τα σούπερ μάρκετ, λέει: η μεγαλύτερη κύρωση που μπορεί να υπάρξει είναι να αλλάξει κατάστημα που αγοράζει ο καταναλωτής. Δηλαδή να τιμωρήσει ο ίδιος ο καταναλωτής την αλυσίδα που θεωρεί ότι πληρώνει ακριβά. Δηλαδή πάρτε το μόνοι σας και κάντε ό,τι καταλαβαίνετε. Από την άλλη, ο κύριος Πεταλάς λέει ότι δεν θα υπάρχουν νοπά προϊόντα παρά μόνο
2: τυποποιημένα.
0: Ο κύριος Μαραβέγιας από την πλευρά του Υπουργείου λέει: όχι. Θα υπάρχουν όλα, δεν θα είναι μόνο τα τυποποιημένα. Και αναρωτιέμαι, τι συμφωνία κυρίων είναι αυτή που έχει γίνει, που δεν έχουν συμφωνήσει ούτε καν τα προϊόντα τα οποία θα περιλαμβάνονται στις μειώσεις τιμών που έρχονται από το Σεπτέμβριο?
2: Υπήρχε συναντήληψη όμως, Ιωσήφ μου.
0: Ας κρατήσουμε τουλάχιστον το θετικό ότι υπήρξε συναντήληψη. Αλλά να υπάρξει μια συναντήληψη για να καταλάβουμε κι εμείς τελικά ποια προϊόντα θα μπουν το Σεπτέμβριο στη μείωση τιμών. Μέχρι τότε, παγωμένες τιμές μέσα στο κατά καλό καιρό, τουλάχιστον στα ψηλά.

0: Κασιανή μου, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα στην ελληνική κοινωνία είναι η ακρίβεια. Το λέμε και το λέμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έρχονται και οι έρευνες οι οποίες το αποδεικνύουν. Και θα αναφερθούμε στη χθεσινή δημοσκόπηση της εταιρείας Mark για το δελτίο ειδήσεων του Antenna. Αφού σας πω πρώτα ότι διαβάζω σήμερα στην Καθημερινή έρευνα της UBS ότι αυξήθηκε ο πλούτος, αλλά διευρύθηκαν οι ανισότητες. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της έρευνας, η μέση περιουσία ανά ενήλικο στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 9% στα 125.560 ευρώ την τελευταία πενταετία. Ωστόσο, ο διάμεσος πλούτος, δηλαδή η περιουσία του μέσου Έλληνα, υποχώρησε στο ίδιο διάστημα κατά 18% στα 51.820 ευρώ. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η ανισότητα διευρύνθηκε αυτό το διάστημα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας της UBS που διαβάζουμε σήμερα στην Καθημερινή. Δημοσκόπηση λοιπόν χθες της εταιρείας Mark για το δελτίο ειδήσεων του Antenna. Βασικά συμπεράσματα για την ανησυχία των πολιτών. Το 73,8% θεωρούν το μεγαλύτερο πρόβλημα την ακρίβεια. Το 39,4% τους μισθούς και τις συντάξεις. Τη διαφθορά και τα σκάνδαλα το 31,4% και την εγκληματικότητα και τα φαινόμενα βίας το 27,7%. 73,8% λοιπόν των πολιτών εκφράζουν την ανησυχία τους για την ακρίβεια και τον πληθωρισμό.
1: Μα, το βλέπουμε και στα μηνύματα, ας πούμε, το που πιάσουμε το θέμα της ακρίβειας, έρχονται κατά δεκάδες. Είναι η διαβίωσή σου, γιατί αυτό είναι η ακρίβεια, το να μπορείς να ζεις αξιοπρεπώς, είναι το σημαντικότερο πρόβλημα που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος. Το να πάει στο σούπερ μάρκετ, να πάρει τα προϊόντα που θέλει, που συνήθως είναι και τα βασικά για την επιβίωσή του, χωρίς να τρέμει το χέρι του. Το οποίο αυτό αυτή τη στιγμή δεν το έχουμε κατακτήσει και είναι λογικό να πιάνει αυτά τα ποσοστά του 73% και 74% στην ανησυχία των πολιτών.
0: Να ακούσουμε και τις πρώτες αντιδράσεις από την πλευρά της αντιπολίτευσης, γιατί ακούσαμε νωρίτερα τον Υπουργό, τον κύριο Θοδωρικάκο, που αναφέρθηκε στο θέμα της ακρίβειας και της συμφωνίας που έγινε με τις βιομηχανίες τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ. Να ακούσουμε και τις αντιδράσεις από την πλευρά της αντιπολίτευσης, οι κύριοι Ανδρουλάκης, Κουτσούμπας και Βελόπουλος.
2: Μετά την επιστολή στην κυρία Φοντερ Λάιεν, μετά τα καλάθια, τώρα έχουμε τη συμφωνία κυρίων για να πέσουν οι τιμές. Ένα μέτρο υπήρχε. Το πάγωμα στην αύξηση του κέρδους και αυτό πλέον δεν υφίσταται. Όλα αυτά δεν οδηγούν πουθενά, παρά μόνο σε νέες ανισότητες και δύσκολη καθημερινότητα. Και εγγυώμαι ότι αυτή η πολιτική αλλαγή θα φέρει ένα πρόγραμμα κυβερνητικό που θα βελτιώσει την καθημερινότητα όλου του ελληνικού λαού.
3: Στον πόλεμο κατά της ακρίβειας, τα πειρά πέφτουν πάντα στο λαό. Γιατί όταν ο μισθός τελειώνει στις 15 κάθε μήνα, όταν το ενίκιο καταπίνει το μισό μισθό, είναι αποτέλεσμα πολιτικών επιλογών.
4: Το θέμα δεν είναι μόνο η ακρίβεια. Το θέμα είναι η εσχροκέρδεια. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει έλεγχος.
0: Και είναι απόλυτα λογικό ότι η πολιτική αντιπαράθεση θα κορυφωθεί το επόμενο διάστημα με επίκεντρο την οικονομία, με επίκεντρο τον πληθωρισμό και την ακρίβεια, όποτε και αν γίνουν οι εκλογές. Βέβαια, χθες θα πρέπει να πούμε ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει σενάριο για εκλογές το φθινόπωρο.
5: Οι εκλογές θα γίνουν το 27. Το έχει πει πολλές φορές ο Πρωθυπουργός. Δεν είναι μια απάντηση τετριμένη. Ο λόγος που θέλει ο ίδιος να κάνει εκλογές το 27 είναι γιατί θέλει να εγκαθιδρύσει μία ακόμα φορά, όπως έκανε το 23, μια λογική σταθερών κύκλων. Τώρα,
6: άρα
5: όταν είσαι υποψήφιος.
6: Τα σενάρια περί φθινοπόρου δεν έχουν καμία βάση.
5: Δεν έχουν βάση.
0: Δεν έχουν βάση λοιπόν αυτά τα σενάρια. Και χθες άκουσα στην εκπομπή εδώ τον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελατόλα να λέει ότι υπάρχει ένα πολύ πιθανό σενάριο οι εκλογές να γίνουν τον Ιούνιο, δηλαδή στη λήξη της θητείας. Υπάρχει λοιπόν πολύ έντονο και αυτό το σενάριο για εκλογές τον Ιούνιο τελικά, είναι κάτι το οποίο σκέφτονται στην κυβέρνηση. Ας το κρατήσουμε. Λοιπόν, υπόθηκε χθες το πρωί εδώ στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου από τον Αντώνη Δηλατόλα. Τώρα, στην δημοσκόπηση της Mark για το δελτίο ειδήσεων του Antenna, στην πρόθεση ψήφου, αρχικά θα πούμε την πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία είναι στο 26,8, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στο 14,3, σταθερά δεύτερη. Πασόκ και Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού 9,2. Ελληνική Λύση 6,1. Κομμουνιστικό Κόμμα 5,9. Πλεύση Ελευθερίας 4,6. Μέρα 25 2,4. Φωνή Λογικής 2,3. Οι Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο 1,2. Και ο ΣΥΡΙΖΑ καταγράφεται στο 1,1. Στην εκτίμηση ψήφου, εάν πάμε, η Νέα Δημοκρατία είναι στο 30,5, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη 16,2, Πασόκ και Ελπίδα για τη Δημοκρατία 10,5, Η Ελληνική Λύση 7, Κομμουνιστικό Κόμμα 6,5, Πλεύση Ελευθερίας 5,3, Μέρα 25 2,8, Φωνή Λογικής 2,7, Δημοκράτες 1,3, ΣΥΡΙΖΑ 1,2. Καταλληλότητα για την Πρωθυπουργία, Κυριάκος Μητσοτάκης 30,2, Αλέξης Τσίπρας 15,6, Μαρία Καριστιανού 7,8, Νίκος Ανδρουλάκης στην τέταρτη θέση 5,4, Ζωή Κωνσταντοπούλου 5, Κυριάκος Βελόπουλος 4,5 και Δημήτρης Κουτσούμπας στο 3,3. Σταθερό το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας στην πρώτη θέση. Στη δεύτερη θέση, σταθερά, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Στην τρίτη θέση, πλέον μαζί το ΠΑΣΟΚ με την Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
1: Είναι κάτι που το έχουμε δει και στις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει καθιερωθεί, έχει πιάσει καλό στασίδι στην δεύτερη θέση, με αρκετή όμως διαφορά από την Νέα Δημοκρατία. Αν πραγματοποιηθούν τα σενάρια και έχουμε εκλογές το 2027, άνοιξη, καλοκαίρι, έχουμε αρκετό καιρό μπροστά μας και μπορεί το πολιτικό σκηνικό όπως το βλέπουμε τώρα να είναι κάτι, να είναι διαφορετικό μέσα στους μήνες που ακολουθούν. Όπως και να έχει, ο κύριος Τσίπρας φαίνεται να έχει κρατήσει τη δεύτερη θέση γερά.
0: Ο Πρωθυπουργός χθες από το Υπουργικό Συμβούλιο έστειλε και το μήνυμα στα στελέχη, τα κυβερνητικά στελέχη, λέγοντάς τους ότι πρέπει να απατάμε στις υπερφύαλες εξαγγελίες αυτών που έκλεισαν τις τράπεζες και τώρα ήρθαν πάλι να μιλήσουν για τις τράπεζες, φωτογραφίζοντας τον Αλέξη Τσίπρα. Από εκεί και πέρα το θέμα είναι τι γίνεται και στα άλλα κόμματα, όπως για παράδειγμα στο ΣΥΡΙΖΑ, που τώρα ο Αλέξης Τσίπρας έχει κλείσει την πόρτα. Και επίσημα, για συνεργασία τουλάχιστον, φαίνεται ότι πολλά στελέχη κάνουν δεύτερες σκέψεις. Και χθες βγήκε ο Παύλος Πολάκης μπροστά. Ήταν κάτι που, σύμφωνα με όσους κάνουν το ρεπορτάζ του ΣΥΡΙΖΑ, ξάφνιασε ακόμα και τον Νίκο Παπά και τη Ρεναδούρου. Δεν το περίμεναν. Μίλησε λοιπόν στην εκπομπή του Νίκου Στραβελάκη στο Open ο Παύλος Πολάκης και είπε λοιπόν για τις επόμενες κινήσεις.
7: Μετά την κατάρρευση του αφηγήματος και της στρατηγικής περί της στήριξης της Ελλάδας. Όταν βγαίνει με τον ξεκάθαρο τρόπο ο Αλέξης Τσίπρας και ξεκαθαρίζει τα πράγματα, νομίζω ότι δεν μπορεί να κρατηθεί άλλο πια αυτή η ιστορία και σαφώς και λέω ότι πρέπει να με επαναφέρει άμεσα στην κοινοβουλευτική ομάδα, ναι. Και θεωρώ ότι η μόνη αξιοπρεπή λύση για τον Σοκράτη είναι να παραιτηθεί, να παραμερίσει.
8: Δηλώνεται παρόν για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.
7: Δεν θα ποτέ απόν.
0: Πρέπει να παραιτηθεί λοιπόν. Είναι η μόνη αξιοπρεπής κίνηση που μπορεί να κάνει ο Σοκράτης Φάμελος και πάντα δηλώνω παρόν. Ο Νίκος Τραβελάκης όμως δεν είχε ικανοποιηθεί με την απάντηση, δηλαδή με το δηλώνω παρόν.
1: Ναι.
0: Ήθελε να πάρει την απάντηση ότι θα κατέβει υποψήφιος αρχηγός.
9: Από το πνεύμα της ανάρτησης καταλαβαίνω ότι λέτε Σοκράτη παρετήσου. Είδαμε πόρτα από τον Τσίπρα, δεν οδηγεί πουθενά. Φέρτε με πίσω στο ΣΥΡΙΖΑ να αναλάβω τις τύχες του ΣΥΡΙΖΑ, μήπως και υπάρξει απέναντι στον Τσίπρα στις εκλογές. Αυτό λέτε, αυτό είναι το πνεύμα.
7: Ναι, όχι μήπως και υπάρξει, θα υπάρξει.
9: Με εσάς αρχηγό.
7: Δημιουργήσει συμμαχίες και με άλλους όμορους πολιτικούς.
8: Αυτό θέλει συμμαχίες με ποιους δηλαδή?
7: Το Μέρα, τη Νέα Αριστερά, τον Κοτσιά, την Κατσέλη. Θα απευθυνθούμε και στο ΚΚΕ.
9: Με
7: και
9: το
7: στην
9: πάνελ.
7: Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα θα απευθυνθούμε με συγκροτημένο τρόπο.
9: Με εσάς αρχηγό, κύριε Πολάκη, όλο αυτό.
7: Τι πράγμα?
9: Με εσάς αρχηγό.
7: Νομίζω ναι.
9: Νομίζω ναι.
0: Του την πήρε την απάντηση. Ησύχασε ο Νίκος. Στο τέλος, με εσάς αρχηγό. Με μένα αρχηγό, λέει ο Παύλος Πολάκης, και με όλους. Θα πάω σε όλους. Λέει μέχρι και στον Αλέξη Τσίπρα θα πάω, αλλά συντεταγμένα ώστε να υπάρξει συνεργασία.
1: Να δούμε το κόμμα του κυρίου Πολάκη, αν το καταφέρει και είναι πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, να συνεργάζεται με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, και μετά δεν ξέρω τι άλλο μπορούμε να δούμε.
0: Πάντως δεν ξέρω, από ό,τι ακούμε, ξάφνιασε αυτή η κίνηση του Παύλου Πολάκη και τα υπόλοιπα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι στην ίδια γραμμή μέχρι τώρα, δηλαδή και τον Νίκο Παπά και τη Ρένα Δούρου. Το θέμα, το πολιτικό, το μεγάλο όμως των ημερών, είναι τι θα κάνει την επόμενη μέρα η Θεοδώρα Τζάκρη. Πού θα δούμε το επόμενο διάστημα την Θεοδώρα Τζάκρη?
10: Δεν έχω καμία συμφωνία ούτε με το ΠΑΣΟΚ, ούτε και με κανένα πιο άλλο κόμμα. Άμα. Αυτό που πρόκειται να συμβεί και το μέλλον θα το πούμε όταν θα γίνει.
0: Ναι, να μην αργήσει μόνο, κυρία Τζάκρη, να γίνει. Περιμένουμε εν αγωνίως. Δεν θα μπορούμε να κάνουμε διακοπές το καλοκαίρι. Δηλαδή θα τελειώσει ο μήνας, θα φύγουμε με άδεια. Πρέπει να ξέρουμε. Να μην έχουμε ανησυχία εκεί που θα βρεθούμε στις παραλίες. Πού θα είναι η κυρία Τζάκρη την επόμενη ημέρα?
1: Ο κύριος Τσουκαλάς πάντως, μιλώντας χθες εδώ στην εκπομπή μας, δεν το απέκλεισε. Δεν το επιβεβαίωσε κιόλας, αλλά δεν το απέκλεισε την ίδια ώρα.
0: Έχεις δίκιο. Και πολύ σωστά το σημειώνεις. Δεν το απέκλεισαν και υπάρχουν αντιδράσεις στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ. Άκουσα στελέχη, άκουσα τον κύριο Μαργαρίτη για παράδειγμα, να λέει ότι εμένα δεν με ενθουσιάζει αυτή η προοπτική να έρθει η κυρία Τζάκρη. αλλά το κρατάνε χαμηλά μέχρι τώρα στο ΠΑΣΟΚ. Ναι, δεν γίνονται συζητήσεις, θα δούμε κτλ. Η κυρία Τζάκρη, λοιπόν, η οποία έκανε τηλεοπτική εμφάνιση χθες στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Γιάννη Κολοκύθα, ρωτήθηκε, έκανε πάρα πολλές καταγγελίες για τον Στέφανο Κασελάκη, λέγοντας ότι είχε καταργήσει τα όργανα, είχε πάρει μια δεξιά κλίση, είπε ένα καρό πράγματα. Και κάποια στιγμή τη ρωτάνε τα παιδιά, καλά, αφού τα βλέπατε όλα αυτά, γιατί παραμένατε τώρα ένα χρόνο και στη θέση της αντιπροέδρου του κόμματος και δεν είχατε αποχωρήσει νωρίτερα?
10: Τώρα, αν θέλουν οι πολίτες από εκεί και πέρα να συνακολουθήσουν τον Στέφανο Κασελάκη σε αυτούς τους αναγκαλισμούς με τον Γεωργιάδη, αυτό είναι χαρισμά τους. Όμως σας είπα προηγουμένως γιατί έμεινα, έτσι. Θέλω να σας εξηγήσω.
11: Γιατί δεν φύγατε εδώ και ένα χρόνο,
10: πω,
11: αφού το κόμμα πήγαινε αλλού.
10: Εγώ έμεινα για να διαφυλάξουμε τον αντιδεξιό, όπως ήταν και το κόμμα που φτιάξαμε, έτσι. Mm-hmm. Και δημοκρατικό χαρακτήρα του εγχειρήματος μαζί με άλλους, όχι μόνοι μου.
11: Μου κάνετε
10: και έδωσα, κύριε Νιφλή, εξάντλησα κάθε σταγόνα υπομονής, έτσι.
0: Κύριε Νιφλή, εξάντλησε κάθε σταγόνα υπομονής για να διαφυλάξει τον αντιδεξιό χαρακτήρα. Γιατί η κυρία Τζάκρη είναι του σοσιαλιστικού πατριωτισμού, αλλά και του πατριωτικού σοσιαλισμού. Δηλαδή, αυτές είναι δύο έννοιες ταυτόσιμες, τις οποίες μπορούμε να τις χρησιμοποιούμε και να τις πετάμε όποτε μας βολεύει. Αλλά είναι κυρίως του σοσιαλιστικού πατριωτισμού, όπως είπε χθες στην συνέντευξη αυτή, και ταυτόχρονα έστειλε και ένα μήνυμα. Δηλαδή, της είχε πει ο Στέφανος Κασελάκης να βγάλουν μια κοινή ανακοίνωση για την αποχώρησή της, ώστε να είναι βελούδινο το διαζύγιο. Γιατί λες λοιπόν ότι δεν προχώρησε σε αυτή την κοινή ανακοίνωση?
1: Γιατί,
0: κάτι υποδηλώνει αυτή η κίνηση, δεν ήταν καθόλου τυχαία.
10: Αν παρακολουθήσατε πολλές από τις ανακοινώσεις που έχει βγάλει ο κύριος Κασελάκης από χθες, θα δείτε ότι σε κάποια ρήμη του λόγου του, δεν ξέρω, την Τέταρτη, την Πέμπτη, λέει ότι εγώ σε αυτό το φιλελεύθερο κέντρο δεν μπορούσα ούτε να συμβαδίσω, ούτε και βεβαίως να συντεριαχτώ. Έτσι. Mm-hmm. Είμαι με πάθος τοποθετημένη υπέρ των αρχών του σοσιαλιστικού πατριωτισμού, του πατριωτισμού του σοσιαλιστικού. Ναι,
11: διαβάζουμε πριν από λίγο έκανε. Πριν από λίγο ο κύριος Κασελάκης και λέει: εδώ αρνηθήκατε ακόμη και δεν σεβαστήκατε. Είναι δήλωση ασέβειας το γεγονός ότι δεν δεχτήκατε να βγει μια κοινή ανακοίνωση για την αποχώρηση σας και βγάλετε μια ανακοίνωση μόνη σας.
10: Αυτό σημαίνει ότι μάχομαι για την πατρίδα και για το λαϊκό συμφέρον.
0: Να ξέρεις, αγαπητή μου Κασιανή, επειδή είσαι και νεότερη δηλαδή, αλλά είναι ένα μάθημα αυτό πολιτικής. Το ότι δεν έβγαλε την κοινή ανακοίνωση σημαίνει ότι μάχεται για την πατρίδα. Αν βγάλεις κοινή ανακοίνωση, δεν μάχεσαι για την πατρίδα, έχεις καταθέσει τα όπλα. Το γεγονός όμως ότι αρνήθηκε αυτή την κοινή ανακοίνωση σημαίνει ότι μάχεται για την πατρίδα και είναι υπέρ των συμφερόντων του λαού. Το κατάλαβες, παιδί μου?
1: Βέβαια, πώς δεν το κατάλαβα.
0: Μπράβο, διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Λατό FM του Αγίου Νικολάου στους 103,3 και τον Ζάρπα Radio των Χανίων στους 89,6. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Να, που έρχονται, Κασιανή μου, και κάποιες ευχάριστες ειδήσεις. Δεν ξέρω αν θυμάσαι, νωρίς σήμερα στην αρχή της εκπομπής μας είχε στείλει μήνυμα ο Ανδρέας ότι είχε πρόβλημα με το έκτακτο επίδομα, ότι δεν του είχε πιστωθεί, τουλάχιστον όχι ολόκληρο. Πριν από λίγο όμως, λέει, πιστώθηκε το ποσό κανονικά, οπότε δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Μακάρι να είναι όλα καλά και για τους άλλους ακροατές που έχουν στείλει μηνύματα. Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να καλείτε τη γραμμή που σας είπε η Κασιανή νωρίτερα.
1: Το 1521 της ΑΔΕ, για κάθε περίπτωση ξεχωριστή που μπορεί να έχει συμβεί κάποιο λάθος. Οι περισσότεροι όμως, 33.300 που δεν το έλαβαν, είναι γιατί είχαν δηλωμένο λάθος το IBAN τους ή δεν είχαν δηλώσει καθόλου IBAN στην ΑΔΕ. Θα τους σταλεί μήνυμα από την ανεξάρτητη αρχή για να,
0: να δηλώσουν σωστά
1: το IBAN. Ή να το δηλώσουν αν δεν το είχαν δηλώσει καθόλου.
0: Καλημέρα, καλό μήνα και στην Χριστίνα, τη τηλεφωνήτρια. Να σε καλά, Χριστίνα. Τώρα, έκτακτη ενημέρωση για όλους εσάς που χάνεστε στα deadlines, που το διάβασμα σας παίρνει άπειρο χρόνο και που οι φωτογραφίες σας δεν είναι ποτέ instagrammable. Σας βρήκαμε τη λύση. Αυτό που χρειάζεστε είναι ένα upgrade σε συσκευές με AI. Βρες στα public AI κινητά και laptops και δες πώς η ζωή σου γίνεται πιο εύκολη από τη μία μέρα στην άλλη. Και μην ξεχάσεις πως με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Γιατί με τα public λες, δυσκολίες bye bye, έχεις AI. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το σλόγγαν, θα το υιοθετήσω. Δυσκολίες bye bye, έχεις AI εάν πας στα public. Τώρα, έχουμε μιλήσει αρκετές φορές για τις απάτες οι οποίες γίνονται σε βάρος ηλικιωμένων, ξέρετε, αυτές οι γνωστές τηλεφωνικές απάτες με υποτιθέμενους τεχνικούς, είτε του ΔΔΕ, είτε άλλων υπηρεσιών, είτε κάποιοι που παρουσιάζονται σαν λογιστές. Δυστυχώς υπάρχουν ακόμα πολίτες που δεν είναι ενημερωμένοι και την πατάνε από αυτούς τους απατεώνες. Κάποιοι που παρουσιάζονται σαν λογιστές

0: πατάνε. Ακούστε λοιπόν μαρτυρίες από ηλικιωμένους οι οποίοι δέχθηκαν τέτοιες επισκέψεις από αυτές τις πύρες.
1: Άνοιξε το τσαντάκι του, είχε ένα μαχαίρι μέσα. Εδώ πάνω ήτανε τα ρολόγια. Χτυπήσαν την πόρτα. Ανοίγω γιατί περίμενα να πάρω τα κοινόχρηστα. Μπαίνει μέσα με δύο... Ναι, με έσπρωξε. Με μια σακούλα με δύο πεπόνια μέσα. Και μου λέει, δώσε η δημαρχία να μοιράσουμε πεπόνια εδώ. Μου λέει, κόψε το να φάω κι εγώ, είμαι νηστικός. Το κόψαμε εκεί για να φάει, γιατί ήταν νηστικός, λέει αυτός, να με αποσχολήσει ήθελε.
2: Αυτοί έρχονται εδώ πέρα και ράζουν εδώ. Και μάλλον θα δει τη γυναίκα όταν είναι μεγάλη σε ηλικία και ανοίγει την πόρτα και ανεβαίνει πάνω.
3: Ήταν εδώ και τι, πουλούσαν.
2: Πουλούσε, φώναζε πεπόνια, καρπούζια, κεράσια.
0: Οπότε το νου σας. Δεν μοιράζει ο Δήμος καρπούζια και πεπόνια. Έτσι, δεν τα στέλνει τουλάχιστον στην πόρτα σας να έρθει κάποιος από αυτούς τους τύπους για να σας φέρει πεπόνια και καρπούζια. Να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί, μην ανοίγετε σε αγνώστους, μην απαντάτε σε αγνώστους στα τηλέφωνα και όλα τα υπόλοιπα, γιατί οι απατεώνες συνεχίζουν τη δράση τους. Κασιανή μου, σε αυτό το σημείο θέλω να σε ευχαριστήσω ιδιαίτερα για τη συντροφιά και αυτό το πρωινό. Θα είμαστε μαζί και αύριο, ακριβώς στις 8. Το τελευταίο που έπεσε είναι για τον Βίτο Κορλεόνε. Ο νονός φυσικά, ο Μάρλον Μπράντο, ίσως ο πιο όμορφος άνδρας που εμφανίστηκε ποτέ στον παγκόσμιο κινηματογράφο, έφυγε μια ημέρα σαν τη σημερινή το 2004. Σε πολύ λίγο κοντά σας, ο Νίκος Χατζηνικολάου. Καλή σας ημέρα και καλό μήνα.

0: Real FM. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο Ενώπιος Ενωπείο, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης για τις πολιτικές εξελίξεις. Τι λέει για τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού? Πώς σχολιάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά? Πώς εξηγεί τις δημοσκοπικές ανατροπές των τελευταίων εβδομάδων? Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπείο, αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
1: Σίγουρα?
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
4: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Real FM. Η ώρα είναι 5. Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Τώρα το πρωί πρέπει να σας πω ότι κατάλαβα για ποιο λόγο δεν με αφήνει να πηγαίνω η γυναίκα μου πάρα πολύ συχνά στην κουζίνα. Διότι ακόμα και για να βάλω ένα φλιτζάνι καφέ υπάρχει ο ύψος να τα γεμίσω όλα γύρω γύρω. Απλά έτσι για να δικαιολογήσω αυτή τη μικρή καθυστερησούλα. Πολλές καλημέρες, τι κάνετε, ανταμώνουμε και σήμερα. Βαριά και η σημερινή ημέρα. Αυτή η εβδομάδα δεν μας έχει πάει καθόλου μα καθόλου καλά, δυστυχώς. Δυστυχώς δεν μας έχει πάει καλά. Ελάτε να τα βάλουμε σε μια σειρά τα πραγματάκια. Καλώς ήρθατε, ανταμώνουμε λοιπόν και σήμερα. Μετά από εκεί γύρω στις 24 ωρίτσες, 21 ωρίτσες για την ακρίβεια, ξέρετε, γιατί 5 η ώρα ανταμώνουμε, στις 8 η ώρα το πρωί σας αφήνουμε, οπότε αντιλαμβάνεστε, μέχρι να ξανακάνει η ημέρα τον κύκλο. Μένουμε μακριά 21 ωρίτσες. Αυτές οι 21 ώρες όμως έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα, τα οποία έχουν αλλάξει και την ατζέντα της ειδησιογραφίας. Η κυρία Μαρία Ψάλτη είναι απέναντί μου στη ρυθμίση των ήχων, η απόλυτη αρχόντισσα εδώ στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM, η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο 211-200-8200, στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Νομίζω ότι έχουμε πολλά να πούμε και να συζητήσουμε μεταξύ μας. Θα χτυπήσουμε πολύ δυνατά τις καμπάνες της ενημέρωσης. Εχθές όλη την ημέρα, εκ των πραγμάτων, κάναμε ρεπορτάζ, προσπαθήσαμε να μάθουμε αρκετά πράγματα με την βοήθεια και συναδέλφων, αλλά και με τη δική σας. Νομίζω ότι έχουμε να αναλύσουμε πολλά. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM, πάντα αληθινά, πάντα Real FM, 97,8 είναι η συχνότητά μας. Επιτρέψτε μου σας παρακαλώ πολύ να ξεκινήσουμε κάπως έτσι.

Στα 5 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί, ηχηρό μήνυμα της κυβέρνησης ότι θα πατάξει, θα αντιμετωπίσει. Ηχηρό μήνυμα εναντίον της νέας τρομοκρατίας, όπως την ονόμασε. Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη. Τυφλή βία ήταν μία από τις φράσεις που χρησιμοποίησε ο Πρωθυπουργός. Καμία ανοχή στο διχασμό των άκρων. Στη γραπτή του δήλωση χθες το βράδυ ο Πρωθυπουργός. Πολλές οι δηλώσεις, πολλές οι τοποθετήσεις. Το διατάφτα. Δεν είναι κοντά μας πλέον η Βάγια, η Βάγια Νέστορα, η μητέρα της υποψήφιας βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ήταν στις τελευταίες εθνικές εκλογές. Εκεί πάνω στη Θεσσαλονίκη ρωτήσαμε, μάθαμε. Δυστυχώς κάπως έτσι αλλάζει η ατζέντα της ειδησιογραφίας. Ναι, έχουμε πόλεμο της πολιτείας εναντίον της νέας τρομοκρατίας. Αυτά είναι τα λεγόμενα του κυρίου Μητσοτάκη. Αυτές είναι και οι δηλώσεις και οι τοποθετήσεις βασικών στελεχών του κυβερνώντος κόμματος. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Έχουμε να αποκαλύψουμε και κάποια πραγματάκια. Ξέρετε, όταν σηκώνεις το τηλέφωνο και αρχίζεις να μιλάς με διάφορους ανθρώπους προκειμένου έτσι να ξετυλίξεις το νήμα της επικαιρότητας, του γεγονότος, καταλήγεις κάπου. Ημέρα Πέμπτη λοιπόν σήμερα, 2 Ιουλίου παρακαλώ, του Σωτηρίου έτους 2026. Πορευόμαστε με αυτόν τον τρόπο.

Ο ήλιος θα ανατείλει 5 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί. Τον έχουμε ανάγκη αυτό το πρωινό τον ήλιο για να φωτίσει όλες τις σκοτεινές πλευρές του 24ωρου, να φύγει αυτό το μαύρο. Εμείς θα προσπαθήσουμε ασφαλώς, όπως κάνουμε καθημερινά, μέχρι να φύγει το σκοτάδι, να ρίξουμε σε διάφορες γωνιές και σε διάφορες πτυχές της ειδησιογραφίας μπόλικο φως. Θα δύσει ο ήλιος 53 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Τα έχουμε πει, αρχίζει και μικραίνει σιγά σιγά, έτσι με... δεν βιάζεται κιόλας για να μικρύνει η μέρα. Καλοκαιράκι έχουμε, άντε να δούμε πώς θα πάει. 183η ημέρα είναι η ημέρα η οποία διανύουμε.

Τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας, αυτοί έχουν αναλάβει, οι έμπειροι αξιωματικοί, έχουν αναλάβει την εξιχνίαση του εγκλήματος, διότι από τη στιγμή που έχουμε έναν θάνατο, ναι, είναι ένα έγκλημα. Είναι μια επίθεση η οποία έχει αποφέρει έναν θάνατο, έχει προκαλέσει ένα θάνατο. Αλλάζει δυναμική το όλο γεγονός, αλλάζει δυναμική όλη αυτή η επίθεση. Μαθαίνω ότι θα σκληρύνει τη στάση της η κυβέρνηση, η πολιτεία, απέναντι σε αυτά τα φαινόμενα. Εγώ να αναρωτηθώ, έτσι για να γκρινιάξω κιόλας πρωί-πρωί, για ποιο λόγο πρέπει να φτάνουμε στο σημείο να έχουμε θύματα, για να λέμε ότι, για να πει η πολιτεία ότι αλλάζει το πλαίσιο, το αυστηροποιεί. Προσέξτε, όχι απαραίτητα το νομοθετικό πλαίσιο, διότι τα εργαλεία υπάρχουν. Το θέμα είναι κατά πόσο τα χρησιμοποιούμε αυτά τα εργαλεία. Θέλω την άποψή σας. Θέλω την άποψή σας για αυτό το οποίο συνέβη. Θέλω την άποψή σας για την αντίδραση της πολιτείας, της κυβέρνησης σε αυτό το οποίο συνέβη. Είχαμε ένα μπαράζ εμπριστικών επιθέσεων. Οι έμπειροι αξιωματικοί λένε ότι ήταν πολύ καλά οργανωμένο, διότι μέσα σε πάρα πολύ λίγα λεπτά είχαμε αυτές τις απανωτές επιθέσεις σε κατοικίες στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Συμβολικά, λέει, πήγαν και έβαλαν τα γκαζάκια και στο σπίτι του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Ιωακίμοβιτς, και έθεσαν ως στόχο τον πρώην βουλευτή, τον κύριο Σάβα Αναστασιάδη, την κυρία Νέστορα, όπου μαθαίνω από συναδέλφους στη Θεσσαλονίκη, ναι, γιατί πήρα τηλέφωνο στην ΕΡΤΡΙΑ, εκεί τους παλιούς μου συναδέλφους της κρατικής τηλεόρασης της Θεσσαλονίκης. Να ξέρετε ότι ανέκαθεν η ΕΡΤΡΙΑ έκανε πραγματική δημοσιογραφία. Είχε τελείως διαφορετικό μενταλιτέ από την υπόλοιπη ΕΡΤ. Ίσως επειδή ήταν μακριά, την ξεχνούσανε κιόλας, και πράγματα τα οποία δεν μπορούσα να βγάλω στον αέρα, στην ΕΤ, παραδείγματος χάρη, έβγαιναν με πολύ μεγαλύτερη ευκολία στην ΕΡΤΡΙΑ. Μου άρεσε υπερβολικά να συνεργάζομαι με τους συναδέλφους στην ΕΡΤΡΙΑ. Τους κάλεσα λοιπόν εχθές, τους πήρα τηλέφωνο, τους ρώτησα και ξέρετε τι μου είπαν? Μα δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Η δικηγόρος αυτή, η νεαρή δικηγόρος, η οποία είχε πολιτευτεί με τη Νέα Δημοκρατία στις τελευταίες εθνικές εκλογές, την καλούσαμε, λέει, στο κανάλι κάθε τρεις και λίγο για να μας μιλήσει για την ενδοοικογενειακή βία, διότι ως δικηγόρος είχε πάρει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι πάνω της και είχε ασχοληθεί με το θέμα της ενδοοικογενειακής βίας. Γιατί λοιπόν όλα αυτά τα ερωτήματα πρέπει να απαντηθούν? Πρέπει να απαντηθούν. Το διατάφτα, η μητέρα της, η τραγική συνέπεια, ο θάνατος της Βάγιας Νέστορα, η μητέρα της Αφροδίτης. Η 72χρονη είχε μεταφερθεί στο Ιπποκράτειο με εγκάβματα στο 80%. Στο 80% της επιφάνειας του σώματός της. Διασωληνώθηκε, νοσηλεύτηκε σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Δεν τα κατάφερε. Συλληπιτήρια. Συλληπιτήρια στους οικείους της. Στις σημερινές γωνιές της ειδησιογραφίας, της ατζέντας, ναι, έχει ωραίες, έχει ενδιαφέρουσες γωνίτσες. Όπως παραδείγματος χάρη το 1823, επιβάλλεται από το εκτελεστικό νόμος αναγκαστικής εισφοράς ύψους 1.000.000 γροσίων για τις ανάγκες της Επανάστασης. 1.000.000 γρόσια. Ναι, γιατί υπήρχαν και τα γρόσια. Πιο παλιά είχαμε τη μνά. Τώρα απλά απολαμβάνουμε το ευρώ. 1839 θεμελιώνεται το νέο κτίριο του Οθωνίου Πανεπιστημίου της Αθήνας, μετέπειτα Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Πρόκειται για το νεοκλασικό της Οδού Πανεπιστημίου. Τώρα τα παιδιά μας δυστυχώς πηγαίνουν και σε κάποια άλλα εκεί, γιατί, ναι, τα οποία δεν τα θεωρώ και ιδιαίτερα ως κτίριακές, ως εγκαταστάσεις
και ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες, αλλά εν πάση περιπτώσει. Το 1912 Ελλάδα, Βουλγαρία και Σερβία συνάπτουν συμμαχία κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Είδατε στους Βαλκανικούς πολέμους γενικότερα πώς άλλαζαν τα πράγματα. Ε. Το 1989 ορκίζεται η κυβέρνηση συνεργασίας Νέας Δημοκρατίας Συνασπισμού υπό τον Τζανί Τζανετάκη, ο οποίος διατηρεί και το χαρτοφυλάκιο του Υπουργείου Εξωτερικών. Θα παραμείνει στην εξουσία ως τις 12 Οκτωβρίου του 1989. Είναι τότε η περίοδος που είχαμε τις απανωτές εθνικές εκλογές μέχρι να καταφέρει να βγει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Στο τέλος της ημέρας, στις τρίτες αν δεν με απατάει η μνήμη μου, εκλογές, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης εκεί το 1990 κατάφερε και έβγαλε 150 βουλευτές και τον Κατσίκη. Πήρε δώρο τον Κατσίκη από την ΕΠΕΝ και κατάφερε να κυβερνήσει τη χώρα για 3+ χρόνια. Hey! Το 2015 ο οίκος αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας Moody's υποβαθμίζει το μακροπρόθεσμο κρατικό αξιόχρεο της Ελλάδας σε Baa3 από Baa2, με αρνητική προοπτική λόγω των κινδύνων που συνδέονται με τη διεξαγωγή του δημοψηφίσματος. Ήμασταν και εμείς εκεί.

Το αρχαίο μας γνωμικό. Το άσμα νομίζω το έχετε ήδη καταλάβει. Έχετε καταλάβει τι έρχεται. Λοιπόν, δεν σας βλέπω πάρα πολύ ζωηρούς και έχω αρχίσει και εκνευρίζομαι. Για ελάτε, έχουμε τόσα πράγματα να συζητήσουμε. Ήδη το πρώτο θέμα νομίζω ότι το βάλαμε σε μια βάση συζήτησης. Θα περάσουμε και στα υπόλοιπα γιατί έχουμε πολύ, πολύ πραγματάκι σήμερα. Το πιο εύστοχο αρχαίο ρητό για την καλή λειτουργία μιας πολιτείας είναι το «της πόλεως όλης ήθος ομοιούται της άρχουσης». Της άρχουσης, με συγχωρείτε, του Ισοκράτη. Σημαίνει ότι το ήθος ολόκληρης πολιτείας αντικατοπτρίζει και ταυτίζεται με το ήθος εκείνων που την κυβερνούν. Τροφή για σκέψη νούμερο 1 και συνεχίζουμε. Ο Πλάτωνας έχει πει για την ευνομία. Ευνομία, πειθαρχία νόμων σπουδαίων. Η καλή νομοθεσία υπάρχει εκεί όπου οι πολίτες πειθαρχούν σε καλούς νόμους. Τροφή για σκέψη νούμερο 2. Σας έχω και 2 μπόνους. Ο Περικλής, περί δημοκρατίας, όνομα μεν δια το μη εσωλίγης, αλλά εσπλίοντας εκείν δημοκρατία κέκλειται. Η πολιτεία μας λέγεται δημοκρατία επειδή η εξουσία δεν ανήκει στους λίγους αλλά στους πολλούς. Τροφή για σκέψη νούμερο 3 και σας έχω και το τελευταίο μπόνους από τον Σόλωνα παρακαλώ. Περί ισορροπίας. Ευνομία πάβει κόρον ύβρινα μαυρή. Η καλή νομοθεσία σταματά την υπερβολή και εξαλείφει την αλαζονία. Τα ακούτε μωρέ εκεί έξω, τα ακούτε εκεί ψηλά. Γιατί αυτά πρέπει να ανοίγετε κανένα βιβλίο να τα διαβάζετε ή εν πάση περιπτώσει ναι, να ξυπνάτε νωρίς το πρωί και να ακούτε Real FM. Τροφή για σκέψη, για μπόλικη σκέψη. Πάμε για άλλα κυρία Ψάλτη.

Πρέπει να σας πω ότι επειδή όταν κάθε πρωί με το που τελειώνουμε από εδώ, με το που κατεβαίνω στο κανάλι, συνομιλώ με τους ανθρώπους, με αυτούς οι οποίοι μας δίνουν και μας τροφοδοτούν με ρεπορτάζ. Εχθές το πρωί λοιπόν, όταν και εφόσον έπρεπε να μάθουμε και ποιο είναι και το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού, τι αναμένεται να κάνει και όλα τα σχετικά, μάθαμε ότι στην πρωινή σύσκεψη, στο λεγόμενο πρωινό καφέ, το θέμα το οποίο συζητήθηκε και ήταν ίσως μονοθεματικός ο χθεσινός πρωινός καφές, ήταν αυτή η τρομοκρατική επίθεση που πραγματοποιήθηκε, που έγινε τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη. Με ενημέρωσαν μάλιστα για την κρισιμότητα της κατάστασης της μητέρας της κυρίας Νέστορα. Μου είπαν ότι δυστυχώς οι γιατροί αυτό το οποίο λένε είναι ότι η κατάσταση είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολη. Να ξέρετε ότι έχουν αναπνευστικά προβλήματα γενικότερα είναι στο νοσοκομείο. Και η κυρία Νέστορα, η κόρη της Βάγιας, είδατε, έγινε γνωστή στα στερνά της η γυναίκα αυτή, αθελά της, χωρίς να το θέλει. Αλλά και ο πατέρας της αντιμετωπίζουν αναπνευστικά προβλήματα και βρίσκονται μέσα στο νοσοκομείο. Γι' αυτό το λόγο ο Πρωθυπουργός, με το που τελείωσε τις υποχρεώσεις του που είχε στην Αθήνα, μετέβη απευθείας στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να βρεθεί δίπλα στους τραυματίες και ασφαλώς να περάσει και τα δικά του μηνύματα. Νωρίς λοιπόν το πρωί μας είπαν ότι ναι, πλέον υπάρχει τεράστιο θέμα, πλέον έχουν αρχίσει και γίνονται ανεξέλεγκτα τα πράγματα και η κυβέρνηση αναμένεται να επιληφθεί επί του θέματος. Δεν είναι διόλου τυχαία και η τοποθέτηση του Μιχάλη Χρυσοχοίδη, του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Μπαίνουμε σε μια διαφορετική πίστα σε περίπτωση που δεν το έχετε καταλάβει. Εάν δεν το καταλάβατε με τα χθεσινά γεγονότα και με το χθεσινό τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση διαχειρίστηκε τα συγκεκριμένα γεγονότα, το συγκεκριμένο γεγονός, σας ενημερώνουμε, θα το καταλάβετε από σήμερα και θα το καταλάβετε πολύ πιο στενάρα, πολύ πιο δυνατά, ότι πλέον αλλάζει η ατζέντα, ότι πλέον αλλάζουν τα δεδομένα, ότι πλέον μπαίνουμε, επαναλαμβάνω, σε μια διαφορετική πίστα. Πολλές καλημέρες σε όλες και σε όλους. Μάνο μου, την καλημέρα μου. Μάνος Νυφλής έχει στείλει και την καλημέρα του νωρίς. Καλό δρόμο, να προσέχετε. Καλημέρα και στο Γιάννη τον Κολοκυθά. Τα έχουμε πει. Εκπομπάρα. Ανοίγουν το μαγαζί στις 6 ώρα το πρωί. Ο Μάνος ο Νυφλής εκεί στο Open και ο Γιάννης ο Κολοκυθάς. Καλή εκπομπή να έχετε. Φτάνει σιγά σιγά η σεζόν και στο τέλος της, να τα λέμε και αυτά. Αλλά έχω την εντύπωση ότι παρόλο που φτάνει στο τέλος της, η ειδησιογραφία δεν θα μας αφήσει σε ησυχία. Θα είναι ένα πάρα πολύ περίεργο, ιδιαίτερα καυτό καλοκαίρι. Μιλάω πάντα ειδησιογραφικά και μιλάω για την επικαιρότητα. Να πω ότι οι αρχές εξετάζουν το σενάριο συμμετοχής τριών ατόμων, εκ των οποίων οι δύο επέβαιναν στη μοτοσυκλέτα που τοποθέτησε τους εμπριστικούς μηχανισμούς. Το τρίτο άτομο φέρεται να είχε ρόλο υποστήριξης και να λειτουργούσε ως τσιλιαδόρος. Ήταν οργανωμένο το έγκλημα. Καλημέρα Σπύρο μου, ο συνονόματος, ο ταξιτζής μας νωρίς στέλνει το μήνυμα. Ξέρετε, μου αρέσει πάρα πολύ, πριν ακόμα καθίσω εδώ στη θεσούλα μου, στο ραδιοθάλαμο του Real FM, που βλέπω τα μηνύματάκια σας, ένα από τα μηνύματα εκεί, καθημερινά, που το στέλνει πριν ξεκινήσει η εκπομπή, ο ταξιτζής μας, ο Σπύρος, την αγάπη μου, να προσέχεις, τα έχουμε πει. Μακριά από τους περίεργους όλοι, κυκλοφορούν πάρα πολύ εκεί έξω. Εχθές πάλι, δεν μπορώ ειλικρινά να το καταλάβω. Τι βλέπετε κι εσείς ρε Σπύρο μου, οι ταξιτζίδες, οι μικροί ήρωες της καθημερινότητας, που προσπαθείτε να εξυπηρετήσετε παμιβή πάντα τους συμπολίτες σας, όλους τους πολίτες. Εδώ εμείς, η αλήθεια είναι, κάνουμε αρκετά χιλιόμετρα. Αυτό το επάγγελμα διαλέξαμε. Αλλά δεν έχουν καμία σχέση τα χιλιόμετρα που κάνουμε εμείς κατά τη διάρκεια της ημέρας με τα χιλιόμετρα τα οποία κάνετε εσείς, που το μαγαζί σας, το επάγγελμά σας, είναι το ταξί σας, είναι το όχημά σας. Αυτό το φαινόμενο, παραδείγματος χάρη, υπάρχει ασυδοσία, τεράστια ασυδοσία. Θα γκρινιάξω τώρα. Προσπαθώ να κρατηθώ να μην γκρινιάξω, αλλά δεν γίνεται. Παραδείγματος χάρη, υπάρχουν διάφορα σημεία στην Αθήνα που στο δρόμο υπάρχουν αυτοί οι καουμπόιδες
οι καουμπόιδες του γλυκού νερού που νομίζουν ότι είναι και πονηρίδιδες κιόλας. Στη λεωφόρο Ηρακλείου, παραδείγματος χάρη, εκεί στο ύψος του Περισσού, όχι του Περισσού, στα Πευκάκια, έχει ένα φανάρι. Κύριε Ψάλτη, το αυτοκίνητο για να πας ευθεία είναι μόνο μία λωρίδα. Η αριστερή λωρίδα είναι για να στρίψεις αριστερά. Η δεξιά λωρίδα είναι για να στρίψεις δεξιά. Λογικό είναι λοιπόν να έχει πολύ περισσότερα οχήματα στη μεσαία λωρίδα που πηγαίνουν όλοι ευθεία. Τι κάνουν λοιπόν οι πονηρίδιδες? Έχει φανάρια για δεξιά και αριστερά. Κανονικότατα, σαν να μην συμβαίνει τίποτα, όταν βλέπουν ότι είναι άδεια η αριστερή πλευρά ή η δεξιά πλευρά, πατάνε και γκάζι, έχουν τέτοιο θράσος οι βλαμμένοι και φεύγουν είτε από τα αριστερά είτε από τα δεξιά. Αμέ, ναι, κανονικότατα, κανονικότατα. Και πατάνε και γκαζάκι και μάλιστα εάν τύχει να τους αναβοσβήσει τα φώτα, ρε παιδί μου, για ποιο λόγο? Γιατί έχεις ξεκινήσει και εσύ το δικό σου όχημα. Δημιουργούν μποτιλιάρισμα με τον τρόπο το οποίο το κάνουν, γιατί δεν έχουν χώρο πιο μπροστά, πρέπει να κάνουν τη σφίνα δηλαδή για να μπουν μπροστά στον άλλον. Η βλακεία η απίθμενη. Όσον αφορά στους κόκκινους ερυθρούς σηματοδότες, έλα ρε παιδάκι μου, το έχω, μην, σιγά. Στα όρια ταχύτητας, ποιος είναι αυτός ο βλάκας που σκέφτηκε σε τέτοιο δρόμο, σε τέτοιο τεράστιο δρόμο, να βάρει όριο ταχύτητας 50 χιλιόμετρα? Δεν συνυπολογίζουν βεβαίως, δεν βλέπουν ότι δεξιά και αριστερά είναι κατοικημένη περιοχή, ότι υπάρχουν παραδείγματος χάρη εργοστάσια, ότι υπάρχουν αποθήκες, ότι υπάρχουν μαγαζιά με αυτοκίνητα τα οποία σταματάνε, μπαινοβγαίνουν. Όχι, δεν συνυπολογίζουν το γεγονός ότι μπορεί να υπάρχει και σχολείο, ότι υπάρχουν και παιδιά τα οποία κυκλοφορούν. Όχι, είναι ηλίθιος αυτός που έβαλε το όριο ταχύτητας. Βρε, θα χρησιμοποιούσα τώρα μια φράση την οποία χρησιμοποιεί μεταξύ σοβαρού και αστείου ο Μάνος, αλλά είναι πάρα πολύ πρωί, ας την αποφύγουμε. Την καλημέρα μου σε κάθε περίπτωση, Σπύρο, και σε όλους τους ταξιτζίδες εκεί έξω, σταθερά χέρια στο τιμόνι μακριά από τους περίεργους και με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφετε στο σπιτικό σας. Καλημέρα, Λευτέρη μου, την αγάπη μου, σε ευχαριστώ για το μήνυμά σου. Καλημέρα και σε σένα, Στέλιο μου. Ιωάννη, η επιδότηση μου, γράφει ο Ιωάννης, στο πετρέλαιο καταργήθηκε, το πλαφόν καταργήθηκε και αυτό. Πώς θα αποκλιμακωθεί η τιμή όταν ο ανταγωνισμός αποδεδειγμένα λειτουργεί προς τα πάνω και χωρίς ελεκτικούς μηχανισμούς, για να ξέρουμε πραγματικά πρώτον την ποσότητα, δεύτερον τι καύσιμο βάζουμε και τρίτον αν ανταποκρίνεται η τιμή στην αντλία ανάλογα με αυτή του διηλιστηρίου, η οποία μπορεί να πέφτει, άρα η τιμή πώληση στο πρατήριο να μην ακολουθεί. Δεν είναι έτσι? Είναι ακριβώς έτσι. Είναι ακριβώς έτσι. Ακούει και ο Σπύρος, να ξέρεις. Καλημέρα, καλημέρα, Ιωάννη μου. Αυτό το οποίο μπορώ να σου πω είναι το εξής. Πρώτα απ' όλα, η τελευταία έρευνα έδειξε ότι ένα στα τέσσερα πρατήρια δεν κάνει καλά τη δουλειά του. Κλέβει στην αντλία, κάνει ό,τι μπορεί για να κερδίσει περισσότερα χρήματα και βεβαίως να ζημιώσει περισσότερο εμάς. Δεν γίνεστε έτσι πλούσιοι. Δεν γίνεστε έτσι πλούσιοι. Αντιθέτως, κάποια στιγμή ο ελεγκτικός μηχανισμός, ο οποίος αργεί γιατί δεν έχει άτομα, αργεί και για άλλους λόγους, αλλά μην τους επισημάνουμε τώρα, θα φτάσει και θα χτυπήσει την πόρτα σας. Καλημέρα, φίλε Σπύρο μου, γράφει ο Νίκος Αγγελίδης από το Φούρνο. Καλή εκπομπή, να είσαι καλά. Από το Φούρνο εκεί στη Νέα Σμύρνη, από τον Μπελ Βι. Καλή συνέχεια σε όλο το σταθμό, να είσαι καλά, αδερφέ μου. Εκεί εσείς να συνεχίζετε να φτιάχνετε ψωμάκια. Να, μοσχοβολάει η γειτονιά. Πάμε και στα υπόλοιπα, γιατί είπαμε η ειδησιογραφία είναι πάρα μα πάρα πολύ έντονη. Ασφαλώς υπάρχουν και ανακοινώσεις από τα υπόλοιπα κόμματα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης εχθές στο άκουσμα της είδησης ότι έφυγε από τη ζωή η 72χρονη μητέρα της πολιτεύθυνσης της Νέας Δημοκρατίας, έβγαλε την εξής ανακοίνωση. Εκφράζω, είναι δήλωση, γραπτή δήλωση του Νίκου Ανδρουλάκη, του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εκφράζω την οδύνη και τη βαθιά μου θλίψη για το χαμό της μητέρας του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν. Στο ίδιο μήκος κύματος και η αντίδραση από την πλευρά της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και το ΚΚΕ, όλα σχεδόν τα κόμματα.

Μπορείτε ασφαλώς να μπείτε στο ενικός.gr να ενημερωθείτε και για, και για την αστυνομική πτυχή του θέματος, αλλά και για όλα τα υπόλοιπα. Είναι εκτενέστατο, αναλυτικότατο το ρεπορτάζ του ενικός.gr. Μάλιστα, αυτό το οποίο διαβάζω και εγώ και επισημαίνει το συγκεκριμένο ρεπορτάζ είναι ότι οι άγνωστοι πραγματοποίησαν τόσο συντονισμένα τις επιθέσεις που οι αξιωματούχοι εκεί της αντιτρομοκρατικής που έχει αναλάβει την υπόθεση έχουν επικεντρωθεί σε άτομα τα οποία είναι γνωστά στις αρχές από τον αντιεξουσιαστικό χώρο, διαβάζω στο ρεπορτάζ του ενικός.gr, και μάλιστα 3 άτομα νεαρής ηλικίας. Νομίζω ότι πολύ σύντομα, δεν πιστεύω να έχουμε πάλι το ίδιο φαινόμενο όπως με τη Μαρφίν, τρεις νεκροί και ακόμα είναι ασύλληπτοι, ακόμα δεν έχουν εντοπιστεί, γνωστοί άγνωστοι λέει, που πέταξαν τα και έκαψαν τους ανθρώπους, τους έκαψαν ζωντανούς. 3 άτομα χάθηκαν, εκ των οποίων θυμάστε, μία κοπέλα ήταν έγκυος. Λοιπόν, εμείς τα λέμε, τα φωνάζουμε και από εκεί και έπειτα οι αρχές ας κάνουν τη δουλειά τους όσο καλύτερα μπορούν. Αν στις επόμενες 1 με 2 εβδομάδες, λέει ο Ελευθέρης, δεν πιάσουν, αναφέρεις μία λέξη, συμφωνώ απόλυτα με τη λέξη την οποία μου γράφεις, Λευτέρη. Απλά θα αποφύγω να την πω στον αέρα. Θα πρέπει να πέσουν κεφάλια και να γίνει αναδιοργάνωση σίγουρα με άλλους στα πόστα, αναφέρει ο Λευτέρης. Περιμένουμε να δούμε. Πάντως έχουν κινητοποιηθεί οι πάντες. Θα επανέλθουμε σε αυτό το θέμα, ας το αφήσουμε λίγο στην άκρη για τις ανάγκες και τις υπόλοιπες ειδησιογραφίες και θα επανέλθουμε ασφαλώς. Να ξέρετε ότι με τη Στεφανία, επειδή εχθές μιλώντας ψάχαμε να βρούμε, γιατί ούτως ή άλλως όλες οι δηλώσεις έχουν γίνει, τοποθετήσεις, εχθές μίλησε 3 φορές ο Πρωθυπουργός. 3 φορές, 2 on camera, έτσι όπως συνηθίζουμε να το λέμε εμείς οι δημοσιογράφοι, και 1 με γραπτή δήλωση. Αυτό από μόνο του κάτι λέει. Αναβαθμίζεται ασφαλώς από μόνο του το γεγονός, αποκτά μια τελείως διαφορετική δυναμική από τη στιγμή που έχει χαθεί μια ζωή. Και από εκεί και έπειτα θα δούμε τη συνέχεια. Μαθαίνω ότι θα υπάρξουν παρεμβάσεις. Πολλές παρεμβάσεις. Μένει να τις δούμε. Συζητούσαμε λοιπόν με τη Στεφανία πώς ακριβώς αυτό το θέμα θα το καλύψουμε. Ποιος θα μπορούσε να μας κάνει σοφότερους? Θα έχουμε τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Μπούγα. Να δούμε, θα πάρει κάποιες πρωτοβουλίες παραπάνω νομοθετικού περιεχομένου η κυβέρνηση? Οι πληροφορίες λένε ότι πρωτοβουλίες η κυβέρνηση θα πάρει, όχι προς την πλευρά. Δεν είναι απαραίτητο να νομοθετήσει. Από ποια άποψη? Από την άποψη ότι είναι, λέει, το πλαίσιο ήδη πολύ δυνατό. Άρα το πρόβλημα το οποίο έχουμε είναι στην εφαρμογή του. Τους πιάνουμε, παραδείγματος χάρη, μου έλεγε αξιωματούχος ελληνικής αστυνομίας. Ποιος, μου λέει, τι ασχολείσαι με τους γνωστούς αγνώστους? Τους πιάνουμε και μετά από λίγο είναι ελεύθεροι. Με τι άλλο, μου λέει, θέλεις? Γιατί άλλο πράγμα θέλεις να μιλήσουμε? Θέλεις να μιλήσουμε για συλλογικότητες? Δημιουργούν διάφορα περιστατικούλια, τους πιάνουμε και μετά από λίγο είναι πάλι ελεύθεροι. Και είναι αδύος, μου λέει, πιτσιρικάδες, μου λέει ένας μπαρουτοκαπνισμένος. Απλά, μου λέει, δεν έχουν το φόβο. Όταν μας βλέπουν πηγαίνουμε, και όταν μας βλέπουν λένε, α, καλώς τα παιδιά. Απλώνουν και τα χεράκια για να τους βάλουμε τις χειροπέδες, σαν να μην συμβαίνει τίποτα, διότι ξέρουν ότι μετά από λίγο θα είναι πάλι στους δρόμους, θα είναι ελεύθεροι. Γιατί είναι το ερώτημα? Και δεν βάζω στην ίδια βάση, στην ίδια διάσταση, να ξέρετε, για να μην παρεξηγηθούμε μεταξύ μας πρωινιάτικα, δεν βάζω στην ίδια, εάν θέλετε, στο ίδιο επίπεδο αυτό το οποίο συνέβη εχθές
με κάποιες συλλογικότητες που πηγαίνουν, ας πούμε, και πετάνε τρικάκια. Δεν είναι ενοχλητικό, ασφαλώς και είναι ενοχλητικό. Αλλά ή πετάνε μπογιές ή δεν ξέρω εγώ τι. Τουλάχιστον με τον τρόπο που έχουν επιλέξει. Εμένα προσωπικά με εκνευρίζει. Αλλά αυτό είναι η προσωπική μου άποψη. Ταπεινή προσωπική μου άποψη. Αλλά τουλάχιστον δεν κινδυνεύουν ζωές. Αυτή, σύμφωνα, και άκουσα πολύ προσεκτικά επίσης τον κύριο Κυρανάκη, το γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί επικεντρώνουμε, θα μου πείτε, τώρα στην κυβέρνηση είμαστε, διότι τι να κάνουμε τώρα, αυτοί έχουν την αυτοί κουμαντάρουν το κομμάτι της πολιτείας, αυτοί παίρνουν αποφάσεις. Θέλανε, λέει, να σκοτώσουν ανθρώπους, είπε ο κύριος Κυρανάκης. Και είναι ένα από τα βασικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, της κυβερνώσης παράταξης. Όλο αυτό λοιπόν κάτι σημαίνει. Για να το δούμε. Να το δούμε μπροστά μας πώς θα εξελιχθεί. Λοιπόν, στην Ελλάδα που πέφτουν πολυκατοικίες, επειδή κάποιος θέλει δίπλα να κτίσει, έχουμε την εξής εξέλιξη. Οι αρχές προχώρησαν στην προληπτική εκένωση της διπλανής πολυκατοικίας που βρίσκεται δίπλα από το κτίριο που κατέρευσε στην οδό Αλκμίνης. Ακούστε τώρα περιπέτεια, ακούστε περιπέτεια που έχουν να αντιμετωπίσουν εκεί οι άνθρωποι, στα καλά καθούμενα. Κατέρευσε η πολυκατοικία, έχουν συλληφθεί οι πέντε, τα έχουμε πει αυτά από χθες. Οι αρμόδιες υπηρεσίες διενεργούν ελέγχους προκειμένου να διαπιστώσουν αν έχει υποστεί ζημιές η συγκεκριμένη διπλανή πολυκατοικία και αν απαιτείται η λήψη πρόσθετων μέτρων για την προστασία των ενίκων. Ο εισαγγελέας εχθές διέταξε προκαταρκτική εξέταση για την κατάρρευση της πολυκατοικίας προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίαση των πολεοδομικών, έλα το είπαμε, κανονισμών και αν προκύπτουν αξιόπινες πράξεις. Κλιμάκιο μηχανικών διαβάζω, αναλαμβάνει τη διενέργεια αυτοψίας και ελέγχου στατικότητας. Βοήθημα 3.000 ευρώ από το Δήμο Αθηναίων στις 6 οικογένειες που διέμεναν στην πολυκατοικία και πολύ καλά έκανε ο Δήμος. Πολλές φορές τα έχουμε βάλει με το Δήμο για πράγματα τα οποία δεν κάνει, αλλά στην προκειμένη περίπτωση αντιμετώπισε το θέμα πάρα μα πάρα πολύ καλά και πάρα πολύ γρήγορα και μπράβο στο Δήμο Αθηναίων. Γιατί κάπου αυτοί οι άνθρωποι βρεθήκαν τελείως μα τελείως ξαφνικά στον αέρα, στο απόλυτο κενό. Στο απόλυτο κενό. Για να δούμε. Ας ελπίσουμε πως θα είναι το τελευταίο περιστατικό. Εγώ εξακολουθώ να έχω απορίες. Εξακολουθώ να έχω απορίες πως, παραδείγματος χάρη, μία πολεοδομία, γενικότερα υπηρεσίες, δεν ξέρω πώς λειτουργεί το σύστημα. Απλά έχω την εντύπωση ότι λειτουργεί πολύ τσαταραπάτρα. Έλα ρε παιδί μου, δεν τρέχει τίποτα. Όλα καλά θα πάνε. Μην είναι αυτό. Δώσε μια άδεια. Είναι καλό παιδί, δεν το βλέπεις, ε? Ευθυτενής, καλοστεκούμενος. Καλό παιδί είναι. Δεν θα κάνει τσιβιτζίλια. Δώσ' του την άδεια τώρα να πάει. Ναι, όχι, μην κάνεις κανένα περαιτέρω έλεγχο. Δεν έχουμε κιόλας και άτομα. Έχει καλοκαιριάσει επίσης. Άντε να δουλέψεις όταν, παραδείγματος χάρη, να, σήμερα λέει η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Να έχει 35 βαθμούς Κελσίου και να είσαι έξω. Υπάρχει περίπτωση. Εχθές κάποια στιγμή, Μαρία, έψαχνα την αρχισυντάκτρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων εκεί στην ναυτεμπορική, την Αντιγόνη. Λέω, ρε παιδιά, που είναι η Αντιγόνη, μου λένε είναι έξω, έχει πάει για να κάνει τσιγάρο. Βγήκα κι εγώ λοιπόν έξω για να την ψάξω. Με το που βγαίνω έξω, λέω, Παναγία μου, άστα, δεν πειράζει, θα έρθει κάποια στιγμή μέσα μόνη της. Δεν είναι ανασταθής. Έχει αρχίσει πλέον και εντάξει, είναι κατά καλό καιρό, όπως και να το κάνουμε. Σήμερα λοιπόν ο καιρός στην Αττική θα είναι αίθριος. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές ώρες, κυρίως στα βόρεια ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στα παραθαλάσσια η μέγιστη θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
Ζακέτα ασφαλώς να μην πάρεις, θα βγάλεις την μπέμπελη. Ένα μαγιουδάκι το χρειάζεσαι, ούτε ομπρέλα χρειάζεσαι πλέον. Από εδώ και πέρα θα σας ενημερώσουμε πότε θα χρειαστεί ομπρέλα, μήπως υπάρχει κανένα έτσι μπουρίνι καλοκαιρινό. Αλλά προς το παρόν δεν διαφαίνεται, πρέπει να σας πω. Έχουμε και άλλα θεματάκια. Παραδείγματος χάρη, ο ΠΚΠ, σας έλειψε ο ΠΚΠ? Δεν σας έλειψε? Εμένα μου έχει ψιλολείψει, η αλήθεια είναι. Ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 έτη με αναστολή επέβαλε το Τριμελές Πλημμυλιοδικείο Δικείο Αθηνών σε 57 καταδικαστέντες για τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και επειδή κάποιοι μου στέλνετε μηνύματα και μου λέτε, μου γράφετε ας πούμε το εξής, μα είναι δυνατόν τώρα, δεν λέτε ότι πιάνουν τα μικρά ψάρια και δεν πιάνουν τα μεγάλα? Ακούστε, για να τελειώνει αυτή η ιστορία και αυτή η συζητησούλα. Εγώ δεν τα ξεχωρίζω σε μικρά και μεγάλα ψάρια. Πρέπει να τα πιάσουν όλα τα ψάρια. Να πιάσουν και τη μαρίδα, δεν το κατάλαβα. Έχει έρθει κανένα σε εσάς να σας χαρίσει τίποτα? Σε μένα προσωπικά δεν έχει έρθει. Σε σένα, κυρία Ψάλτη, έχουν έρθει να σου χαρίσουν χρήματα? Να σου πούνε, έλα ρε παιδάκι μου, βάλε εδώ πέρα μία υπογραφή. Θα σου βάλουμε ότι έχεις 500-600 στρέμματα για να παίρνεις επιδότηση. Χωρίς να είσαι αγρότης, χωρίς να είσαι τίποτα, χωρίς να είσαι στο παραμικρό. Έπρεπε να τουλάχιστον κανένας. Ακόμα ναι, και τα ψηλά τα οποία έχουν πάρει. Πρέπει να τα επιστρέψουν και πρέπει ασφαλώς, από τη στιγμή που έχουν παρανομήσει, να τιμωρηθούν. Μου λένε, για να απαντήσω και στα ερωτήματα τα οποία μου στέλνετε, για ποιο λόγο δεν ξεκινάνε από τα μεγάλα ψάρια? Οι υποθέσεις, οι φάκελοι, ανά άτομο, δεν βρίσκονται σε ένα άτομο. Την επεξεργασία των στοιχείων την κάνουν πολλοί, πάρα πολλοί. Οι μικρότερες υποθέσεις είναι λογικό ότι, ενώ λιγότερα τα χρήματα, μικρότερο το μήκος του χρόνου που έχουν παρανομήσει κάποιοι, είναι σε κάθε περίπτωση ο όγκος της δικογραφίας πολύ μικρότερο σε σχέση με τα υπόλοιπα. Διεκπεραιώνεται, θέλω να καταλήξω, πιο γρήγορα από τις άλλες, που είναι ογκοδέστατες. Τώρα προσέξτε. Ασφαλώς και αν δούμε να καθυστερούν να φτάσουν στα μεγάλα ψάρια, τότε δεν θα τους αφήσουμε μονάχους τους. Τότε θα έχουμε προβληματάκι. Αλλά επειδή το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει τραυματίσει πάρα πολύ τα δημοσκοπικά ευρήματα της Νέας Δημοκρατίας, ξέρουν, και το έχουμε πει πολλές φορές εδώ σε αυτή την εκπομπή, ότι η συγκεκριμένη υπόθεση είναι η υπόθεση που θα πλήξει περισσότερο τη Νέα Δημοκρατία σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη υπόθεση που διαχειρίστηκε από το 2019 μέχρι σήμερα.

Οι συγκεκριμένοι τώρα κατηγορούμενοι εμφανίζονταν να καλλιεργούν ελιές και αμυγδαλιές σε υψόμετρο που, όπως καταγράφηκε στη δίκη, δεν μπορούσαν να ευδοκιμήσουν οι συγκεκριμένες φυτείες. Βάλε, κύριε παιδί μου, δεν είχαν άλλο χώρο, ρε Μαρία. Πώς κάνετε έτσι? Δεν βρήκαν άλλο χώρο. Ήταν δηλωμένα τα υπόλοιπα στρέμματα. Μία βουνοκορφούλα είχε μείνει εκεί και σου λένε τι θα βάλουμε στη βουνοκορφούλα. Τι θα βάλουμε σε υψόμετρο άνω των χιλίων μέτρων? Βάλε, ρε παιδί μου, ελιές, βάλε αμυγδαλιές, ετείναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά. Βεβαίως, πού να ανθίσει μια αμυγδαλιά σε τέτοιο υψόμετρο? Δεν πειράζει, αυτοί το βάλανε, βρήκανε τον τρόπο. Γεωπονική εξέλιξη είχαν καταφέρει οι συγκεκριμένοι τύποι. Όπως και να το κάνουμε, αυτοί οι 57, η υπόθεσή τους ουσιαστικά έφτασε στο τέλος. Από 1 έως 3 έτη, επαναλαμβάνω, με αναστολή, επέβαλε το τριμελές πλημελιωδικείο Αθηνών στους 57 καταδικαστέντες για τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Είχαμε και διαφωνία εχθές ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης, στο επίκεντρο της οποίας βρέθηκαν τα άρθρα 89 και 90 που αφορούν στις σχέσεις εκτελεστικής και δικαστικής εξουσίας και την ανάδειξη της δικαστικής ηγεσίας του τόπου. Σε όλα τα θέματα θα κοντραριστούν. Είπαμε, είμαστε σε μία πρώιμη προεκλογική περίοδο. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Παρόλα τα αυτά, εξακολουθούν να λένε στο Μέγαρο Μαξίμου, από το Μέγαρο Μαξίμου, ότι ο κύριος Μητσοτάκης λειτουργεί με προγραμματισμό την άνοιξη του 2027. Εκλογές την άνοιξη του 2027. Μήπως όμως αυτές οι εξελίξεις, μήπως αυτό το οποίο συνέβη στη Θεσσαλονίκη, μήπως το γεγονός ότι ενδεχομένως, ναι, να υπάρχει μια πολύ οργανωμένη νέα τρομοκρατία στη χώρα μας, δημιουργήσει άλλες προϋποθέσεις? Λέω εγώ τώρα, κάνω διάφορες σκέψεις. Προσέξτε, επί 2 μήνες έχει 2. Είμαστε στη δεύτερη ημέρα του Ιουλίου. Καλό μήνα, δεν πειράζει, θα λέμε 40 μέρες εμείς καλό μήνα. Έχουμε τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Προετοιμάζεται μεταξύ άλλων ο κύριος Μητσοτάκης. Εχθές παρέθεσε δείπνο στο Μέγαρο Μαξίμου ο κύριος Μητσοτάκης με τη σύζυγό του, ασφαλώς, την Μαρέβα, τη σύζυγο του Πρωθυπουργού. Δείπνο προς τιμήν της Kimberly Guilfoyle. Έχουμε στις 4 Ιουλίου Independence Day, έχουμε την ημέρα ανεξαρτησίας. Σήμερα το βράδυ μάλιστα θα κάνει δεξίωση η κυρία Γκυλφόιλ, η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα. Ολόκληρο event στο Σταύρος Νιάρχος για την ημέρα ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών, της Αμερικής. Και μάλιστα θα παραστεί και ο κύριος Σαμαράς εκεί. Συνεχίζουμε κάπως έτσι και υπάρχει λόγος. Επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια, όπως είχε προαναγγείλει, κατέθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Κάλεσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να απαντήσει αν προτίθεται επιτέλους να λάβει αποτελεσματικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας ή αν θα συνεχίσει απλά να λυπάται και να θυμώνει. Τώρα να σας πω την αμαρτία μου. Όταν ακούς τον Πρωθυπουργό να λέει ότι λυπάμαι και θυμώνω κιόλας για την ακρίβεια, μα είσαι ο Πρωθυπουργός της χώρας, κάνε κάτι. Τους μάζεψε βέβαια τη Δευτέρα όλους εκεί και τους είπε κάντε κάτι. Και υπήρξε, λέει, συμφωνία κυρίων. Από το Σεπτέμβρη θα τα δούμε όλα διαφορετικά. Μέσα στο καλοκαίρι θα ζοριστούμε λίγο παραπάνω. Τι θέλετε, να πάτε διακοπές? Είπαμε, είναι μια κοινωνική προσφορά της κυβέρνησης. Δεν θα πάτε δεξιά, δεν θα πάτε αριστερά, δεν θα πάτε από εδώ, από εκεί. Αφήστε τις Σαντορίνες, αφήστε. Είναι μια κοινωνική προσφορά της κυβέρνησης.

προσφορά της σημερινής κυβέρνησης. Εμείς στα 47 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί και με αυτό το άσμα, άλλη εξωγήινη η YouTube με τον αρχιεξωγήινο τον Πόνο, είσαστε πάντα συντονισμένοι στο αληθινό ραδιόφωνο, πάντα αληθινά, πάντα Real FM 97,8 η συχνότητά μας. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου, η κυρία Μαρία Ψάλτη στη ρύθμιση των ήχων, η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο 211-208-200, στούντιο papakirialfm.gr. Και βεβαίως η συχνότητα αυτή στο λεκανοπέδιο της Αττικής και όχι μόνο, επαναλαμβάνω, 97,8 είναι που μας κρατάει κοντά και μεγαλώνει την παρέα μας. Μπορείτε βεβαίως να μας ακούτε σε κάθε νομό αυτής της χώρας, γιατί το ραδιοφωνικό δίκτυο του Real FM είναι τεραστίων διαστάσεων. Μπορείτε να μας ακούτε στον νομό, στην πρωτεύουσα του νομού που βρίσκεστε, στο χωριουδάκι που αναπνέετε, που εργάζεστε. Αμέ, και τώρα θα γεμίσει και με κόσμο που ερωτεύεστε, που ξερωτεύεστε, διότι αυτό είναι το σωστό, να ακούτε Real FM. Εάν τώρα δεν μπορείτε να μας πιάσετε στα FM, δεν μπορείτε να βρείτε συχνότητα, realplayer.gr, αυτό πρέπει να πληκτρολογήσετε στο τάμπλετ σας, στον υπολογιστή σας, στο λάπτοπ σας, στο κινητό σας τηλέφωνο, σε αυτό το smartphone που μας κάνει όλους τους υπόλοιπους χαζούς, να πατήσετε ένα enter και μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε γωνιά του πλανήτη, όπως μας ακούει ο Παύλος από το Ντίζελντορφ. Ζωηρός, παρόν, καλημέρα. Έτσι πρέπει, με ζωηράδα, με δυνατή παρουσία και πολλές πολλές καλημέρες. Γεια σου ρε Τέλη, ο Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ, καλημέρα και καλό μήνα φίλε Σπύρο. Από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου, εντάξει, για χειμώνα εσείς εκεί μια χαρά είσαστε, πολύ καλά. Εμείς σήμερα θα χτυπήσουμε 35. Ευτυχώς και πραγματικά σκέφτομαι τους ανθρώπους που η δουλειά τους είναι έξω, γιατί λέμε και εμείς, ναι, εντάξει, μπορεί να είναι πολλές ώρες, αυτό, είμαστε στο τρέξιμο, στην πίεση, αλλά τουλάχιστον έχουμε σκιά, έχουμε απάγιο, έχουμε σκεπή πάνω από το κεφάλι μας. Να προσέχετε σε κάθε περίπτωση και αν δείτε ζόρια, να πάτε κάπου σκιερά, να πιείτε και νεράκι, ένα αναψυκτικό κάτι. Όλα θα πάνε καλά, όλα θα πάνε καλά. Την αγάπη μου Τέλη. Ασφαλώς και να προσέχεις, να προσέχετε όλοι σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα, όλοι εδώ και μπροστά και πίσω από τα μικρόφωνα. Γεια σου ρε Λεωνάρδο, την αγάπη μου, καλημέρα. Έχει στείλει μισό λεπτάκι, που είναι, κάτι έχεις κάνει λάθος Λεωνάρδο μου, και έχει έρθει κενό το μήνυμά σου. Οπότε σε παρακαλώ πάρα πολύ να κάνεις ένα κόπο και να στείλεις αυτό το οποίο έχεις γράψει. Η δικιά μου απορία, λέει ο Λευτέρης, κάπου είδα, λέει, ένα ράφι στον τοίχο της άλλης πολυκατοικίας. Αυτή που κατέρευσε δεν είχε τέσσερις τοίχους. Είναι... Τι εννοείς δεν είχε τέσσερις τοίχους? Δεν μπορεί να μην είχε τέσσερις τοίχους, ρε αδερφέ. Λοιπόν, ο Λεωνάρδος μου το έχει στείλει, εγώ δεν το είδα. Καλημέρα Σπύρο, ενδιαφέρουσα η επικαιρότητα, αλλά διάφορες οι μουσικές επιλογές. Α, γιατί ρε Λεωνάρδε? Λοιπόν, να σου πω κάτι, ωραία, κάνε παραγγελιά. Κάνε παραγγελιά σε κάθε περίπτωση. Δεν ξέρω, δεν ξέρω ότι δεν του άρεσε σήμερα. Ξεκινήσαμε λίγο η ιδιοσιογραφία, ξέρεις. Δεν μου πήγαινε να ξεκινήσουμε πιο ζωηρά, ρε παιδί μου. Γι' αυτό το βάλαμε και το Wild Horses. Έτσι μου... Είναι και ένα από τα αγαπημένα μου, έχει γίνει το τελευταίο διάστημα αγαπημένο μου τραγούδι. Επειδή τον τελευταίο καιρό βλέπω πολλούς πευτοσυνεφάκηδες για τα τεκτενόμενα στις πολεοδομικές καταστάσεις, να πω μια προσωπική εμπειρία. Το 2006, 20 χρόνια πριν, δούλευα ως εργοδηγός σε οικοδομές. Έπρεπε μία μέρα να έρθει μηχανικός της πολεοδομίας για έλεγχο. Με το που έφτασε στην οικοδομή και έριξε μία ματιά, τραβούσε τα μαλλιά του από τις παρανομίες. Όταν του έδωσα το φάκελο που μου είχαν δώσει από την εταιρεία, αμέσως υπέγραψε και εξαφανίστηκε. Αυτά μου λέει πριν από 20 χρόνια. Καλημέρα. Βοηθιά μας.

Συνετιστείτε και συντονιστείτε, θα το λέμε κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Δεν κάνουμε μπαρμπεκιού, το στείνουμε άμα θέλουμε να φάμε. Θέλουμε να φάμε κοτόπουλο με πατάτες. Το βάζουμε στο φούρνο.

0: Πούρνο το ρημάδι. Δεν φτιάχνουμε, δεν βάζουμε τη σκάρα έξω για να κάνουμε μπάρμπεκιου. Ειδικά τώρα το Σαββατοκύριακο, λίγη προσοχή. Να βλέπουμε και το χάρτη επικινδυνότητας. Χθες πρέπει να σας πω, το τελευταίο 24ωρο, γιατί το μετράνε ένα 24ωρο, είχαμε 40 αγροτοδασικές πυρκαγιές. 40 αγροτοδασικές πυρκαγιές. Τρεις συλλήψεις για πυρκαγιές που προκλήθηκαν από αμέλεια σε περιοχές της Πρέβεζας και της Χαλκιδικής. Οι άντρες της πυροσβεστικής υπηρεσίας τους συνέλαβαν, φώναξαν για την αστυνομία. Τρεις περιπτώσεις σε περιοχές της Πρέβεζας και της Χαλκιδικής προκάλεσαν πυρκαγιά από αμέλεια. Έτσι, αφήνουμε και τις θερμές εργασίες. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Έτσι, το καγγελάκι το φτιάχνουμε λίγο αργότερα. Αποσεμτεύει. Έπρεπε να είχατε μεριμνήσει να το έχετε φτιάξει από τον Απρίλη. Από τον Μάρτη, τον Απρίλη, τον Μάη. Τώρα σας έπιασε ο πόνος. Εάν τώρα συνέβη κάποιο ατύχημα στο μεσοδιάστημα, τι να κάνουμε τώρα. Δεν κάνουμε πάντως μέρα, μεσημέρι και με τέτοιες θερμοκρασίες, θερμές εργασίες. Έχουμε και νέα κοινοβουλευτική πρωτοβουλία κατά της ενδεχόμενης πώλησης των μαχητικών F-35. Συμπαθάτε με. Ο ρεπουμπλικάνος βουλευτής, ο Μάικ Λόλερ. Ναι, έκαναν σαρδάμ σε αυτό το όνομα για να καταλάβετε. Ο Μάικ Λόλερ λοιπόν έστειλε επιστολή στον Ντόναλντ Τραμπ, τον καλεί να διατηρήσει την απαγόρευση που ισχύει από το 2019. Η επιστολή βρίσκεται στο στάδιο της συγκέντρωσης υπογραφών από μέλη του Κογκρέσου. Δεν θα είναι εύκολο το εγχείρημα αυτό του Τραμπ, αν και λένε αυτοί που γνωρίζουν πράγματα και καταστάσεις. Έτσι είναι ο Τραμπ, ρε παιδί μου, έτσι είναι ο 47ος. Κοιτάει την ατζέντα, κοιτάει το καλεντάρι και του λένε, α, κοίταξε, 7 με 8 του μηνού, 7 με 8 Ιουλίου, έχει σύνοδο κορυφής στο ΝΑΤΟ που πρέπει να πας. Πού είναι, ρώτησε ο Τραμπ. Του είπαν, είναι στην Άγκυρα. Α, μάλιστα, ο καλός μου φίλος, πώς τον είπαμε, γιατί όλους έχει καλούς φίλους. Είναι αυτό το οποίο παθαίνουμε όλοι μας. Δηλαδή, περπατάμε στον δρόμο, έρχεται ο άλλος και σου λέει, ω, τι κάνεις, είσαι καλά, αδερφέ. Λες εσύ, δεν μου θυμίζει κάτι, ρε παιδί μου. Εάν είσαι με τη γυναίκα στον Ανατάλλο, τη σκουντάς λίγο και πες μου το όνομα. Κάπως έτσι είναι και με τον Τραμπ. Στην Άγκυρα, Τουρκία, ναι. Ποιον έχουμε εκεί, του λένε Ερντογάν. Α, my good fellow, ο καλός μου φίλος. Δεν θυμάται ούτε το όνομα ο καλός φίλος. Αδερφέ, πώς είπαμε πως σε λένε, ένα τέτοιο πράγμα. Σου λέει, ωραία, μια και θα πάμε εκεί, τι ατζέντα έχουμε. Έχουμε 1, 2, 3, 4, 5. Ναι, για να μπορέσουν να γίνουν αυτά τα 1, 2, 3, 4, 5, τι θέλει αυτός, θέλει τα F-35. Τον πετάξατε έξω. Του υπενθυμίζουν, το λένε. Δεν θυμάται ο άνθρωπος, έχει τόσα πράγματα να διαχειριστεί. Έχει τόσα πράγματα να διαχειριστεί. Έμαθα κιόλας ότι όσο καιρό είναι πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, κάτι κρυπτονομίσματα τα οποία είχε, αυξήθηκαν, λέει, κατά $1 δισεκατομμύριο. Έχει δουλειές ο άνθρωπος, πού να τα θυμάται όλα. Κοιτάει στο κινητό του, μπαίνει μέσα στο τέτοιο, στο κρύπτο εκεί, στο κρυπτονόμισμα για να δεις, σου λέει $1 δισεκατομμύριο, μια χαρά είμαστε. Σε άλλες, λέει, επιχειρήσεις γενικότερα, άλλο $1 δισεκατομμύριο. Ο άνθρωπος έχει δουλειά, που να τα θυμάται όλα αυτά. Μάλιστα, τι πρόβλημα έχουμε. Λέει τα F-35, θυμάστε τότε όταν ήσασταν 45ος, τώρα είσαστε 47ος. Τους είχατε πετάξει έξω από το πρόγραμμα. Γιατί τους είχα πετάξει έξω από το πρόγραμμα? Έχουν κάτι πυραυλάκια από τη Ρωσία, S-400. Α, μάλιστα. Ωραία, τι πρέπει να του υποσχεθώ? F-35 και κινητήρες Καάν. Θυμάστε, του λένε επίσης, είχε έρθει στο Λευκό Οίκο, πώς τον είχα αντιμετωπίσει? Ό,τι σας ζήτησα, του είπατε όχι, ενώ πριν έρθει του είχατε πει σε όλα ναι. Ωραία, σου λέει, να, αυτή είναι η ιδέα. Έτσι θα το κάνουμε και τώρα. Θα του πω σε όλα ναι, θα πω κιόλας, έρχομαι με δώρα. Να, όπως ο Τζον Τραβόλτα. Για δώσε ένα Τζον Τραβόλτα. Έτσι ακριβώς είναι ο Τραμπ, ο 47ος. Μεγάλη πετυχησιά, έδωσα κιού την κοπελίτσα. Την κοπελίτσα, δεν θυμάμαι το όνομα. Τι να κάνω τώρα, θυμάμαι τον Τζον Τραβόλτα. Πάλι καλά που θυμάμαι τον Τραβόλτα. Κάπως έτσι θα πάει το πράγμα. Και τώρα για να το σοβαρέψουμε, η Αθήνα ναι μεν βρίσκεται σε εγρήγορση, από την άλλη όμως θεωρεί ότι δεν θα γίνει απολύτως τίποτα όσο έχει στα χέρια της η Τουρκία τους S-400. Και ασφαλώς δεν είναι και πάρα πολύ εύκολη η εξίσωση να πάρει ένα τηλέφωνο ο Ερντογάν τον Πούτιν και να του πει να σου πω κάτι ψώνια που είχα κάνει από σένα και από το Κρεμλίνο, πρέπει να στα επιστρέψω. Δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα. Παρόλα τα αυτά, το γεγονός ότι υπάρχουν βουλευτές από την πλευρά του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος που στέλνουν επιστολές, που μαζεύουν υπογραφές, σίγουρα προβληματίζουν ακόμα και αυτόν τον τύπο που έχει το όνομα τεπώνυμο Ντόναλντ Τραμπ. Καλή σου μέρα, Δημητρά μου. Συγγνώμη, λέει η κυρία Σπύρη, ήθελα να πω για το θέμα με το ουκρανικό. Έχουμε εξελίξεις και εκεί. Δυστυχώς, εξελίξεις. Δεν πάνε καλά τα πράγματα. Καθόλου μα καθόλου καλά. Δεν ακούμε, λέει, τι συμβαίνει. Δεν υπάρχει πόλεμος. Ο Πούτιν τι κάνει. Υπάρχει πόλεμος και πρέπει να σου πω ότι δυστυχώς τα πράγματα πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο. Θα πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι. Σε αλλαγή ώρας θα επανέλθουμε ασφαλώς δρυμύτεροι, γιατί θα έχουμε και το τσουνάμι μας στη Στεφανία, και θα τα πούμε και για το ρωσοκρανικό. Θα πούμε πολλά πράγματα και ακόμα. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Κυρία Μαρία Ψάλτη, θα πάτε να ξεκουραστείτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία και για τις αντοχές που πάντα επιδεικνύετε απέναντί μου. Επανερχόμαστε, δρυμύτεροι. Δικό σας, παρακαλώ.
1: Real FM. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο ενώπιο σενοπείο. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης για τις πολιτικές εξελίξεις. Τι λέει για τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Πώς σχολιάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Πώς εξηγεί τις δημοσκοπικές ανατροπές των τελευταίων εβδομάδων. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο ενώπιο σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
2: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Real FM. Η ώρα είναι 6.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε. Τι κάνετε, κύριε Σαπρανίδη, πώς είστε, όλα καλά? Μπράβο, μπράβο, χαίρομαι ιδιαίτερα. Έχουμε καιρό να ανταμώσουμε. Μας λείψατε, οφείλω να ομολογήσω. Αλλά τελείωσαν και τα πρωταθλήματα. Τώρα σηκώσαμε ό,τι ήταν να σηκώσουμε. Σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Θεωρητικά πρέπει να σας πω ότι ναι, που είναι. Έλα εδώ, ωραία μου τεχνολογία. Θα τη βρούμε την άκρη. Γιατί έχουμε και. Ναι. Είδες, η τεχνολογία όταν δεν θέλει η ρημάδα σου δημιουργεί, σου κάνει διάφορα. Λοιπόν, σε ένα λεπτάκι ακριβώς, σε λιγότερο από ένα λεπτό, θα έχουμε την Ανατολή του Ηλίου σύμφωνα με την ατζέντα, σύμφωνα με το ημερολόγιο. Εδώ ήδη το αποσύρεται σιγά σιγά. Τι σιγά σιγά, αποσύρθηκε ήδη αυτό το μαύρο της νύχτας και έχει αρχίσει και δημιουργείται μια πάρα πολύ όμορφη, καταγάλανη εικόνα στον Αττικό ουρανό. Να κοιτάξετε, να την απολαύσετε. Ξέρω ότι οι περισσότεροι ασφαλώς εργάζεστε. Είναι νωρίς ακόμα για το μεγάλο κύμα των αδειών. Υπομονή. Μην ανησυχείτε, θα έρθει και η σειρά σας, η σειρά μας λέμε τώρα, σε κάθε περίπτωση. Έχω να σας πω κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον, παρακαλώ, και θέλω να το ακούσετε. Θυμάστε την καμπάνια του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας με το αγαπημένο τυχερό αστέρι? Λοιπόν, αυτές τις μέρες επιστρέφει για να μας θυμίσει την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Εκείνη της αγάπης και της στήριξης των ανθρώπων που βρίσκονται πάντα πίσω από τα φώτα. Η ιστορία ξεκινάει ένα καλοκαιρινό βράδυ με έναν παππού και τη μικρή του εγγονή να κοιτούν τα αστέρια, θυμίζοντάς μας πως όπως οι δικοί μας άνθρωποι, έτσι και το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας βρίσκεται σταθερά δίπλα μας εδώ και 168 χρόνια. Δείτε την καμπάνια στα social media της εταιρείας. Είναι πραγματικά εκπληκτική η καμπάνια. Νομίζω ότι θα την απολαύσετε. Όσοι δεν το έχετε κάνει, να μπείτε στα social media του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και να την απολαύσετε και εσείς. Bossa Nova είναι αυτό. Ενδεχομένως, σιγά μην αυτό. Αλλά σε κάθε περίπτωση, γενικότερα ένα 550 που πήρα εχθές έπεσα πάλι σε αυτό το παλιό το 550, το οποίο χορεύει Χαλιγκάλι. Εμείς χορεύουμε Bossa Nova. Λοιπόν, σας έχουμε και τρεις μέρες στο ναύπλιο, διότι ο εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM έχει δωράρες και ωραίους προορισμούς. Όλοι φαντάζομαι ότι έχουμε πάει στο ναύπλιο, αλλά όχι με τις συνθήκες που θα σας στείλει ο Real FM και η Selecta Rent-A-Car. Σας ταξιδεύουν λοιπόν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου. Διεκδικήστε ένα τριήμερο λοιπόν, ένα τυχερό ζευγάρι θα πάει στο ναύπλιο με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectarent-a-car.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Οπουδήποτε στην Ελλάδα και αν βρίσκεστε, υπάρχει και Selecta Rent-A-Car για να νοικιάζετε το αυτοκινητάκι σας. Το δεύτερο δώρο, 5 διπλά εισιτήρια από τη C-Jets. Με τη C-Jets ταξιδεύετε γρήγορα στις Κυκλάδες με 3 καθημερινά πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια από Ραφίνα. Ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο σε 1 ώρα, Τίνο σε 2 ώρες. Το πηγαίνεις, ανάβεις το κεράκι, κάνεις το σταυρό σου, πίνεις και τον καφέ σου και ξαναγυρίζεις πίσω. Φοβερή βόλτα. Και μπορείς βεβαίως να πας και Μύκονο, Νάξο, Πάρο, με ταχύπλο πάντα της E-Jets. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόρο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο cjets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, δεν έχετε παρά να μπείτε στο real.gr, να βρείτε τον Real Player και να ακολουθήσετε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου. Στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Σε ποια παιδιά?
1: Στα γουρλίδικα.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Μίλησα χθες με Μπάμπη Παπαδημητρίου, ελπίζω να ήταν γουρλής.
0: Ναι. Γιατί να μην είναι γουρλής?
1: Αυτός ο Τζόκερ δεν έπαιξε, εκεί θέλω να καταλήξω, δεν έκανα κάτι.
0: Αν δεν έπαιξες...
1: Ελπίζω... Τι συμβαίνει εδώ?
0: Τι έπαθες?
1: Τίποτα.
0: Τι συμβαίνει εδώ, τίποτα.
1: Δίνω μια μάχη με το ποντίκι.
0: Συγγνώμη, δεν ήξερα.
1: Δίνω μία μάχη με το ποντίκι.
0: Με το ποντίκι, όχι την εφημερίδα, γιατί κυκλοφορεί σήμερα.
1: Όχι, όχι. Με το ποντίκι, το κανονικό ποντίκι του υπολογιστή.
0: Α,
1: αλλά νομίζω...
0: αυτό που έχουμε κάνει κανονικό ποντίκι του υπολογιστή.
1: Το κέρδισα.
0: Το κέρδισε.
1: Ναι.
0: Εγώ συνήθω χάνω.
1: Γιατί έχει δεύτερο ποντίκι εδώ, τώρα κατάλαβα τι συμβαίνει.
0: Α.
1: Τσικ. Ναι.
0: Τι είναι δεύτερο ποντίκι.
1: Κοίτα.
0: Ένα. Ναι. Δύο. Α.
1: Λοιπόν,
0: πολύ καλά θα πάει αυτό σήμερα. Πάρα πολύ καλά θα πάει.
1: Στα καλώδια πλέχτηκα. Είμαι που με πήρε επί στα καλώδια.
0: Εγώ να δεις, εγώ λοιπόν. Να δεις. Τι κάνετε, κυρία Κασίμη, πώς είστε? Εγώ εντάξει, έχω ολοκληρωθεί. Είπα και για την ωραία ιστορία εκεί του φυσικού αέριου, την Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Έδωσα και το δωράκι, έχω ολοκληρωθεί με μια χαρά για τη σημερινή ημέρα που είναι Πέμπτη. Που Πέμπτες είναι τα νέα Σάββατα, να μην το ξεχνάμε.
1: Αυτό τα έχουμε πει. Ε. Τα έχεις ξαναφέρει τα νέα Σάββατα. Ήτανε παλιά τα νέα Σάββατα.
0: Έχει αρχίσει και υπάρχει κινητικότητα. Έχει αρχίσει και υπάρχει κινητικότητα όμως.
1: Θεωρείς ότι είναι πάλι.
0: Όχι στο σημείο που ήταν. Ναι. Αλλά γενικότερα υπάρχει κινητικότητα.
1: Κάποτε παλιά η Δευτέρα ήταν τα νέα Σάββατα. Στο έχω ξαναπεί. Μόνο τη Δευτέρα έβρισκες.
0: Τώρα, αν πας πάρα πολύ παλιά, ναι. τα νέα Σάββατα ήταν όλες οι καθημερινές.
1: Αυτό είναι φοβερό.
0: Από Δευτέρα ως Παρασκευή. Πρώτα απ' όλα, εκτός από Δευτέρα που είχαν εντάξει μία μέρα ρεπό, τα μπουζούκια ήταν ανοιχτά. Από Τρίτη μέχρι Κυριακή.
1: Από εκεί κατάλαβες την κρίση. Τα μπουζούκια άρχισαν να ανοίγουν δύο φορές την εβδομάδα. Άστα, Σπύρο μου.
0: Όντως.
1: Άστα, Σπύρο μου. Άστα.
0: Άστα να πάνε.
1: Άστα. Σήμερα, 5η 2 Ιουλίου, σύμφωνα με το εορταλόγιο, τιμάται η κατάθεση της θυμίας αισθήτως της Παναγίας Θεοτόκου Ένβαρχε Ερνές Ιουβεναλίου Πατριάρχου Ιεροσολύμων. Μάρτα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, γιορτάζουν τα εξής ονόματα. Ιουβενάλιος, Ιουβενάλης.
0: Ναι.
1: Ιουβενάλης. Αυτά.
0: Χρόνια πολλά, ρε παιδιά.
1: Όποιος.
0: Χρόνια πολλά. Να χαίρεσε την ονομαστική σας εορτή.
1: Θα ήθελα να γνωρίσει ένα
0: Ιουβενάλη. Ναι, ναι, ειλικρινά. Εάν κάποιος έχει βαφτιστεί με αυτό το όνομα, πρώτα απ' όλα να μην κατηγορείτε τους γονείς σας. Δεν είναι σωστό.
1: Όλα τα ονόματα ωραία είναι. Μην ωραία είναι. Αυτό. Γιατί να κατηγορεί κάποιος.
0: Για ξαναπες το όνομα, γιατί εγώ το ξέχασα ήδη.
1: Ιουβενάλης.
0: Πώς? Ιουβενάλης.
1: Ναι.
0: Κάνω το εικόνα. Να είσαι μικρό παιδάκι στο σχολείο.
1: Τζου.
0: Τι τζου.
1: Τζου.
0: Θα σε φωνάζουνε τζου.
1: Τζου. Τζούβενα.
0: Μάλιστα.
1: Τζου.
0: Εάν κάποιος έχει βαπτιστεί με αυτό το όνομα, πραγματικά στείλτε μας
1: Λία.
0: Μήνυμα.
1: Λία.
0: Λία. Α, Τζουβελία Λία.
1: Λέει.
0: Σωστό και αυτό. Στείλτε μας, σας παρακαλώ πάρα πολύ, ότι σας έχουν βαφτίσει με αυτό το όνομα.
1: Ωραία.
0: Έτσι, ειλικρινά θα μιλήσω με τον κύριο Βασιλόπουλο. Ένα δώρο, ρε παιδί μου, να το πάρετε έτσι στο τσακίρ
1: ωραία,
0: κέφι.
1: Ωραία.
0: Εντάξει.
1: Ζέστηκανε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Α, τραγουδά.
1: Ανατολή Δησυλίου, παρακαλώ.
0: Ανατολή Δησυλίου. Λοιπόν, η Ανατολή. Εδώ και 6 λεπτά.
1: Ναι.
0: 7 τώρα για την ακρίβεια. Έχει ανατύλει ο ήλιος. Πρακτικά βέβαια δεν το βλέπουμε. Ακόμα κάνει τα νερά του πίσω από την Πεντέλη. Αλλά κοίτα τι ωραίος, τι καταγάλανος ουρανός αρχίζει να διαμορφώνεται. Τι ωραία που θα περάσουμε και σήμερα. Ευτυχώς που θα είμαστε μέσα με το air condition και θα έχει 35 βαθμούς Κελσίου.
1: Καιρός τώρα, ναι. Θα σου πω τι καιρό θα έχει. 35, μισό και παραπάνω.
0: Mm.
1: Ναι, εδώ 35 θα έχει, αλλού θα έχει παραπάνω. Έθριος γενικά θα είναι ο καιρός. Μεσημέρα απόγευμα στα επιρροτικά θα αναπτυχθούν κάποια συννεφάκια και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά κάποιες σποραδικές καταιγίδες. Μιλάω για όλη τη χώρα τώρα, είναι η συνολική πρόγνωση. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει κάποια αξιόλογη μεταβολή. Στις Κυκλάδες, τη Βόρεια Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα φτάσει τους 30 με 33 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 34 με 36
0: ναι.
1: Και τοπικά σε κάποιες περιοχές υπηρετικά τους 37, παρακαλώ.
0: Θα φτάσει 37, ναι.
1: Αθήνα, στην Αττική, λοιπόν, Έθριος θα έχει και λίγους όμβρους σήμερα. Με σήμερα απόγευμα στα βόρεια ορεινά. Πιθανό, δεν είναι σίγουρο. Πιθανό.
0: Μα χωρίς όμβρους δεν γίνεται.
1: Πιθανό.
0: Μα πόσο καιρό λες για όμβρους και
1: τι
0: δεν
1: να
0: έχει
1: κάνω
0: πέσει
1: τώρα
0: στα γόνα,
1: σε μένα.
0: Βέβαια,
1: δεν είμαι μετεωρολόγα.
0: Μετεωρολόγα δεν είσαι, αλλά τσεκάρισε το. Πάρε ένα τηλέφωνο κάπου.
1: Λοιπόν.
0: Δεν ξέρω, μίλαμε.
1: Όχι, υπάρχει ρε, αλλά είναι ελάχιστο. Γιατί δεν το πρέπει να είσαι έξω, να μην δουλεύει.
0: Συγγνώμη, είναι ελάχιστο και δεν το βλέπουμε.
1: Ναι, φυσικά, γιατί συνέχεια έξω.
0: Εχθές έπαθα το εξής.
1: Ναι, περίμενε. 24-35 βαθμούς Κελσίου. Ναι. Όχι, θα σταματήσω τον καιρό για να πεις τι έπαθες.
0: Όχι, εννοείται, λοιπόν, παιδί, δεν είπα ποτέ αντίθετο.
1: Και στα θαλάσσια η μέγιστη θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερη. Στην αδικιστή Θεσσαλονίκη, γενικά έθρος ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις σήμερα απόγευμα. Οπότε και εκεί θα έχει λίγο βροχούλα, κυρίως στα ορεινά. Ενδέχεται.
0: Ναι.
1: Πάλι. Και θερμοκρασία 23-33 βαθμούς Κελσίου.
0: Μια χαρά, μια χαρά. Λοιπόν, και για να εκνευρίσω το φίλο μου τον Νίκο, ο οποίος ακούει την εκπομπή μόνο για σένα, πρέπει να σου πω.
1: Ναι.
0: Στέλνει και τα μηνύματα. Εχθές είχε στείλει καμιά δεκαριά μηνύματα. Τα είδα μετά. Τα είδα μετά, γιος σας ο παντός, δεν υπήρχε περίπτωση. Αγαπητέ Νίκο, μην πάρεις ζακέτα. Μην βάλεις ζακέτα.
1: Ναι.
0: Θα βγάλεις την μπέμπελη.
1: Ναι.
0: Ούτε ομπρέλα να πάρεις, γιατί αυτό στους όμβρους εγώ. Όχι, γιατί μου λέει, καλά, δεν παρέθηκες να λες κάθε μέρα τα ίδια πράγματα. Ζακέτα μην πάρεις, ένα τ' άλλο. Εντάξει, έχουμε και εμείς ατάκες μας. Θα τις αλλάξουμε, πού θα πάει.
1: Ναι.
0: Κάποια στιγμή θα μας έρθει άλλη έμπνευση. Πόσο παρόν έχουμε μείνει εκεί.
1: Εντάξει, αφού το θέλει ο Νίκος, να τις αλλάξουμε. Δεν είναι.
0: Όχι, γιατί επειδή το θέλει ο Νίκος, αλλάξω εγώ τις.
1: Ο Χριστός και η Παναγία. Κάποια στιγμή θα τις αλλάξουμε.
0: Κάποια στιγμή, ναι, θα μου έρθει μια άλλη έμπνευση εννοώ. Τώρα προς το παρόν δεν μου έχει έρθει, έχει κολλήσει το μυαλό. Εχθές λοιπόν, κάποια στιγμή έψαχνα την αρχισυντάκτηρα του Δελτίου Ειδήσεων.
1: Μάλιστα.
0: Που είναι η Αντιγόνη, που είναι η Αντιγόνη, ρε Αντιγόνη, μου λένε εκεί, μάλλον έχει βγει έξω και κάνει τσιγάρο. Λέω πάω να τη βρω. Ανοίγω την πόρτα, βγαίνω έξω από το κανάλι, με το που βγαίνω έξω από το κανάλι λέω, δεν πειράζει, κάποια στιγμή θα έρθει μέσα. Μου ήρθε, παιδιά, ένα πράγμα, ξέρεις, από το air condition, από το κλιματιστικό, από τον κλιματισμό μέσα,
1: ναι,
0: από,
1: ναι,
0: από το κτίριο. Ήταν και μεσημέρι, ντάλα μεσημέρι. Να προσέχετε σε κάθε περίπτωση.
1: Παπαδάκι, δεν είναι να βγαίνεις εσύ έξω τώρα.
0: Ναι, εντάξει. Δεν είναι γενικότερα. Ο κόσμος πρέπει να είναι, ειδικά οι ευπαθείς ομάδες, πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Έτσι, για το πόσο διαχειρίζεστε την καθημερινότητά σας για να πάει καλά η καθημερινότητα. Λοιπόν, να συστηθούμε και αφότου συστηθούμε, θέλω σε παρακαλώ πάρα πολύ αυτή την νοστιμιά την οποία.
1: Βάλε την νοστιμιά γιατί μετά έχουμε να περάσουμε σε δυσάρεστα πράγματα.
0: Σε πολύ δυσάρεστα πράγματα. Στεφανία Κασίμη, λοιπόν, στο ένα μικρόφωνο.
1: Στο Παπαδάκι, στο άλλο μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου. Ο Νίκος Απρανίδης στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο. Η Ειρήνη Κούρτη, 211-200-8200 και το τηλέφωνο επικοινωνία. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση του ντύπαπάκυριαλεφ.gr.
0: Λοιπόν, για πάμε στην νοστιμιά μας.

0: διότι Στεφανία Κασίμη, σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα άτια.
1: Μάλιστα.
0: Είναι World UFO Day. Σήμερα γιορτάζουν τα UFO. Χρόνια πολλά σε όλα τα UFO που κυκλοφορούν πάνω, κάτω, δίπλα μας.
1: Κοίτα, αν εκπέμπουμε μέχρι εκεί.
0: Πού να εκπέμπουμε?
1: Στα πάνω UFO.
0: Στα πάνω UFO. Το θέμα είναι το εξής: τι γίνεται με τα κάτω UFO?
1: Τα κάτω UFO.
0: Γιατί τα πάνω UFO, άντε πες, μπορεί να έχουν και μια τεχνολογία παραπάνω, να έχουν και περισσότερη νοημοσύνη, το IQ να φτάνει σε άλλα επίπεδα. Τι γίνεται με τα UFO τα οποία βρίσκονται εδώ κάτω και έχουν IQ φιστικιού?
1: Αυτά
0: αυτό
1: τα
0: είναι
1: UFO.
0: Το πρόβλημα. Η Παγκόσμια ημέρα λοιπόν, World UFO Day, εορτάζεται κάθε χρόνο στις 2 Ιουλίου με αφορμή το περιστατικό του Roswell. Και για να καταλάβεις εδώ στον πλανήτη πόσο UFO είμαστε, γιορτάζουμε στις 2 Ιουλίου ένα περιστατικό το οποίο έγινε στις 3 Ιουλίου. Διότι αυτοί είμαστε. Οι λάτρεις λοιπόν των άτια πραγματοποιούν συγκεντρώσεις σε πολλές χώρες του κόσμου, στρέφουν το βλέμμα προς τον ουρανό για ανίγνευση άγνωσης ταυτότητας υπτάμενων αντικειμένων. Θέλεις να γιορτάσουμε απόψε?
1: Ναι, αλλά μη στρέψεις το βλέμμα σου πάνω.
0: Μα αυτό είναι το θέμα. Και αύριο θα έρθουμε, θα κοιτάμε προς τα πάνω. Και αύριο θα έρθουμε και απλά τα μικρόφωνα θα τα έχουμε πιο ψηλά γιατί θα έχει πιαστεί ο σβέρκος μας.
1: Πάντως έχει ενδιαφέρον αυτά τα αρχεία τα οποία αποχαρακτηρίζονται τον τελευταίο καιρό και δημοσιοποιούνται. Έτσι έχουν ενδιαφέρον. Έχει ενδιαφέρον αυτή η συζήτηση η οποία έχει ανοίξει δύο Ηνωμένες Πολιτείες για τις θεάσεις UFO και άρα κατ' επέκταση στην ύπαρξη εξωγήινης ζωής.
0: Ναι, εντάξει. Πώς το λέμε το κλισέ? Είναι πολύ εγωιστικό να νομίζουμε ότι είμαστε μόνοι μας σε αυτό το σύμπαν.
1: Πάντως πιστεύω ότι τα θέματα δεν τα διαβάζουν όσο παλιά θα αναξέρεις. Δεν τα βλέπουμε τόσο παλιά κόσμος. Ούτε εγώ δηλαδή δεν τα διαβάζω με τέτοιο ενδιαφέρον, γιατί παρότι μου αρέσουν, ναι. Γιατί πια έχω πιστεί. Οπότε, ρε παιδί μου, παλιά.
0: Τι εννοείς,
1: έχω πιστεί ότι υπάρχουν.
0: Μα εκ των πραγμάτων.
1: Αυτό σου λέω.
0: Μα τόσες ταινίες έχουν γίνει.
1: Δεν έχουν γίνει ταινίες, ενώ στην πραγματικότητα. Μην το συζητώ. Οπότε πια, επειδή πιστεύω ότι και ο κόσμος πιστεύει ότι υπάρχουν, δεν τα διαβάζει με τέτοιο ενδιαφέρον.
0: Υπάρχουν εξωγήινοι ή υπάρχουν παράλληλα σύμπαντα?
1: Δεν ξέρω εσύ πώς να το πει. Φίλοι είναι τώρα.
0: Φίλοι είναι φίλοι μεταξύ τους.
1: Φίλοι εδώ τώρα, εντάξει. Δεν θα έρθουν να μας απαγάγουν, πιστεύω.
0: Δηλαδή.
1: Αν έρθουν, πάντως εγώ πάω.
0: Θα έρθουν εύκολα κι εγώ.
1: Ωραία.
0: Είναι εμπειρία. Είναι επαφέστερη του τύπου. Γιατί εμείς εδώ μένουμε σε επαφές, ξέρεις, δυσδιάστατες.
1: Okay. Κάτσε να ακούσουμε λίγο για να κάνουμε τη γέφυρα να πάμε σε σοβαρά.
0: Άντε.

0: Πάμε λοιπόν στα σοβαρά και ασφαλώς το τελευταίο 24ωρο η ειδησιογραφία έχει στιγματιστεί, κινείται στους ρυθμούς της τρομοκρατίας.
1: Και ναι, ασφαλώς, για τρομοκρατία καλά κάνεις και χρησιμοποιείς τη λέξη, καταρχάς.
0: Μα δεν τη χρησιμοποιώ εγώ, τη χρησιμοποίησε ο κύριος Μητσοτάκης, μάλιστα μίλησε για νέα τρομοκρατία, ναι. Τη χρησιμοποίησε ο κύριος Χρυσοχοΐδης, ο αρμόδιος υπουργός προστασίας του πολίτη, τη χρησιμοποίησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, τη χρησιμοποίησε ο κύριος Κυρανάκης και βεβαίως μετά και ακολούθησε και η αντιπολίτευση. Σε πάρα
1: όχι πολλές... όλοι, αλλά ναι. Όχι όλοι νομίζω βασικά. Όλοι. Αν δεν κάνω λάθος, γιατί οι περισσότεροι χρησιμοποιούσαν τη λέξη. Όλοι.
0: Έχω την εντύπωση.
1: Γιατί το παρατήρησα όλοι. Τώρα μου έχει φύγει κάποια, δεν ξέρω. Αλλά προσπαθούσα να δω αν χρησιμοποίησαν τη... ήθελα να το δω.
0: Δυστυχώς έφυγε από τη ζωή η μητέρα της.
1: Δυστυχώς. Πραγματικά. Σοκαριστικό θα έλεγα, γιατί δεν ξέρω αν στην αρχή ξέρεις φαινόταν ότι ήταν. Τόσο σοβαρό, αλλά αυτό να το, ξέρεις, να το βλέπουν και κάποιοι που πιστεύουν καζάκια, εντάξει, δεν τρέχει τίποτα.
0: Το πρωί...
1: Είναι δολοφονική επίθεση, μην το συζητάμε τώρα αυτό.
0: Το πρωί,
1: μιλάμε δολοφονία.
0: Το πρωί στο πλαίσιο των τηλεφωνημάτων που αναγκάζομαι, που πρέπει να κάνει ένας δημοσιογράφος για να μάθει και την ατζέντα της ημέρας, τι πρόκειται να συμβεί. Τι συζητάνε επί κεκλεισμένων θυρών. Στον χθεσινό λοιπόν πρωινό καφέ, ο χθεσινός πρωινός καφέ στο Μέγαρο Μαξίμου ήταν μονοθεματικός.
1: Γι' αυτό το θέμα. Ναι.
0: Ήταν γι' αυτό το θέμα.
1: Ναι.
0: Πρόσεξε πολύ νωρίς το πρωί. Ότι δηλαδή, ναι, νέα τρομοκρατία, γκαζάκια και μάλιστα οι πληροφορίες ασφαλώς που είχαν ήταν ότι ήταν πολύ άσχημη η κατάσταση της υγείας της μητέρας της κυρίας Νέστορα.
1: Εγώ να είμαι ειλικρινής, δεν είχα από την πρώτη στιγμή την πληροφορία αυτή. Δεν είχα και κάποια εννοώ, αλλά δεν έπαθα σοκ σου λέω όταν έγασε τη μάχη η γυναίκα. Έπαθα σοκ.
0: Επίσης,
1: και να πω κάτι και να περιδώσουμε και το ρεπορτάζ και στο κομμάτι το αστυνομικό. Αυτοί τώρα θεωρούν ότι είναι αγωνιστές.
0: Δεν ξέρω τι θεωρούν.
1: Κάνουν κάποια αντίσταση.
0: Δεν ξέρω τι θεωρούν. Πάντως. Αποκτά το περιστατικό, συμπαθάτε με, θα το πω, θα ακουστεί λίγο κοινικό, αλλά έτσι είναι. Η χθεσινή ημέρα αλλάζει τα δεδομένα. Δημιουργεί μια τελείως διαφορετική δυναμική και όσον αφορά στο περιστατικό. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι το πρώτο πράγμα, παραδείγματος χάρη, το οποίο έκανε ο Πρωθυπουργός, και αναφερόμαστε στον Πρωθυπουργό γιατί σε περίπτωση που δεν... ο Πρωθυπουργός είναι ο οποίος λαμβάνει τις αποφάσεις, έκανε μια παρέμβαση εκτός κειμένου και εκτός ατζέντας, εκ των πραγμάτων. Πρόσεξε, θα σου πω, στην εκδήλωση την οποία είχαν που παρουσιάστηκε η νέα ψηφιακή πλατφόρμα για τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, του κυβερνώντος κόμματος σε σχέση με τους υπουργούς. Έκανε λοιπόν την πρώτη παρέμβαση.
1: Ναι.
0: Ανακοινώθηκε ότι αμέσως μετά
1: θα πάει στη Θεσσαλονίκη
0: για να βρεθεί δίπλα στους τραυματίες, δίπλα στα θύματα αυτής της επίθεσης. Πήγε στη Θεσσαλονίκη έχοντας δίπλα του και τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, και τον Υπουργό Προστασίας
1: και
0: του Πολίτη, τον κύριο Χρυσοχοΐδη. Κάνει λοιπόν δήλωση, η οποία δήλωση ήταν και μισό κλικ παραπάνω, πιο έντονη, σε σχέση με αυτό το οποίο είχε πει 2-3 ώρες νωρίτερα.
1: Σωστά.
0: Και ασφαλώς στο άκουσμα
1: του θανάτου
0: της 72χρονης βγήκε γραπτή δήλωση του Πρωθυπουργού και θα μου επιτρέψεις.
1: Ναι, ναι, να τη διαβάσεις.
0: Όχι να τη διαβάσω. Εγώ θα διαβάσω μόνο μία φράση η οποία δείχνει και την παραπάνω ένταση που δίνει στο περιστατικό το Μέγαρο Μαξίμου. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων. Μεταξύ όλων των υπολείπων, εμένα αυτό μου χτύπησε στο μάτι.
1: Ναι, σε όλους.
0: Ρεπορταζιακά, δημοσιογραφικά.
1: Καλά έκανες.
0: Και πάει λέγοντας.
1: Ρεπορταζιακά, δημοσιογραφικά, αυτό έπρεπε να σου χτυπήσει το μάτι.
0: Λοιπόν. Και το αναφέρω όλα τα υπόλοιπα ασφαλώς. Δεν θα σταματήσει την πορεία της πατρίδας μας προς τα μπροστά. Έβαλε και άλλα πράγματα σε αυτή τη δήλωση.
1: Έχει πολλές ερμηνείες η δήλωση, αν θες να τη συζητήσουμε και πολιτικά. Αλλά τώρα
0: Αλλάζει η ατζέντα, Στεφανία.
1: Αλλάζει η ατζέντα, ξεαλλάζει η ατζέντα. Αυτή τη στιγμή έχει χάσει μια γυναίκα τη ζωή τη.
0: Γι' αυτό είπα.
1: Πριν φτάσουμε για του διχασμού και τα άκρα, χάσει μια. Γιατί βλέπω ότι θα γίνει τι επόμενε μέρε και στα social media, στο δημόσιο διάλογο.
0: Γι' αυτό το λόγο και το. Και είπα, κάνεις, μπορεί να ακουστεί κοινικό. Αλλά αυτά είναι τα δεδομένα, τι να κάνουμε.
1: Επειδή έχει χάσει σήμερα μια γυναίκα τη ζωή τη, θα με επιτρέψει, θα το συζητήσουμε. Θα έχουμε χρόνο εξάλλου. Αλλά το αν αλλάζει ατζέντα και του διχασμού και τα άκρα, σου λέω, θα το συζητήσουμε τι επόμενε μέρε. Θέμα ότι κάποια είναι εγκέφαλη.
0: Ναι.
1: Γιατί πώς αλλιώς να τους πεις, δολοφόνους βασικά να τους πεις. Τι θέλω... να τους πεις. Λοιπόν.
0: Έχουμε μια νεκρή γυναίκα, ασφαλώς και είναι δολοφόνη.
1: Και μπορεί να είχαμε και περισσότερα θύματα. Αποφάσισα μια μέρα να βάλουν μια, ξέρω εγώ, κουκουλίτσα να πάνε νύχτα.
0: Δεν το αποφάσισαν μια μέρα. Λένε οι αρχές.
1: Όχι, εννοώ, αποφάσισαν μια μέρα.
0: Ναι, το καταλαβαίνω πώς το λες.
1: Πώς να το πω, δεν, εννοώ, δεν υπήρχε σχέδιο. Εννοώ, αποφάσισαν μια μέρα να πάνε να βάλουν φωτιά σπίτι. Μα είναι δυνατό ρε.
0: Συνομιλώντας με
1: τους... Και αυτοί θεωρούν ότι κάνουν τι, ότι κάνουν αντίσταση.
0: Επανάσταση. Αντίσταση.
1: Τι κάνουν.
0: Αντίσταση.
1: Έτσι γίνεται επανάσταση.
0: Και να μας εξηγήσουν, λένε στο μεταξύ
1: με
0: οι αρχές.
1: Με κουκούλες νύχτα και να βάζουν φωτιές. Έτσι γίνεται.
0: Δεν ξέρω. Ασφαλώς και δεν γίνεται.
1: Ο στόχος ποιος είναι.
0: Η επιλογή. Μπορεί κάποιος να εξηγήσει τις επιλογές.
1: Όποιος και να ήταν ο στόχος, γιατί μπορεί να ήταν κάποιοι άλλοι άνθρωποι. Ποιος ήταν ο στόχος.
0: Τώρα να σου πω κάτι. Λοιπόν, να τα πάρουμε ένα.
1: Τι θες να δείξεις.
0: Ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Θεσσαλονίκης, ο κύριος Ιωακίμοβιτς, πες ότι έχει ένα θεσμικό ρόλο.
1: Κάτσε να τελειώσω, ρε παιδί μου. Πας και βάζεις την πολυκατοικία.
0: Άσε με
1: Γκαζάκια.
0: Να τελειώσω.
1: Έχει και άλλους ανθρώπους στην πολυκατοικία.
0: Μα δεν το σκέφτονται.
1: Τρομοκρατούς ανθρώπους, οικογένειες,
0: παιδιά. Μα πρώτα απ' όλα δεν σκέφτονται ποιος είναι ο στόχος. Ο στόχος. Θα σκεφτούν τους υπόλοιπους ενίκους της πολυκατοικίας ή τους γείτονες. Οι άνθρωποι πρώτα απ' όλα είναι εγκληματίες. Είναι εγκληματίες. Αλλά λέω, ο Ιωακίμοβιτς, ο κύριος Ιωακίμοβιτς, έχει και ένα θεσμικό ρόλο. Είναι ο πρόεδρος της δικού σας επιτροπής. Ο Σάββας ο Αναστασιάδης ως πρώην βουλευτής. Η κυρία Νέστορα, την οποία ρωτάω, πήρα τηλέφωνο του συναδέλφου πάνω στην R3. Ρε παιδιά, τι γνωρίζουμε. Στο κανάλι λέει, εμείς τη φωνάζουμε. Και έρχεται για να μιλήσει ως δικηγόρος για την ενδοοικογενειακή βία. Ποτέ δεν την έχουμε ρωτήσει για τα πολιτικά. Η γυναίκα, λέει η κοπέλα, δεν έχει τοποθετηθεί εναντίον του Α, του Β, του Γ, του Δ, μόνο για την ενδοοικογενειακή βία. Πώς εμείς καλούμε διάφορους δικηγόρους για να μας μιλήσουν, ας πούμε, για τα κόκκινα δάνεια.
1: Ναι, ναι.
0: Στη Θεσσαλονίκη, τα κανάλια εκεί, τα ραδιόφωνα, τη συγκεκριμένη γυναίκα, τη συγκεκριμένη δικηγόρο, τη φώναζαν. Για να μιλήσει για την ενδοοικογενειακή βία. Με ποια λογική λοιπόν. Με ποια λογική. Και ασφαλώς τώρα που υπάρχει θύμα υπάρχει θάνατος. Δεν θα υπάρξει και προκήρυξη. Δεν θα υπάρξει και ξέρεις για να κομπάσουν να πούνε τον Ατάλο. Τα βάζουμε με την εξουσία ή οτιδήποτε.
1: Πάμε σε διάλειμμα και θα συνεχίσουμε.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα. Στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
6: Όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε, τώρα την ανατίναξε.
5: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
7: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
8: Προπόληση more.com.
7: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας για τον εντοπισμό των δραστών της τριπλής εμπεριστικής επίθεσης στις κατοικίες στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη με τραγική κατάληξη τον θάνατο της 72 ετών μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Ομόθυμη είναι η καταδίκη του πολιτικού κόσμου με τον Πρωθυπουργό να στέλνει σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής σε φαινόμενα τρομοκρατίας και βίας. Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Κίεβο με πυράβλους και ντρόουνς. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 11 τραυματίστηκαν. Φυλάκιση έως 3 χρόνια αλλά και χρηματικά πρόστιμα έως 8.000 ευρώ οι ποινές για τους 57 αγρότες από την Κρήτη που κρίθηκαν ένοχοι για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Περισσότερα στο real.gr.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχουμε επιστρέψει. Real FM 97 και 8. Σπύρος Παδάκης, Στεφανία Κασίμη. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8. Λέγαμε για τις εμπριστικές επιθέσεις κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη και τον τραγικό θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Λοιπόν, μου έκανε εντύπωση. Βγήκε. Μου έκανε εντύπωση. Δεν μου έκανε εντύπωση. Είναι γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Κυρανάκης.
1: Ήρθανε και τα μηνύματα από το τηλεφωνικό κέντρο.
0: Ωραία.
1: Ευχαριστούμε, κυρία Κούρτη.
0: Ο οποίος χθες το βράδυ βγήκε στο Action, αν δεν κάνω λάθος, και έκανε την εκτίμηση ότι η τριπλή εμπριστική επίθεση με γκαζάκια με θύμα την 72χρονη, είπε ουσιαστικά ότι ήταν αντίπεινα στην εκένωση κατάληψης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, δηλαδή το συνέδεσε με αυτό.
1: Αυτή ήταν η ρητορική, πρέπει να σου πω, του κυρίου Κυρανάκη, επειδή το πρωί, νωρίς το πρωί, βγήκε στο κανάλι την Αυτεμπορική στη Μάγκη τη Δούση και είπε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Και δεν. Ασφαλώς. Εντάξει, έχει ιδιαίτερη σημασία το ότι το βράδυ στο Action 24.
0: Το έκανε πιο συγκεκριμένο.
1: Το έκανε πιο συγκεκριμένο, διότι είχαμε ενδιάμεσα δυστυχώς και το άσχημο. Τα άσχημα νέα.
0: Τώρα, σε ό,τι αφορά το κομμάτι το αστυνομικό, φαίνεται ότι είναι τρία τα άτομα τα οποία βρίσκονται.
1: Διάβασα πολύ προσεκτικά το ρεπορτάζ στο ενικός.gr.
0: Λοιπόν, είναι τρία τα άτομα τα οποία βρίσκονται στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής. Τρεις φυσικοί αυτούργοι. Δεν αποκλείεται να υπάρχει και τέταρτο άτομο. Οι δύο πάντως, οι τρεις είναι σίγουροι. Λοιπόν, οι δύο ήταν σε μια μηχανή που τοποθέτησαν τους εμπριστικούς μηχανισμούς και ένα τρίτο άτομο ήταν σε μια άλλη μηχανή που εκτελούσε χρέη
1: τσιλιαδόρου.
0: Πώς γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις συνήθως? Υπάρχουν βίντεο τα οποία έχουν στα χέρια τους οι αρχές και φαίνεται να έχουν καταγραφεί κάποια χαρακτηριστικά. Δεν ξέρω όλων, σίγουρα ενός.
1: Ο κύριος Αναστασιάδης, ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος έχει ξαναδεχθεί επίθεση.
0: Ναι,
1: ο άνθρωπος δηλαδή ακουγόταν στη φωνή του ότι είχε απαυδίσει από όλο αυτό το πράγμα. Και πώς, τι άλλη αντίδραση θα μπορούσε να έχει ένας άνθρωπος όταν του πετάνε γκαζάκια και μάλιστα σε αυτό το μέγεθος, σε αυτό το βαθμό στο σπίτι του. Γλιτώσανε τα χειρότερα διότι έφτασαν πρώτοι οι αστυνομικοί. Διότι πήραν τηλέφωνο από τον Κρότο γενικότερα, ακούστηκαν, πήραν γείτονες, διότι ακόμα και σε διάστημα, λέει, σε πολυκατοικίες, σε οικοδομές όπως τις λένε στη Θεσσαλονίκη, που η απόσταση είναι 5 λεπτά, ακούστηκε ο Κρότος. Πήραν λοιπόν, καλέσανε την αστυνομία και οι άνδρες της ομάδας Δίας που έφτασαν πρώτοι στο σημείο έσβησαν τη φωτιά.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό γλίτωσαν τα χειρότερα.
0: Σε σχέση πάντως με τους αυτό τι προσπαθούν να κάνουν, θα δουν όλες τις κάμερες της περιοχής, προφανώς και τα ευρήματα εκεί στα σημεία μπορεί να δώσουν χρήσιμα στοιχεία στους αξιωματικούς της Ελλάς, και θέλουν ουσιαστικά τι να κάνουν, ξεκινώντας αυτό που κάνουν πάντα, να χαρτογραφήσουν όλη τη διαδρομή των δραστών, δηλαδή και τη μηχανή που χρησιμοποίησαν, από πού ξεκίνησα, πώς πήρανε τα υλικά, πώς διέφυγαν από τα σημεία, πού πήγανε μετά, και δεν αποκλείουν, και είναι πολύ λογικό να υπάρχει κάποιος χώρος όπου φυλάσσονται όλα αυτά τα υλικά, και είναι κάτι το οποίο ψάχνουν αυτή τη στιγμή οι αρχές. Οι πληροφορίες λένε ότι υπάρχουν κάποια άτομα τα οποία ήδη βρίσκονται, δεν λένε ότι αυτοί είναι, ωστόσο επικεντρώνεται σε κάποια άτομα
1: νεαρής ηλικίας, λέει, τα οποία προέρχονται από τον, τώρα τους έχουν βάλει την ταμπέλα, από τον αντιεξουσιαστικό
0: από
1: χώρο.
0: Παλαιότερα επεισόδια.
1: Ναι, από παλαιότερα επεισόδια.
0: Είναι από επεισόδια που είχαν γίνει, επεισόδια στο Αριστοτέλειο.
1: Ο κύριος Αναστασιάδης είπε ότι έχει καταγραφεί, λέει, οι κάμερες έχουν καταγράψει τον έναν από αυτούς. Για να δούμε. Φαντάζομαι ότι όλα αυτά έχουν πει.
0: Ο ένας από αυτούς, σου λέω, όχι απλά έχει καταγράψει. Φαίνεται
1: το πρόσωπό του,
0: Ναι, τώρα με κάποια καθαρότητα τουλάχιστον του ενός. Επικεντρώνονται σε κάποια συγκεκριμένα άτομα οι αρχές ως ο βασικός κορμός, ας πούμε, εκτελεστικός της επίθεσης, αλλά δεν είναι προφανώς περιορίζονται εκεί, γιατί ερευνούν και με διασυνδέσεις με άλλα άτομα που έχουν απασχολήσει τις αρχές της Θεσσαλονίκης στο παρελθόν.
1: Μία μικρή παρένθεση, σε παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί μας έφερε τα μηνύματα από το τηλεφωνικό κέντρο η κυρία Κούρτη. Η πετυχισιά της ημέρας. Ποια είναι η πετυχισιά της ημέρας? Μπορείς να αντιφανταστείς, ρε παιδί μου. Ποια είναι η πετυχισιά της ημέρας? Λοιπόν, ακροατής. Κλειστή η αριστερή λωρίδα της Εθνικής Οδού στην άνοδο, στο ύψος της Αχαρνών, για ποιο λόγο λες? Κλαδεύουν.
0: Α, ωραία.
1: Λόγω κλαδέματος.
0: Καλή, και βεβαίως, είναι καλή ώρα αυτή.
1: Είναι πάρα πολύ καλή ώρα. Είναι πάρα πολύ μεγάλη πετυχισιά. Δεν ξέρω ποιος το σκέφτηκε. Τα συγχαρητήριά μου. Και βεβαίως ανοίγω αυτομάτως. Εδώ έχουμε κοινωνικούς, έχουμε, πώς το λένε, δημοσιογραφικούς αυτοματισμούς, να ξέρετε. Με το που μας ενημερώνουν οι ακροατές, ανοίγουμε το χάρτη. Και τι βλέπουμε εδώ? Μποτιλιάρισμα στην άνοδο. Ναι. Τι μου το παίρνει?
0: Όλη τη νύχτα κλάδευαν.
1: Ναι, εντάξει, κλάδευαν όλη τη νύχτα, αλλά εξακολουθούν και κλαδεύουν και όλη την ημέρα. Τώρα που ξημέρωσε. Και προσέξτε τώρα. Από τη λεωφόρο Αθηνών ξεκινά το μποτιλιάρισμα στην άνοδο της του Κηφισού και φτάνει μέχρι την Αχαρνών. 6:40.
0: Ωραία.
1: Ε?
0: Εξαιρετικά.
1: Μεγάλη πετυχισιά. Ναι, ωραία, όλη τη νύχτα. Όλη τη νύχτα προφανώς δεν πρόκαμα και σου λέει κάτσε να κάνουμε λίγο περισσότερο, να δημιουργήσουμε
0: κανένα λίγο παραπάνω κλάδεμα.
1: Καλημέρα από τη δροσερή Ναύπακτο, 20 βαθμούς Κελσίου μας ενημερώνει ο κύριος Λάμπρος Κυρίτσης, ότι είναι η θερμοκρασία. Πάμε Ναύπακτο.
0: Εξαιρετικά, μια χαρά. Δεν έχω...
1: Μπορούμε να βγάλουμε την εκπομπή από εκεί, έτσι να έχουμε και δροσούλα. Ωραία, τυχεροί άνθρωποι που ζουν στην επαρχία. Πόσο τυχεροί είναι πραγματικά. Πολλές καλημέρες στέλνει ο Γρηγόρης, ανταποδίδουμε. Λευτέρης, τσουνάμι Στεφανία, καλημέρα.
0: Γεια σου Λευτέρη.
1: Και κάνει, ναι. Παιδιά, κοιτάξτε, κάναμε μία πλακίτσα για τα UFO. Δεν χρειάζεται να μας στέλνετε ονόματα και δίπλα στα ονόματα να μας στέλνετε άνω κάτω τελεία UFO.
0: Ποιοι είναι τα UFO?
1: Ναι. Δεν είναι. Νομίζω ότι όλοι μπορεί ο ένας να γνωρίσει τον άλλον. Ο Άρης λέει το εξής. Στις πορείες, διαδηλώσεις υπάρχουν οι μόνιμοι μπαχαλάκηδες που δεν συλλαμβάνονται ποτέ. Ως μπαρουτοκαπνισμένοι δημοσιογράφοι που εκτελείται εντολές. Μισό λεπτάκι, ναι, κάτσε. Αποκλείεται την προβοκάτσια, γράφει ο Άρης. Άρη μου, δεν μου έχει έρθει ακόμα μήνυμα. Όταν θα μου έρθει μήνυμα θα σου απαντήσω. Ρε Άρη. Βρε Άρη μου. Πρώτα απ' όλα εμείς προσπαθούμε να μιλάμε με στοιχεία τα οποία προέρχονται από έστω μία μικρή έρευνα την οποία οφείλουμε, είμαστε υποχρεωμένοι, αυτή είναι η δουλειά μας να κάνουμε. Έχουμε συνομιλήσει με κόσμο και κοσμάκι από χθες και η Στεφανία και εγώ και αυτά είναι τα οποία μοιραζόμαστε μαζί σας, τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Ότι υπάρχουν οι μόνιμοι μπαχαλάκηδες, νωρίτερα δεν είπαμε το εξής. Και μάλιστα αξιωματικός της ελληνικής αστυνομίας, πραγματικά μπαρουτοκαπνισμένος αξιωματικός της ελληνικής αστυνομίας, μου είπε το εξής: τους πιάνουμε. Μάλιστα λέει, αυτοί πλέον είναι τόσο πολύ εξοικειωμένοι με τη διαδικασία, με το που μας βλέπουν, αφού το έχουν κάνει κάτι, απλώνουν τα χεράκια για να τους περάσουμε τις χειροπέδες.
0: Ναι.
1: Τους παίρνουμε λοιπόν, τους μπουζουριάζουμε, για να το πούμε έτσι λαϊκά. Τους πηγαίνουμε εκεί που πρέπει να τους πάμε και μετά από λίγο είναι ελεύθεροι.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν. Δεν είναι. Όλα τα έχουμε βάλει και τα έχουμε βάλει στο τραπέζι. Αλλά εδώ τώρα έχουμε ένα νεκρό άνθρωπο, έχουμε μια νεκρή γυναίκα.
0: Είναι και διαφορετική κατηγορία, ξέρω.
1: Τελείως διαφορετική. Ναι, το διαχώρισα. Και μάλιστα προς τιμήν τους. Το διαχώρισε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Λέει άλλο, έρχονται, λέει, πετάνε τρικάκια, πετάνε μπογιές. Αλλά τουλάχιστον δεν κινδυνεύουν ζωές. Εδώ με τα γκαζάκια, όταν επιλέγεις να κάνεις μια τέτοια επίθεση για να δείξεις δεν ξέρω εγώ τι, μπορεί να έχεις θυμάτα. Όπως τώρα. Θυμάστε στη Μαρφίν τι έγινε?
0: Μια χαρά θυμάμαι.
1: Λοιπόν, όλος ο κόσμος το θυμάται. Ελάτε τώρα. Λοιπόν, έχει ανοίξει πάντως ο διάλογος.
0: Δεν ξέρω αν υπάρχει και κάποια. Θα δούμε βεβαίως. Θα έχουμε λίγο αργότερα και τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο
1: Μπούγα.
0: Να δούμε, να μας πει. Δεν ξέρω αν προβλέπετε κάτι. Και σε νομοθετικό επίπεδο θα υπάρξει κάποια πρωτοβουλία ή αρκεί το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο που έχει ήδη, αν δεν κάνω λάθος, αυστηροποιηθεί. Τέλος πάντων, θα μας τα πει, τα ξέρει πολύ καλύτερα από εμάς 100%. Λοιπόν.
1: Έχω μία απορία, δεν ξέρω αν προλαβαίνουμε να την. Προλαβαίνω να εκφράσω την απορία, δεν ξέρω αν θα προλάβεις να δώσεις απάντηση. Εκένωσαν και τη διπλανή πολυκατοικία, τις πολυκατοικίες που έπεσε.
0: Δεν θα προλάβω να δώσω απάντηση. Είναι ξεκάθαρο για το συγκεκριμένο ζήτημα. Ναι. Θα τα πούμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί έχουμε και κάποια νέα από το Μουντιάλ. Επέστρεψε το Βέλγιο από την κόλαση του 0-2 της Σενεγάλης. Οδήγησε το μάτς στην παράταση με 2 γκολ τα τελευταία λεπτά, 86-89. Και με πέναλτι στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων έφτασε σε μια απίθανη ανατροπή με 3-2 και πήρε το εισιτήριο για τους 16 του Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Οπότε το Βέλγιο πάει, περνάει. Με ανατροπή φοβερή.
1: Πέρασε στους 16 το Βέλγιο.
0: Ναι, με φοβερή ανατροπή.
1: Ναι.
0: Και έχουμε και το American Dream.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον της Βοσνίας.
0: Ναι, κέρδισαν 2-0, ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο, παρότι από το 60 και κάτι έπαιζαν με 10 παίκτες. Οπότε κέρδισαν Βοσνία Ζεγοβίνη και προκρίθηκαν στους 16 του Μουντιάλ. Εκεί θα αντιμετωπίσουν το Βέλγιο.
1: Εκπληκτική εμφάνιση του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού, ο οποίος σε φιλικό κέρδισε την Χέλμοντ Σπορ 4-0.
0: Ωραία. Επίτηδες τα λες τώρα αυτά, θα δεις.
1: Όχι, ρε παιδί,
0: Δεν πειράζει. Θα έρθει η ώρα σου.
1: Με συγχωρείς, πρώτο φιλικό και 4 γκολ. Η Χέλμοντ Σπορ, Νίκο, τι κατηγορία είναι?
0: Γι' αυτό το λέω.
1: Λοιπόν. Και ο ΠΑΟ κέρδισε 4-1 την Μπέβερεν.
0: Ωραία.
1: Αυτά. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα για να μάθουμε. Θα γκουγκλάρω λίγο η Χέλμοντ Σπορ τι σπορ είναι.

0: Real FM.
1: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
2: Έλα, πού είσαι?
3: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
2: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
3: Έλα εδώ, δεξιά.
2: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
3: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
2: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
3: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
2: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
4: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
5: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς σουζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον West Radio της Κοζάνης στους 98 και το ράδιο επιλογές των Σερών στους 105,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα. 105. Και αυτό το καλοκαίρι, ο

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει. Θα σου πω σε λίγο για την πολυκατοικία στα Πετράλωνα. Ναι, πριν ναι. όμως, να πω το εξής και σε σένα και στους ακροατές. Θυμάστε την ιστορία που μοιράστηκε πρόσφατα το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για τα 168 χρόνια του. Από τα πρώτα φώτα της χώρας το 1857 μέχρι σήμερα, συνεχίζει να εξελίσσεται ως ένας ολοκληρωμένος πάροχος ρεύματος και φυσικού αερίου. Ανακαλύψτε την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας στα social media της εταιρείας.
1: Πριν μου πεις για την πολυκατοικία, να σου πω στα γρήγορα ότι εχθές είχαμε και δεξίωση.
0: Πες μου για
1: στο Μέγαρο Μαξίμου. Είχαμε δείπνο. Το ζεύγος Μητσοτάκη, ο πρωθυπουργός με την σύζυγό του, παρέθεσαν δείπνο προς τιμήν της Αμερικανίδας πρέσβη εδώ στην Ελλάδα, στην Αθήνα, της κυρίας Kimberly Guilfoyle. Είπαμε, Independence Day, Born in the 4th of July, ένα πράγμα. Στις 4 Ιουλίου έχουμε την ημέρα ανεξαρτησίας, γιορτάζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες την ημέρα ανεξαρτησίας. Εχθές λοιπόν είχαμε αυτό το δείπνο και μαθαίνω ότι ήταν και αρκετοί εκεί που παρακάθησαν, που βρίσκονταν.
0: Α, για πες.
1: Αρκετοί υπουργοί.
0: Εντάξει.
1: Έτσι, εκπρόσωποι.
0: Κύριε Guilfoyle, πάντως σου έχει δει όλους,
1: Ναι, όλους τους έχει δει. Γενικότερα. Ξεκίνησε, είδαμε κάτι. Φωτογραφίες, αναρτήσεις από τον κύριο Αντώνη Σαμαρά, τον πρώην πρωθυπουργό. Μάλιστα κάποιοι, εντάξει, άφησαν να εννοηθεί ότι υπάρχει και ενόχληση από την πλευρά του Μεγάρου Μαξίμου για την επίσκεψη αυτή στην πρεσβεία στο γραφείο.
0: Είναι όντως καλέ, αφού είδα και
1: ιδεώδους. Το... Ναι, είναι τώρα στο πλαίσιο.
0: Τι ενόχληση, τον είδε
1: δεν ξέρω, σου λέω ότι κάποιοι μπήκαν στη διαδικασία αυτή. Ναι, δεν θα δει τον κύριο Τσίπρα. Πρώην πρωθυπουργό.
0: Κυρία Λατινοπούλου, είδα φωτογραφία νομίζω.
1: Δεν θα δει την κυρία Λατινοπούλου. Δεν έχω καταλάβει ακόμα το.
0: Αν δεν κάνω λάθος, είδα και. Κάπου. Δεν μπορεί να κάνω, το είδα. Είδα φωτογραφία, δεν μπορεί να ήταν AI.
1: Ποιο λες για την κυρία Λατινοπούλου? Ναι, όχι παιδί μου, πραγματικό είναι. Εννοείται. Την είδε την κυρία Λατινοπούλου.
0: Θέλω να σου πω ότι τι είναι, το τους ενόχλησε.
1: Ναι. Να πούμε επίσης ότι έφυγε από τη ζωή εχθές ο Βασίλης Λεβέντης. Τα συλληπιτήριά μας. Μίλησα κιόλας και με τον Μάριο Γεωργιάδη, το γιο του. Το Μάριο τον έχει μεγαλώσει, τον μεγάλωσε σαν να είναι πραγματικός γιος του ο Βασίλης Λεβέντης. Ένας πραγματικά πολύ ιδιαίτερος, ένας όμορφος άνθρωπος.
0: Πολύ όμορφος άνθρωπος, ο οποίος είχα μιλήσει πριν, τελευταία μας συνέντευξη ήταν πριν από 2-3 χρόνια, πριν τελευταίες εκλογές. Ναι. Πολύ σχετικά πρόσφατα, ενώ δεν είναι άπειρα χρόνια.
1: Όχι, όχι.
0: Αλλά μου έκανε εντύπωση ότι αφού είχε περάσει δηλαδή και την περιπέτεια με τον COVID.
1: Ναι, ταλαιπωριόταν πάρα
0: πολύ. Είχε ταλαιπωρηθεί αρκετά. Επειδή μου, αυτό που μου άρεσε αυτόν τον άνθρωπο είναι ότι δεν. Ήταν πιστός πολύ σε αυτό που. Ήταν πιστός στις ιδέες.
1: Ναι. Ναι. Δεν έφυγε ποτέ από την γραμμή
0: ποτέ.
1: Την οποία είχε μέσα στο μυαλό
0: ποτέ.
1: Του και το πάλεψε. Δηλαδή σκέψου και μόνο ότι από το 1992 που ίδρυσε μαζί που ιδρύθηκε η Ένωση Κεντρών και ήταν πρόεδρος Ένωσης Κεντρών,
0: να μπει στη Βουλή, έδινε τον αγώνα,
1: έδινε
0: του,
1: τον αγώνα έδινε. Του κάθε φορά, του ξέφευγε τη μία. Το 2015 τα κατάφερε και μπήκε στη Βουλή. Έμεινε μέχρι το 2019.

0: Νέα, κατάφερε να εκλεγεί και βουλευτής.
1: Είχε μία επιμονή, ναι, εντυπωσιακή.
0: Όσοι του είχαν ζητήσει τότε να συνεργαστεί, να κάνει, να ράνει, ποτέ μα ποτέ δεν παρέκλεινε της πορείας του. Τα συλληπιτήριά μας στους οικείους του, καλό ταξίδι. Καλό παράδεισο.
1: Καλό παράδεισο. Ρομαντικός της πολιτικής, θα έλεγα. Ή τουλάχιστον εμένα αυτή την εικόνα μου έδινε. Καλό ταξίδι. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά
0: πολυκατοικία.
1: Επειδή με ρώτησες πριν για τα Πετράλωνα, εντάξει, δεν έχουμε ιδιαίτερες εξελίξεις σε ό,τι αφορά τις έρευνες. Η κατάρρευση όμως, επειδή λες για τη γειτονική πολυκατοικία, ενδεχομένως ότι προκάλεσε ζημιές και σε κάποια γειτονικά κτίρια. Στον τοίχο μιας παρακείμενης πολυκατοικίας δημιουργήθηκε τρύπα και κάποια συντρίμια εκεί ήταν στην είσοδο του κτιρίου. Και οπότε κάτι και απομακρύνθηκαν προληπτικά μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι στατικότητας. Δηλαδή περιμένουν και τους μηχανικούς για αυτοψίες.
0: Χθες να πούμε ότι ο εισαγγελέας διέταξε προκαταρκτική εξέταση για την κατάρρευση, απόλυτα λογικό. Το ερώτημα είναι αν υπήρξε παραβίαση των πολεοδομικών κανονισμών και αν προκύπτουν αξιόπινες πράξεις.
1: Αυτή είναι όμως η γι' αυτό πήγαν σε συνελήφθησα, αναφέθηκαν ελεύθεροι βέβαια και εντάξει.
0: Πήγε κλιμάκιο μηχανικών. Μάλλον όχι, δεν έχει πάει ακόμα. Κλιμάκιο μηχανικών αναλαμβάνει, λέει, τη διενέργεια αυτοψίας και ελέγχου στατικότητας.
1: Ναι.
0: Στα θετικά αυτής της πολύ περίεργης και δυσάρεστης ιστορίας στα Πετράλωνα, βοήθημα 3.000 ευρώ από το Δήμο Αθηναίων στις 6 οικογένειες,
1: ναι, ναι,
0: που διέμεναν στην πολυκατοικία. Κινήθηκε γρήγορα ο Δήμος, πρέπει να το πούμε, και μπράβο του, γιατί αυτοί οι άνθρωποι πρέπει με κάποιο τρόπο να καταφέρουν. Εντάξει, και τώρα φαντάζομαι ότι η πολιτεία πρέπει να μεριμνήσει πάνω στο κομμάτι. Οι άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι.
1: Πάντως, σωστά. Πάντως, επειδή ακούω διάφορα τρομοκρατικά από προχθές.
0: Ναι.
1: Επειδή δεν πέφτουν όντως έτσι τα κτίρια. Έχει γίνει κάποιο λάθος, είναι σαφές. Δηλαδή, επειδή έχω ακούσει και ερωτήσεις, εμείς δημοσιογράφοι, ξέρεις, υπάρχει ένα κακό. Δεν τα λέμε όλα.
0: Υπάρχουν πολλά κακά, αλλά εν πάση περιπτώσει, ποιο έχεις εντοπίσει στην προκειμένη
1: περίπτωση.
0: Το
1: κακό που έχουμε, ότι γινόμαστε σεισμολόγοι, μηχανικοί, τι άλλο, οτιδήποτε τέλος πάντων χρειάζεται σε αυτή τη ζωή. Οπότε, καλό είναι, λέω εγώ έτσι, καλό είναι καμιά φορά να αφήνουμε τους ανθρώπους που τα ξέρουν να τα λένε, γιατί ακούγονται. Γιατί τι γίνεται τώρα. Αν πας να μεταφέρεις κάτι λίγο παραπάνω από αυτό που σου έχει πει κάποιος, να πας να το ερμηνεύσεις, κάποιος που σ' ακούει και ο οποίος μπορεί να είναι μηχανικός, καταλαβαίνει τι μπούρδες λες. Το ίδιο ισχύει για όλες τις ειδικότητες. Οπότε ας μένουμε λίγο σε αυτά που ξέρουμε και τα οποία μας λένε και μας μεταφέρουν. Γι' αυτό παίρνουμε τηλέφωνα αυτούς που ξέρουμε.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Για να μεταφέρουμε αυτά που μας λένε. Και χρειάζεται να βάζουμε ένα όριο σε αυτό. Αλλιώς θα αρχίσουμε να λέμε μπούρδες.
0: Ναι, και επειδή έχει γίνει πολύ της μόδας η λέξη μπούρδες το τελευταίο χρονικό διάστημα, θα πρέπει όλοι αυτοί οι οποίοι είναι υπεύθυνοι.
1: Αν δεν το σκέφτηκα, δεν το συνδύασα.
0: θα πρέπει όλοι αυτοί οι οποίοι είναι υπεύθυνοι, επιστήμονες, μη δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Πριν φτάσουμε στο σημείο να λέμε εμείς μπούρδες, πρώτον να μιλάνε αυτοί και δεύτερον να κάνουν και σωστά τη δουλειά τους.
1: Ναι, εντάξει. Εγώ το λέω επειδή.
0: Για να ξεκινήσουμε δηλαδή να τα βάζουμε τα πράγματα, γιατί ξέρεις, έχω επίσης βαρεθεί, έχεις δίκιο αυτό το οποίο επισημαίνεις, αλλά έχω βαρεθεί επίσης σε αυτή τη χώρα ο κάθε ένας για να καλύψει το δικό του το σβέρκο, για να μην πω κάτι άλλο, βρίσκει την εύκολη λύση. Λένε μπούρδες οι δημοσιογράφοι.
1: Ναι, όχι, εγώ δεν το λέω γι' αυτό. Το λέω γιατί άκουσα κάποια πράγματα και με πήρε ένας μηχανικός και μου λέει: καλά, τι λένε. Τι να λένε, λέω. Δεν έχει σημασία σε ποιο κανάλι και πού και εγώ μπορεί να έχω πει βλακίες για κάποιον. Γι' αυτό προφανώς όλοι λέμε βλακίες.
0: Όλοι κάποια στιγμή μπορεί να ξεπερνάμε τα όρια και να βγαίνουμε.
1: Για θέματα τα οποία δεν γνωρίζουμε. Απλά το λέω γιατί είναι ένα. Φεύγουμε, Νίκο μου. Απλά το λέω γιατί είναι ένα θέμα το οποίο ξέρεις, είναι στην καρδιά της Αθήνας. Και υπάρχει κόσμος που μένει, εκατομμύρια κόσμος μένει σε πολυκατοικίες. Μην τρελαθούμε έτσι, ούτε καταραίουν τα κτίρια, ούτε χρειάζεται να ρωτήσουν. Κάποιος δεν έχει κάνει σωστά τη δουλειά του. Δεν είναι θέμα ότι κάποιος φοβάται αν θα καταρρεύσει η πολυκατοικία ή αν χτίζουμε. Εσείς αν επιλέγατε να χτίζετε ανάμεσα σε δύο πολυκατοικίες, δηλαδή όλες οι πολυκατοικίες Αθήνας πώς έχουν χτιστεί. Και γίνεται και αυτή η ερώτηση κιόλας, Μάρτον.
0: Εδώ πέρα τα πράγματα θα πρέπει άμεσα να δοθούν απαντήσεις. Και άμεσα πρέπει να γίνει η έρευνα.
1: Εντάξει,
0: η οποία.
1: Έτσι, στην λοιπόν. Επόμενη ώρα θα τα συνεχίσουμε. Εντάξει.
0: Έχουμε άπλετο χρόνο. Άπλετο λοιπόν. Χρόνο. Κύριε Σαπρανίδη, δικό σας.
2: Real FM. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο ενώπιο σενοπείο, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης για τις πολιτικές εξελίξεις. Τι λέει για τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Πώς σχολιάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Πώς εξηγεί τις δημοσκοπικές ανατροπές των τελευταίων εβδομάδων. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο ενώπιο σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
5: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει η αξία.
2: Real FM. Η ώρα είναι 7.
8: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας για τον εντοπισμό των δραστών της τριπλής εμπριστικής επίθεσης στις κατοικίες στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, με τραγική κατάληξη τον θάνατο της 72 ετών μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Ομόθυμη είναι η καταδίκη του πολιτικού κόσμου, με τον Πρωθυπουργό να στέλνει σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής σε φαινόμενα τρομοκρατίας και βίας. Στο συλληπιτήριο μήνυμά του αναφέρει χαρακτηριστικά ότι δεν υπάρχει καμία ανοχή στο αίμα και στον διχασμό των άκρων και διαβεβαιώνει ότι οι δράστες θα εντοπιστούν και θα αντιμετωπιστούν ως κοινοί εγκληματίες. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, αναλυτικά στο enikos.gr. Μειώνονται πλέον οι ελπίδες για τον εντοπισμό επιζώντων στη Βενεζουέλα, καθώς η χώρα συμπλήρωσε μία εβδομάδα από τους δύο φωνικούς σεισμούς που προκάλεσαν τον θάνατο σχεδόν 2.300 ανθρώπων και άφησαν δεκάδες χιλιάδες αγνοούμενους και άστεγους. Επταήμερο εθνικό πένθος ως φόρο τιμής στους νεκρούς, κήρυξε η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας. Ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν κατά τη διάρκεια της νύχτας επίθεση στο Κίεβο με ντρόουνς και βαλιστικούς πυράβλους, πλήττοντας κατοικημένες περιοχές και προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές, πυρκαγιές και τραυματισμούς. Σύμφωνα με τις αρχές, ένα άτομο έχασε τη ζωή του, ενώ ακόμη 11 τραυματίστηκαν. Φυλάκιση από 1 έως 3 χρόνια με τριετή αναστολή επέβαλε το δικαστήριο σε 57 παραγωγούς από την Κρήτη που κρίθηκαν ένοχοι για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δήλωναν ψευδώς ότι κατήχαν ή εκμεταλλεύονταν εκτάσεις στην Καστοριά, εξασφαλίζοντας αγροτικές ενισχύσεις την περίοδο 2019-2022. Λόγω τεχνικού προβλήματος του ιστότοπου υποδοχής των ενστάσεων για την πλήρωση θέσεων μόνιμων εκπαιδευτικών, ανακοινώθηκε νέα προθεσμία υποβολής τους στο ΑΣΕΠ από σήμερα έως και την 3η 7 Ιουλίου. Σε κόκκινο συναγερμό τίθενται σήμερα οι περιφέρειες Λισαβόνα και σε Τούμπαλ στην Πορτογαλία λόγω των προβλέψεων για υψηλές θερμοκρασίες που μπορεί να αγγίξουν τους 44 βαθμούς Κελσίου.
11: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
15: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Στη φάση των 16 προκρίθηκαν η Αγγλία που επικράτησε με 2-1 του Κονγκό, το Βέλγιο που νίκησε 2-0 τη Σενεγάλη και οι Αμερικανοί νικώντας 2-0 τη Βοσνία. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
17: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι βόρειο-δυτικοί έως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική. Στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Το τραγουδάκι αυτό που έβαλε ο Νίκος ο Σαπρανίδης δεν σου δίνει τη διάθεση έτσι να έχεις ένα άλογο, να ανέβεις πάνω, να το σελώσεις, να ανέβεις πάνω και να αρχίσεις να τρέχεις.
1: Ναι.
0: Ε, όχι.
1: Ναι.
0: Ε, πες ναι εσύ.
1: Εμένα...
0: Πες ναι εσύ.
1: Ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, γιατί μόνο με άλογο μπορείς να περάσεις τον Κηφισό. Με αυτοκίνητο δεν γίνεται. Είναι φοβερό αυτό το οποίο συμβαίνει και σήμερα, αλλά σήμερα είναι λίγο περισσότερο επιβαρημένα τα πράγματα. Βλέπω το σηματάκι ότι γίνονται έργα εκεί στο ύψος της... στο ύψος, έλα ποια είναι, στο ύψος της Εθνάρχου Μακαρίου. Βλέπω ακόμα το σηματάκι ότι γίνονται έργα, μάλλον κλαδεύουν ακόμα. Και γίνεται ένας πανικός. Το μποτιλιάρισμα λοιπόν, διότι ταλαιπωρείται ο άγνωστος οδηγός. Ακούστε το λίγο, έτσι, δείτε το, φανταστείτε τον καλπασμό. Για δώστε το λίγο, Νίκο. Τώρα παίζω με τα νεύρα του, του άγνωστου οδηγού.
1: Έλα,
0: ο οποίος από τη Λεωφόρο Αθηνών είναι μποτιλιαρισμένος μέχρι και τη δεύτερη έξοδο για τη Νέα Φιλαδέλφεια μετά την Αχαρνών, παρακαλώ. Εντάξει, γενικότερα. Για να δείτε δηλαδή την... χαλαρά, ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά, θα φτάσετε κάποια στιγμή.
1: Τα ξέχασε ο Σπύρος, έχουμε φτάσει 9 λεπτά μετά τις 7.
0: Τι ξέχασα, α, το ξέρω, ναι, μα αυτό πρέπει να το θυμάσαι εσύ.
1: Δεν πρόλαβα.
0: Πάλι εγώ φταίω.
1: Ολοκλήρωσε την κίνηση, παρακαλώ.
0: Στην κάθοδο της, του Κηφισού, το μποτιλιάρισμα ξεκινά πριν από τον κόμβο της Αττικής Οδού και φτάνει μέχρι τον κόμβο της Ρενό. Μετά λίγο ανοίγει το πραγματάκι, αλλά να ξέρετε ότι στο ύψος λίγο μετά την Αχαρνών και μέχρι τη Στρατηγού Καλάρη επίσης θα ταλαιπωρηθείτε, όπως θα ταλαιπωρηθείτε και στο κομμάτι από την Δυραχείου μέχρι και την Εθνάρχου Μακαρίου, και το τελευταίο κομμάτι μποτιλιαρίσματος είναι μέχρι τη Λεωφόρο Αθηνών. Ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Τώρα, στη Λεωφόρο Αθηνών από την πλευρά του Χαϊδαρίου, από το φανάρι του Κολυμβητηρίου μέχρι και τη Λίμνη Κουμουνδούρου υπάρχει ένα συνεχόμενο μποτιλιάρισμα το οποίο θα σας εκνευρίσει και θα σας δημιουργήσει αρκετές καθυστερήσεις όσοι πηγαίνετε προς τα εκεί. Εδώ εγώ κάνω τα δικά μου. Στο λιμάνι του Πειραιά η δεξιόστροφη πορεία είναι τελείως μα τελείως μποτιλιαρισμένη, θέλει επίσης υπομονή. Όσοι από Δραπετσόνα θέλετε να περάσετε στο υπόλοιπο κομμάτι του Πειραιά, να πάτε στη Μαρίνα Ζέας παραδείγματος χάρη, να πιείτε ένα καφέ.
1: Τώρα.
0: Με, αυτή, με αυτό τον υπέροχο. Ασφαλώς, με αυτόν τον υπέροχο Αττικό
1: ουρανό.
0: Να πάτε
1: ουρανό. Τώρα, δεν έχετε δουλειά που μάλλον θα έχετε.
0: Δεν είναι, λεπτομέρειες είναι αυτές τεχνικές. Πηγαίνεις στη Μαρίνα Ζέας, απολαμβάνεις. Απολαμβάνεις τη θάλασσα, απολαμβάνεις τον Αττικό ουρανό.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στην πρωτεύουσα, καλημέρα σε όλους, να περνάτε όμορφα. Ψυχραιμία μου ρε θέλει, δεν θέλει τίποτα άλλο. Ψυχραιμία και καλή διάθεση.
1: Όχι, θέλει.
0: Και θέλει και άλλα πράγματα, αλλά τουλάχιστον ας ξεκινήσουμε από αυτά τα δυο.
1: Ναι, εκτός από καλή διάθεση.
0: Ναι.
1: Θέλει υγεία, θέλει λεφτά, θέλει. Λοιπόν, συγγνώμη, τι να κάνω τώρα. Ψυχραιμία δεν θέλει μόνο. Με ψυχραιμία...
0: Με ψυχραιμία δεν χόρτασε κανείς.
1: Λυπάμαι που σε γιώνω, αλλά...
0: Τελείως. Τι είναι αυτό το πράγμα.
1: Τι
0: δεν
1: να κάνω.
0: Δεν, δηλαδή, σε λίγο θα φτάσω στο σημείο να με ρωτάει τι έχεις πει και δεν ξέρω τίποτα.
1: Μα τι να κάνω με ψυχραιμία και ψυχραιμία. Θέλει και άλλα πράγματα. Λοιπόν.
0: τι άλλα έχουμε.
1: Α, σου πω, θέλει αυτά που έχει ο Τραμπ, ας πούμε.
0: Ο Τραμπ, ο 47ος λέει, κατάφερε.
1: Είδες.
0: Κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης της χώρας.
1: Τα συνολικά έσοδά του για το 25, ναι.
0: Ναι, ένα δισεκατομμύριο λέει δολάρια παραπάνω από κάτι κρυπτονομίσματα τα οποία είχε.
1: Εκτοξεύτηκαν λέει στα 2,2 δις.
0: Ναι,
1: τα, έσοδα
0: τα υπόλοιπα 1,2 ήταν από άλλες δουλίτσες.
1: Το 1,4, ναι, ναι. Με το 1,4 να εισραίει απευθείας από επιχειρήσεις κρυπτονομισμάτων της οικογένειας. Απλά. Ξέρεις, υπήρχε κάποιος, ευνοήθηκε λίγο αυτό το δις από κάποιες αποφάσεις και νομοθετήματα δικά του.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Οκ. Okay.
1: 900, λέει, 27 είναι σελίδες αυτό το έγγραφο.
0: Uh-huh.
1: Για, με τα στοιχεία για το 2025. Πριν δημοσιευθούν αυτά τα στοιχεία, το Forbes είχε εκτιμήσει την καθαρή περιουσία του Τραμπ στα 6 δις δολάρια. Το Bloomberg 7,6. Αυτά.
0: Εντάξει.
1: Αρκετά. Ζόρια.
0: Ζόρια. Είμαστε μαζί σου, 47. Είμαστε πραγματικά μαζί σου. Λοιπόν, κουράγιο. Κουράγιο, πραγματικά κουράγιο. Δεν είναι τίποτα. Ναι, εντάξει, να σου πω κάτι. Τρώει τη σκόνη του Elon Musk όμως.
1: Εντάξει,
0: γιατί ο Elon Musk λέει είναι ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος σε αυτόν τον πλανήτη. Να είδε. Και είναι και Παγκόσμια ημέρα UFO. Λες να υπάρχει κανένας ουφοριανός ο οποίος να είναι πιο πλούσιος από τον Elon Musk? Εντάξει. Πείνα ρε παιδί μου, πώς μπορείς να τα βγάλεις πέρα με 6 δισεκατομμύρια δολάρια?
1: Ναι.
0: Κατά τις πιο μετριοπαθείς εκτιμήσεις.
1: Τώρα, στο Νιάποπες Τραμπ, το Ιράν και η ΥΠΑ ολοκλήρωσαν χθες ένα γύρο έμεσο συνομιλιών. Δεν υπάρχουν κάποιες ενδείξεις περί προόδου προς μια διαρκή ειρήνη. Ναι. Υποτίθεται ότι εστίασαν σε κάποια ζητήματα που, όπως είπαν, είχαν επιληθεί όταν ανακοινώθηκε η προσωρινή συμφωνία, θυμάστε, πριν 2-3 εβδομάδες. Βλέπω βέβαια τώρα ότι ο αναπληρωτής υπουργών εξωτερικών του Ιράν απέριψε τον περιφερειακό διάλογο ασφαλείας που έγινε στο Μπαχρέιν και λέει ότι το Ορμούζ βρίσκεται υπό τον έλεγχο του Ιράν και όχι της Σέντκομ.
0: Μια χαρά.
1: Μια στρατιωτική σύνοδο στο Μπαχρέιν δεν μπορεί να θεσπίσει νομική τάξη και ασφάλεια στον Περσικό κόλπο και τη ασφάλεια της περιοχής θα διασφαλιστεί μέσω του τερματισμού των παρεμβάσεων και της αποχώρησης των ΗΠΑ από την περιοχή, σεβασμού της κυριαρχίας των κρατών και της αποδοχής των νέων γεωπολιτικών πραγματικότητων.
0: Αυτή η διαδικασία γενικότερα ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, ανάμεσα σε Τραμπ και Πεζεσκιάν, έχω την εντύπωση ότι δεν θέλει ρεπόρτερ, δεν θέλει δημοσιογράφους, δεν θέλει πολεμικούς ανταποκριτές, δεν θέλει πολεμικούς αναλυτές και γενικότερα αναλυτές γεωπολιτικού χαρακτήρα. Ψυχίατρο θέλει.
1: Έλατε.
0: Ψυχίατρο θέλει.
1: Ο Τραμπ είπε ότι οι δύο πλευρές καταγράφουν πρόεδρο.
0: Μπράβο.
1: Όσον αφορά πιθανά κάποια όρια στο πρόγραμμα το πυρηνικό του Ιράν, δηλαδή τον κύριο λόγο που ουσιαστικά ξεκίνησε ο πόλεμος τον περασμένο Φεβρουάριο. Οι συναντήσεις λένε ήταν καλές, προχωράει.
0: Σου έλειψε καθόλου ο ΕΠΚΕΠΕ, σου έχει λείψει? Γιατί τώρα με την ΑΔΕ που μας τα είπε χθες ο κύριος Αδριανός.
1: Μου έχει λείψει λίγο, διαβάζαμε και το ρεπορτάζ σας για τα βόδια.
0: Για τα βόδια, ναι. Εκτός από τα βόδια, είχαμε και ποινές φυλάκισης από 1-3 έτοιμη αναστολή που επέβαλε το Τριμελές Πλημμυλιοδικείο Αθηνών στους 57 καταδικασθέντες για τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι κατηγορούμενοι δεν έκαναν κάτι κακό, ρε παιδί μου. Ήθελα να ξέρω μερικές φορές. Δεν έκαναν κάτι κακό. Απλά εμφανίζονταν να καλλιεργούν ελιές και αμυγδαλιές.
1: Πού?
0: Σε κάτι κορφοβούνια.
1: Στην Ξέλη, όχι.
0: Όχι, σε κορφοβούνια, ρε παιδί μου. Πάνω από 1000 ευρώ. Πάνω από 1000 ευρώ. Δεν ξέρω τι λείπει στον καθένα. Πάνω από 1000 μέτρα υψόμετρο, 1500 μέτρα, αυτοί είχαν δηλώσει ότι καλλιεργούν ελιές και αμυγδαλιές. Έχεις δει εσύ αμυγδαλιές? Ορειβασία δεν έχεις κάνει ποτέ στη ζωή σου?
1: Όχι.
0: Πρέπει να κάνεις για να το καταλάβεις. Δηλαδή, ας πούμε, να ανέβεις στην κορυφή του Ταϊγέτου. Γεμάτο, ελιές και αμυγδαλιές.
1: Okay.
0: Αν μα πας, πότε ανθίζουν οι αμυγδαλιές? Για να πάμε να τις τεινάξουμε. Αν πας στην περίοδο που ανθίζουν οι αμυγδαλιές πάνω στην κορυφή του Ταϊγέτου, το βλέπεις όλο ανθισμένο. Δεν είχαν οι άνθρωποι αλλού χώρο να δηλώσουν. Βρήκαν ένα κορφοβούνι εκεί και το δήλωσαν. Είχαν δηλώσει οι αθεόφοβοι ότι καλλιεργούν ελιές και αμυγδαλιές σε υψόμετρο που, όπως καταγράφηκε και υπόθηκε στη δίκη, δεν μπορούσαν να ευδοκιμήσουν οι συγκεκριμένες φυτείες. Υπάρχουν και χειρότερα. Ο άλλος έχει βοσκοτόπι στο χαλάνδρι. Φοβερό. Θα μου πεις εκεί στο ρέμα του χαλανδρίου κάτι μπορεί να γίνει. Αλλά μπας περιπτώσει.
1: Λοιπόν,
0: αυτά.
1: Να πάμε βόλτα στα περίπτερα.
0: Ναι, είναι πάρα πολλά και τα μηνύματά σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ξεκινήσουμε εμείς τη βολτίτσα μας στα περίπτερα. Δεν θα πάμε από τον Κηφισό για να φτάσουμε γρήγορα. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς έχουν καταγράψει οι εφημερίδες τα θέματα, όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί το τελευταίο 24ωρο σε Ελλάδα και εξωτερικό. Λοιπόν, κυρία Κασίμη, σήμερα είναι η σειρά σας.
1: Ξεκινάμε με την εφημερίδα Κόντρα. Σπίτια από πληστηριασμούς έπαιρνε η Καριστιανού. Μετά τις αποκαλύψεις έπαθε αμνησία και δηλώνει ότι δεν θυμάται τη συναλλαγή. Πώς πέρασε? Στα χέρια της διαμέρισμα φτωχών βιοπαλαιστών στην οδό Ιουλιανού. Μάλιστα.
0: Φοβερή αποκάλυψη της Κόντρα αυτή. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, Βαριά λέει σκιά στην πολίτη. Η πίνικη διαδρομή τη Μαρία Χαριστιανού ρίχνει εμπλοκή τη αγορά κινήτων προέρχονται από κατασχέσει. Σύμφωνα με δημοσίευμα Ιστότοπο Ζούγκλα, εταιρεία στην οποία Χαριστιανού ήταν μέτοχο και διευθύνων σύμβουλο, αγόρασε από πέρυσι ένα κίνητο στην Ιδρύο Ηλιανού. Μάλιστα. Επίσης, Μητσοτάκης, καμία ενοχή στο αίμα και τον διχασμό. Αδιανόητη τραγωδία με τη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα. Πρωταθλητές στην Ευρώπη εμείς. Τρίτη σε ποσοστό ανεργίας η Ελλάδα στον ΟΣΑ παρά την μείωση της. Ελλάς κατά κυβέρνησης απαιτείται μια ολοκληρωμένη πολιτική πρόληψης και ελέγχων. Ελλάς Τσίπρας δηλαδή. Σκάνδαλο ΠΚΕΠΕ, την ενοχή Μελά και Ρέπα ζητά ο εισαγγελέας. Φωτογραφία, ντοκουμέντο, πολιτική στα Πετράλων είχε πάρει κλίση λίγες ώρες πριν καταρρεύσει.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Το Ποντίκι. Σήμερα είναι Πέμπτη, κυκλοφορεί λοιπόν και Το Ποντίκι του Αντώνη Δελατόλα. Προεκλογικό το κλίμα, παρότι ο Μητσοτάκης αποκλείει κάλπες στο φθινόπωρο. Τα ποντάρει όλα στην οικονομία, είναι ο μεγάλος τίτλος στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Τη θεωρεί ισχυρό χαρτί απέναντι στο Τσίπρα και επενδύει στη μεταξύ του σύγκριση. Δεν πείθουν όμως τα μέτρα για την ακρίβεια και το πολιτικό βάρος μετατίθεται στη ΔΕΘ. Η φωτογραφία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε μία από τις τελευταίες του περιοδίες κρατάει αγκαλιά μία κυρία, η οποία κυρία στο συννεφάκι από πάνω γράφει «Άσε με καλέ». Και το συννεφάκι που βγαίνει από το στόμα του κυρίου Μητσοτάκη λέει το εξής: «Και να πας στο Σαμαρά, δεν σφάξανε». Γράψατε πάλι, κύριε Δελατόλα. Συμβαίνει στην πραγματικότητα, να ξέρεις.
1: Λοιπόν, απογευματινή. Ήθελαν νεκρό και το πέτυχαν. Σχέδιο που θα σταθεροποιήσεις με τρεις δολοφονικές επιθέσεις είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Οργή Μητσοτάκη, καμία ενοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων. Θα σας βρούμε. Τρεις νεαρούς που συνδέονται με τον χώρο των καταλήψεων αναζητούν οι αρχές, γράφει η απογευματινή. Επίσης, Πετράλων, αγωνία για τη διπλανή πολυκατοικία, η οποία εκενώθηκε. Υπηρεσία Κοπέρνικος, ιστορικό ρεκόρ ζέστη στην επιφάνεια των ωκεανών τον Ιούνιο. Επίσης, αναδρομικά 2.650 ευρώ σε 45.000 έως 60.000 υπαλλήλους του δημοσίου και επιπλέον 64 εκατομμύρια πραγματικούς αγρότες από το νέο ΠΚΠ.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Θα τρέξουμε λίγο περισσότερο για να προλάβουμε να διαβάσουμε όλα τα πρωτοσέλιδα. Φιάσκο με τις επιστροφές λαθρομεταναστών. Η Eurostat εκθέτει ανεπανόρθωτα Μητσοτάκη πλεύρη. Είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας Δημοκρατία. Απόφαση σταθμός του Συμβουλίου της Επικρατείας. Πλήρη ασφάλιση δικαιούνται οι συμβασιούχοι των προγραμμάτων Stage. Πολύ σημαντική εξέλιξη. Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη, νεκρή η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα από τυφλό τρομοκρατικό χτύπημα με γκαζάκια. Σκάνδαλο, ο ΠΚΕΠΕ, ο εισαγγελέας δικαιώνει απόλυτα την Τυχεροπούλου και προτείνει να διωχθεί για κακούργημα ο Μελάς. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία.
1: Ελεύθερος τύπος. Ακροαριστερή δολοφόνη, γράφει ο Ελεύθερος τύπος. Τρομοκρατική επίθεση κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, Θεσσαλονίκη. Επίσης, ο πίνακας πληρωμών για το επίδομα παιδιών έχει αναλυτικό ρεπορτάζ. Ασυμβίβαστα και αντιμνηστίες για τους αιρετούς στους δήμους, όλες οι αλλαγές και νέοι κανόνες αγροτικές επιδοτής δηλώσει τον Αύγουστο για πληρωμές τον Οκτώβριο.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Εστία. Εκλογές με δίλημα, ασφάλεια ή αναρχία. Στην Θεσσαλονίκη, ο Πρωθυπουργός μετά τις επιθέσεις με γκαζάκια σε τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, για αποσταθεροποίηση ομιλεί ο κύριος Στασούλας. Ομόθυμος καταδίκη από Ελλάς, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ. Είναι το βασικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία. Ας το κρατήσουμε αυτό, εκλογές με δίλημα, ασφάλεια ή αναρχία, που αναφέρει η Εστία.
1: Η εφημερίδα των συντακτών, σοβαρές εχμές για τις αλλαγές του ΥΠΕΣ εξετάσεις για την ΕΣΔΑ, σχεδιάζουν γαλάζια δημόσια διοίκηση. Συνεντεύξεις λέει προσωπικότητας προανήγγειλο υπουργό Σωρής Λιβάνιος. Φύγονται το κύριος και το αδιάβλητο της διαδικασίας, λένε οι απόφοιτοι. Η ΕΣΔΑ είναι η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης. Επίσης, σύνορα Ελλάδας με Βουλγαρία, παράνομες υλοτομήσεις. Εταιρείες ξεπατώνουν τα δάση με την ανοχή του στρατού. Θεσσαλονίκη, τυφλές επιθέσεις με ολέθρη συνέπειες οργή στην κυβέρνηση καταδίκη στην αντιπολίτευση.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Καθημερινή. Ο πυρήνας πίσω από τη δολοφονική επίθεση. Οι έρευνες των αρχών μετά το χθεσινό μπαράζ στη Θεσσαλονίκη. Φρένο για 6 στις 10 επιχειρήσεις λόγω έλλειψης προσωπικού. Σύγκρουση Νετανιάχου και Ερντογάν, γενοκτονία των Αρμενίων, ενοχή και αναβάθμιση της κατηγορίας για μελά και ρέπα. Μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας η Καθημερινή.
1: Το μανιφέστο σκοτώνει η τυφλή και ομή βία, τρομοκρατικές επιθέσεις κατά στελεχών της Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, τοξικότητα στάζει αίμα, γράφει το μανιφέστο.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Νεκρή στο βωμό του τυφλού Μίσους. Το τρομοχτύπημα βάφτηκε με αίμα. Είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Υπάρχει και ένθετο υγεία. Τι να προσέξετε στα μάτια σας, τα πρώιμα σημάδια της άνοιας. Το διαβάσουμε αυτό, γιατί με τα μάτια δεν είναι αυτό. Okay. Επικουρικές συντάξεις προς διπλή παρέμβαση. Ντόναλντ Τραμπ, 2,2 δισεκατομμύρια πλουσιότερο στον πρώτο χρόνο της προεδρίας του. Μια χαρά προεδρία κάνει ο Ντόναλντ, ο 47ος.
1: Προεδράρα.
0: Αυτά είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα.
1: Ρίζοσπαστης, εκδήλωση συζήτηση για τη λαϊκή στέγη. Με κουκουέ πολύ πιο δυνατό, κάνουμε τη διαφορά. Σύγκρουση με την πολιτική που κάνει τη στέγη πανάκριβο εμπόρευμα. Και χιλιάδες νεολαίοι στο Βίτσι, έμπνευση για το σήμερα, ο ηρωικός αγώνας λοιπόν, Δημοτικού Στρατού Ελλάδος, 35η την περιληστική κατασκήνωση της ΚΝΕ.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο. Με την πίκρα έφυγε ο Ταμτάκος, έφυγε και ο Μόσιος, συλληπιτήρια στους κύριους του. Η κατάρα του γύφτου που στήχιωνε το Μόσιο μέχρι να κλείσει τα μάτια του, αναφέρει η Εσπρέσο. Εσπρέσο γκέρλ, το πρωί σε αλουμινάδικο, το απόγευμα σε ταβέρνα. Ναι, είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο, κυρία Κασίμη.
1: Ελεύθερη ώρα, ναι. Με αφορμή τον ποδοσφαιριστή Λίκο Σταντέλια και την εθνική ομάδα, το πέναλτι των Ιεχωβάδων.
0: Μάλιστα. Το πέναλτι των Ιεχωβάδων.
1: Ναι. Με αφορμή τον Κωνσταντέλια, η εθνική ομάδα αποτελούν μια παγκόσμια ελιτίστικη σέκτα. Αποτέλεσμα μια ανίερη επιμειξία Ιουδαϊσμού και Χριστιανισμού. Περιμένουν το Μεσσία του για παγκόσμια κυμαίνει. Απεχθάνονται το εθνόσμο, δεν δέχονται την ιερότητα του Σταυρού και πιστεύουν ότι όλοι εμεί οι Ορθόδοξοι είμαστε άπιστοι και η δρολατρική φύρα που θα εμφανιστεί στον Αρμαγεδόνα. Τώρα δεν καταλαβαίνω, αλλά δεν πειράζει. Αυτά. Δεν κατάλαβα.
0: Έχουμε και την πολιτικά.
1: Ναι, έχουμε
0: και την πολιτικά. Για πες.
1: Πρέπει να το διαβάσω μέσα για να καταλάβω. Ναι. Μάλλον. Καμία ενοχή στον διχασμό των άκρων. Χειρό μήνυμα κατά της τρομοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός υπόσχεται την παραδημητική τιμωρία των δραστών της επίθεσης εναντίον των τριών γαλάζιων στελεχών. Έχασε τη μάχη τη ζωή η μητέρα της Αφροδίτης Νέστρος, ο στόχαστρο της τρομοκρατικής, δύο ενεργές καταλήψεις.
0: Δεν μπορείς να έχεις όλα τα ρεπορτάζ, κυρία Κασίμη. Πώς να το κάνουμε τώρα, να φέρουμε στο πρωτοσέλιδο που έφτασε απορία. Δεν μπορείς να έχεις όλο το ρεπορτάζ. Δεν γίνεται. Πώς να το κάνουμε. Αυτές λοιπόν είναι οι εφημερίδες που κυκλοφορούν σήμερα και μπορείτε να τις βρείτε κρεμασμένες με τα μανταλάκια στα περίπτερα όλης της χώρας, εκτός βεβαίως της Political που έρχεται δωρεάν στο mail σας. Έχω να σου πω το εξής. Για δεύτερη χρονιά και αυτό το καλοκαίρι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα στέρια με ελεύθερη είσοδο, δημιουργώντας το πιο όμορφο κινηματογραφικό ραντεβού της πόλης. Πήγαινε νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να πιάσεις θέση, να απολαύσεις το κερασμένο popcorn σου και να βγάλεις την ανασμηνιστική φωτογραφία σου. Επίσης στο φυσικοαέριοελλάδος.gr με DOS που λέει και η Στεφανία μας μπορείς να δεις το πρόγραμμα προβολών και να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα. Φέτος οι ταινίες της Παρασκευής είναι αφιερωμένες στα musical. Αυτή την Παρασκευή 3 Εβδόμου σημειώστε ακούστε το Sweeney Todd, ο φωνικός κουρέας της οδού Fleet. Η ιστορία ενός κουρέα που επιστρέφει στο Λονδίνο αναζητώντας δικαίωση σε ένα καθηλωτικό κινηματογραφικό musical. Μία ξεχωριστή πραγματικά κινηματογραφική μεταφορά του διάσημου musical με πρωταγωνιστές τους Johnny Depp και τη Helena Bonham Carter. Φύγαμε.
2: Real FM.
3: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
4: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
3: Και για μέσα στο σπίτι?
4: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περιμένες.
6: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
7: Το τάγκο?
6: Θα σας ειδοποιήσουμε.
7: Περίμενε, περίμενε.
8: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
6: Φτιάξε βαλίτσες.
9: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
11: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
12: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
13: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
14: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
15: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
14: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγους, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
16: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
17: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
19: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας για τον εντοπισμό των δραστών της τριπλής εμπριστικής επίθεσης στις κατοικίες στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη με τραγική κατάληξη τον θάνατο της 72 ετών μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Ομόθυμη είναι η καταδίκη του πολιτικού κόσμου με τον Πρωθυπουργό να στέλνει σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής σε φαινόμενα τρομοκρατίας και βίας. Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων τη νύχτα στο Κίεβο με πυράβλους και drones. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 11 τραυματίστηκαν. Φυλάκιση έως 3 χρόνια αλλά και χρηματικά πρόστιμα έως 8.000 ευρώ οι ποινές για τους 57 αγρότες από την Κρήτη που κρίθηκαν ένοχοι για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Περισσότερα στο real.gr.
18: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
19: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό, που μεταμόρφωσε έως Περιστέρι και Ακαδημία Πλάτωνος έως Νέα Φιλαδέλφια, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Μεσογείων, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: Κατάλαβες τι τραβάμε κάθε μέρα. Αυτά τραβάμε κάθε μέρα. Όχι. Να έρθει εδώ, δηλαδή ο κόσμος να δει τι τραβάμε κάθε μέρα.
1: Τραβάτε κι εσείς του πολιτικού ρεπορτάζ.
0: Λιώνουμε πρώτα απ' όλα.
1: Τι τραβάτε.
0: Λιώνουμε. Μα έχουμε τώρα, από εκεί που κάναμε ένα ρεπορτάζ, τώρα κάνουμε τέσσερα.
1: Άστα. Χωρίζονται τα κόμματα. Τι να κάνεις.
0: Αυτό είναι το θέμα. Και πλέον μιλάμε με πολυκατοικίες. Κέντρο δεξιά πολυκατοικία, κέντρο αριστερή πολυκατοικία. Και τώρα με την κατάρρευση της πολυκατοικίας πρέπει να κόψουμε και τη λέξη πολυκατοικία.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες ποια είναι η ιστορία.
1: Λοιπόν,
0: έχεις τίποτα ενδιαφέρον να μας
1: πεις? Έχω να σας πω, ναι, έχω να σου πω για το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας που μας προσκαλεί και φέτος στο Πάρκιο Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για ένα καλοκαίρι γεμάτο σινεμά με δημιουργικές δράσεις και καλοκαιρινές εμπειρίες για τα παιδιά και όλη την οικογένεια. Κάθε Σάββατο οι μικροί μας φίλοι απολαμβάνουν αγαπημένες παιδικές ταινίες. Εμπνευσμένες από το βυθό της θάλασσας. Μία ώρα πριν από την ταινία, τα παιδιά συμμετέχουν στα workshops ιστορίες του βυθού, γεμάτα χρώμα, παιχνίδι και φαντασία, δημιουργώντας τους δικούς τους καλοκαιρινούς κόσμους. Πήγαινε από νωρίς για να εξασφαλίσεις θέση σου, να απολαύσεις popcorn από το περίπτερο της δράσης και να βγάλεις αναμνηστικές φωτογραφίες στο photo booth πριν ξεκινήσει η προβολή. Αυτό το Σάββατο, 4 Ιουλίου, έχουμε την προβολή της ταινίας. Έτσι, ψάχνοντας τον Νέμο. Η ιστορία του μικρού Νέμου που χάνεται στον απέραντο ωκεανό και του πατέρα του που ξεκινά ένα μεγάλο ταξίδι για να τον βρει.
0: Να πάρετε τα παιδιά σας και να πάτε. Είναι μια πολύ όμορφη εμπειρία. Να τη ζήσετε. Στεφανία μου, μερικές ευχές δεν μένουν μόνο σε αστέρια, αλλά με το πάτημα ενός κουμπιού μπορούν να φτάσουν στην αγκαλιά κάθε παιδιού με σοβαρές ασθένειες. Η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και μέσω της εφαρμογής Αβίν Κερδίζω μπορείς να το στηρίξεις και εσύ. Εγώ προσωπικά χάρισα μερικούς πόντους από το υπόλοιπό μου στην εφαρμογή και η Αβίν θα τους δεκαπλασιάσει για να βοηθήσει να γίνουν πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας. Να σας ευχαριστήσουμε μέσα από την καρδιά μας για τα τόσα πολλά μηνύματα που έχετε στείλει. Πραγματικά. Ναι, είναι πολύ έντονη η δισιογραφία. Είναι πολλά τα οποία έχουμε βάλει στο τραπέζι, διότι μας το επιτρέπει η επικαιρότητα να βάλουμε πολλά πράγματα στο τραπέζι. Μακάρι να μπορούσαμε να το αποφύγουμε και να συζητάμε άλλου είδους πράγματα.
1: Λοιπόν, πήγα να πω το εξής, ότι επειδή λέγαμε νωρίτερα για τον... για τις δηλώσεις του κυρίου Κυρανάκη, ναι, το βράδυ, επειδή μας έχουν στείλει και μηνύματα, δεν έχουμε πει κάτι, γιατί είπαμε ότι είπε ο κύριος Κυρανάκης, μίλησε για αντίπεινα αντιξιαστών σε σχέση με τις επιθέσεις που έγιναν τις εμπριστικές, άφησε και εχμές για τον Αλέξη Τσίπρα, και αυτό γιατί υποστήριξε ότι η επίθεση αποτελεί συνέπεια ενός εμφυλιοπολεμικού, ναι, κλίματος στην πολιτική ζωή και συνέδεσε ουσιαστικά τη ρητορική του παρελθόντος με τις σημερινές εξέλιξεις. Με αυτόν τον τρόπο άφησε εχμές κατά τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Αυτό περιγραφικά πρέπει να πούμε ότι φαίνεται και, φαίνεται και στην γραπτή δήλωση του κ. Μητσοτάκη.
1: Ναι, είπε ουσιαστικά ο κ. Κυρανάκης, δηλαδή υπάρχει απάντηση από την Ελλάδα, γι' αυτό το λέω. Υποστήριξε ότι στο παρελθόν ουσιαστικά υπήρχαν κάποιες αντιδράσεις απέναντι σε μέτρα που αφορούσαν την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. Εκεί άφησε κάποιες αιχμές ουσιαστικά κατά του χώρου του ΣΥΡΙΖΑ επί ηγεσίας Τσίπρα. Και υπάρχει απάντηση της Ελλάς, η οποία, ναι, δεν μου ανοίγει αυτή τη στιγμή ένα λεπτό, γιατί έχει κολλήσει το
0: για να σε
1: την ώρα που εσείς όμως ο πολιτικός κόσμος της χώρας καταδικάζει την τρομοκρατία και υπερασπίζεται την δημοκρατία, ο γραμματέας Νέας Δημοκρατίας επιλέγει το διχασμό και την εμφυλιοπολεμική ρητορική. Στον κατήφορο της αθλειότητας δεν θα ακολουθήσουμε. Αν αυτή είναι η επιλογή του κ. Μητσοτάκη, θα τον αφήσουμε μόνο του.
0: Όταν στη γραπτή του δήλωση ο Πρωθυπουργός λέει ότι η Ελλάδα κατέκτησε με κόπο την οικονομική της αναγέννηση από τη χρεοκοπία, το συνδέει απόλυτα. Ενώ με πόνο πέτυχε να ξεπεράσει και τις διαιρέσεις του παρελθόντος, τι κάνει μια ουνιά ως τα κεραμίδια, θα πω εγώ, επιτρέψτε μου την έκφραση. Ότι δεν θα γυρίσει ποτέ πίσω. Εντάξει, είναι ξεκάθαρη η σύνδεση σε πολιτικό επίπεδο με τον κύριο αντίπαλό του αυτή τη στιγμή, του κυρίου Μητσοτάκη, όπως φαίνεται στις δημοσκοπήσεις, που δεν είναι άλλος από τον Αλέξη Τσίπρα. Καλημέρα Γιάννη. Πραγματικά επαναλαμβάνω, δεν θέλω να γίνω κουραστικός και μονότονος, αλλά σας ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας. Το πόσο αντιδραστικό είναι ένα τέτοιο μήνυμα φαίνεται από το γεγονός ότι φωνάζεται ότι αλλάζει η ατζέντα. Η ατζέντα αλλάζει από μόνη της, γιατί όταν ο πρωθυπουργός της χώρας μέσα στην ίδια μέρα κάνει τρεις διαφορετικές δημόσιες παρεμβάσεις για το ίδιο θέμα, σοβαρό θέμα, απίστευτα σοβαρό θέμα, έχουμε έναν θάνατο από ένα τρομοκρατικό χτύπημα, όπως το έχουν χαρακτηρίσει ο κύριος Μητσοτάκης και οι υπόλοιποι κυβερνώντες, οι υπουργοί εννοώ, από μόνο του αλλάζει την ατζέντα, όπως και να το κάνουμε, δεν φωνάζουμε εμείς. Γεια σου Γιώργο μου, την καλημέρα μας. Γεια σου ρε Φόρτσα Παοκάρα, την καλημέρα μας επίσης. Επιγραμματικά λέμε τα ονοματάκια σας, γιατί είναι πολλά τα μηνύματά σας και θα πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί έχουμε και τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης, που νομίζω ότι ελπίζουμε θα μας κάνει σοφότερους. Πάντως έχουμε πάρα πολλές απορίες. Νάτος και ο Νίκος. Γεια σου ρε Νίκο. Κυρία Κασίμη, καλημέρα σας. Ωραία παπαδάκι, και από εκεί και μετά αρχίζει τα διάφορα. Γεια σου ρε Νικόλα, να ξέρεις ότι εγώ είμαι μαζί σου, αδερφέ, είμαι μαζί σου. Και εγώ το ίδιο πράγμα λέω, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Και εγώ με την Κασίμη είμαι. Γεια σου Κώστα, την αγάπη μας, ευχαριστούμε για το μήνυμά σου. Ο Μιχάλης, για τον Τραμπ λέει ο Μιχάλης. Ό,τι και να λέμε τώρα, ο 47ος μέσα σε ένα, πόσο είναι, 2 χρόνια, είναι σε 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ πιο πλούσιος έχει γίνει. Καλημέρα, καλημέρα. Ο Βασίλης από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα σας τρελόπαιδα. Πάμε πάλι. Καλημέρα σας τρελόπαιδα. Είδα ένα απόσπασμα από το πάνελ που ήταν ο Κυρανάκης χθες και κατηγορούσε πλαγίως τον Τσίπρα για την επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Μόλις διάβασε την Στεφανία την αντίδραση από την πλευρά της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Και επισημάναμε κιόλας και ένα-δύο σημεία από τη γραπτή δήλωση του κυρίου Μητσοτάκη. Έχει πάει δηλαδή σε άλλο επίπεδο, όχι μόνο σε επίπεδο γραμματέα του κόμματος, αλλά στον πρόεδρο του κόμματος και πρωθυπουργό της χώρας. Διαφημισούλες θες?
1: Πάμε διαφημισούλες, ναι, για να γυρίσουμε με τη συνέντευξή μας.
2: Real FM.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στον Γαλαξία. Βερίκοκα εγχώρια μόνο 2,65 το κιλό. Jacobs Espresso κάψουλες ή αλεσμένος σε χρυσές τιμές. Head & Shoulders 330 ml μόνο 3,47. Προϊόντα Nivea σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
5: Άντε, προχώρα!
6: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα.
7: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
8: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
9: Time out για Θράκων.
10: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
5: χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
11: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
12: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
13: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 28 ευρώ.
12: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
13: Και οι επιστροφές?
12: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
13: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
12: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με τρεις αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
14: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
15: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
16: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
15: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
17: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
18: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Στεφανία, είναι επίσημο πρέπει να σου πω.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Τι επίσημο.
0: Χωρίς τα γυαλιά δεν βλέπω την τύφλα.
1: Εντάξει.
0: Είναι πει. Ούγαρ έρχεται μόνο.
1: Έτσι.
0: Κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη, την αγάπη μας. Καλό υπόλοιπο εκπομπής. Υγεία σε όλους μας. Πάνω απ' όλα υγεία. Είδατε τι μπορεί να συμβεί από τη μία στιγμή στην άλλη. Είχαμε χθες πολλές απορίες. Συζητήσαμε αρκετή ώρα με την Στεφανία για αυτό το οποίο συνέβη στην Θεσσαλονίκη. Για αυτή την εγκληματική πραγματικά πράξη, επαναλαμβάνω, το τρομοκρατικό χτύπημα το έχει χαρακτηρίσει η κυβέρνηση. Θελήσαμε να συνομιλήσουμε και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ με τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης.
1: Τον κύριο Γιάννη Μπούγα.
0: Καλή σας ημέρα, κύριε Υπουργέ. Σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Και αναρωτιόμαστε πώς με το για την επικοινωνία.

0: για να αντιμετωπίζουμε όλα αυτά τα φαινόμενα βίας και τρομοκρατίας. Όπως πολύ σωστά είπατε στην εισαγωγή σας, πρόκειται για μια τρομοκρατική ενέργεια, έχει όλα τα χαρακτηριστικά όπως περιγράφεται στο νόμο της τρομοκρατικής ενέργειας και βεβαίως έχει ως τραγικό επακόλουθο την απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής. Η τρομοκρατική αυτή ενέργεια είχε συγκεκριμένο στόχο. Είχε ιδεολογικό και πολιτικό στόχο. Γι' αυτό και στράφει εναντίον συγκεκριμένων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Και επισημαίνω τη λέξη στελεχών. Δεν ήταν αξιωματούχοι αυτοί οι οποίοι υπέστησαν το πλήγμα χθες. Ήταν απλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και οικοί τους, δηλαδή οι συγγενείς τους. Καταλαβαίνετε λοιπόν το μεγάλο πρόβλημα το οποίο φαίνεται να δημιουργείται στην ελληνική κοινωνία. Όχι μόνο όσοι ανήκουν και πολιτικά δραστηριοποιούνται με ένα συγκεκριμένο κόμμα, στοχοποιούνται, αλλά και οι ίδιοι συγγενείς τους. Αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα και εκείνο το οποίο πρέπει να γίνει και πρέπει να γίνει άμεσα είναι η ελληνική αστυνομία να συλλάβει και να οδηγήσει στη δικαιοσύνη τους δράστες των εγκλημάτων, γιατί πρόκειται για σωρία εγκλημάτων από την εγκληματική αυτή οργάνωση, όπου εκεί θα υποστούν τις νόμιμες κυρώσεις. Και πρέπει να σας πω ότι το ποινικό μας σύστημα, ο ποινικός κώδικας, προβλέπει, περιγράφει τα αδικήματα τα οποία τέλεσαν και επιφυλάσσει πάρα πολύ αυστηρές ποινές για τους δράστες.
1: Εξετάζετε εσείς περαιτέρω αυστηροποίηση των ποινών, δηλαδή αλλά κάποια αυστηροποίηση του πλαισίου?
0: Πέραν του ότι το νομοθετικό πλαίσιο είναι πολύ αυστηρό, από τα αυστηρότερα ίσως στον ευρωπαϊκό δικαιωτικό χώρο, πρέπει να πω ότι έχουμε μετά την τραγική απώλεια έχουμε πλέον και ανθρωποκτονία. Επομένως, την ανθρωποκτονία με τον νόμο 5090 του 2024, δηλαδή τον ποινικό κώδικα όπως τροποποιήθηκε από την παρούσα κυβέρνηση και την παρούσα ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, τιμωρείται η ανθρωποκτονία μόνο με ισόβια κάθριξη. Δεν υπάρχει άλλη ποινή που να προβλέπεται για το έγκλημα της ανθρωποκτονίας. Οι δράστες, οι οποίοι θεωρηθούν ένοχοι από το δικαστήριο, πρέπει να τιμωρηθούν με την ποινή της ισόβιας κάθριξης.
2: Υπάρχει.
0: Έχουμε την εσχάτη των ποινών.
2: Υπάρχει η διάθεση, αν θέλετε, ή η σκέψη να αναλάβετε ως κυβέρνηση πρωτοβουλίες προκειμένου να περιορίσετε ακόμα και τα, πώς να το πω, μικρότερης έντασης περιστατικά από διάφορες συλλογικότητες, δηλαδή τρικάκια που πηγαίνουν στα σπίτια είτε πολιτικών, δημοσιογράφων, πετάνε μπογιές ή οτιδήποτε άλλο. Υπάρχει το ενδεχόμενο και η σκέψη να προχωρήσετε και σε ένα τέτοιο βήμα, κύριε Υπουργέ?
0: Ξέρετε, καμιά φορά το έγκλημα μεγενθύνεται και ενίοτε γιγαντώνεται εάν υποτιμήσουμε αυτά που σημειώσατε ως μικρότερης έντασης περιστατικά.
2: Είναι σαφώς μικρότερης έντασης από τα γκαζάκια, διότι εντάξει, όπως και να το κάνουμε, το να πετάξεις τρικάκια δεν θα έχεις θύματα, αλλά είναι ενοχλητικό.
0: Αυτό μας εθίζει στη βία. Είναι να γίνει κανονικότητα το να έχουμε γκαζάκια, το να έχουμε προσβολές, το να γράφεις τα σπίτια, το να βάζεις βόμβες σε αυτοκίνητα για να τα καταστρέφεις. Όλα αυτά λοιπόν δεν είναι μια κανονικότητα όπως εμείς τείνουμε να τα θεωρήσουμε και η ελληνική κοινωνία είναι να εθιστεί σε αυτήν την, επαναλαμβάνω σε εισαγωγικά, κανονικότητα. Είναι επιμέρους ενέργειες μιας εγκληματικής δράσης όταν γίνεται από συγκεκριμένα πρόσωπα με συγκεκριμένο στόχο, με δομή και οργάνωση, είναι εγκληματική ομάδα. Και θα ήθελα να το τονίσω ότι δεν είναι, επαναλαμβάνω, επιμέρους μικρής σημασίας περιστατικά. Το άθροισμα όλων αυτών τρομοκρατεί την ελληνική κοινωνία, τρομοκρατεί συγκεκριμένες ομάδες και αυτός είναι ο στόχος όσων διαπράττουν αυτά τα εγκλήματα. Επομένως, πρέπει από τη δικαιοσύνη, κατά την άποψή μου, να αντιμετωπίζονται ως δράσεις, ως εγκληματικές ενέργειες μιας εγκληματικής ομάδος.
1: Μα δηλαδή θα μπορούσαν να συνενωθούν κάποιες δικογραφίες τέτοιες?
0: Εφόσον έχουν τελεστεί και αποδεικνύεται από τα ίδια πρόσωπα, οι οποίοι έχουν ως σκοπό να τελούν αυτές τις πράξεις για να τρομοκρατούν, να αποτρέπουν από νόμιμη δραστηριότητα τους πολίτες ή κάποιους οι οποίοι ενεργούν με βάση αρμοδιότητες στον δημόσιο τομέα ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Όλες αυτές λοιπόν οι δικογραφίες, αν υπάρχουν, θα πρέπει οπωσδήποτε να συνανοηθούν και να εξεταστούν με τον τρόπο το οποίο σας περιέγραψα πριν. Όμως, κοιτάξτε, δεν είναι μόνο το τι θα κάνει η κυβέρνηση και το πώς θα ενεργήσει η ελληνική αστυνομία. Έχει να κάνει και με το γενικότερο κλίμα.

0: οποίο εδώ και αρκετά χρόνια έχει δημιουργηθεί, έχει να κάνει με τον τοξικό και εχθροπαθητή λόγο που ενίοτε διατυπώνεται και στο κοινοβούλιο. Όλα αυτά, να ξέρετε, έχουν τις συνέπειές τους. Δηλητηριάζουν συγκεκριμένα πρόσωπα στην ελληνική κοινωνία και τους σωθούν να διαπράττουν πράξεις βίας και εγκληματικές πράξεις. Πρέπει λοιπόν να προσέξουμε και να βάλουμε όλοι όρια στην πολιτική μας δράση, στο δημόσιο λόγο και στην κοινωνική μας δραστηριότητα.
1: Μάλιστα. Τώρα, σήμερα παρουσιάζεται τον κώδικα ιδιοκτησίας, κάτι σήμερα, σαν περιουσιολόγιο για τις οριζόντιες ιδιοκτησίες.
0: Σήμερα θα παρουσιάσουμε ένα νομοθέτημα το οποίο έρχεται σε συνέχεια του πληρονομικού δικαίου, το οποίο πρόσφατα, όπως γνωρίζετε, αναμορφώθηκε και αρχίζει να εφαρμόζεται από 16 Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους. Θα παρουσιάσουμε λοιπόν τον κώδικα ιδιοκτησίας των Ελλήνων. Mm-hmm. Έχουμε σημαντικές νομοθετικές παρεμβάσεις, οι οποίες ριζικά αναμορφώνουν το θεσμικό πλαίσιο της οριζόντιας ιδιοκτησίας, της κάθετης ιδιοκτησίας. Δημιουργούμε ένα νέο ευνοϊκό πλαίσιο για την διαχείριση και την αξιοποίηση των ακινήτων και τελικά παρεμβαίνουμε στο να μπορέσουμε να κωδικοποιήσουμε και να εξυγχρονίσουμε, ακούστε τον αριθμό, 1116 νομοθετήματα που αφορούν στο θεσμό της συγκυριότητας στην Ελλάδα. Δηλαδή ένα διάσπαρτο νομοθετικό καθεστώς ενός περίπου αιώνα, διότι ξεκινάει η οριζόντια ιδιοκτησία στη χώρα μας από το 1929. Έκτοτε, με μικρές αλλαγές, έχουμε τις ίδιες διατάξεις, οι οποίες πλέον καταλαβαίνετε ότι είναι ανεπίκαιρες και δεν μπορούν να απαντήσουν στα σύγχρονα προβλήματα τα οποία δημιουργούνται, έτσι ώστε να δοθεί όθηση στην οικονομία, να μπορούν να αξιοποιηθούν τα ακίνητα επί των οποίων υπάρχει συγκυριότητα και ασφαλώς να δημιουργηθούν νέα κίνητα που θα δώσουν και λύσεις και στο πρόβλημα της
1: στέγης. Πείτε μας δύο βασικά σημεία, αν μπορείτε να μας πείτε έτσι.
0: Καταρχάς, αναμορφώνουμε τον θεσμό της λεγόμενης αντιπαροχής, mm-hmm. πρώτον. Δεύτερον, δημιουργούμε ένα καθεστώς που λύνει ιδιοκτησιακές αμφισβητήσεις πολλών δεκαετιών και θα καταλήξει στο να δώσει τίτλους κυριότητα σε ανθρώπους που αγωνίζονται εδώ και δεκαετίες για να μπορέσουν να αποκτήσουν τον τίτλο και να εγγράψουν στο κτηματολόγιο την ιδιοκτησία τους. Και βεβαίως υπάρχουν πολυδομικά ζητήματα που σε συνεννόηση με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα προσπαθήσουμε να τα αντιμετωπίσουμε, καθώς και θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με τους συγκυρίους στις πολυκατοικίες, όπως είναι τα κοινόχρηστα, οι αγωγές των κοινοχρήστων, η κατάρτιση κανονισμού στις πολυκατοικίες, που όλα αυτά είναι αρρύθμιστα ζητήματα ή ρυθμίζονται με ένα καθεστώς απαρχαιωμένο και ανεπίκαιρο. Θα το εξυγχρονίσουμε αυτό το καθεστώς με σκοπό να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε καλύτερες σχέσεις μεταξύ των συνδιοκτητών και μια γρήγορη, απλή και αποτελεσματική διαδικασία για τη λύση της συγκυριότητας που θα οδηγεί στην αξιοποίηση των ακινήτων.
1: Ωραία.
2: Πολύ θα το διαβάσουμε
1: και θα, σας φιλοξενήσουμε ξανά για να διαβάσουμε και τις λεπτομέρειες.
2: Γιατί βγαίνουν πολλές απορίες. Ας πούμε, θα μπορούμε να αφήνουμε την περιουσία μας στα παιδιά μας χωρίς να χρειάζεται να την πληρώσουμε για την.
0: Αυτές οι παρεμβάσεις, ξέρετε, αφορούν όλους τους Έλληνες και αφορούν την εθνική οικονομία. Η παρέμβαση για το κληρονομικό βρήκε πολύ μεγάλη, τεράστια αποδοχή, θα έλεγα, διότι αφορά το σύνολο σχεδόν.
2: Και να κλείσουμε, σας παρακαλώ.
0: Όμως ανταποκρίθηκαν με έναν τρόπο τον οποίο εμείς δεν περιμέναμε, τα επιμελητήρια, οι οικονομικές ενώσεις, δηλαδή οι άνθρωποι της αγοράς.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να γίνει το ίδιο και με το νομοσχέδιο που θα παρουσιάσουμε σήμερα. Σας ευχαριστώ και
2: να είστε καλά, κύριε Υπουργέ. Ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Μπούγας, ήταν κοντά μας έλυσε πολλές απορίες. Φεύγουμε γρήγορα εμείς, κυρία Κασίμη, για να αφήσουμε το ραδιοθάλαμο στον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη και την κυρία Κασιανή Βραχά. Την κυρία Κασιανή Βραχά και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη. Κύριε Σαπρανίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Γεια σας, καλημέρα.
2: Γεια χαρά.
3: Real FM. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο Ενώπιος Ενωπίο, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης για τις πολιτικές εξελίξεις. Τι λέει για τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Πώς σχολιάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Πώς εξηγεί τις δημοσκοπικές ανατροπές των τελευταίων εβδομάδων. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίο, αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Ένα.
4: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
7: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
8: Για πάντα!
9: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
3: Real FM. Η ώρα είναι 8. Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
17: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό, από Μεταμόρφωση έως Περιστέρι και από Ακαδημία Πλάτωνος έως Νέα Φιλαδέλφια, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Μεσογείων, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας για τον εντοπισμό των δραστών της τριπλής εμπριστικής επίθεσης στις κατοικίες στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, με τραγική κατάληξη τον θάνατο της 72 ετών μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Ομόθυμη είναι η καταδίκη του πολιτικού κόσμου, με τον Πρωθυπουργό να στέλνει σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής σε φαινόμενα τρομοκρατίας και βίας. Στο συλληπιτήριο μήνυμά του αναφέρει χαρακτηριστικά ότι δεν υπάρχει καμία ανοχή στο αίμα και στον διχασμό των άκρων και διαβεβαιώνει ότι οι δράστες θα εντοπιστούν και θα αντιμετωπιστούν ως κοινοί εγκληματίες. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, αναλυτικά στο ενικός.gr. Πρόκειται για μια τρομοκρατική ενέργεια η οποία είχε ιδεολογικό και πολιτικό στόχο, δήλωσε πριν από λίγο στον Real FM ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Γιάννης Μπούγας. Η ελληνική αστυνομία πρέπει να συλλάβει γρήγορα και να οδηγήσει στη δικαιοσύνη τους δράστες, οι οποίοι πρέπει να τιμωρηθούν με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης. Μειώνονται πλέον οι ελπίδες για τον εντοπισμό επιζώντων στη Βενεζουέλα, καθώς η χώρα συμπλήρωσε μία εβδομάδα από τους δύο φωνικούς σεισμούς που προκάλεσαν τον θάνατο σχεδόν 2.300 ανθρώπων και άφησαν δεκάδες χιλιάδες αγνοούμενους και άστεγους. Επτά ημερο αθηνικό πένθος κήρυξε η προσωρινή πρόεδρος της χώρας. Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων τη νύχτα στο Κίεβο με πυράβλους και ντρόουνς είχε ως αποτέλεσμα τουλάχιστον ένα άτομο να χάσει τη ζωή του και 11 ακόμη να τραυματιστούν. Φυλάκιση από 1-3 χρόνια με τριετή αναστολή επέβαλε το δικαστήριο σε 57 παραγωγούς από την Κρήτη που κρίθηκαν ένοχοι για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
16: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
8: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
18: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
19: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Στη φάση των 16 προκρίθηκαν η Αγγλία που επικράτησε με 2-1 του Κονγκό, το Βέλγιο που νίκησε 2-0 τη Σενεγάλη και οι Αμερικανοί νικώντας 2-0 τη Βοσνία. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
19: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
17: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Άνεμη βορειοδυτική έως 6 μποφόρ στους 35 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Αχ, αχ, Κασιανή μου, να μας έπαιρναν μακριά σε άλλους τόπους. Τα UFO. Βέβαια, τα έλεγε ο Κώστας Τουρνάς. Ήτανε πάρα πολύ μπροστά.
1: Ήθελες να σε πάρει ένα UFO, να σε πάει πού?
0: Ενδιαφέρον θα είχε.
1: Ποιο πλανήτη θα ήθελες?
0: Θα ήθελα να ταξιδέψω στο σύμπαν.
1: Στο σύμπαν, έτσι.
0: Ακριβώς, εκεί μαζί με τους εξωγήινους. Γιατί σήμερα, αγαπητοί μας ακροατές, είναι η Παγκόσμια ημέρα των UFO. Τα γνώστου ταυτότητα συμπτάμενα αντικείμενα, όπως τα λέμε στα ελληνικά, τα UFO, όπως έχουν επικρατήσει στην διεθνή ορολογία, είναι σήμερα η γιορτή τους, με αφορμή το περιστατικό του Roswell, εκείνο το ανθρωπάκι το οποίο είχε βρεθεί, και έλεγαν από τότε ότι υπάρχουν εξωγήινοι. Νάτι, πρόσφατα παρουσίασε τα πιστήρια και ο πρόεδρος Donald Trump, αποδεσμεύοντας τα αρχεία. Το περιστατικό του Roswell συνέβη στις 3 Ιουλίου του 1947. Αλλά η Παγκόσμια ημέρα εορτάζεται κάθε χρόνο στις 2 Ιουλίου. Οι λάτρεις, λέει, των UFO πραγματοποιούν συγκεντρώσεις σε πολλές χώρες του κόσμου και στρέφουν το βλέμμα προς τον ουρανό για να ανιχνεύσουν άγνωσης ταυτότητας υπτάμενα αντικείμενα. Οπότε αν δεν έχετε κανονίσει κάτι για σήμερα, προετοιμαστείτε για ανίχνευση UFO. Έχουν κάνει εμφανίσεις και στη χώρα μας.
1: Από αυτά που έχει ο κύριος Τραμπ δώσει στη δημοσιότητα, ναι, υποτίθεται ότι έχουν κάνει εμφανίσεις και στον ελλαδικό εναέριο χώρο.
0: Σίγουρα στα Τρίκαλα. Είδες που λέγαμε προχθές για τον κομίτη του Χάλε και τα λοιπά. Έχουν περάσει και UFO από τα Τρίκαλα. Υπάρχει και ένας βασικός μάρτυρας.
2: Ξέρω τι είναι, αρέσω τι είναι. Ουχουσίνη, πώς του λένε, το άλλο.
3: Ήταν
2: εξωγήινος ήταν.
0: Υπάρχει μάρτυρας λοιπόν εκεί στην περιοχή των Τρικάλων που τα έχει δει, ήταν ούφος. Όπως είπε χαρακτηριστικά, οπότε είμαστε σίγουροι τουλάχιστον για μία περίπτωση. Παλαιότερα φυσικά είχαμε και τον πολύ γνωστό και αγαπητό Τραμπάκουλα.
4: Εγώ βουσκούσα τα πρόβατα εδώ παραπέρα.
0: Από τις εποχές του Χάρι Κλίν. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλα τα ούφο. Και είναι πάρα πολλά, είναι η αλήθεια. Είτε τα βλέπουμε είτε δεν τα βλέπουμε, υπάρχουν και ζουν ανάμεσά μας. Καλή σας μέρα, καλώς σας βρήκαμε εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8, με την κυρία Κασιανή Βραχά στο ένα μικρόφωνο,
1: τον κύριο Σιφ Καλαμαράκη στο άλλο.
0: Η κυρία Μαλία Κάτζου ξεκουράζεται, βρίσκεται σε άδεια, θα επιστρέψει κανονικά από τη Δευτέρα, μην ανησυχείτε, είναι μια χαρά. Ο κύριος Νικόλαος Αβρανίδης απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου και η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 υποδέχεται τα μηνύματά σας. studio@realfm.gr για να διαβάσουμε και εμείς τα email σας. Πείτε μας και για τα UFO τα οποία έχετε συναντήσει ενδεχομένως και εσύ πιστεύετε ότι υπάρχουνε και στην Ελλάδα. Τα έχετε δει?
1: Ναι.
0: Πείτε μας λοιπόν, γιατί περιμένουμε και τις ανάλογες απαντήσεις. Η Φέδρα για παράδειγμα λέει, σήμερα γιορτάζουν όλα τα ούφα. Έχουμε πολλούς εορτάζοντες. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Καλημέρα Φέδρα. Καλημέρα και στο φίλο τον Παύλο στον Ντίσελντορφ. Καλημέρα στον αγαπητό. Να σε καλά φίλε. Να και ο Παναγιώτης, χρόνια πολλά στα πολιτικά ούφο λέει, και έχουμε πολλά πανάθεματα. Ο Σπύρος, κανονικά λέει, σήμερα έπρεπε να είναι αργία με τόσα ούφο που κυκλοφορούν γύρω μας. Καλημέρα και στο Διονύση. Δεν είναι έκπληξη η Κασιανή αυτή την εβδομάδα, επειδή η Αμαλία έχει πάρει ένα μέρος από την άδειά της. Η Κασιανή είναι καθημερινά μαζί μας, θα είναι και αύριο και από τη Δευτέρα κανονικά η Αμαλία θα επιστρέψει. Τι έγινε ο Μιχαλήλης, λέει, τα έχει ρίξει στα μπέργκερ.
1: Όχι, όχι, δεν είναι του μπέργκερ.
0: Α, okay.
1: Προβατίνα, μπριζόλες, τέτοια μπέργκερ, όχι, δεν θέλουμε περισσότερο. Κανονικά θα είμαστε το Σαββατοκύριακο σε extended version από τις 11.
0: Καλημέρα και στην Κατερίνα στην Πάτμο. Καλή Πέμπτη λέει. Ούφο, μόνο αυτά θα μας σώσουν. Ναι, εκεί τουλάχιστον μπορεί να υπάρχει μια ελπίδα. Και ο Παύλος, αν τα δείτε λέει ποτέ, να προσέχετε την πόρτα. Μου δίνεις τώρα πάσα για το συγκεκριμένο απόσπασμα με τον Τραμπάκουλα. Άντε να το ακούσουμε στη συνέχεια της εκπομπής. Τελικά πρέπει να υπάρχουν. Αν κρίνουμε από τα μηνύματά σας με το που ξεκινήσαμε, επειδή γίνεται πραγματικά ένας χαμός, πρέπει να υπάρχουν και τα έχετε δει.
1: Είναι πολλά τα UFO.
0: Είναι πάρα πολλά. Καλημέρα, Αρμενάκη. Αχ, λέει, πόσο συγκινούμε με όλους αυτούς που σκοτώνονται για το ποιος θα μας πρωτοσώσει. Ναι, από σωτήρες καλά πάμε. Είναι αλήθεια. Και ο Μιχάλης στην Ελλάδα λέει έχουμε τουλάχιστον 300 UFO, χρόνια τους πολλά. Καλημέρα και σε σένα, Μιχάλη. Ξεκινήσαμε λίγο πιο χαλαρά, γιατί τα επόμενα θέματα είναι πολύ σοβαρά και πολύ τραγικά. Αλλά πριν πάμε σε αυτά, να σου πω ότι χθες το βράδυ παρακολουθούσα τον αγώνα Βέλγιο-Σενεγάλ για το Μουντιάλ. Ωραίο παιχνίδι, μου άρεσε πάρα πολύ η Σενεγάλη. Μ' αρέσει γενικά η Σενεγάλη, την είχα παρακολουθήσει και στο Κόπα Αφρικα, όπου το κατέκτησε στο τέλος, παρότι πάνε να τους το πάρουν στα χαρτιά, τέλος πάντων. Μέχρι το 72 που άντεξα, η ώρα είχε πάει μία παρατέταρτο, η Σενεγάλη ήταν μπροστά στο σκορ με 2-0. Και όχι μόνο ήταν μπροστά στο σκορ με 2-0, ήταν και πολύ καλύτερη από το Βέλγιο. Λέω εντάξει, τελείωσε το παιχνιδάκι, είχε πάει και μία παρατέταρτο, λέω πες κοιμήσου. Ξυπνάω το πρωί λοιπόν 5 και 10. Η πρώτη κίνηση που κάνω αυτόματα, ανοίγω το κινητό να δω ειδησιογραφία. Μην έχει γίνει τίποτα τη νύχτα. Και βλέπω, Βέλγιο Σενεγάλη 3-2. Έλα Χριστέ, λέω και Παναγία. Ισοφάρισαν οι Βέλγοι στο 89, ένα γκολ στο 86, ένα στο 89, το έκαναν 2-2. Πήγαν στην παράταση και εκεί λέει στις καθυστερήσεις πήραν ένα πέναλτι. 3-2, πάει η Σενεγάλη καημένη.
1: Αντίο Σενεγάλη.
0: Πάει η Σενεγάλη, πέρασαν οι Βέλγοι λοιπόν στους 16. Κρίμα, στεναχωρήθηκα. Όχι, το συμπαθώ και το Βέλγιο, αλλά συμπαθώ πάρα πολύ τη Σενεγάλη. Μου αρέσει πάρα πολύ σαν ομάδα. Αλλά δυστυχώς αποκλείστηκε. Συνεχίζει λοιπόν το Βέλγιο στη φάση των 16, όπως και οι Ηνωμένες Πολιτείες που επικράτησαν με 2-0 της Βοσνίας, οι οικοδεσπότες λοιπόν, και η Αγγλία, η οποία τα κατάφερε με τα χίλια ζόρια με το Κόγκο. Είδε το χάρο με τα μάτια της, 0-1 ήταν μπροστά το Κόγκο. Τελικά ο Χάρι Κέιν ξελάσπωσε την Αγγλία. Έβαλε 2 γκολ και τους έστειλε στην επόμενη φάση, όπου εκεί δεν βλέπω να έχουν πάρα πολλές ελπίδες απέναντι στο Μεξικό. Τώρα αρχίζουν τα σοβαρά στη φάση των 16. Καλά ήταν μέχρι εδώ. It's coming home, it's coming home. Εντάξει, it's coming home, back to home. Τώρα. Τα λέω αυτά για το φίλο μου το Σαπρανίδη εδώ πέρα.
1: Υπάρχει κάποιο μπιφ με την Αγγλία.
0: Παιδί μου, ο Σαπρανίδης είναι ο παδός της Αγγλίας. Καταλάβες.
1: Και ο Κώστας Σαρδέλης.
0: Και ο Κώστας Σαρδέλης, ναι. Και τους λέω, τα παιδιά δεν μπορούν. Δεν το βλέπετε τόσα χρόνια. Δηλαδή μετά το 66 που έγινε η διοργάνωση εκεί πέρα στη χώρα τους και πήραν ένα τρόπαιο, μετά από εκεί πέρα δεν έχουν καταφέρει τίποτα. Μα τίποτα. Λέω, δεν βλέπετε ότι δεν μπορούν. Όχι, it's coming home. Κάθε φορά σε κάθε μεγάλη διοργάνωση και Euro και όλα τα υπόλοιπα. It's coming home, it's coming home. Μας έχουν ζαλίσει. Θα σου πω εγώ λοιπόν τώρα που έρχεται το Μεξικό. Αυτές είναι πάντως οι ειδήσεις από το Μουντιάλ. Στην επόμενη φάση, Αγγλία, Βέλγιο και Ηνωμένες Πολιτείες. Καλημέρα στον Παλιάτσο. Γιορτάζουν λέει και τα Ουφάδικα, γιατί εμείς εκεί μεγαλώσαμε. Τα θυμάσαι, ρε φίλε. Πλέον δεν νομίζω ότι υπάρχουν, τουλάχιστον με κύριε Δημορφή. Τα Ουφάδικα ήταν τα μαγαζιά με τα ηλεκτρονικά. Πηγαίναμε και ρίχναμε δεκάρικα τότε. Ναι, με τις ραχμούλες. Παπ, δεκάρικο και έπαιζε εκεί πέρα με τις ώρες. Γινώσουν ένα με το μοχλό. Να είσαι καλά, Παλιάτσε, καλή σου ημέρα. Καλημέρα και στο Γιάννη τον Παρασκάκη, και αυτός έχει πιστηρία για τους εξωγήινους, το καταλαβαίνουμε. Καλημέρα στον Φόρτσα Παοκάρα, εκείνους δεν τα βλέπει μόνο, τα ακούει κιόλα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα και στον Ανδρέα στην Πειραιά. Τα ούφο λέει τη Σενεγάλη κατάφεραν να χάσουν δικό του αγώνα. Έλα δε βρε φίλε, δηλαδή πραγματικά δεν μπορούσα να καταλάβω πώς έγινε αυτό. Θα επανέλθουμε στα UFO στη συνέχεια, γιατί χρωστάμε και το απόσπασμα από τον περίφημο Τραμπάκουλα. Πάμε όμως στα σοβαρά, στα σοβαρά της επικαιρότητας. Και χθες πριν τελειώσει η εκπομπή Κασιανή, θυμάσαι ότι προλάβαμε την είδηση για τις εμπριστικές επιθέσεις που σημειώθηκαν στη Θεσσαλονίκη στις κατοικίες τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Βέβαια, εκείνη την ώρα δεν είχε γίνει ακόμα αντιληπτό το μέγεθος της τραγωδίας και τις επίθεσεις που είχε συμβεί με τα γκαζάκια. Υπήρχε μόνο η είδηση ότι σημειώθηκαν εμπριστικές επιθέσεις σε κατοικίες τριών στελεχών.
1: Και πράγματι στις δύο πρώτες περιπτώσεις, γιατί έγιναν οι τρεις επιθέσεις μέσα σε διάστημα 15 λεπτών περίπου, υπήρχε η αίσθηση ότι όπως και στις δύο πρώτες περιπτώσεις που ήταν απλά υλικές ζημιές, το ίδιο συνέβη και στην τρίτη περίπτωση, στην περίπτωση της πολυτεύθερης Αφροδίτης Νέστορα. Εκεί όμως τα πράγματα δεν ήταν τόσο απλά. Ο εκρηκτικός μηχανισμός που μπήκε κάτω από το αυτοκίνητο και προχώρησε μετά η έκρηξη και σε άλλα δύο αυτοκίνητα και σε μηχανάκια, προκάλεσε πολύ μεγάλη φωτιά, από την οποία υπέστη εγκάβματα στο 80% του σώματός της η μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, η οποία λίγες ώρες αργότερα έχασε και τη ζωή της ενώ νοσηλεύονταν διασωληνωμένη στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Η κυρία Νέστορα επίσης η ίδια έχει επίσης εγκάβματα σε μεγάλο μέρος του σώματός της και νοσηλεύεται. Ο πατέρας της και άλλα δύο άτομα νοσηλεύονταν με αναπνευστικά προβλήματα. Μιλάμε για κανονική δολοφονική επίθεση. Έτσι.
0: Μία νεκρή, τέσσερις τραυματίες από μία δολοφονική, εγκληματική, τυφλή, τρομοκρατική επίθεση. Για να τα λέμε τα πράγματα όπως ακριβώς είναι. Γιατί όταν κάποιος αποφασίζει να πάει να βάλει γκαζάκια με βενζίνη, με έφλεκτο υλικό και ταυτόχρονα και με κάποια άλλα υλικά τα οποία γνωρίζουν οι αρχές από τις έρευνες που κάνουν, αποδέχεται ταυτόχρονα εκείνη τη στιγμή ότι υπάρχει περίπτωση να χαθεί και κάποια ζωή. Είναι εν γνώσικο. Οπότε αυτοί που έβαλαν τα γκαζάκια είναι δολοφόνοι, είναι εγκληματίες. Θα ακούσουμε σε αυτό το σημείο τις μαρτυρίες των γειτόνων οι οποίοι έζησαν το περιστατικό, ειδικά στην πολυκατοικία στην οποία διαμένει η κυρία Αφροδίτη Νέστορα, εκεί όπου σημειώθηκαν και οι μεγαλύτερες ζημιές και δηλαδή πραγματικά από θαύμα γλιτώσαμε και τα χειρότερα. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσαν οι κάτοικοι.
3: Εγώ άκουσα δύο εκρήξεις. Πολύ έντονη φωτιά, πάρα πολύ καπνός, λόγω γιατί είχαν καταστραφεί δύο αμάξια, οπότε από τις αναθυμιάς και όλα αυτά ο καπνός ήταν πολύ έντονος. Όπως και βλέπετε εδώ πέρα, ο καπνός έφτασε μέχρι τον τέταρτο πέμπτο όροφο.
5: Κάτι στις 4.30-5 παρά άκουσα φωνές, χτυπούσαν και την πόρτα μου, μάλλον κάποιος προσπάθησε να σωθεί. Ήταν ο κύριος Νέστορας που πήγε στο δίπλα διαμέρισμα. Σηκωθήκαμε, πολύ καπνό μέσα στο σπίτι, κατευθείαν πετσέτες βρεγμένες στο πρόσωπο, ξυπνήσαμε και την κόρη μας.
0: Αυτά λοιπόν είπαν οι αυτόπτες μάρτυρες για αυτή την δολοφονική επίθεση που είχε ως τραγικό επίλογο, ως τραγικό αποτέλεσμα το θάνατο μιας γυναίκας και τον τραυματισμό τεσσάρων ακόμη ανθρώπων.
1: Είναι να σκέφτεσαι πραγματικά πώς γίνεται, πώς γυρνάει έτσι το μυαλό κάποιων ανθρώπων και θεωρούν ότι με το να βάζουν σε κίνδυνο τη ζωή άλλων ανθρώπων είναι επαναστάτες, κάνουν κάποια μαγιά, χτυπάνε το σύστημα.
0: Όχι, είναι εγκληματίες.
1: Είναι
0: εγκληματίες, είναι δολοφόνοι. Δεν υπάρχει άλλος χαρακτηρισμός.
1: Είναι διεστραμμένα μυαλά αρχικά.
0: Δεν δίνονται έτσι κοινωνικοί αγώνες. Δεν έχουν καμία σχέση με κοινωνικούς αγώνες. Δεν είναι αυτός ο τρόπος. Σε μια δημοκρατία. Η βία, η τρομοκρατία και οι δολοφονίες αθώων ανθρώπων. Δυστυχώς λοιπόν μια γυναίκα δεν τα κατάφερε. Νοσηλεύθηκε στο Ιπποκράτειο, στην εντατική. Η κατάσταση της υγείας της από την αρχή χαρακτηρίστηκε κρίσιμη, καθώς είχε εγκάβματα περίπου στο 80% του σώματός της. Και το απόγευμα δυστυχώς κατέληξε. Στο νοσοκομείο βρέθηκε και ο Πρωθυπουργός, ο οποίος πήγε στη Θεσσαλονίκη μαζί και με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, και τον Υπουργό Υγείας, τον Άδωνη Γεωργιάδη, και έστειλε μήνυμα εκεί από το Ιπποκράτειο για αυτούς τους εγκληματίες. Να ακούσουμε την δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη.
6: Θεώρησε υποχρέωσή μου ως Πρωθυπουργός αλλά και ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας να βρεθώ σήμερα στην Θεσσαλονίκη και να επισκεφθώ τα στελέχη μας, τα οποία δέχτηκαν σήμερα το πρωί μία άνανδρη δολοφονική επίθεση. Θα ήθελα για ακόμα μια φορά να επαναλάβω ότι η βία δεν έχει καμία θέση σε μια οργανωμένη κοινωνία. Και αυτοί οι οποίοι ενδύονται τον μανδύα των κοινωνικών αγώνων για να προβούν σε τέτοιες ενέργειες δεν είναι παρά απλοί εγκληματίες. Ως τέτοιοι θα αντιμετωπιστούν. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική αστυνομία και στις διοκτικές αρχές. Θα βρούμε αυτούς οι οποίοι διέπραξαν αυτήν την άθλια ενέργεια και θα τους οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη για να δικαστούν και να αποδοθούν όλες οι ευθύνες έτσι όπως πρέπει σε μια ευνομούμενη πολιτεία.
1: Η Νέα Δημοκρατία έχει εκδώσει και ανακοίνωση. Δεν σας φοβόμαστε, ξεκινάει η ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας, του γραφείου τύπου της, καλώντας τους πολίτες απέναντι στην τρομοκρατία απόψε στις 7 το απόγευμα, έξω από το Γενικό Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, για να συμπαρασταθούν πρώτα απ' όλα στην οικογένεια της Αφροδίτης Νέστορα, τιμώντας τη μνήμη της αδικοχαμένης μητέρας της.
0: Συλληπιτήρια να πούμε στην οικογένεια της κυρίας Νέστορα για αυτή την τραγική απώλεια. Εδώ μιλάμε λοιπόν για μια δολοφονία. Δεν μιλάμε για έναν θάνατο. Η γυναίκα αυτή δεν πέθανε, δολοφονήθηκε. Δολοφονήθηκε από εγκληματίες, οι οποίοι φυσικά δεν τόλμησαν να προχωρήσουν σε ανάληψη ευθύνης, όπως συμβαίνει πάρα πολύ συχνά σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί αρχικά τουλάχιστον είδαν την σοβαρότητα της κατάστασης της υγείας αυτής της γυναίκας και φυσικά πολύ περισσότερο μετά όταν έφυγε από τη ζωή. Οι αρχές βέβαια έχουν βάλει στο μικροσκόπιο τουλάχιστον 3 πρόσωπα. Η αντιτρομοκρατική που έχει αναλάβει τις έρευνες έχει επικεντρωθεί σε 3 τουλάχιστον πρόσωπα, ενώ εξετάζεται γενικότερα ένας πυρήνας που δραστηριοποιείται εντός εισαγωγικών στη Θεσσαλονίκη από αντιεξουσιαστές, και ταυτόχρονα υπάρχει ένα πρόσωπο που σύμφωνα με τις πληροφορίες φαίνεται καθαρά από κάμερες ασφαλείας την ώρα που τοποθετεί εμπριστικούς μηχανισμούς στις κατοικίες. Ένα πρόσωπο λοιπόν φαίνεται καθαρά τουλάχιστον στις κάμερες. Από εκεί και πέρα υπήρξε καθολική καταδίκη και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για την συγκεκριμένη εγκληματική ενέργεια με αυτόν τον τραγικό απολογισμό. Να ακούσουμε για παράδειγμα τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον Κώστα Τσουκαλά.
7: Να εκφράσω εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ τον αποτροπιασμό για το βίαιο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη, με στόχο τα 3 στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και τις οικογένειές τους, ένα περιστατικό το οποίο δεν χωρά στη δημοκρατία, κατά δίκη του είναι εκ μέρους μας σαφής και κατηγορηματική. Εκφράζουμε και τον αποτροπιασμό μας, εκφράζουμε και τη συμπαράστασή μας στις οικογένειες.
0: Ανακοινώσεις εξέδωσαν και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης και το Κομμουνιστικό Κόμμα και η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου. Τουλάχιστον αυτές είδα εγώ. Ζητώ συγγνώμη αν μου διαφεύγει κάποιο άλλο κόμμα, αλλά αυτές έπεσαν στη δική μου αντίληψη. Και να ακούσουμε και τη δήλωση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, του Μιχάλη Χρυσοχοίδη.
8: Οι γνωστοί ανόητοι και αμετανόητοι άνθρωποι που παίζουν με τις ανθρώπινες ζωές, τους αξίζει μόνο ένα πράγμα. Αυστηρή τιμωρία. Αυστηρή τιμωρία, σύλληψη, παράδοση στη δικαιοσύνη και από εκεί και πέρα μια δίκαιη δίκαιη.
0: Αυτό ελπίζουμε λοιπόν, να υπάρξουν άμεσα αποτελέσματα στις έρευνες της αντιτρομοκρατικής, να υπάρξουν συλλήψεις και αυτοί οι άνθρωποι να τους πει κανείς ανθρώπους να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να πάρουν την τιμωρία που τους αξίζει. Την παραδειγματική τιμωρία.
1: Ξέρεις, Διοσήφ, η πραγματική τιμωρία που αξίζει σε αυτούς τους ανθρώπους είναι να πεθάνουν στη φυλακή. Να μην ξαναδούν ποτέ το φως του ήλιου. Αλλά δυστυχώς το ελληνικό σύστημα δεν προβλέπει κάτι τέτοιο. Και όταν τους πιάσει η αστυνομία, ελπίζω να γίνει σύντομα και δικαστούν, σε κάποια χρόνια θα είναι έξω και θα κυκλοφορούν ελεύθεροι. Ενώ μια γυναίκα έχασε τη ζωή της επειδή αυτή είναι διαστραμμένη.
0: Καλημέρα στην Κατερίνα. Θα τρίζουν, λέει, τα κόκαλα των πραγματικών αγωνιστών. Όσοι πιστεύουν ότι σκοτώνοντας ανθρώπους αποτελούν πράξη αγώνα και επανάστασης είναι βαθιά διαταραγμένοι. Στην πραγματικότητα αποτελεί την χείριστη μορφή φασισμού. Καλημέρα και σε σένα, Κατερίνα. Είναι λοιπόν μια είδηση που πραγματικά έχει προκαλέσει σοκ σε ολόκληρη τη χώρα. Σε σοκ βρίσκονται και οι άνθρωποι και οι τραυματίες, αλλά και οι ένικοι της πολυκατοικίας, οι οποίοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με αυτή την κατάσταση. Δηλαδή, για να καταλάβει κανείς, να συλλάβει κανείς το πόσο στιγνοί εγκληματίες, δολοφόνοι είναι αυτοί οι άνθρωποι, πήγαν και έβαλαν λοιπόν αυτή τη φωτιά σε μια πολυκατοικία στις 4:30 τα ξημερώματα. θέτοντας σε κίνδυνο τις ζωές όλων των ενίκων αυτής της πολυκατοικίας. Κάποιοι είχαν διαφορετική αντίδραση, ανέβηκαν στους πάνω ορόφους, έβαλαν αυτές τις πετσέτες, τις βρεγμένες στο πρόσωπό τους και κατάφεραν να γλιτώσουν τα χειρότερα. Κάποιοι οι οποίοι προσπάθησαν να κατέβουν προς την πιλωτή, όπως η κυρία Νέστορα με τη μητέρα της, που δυστυχώς έχασε τη ζωή της, υπέστησαν σοβαρά εγκάβματα, είχαν σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα. Όταν κάνεις μια τέτοια ενέργεια, σαν αυτή που έγινε χθες στη Θεσσαλονίκη, πάει να πει ότι είσαι αποφασισμένος και συνειδητοποιημένος ότι υπάρχει περίπτωση να χαθούν ανθρώπινες ζωές. Και δεν είσαι τίποτα άλλο παρά ένας δολοφόνος, ένας εγκληματίας.

0: Real FM.
1: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
2: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
1: Έχουν βάλει και καύσιμα.
2: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
3: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το...
6: Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά.
5: Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
8: Πού πας, ρε καραμούζα,
7: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
9: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό από Μεταμόρφωση έως Περιστέρη και από Ακαδημία Πλάτωνος έως Νέα Φιλαδέλφια. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας για τον εντοπισμό των δραστών της τριπλής εμπριστικής επίθεσης στις κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη με τραγική κατάληξη τον θάνατο της 72 ετών μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Ομόθυμη είναι η καταδίκη του πολιτικού κόσμου με τον Πρωθυπουργό να στέλνει σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής σε φαινόμενα τρομοκρατίας και βίας. Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων τη νύχτα στο Κίεβο με πυράβλους και ντρόουνς, τουλάχιστον ένας νεκρός και 11 οι τραυματίες. Φυλάκιση έως 3 χρόνια αλλά και χρηματικά πρόστιμα έως 8.000 ευρώ οι ποινές για τους 57 αγρότες από την Κρήτη που κρίθηκαν ένοχοι για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΕΠΚΕΠΕ. Περισσότερα στο real.gr.
12: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
13: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 27 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 24 στη Θεσσαλονίκη, 23 στην Αλεξανδρούπολη και 25 στο Ηράκλειο Κρήτης.
14: Midea.
15: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
14: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
15: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
14: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
15: Αισθάνεσαι σπίτι.
14: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
0: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
13: Καθυστερήσει στην έξοδο τη Αθηνών από Χαϊδάρια ως Καραμαγκά, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Μεσογείων, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Βουλιαγμένη, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην Αττική Οδό από μεταμόρφωση ως Κηφισίας και στις εξόδους Γελαμία.

0: στους 97,8.
1: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
2: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
1: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξα γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
2: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
1: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
3: Θέλεις να μειώσεις έως και 60% τα έξοδα μετακίνησής σου. Θέλεις. Μην το αναβάλεις. Εκτός και αν βρήκες τρόπο το αυτοκίνητό σου να κινείται με αέρα. Κάνε τώρα τη μετατροπή σε υγραέριο στην Auto Gas Τσοπελογιάννη και απόλαυσε ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι με νέες, ακόμα χαμηλότερες τιμές. Auto Gas Τσοπελογιάννη. Η έξυπνη κίνηση.
4: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένου celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 35 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα. Μήνυμα από τον Αποστόλη. Βέβαια, άσχετο με το ότι έχουμε συζητήσει μέχρι τώρα, λέει όμως το ότι οι τιμές των καυσίμων ανεβαίνουν, σας λέει κάτι. Στην ΕΜΕΑ, λέει, έχουμε δει αύξηση. Είναι λογικό αυτό? Καθόλου λογικό, αγαπητέ φίλε, και το λέγαμε και χθες. Και εγώ παρατήρησα λοιπόν, είναι ένα πρατήριο, δεν ξέρω γιατί, κάθε μέρα.
1: Ανεβάζει και λίγο.
0: Ανεβάζει και λίγο. Το έχω παρατηρήσει τώρα 3 ημέρες συνεχόμενες. Πώς συμβαίνει αυτό, δεν μπορώ να καταλάβω. Έχουν πέσει οι τιμές οι διεθνείς του πετρελαίου. Έχει κατρακυλήσει κοντά στα 73 δολάρια το βαρέλι. Παρόλα αυτά, αντί να βλέπουμε μείωση, ή έχουμε πάγωμα, και εκεί έχουμε πάγωμα, στα περισσότερα είναι καρφωμένοι 1,899. Εκεί, καρφωμένοι. Ενώ υπάρχει και ένα πρατήριο που κάθε μέρα τσουπ ανεβάζει και λίγο παραπάνω. Κατά τα άλλα θα μειωθούν οι τιμές. Θα πάμε όμως στα θέματα της ακρίβειας στη συνέχεια.
1: Κοίταξε, είναι και το στο Υπουργείο. Βλέπω τώρα στο παρατηρητήριο την 26 Ιουνίου την Παρασκευή η αμόλυβδη ήταν στο 1923 και χθες 1 Ιουλίου ήταν στο 1933.
0: Ορίστε, πώς γίνεται αυτό ρε παιδιά? Λόγω εκείνης της προσωρινής ανάφλεξης που υπήρξε για κάποιες μέρες, μία-δύο ημέρες.
1: Παρ' όλα αυτά, οι διεθνείς τιμές δεν ανέβηκαν. Έλατε. Παρά την ανάφλεξη.
0: Τι το κάνουν εδώ, προληπτικά?
1: Προληπτικά, μάλλον.
0: Λειτουργούν προληπτικά. Ναι, ναι, ναι. Μόνο εδώ λειτουργούν προληπτικά.
1: Να προλάβουμε, μήπως γίνει κάτι.
0: Δηλαδή, άλλο ένα παράδοξο, άλλη μια φορά το οποίο βλέπουμε. Παιδιά, τα καύσιμα. Οι εποπτικές αρχές, οι έλεγχοι, τι γίνεται? Βγήκανε χθες και τα στοιχεία για τον πληθωρισμό. Να τα πούμε και αυτά. Στο 3,9 ο πληθωρισμός για τον Ιούνιο. Μειώθηκε βέβαια σε σχέση με τον πληθωρισμό του Μαΐου. Αλλά και αυτό είναι κάπως λογικό. Ήταν 4,9 το Μάιο, 3,9 τον Ιούνιο. Γιατί αποκλιμακώθηκαν οι τιμές στην ενέργεια κυρίως και στις υπηρεσίες. Στα τρόφιμα όμως ο πληθωρισμός παραμένει σχεδόν σταθερός, δηλαδή ήταν 2,6 και πήγε 2,5. Συνεχίζονται οι αυξήσεις σχεδόν με τον ίδιο ρυθμό, 2,6-2,5. Ταυτόχρονα να πούμε, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα για τον Ιούνιο ήταν στο 3,9, στην Ευρωζώνη ο μέσος όρος ήταν 2,8. Πάλι είμαστε μπροστάριδες, δηλαδή μία μονάδα τουλάχιστον πάνω από τον ευρωπαϊκό μεσόωρο.
1: Νομίζω είμαστε η πέμπτη-έκτη χώρα με τον, πέμπτη χώρα με τον μεγαλύτερο πληθωρισμό.
0: Θα συζητήσουμε περισσότερο για την ακρίβεια στη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
1: Θα έχουμε τον κύριο Κορκίδη, τον πρόεδρο του βιομηχανικού επιμελητηρίου Πειραιός, γιατί βγάλαν χθες μια ανακοίνωση με προτάσεις για το πώς μπορεί να βελτιωθεί η ακρίβεια, να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια με κάποια στοχευμένα μέτρα και στο ΦΠΑ και με εκπτώσεις. Θα τον συναντήσουμε αργότερα, λίγο μετά τις 9, για να τα συζητήσουμε.
0: Επιτέλους, να ακούσουμε και κάποιες προτάσεις. Λίγο μετά τις 9. Καλημέρα και στο Γιώργο. Σήμερα το Brent είναι λίγο στα 70 δολάρια. Στη Θεσσαλονίκη πήρε 2 λεπτά το λίτρο. Ορίστε, αυτό το οποίο λέγαμε.
1: Και ξέρεις, θα περιμένουμε από ό,τι άκουγα από την κυρία Ζάγκα την Παρασκευή να δούμε και αύξηση και στο πετρέλαιο κίνησης, όπου θα φανεί το ότι σταμάτησε το μέτρο με τα 15 λεπτά στο λίτρο η επιδότηση στο πετρέλαιο. Από την Παρασκευή θα φανεί. Οπότε θα δούμε μεγάλη αύξηση και στο πετρέλαιο κίνησης.
0: Ο Ηλίας από την άλλη θέλει να τα βλέπει λίγο πιο αισιόδοξα τα πράγματα, λοιπόν ο πληθωρισμός έπεσε μία μονάδα, οπότε ας περιμένουμε να δούμε τις πιθανές μειώσεις τιμών. Αγαπητέ Ηλία, μακάρι να περιμένουμε, αλλά τόσα χρόνια δεν κάνουμε και τίποτα άλλο, όλο περιμένουμε. Περιμένουμε και δεν βλέπουμε φως. Πριν πάμε παρακάτω, να σας πούμε ότι κάθε σπίτι λειτουργεί διαφορετικά και δεν έχουν όλοι ανάγκη τα ίδια πράγματα. Όλο και περισσότεροι καταναλωτές αναζητούν μεγαλύτερη ελευθερία στις επιλογές τους. Σε αυτό το πλαίσιο να πούμε ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας στους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας τους όπως τους ταιριάζει καλύτερα με τις υπηρεσίες που πραγματικά χρειάζονται. Το ΔΕΗ Fiber Internet 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber.
1: Έκτακτη ενημέρωση για όλους εσάς που χάνεστε στα deadlines, που το διάβασμα σας παίρνει άπειρο χρόνο και οι φωτογραφίες σας δεν είναι ποτέ instagrammable. Σας βρήκαμε τη λύση. Αυτό που χρειάζεστε είναι ένα upgrade με συσκευές με AI. Βρες τα public AI κινητά και laptops και δες πώς η ζωή σου γίνεται πιο εύκολη από τη μία μέρα στην άλλη. Και μην ξεχάσεις πως με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Γιατί με τα public λες δυσκολίες bye-bye, έχεις AI.
0: Δυσκολίες bye-bye, έχεις AI αν πας στα public και θα πρέπει να διαβάσω ένα μήνυμα το οποίο ήρθε λίγο νωρίτερα. Το έχει στείλει ο Αριστοτέλης από το Φάλιρο και έχει σημασία γιατί το μήνυμα έρχεται από το Φάλιρο, έτσι, από γνωστή κόκκινη περιοχή και λέει καλημέρα σας. Το πρώτο ούφο που θα δείτε σήμερα είναι αυτό που θα σας πει την κίνηση. Δε φταίω εγώ Παναγιώτη μου, ο φίλος από το Φάλιρο έστειλε το μήνυμα με αγάπη παιδιά. Βέβαια το στέλνει.
1: Τον Παναγιώτη μας.
0: Το στέλνει με αγάπη και με χιούμορ. Εντάξει, δεν ήθελε να το προσβάλλει, έτσι. Με αγάπη στο στέλνει το μήνυμα ο φίλος ο Αριστοτέλης.
2: Το δέχομαι στα βαθιά από νωρίς.
0: Έτσι,
2: καλημέρα.
0: Μπράβο παλικάρι μου, καλημέρα.
2: Θα πούμε και για το Φάλιρο, αλλά θα ξεκινήσω με τον Κηφισό, εκεί είναι τα σημαντικότερα, τα μεγαλύτερα προβλήματα. Πέρα το πάρκινγκ θυμίζει κατάσταση στην άνοδο από Εγάλαιο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρι. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπριγο και στο ρεύμα εσόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλαιο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί ανατμήματα στην κάθοδο της Θηβών από Ήλιον μέχρι Εγάλαιο. Στο κέντρο της Αθήνας, πυκνή ροή στην άνοδο των Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, στη Βασιλή Σοφία και στη Σμάρνη Πειραιός στην Ομόνια. Από την παρουσία τροχονόμων διεξάγεται η κυκλοφορία στην Κηφισίας. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στην άνοδο από Κατεχάκη μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο από Χαλάνδρη μέχρι Πανόρμου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Μικρές καθυστερήσεις ανατμήματα στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Απροσπέλαστη η άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Καλυθέας. Ουρές οχημάτων στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Ελληνικό και στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Παλαιό Φάλιρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου, στο κόκκινο το Φάλιρο, στα δύο ρεύματα της Πειραιός και στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από το ύψος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις 10-15 λεπτών από Μεταμόρφωση και Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. Και 5-10 λεπτών καθυστερήσεις στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Να σε καλά, Παναγιώτη Βολανή.
1: Μισό λεπτό θέλω τον Παναγιώτη μέσα, γιατί μου έχει στείλει ένας μπασκετικός φίλος του Ολυμπιακού. Να σε ρωτήσω κάτι, αλλά να απαντήσω Βολάνιος. Να ρωτήσω κάτι εσένα, Ιωσήφ. Αφού αντίπαλος του Παναθηναϊκού είναι η Ρεάλ, γιατί παίρνετε παίκτες από τον Ολυμπιακό?
0: Ποιους παίκτες πήραμε? Το Φαλ. Καλά, για τρίτο ψηλό τον πήραμε. Για τρίτο backup το πήραμε. Για τα παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος.
1: Εγώ δεν μπορώ να απαντήσω, δεν είμαι Ολυμπιακός. Για να απαντήσει ο Παναγιωτάκης το είπα.
0: Οι παίκτες του Ολυμπιακού που παίρνουμε είναι η τρίτη τη τάξη που θα αγωνιστούν στο Παναθηναϊκό. Δηλαδή να ξέρουμε και τι λέμε, έτσι. Ναι, βέβαια. Αυτό. Πετάγεται και ο Σαμπρανίδη, παιδιά, έχω μπλέξει. Είτε την Κάντζου έχω, είτε την Βραχά έχω, έχω και το Σαμπρανίδη, έχω και το Βολάνιο, Παναγία. Μιλάμε για φωλιά εδώ μέσα. Φωλιά!
2: Πιστεύω όμως θα τον χρησιμοποιήσει αρκετά το Φάλο Μπράντοβιτς.
0: Έτσι πιστεύεις?
2: Πιστεύω ήρθε έτσι χαλαρά, όμως θα εξελιχθεί σε κλειδί για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού.
0: Παναγιώτη Βολάνιε και Νίκο Σαμπρανίδη και Κασιανή Βραχά, ένα θα σας πω.
1: Πες.
0: Η ομάδα χθες το πρώτο της παιχνίδι πέταγε φωτιές. Στο πρώτο ξεμούδιασμα ο Παναθηναϊκός χθες πέταγε φωτιές. Συνέτριψε με 4-0 την Helmut Sport. Μια πολύ σημαντική ομάδα της Ολλανδίας που τερμάτισε στη 18η θέση της δεύτερης κατηγορίας. Αλλά έφαγε χθες 4 γκολ. Οπότε πάμε πολύ δυνατά για τη νέα σεζόν. Τρέμεται. Κόψε με. Διαφημιστικό.

0: Real FM.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
7: Να ζήσετε!
8: Άσε εμένα πρώτα.
9: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
10: Πάρτε του το μικρόφωνο.
11: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια. Πολλά λαχανικά. Και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά? Relax. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
13: Ό,τι αντέχει στο χρόνο, έχει αξία. Και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
14: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζετε.
15: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν... Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών.

0: Πολλά τα μηνύματά σας και για το θέμα της ακρίβειας. Είπαμε θα το ανοίξουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, συνομιλώντας με τον κύριο Κορκίδη. Σας είπαμε για τα στοιχεία του πληθωρισμού. Από εκεί και πέρα το πάρτι με τις τιμές συνεχίζεται. Το δηλώνουν οι πολίτες καθημερινά. Τουλάχιστον όμως ας κρατήσουμε ότι υπάρχει συναντήληψη. Όπως ακούσαμε μετά από τη συνάντηση με τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ και τις βιομηχανίες τροφίμων, υπάρχει συναντήληψη. Έχουν αρχίσει και μας νιώθουν, δηλαδή, νιώθουν το πρόβλημά μας και θα σταθούν δίπλα μας, όπως καταλαβαίνουμε. Και λέει ο Θοδωρής για παράδειγμα ότι μέχρι να πέσουν οι τιμές και τα πετρέλαια και να βρεθούν λύσεις θα έχουν περάσει τα χρόνια και εμείς θα έχουμε τεινάξει τα πέταλα. Έλα βρε Θοδωρή, δεν θέλουμε να είσαι απαισιόδοξος. Καλημέρα και στον Μιλτιάδη στην Κέρκυρα. Κουίζ, τι σχέση έχει λέει το πρωτάθλημα με την ντομάτα? Δεν πάει κάπου το μυαλό μου. Να σε καλά Μιλτιάδη στην πανέμορφη Κέρκυρα. Έχετε λυσάξει με τα UFO? Επειδή ακούσατε στην αρχή της εκπομπής ότι σήμερα είναι η παγκόσμια ημέρα των UFO, έχετε λυσάξει εδώ στα μηνύματά σας. Στέλνετε πάρα πολλά παραδείγματα και για επαφές που είχατε εσείς με UFO ή που βλέπετε να υπάρχουν γύρω στη ζωή μας. Σας είχα τάξει όμως από την αρχή της εκπομπής το συγκεκριμένο απόσπασμα με τον περίφημο Τραμπάκουλα, ο οποίος είχε έρθει πρώτος σε επαφή με εξωγήινους. Για να θυμηθούμε λοιπόν τον μοναδικό Χάρι Κλίν.
1: Έκτακτος είδησης. Αγνώστου εθνικότητος υπτάμενων αντικείμενων προκαλέσαν πανικών. Ο καταζητούμενος από ημέρας, μοναδικός αυτόπτης μάρτυρ, Χαράλαμπος Τραμπάκουλας, ενετοπίστη τελικώς στις Καλύβιν κειμένην πλησίων της προαναφερθήσης περιοχής και ειναγκάστη παρά των νευρικών κλονισμών και την απώλεια των αισθήσεών του να προβεί οι συνταρακτικάς δηλώσεις πρώτου μικροφώνου του Συνεργείου Εξωτερικών Μεταδόσεων.
2: Δηλαδή, τι είδατε?
3: Είδα πράγματα πολλά, κατέβαινε τον ουρανό. Είδα λάμψεις.
2: Μήπως μπορείτε να μας πείτε αν μέσα σε αυτά τα αντικείμενα υπήρχαν όντα?
3: Τέτοια πράγματα δεν μπορώ να σου πω με τα βεβαιότητες, διότι αυτό το δεν το διαπίστωσα. Είδα όμως κάτι που ανθρώπους να βγαίνουν από μέσα.
2: Είδατε τι?
3: Κάτι πράγματα σαν ανθρώπους.
2: Ποιες καταλάβατε ότι ήταν οι διαθέσεις τους?
3: Οι διαθέσεις τους, εγώ είχα την εντύπωση ότι αυτοί ήθελαν να με παραβιάσουν.
2: Τα όντα αυτά από πού βγήκανε?
3: Τα όντα αυτά βγήκανε από μια τρύπα.
1: Παρόλα αυτά, τα UFO υπάρχουν. Αν ποτέ τα δείτε,
3: να προσέχετε την πόρτα.
0: Αν ποτέ τα δείτε λοιπόν, να προσέχετε την πόρτα. Ο μοναδικός, ο αξέχαστος, ο Χάρι Κλίν και ο Χαράλαμπος Τραμπάκουλας.
4: Τραμπάκουλας, βέβαια.
0: Τώρα, επειδή έλεγε για την τρύπα εκεί πέρα ο Τραμπάκουλας που είδε, πάμε στην άλλη τρύπα, αυτή η οποία δημιουργήθηκε στα Πετράλωνα με την κατάρρευση της πολυκατοικίας, καθώς έρχονται και νέα στοιχεία στο φως της δημοσιότητας. Το Μέγκα λοιπόν χθες δημοσιοποίησε μηνύματα που είχαν ανταλλάξει μηχανικοί που έκαναν εκεί τις εργασίες στην νέο ανεγυρώμενη οικοδομή, και σύμφωνα λοιπόν με αυτά τα μηνύματα είχαν διαπιστώσει το πρόβλημα το οποίο υπήρχε.
4: Στο SMS λέγανε ότι εδώ υπάρχει κάποιο θέμα, υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Φαίνεται δηλαδή οι μηχανικοί να είχαν καταλάβει ότι κάτι δεν πάει καλά με την αντιστήριξη. Παρ' όλα αυτά, είδαμε στο τέλος να συμβαίνει το περιστατικό και να καταραίει μια ολόκληρη πολυκατοικία σαν χάρτινος πύργος.
0: Σύμφωνα λοιπόν με το ρεπορτάζ, στις 9 παρατέταρτο το πρωί της Τρίτης, ένας από τους επιβλέποντες μηχανικούς έστειλε μήνυμα σε συνάδελφό του, ο οποίος δεν βρισκόταν στο εργοτάξιο, και του έγραψε: «Καλημέρα. Η διαρροή που έχουν δίπλα είναι πιο εκτεταμένη τελικά και θα έχουμε θέμα. Θα χρειαστεί μάλλον ακόμη ένα ντουλάπι».

0: Άρα είχαν καταλάβει ότι κάτι δεν πάει καλά και το μέγεθος του προβλήματος και προσπαθούσαν να βρουν έναν τρόπο ώστε να το αντιμετωπίσουν έστω την τελευταία στιγμή. Βέβαια αυτό δεν κατέστη εφικτό και είχαμε την κατάρρευση της πολυκατοικίας, αλλά καταλαβαίνουμε ότι ήδη είχαν αντιληφθεί την σοβαρότητα του θέματος, κάτι το οποίο πιστοποιεί και η μηχανικός, η οποία κλήθηκε από ένοικο της πολυκατοικίας, η οποία τρομαγμένη και από τις εργασίες, από το θόρυβο, αλλά και από το γεγονός ότι έτριζε ολόκληρη πολυκατοικία, κάλεσε λοιπόν δική της μηχανικό, ώστε να της πει τι πρέπει να κάνει. Είναι λοιπόν η κυρία Σελίνα Τσάφου, μηχανικός, η οποία έσπευσε στο σημείο, μίλησε χθες στον Αντένα, στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα, για το τι αντίκρισε όταν έφτασε και τι συνέστησε να κάνουν οι ένικοι.
1: Το φαινόμενο της ανατροπής του πλουτηρίου προχωρούσε γρήγορα και γι' αυτό συνέστησα την απομάκρυνση των ένικων. Το φαινόμενο ήταν σε εξέλιξη και μάλιστα ραγδαία. Μέσα σε 2,5 ώρες που μου πήρε εμένα να φύγω από το γραφείο μου και να φτάσω στα Πετράλωνα και να το δω από κοντά, είχε μεγαλώσει σημαντικά. Καταλαβαίναμε ότι είχαμε μια πολύ άμεση εξέλιξη και αυτό ήταν το τρομακτικότερο. Εγώ την ώρα που πήγα δεν γίνονταν εργασία. Είχα μετά μια πρέσα για να ρίξει πετό για να ανακόψει το φαινόμενο. Ήταν μια λογική κίνηση. Εκείνη την ώρα δεν ήταν ότι μπορούσαν να κάνουν πολλές εργασίες. Αλλά δυστυχώς δεν πρόλαβαν.
0: Προσπάθησαν λοιπόν έστω και την τελευταία στιγμή με πετό ταχείας πήξεως να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Η συγκεκριμένη μηχανικός λοιπόν κλήθηκε επειδή οι κάτοικοι είχαν δει, οι ένοικοι της πολυκατοικίας, ότι έχει αποκολληθεί η πολυκατοικία, ναι, και ότι υπάρχει μια ρογμή με την πολυκατοικία την διπλανή. Και μέχρι να φτάσει η γυναίκα μετά από 2,5 ώρες, αυτό το κενό είχε μεγαλώσει. Δηλαδή από τους 15 πόντους περίπου που της είχαν πει, όταν έφτασε εκείνη, είχε μεγαλώσει σε μεγάλο βαθμό.
2: Είχε πάρει κλίση περίπου 15% σε σχέση με το όταν βρίσκεται σε όρθια θέση, σε κανονική θέση η πολυκατοικία. Και ευτυχώς ενημερώθηκαν οι ένικοι και βγήκαν έξω. Αυτό είναι το πραγματικό θαύμα αυτής της υπόθεσης. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει και η άλλη πλευρά της ιστορίας, που ναι, μεν είναι σώοι άνθρωποι, αλλά δεν έχουν που να κοιμηθούν. Έχουν χάσει όλη τους τη ζωή.
0: Έχασαν την περιουσία τους. Έχασαν τα σπίτια τους. Είναι και το σοκ το οποίο έχουν υποστεί. Ταυτόχρονα υπάρχει, επιβεβαιώθηκε ότι υπάρχει αυτή η τραγική ιστορία με ένα σκυλάκι, με ένα κατοικίδιο, το οποίο έμεινε στην πολυκατοικία και προφανώς είναι κάτω από τα χαλάσματα. Άκουσα την ιδιοκτήτρια που μίλησε χθες στον Αντένα με πόνο ψυχής, λέει: δεν με ενδιαφέρουν ούτε τα πράγματα ούτε τίποτα άλλο παρά μόνο αυτή η ψυχή. Και βέβαια όλοι οι ειδικοί τονίζουν το γεγονός ότι δεν γίνονται οι απαραίτητες γεωτεχνικές μελέτες. Γιατί δεν θεωρείται απαραίτητο. Δεν είναι απαραίτητο λοιπόν για να εκδοθεί μια άδεια να συνοδεύεται από γεωτεχνική μελέτη. Κάτι το οποίο αναμένεται να αλλάξει το επόμενο διάστημα, σύμφωνα και με μηχανικούς με τους οποίους μίλησα χθες. Η ώρα πλησιάζει 9. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
3: Real FM. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο Ενώπιος Ενωπείο, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης για τις πολιτικές εξελίξεις. Τι λέει για τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Πώς σχολιάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Πώς εξηγεί τις δημοσκοπικές ανατροπές των τελευταίων εβδομάδων. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπείο, αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
4: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
5: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
6: Τάκι μου,
5: Θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
6: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
5: Α, Τάκη, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
6: Εννοείται, αγάπη μου.
5: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
6: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
5: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
6: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
7: Επιτραπέζιος ψύκτης σαφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
8: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
9: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
10: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την ΕΛΠΕΝ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Real FM. Η ώρα είναι 9.
12: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
13: Πολιτικές εξελίξεις.
14: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
15: Κοινωνία.
16: Οικονομία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
17: Διεθνείς ειδήσεις.
18: Αθλητικά.
19: Πολιτισμός. Ηθοποιός σημαίνει φως.
20: Άμεση ενημέρωση παντού.
21: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
22: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητιώτη. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό, από Μεταμόρφωση έως Περιστέρη και από Ακαδημία Πλάτωνος έως Νέα Φιλαδέλφια. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρη έως Καραμαγκά, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Μεσογείων, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Βουλιαγμένης, Ποσειδώνος, στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας για τον εντοπισμό των δραστών της τριπλής εμπριστικής επίθεσης στις κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, με τραγική κατάληξη τον θάνατο της 72 ετών μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Ομόθυμη είναι η καταδίκη του πολιτικού κόσμου, με τον Πρωθυπουργό να στέλνει σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής σε φαινόμενα τρομοκρατίας και βίας. Πρόκειται για μια τρομοκρατική ενέργεια η οποία είχε ιδεολογικό και πολιτικό στόχο, δήλωσε στον Real FM ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Γιάννης Μπούγας. Η ελληνική αστυνομία πρέπει να συλλάβει γρήγορα και να οδηγήσει στη δικαιοσύνη τους δράστες, οι οποίοι πρέπει να τιμωρηθούν με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης, πρόσθεσε. Κάλεσμα διαμαρτυρίας ενάντια στην τρομοκρατία στις 7 το απόγευμα έξω από το νοσοκομείο Ιπποκράτειος στη Θεσσαλονίκη απευθύνει η Νέα Δημοκρατία. Αναλυτικά στο enikos.gr. Μειώνονται πλέον οι ελπίδες για τον εντοπισμό επιζώντων στη Βενεζουέλα, καθώς η χώρα συμπλήρωσε μία εβδομάδα από τους δύο φωνικούς σεισμούς που προκάλεσαν τον θάνατο σχεδόν 2.300 ανθρώπων και άφησαν δεκάδες χιλιάδες αγνοούμενους και άστεγους. Επταήμερο εθνικό πένθος κήρυξε η προσωρινή πρόεδρος της χώρας. Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων στο Κίεβο με πυράβλους και ντρόουνς. Τουλάχιστον 8 άτομα έχασαν τη ζωή τους, ενώ ακόμη 34 τραυματίστηκαν. Φυλάκιση από 1 έως 3 χρόνια με τριετή αναστολή επέβαλε το δικαστήριο σε 57 παραγωγούς από την Κρήτη που κρίθηκαν ένοχοι για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
23: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
13: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
22: Στη φάση των 16 προκρίθηκαν η Αγγλία που επικράτησε με 2-1 του Κονγκό, το Βέλγιο που νίκησε 2-0 τη Σενεγάλη και οι Αμερικανοί νικώντας 2-0 τη Βοσνία. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
13: Η Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
22: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Άνεμη βόρειο-δυτική έως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική. Στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: καφενεία.
1: Αποφεύγουμε και αυτό τώρα τελευταία να πολύ πηγαίνουμε, γιατί είμαστε και σε κρίσιμη ηλικία.
2: Φρέσκα, κατεψυγμένα και πλαστικά.
3: 80 ευρώ μόνο σούπερ μάρκετ, όχι τα υπόλοιπα. Κάτσε ρε φίλε, τι παίρνω ας πούμε.

0: Πανάκριβα. Μπαίνω μέσα στο σούπερ μάρκετ και βρίζω μόνη μου, λες και είμαι τρελή. Με κοιτάει ο κόσμος και δηλαδή δεν μπορώ.
1: Μια φορά το μήνα ψωνίζω. Και τι να κάνω, αφού δεν βγαίνω ρε παιδιά.
2: Φρέσκα, κατεψημένα και πλαστικά.
3: 5 πραγματάκια κοντά 50 ευρώ. Άντε τώρα να ζήσεις οικογένεια.
2: Μήλα, μπανάνες, γάλα, καρνέσον και κόντες.
4: Στο σούπερ μάρκετ δηλαδή εσείς...
5: Πάμε και τα κοιτάζουν, δεν μπορούμε να τα αγοράσουμε.
6: Πρώτα τελειώνει ο μισθός και ύστερα ο μήνας. Ήρθε ο καιρός ο δύσκολος, ήρθε ο καιρός της πείνας.
7: Καθημερινές ιστορίες αγάπης και τρέλας που βιώνουν οι Έλληνες στα σούπερ μάρκετ. Πάνε, βλέπουν οι άνθρωποι τις τιμές. Άκουσε στην άλλη την κυρία, λέει: μπαίνω μέσα και βρίζω μόνη μου. Με κοιτάει όλος ο κόσμος.
8: Και νομίζω ότι είμαι τρελή. Τι να κάνει, κυρία.
7: Λοιπόν, μου έχει τύχει αυτό το περιστατικό. Μην όχι με τη συγκεκριμένη κυρία. Με μία κυρία. Στοκόμαστε εκεί στο διάδρομο, κοιτάμε τα προϊόντα. Κοιτάζει λοιπόν τις τιμές και λέει: μόνη της. Χώνει, βρίζει κτλ. Κάποια στιγμή, ξέρεις, την κοιτάζω έτσι λίγο διστακτικά και μου λέει: με συγχωρείτε κύριε μου, λέει, με συγχωρείτε, αλλά πραγματικά δεν μπορώ να ανοιχτώ άλλο αυτό το πράγμα, αυτή την κοροϊδία. Και μου έφερε παράδειγμα πόσο έβρισκε το συγκεκριμένο προϊόν πριν από 2 εβδομάδες και πόσο το είχε βρει εκείνη την ημέρα. Και η γυναίκα, τι να κάνει, έπρεπε να εκτονωθεί. Οπότε άρχισε τα γαλλικά. Και γαλλικά στους διαδρόμους των σούπερ μάρκετ. Μην ανησυχείτε όμως, έχουμε πλέον την συμφωνία κυρίων, η οποία θα διαφυλάξει ότι τουλάχιστον για τους 2 μήνες αυτούς που έχουμε μπροστά μας, Ιούλιο και Αύγουστο, οι τιμές θα διατηρηθούν παγωμένες, θα παγώσουν, δηλαδή θα πουδιάσουν οι τιμές, αλλά θα πουδιάσουν λίγο στα ψηλά. Και από Σεπτέμβριο, τι τους περιμένει, τι έχουν να πάθουν εκεί που θα αρχίσουν να κατρακυλάνε οι τιμές. Από την άλλη, ο Φίλιππος που μας ακούει στη Βιέννη λέει: από χθες τα περισσότερα τρόφιμα και προλαχανικά, το ΦΠΑ από το 10% πήγε στο 4,9%. Ο λόγος? Ότι με τις αυξήσεις εισπράχτηκαν περισσότερα έσοδα για το πρώτο εξάμηνο. Αυτά στη Βιέννη. Στην Αυστρία, έτσι, για να μην υπάρχουν και παρεξηγήσεις. 9 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα. Καλή δύναμη σε όλους. Η κυρία Κασιανή Βραχά στο ένα μικρόφωνο.
8: Ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο.
7: Μην ανησυχείτε, η κυρία Μαλία Κάτζου είναι μια χαρά. Απλά λείπει με άδεια. Από τη Δευτέρα θα είναι κανονικά μαζί μας. Νικόλαος Απρανίδης, χαρούμενος σήμερα για την πρόκριση της Αγγλίας στην επόμενη φάση του Μουντιάλ. Στους 16 δηλαδή. Καλά, δεν κάνανε και ένα κατόρθωμα. Στους 16 πήγανε. Σε Μουντιάλ με 48 ομάδες. Δηλαδή, στην προηγούμενη μορφή ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Τώρα θα βρουν μπροστά τους στο Μεξικό, οπότε θα γυρίσουν back to home και όχι it's coming home. Το Βέλγιο από την άλλη έκανε ανατροπάρα χθες στο Μουντιάλ, 3-2 τη Σενεγάλη με γκολ στο τέλος της παράτασης, και οι Ηνωμένες Πολιτείες 2-0 τη Βοσνία. Πήραν και οι τρεις αυτές ομάδες το εισιτήριο για τους 16. Και η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Σήμερα που είναι η παγκόσμια ημέρα των UFO. Αν έχετε κάποιο γνωστό UFO να του ευχηθείτε σήμερα χρόνια πολλά και καλά. Να πούμε ότι και σήμερα μαζί μας είναι η Eden Rand. Είμαστε στο 2026, αλλά η Eden Rand γιορτάζει το 2056, τόσο μπροστά. Η Eden Rand μας συστήθηκε με την παροχή σύντησης Ticket Restaurant και από τότε δεν σταματά να εξελίσσει τις υπηρεσίες της. Παροχές για διαχρονικές αλλά και σύγχρονες ανάγκες. Φαγητό, παιδική σταθμή, γυμναστήρια, μετακινήσεις αποτελούν μερικές από τις λύσεις που μπορεί να προσφέρει μια εταιρεία στους ανθρώπους της μέσω των ψηφιακών προϊόντων της Eden Rand. Και δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε το πιο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης εταιρικών εξόδων, την λύση 5O. Όχι μόνο ένα μέσο πληρωμής για κάθε δαπάνη της επιχείρησής σας, αλλά και μια υπερσύγχρονη πλατφόρμα διαχείρισης, έγκρισης και καταχώρησης των εξόδων. Μπείτε και εσείς στον κύκλο της Eden Rand.
8: Εκτακτή ενημέρωση για όλους εσάς που χάνεστε στα deadlines, που το διάβασμά σας παίρνει άπειρο χρόνο και που οι φωτογραφίες σας δεν είναι ποτέ Instagrammable, σας βρήκαμε τη λύση. Αυτό που χρειάζεστε είναι ένα upgrade σε συσκευές με AI. Βρες τα public AI κινητά και laptops και δες πώς η ζωή σου γίνεται πιο εύκολη από τη μία μέρα στην άλλη. Και μην ξεχάσεις πως με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Γιατί με τα public λες δυσκολίες bye-bye, έχεις AI.
7: Καλημέρα στον Νίκο, στην Αίγινα. Να είσαι καλά, Νικόλα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα στον Πάνο. Έπεσε, λέει, ο φόρος στα καύσιμα και από σήμερα η βενζίνη έχει 1,40 το λίτρο. Mm-hmm. Στη Σουηδία. Καλημέρα, Πάνο. Καλημέρα από την πατρίδα. Τουλάχιστον πέφτει και κάπου, ρε παιδί μου. Δηλαδή, έστω στη Σουηδία. Υπάρχουν και εκεί Έλληνες. Κατάλαβες, αυτό λέω. Το θέμα είναι ότι η ακρίβεια είναι το νούμερο ένα πρόβλημα. Το λέμε καθημερινά, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας. Το ακούσατε και στην τελευταία έρευνα της εταιρείας Mark για το δελτίο ειδήσεων του Antenna, που και χθες είχε πολύ χρήσιμα ευρήματα που θα σχολιάσουμε στη συνέχεια σε πολιτικό επίπεδο. Αλλά οι πολίτες, λοιπόν, σε ένα ποσοστό 73,8% λένε ότι το βασικό τους πρόβλημα είναι η ακρίβεια, ο πληθωρισμός, η οικονομία, οι μισθοί και οι συντάξεις. Και η ακρίβεια, λοιπόν, είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, το βλέπουμε καθημερινά. Θα ακούσουμε τώρα τον κύριο Σάβα Κεσίδη, είναι ο πρόεδρος των Κρεοπολών. Τι λέει, λοιπόν, για την κατάσταση που πλέον διαμορφώνεται στην κοινωνία και χαρακτηριστικά αναφέρει ότι ξαναβγήκε πάλι το τευτέρι.
9: Δεν έχουμε χάσει τον καταναλωτή. Έχουμε χάσει την αγοραστική δύναμη του καταναλωτή και δυστυχώς πηγαίνουμε σε φτωχοποίηση. Έχουμε βάλει πλάτη και για το κέρδος μας. Έχουμε ξαναφτάσει στο σημείο να κρατάμε τευτέρια.
7: Βγήκανε πάλι τα τευτέρια, λοιπόν, στα κρεοπολία και είναι απόλυτα λογικό. Με τις τιμές εκεί που έχουν φτάσει, καλά για το μοσχάρι δεν το συζητάω, αλλά όλα έχουν ανέβει, έχουν ξαναβγεί μέχρι και τα τευτέρια. Οι πολίτες από την άλλη παραμιλάνε. Παραμιλάνε βλέποντας τις τιμές καθημερινά, κάνοντας τις αγορές τους. Θα ακούσουμε τώρα, για παράδειγμα, πολίτες από τις Σέρες, οι οποίοι ρωτήθηκαν χθες από τοπικό σταθμό, από τον σταθμό Επιλογές, για την κατάσταση με την ακρίβεια και πώς τα βιώνουν τα πράγματα. Για να ακούσουμε, λοιπόν, το ρεπορτάζ.
10: Η κυβέρνηση σε συνεργασία με τα σούπερ μάρκετ της χώρας προχώρησε σε μια μεγάλη συμφωνία με στόχο να δώσει ανάσα στα ελληνικά νοικοκυριά. Για τη συμφωνία αυτή και κατά πόσο θα βοηθήσει, ρωτήσαμε τους Σεραίους καταναλωτές να μας εκφράσουν την άποψή τους με τους ίδιους να δηλώνουν.
11: Αν γίνει, θετικό είναι. Καλό είναι.
12: Η ακρίβεια εξακολουθεί να
11: υπάρχει. Μας δέρνει άγρια.
13: Η κυβέρνηση πάει πολύ καλά. Αν είχαμε το Τσίπρα, θα ήταν πιο καλά. Ναι, θα μας έβαζε πάλι να χρωστάμε λεφτά.
12: Είναι ένα θετικό μέτρο.
13: Ο Μητσοτάκης είναι πρώτος.
12: Αυτό είναι ένα θετικό μέτρο με τα σούπερ μάρκετ. Θα βοηθήσει λίγο να κρατηθεί.
13: Προσπαθεί ο άνθρωπος. Τι να σου κάνει. Τι να σε κάνει αυτός.
14: Είναι καλά να το κατεβάσουν. Είναι πολύ ακριβά.
12: Θα βοηθήσει αυτό το μέτρο, λέτε.
14: Θα βοηθήσει, βέβαια. Θα βοηθήσει.
15: Με 400 ευρώ σύνταξη βοηθάει το μέτρο. Βοηθάει το μέτρο. Θα ήθελα να τους τα δώσω εγώ αυτά τα λεφτά που έχω, να μου δώσουν αυτοί τα δικά τους. Πάρα πολύ δύσκολα, παιδιά.
12: Πώς τα βγάζει πλέον κανείς?
15: Κοιτάμε να επιβιώσουμε. Μόνο το φαγητό, τίποτα άλλο. Το φαγητό, τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Δεν περισσεύει τίποτα. Με 400 ευρώ, ποια αύξηση? Τίποτα.
12: Είναι απλησίαστο πλέον το σούπερ μάρκετ?
15: Αν είναι δυνατόν, βεβαίως είναι. Βεβαίως. Σε λέω, πάμε, παίρνουμε τα απαραίτητα για να ζήσουμε.
12: Πολυτέλειες δεν υπάρχουν.
15: Σε παρακαλώ, αυτά είναι στο παρελθόν.
7: Υπάρχουν, λοιπόν, πολίτες οι οποίοι λένε ότι μπορεί και να αποδώσει η συγκεκριμένη συμφωνία και τα συγκεκριμένα μέτρα και να δούμε πραγματικά μείωση τιμών. Υπάρχουν και πολίτες, όπως ακούσαμε τώρα την κυρία στο τέλος, που λέει τι, με 400 ευρώ, για φαντάζω τώρα, μια γυναίκα που είναι με σύνταξη 400 ευρώ, πώς θα τα βγάλει πέρα.
8: Και ξέρεις, οι περισσότεροι συνταξιούχοι στην επαρχία είναι με αυτή το 400, γιατί είναι των αγροτών η σύνταξη που έχει βγει, που έχει βγει για αυτούς τους ανθρώπους, επειδή παλιότερα δεν είχαν ένσημα οι αγρότες. Οπότε πολλοί στην επαρχία, πολλοί συνταξιούχοι στην επαρχία είναι με αυτή τη σύνταξη των 400 ευρώ και καλούνται να βγάλουν πέρα το μήνα τους, που 400 ευρώ, αν πας στο σούπερ μάρκετ, θα. Μόνο τα 400 ευρώ είναι το σούπερ μάρκετ του μήνα σου.

0: Περιμένοντας όλοι λοιπόν να δούμε αν θα αποδώσει αυτή η συμφωνία που υπήρξε με τις βιομηχανίες τροφίμων και με τα σούπερ μάρκετ, ώστε σε πρώτη φάση να μην δούμε νέες αυξήσεις μέσα στο καλοκαίρι και ταυτόχρονα από το Σεπτέμβριο να αρχίσουμε να βλέπουμε μειώσεις τιμών. Ταυτόχρονα υπάρχουν πρωτοβουλίες από την άλλη με προτάσεις για το πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της ακρίβειας, τουλάχιστον σε ένα βαθμό. Μια τέτοια πρόταση κατατέθηκε από τον κύριο Βασίλη Κορκίδη.
1: Ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς έκαναν τρεις προτάσεις από το επιμελητήριο σχετικά με την ακρίβεια. Η πρώτη αφορά τη δημιουργία ενός ειδικού φορολογικού πλαισίου με κίνητρα για τις επιχειρήσεις τροφίμων αλλά και τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ για επενδύσεις στην ελληνική παραγωγή μέσω αφορολόγητου αποθεματικού. Αλλά θα μας τα εξηγήσει καλύτερα ο ίδιος που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο κ. Βασίλης Κορκίδης. Καλημέρα σας.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας ημέρα, κύριε Βραχά, κύριε.
0: Τον χάσαμε τον κύριο Κορκίδη.
1: Τον κύριο Κορκίδη, να τον ξανακαλέσω.
0: Μας ακούτε.
2: Τώρα σας ακούω. Ναι, συγγνώμη για τη διακοπή, κύριε. Καλά, μαράκι, κύριε Βραχά, να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
0: Καλή σας
2: καλό
0: ημέρα.
2: Καλό μήνα, εύχομαι.
0: Καλό μήνα και σε εσάς. Κύριε Κορκίδη, επιτέλους είδαμε και κάποιες προτάσεις να πέφτουν στο τραπέζι σχετικά με την αντιμετώπιση του προβλήματος της ακρίβειας. Θέλουμε λίγο λοιπόν να μας πείτε για αυτές τις τρεις προτάσεις που κατατέθηκαν από εσάς, δηλαδή, από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς.
2: Ναι, πράγματι, μετά από αυτή τη συνάντηση που έγινε στο Μαξίμου μεταξύ των εκπροσώπων των σούπερ μάρκετ του ΣΕΒ και της κυβέρνησης, θεωρήσαμε ότι ουσιαστικά οι επιχειρήσεις αυτές εξαργύρωσαν την άρση του πλαφών με μια μεταχρονολογημένη επιταγή με ημερομηνία λήξης το Σεπτέμβριο. Μεσολαβεί ένα δίμηνο, Ιούλιος και ο Αύγουστος. Θεωρήσαμε λοιπόν ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε κάποιες προτάσεις τις οποίες θα αποδεχθούν και με αυτόν τον τρόπο θα αποδείξουν, αν θέλετε, αυτή την αλληλοκατανόηση την οποία έτσι εξέφρασαν οι δύο, τη συναντήληψη που έχουν μεταξύ τους, συμμετέχοντας πρώτα απ' όλα στις θερινές εκτόσεις 13 Ιουλίου 31 mm-hmm. Αυγούστου.
0: Αυτό όχι... μπορείτε λίγο να μας το πείτε έτσι πιο αναλυτικά, ναι. Τι εννοείτε?
2: Οι εκτόσεις ξέρετε ότι είναι προαιρετικές για κάθε επιχείρηση. Δεν είναι υποχρεωτικές παρά το γεγονός ότι είναι οι εκτόσεις οι τακτικές, οι θερινές, διαρκούν 50 ημέρες και συνήθως τα σούπερ μάρκετ συμμετέχουν σε εκτόσεις, αλλά στα μπαζάρ προϊόντα, στα προϊόντα δηλαδή που πουλούνται σε όλα τα υπόλοιπα καταστήματα λιανικής, εκτός τροφίμων. Ας βάλουν λοιπόν μέσα σε αυτές τις εκτόσεις και τα τρόφιμα. Με αυτόν τον τρόπο δεν θα έχουμε μόνο μια σταθεροποίηση και πάγωμα των τιμών στα ύψη, θα έχουμε μια μείωση των τιμών που θα βοηθήσει τα ελληνικά νοικοκυριά. Και μπορεί να επικαλεστούν ότι το καλοκαίρι έχουμε και την εισαγόμενη κατανάλωση για τους τουρίστες, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια αγοράζουν από τα σούπερ μάρκετ και τρώνε στα δωμάτια των ξενοδοχείων, αλλά αυτό βοηθάει στην κατανάλωσή τους. Δεν μας πειράζει στο να αγοράσει και ο τουρίστας φθηνότερα.
0: Υπάρχει κάποια πρώτη αντίδραση από την πλευρά τους σε αυτή την πρόταση?
2: Όχι, καμία αντίδραση, παρά το γεγονός ότι δύο φορές την έχω απευθύνει στον κύριο Πεταλά, τον διευθυντή της Ένωσης των Σούπερ Μάρκετ. Δεν πήρα κάποια απάντηση. Μου είπε ότι κάνουμε στα μπαζάρ προϊόντα. Μα στα μπαζάρ προϊόντα κάνουν όλοι. Το θέμα μας είναι η ακρίβεια στα τρόφιμα. Αυτή είναι μια άμεση πρόταση, είναι μια πρόκληση, αν θέλετε, προς τους ίδιους. Άλλωστε, τα σούπερ μάρκετ είναι πολύ πετυχημένος κλάδος, γιατί είναι ένας κλάδος ο οποίος αγοράζει επιπιστώσεις και πουλάει τις μετρητής. Μου θυμίζει το κάδρο, ξέρετε, ο πολλών της μετρητής και ο αγοράζουν επιπιστώσεις. Λοιπόν, θεωρώ ότι θα μπορούσαν να δείξουν αυτή την καλή διάθεση την οποία έχουν και να έχουν συναντήληψη με τον καταναλωτή, όχι με την κυβέρνηση. Αυτό μας ενδιαφέρει εμάς περισσότερο. Το δεύτερο το οποίο είπαμε είναι, θα μπορούσαν πραγματικά, αυτό δεν είναι άμεσο, αν θέλετε, αλλά είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να το είχαν κάνει εδώ και δεκαετίες, κατά την άποψή μου, ειδικά μετά τον κορονοϊό που τα σούπερ μάρκετ γίναν τράπεζες. Θα μπορούσαν να επενδύσουν στην ελληνική παραγωγή. Να επενδύσουν στην εγχώρια παραγωγή, να αυξήσουν την παραγωγή για να μπορούμε να έχουμε και φθηνότερες τιμές. Να μην είμαστε εξαρτώμενοι από τις εισαγωγές και ευάλωτοι στις τιμές.
1: Μας το εξηγείτε λίγο παραπάνω αυτό?
2: Βεβαίως. Κοιτάξτε, παλαιότερα υπήρχε η δυνατότητα του αφορολόγητου αποθεματικού, το οποίο στο αφαιρούσαν από τα κέρδη ένα ποσοστό, μπορεί τις τάξεις να είναι του 3%, του 5%. Και σου λέγανε μέσα σε μια τριετία είσαι υποχρεωμένος να επενδύσεις. Να τους δοθεί λοιπόν αυτό το αφορολόγητο αποθεματικό σε ένα ποσοστό και σε διπλάσιο ποσοστό να υποχρεωθούν να επενδύσουν στην αγροτική μας παραγωγή. Δηλαδή να επενδύσουν στους αγρότες μας, στο να αυξήσουν την παραγωγή τους. Να συνεργαστούν με τους αγρότες, να δημιουργήσουν, αν θέλετε, συνέργειες με τους αγρότες, να επενδύσουν και να έχουν, όπως έχουν αυτή μια σταθερή ζήτηση και πώληση, να έχει και ο αγρότης μια σταθερή ζήτηση και να ξέρει ότι κάθε χρόνο.
1: Και χωρίς μεσάζοντες κιόλας.
2: Νομίζω ότι ναι, μειώνουμε τη διαδρομή από το χωράφι στο ράφι κατά αυτόν τον τρόπο, αλλά το κυριότερο είναι ότι επενδύεις σε κάτι το οποίο είναι, ξέρεις ότι θα σου φέρει και κέρδη. Γιατί δεν το κάνουν λοιπόν.
0: Άρα επένδυση στην ελληνική παραγωγή, αυτό λέτε κύριε Κουρκέδη.
2: Παραγωγή, μάλιστα, ειδικά στα αγροτικά προϊόντα. Είναι ανεπίτρεπτο να πουλάμε το τετραγωνικό χιλιόμετρο αγροτικής γης 50.000 και να αγοράζουμε από το Βέλγιο και την Ολλανδία με 800 και 500.000. Θεωρώ λοιπόν ότι εκεί θα έπρεπε να είχαν επενδύσει οι ομίλοι. Το έχουν κάνει κάποιοι, αλλά σε ένα μέρος, όχι σε μεγαλύτερη έκταση. Εγώ λέω να τους δοθεί και φορολογικό κίνητρο να το κάνουν. Και το τρίτο είναι ότι από μελέτες οι οποίες έχουν γίνει από την Nielsen και από την Ελστάτ, ο μέσος όρος πώλησης ως προς το ΦΠΑ στα σούπερ μάρκετ είναι 11%. Δηλαδή από τους τρεις συντελεστές που έχουμε, 11% είναι ο μέσος όρος του ΦΠΑ των πωλήσεών τους. Θα μπορούσε λοιπόν να πάμε σε μια φορολογική μεταρρύθμιση γενναία και να πάμε σε δύο συντελεστές ΦΠΑ αντί για τους τρεις που έχουμε τώρα, με πολύ χαμηλότερο ποσοστό, δηλαδή το 24 να γίνει 19 και το 13 να γίνει 9 ή 10, και με αυτόν τον τρόπο το κράτος να έχει τα ίδια έσοδα, δεν μιλάμε, να ξέρουμε ότι είναι σημαντικά τα έσοδα από ΦΠΑ, οι σούπερ μαρκετάδες καταβάλουν 2 δισεκατομμύρια το χρόνο σε ΦΠΑ. Κάνουν ένα τζίρο γύρω στα 17 δισεκατομμύρια ευρώ. Έτσι είναι σχεδόν το 40% του τζίρου της λιανικής, του συνολικού τζίρου. Λοιπόν, θα μπορούσαν να πάμε σε δύο συντελεστές, να γίνει ανακατάταξη των κωδικών των προϊόντων, τα είδη πρώτης ανάγκης και τα τρόφιμα να πάνε στο χαμηλό συντελεστή και τα υπόλοιπα στον υψηλότερο. Και με αυτόν τον τρόπο το κράτος να έχει τα ίδια έσοδα από ΦΠΑ, το επαναλαμβάνω, και αυξητικά μάλιστα ανάλογα με τον τζίρο, και από εκεί και πέρα να πάψει η Ελλάδα να είναι ακριβή για τους Έλληνες και φθηνή για τους τουρίστες. Ο τουρίστας στην χώρα του πληρώνει ΦΠΑ 20, 19, 18, έτσι δεν πληρώνει 24.
0: Πάντως, μετά από καιρό η αλήθεια είναι ότι ακούω συγκεκριμένες προτάσεις. Κάποιος δηλαδή καταθέτει συγκεκριμένες προτάσεις. Και ελπίζω, κύριε Κορκίδη, να ακουστούν αυτές οι προτάσεις που καταθέτεται και να συζητηθούν.
2: Κύριε Καλαμαράκη, τις στείλαμε, τις κάλαμε δελτίο τύπου. Μιλήσαμε με, όπως είπα, είδατε και δημόσια για αυτό το θέμα. Αν υπάρχουν καλύτερες προτάσεις, καλό είναι να υποθούν. Και την επόμενη φορά θεωρώ ότι σε οποιαδήποτε συνάντηση για συμφωνία κυρίων γίνει, δεν μπορεί να καλεί στο 75% του κλάδου των τροφίμων που είναι τα σούπερ μάρκετ πράγματι και το ΣΕΒ, πρέπει να καλεί και το 25% που είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις τροφίμων και οι οποίες ενδεχομένως να τηρούν για τις συμφωνίες καλύτερα από τους μεγάλους.
0: Κύριε Κορκίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τα επόμενα βήματα.
2: Πολύ ευχαρίστως, να είστε καλά. Έχουμε καιρό μπροστά μας.
0: Αυτό καταλαβαίνουμε κι εμείς. Ευχαριστούμε. Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Βασίλης Κορκίδης, πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιός. Τρεις προτάσεις λοιπόν για την αγορά μετά την κατάργηση του πλαφών στο περιθώριο κέρδους. Τις ακούσατε κι εσείς. Ελπίζω να τις ακούσουν και αυτοί που πρέπει και τουλάχιστον να μπουν στη διαδικασία να τις συζητήσουν, να τις μελετήσουν, γιατί μπορεί να υπάρξει κάποιο όφελος.
1: Και ακούγονται, Ιωσήφ, και πάρα πολύ λογικές οι προτάσεις. Δηλαδή δεν ακούω κάτι ακραίο ή κάτι δύσκολο να γίνει.
0: Και από έναν άνθρωπο που γνωρίζει την αγορά, ακριβώς. Δηλαδή δεν μιλάει αόριστα, γνωρίζει τι συμβαίνει ακριβώς, οπότε έχει κάποια βάση αυτό το οποίο προτείνει. Κύριε Νικόλα Εσαπρανίδη, θέλεις διάλειμμα, θέλεις τίτλους ειδήσεων, πάνω που πήγαινα να σας πω ρε παιδιά για τον Τραμπ. Εμείς μπορεί εδώ να γκρινιάζουμε για την ακρίβεια και όλα τα υπόλοιπα, ο Τραμπ όμως έχει κέρδη. Κέρδη τουλάχιστον 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το 2025. Θα σας τα πούμε μετά.
3: Real FM. Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
4: Ορζέ Μιλά με τη φανέλα του Καμερούν είναι ο γυραιότερος παίκτης που έχει σκοράρει στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου. Είχε πετύχει γκολ απέναντι στην Ρωσία στις 28 Ιουνίου του 1994 στο Μουντιάλ των Ηνωμένων Πολιτειών σε ηλικία 42 ετών και 39 ημερών. Μάλιστα, 4 χρόνια νωρίτερα, στη διοργάνωση της Ιταλίας, είχε ήδη καταρρύψει το ρεκόρ όταν σκόραρε σε ηλικία τότε 38 ετών, κάτι που βελτίωσε 4 χρόνια αργότερα.
5: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
6: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
5: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
6: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
8: Full και λίγα λες.
7: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
8: Εγγύηση? Τι μου λες?
7: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
8: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
7: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone, έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
10: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περιμένες.
11: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
12: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
11: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα για να είμαι σίγουρη.
12: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα για να είμαι ήσυχος.
11: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
13: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
14: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
15: Θέλεις να μειώσεις έως και 60% τα έξοδα μετακίνησής σου? Θέλεις! Μην το αναβάλεις, εκτός και αν βρήκες τρόπο το αυτοκίνητό σου να κινείται με αέρα. Κάνε τώρα τη μετατροπή σε υγραέριο στην Auto Gas Τσοπελογιάννη και απόλαυσε ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι με νέες, ακόμα χαμηλότερες τιμές. Auto Gas Τσοπελογιάννη. Η έξυπνη κίνηση.
16: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
17: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
19: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πολύ αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό από μεταμόρφωση έως Περιστέρι και από Ακαδημία Πλάτωνος έως Νέα Φιλαδέλφια. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας για τον εντοπισμό των δραστών της τριπλής εμπορευματικής επίθεσης στις κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη με τραγική κατάληξη τον θάνατο της 72 ετών μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Ομόθυμη είναι η καταδίκη του πολιτικού κόσμου με τον Πρωθυπουργό να στέλνει σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής σε φαινόμενα τρομοκρατίας και βίας. φυλάκιση έως 3 χρόνια αλλά και χρηματικά πρόστιμα έως 8.000 ευρώ οι ποινές για τους 57 αγρότες από την Κρήτη που κρίθηκαν ένοχοι για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Περισσότερα στο real.gr.
16: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
19: Καθυστερήσεις στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάριο Καραμαγκά, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Μεσογείων, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Βουλιαγμένης, Ποσειδώνο, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην Αττική Οδό, από Μεταμόρφωση και Πλακεντίας έως Κηφισίας, από Κάντζα έως Μαραθώνος και στις εξόδους για Λαμία.

0: Επιστροφή μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Να πούμε ότι νωρίτερα η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, η κυρία Δημογλίδου, σε δηλώσεις της είπε ότι τις επόμενες ώρες, όχι ημέρες, θα έχουμε περισσότερα στοιχεία για αυτό το τριπλό δολοφονικό εμπριστικό χτύπημα που έγινε χθες στη Θεσσαλονίκη με τραγικό απολογισμό μία νεκρή γυναίκα και τέσσερις τραυματίες. Όπως είπε χαρακτηριστικά η κυρία Δημογλίδου, η έρευνα της αντιτρομοκρατικής έχει προχωρήσει αρκετά και αθόρυβα και τις επόμενες ώρες, όχι ημέρες, θα έχουμε περισσότερα στοιχεία, καταλήγοντας ότι θεωρεί ότι σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα θα έχουν εξιχνιαστεί και τα τρία χτυπήματα.
1: Υπάρχουν τα ντοκουμέντα από κάμερες που έχουν εξασφαλίσει οι άνδρες της και γυναίκες αντιτρομοκρατικής, με αποτέλεσμα να έχουν συνεχίσει την έρευνα, να την έχουν φτάσει, όπως μας λέει και η κυρία Δημογλίδου, σε τελικό σημείο. Ελπίζουμε αυτοί οι άνθρωποι σε εισαγωγικά να συλληφθούν και να ακολουθήσουν τον δρόμο της δικαιοσύνης και της φυλακής.
0: Όπως σας είπαμε και νωρίτερα, η ΟΝΕΔ διοργανώνει σήμερα συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη στις 6 το απόγευμα. Ενώ ο γραμματέας του κόμματος, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, σε δηλώσεις του είπε ότι αυτή η εμπριστική επίθεση ήταν αντίπεινα στην εκένωση κατάληψης στο Αριστοτέλειο και γενικότερα στην πολιτική της κυβέρνησης που υπάρχει για εκενώσεις στις καταλήψεις.
1: Εντάξει, βιαστικό συμπέρασμα αυτό από τον κύριο Κυρανάκη. Να δούμε τι συμπέρασμα θα καταλήξει η αστυνομία και τι θα δούμε στη δικαιοσύνη, στη δίκη που θα ακολουθήσει.
0: Τώρα, χθες είχαμε και το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της ΜΑΡΚ για τον Αντένα, που παρουσιάστηκε στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα, με αρκετά χρήσιμα συμπεράσματα, χρήσιμα ευρήματα. Εκεί λοιπόν τι λένε οι πολίτες? Ότι σε ένα ποσοστό περίπου 56,7%, εάν δεν υπάρξει αυτοδυνάμη κυβέρνηση από τις πρώτες εκλογές, θέλουν να γίνουν ξανά εκλογές. 56,7%. Ενώ το 39% θα προτιμούσε να υπάρχει μια κυβέρνηση συνεργασίας. Οπότε ένα ποσοστό περίπου 60% των πολιτών θέλουν να γίνουν δεύτερες εκλογές, εάν δεν υπάρξει αυτοδύναμη κυβέρνηση από τις πρώτες. Πολύ ενδιαφέρον επίσης το ερώτημα σχετικά με όσους δεν είχαν πάει να ψηφίσουν στις προηγούμενες εκλογές, στις εκλογές δηλαδή του 2023. Εκείνοι λοιπόν που δεν ψήφισαν και ρωτήθηκαν τώρα κινούνται, όπως φαίνεται περισσότερο, προς τα κόμματα της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, δηλαδή της κυρίας Καριστιανού, προς την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, προς την Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου και την Πλεύση Ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Αυτοί φαίνεται ότι βγαίνουν ωφελημένοι από τους πολίτες οι οποίοι δήλωσαν ότι δεν είχαν ψηφίσει στις προηγούμενες εκλογές και θα πάνε τώρα. Και υπάρχει ένα τρίτο χρήσιμο συμπέρασμα σχετικά με το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Εκεί λοιπόν ένα 29% των πολιτών δηλώνουν ότι χρειάζεται, θα είναι καλό να κάνει κόμμα ο πρώην Πρωθυπουργός. Βέβαια, αυτοί που απαντάνε ότι θα το ψήφιζαν είναι περίπου στο 2,9%. Τι γίνεται όμως? Οι περισσότεροι ψηφοφόροι των κομμάτων, όχι της Νέας Δημοκρατίας, των κομμάτων της αντιπολίτευσης, θεωρούν αναγκαίο και πολύ καλό να κάνει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς. Είναι χαρακτηριστικό ότι το ποσοστό αυτό ανάμεσα στους ψηφοφόρους της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης φτάνει το 56,7%. Δηλαδή, οι ψηφοφόροι του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα σε ποσοστό 56% θεωρούν πάρα πολύ καλό και αναγκαίο να κάνει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς για προφανείς λόγους, όπως καταλαβαίνουμε όλοι. Αυτά από το δεύτερο μέρος λοιπόν της δημοσκόπησης της ΜΑΡΚ που παρουσιάστηκε στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Και καθώς αναφέρομαι στον Αντένα, απόψε τα μεσάνυχτα στις 12 ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, θα είναι στο στούντιο του Αντένα, στο Ενώπιος Ενωπίο, με τον Νίκο Χατζηνικολάου. Στις 12 τα μεσάνυχτα λοιπόν ο Νίκος Ανδρουλάκης στο Ενώπιος Ενωπίο. Καλημέρα στον Δημήτρη. Ναι, ο κύριος Κυρανάκης σε χθεσινή τηλεοπτική του εμφάνιση στο Action 24 επιτέθηκε και στον Αλέξη Τσίπρα για το θέμα της εμπριστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη. Τον κατηγόρησε ότι κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ υπήρξε ανοχή στην τρομοκρατία, ότι οι πολιτικές που ακολούθησε δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ έδειξαν ανοχή στην τρομοκρατία και στις τρομοκρατικές επιθέσεις, και ταυτόχρονα είπε ότι έχει καλλιεργήσει ένα εμφυλιοπολεμικό κλίμα που τα αποτελέσματά του τα βλέπουμε τώρα. Αυτή ήταν η χθεσινή τοποθέτηση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, του Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Νομίζω ότι θα υπάρξει η αντίστοιχη απάντηση και από την πλευρά της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Τώρα τα κόμματα συνεχίζουν την δραστηριότητά τους. Ο Νίκος Ανδρουλάκης βρέθηκε στα Δωδεκάνησα, εκεί συνέχισε την περιοδία του σε Ρόδο, Κάσο και Κάρπαθο, εκεί όπου έστειλε ένα μήνυμα λέγοντας ότι την κυβέρνηση τη συμφέρει να έχει απέναντί της τον Αλέξη Τσίπρα και ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλει να συγκρίνεται μαζί του.
2: Με τι θράσος διεκδικεί τρίτη θητεία? Ένα το επιχείρημά του. Να συγκρίνεται με τον Τσίπρα. Ή Κυριάκος ή αυτό που ζήσατε το 15-19. Εμείς τι λέμε? Ούτε πίσω ούτε σήμερα. Μπροστά με το Πασόκ.
0: Περισσότερα λοιπόν από τον Νίκο Ανδρουλάκη τα μεσάνυχτα στον Αντένα. Αλλά όπως λέγαμε, οι πολιτικοί αρχηγοί έχουν πυκνώσει τις περιοδίες τους και τις εμφανίσεις τους, γιατί έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος, για την ακρίβεια αλλά και για άλλα θέματα.
3: Και η Νέα Δημοκρατία κοροϊδεύει, και το Πασόκ κοροϊδεύει, και ο ΣΥΡΙΖΑ κοροϊδεύει. Όταν είναι να σηκώσουν το ξερό τους, όταν υπάρχουν προτάσεις νόμου ή προτάσεις που προτείνει το ΚΚΕ, τότε κάνουν το ψόφιο κοριό.
0: Και ο Κυριάκος Βελόπουλος για το θέμα της ακρίβειας, το θέμα δηλαδή που καίει τους περισσότερους Έλληνες.
4: Κύριε Μητσοτάκη, μπορείς να κάθεσαι στο μαξί μου και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί στα γραφεία σας, αλλά ο κόσμος στενάζει. Και στενάζει γιατί η ασκροκέρδεια θερίζει.
0: Έχει προκύψει και ένα θέμα μετά από δημοσίευμα του ζούγκλα.gr.
1: Ναι.
0: Υπήρξε λοιπόν ένα δημοσίευμα χθες, σύμφωνα με το οποίο η κυρία Μαρία Καριστιανού το 2022 είχε συμμετοχή κατά 50% σε μια εταιρεία στην οποία ήταν και διαχειρίστρια. Και το συγκεκριμένο λοιπόν δημοσίευμα αναφέρει ότι τότε το 2022 αυτή η εταιρεία απέκτησε ένα ακίνητο μέσω πληστηριασμού από φαντ.
1: Και μάλιστα σε τιμή πολύ μικρότερη από την αντικειμενική αξία του ακινήτου, νομίζω 33.000 ευρώ περίπου. Κάτι το οποίο έγινε γνωστό. Η κυρία Καριστιανού απάντησε λέγοντας ότι δεν γνώριζε ακριβώς τι συμβαίνει στην εταιρεία αυτή, ότι ήταν διαχειριστής ο πρώην σύντροφός της, και ότι όλο αυτό έγινε, δημοσιεύθηκε μετά από απειλές που δέχθηκε από μέλη του κόμματός της, τα οποία ήθελαν να είναι μέσα στο ψηφοδέλτιο του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία και να λάβουν και κάποια θέση στο κόμμα. Η ίδια λέει ότι δεν υπέκυψε σε αυτές τις απειλές, με αποτέλεσμα να δημοσιοποιήσουν αυτή την είδηση για τους πληστηριασμούς.
0: Πάντως, η κυρία Καριστιανού παραδέχεται ότι ήταν μέτοχος στην εταιρεία και διαχειρίστρια, αλλά λέει ότι την ευθύνη είχε ο τότε σύντροφός της, και όταν ρωτήθηκε αν κάτι τέτοιο, δηλαδή να αποκτήσει ένα ακίνητο μέσω φαντ, είναι νόμιμο. Βέβαια, αλλά αν είναι ηθικό, είπε, ρωτήστε τον τότε σύντροφό μου. Αυτό για να έχουμε και τις δύο πλευρές, και επειδή σε όλα θέλουμε να έχουμε και τις δύο πλευρές, υπάρχει και η επίσημη ανακοίνωση από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη στις χθεσινές δηλώσεις του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, στις οποίες αναφερθήκαμε νωρίτερα, και λέει η ανακοίνωση της Ελλάς. Την ώρα που σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος της χώρας καταδικάζει την τρομοκρατία και υπερασπίζεται τη δημοκρατία, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας επιλέγει το διχασμό και την εμφυλιοπολεμική ρητορική. Στον κατήφορο της αθλειότητας δεν θα ακολουθήσουμε. Αν αυτή είναι η επιλογή του κυρίου Μητσοτάκη, θα τον αφήσουμε μόνο του. Αυτά λέει η ανακοίνωση της Ελλάς. Προς το παρόν, Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο, νεότερα για την κίνηση στους δρόμους.
5: Καλημέρα και πάλι. Θέλετε να το πάμε μέχρι το διάλειμμα?
0: Όχι.
5: Θα το προσπαθήσω. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο του Κηφισού, από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Γάλεο. Πυκνή ροή στην κάθοδο του Στιβών από Ήλιον μέχρι Γάλεο και στην άνοδο στο ύψος του Περιστερίου. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σμάρνη Πατησίων στην Ομόνια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, από Κεραμικό μέχρι Ομόνια και στο ρεύμα προς Πειραιά, ανατμήματα από Γκάζι μέχρι Ταύρο. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζή. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Μαρούσι και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούσι μέχρι Πανόρμου. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Μικρές καθυστερήσεις στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Καρέα μέχρι Βύρονα και στο ύψος του Παπάγου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη και στην κάθοδο από Άλυμο μέχρι Ελληνικό. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί παραλιακά στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από το ύψος της Μαρίνας Φλίσβου μέχρι παραλία Καλαμακίου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στα δύο ρεύματα της Πειραιός στο Φάληρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Πάμε και στην Αττική Οδό, έχουμε καθυστερήσεις 15-20 λεπτών από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, 15-20 λεπτών από Ανθούς έως Κηφισίας.
0: Με συγχωρείς που σε διακόπτω, επειδή αναφέρεσαι στην Αττική Οδό και ειδικά στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, έρχεται μήνυμα από ακροατή, ο Παντελής το έχει στείλει, ότι υπάρχουν δύο πεζοί στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, εκεί κοντά στο ύψος του ξενοδοχείου. Μας το στέλνει τώρα. Okay. Οδηγός λοιπόν από την περιοχή. Υπάρχουν δύο πεζοί, τώρα έχουν μπει μέσα, κυκλοφορούν, θα μάθουμε περισσότερα. Αλλά ναι, όσοι κινούνται εκεί στην περιοχή, ας το έχουν λίγο στο μυαλό τους. Έτσι, γιατί μπορεί να συμβαίνει αυτό. Ευχαριστούμε πολύ τον Παντελή.
5: Και θα μιλήσω και με την Αττική Οδό να ενημερώσουμε. Και τέλος, καθυστερήσεις είναι 10-15 λεπτών στην Αττική Οδό, στην περιφερειακή Μητώ, από Πλακεντίας έως Κηφισίας.
0: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη, να είσαι καλά. Τώρα, για όσους θέλουν μεγαλύτερη ευελιξία στις υπηρεσίες επικοινωνίας που χρησιμοποιούν καθημερινά, το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας στους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας που τους ταιριάζει καλύτερα. Το ΔΕΗ Fiber ίντερνετ 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber.
1: Αν αγαπάς το καλό κρέας, τότε αυτή είναι μια ευκαιρία που δεν χάνεται. Στα Lidl σε περιμένουν βραβευμένες κοπές όπως Triploin Angus Ιρλανδίας και Ribeye Angus Ιρλανδίας για να απολαύσεις μια πραγματικά ξεχωριστή γευστική εμπειρία στο σπίτι σου. Και το καλύτερο, η Lidl σε συνεργασία με την Don Meats φέρνει στο τραπέζι σου την Deluxe Angus Triploin Ιρλανδίας που αναδείχθηκε ως η καλύτερη μπριζόλα στον κόσμο στο World Street Stick Challenge 2025. Γιατί κάποιες γεύσεις δεν είναι απλώς καλές, είναι παγκόσμιας κλάσης.
0: Και πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, να πω και εγώ και εσύ συλληπιτήρια στην οικογένεια του Βασίλη Λεβέντη, ο οποίος έφυγε χθες από τη ζωή. Ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, ο οποίος για χρόνια προσπαθούσε να μπει στη Βουλή, τα κατάφερε το 2015, μέχρι και το 2019 βρέθηκε στη Βουλή. Χθες λοιπόν έφυγε από τη ζωή, τον τελευταίο καιρό αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας. Να πούμε λοιπόν συλληπιτήρια στην οικογένειά του, καλό ταξίδι στον Βασίλη Λεβέντη.
6: Real FM. Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
7: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
10: τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
11: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
12: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
13: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
14: Φωτογράφηση.
13: Γιατί?
14: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
13: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
14: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
15: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύση. Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση

0: «Αν εργαζόμαστε». Στο νέο του βιβλίο «Η εκτόπιση της εργασίας», ο Θόδωρος Κυλακάκης αναζητά στην ιστορία και στην οικονομία τα εργαλεία για να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει ελευθερία και αξιοπρέπεια ακόμα και σε ένα κόσμο χωρίς μισθό. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Καστανιώτη.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς σουζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Επιστρέψαμε και είχαμε άμεση ενημέρωση από την Αττική Οδό για ένα φίλο πριν που μας έστειλε ότι υπάρχουν πεζοί στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Υπήρχαν όντως στο ύψος της Κάντζας, έχουν απομακρυνθεί, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Είναι καθαρή Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.
4: Λέγαμε νωρίτερα για τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τα κατάφερε, έχει μετατρέψει το Λευκό Οίκο σε μια κερδοφόρα προσωπική επιχείρηση. Υπάρχει λοιπόν μια έκθεση 927 σελίδων που κοινοποιήθηκε στο Γραφείο Κυβερνητικής Ηθικής των ΗΠΑ και αποκαλύπτει σημαντικά κέρδη από νομικούς συμβιβασμούς και επενδύσεις στο χρηματιστήριο. Και ανάμεσα σε όλα τα άλλα, τι αναφέρει? Ότι το 2025, στο πρώτο έτος δηλαδή της δεύτερης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ, τα συνολικά του έσοδα εκτοξεύθηκαν στα 2,2 δισεκατομμύρια δολάρια. 2,2 δισεκατομμύρια δολάρια, εκ των οποίων το 1,4 δις προήλθε από επιχειρήσεις κρυπτονομισμάτων της οικογένειας του, που ευνοήθηκαν από προεδρικές αποφάσεις. 1,5 δις λοιπόν μόνο από την εύνοια προεδρικών αποφάσεων και από τα κρυπτονομίσματα. 2,2 στο σύνολο. Καθόλου άσχημα.
3: Επιχειρηματίας είναι ο άνθρωπος.
4: 2,2 δισεκατομμυριάκια ο προεδράρας τρώει καλά. Έχει βάλει και τον κόσμο σε περιπέτειες. Αυτός όμως το απολαμβάνει.
3: Περνάει μπέικα.
4: Να σας θυμίσουμε και το μεγάλο μας εβδομαδιαίο διαγωνισμό. Ολοκληρώνεται τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Πάπα Δημητρίου. Θα γίνει η κλήρωση. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Ναύπλιο με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέχνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Και βέβαια στην κλήρωση της Δευτέρας σας περιμένουν και 5 διπλά εισιτήρια από την Sea Jets για να ταξιδεύετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Με 3 καθημερινά, πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια από Ραφίνα ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο σε 1 ώρα, Τίνο σε 2 ώρες και Μύκονο, Νάξο, Πάρο με ταχύπλο της Sea Jets. SeaJets.com για να κάνετε την κράτησή σας. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό μπαίνετε τώρα στο real.gr. Εκεί θα βρείτε τον Real Player με τις οδηγίες, θα τις ακολουθήσετε και θα σας ευχηθούμε καλή επιτυχία.
3: Και πλησιάζει Κυριακή και Κυριακή σημαίνει Real News. Αυτή την Κυριακή έρχεται με ένα πακέτο τριών προσφορών. Το παλιό βιβλίο, οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από την συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς σουζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News μαζί με πλούσιο ρεπορτάζ.
4: Καλημέρα και στην Ολυμπία, καλημέρα και στον Γιώργο στην όμορφη Καλαμαριά. Φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος. Σε πολύ λίγο κοντά σας έρχεται ο Νίκος Χατζηνικολάου. Σαν σήμερα όμως, Κασιανή μου,
3: ναι.
4: 2 Ιουλίου του 1961, τόσο μακριά, η Μέρι Λίντα κερδίζει το πρώτο βραβείο στο τρίτο φεστιβάλ ελαφρού τραγουδιού της ΕΙΡ, ερμηνεύοντας την απαγωγή σε μουσική και στίχους του Μίκη Θεοδωράκη. Να έχετε μια όμορφη ημέρα.
3: Γεια σας.

0: Real FM. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο Ενώπιο Σενοπείο, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης για τις πολιτικές εξελίξεις. Τι λέει για τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Πώς σχολιάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Πώς εξηγεί τις δημοσκοπικές ανατροπές των τελευταίων εβδομάδων. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Ωραίο φαγητό. Υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
4: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι.
5: Το λογαριασμό, παρακαλώ.
6: Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί 82 ευρώ!
7: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας, όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
8: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
2: Άρα συμφωνούμε για full time.
9: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο δεν λογώ.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
0: Real FM. Η ώρα είναι 10.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
17: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Μετ' εμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό, από Αγίους Αναργύρους έως Περιστέρι και από Ακαδημία Πλάτωνος έως Νέα Φιλαδέλφια. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρια έως Καραμαγκά, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Μεσογείων, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Βουλιαγμένης, Ποσειδώνος, στην Αττική Οδό, από μεταμόρφωση Ανθούσα και Πλακεντίας έως Κηφισίας και στις εξόδους Γιαλαμία. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας για τον εντοπισμό των δραστών της τριπλής εμπριστικής επίθεσης στις κατοικίες στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, με τραγική κατάληξη τον θάνατο της 72 ετών μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Ομόθυμη είναι η καταδίκη του πολιτικού κόσμου, με τον Πρωθυπουργό να στέλνει σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής σε φαινόμενα τρομοκρατίας και βίας. Πρόκειται για μια τρομοκρατική ενέργεια η οποία είχε ιδεολογικό και πολιτικό στόχο, δήλωσε στον Real FM ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Γιάννης Μπούγας. Η ελληνική αστυνομία πρέπει να συλλάβει γρήγορα και να οδηγήσει στη δικαιοσύνη τους δράστες, οι οποίοι πρέπει να τιμωρηθούν με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης, πρόσθεσε. Κάλεσμα διαμαρτυρίας ενάντια στην τρομοκρατία στις 7 το απόγευμα έξω από το νοσοκομείο Ιπποκράτειο στη Θεσσαλονίκη απευθύνει η Νέα Δημοκρατία. Αναλυτικά στο enikos.gr. Φυλάκιση από 1-3 χρόνια με τριετή αναστολή επέβαλε το δικαστήριο σε 57 παραγωγούς από την Κρήτη που κρίθηκαν ένοχοι για ίσπραξη παράνομων επιδοτήσεων από τον ΑΠΚΠ. Εκατοντάδες διασώστες στη Βενεζουέλα συμμετέχουν στην επιχείρηση ανάσυρσης από τα συντρίμμια 43χρονου που είναι ακόμη ζωντανός μία εβδομάδα μετά την κατάρρευση επταόροφης πολυκατοικίας εξαιτίας των φωνικών σεισμών, όπως μετέδωσε ανταποκριτρία του Γαλλικού Πρακτορείου. Σύμφωνα με τον έως τώρα επίσημο απολογισμό, οι νεκροί ανέρχονται σε σχεδόν 2.300, ενώ οι αγνοούμενοι υπολογίζονται σε δεκάδες χιλιάδες. Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας κήρυξε επταήμερο εθνικό πένθος.
16: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
18: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
19: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
11: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Αποκλείστηκε από τη συνέχεια του τουρνουά Wimbledon ο Στέφανος Τσιτσιπάς που ιτήθηκε με 3-0 σετ από τον Νόβακ Τζόκοβιτς με τον Σέρβο Άσο να προκρίνεται στους 32 της διοργάνωσης. Μετά τις 5.30 το απόγευμα θα αγωνιστεί για την ίδια διοργάνωση η Μαρία Σάκαρη με αντίπαλο την Καμίλα Ρακίμοβα από το Ουσβεκιστάν. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
11: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
17: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι βορειοδυτικοί έως 6 μποφόρ στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Βαριά σκιά στην πολιτική ζωή της χώρας ρίχνουν οι τρεις τρομοκρατικές δολοφονικές επιθέσεις που έγιναν στη Θεσσαλονίκη με στόχο στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και μάλιστα στα σπίτια τους. Τρομοκρατικές επιθέσεις που οδήγησαν και σε απώλεια ζωής. Η εφημερίδα Απογευματινή έχει τίτλο σήμερα «Ήθελαν νεκρό και το πέτυχαν».

σκότωσαν την μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, στελέχους της Νέας Δημοκρατίας στην Θεσσαλονίκη, ενώ υπάρχουν 4 τραυματίες. Και αποδεικνύεται έτσι ότι δεν υπάρχει διαβάθμιση στις τρομοκρατικές επιθέσεις. Δεν υπάρχουν light τρομοκρατικές επιθέσεις, όπως ορισμένοι δήθεν ακτιβιστές προσπαθούν να δημιουργήσουν την εντύπωση τα τελευταία χρόνια. Και υπάρχει, κατά τη γνώμη μου, μεγάλη ευθύνη και του πολιτικού μας συστήματος και της πολιτείας, του κράτους, για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν αυτούς τους δήθεν ακτιβιστές, οι οποίοι στην πραγματικότητα έχουν οδηγήσει σε πάρα πολλές απώλειες ανθρωπίνων ζώων τα τελευταία χρόνια. Είναι οι ίδιοι κατ' ουσίαν, σε ό,τι αφορά τις πρακτικές τους, τον τρόπο δράσης τους, που έκαψαν τη Μαρφίν. Και μόνο κατά τύχη, σε ορισμένες από τις ενέργειές τους, δεν είχαμε νεκρούς. Μόνο κατά τύχη. Η βία πάντοτε, πάντοτε, με όποια μορφή και αν εκδηλώνεται, πρέπει να είναι καταδικαστέα και πρέπει να αντιμετωπίζεται με τρόπο απόλυτο από την πολιτεία, από το κράτος. Δυστυχώς, θα το ξαναπώ, έχουμε νομιμοποιήσει εντός εισαγωγικών τα τελευταία χρόνια ορισμένες μορφές εκδήλωσης βίας, οι οποίες οδηγούν σε τέτοια αποτελέσματα, σαν αυτά που ζήσαμε χθες. Στην Καθημερινή διαβάζω ότι ο πυρήνας που βρίσκεται πίσω από την δολοφονική επίθεση είναι ένας πυρήνας 30 αναρχικών από τη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι συνδέονται με 2 καταλήψεις που έσπασαν με την παρέμβαση των αρχών το τελευταίο διάστημα. Και βέβαια θα βρεθούν τώρα, γιατί φαντάζομαι ότι είναι θέμα πολύ λίγων ωρών ή ημερών η αποκάλυψή τους και η σύλληψή τους, θα βρεθούν αντιμέτωποι με βαρύτατες κατηγορίες, κατηγορίες για ανθρωποκτονία, για δολοφονία. Το λέω επειδή κατά καιρούς έχουν περάσει ντούκου πολλές από αυτές τις επιθέσεις. Γκαζάκια, λέει. Δημιουργώντας μια αίσθηση ότι το γκαζάκι είναι light τρομοκρατική επίθεση. Γκαζάκια ήταν και χθες αυτά που οδήγησαν στο θάνατο της γυναίκας. Μιας αθώας γυναίκας που δεν είχε καμία σχέση με όλα αυτά. Τιμωρήθηκε από αυτούς τους ανεγκέφαλους, γιατί ήταν μητέρα στελέχους της Νέας Δημοκρατίας. Θυμίζω ότι μόνο κατά τύχη δεν είχαμε κι εμείς νεκρούς εδώ στο Real Group, στην επίθεση που δεχθήκαμε πριν από 4 χρόνια. Γκαζάκια ήταν και τότε που έβαλαν τη φωτιά στο κτίριό μας. Και υπήρχαν εργαζόμενοι μέσα στο κτίριο που σώθηκαν κυριολεκτικά από τύχη, από θαύμα. Πρέπει η ανοχή να είναι μηδενική πλέον απέναντι σε κάθε εκδήλωση βίας. Και το θετικό μήνυμα από τη χθεσινή ημέρα είναι ότι η καταδίκη ήταν ομόθυμη και έντονη από όλα τα πολιτικά κόμματα. Δεν αρκεί όμως αυτό, δεν αρκούν τα λόγια. Πρέπει να υπάρξει δράση της πολιτείας, δράση της δημοκρατικής πολιτείας απέναντι σε αυτή την
απαράδεκτη, δήθεν ακτιβιστική εκδήλωση τρομοκρατίας που τη ζούμε σε διάφορα μέτωπα και με διάφορες παραλλαγές τα τελευταία χρόνια. Σωστά μου γράφει ο Αβραάμ ότι τον περισσότερο θόρυβο τον κάνουν συνήθως οι άδειοι τενεκέδες. Η πραγματική δύναμη δεν χρειάζεται ούτε βία ούτε κραυγές. Ενώ ο Διονύσης αναρωτιέται αν βρεθούν και συλληφθούν, θα δικαστούν και θα εκτελεστεί η ποινή τους. Γι' αυτό λέω ότι δεν αρκούν τα λόγια και οι καταδίκες, Διονύση. Χρειάζονται πράξεις απέναντι στη βία.

Το παρήγορο είναι ότι σύμφωνα με όσα είπε η εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας νωρίτερα σήμερα το πρωί, μπορεί τις επόμενες ώρες όχι μέρες, να υπάρξουν νέα στοιχεία, ισχυρά στοιχεία για το ποιοι κρύβονται πίσω από την άθλια δολοφονική τρομοκρατική επίθεση.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κλειδωμένα εδώ στο Real FM, στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Ειρήνη Κούρτη στην επικοινωνία με τους ακροατές. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και λίγο μετά τις 11 θα προσθεθεί στη ραδιοφωνική συντροφιά μας και ο Αντώνης Δελατόλας.

Αγαπητέ Μίτσο, διάβασα δύο δημοσιεύματα δύο εφημερίδων. Και οι πληροφορίες είναι από την ελληνική αστυνομία.

Τώρα, το αν οι πληροφορίες αυτές είναι βάσιμες ή όχι, ότι δηλαδή εντός των επομένων ωρών θα υπάρχουν ισχυρά στοιχεία, θα το δούμε τις επόμενες ώρες. Επίσημες δηλώσεις είναι πάντως.

Καλημέρα και στον Ανδροκλή. Δεν έχει πρόσημο πολιτικό και ιδεολογικό η βία και η τρομοκρατία, αγαπητέ Ανδροκλή. Στο δικό μου μυαλό και στη δική μου σκέψη είναι ακριβώς το ίδιο. Είτε προέρχεται από την άκρα δεξιά, από τη Χρυσή Αυγή που αναφέρεις, είτε προέρχεται από την άκρα αριστερά και τους αναρχικούς πυρήνες. Η βία είναι βία και δεν έχει κανένα ιδεολογικό πρόσημο. Είναι εγκληματικές ενέργειες αυτές. Και δεν πρόκειται, τουλάχιστον εγώ, να μπω σε μια τέτοια συζήτηση πολιτικής στάθμισης. Δεν υπάρχει καμία πολιτική και ιδεολογική στάθμιση ή ανάλυση. Μιλάμε για εγκληματικές, για παράνομες, για δολοφονικές ενέργειες. Και επαναλαμβάνω, τις καταδίκασε όλο το φάσμα της πολιτικής ζωής.

Τώρα επίσης για το ότι εδώ είχαμε να κάνουμε με έναν εγκληματικό σχεδιασμό δεν χρειάζεται ιδιαίτερη σκέψη. Ήταν συντονισμένοι οι εμπρισμοί με γκαζάκια που έγιναν χθες τα ξημερώματα και έγιναν σχεδόν ταυτόχρονα σε σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας.

Αγαπητέ Στάθη, η εφημερίδα των συντακτών, για παράδειγμα, που δεν μπορεί κανείς να τη χαρακτηρίσει, φαντάζομαι, φιλοκυβερνητική και ανήκει στον ευρύτερο χώρο της αριστεράς, μιλά για τυφλές επιθέσεις με ολέθριες συνέπειες, για οργή στην κυβέρνηση και καταδίκη από την αντιπολίτευση. Και νομίζω η εφημερίδα των συντακτών απαντά σε αυτά που γράφεις.

Καλημέρα και στο Γιώργο το Βογιατζή που στέλνει τους πρωινούς χαιρετισμούς του από την όμορφη Καλαμαριά. Καλημέρα Νίκο μου, ήθελα να σου γράψω αλλά μας πρόλαβαν οι εξελίξεις. Σε αυτή τη χώρα που γέννησε τη δημοκρατία, λέει ο Γιώργος, ο φασισμός δεν πέρασε ούτε με τους Ναζί. Δεν θα κάνουμε λοιπόν το χατήρι σε κανέναν τρομοκράτη φασίστα να κυλιδώσει την κοινωνία μας από όπου και αν προέρχεται. Ενώ η φίλη η Σόφη λέει αν μπορούμε να πούμε καλημέρα μετά τα τόσο τραγικά γεγονότα με τη δολοφονία της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Κανείς μας, λέει η Σόφη, δεν έχει ξεχάσει εκείνη την τραγική νύχτα της επίθεσης στο σταθμό μας, στο ραδιόφωνο μας και την αγωνία μας για την Κατερίνα που την είχαν βγάλει μέσα από τις φωτιές. Θεέ μου, λέει η Σόφη, πώς έχει καταντήσει έτσι η κοινωνία μας. Να υπενθυμίσω φίλες και φίλοι ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα η Cosmote Telecom. Η εποχή του θερινού σινεμά έφτασε και η Cosmote TV υπόσχεται να κάνει τις βραδιές μας κινηματογραφικές όπου και αν βρισκόμαστε με την καλοκαιρινή προσφορά Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,9 ευρώ το μήνα. Ένα θερινό σινεμά παντού, μαζί μας, με όλες τις ταινίες και τις σειρές από τις δύο αγαπημένες μας πλατφόρμες. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα, η πρωτέρια. Η ενέργεια ανεβαίνει επίπεδο και το Release Athens Festival γίνεται κάτι παραπάνω από μουσική. Γίνεται εμπειρία με την ενέργεια της Πρωτέρια για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Επισκεφτείτε το περίπτερό της για νέον make-up, μπαντάνας και καπέλα για να διαλέξετε το δικό σας. Δοκιμάστε την τύχη σας στο Spin and Win για να αναβαθμίσετε το εισιτήριό σας και να απολαύσετε όλη τη δράση από το Premium Lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Και το καλύτερο, μπείτε στα social της Πρωτέρια και διεκδικήστε δωρεάν διπλές προσκλήσεις για τις αγαπημένες σας συναυλίες. Μην το σκέφτεστε, τα λέμε release. Και να υπενθυμίσω φίλες και φίλοι ότι έρχεται πολύ δυνατή η Real News και αυτή την Κυριακή. Με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, αρθρογραφία που θα συζητηθούν αλλά και με πολύ όμορφες προσφορές. Το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times που φιλοξενεί το τελευταίο διάστημα κάθε Κυριακή η Real News από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί το αγαπημένο, το κορυφαίο περιοδικό μαγειρικής Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και βέβαια παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση της εφημερίδας μας. Αυτή την Κυριακή με τη δυνατή, τη μαχητική, την ανεξάρτητη Real News. Πάμε έτσι μουσικά στις διαφημίσεις και στους τίτλους των ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: Real FM. Βασίλης 25 ετών, διανομέας box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
1: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο, επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το...
4: Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά.
3: Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
6: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού.
8: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό από Κόκκινο Μήλο έως Αγίους Αναργύρους και από Ακαδημία Πλάτωνος έως Νέα Φιλαδέλφια. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας για τον εντοπισμό των δραστών της τριπλής εμπριστικής επίθεσης στις κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη με τραγική κατάληξη τον θάνατο της 72 ετών μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Ομόθυμη είναι η καταδίκη του πολιτικού κόσμου με τον Πρωθυπουργό να στέλνει σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής σε φαινόμενα τρομοκρατίας και βίας. Φυλάκιση έως 3 χρόνια αλλά και χρηματικά πρόστιμα έως 8.000 ευρώ οι ποινές για τους 57 αγρότες από την Κρήτη που κρίθηκαν ένοχοι για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Περισσότερα στο real.gr.
13: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
12: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 30 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 26 στη Θεσσαλονίκη, 27 στο Αγρίνιο και 25 στη Μυτιλίνη.
14: Μιντέα.
15: Το κλίμα.
14: κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
15: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
14: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
15: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
14: Αισθάνεσαι σπίτι.
15: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
16: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
12: Καθυστερήσεις στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρια ως Καραμαγκά, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Μεσογείων, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Βουλιαγμένης, Ποσειδώνος, στην Αττική Οδό, από μεταμόρφωση Ανθούσα και Πλακεντίας έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία.

Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, γρήγορα, γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα από τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων, ξεκινώντας από το Ποντίκι που κυκλοφορεί σήμερα Πέμπτη με πάρα πολύ ενδιαφέροντα ρεπορτάζ. «Τα ποντάρει όλα στην οικονομία» είναι ο τίτλος. Προεκλογικό το κλίμα, παρότι ο Μητσοτάκης αποκλείει κάλπες στο φθινόπωρο, τα ποντάρει όλα στην οικονομία. Την θεωρεί ισχυρό χαρτί απέναντι στο Τσίπρα και επενδύει στη μεταξύ τους σύγκριση. Δεν πείθουν όμως τα μέτρα για την ακρίβεια και το πολιτικό βάρος μετατίθεται στη ΔΕΘ, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, γράφει το Ποντίκι, που πάνω από το λογότυπο του με κόκκινα γράμματα λέει «Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα». Έχει πλάκα, μεγάλη πλάκα, το κεντρικό σκίτσο του Ποντικιού. Είναι ο Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός, ο οποίος έχει αγκαλιά μια γιαγιά και του λέει η γιαγιά, άσε με καλέ και να πας στο Σαμαρά, δε σφάξανε. Πάντα από το Ποντίκι διαβάζω «Νέα Δημοκρατία με το τουφέκι κυνηγά τους αναποφάσεις τους, ΝΑΤΟ, σύνοδος κορυφής με κρίση ταυτότητας, νησιά, λειψιδρία, ανεπαρκείς οι υποδομές ίδρευσης αποθήκευσης και πάντα από το Ποντίκι οικονομία σκληρή η πραγματικότητα για εργασία και στέγη». Η εφημερίδα Καθημερινή έχει τίτλο, για να πάω στις πρωινές εφημερίδες, «Ο πυρήνας πίσω από τη δολοφονική επίθεση. Οι έρευνες των αρχών μετά το χθεσινό μπαράζ στη Θεσσαλονίκη». Αστυνομικοί που ερευνούν την υπόθεση και στελέχη του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη θεωρούν, λέει η Καθημερινή, ότι οι δράστες των επιθέσεων στα σπίτια των τριών πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας συνδέονται με δύο καταλήψεις τις οποίες έσπασαν οι αρχές το τελευταίο διάστημα. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της Καθημερινής διαβάζω «Φρένο για 6 στις 10 επιχειρήσεις λόγω έλλειψης προσωπικού» και «Πρόταση του εισαγγελέα, ενοχή και αναβάθμιση της κατηγορίας για Μελά και Ρέπα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ». Ο Μελάς είναι ο πρώην πρόεδρος και η Ρέπα είναι η πρώην προϊσταμένη της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τέλος, γενοκτονία των Αρμενίων, σύγκρουση Νετανιάχου και Ερντογάν. Αυτά από την Καθημερινή. Ο ριζοσπάστης σε εκδήλωση συζήτηση της κομματικής οργάνωσης Αττικής του ΚΚΕ για τη λαϊκή στέγη. Με ΚΚΕ πολύ πιο δυνατό κάνουμε τη διαφορά. Σύγκρουση με την πολιτική που κάνει τη στέγη πανάκριβο εμπόρευμα είναι ο τίτλος του ριζοσπάστη. Και έχει φωτογραφίες από την ομιλία του Δημήτρη Κουτσούμπα, του Γενικού Γραμματέα του ΚΚΕ, για το θέμα αυτό. Ακόμη, από το ριζοσπάστη διαβάζω, «Εμπριστικές επιθέσεις σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας με μία νεκρή, εγκληματικές ενέργειες», γράφει ο ριζοσπάστης, «απαράδεκτη αξιοποίηση από την κυβέρνηση για ένταση της καταστολής και συκοφάντηση των αγώνων του λαού». Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες. Η Κόντρα, «Σπίτια από πληστηριασμούς έπαιρνε η Καριστιανού». Μετά τις αποκαλύψεις έπαθε αμνησία, γράφει η Κόντρα, και δηλώνει ότι δεν θυμάται τη συναλλαγή. Πώς πέρασε στα χέρια της διαμέρισμα φτωχών βιοπαλαιστών στην οδό Ιουλιανού. Το αποκάλυψε το ζούγκλα.gr. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της Κόντρα διαβάζω «Μητσοτάκης, καμιά ανοχή στο αίμα και το διχασμό, αδιανόητη τραγωδία με τη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα» και «Πρωταθλητές στην Ευρώπη, τρίτη σε ποσοστό ανεργίας η Ελλάδα, στον ΟΟΣΑ παρά τη μείωσή της». Τέλος, πάντα από την Κόντρα, «Ελλάς κατά κυβέρνησης, απαιτείται μια ολοκληρωμένη πολιτική πρόληψης και ελέγχων». Η εφημερίδα «Τα Νέα» έχει τίτλο σήμερα «Το τρομοχτύπημα βάφτηκε με αίμα, νεκρή στο βωμό του τυφλού Μίσους». Κατέληξε η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, που ήταν η μία από τους στόχους των τρομοκρατών, καθολική η καταδίκη από τον πολιτικό κόσμο, «θα συλληφθούν και θα τιμωρηθούν», λέει ο Μητσοτάκης. Ακόμη από το ένθετο «Υγεία των νέων», τι να προσέξετε στα μάτια σας, τα πρώιμα σημάδια της άνοιας. Οι προειδοποιήσεις μέσω της όρασης, γιατί απαιτείται τακτικός έλεγχος. Και επικουρικές συντάξεις, προς διπλή παρέμβαση,
έρχονται δύο νομοθετικές ρυθμίσεις από το Υπουργείο Εργασίας, γράφουν τα νέα. Η μία θα αφορά μείωση ή κατάργηση της εισφοράς 6% που επιβάλλεται ως κράτηση ασθενείας. Η άλλη θα προβλέπει ότι σε περίπτωση διαδοχικής ασφάλισης οι επικουρικές θα εκδίδονται από το τελευταίο ταμείο. Η εφημερίδα Δημοκρατία έχει τίτλο «Φιάσκο με τις επιστροφές λαθρομεταναστών». Η Eurostat εκθέτει ανεπανόρθωτα Μητσοτάκη πλεύρη. Παρά τη σκληρή ρητορική, λέει η Δημοκρατία, περί αυστηρής διαχείρισης, απόλυτου ελέγχου και θωράκισης των συνόρων, η χώρα μας καταγράφει εξαιρετικά χαμηλές επιδόσεις στη διαχείριση του μεταναστευτικού. Ακόμη, τραγωδία στη Θεσσαλονίκη. Νεκρή η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα από τυφλό τρομοκρατικό χτύπημα με γκαζάκια. Η 72χρονη πέστη βαριά εγκάβματα, λέει η Δημοκρατία, από την επίθεση στο σπίτι της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, στο στόχαστρο των ανεγκέφαλων και οι οικίες των Ιωακίμοβιτς και Αναστασιάδη. Σκάνδαλο ΠΚΠ, πάντα από τη Δημοκρατία, ο εισαγγελέας δικαιώνει απόλυτα την Τυχεροπούλου και προτείνει να διωχθεί για κακούργημα ο Μελάς. Η εφημερίδα Απογευματινή, σχέδιο αποσταθεροποίησης με τρεις δολοφονικές επιθέσεις. Ήθελαν νεκρό και το πέτυχαν. Έχασε τη μάχη η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα Βάγια μετά το άνανδρο χτύπημα κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Τρεις νεαρούς που συνδέονται με το χώρο των καταλήψεων αναζητούν οι αρχές, γράφει η Απογευματινή. Οργή Μητσοτάκη, καμία ανοχή στο αίμα και στον διχασμό των άκρων. Θα σας βρούμε. Ακόμη από την Απογευματινή διαβάζω, αναδρομικά 2.650 ευρώ σε 45.000-60.000 υπαλλήλους δημοσίου και επιπλέον 64 εκατομμύρια ευρώ σε πραγματικούς αγρότες από το νέο ΠΚΠ. Ο Ελεύθερος Τύπος, τρομοκρατική επίθεση κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, ακροαριστερή δολοφόνη, είναι ο τίτλος της εφημερίδας. Κυριάκος Μητσοτάκης, καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων. Ακόμη από την πρώτη σελίδα του Ελεύθερου Τύπου διαβάζω αμετάβλητα τα τιμολόγια της ΔΕΗ για τον Ιούλιο, απορροφά τις αυξήσεις. Βράζουν οι ωκεανοί, ρεκόρ μέσης θερμοκρασίας στους 20,98 βαθμούς Κελσίου και δίκη ο ΠΚΠ, την ενοχή Μελά και Ρέπα ζήτησε ο εισαγγελέας. Το μανιφέστο έχει τίτλο «Σκοτώνει η τυφλή και ομή βία». Τρομοκρατικές επιθέσεις κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Σοκαρισμένη η κοινωνία από τον τραγικό θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Συντονισμένοι εμπρισμοί με γκαζάκια σημειώθηκαν χθες τα ξημερώματα σε σπίτια τριών στελεχών της κεντροδεξιάς. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες ανήκουν, λέει το μανιφέστο, στο λεγόμενο αντιεξουσιαστικό χώρο και επιχειρούν γύρω από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Την υπόθεση έχει αναλάβει η αντιτρομοκρατική. Κυριάκος Μητσοτάκης από το Μανιφέστο, καμία ανοχή στον διχασμό των άκρων, η νομιμότητα της πολιτείας και η ενότητα της κοινωνίας οφείλουν τώρα να εξορίσουν την τρομοκρατία εκεί όπου ανήκει, στο περιθώριο. Η εφημερίδα Εστία, εκλογές με δίλημα ασφάλεια ή αναρχία. Στη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός, μετά τις επιθέσεις με γκαζάκια σε τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, για αποσταθεροποίηση ομιλεί ο κύριος Στασούλας, ομόθυμος καταδίκη από Ελλάς Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ. Η εφημερίδα των συντακτών, σοβαρές αιχμές για τις αλλαγές του Υπουργείου Εσωτερικών στις εξετάσεις για την ΕΣΔΑ. Σχεδιάζουν γαλάζια δημόσια διοίκηση. Συνεντεύξεις προσωπικότητας προανήγγειλε ο Υπουργός Λιβάνιος. Θίγονται το κύρος και το αδιάβλητο της διαδικασίας, λένε οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης. Ακόμη, Θεσσαλονίκη, τυφλές επιθέσεις με ολέθριες συνέπειες και σύνορα Ελλάδας με Βουλγαρία, παράνομες υλοτομήσεις. Εταιρείες ξεπατώνουν τα δάση με την ανοχή του στρατού, λέει η εφημερίδα των συντακτών. Νέα Δημοκρατία σε εκλογική ετοιμότητα τον Σεπτέμβριο. Μήνυμα με νόημα, γράφει η εφημερίδα των συντακτών από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
Η Political έχει τίτλο «Καμιά ανοχή στον διχασμό των άκρων, ηχηρό μήνυμα κατά της τρομοκρατίας». Ο Πρωθυπουργός υπόσχεται την παραδειγματική τιμωρία των δραστών της επίθεσης εναντίον των τριών γαλάζιων στελεχών. Έχασε τη μάχη για τη ζωή η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα στο στόχαστρο της αντιτρομοκρατικής δύο ενεργές καταλήψεις. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της Political διαβάζω «Η κυβέρνηση ρίχνει γέφυρες στους παραγωγούς, κοινοτικές επιδοτήσεις μόνον για πραγματικούς αγρότες και κτηνοτρόφους». Και από τη στήλη του εκδότη της Political, του Νίκου Καραμανλή, τη στήλη Political Incorrect, το φροντιστήριο της Guilfoyle με φουλ γοητεία σε Σαμαρά και Τσίπρα, ο Αλέξης που βοηθά τον Μητσοτάκη και το κλειδί της επόμενης κάλπης, ο λογαριασμός του Γερουλάνου και οι καμπάνες που χτυπούν δυνατά για τον Ανδρουλάκη. Η εφημερίδα «Ελεύθερη ώρα» έχει τίτλο «Το πέναλτι των Ιεχωβάδων» με αφορμή τον ποδοσφαιριστή Κωνσταντέλια και την εθνική ομάδα. Και η ναυτεμπορική ρεκόρ 25 ετών στην αγορά αμοιβαίων κεφαλαίων. Το ενεργητικό ξεπέρασε το ορόσημο των 32 δις. Ποιοι παράγοντες στηρίζουν το φαινόμενο της ανόδου. Επιβράδυνση στο ρυθμό καθαρών εισρωών, ισχυρά περιθώρια ανάπτυξης. Μικρή διακοπή, όταν επιστρέψουμε θα έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον συνθέτη, τον εξαιρετικό συνθέτη, τον Σταμάτη Κραουνάκη.

0: Real FM.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
1: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
2: Έλα, εδώ, δεξιά.
1: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
2: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
1: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
0: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
3: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
0: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Avin στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Avin Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Avin τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Avin.
4: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
6: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
5: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
6: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
0: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
3: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Maximum FM της Αλεξανδρούπολης στους 93,6, τον Super Radio της Ξάνθης στους 88 και το Radio 1 της Καβάλας στους 90,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: ευχηθείς με.
1: Την αγάπη και τον θαυμασμό μου για τον Σταμάτη Κραουνάκη δεν τα έχω κρύψει ποτέ. Είμαι φαν, για να το πω έτσι σε άψογα ελληνικά. Η Κραουνάκη δεν τα έχω κρύψει ποτέ. Είμαι

0: ποια ηλικία τα ακούω, ε. Τα ακούω από πολύ μικρή ηλικία. Νίκο μου, πολύ.
1: Λοιπόν.
0: Από πολύ μικρή ηλικία. Αυτό κάτσε λίγο ήσυχο ήταν.
1: Ναι, ναι, ναι. Μα είναι προφανές ότι είσαι ακίνητος και το μυαλό σου δεν ηρεμεί ποτέ. Λοιπόν, τώρα ετοιμάζεσαι να παρουσιάσεις τη Λυσιστράτη σε όπερα.
0: Έγινε αυτό. Έγινε, το πήραμε το πρώτο.
1: Α,
0: το πρώτο
1: έγινε χαρτί, ήδη.
0: Το πρώτο χαρτί το πήραμε, ήταν δύο βράδια. Για το Ηρώδειο.
1: Στο Λυκαβητό πότε είναι?
0: Στο Λυκαβητό είναι την Τετάρτη 15 του μήνα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, αλλά τι σε ενέπνευσε να μετατρέψεις?
0: Θέλω μια και μιλάμε. Ναι, ναι. Μια και μιλάμε. Αυτό είναι ένα σχέδιο ετών. Mm-hmm. Είναι, με κυνηγάει πολλά χρόνια. Από τότε σχεδόν που κάναμε την πρώτη μεγάλη Λυσιστράτη με τον Βουτσινά και τον Λάκη και την Ειλήνα Νικολακοπούλου.
1: Ναι.
0: Το 86 ήσουν, ζούσες, ήσουν νέος.
1: Το 86 ήμουν, ναι. ήμουν ήδη δημοσιογράφος. Τριών ετών δημοσιογράφος.
0: Ήσουν στον 984 τότε, Νίκο.
1: Αμέσως μετά πήγα στον 984. Καλά. Ήμουν στη Μεσημβρινή τότε.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, από το 86 και μετά, όταν τέλειωσε αυτή η λέλαπα, ένα καλοκαίρι, δεν θα το ξεχάσω, ήταν γεμάτο από κόμματα, υβρίς και αποθεώσεις μαζί, όλο μαζί.
1: Ναι, ναι.
0: Μου έκατε στο μυαλό, είχα ένα φίλο, πολύ καλό μου φίλο στο Λονδίνο, ο οποίος δεν ζει πια και μέτραχε στα musical, οπότε πήγαινε και ζήλευα, ρε παιδί μου, έλεγα, έχουμε τόσους ελληνικούς ωραίους μύθους παγκόσμιας εμβέλειας, ας πούμε, γιατί δεν κάνουμε ένα πράγμα. Και έκατσα για χρόνια, δούλεψα το λιμπρέτο, έκανα ένα πολύ ωραίο λιμπρέτο. Η ιδέα είναι πολύ συγκεκριμένη, δηλαδή έρχεται αυτή η κυρία τώρα στην Αθήνα, είναι λίγο γυρασμένη, ψάχνει λίγο κάποιον να τη μην βρίσκει, τον Απόλλωνα μπροστά της που είναι ένα τεκνό στο δρόμο, λιγάκι αλυτάκι, και τον αναγνωρίζει ότι είναι ο Απόλλωνας και του λέει πήγαινε με σπίτι μου, και την πάει στον 5ο αιώνα και αρχίζει το έργο κάπως συμβατικά με την αφορμή την πρώτη που βγαίνει και τις περιμένει πότε θα έρθουν. Γιατί καμία δεν θέλει να αφήσει το σπίτι, γιατί καμία δεν θέλει να αφήσει.
1: Δεν πρέπει να είναι εύκολη υπόθεση να μετατρέψει κανείς τη Λυσιστράτη σε όπερα. Φαντάζομαι ότι θα είχε δυσκολίες αυτό το εγχείρημα.
0: Η πλάκα, όχι.
1: Όχι.
0: Έφυγε. Το λιμπρέτο ήταν η δυσκολία, γιατί το δεύτερο μέρος, όταν κλείνει το πρώτο μέρος με ένα μονόλογο που λέει κάτι που δεν το λέει το κανονικό έργο, τι, ποια είναι αυτή η γυναίκα, γιατί το κάνει αυτό το πράγμα, δεν έχει παιδιά, τη θεωρούν οι άντρες πιο έξυπνοι γι' αυτό και δεν την παίρνουν υπόψη τους, δεν τις έχουν κάτσει ποτέ οι άντρες να την αγαπήσουν, οι φίλες τη χρησιμοποιούν, δηλαδή έχει ένα, να το πω έτσι, συναισθηματικό πυρήνα η ηρωίδα, και κάνει ένα, χρησιμοποιώ εκεί ένα χωρικό με λέξεις του Ζολώτα, από το μνημειώδη ύμνο του λόγο του Ζολώτα
1: τότε, που μίλησε με τις ελληνικές λέξεις στα αγγλικά.
0: Μπράβο, έχω πάρει μερικές λέξεις και έχω κάνει ένα πολύ ωραίο κοράλ, αυτές τις λέξεις που μιλάνε για τη δημοκρατία, το θέατρο. Mm-hmm. Και mm-hmm. περνάμε στο 40 και το δεύτερο μέρος είναι όλος ο 20ος αιώνας.
1: Τώρα, τι θέλεις να νιώσει, να πάρει μαζί το θεατής φεύγοντας από την παράσταση? Ας πούμε αυτό τώρα στις 15 του μήνα στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τι θες να νιώσει?
0: Αυτό που λέει στο τέλος το έργο, αφού λέει πολλά, τέλος πάντων, έχω έναν ανάπηρο, περνάνε οι πόλεμοι, περνάνε οι ανακοινώσεις του Σταυρού. Είχε πολλή δουλειά αυτή η συνθήκη και ιστορικά. Mm-hmm. Να ξαναγαπήσουμε τον τόπο αυτόν τον σπουδαίο, αγάπη μου.
1: Να ξαναγαπήσουμε την Ελλάδα μας.
0: Αυτό τον τόπο. Εγώ το φινάλε το γράψα. Μια πρωτοχρονιά στο Γαλαξίδι, βλέποντας το Γαλαξίδι να αντικατοπτρίζεται στο σύννεφο και στο νερό, έβλεπα τρία γαλαξίδια. Και έλεγα, αυτό, ρε παιδιά, δεν υπάρχει αλλού στον κόσμο αυτό το πράγμα.
1: Αυτή η μαγική εικόνα.
0: Και μια χώρα που την έχουμε αδικήσει, και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, και αν θέλεις...
1: Εσύ δεν την έχεις αδικήσει, εσύ

0: τις έχεις χαρίσει τις υπέροχες μουσικές σου.
1: Ξέρεις Νίκο, πολλές φορές καταναλωνόμαστε στην κρίνια και στις αντιπαλότητες, στις πολιτικές κτλ. Κτλ. Στην πραγματικότητα, εάν η χώρα λάμβανε κανείς υπόψη τη δυναμική της, τη βαριά της βιομηχανία που είναι η τέχνη της και ο πολιτισμός της. Αυτή τη στιγμή θα έπρεπε να είμαστε υπόδειγμα καπιταλισμού, που λέει και ο φίλος μου ο Μπογιόπουλος.
0: Έτσι είναι. Έτσι είναι. Έτσι είναι.
1: Λοιπόν, αν θες χτυπάω ένα κουδούνι στα 71 μου κι εγώ κάπως, με τη συνθήκη, γιατί ήταν συνταρακτικό αυτό που έγινε στο Ερώδη, ήταν δύο βράδια, δεν καταλάβαινα τι έγινε. Δεν βρίσκαν εισιτήριο και εξού πήγαμε, δεν είχαμε προγραμματίσει κάτι άλλο.
0: Γι' αυτό έρχεται ο Λυκαβητός τώρα στις 15 του μήνα.
1: Και πήραμε τον Λυκαβητό 15 να έρθουν οι άνθρωποι που μείνανε λίγο απ' έξω. Και από ό,τι δείχνει αυτό το πράγμα μιλάμε. Με το Λονδίνο μιλάμε.
0: Σε βλέπω να ξεκινάς μεγάλη περιοδία.
1: Για την Ελλάδα δεν το κόβω και πολύ, γιατί είναι 50 άτομα, Νίκο μου, εσύ που ξέρεις πολύ καλά τι λέω. 50 άτομα δεν είναι κρατικός φορέας, δεν μπορούν να κάνουν περιοδία.
0: Ναι, είναι μεγάλη παράσταση.
1: Ναι.
0: Είναι μεγάλη παράσταση.
1: Και θα πάμε όσο μας παίρνει, εκεί που μας παίρνει. Και το ευτύχημα είναι ότι μας καλούν απ' έξω.
0: Στα μάτια μου εύχομαι ολόψυχα καλή επιτυχία. Και
1: δεν τολμώ και να σου πω, γιατί είναι ένα έργο γραμμένο για τις γυναίκες. Κάνω τις γυναίκες θεές με θήτα κεφαλαίο. Αλλά αν είστε εδώ, ελάτε.
0: Θα έρθουμε. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Θα χαρώ πολύ.
0: Σε ευχαριστούμε για τις ωραίες στιγμές που μας χαρίζεις. Πάντα.
1: Εγώ, αγαπημένο.
0: Καλημέρα, Σταμάτη Κραουνάκη. Αγαπημένη.
1: Γεια σου, αγαπημένη.
0: Έτσι με σταμάτη πάμε για διαφημίσεις και δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: Real FM.
1: Καλώς το Γιάννη. Τι έγινε, ρε κουμπαρούλη?
2: Άστα, ρε Βαγγέλη. Ανοίγει ο καιρός και αρχίζει την κρίνια η κουμπάρα σου για τους τοίχους έξω.
1: Γιάννη μου, έχει έρθει η ώρα να βάψεις και να ξεγνιάσεις. Άκου, θα ησυχάσεις για 15 χρόνια. Duropaint PU. Το υβριδικό χρώμα της Durostick. Ακριλικό πολυουρεθανικό χρώμα με τριπλάσια αντοχή από τα κοινά ακριλικά. Ζέστη, κρύο, βροχή, τίποτα δεν το επηρεάζει.
2: Αλήθεια, βρε κουμπάρε. Duropaint PU.
1: Ναι, σου λέω. Το ξέρεις ότι με την Durostick έφτιαξα όλο μου το σπίτι. Και για μας τώρα, το δικό μας που ξέρει και μας έκανε το σπίτι κούκλα. Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
0: Real FM. Η ώρα είναι 11.
6: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
7: Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
7: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
11: Διεθνείς ειδήσεις.
7: Αθλητικά.
11: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος έως Νέα Φιλαδέλφια. Καθυστερήσεις σημειώνονται ένα τμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Βουλιαγμένης, Ποσειδώνος, Αθηνών και στην Αττική Οδό στις εξόδους Γελαμία. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας για τον εντοπισμό των δραστών της τριπλής εμπριστικής επίθεσης στις κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη με τραγική κατάληξη τον θάνατο της 72 ετών μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Ομόθυμη είναι η καταδίκη του πολιτικού κόσμου με τον Πρωθυπουργό να στέλνει σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής σε φαινόμενα τρομοκρατίας και βίας. Πρόκειται για μια τρομοκρατική ενέργεια η οποία είχε ιδεολογικό και πολιτικό στόχο, δήλωσε στον Real FM ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Γιάννης Μπούγας. Η ελληνική αστυνομία πρέπει να συλλάβει γρήγορα και να οδηγήσει στη δικαιοσύνη τους δράστες, οι οποίοι πρέπει να τιμωρηθούν με την ποινή της ισόβιας κάθερξης, πρόσθεσε. Κάλεσμα διαμαρτυρίας ενάντια στην τρομοκρατία στις 7 το απόγευμα έξω από το νοσοκομείο Ιπποκράτειος στη Θεσσαλονίκη απευθύνει η Νέα Δημοκρατία αναλυτικά στο ενικός.gr. Φυλάκιση από 1 έως 3 χρόνια με τριετή αναστολή επέβαλε το δικαστήριο σε 57 παραγωγούς από την Κρήτη που κρίθηκαν ένοχοι για ίσπραξη παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε σχεδόν 2.300 ανέρχονται οι νεκροί από τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα, ενώ σε περίπου 50.000 υπολογίζονται οι αγνοούμενοι. Επταήμερο εθνικό πένθος κήρυξε η προσωρινή πρόεδρος της χώρας.
14: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
9: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
7: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Αποκλείστηκε από τη συνέχεια του τουρνουά Wimbledon ο Στέφανος Τσιτσιπάς, που ιτήθηκε με 3-0 σετ από τον Νόβακ Τζόκοβιτς, με τον Σέρβο Άσο να προκρίνεται στους 32 της διοργάνωσης. Μετά τις 5.30 το απόγευμα θα αγωνιστεί για την ίδια διοργάνωση η Μαρία Σάκαρη με αντίπαλο την Καμίλα Ρακίμοβα από το Ουσμπεκιστάν. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
7: Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
13: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Άνεμη βόρειο-δυτική έως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική. Στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο Ενώπιος Ενωπίο, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης για τις πολιτικές εξελίξεις. Τι λέει για τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Πώς σχολιάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Πώς εξηγεί τις δημοσκοπικές ανατροπές των τελευταίων εβδομάδων. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίο, αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνιο.
1: Καλημέρα, καλημέρα, γεια σας.
0: Τι γίνεται, όπα, κάτι τράβηξες τώρα. Κάτι τράβηξες στο καλώδιο. Μα το
1: τώρα
0: βλέπω.
1: Μια χαρά.
0: Τώρα είσαι μια χαρά.
1: Τα καλώδια.
0: Δηλαδή, λοιπόν, μέχρι τώρα ήταν το κουμπί. Τώρα έχει βρει καινούριο. Κάνει απότομες κινήσεις και τραβά το καλώδιο.
1: Όχι, όχι. Τώρα όλα καλά, όλα καλά. Λοιπόν, Νίκο, κοίταξε να δεις κάτι. Είναι αυτό το, η εγκληματική ενέργεια που έγινε στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Και όχι τα γκαζάκια γενικώς.
0: Όχι, ενέργεια. Μιλάμε για έγκλημα. Μιλάμε για δολοφονία.
1: Ναι, πέθανε μια αθώα γυναίκα που δεν έχει καμιά σχέση με όλα αυτά που συμβαίνουν και καταλαβαίνω και γιατί εκεί βάλαν και ποιοι είναι αυτοί. Έχει ομόφωνη καταδίκη από όλα τα κόμματα σχεδόν. Νομίζω ότι δεν είπε κάτι η κυρία Κωνσταντοπούλου. Κάτι τέτοιο μου είπαν τώρα. Δεν το πω.
0: Δεν ξέρω. Λογικά θα έχει πει, δεν μπορεί.
1: Και έχει κάνει ο Σκέρτσος, λέει, μια δήλωση. Μαθαίνω ότι ψάχνουν στο χώρο εκεί των ατόμων που είχαν σχέση με καταλήψεις.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά υπάρχουν και ηθικοί αυτούργοι, οι πιο μεγάλη ηλικία, λέει, που βάζουν τους πιτσιρικάδες. Αλλά δεν είχε σημασία. Αυτός που εγκληματεί, πιτσιρικάς, μεσαίος, μεγάλος, εγκληματεί. Έχει το θέμα ξεφύγει πρόωρα, νομίζω, και έχει γίνει μια πολιτικοποίηση του θέματος, μια σύγκρουση πολιτική που δεν χρειαζόταν αυτή την ώρα. Να γίνει στην ώρα της, και άμα χρειαστεί. Θεωρώ ακραία τη δήλωση του κ. Κυρανάκη ότι η εμφάνιση του Τσίπρα με το όνομα Ελλάς θυμίζει με τα εμφυλιακή κατάσταση κλπ. Δεν χρειάζεται. Και όσο μάλιστα δεν χρειάζεται, όταν αυτή την ώρα, ας το θεωρώ και ανόητη αυτή την προσέγγιση, αυτή την ώρα γίνεται και έρευνα. Κάθεσε, ρε Χριστιανέ μου, να δούμε τι είναι αυτή, ποιοι είναι αυτοί, να τους πιάσουμε και μετά, αν υπάρχει καμία σύνδεση με κάποιον, να την καταδικάσεις. Λίγο ψυχραιμία χρειάζεται.
0: Ναι, η δήλωση, Κυρανάκη, συμφωνώ μαζί σου, ήταν άστοχη. Άστοχη δήλωση.
1: Ναι. Ο Τσίπρας, λέει, το σημειώνω εδώ, επανασυστήθηκε, λέει, με εμφυλιοπολεμικό όνομα Ελλάς. Τώρα, τι σχέση. Ναι. Και ο Τσίπρας είναι για, από τις λίγες φορές, θέλω να το παρατηρήσω αυτό, Νίκο.
0: Και τι σχέση έχει, και τι σχέση έχει
1: απόλυτη ξεκάθαρη.
0: Ναι, και τι σχέση έχει το όνομα του κόμματος Τσίπρα με τις ενέργειες αυτές τις δολοφονικές στη Θεσσαλονίκη. Καμία
1: και επίσης η δήλωσή του εννοείται, και αυτονόητο εγώ τη θεωρώ, ήταν και απόλυτα
0: ξεκάθαρη.
1: Ξεκάθαρη και από τις.
0: Ναι, ναι.
1: Να το πω και αυτό. Από τις λίγες φορές εμείς είχαμε επικρίνει, θυμάμαι, και το είχε ξεκινήσει και το πήρα εγώ σε Ρίκο Κορδόνη. Πολλές φορές που επί ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση είχαν κάτι αμφίσιμες δηλώσεις, κάτι βουλευτές για κάτι παιδιά που ανησυχούντες.
0: Ναι, ναι.
1: Και τους είχαμε πλακώσει, θυμάσαι, στην κριτική. Αυτά τώρα, τουλάχιστον από την πλευρά, από ό,τι γνωρίζω εγώ, της λεγόμενης Ελλάς, έχουν τελειώσει και τα έχουμε αφήσει πίσω. Για να δούμε όμως τι θα γίνει στην πορεία. Ποιοι θα είναι αυτοί οι παλικάράδες ή οι αλυταράδες, μάλλον, που έκαναν αυτές τις ενέργειες.
0: Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατουαλά, ο οποίος έχει βγάλει και πολύ ωραίο ποντίκι. Το διαβάσαμε πριν, με τίτλο «Τα ποντάρει όλα στην οικονομία» και με μότο πάνω από το λογότυπο «Τελευταίος να κλείσει την πόρτα». Και με συγκλονιστικό σκίτσο στην πρώτη σελίδα με τον πρωθυπουργό που έχει αγκαλιάσει μια γιαγιά και του λέει «άσε με καλέ» και λέει αυτός «και να πας στο Σαμαρά, δεν σφάξανε». Δύο συνεντεύξεις λοιπόν για την οικονομία κυρίως. Παύλος Γερουλάνος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, υπεύθυνος του τομέα οικονομίας για το Ταμείο Ανάκαμψης. Χθες το ΠΑΣΟΚ έκανε κάποιες επιθετικές δηλώσεις για τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση λειτουργήσε σε ό,τι αφορά το Ταμείο Ανάκαμψης. Και στη συνέχεια Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο υφυπουργός οικονομικών, από τον οποίο θα ζητήσουμε να απαντήσει σε αυτά που θα πει ο κύριος Γερουλάνος.
1: Σωστό.
0: Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Σήμερα είναι ακόμη μια υπέροχη, έρχεται ακόμη μια υπέροχη βραδιά για θερινό σινεμά. και δεν χρειάζεται να ψάχνετε αν υπάρχουν εισιτήρια ή ώρες που σας βολεύουν. Γιατί με την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV έχετε ένα θερινό κινηματογράφο παντού μαζί σας. Όλο το συναρπαστικό περιεχόμενο από Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 ευρώ το μήνα για να απολαμβάνετε τις αγαπημένες ταινίες και σειρές όπου και αν βρίσκεστε. Και βέβαια μαζί μας όπως πάντα η προτέρια. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει και δεν το αλλάζουν με τίποτε. Τον καφέ που απολαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει τον καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα για τη γυμναστική. Και το καλύτερο, χάρη στο Προτέρια Club τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι το Προτέρια Club που επιβραβεύει κάθε πελάτη Προτέρια με μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Προτέρια App, μπες στο Club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτε. Κάτι θες να πεις,
1: ναι, ναι. Προχτές και χτες κάναμε αναφορές επικριτικές για το χάος που επικρατεί στη Ραφίνα, θυμάσαι πολύ.
0: Ναι, ναι, για το λιμάνι.
1: Για το λιμάνι. Πριν προκυρθεί τα είπαμε. Δεν ήξερα και τίποτα, γιατί το ζω και εγώ πολύ τακτικά. Και η κατάσταση αυτή είναι όπως την περιγράψαμε, ότι ένα λιμάνι της δεκαετίας του 70 πάει να εξυπηρετήσει αυξοαναχωρήσεις διάρκειας με απόσταση μεταξύ των 10 λεπτών. Και μου γράφει τώρα ένας εδώ ακροατής μας, ο Στέφανος, ότι πράγματι αυτό συμβαίνει. Και άκουσα σήμερα με ενδιαφέρον και άλλους συναδέλφους στο Sky, το Δημητρικό Νόμο κλπ. Να βάζουν αυτό το θέμα. Με αφορμή και την απειρία αύριο που θα ταλαιπωρηθεί πάρα πολλοί κόσμος και θα μπορεί να βρει εισιτήριο κλπ. Εις βάρος των νησιών προφανώς, έτσι. Θέλω να πω ότι ας αρχίσουν να φτιάξουν το δεύτερο λιμάνι της χώρας όπως είναι η Ραφίνα, που με έναν τρόπο δεν ξέρω τώρα γιατί δεν είμαστε ειδικοί. Άρα όταν μιλάς για θέματα καθημερινότητας, αυτό μου γράφει ο αγαπητός Στέφανος, πιάνει τόπο όσο μπορεί κανείς να το κάνει αυτό, έτσι.
0: Λοιπόν, εδώ ο Παναγιώτης και η Άννα λένε, κύριε Δελατόλα, δεν είναι απλά αλυταράδες, είναι δολοφόνοι.
1: Ναι.
0: Ναι, το είπαμε κι εμείς, το είπε και ο Αντώνης ότι είναι δολοφόνοι.
1: Συμφωνούμε.
0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ και υπεύθυνο του τομέα οικονομίας, υπεύθυνο για το Ταμείο Ανάκαμψης, τον κύριο Παύλο Γερουλάνο. Κύριε Υπουργέ, κύριε Γερουλάνε, καλημέρα.
2: Καλημέρα και στους δύο και καλημέρα στους ακροατές μας.
1: Καλημέρα. Χθες λοιπόν μου τηλεφώνησε ο κύριος Γερουλάνος, λέει μου σου στέλνω κάτι σημαντικό. Λέω έλα, διαφοροποίηση έχουμε και θα γίνει μπάχαλο. Αλλά τελικά ήταν για το πρόγραμμα του Υπουργείου Ανάπτυξης, το αναπτυξιακό. Και θέλω να ρωτήσω, μπαίνοντας κατευθείαν.
2: Νομίζω για την καθημερινότητα του κόσμου πιο σημαντικό.
1: Συμφωνώ. Είδα για το Ταμείο Ανάκαμψης τις δηλώσεις και κάποια σημεία. Θέλω να ρωτήσω ευθέως, έχετε να μας πείτε τρία παραδείγματα τα οποία έχουν επιδοτηθεί από το πρόγραμμα που δεν θα έπρεπε να ήταν στην προτεραιότητα και απορρόφησαν μεγάλα ποσά κλπ. Συγκεκριμένα, χωρίς να είναι αυτό σε μια γενική παρατήρηση ότι πήγαν τα λεφτά σε ημέτερους. Ποιους ημέτερους, δεν ξέρω.
2: Εμείς δεν είπαμε ποτέ για το πού πήγαν τα λεφτά. Εμείς συγκρίναμε το τι έλεγε η κυβέρνηση όταν έκανε το σχέδιο και τι λέει τώρα, και μέσα από τα λόγια της ίδιας κυβέρνησης διαπιστώνουμε εκπτώσεις για τις οποίες ζητούμε να εξηγήσουμε γιατί υπάρχουν. Εκτός οι οποίες μπορεί να είναι καθολική απομάκρυνση ενός έργου από το Ταμείο Ανάκαμψης ή μπορεί να είναι μερική. Άρα δεν εικάζουμε τίποτα σε αυτή τη φάση.
1: Συγκρίνετε, κάντε σύγκριση.
2: Κάνουμε μία σύγκριση των δεδομένων της κυβέρνησης όταν πρωτοσχεδιάσανε το Ταμείο Ανάκαμψης και αυτό το οποίο βλέπουμε σήμερα. Και εκεί βλέπουμε μία απόσταση η οποία είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Και γεννά πολλά ερωτηματικά. Γιατί ξαφνικά δεν θα γίνει ένα έργο? Γιατί ένα έργο έχει μια έκπτωση και αντί να γίνει όπως είπε στην αρχή αρχίζει και μειώνει το στόχο του έργου στην πορεία? Όλα τα προγράμματα έχουν αναθεωρήσεις, αλλά συνήθως γίνονται αναθεωρήσεις για να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Εδώ οι αναθεωρήσεις γίνονται για να εξηγήσουμε γιατί πράγματα δεν θα γίνουν. Και το τραγικό είναι ότι αντί έναν τέτοιον απολογισμό να κάνει η κυβέρνηση κάθε 6 μήνες όπως θα όφιλε μια κυβέρνηση, Πρέπει εμείς να κάνουμε τους detective για να πάμε να βρούμε τα λόγια της ίδιας κυβέρνησης, να κάνουμε τη σύγκριση και να γεννήσουμε τα ερωτήματα τα οποία καλούμε αύριο τον Υπουργό να απαντήσει.
1: Μα απάντησε ο Υπουργός ότι όταν ακυρωθεί ένα πρόγραμμα, μάλλον όταν υπάρξει απένταξη ενός προγράμματος, ενός έργου από το Ταμείο, δεν σημαίνει ότι θα ακυρωθεί. Προσπαθεί να βρει ένα άλλο πλαίσιο χρηματοδοτικό για να συνεχίσει. Ισχύει αυτό ή δεν ισχύει?
2: Δεν διαφωνώ σε αυτό, βεβαίως ισχύει, αλλά μπορεί να μας εξηγήσει γιατί απεντάχθηκε ή γιατί πήρε μια μεγάλη έκπτωση. Εγώ δεν δέχομαι ότι αύριο με το επόμενο ΕΣΠΑ, με το παραεπόμενο ΕΣΠΑ, με το επόμενο Ταμείο Ανάκαμψης θα έχει πάλι η χώρα λεφτά. Αλλά θα πρέπει να στερηθεί άλλα πράγματα που χρειάζεται για να κάνει αυτά που δεν έγιναν τώρα. Άρα το ερώτημα είναι, αυτά που δεν έγιναν τώρα, γιατί δεν έγιναν? Υπήρχε κάποιο πρόβλημα, υπολογίσαμε λάθος τον σχεδιασμό που κάναμε στην αρχή? Δεν ήρθαν άνθρωποι να πάρουν το διαγωνισμό? Ήρθε μόνο ένας ο οποίος ήταν άχρηστος? Τι έγινε και δεν έχουμε αυτά τα οποία μας υποσχέθηκαν στην αρχή ότι θα είχαμε?
0: Πρακτικά θα χαθούν χρήματα και υπάρχουν έργα τα οποία ξεκίνησαν και δεν θα ολοκληρωθούν?
2: Το ότι έργα θα ολοκληρωθούν μερικώς, αυτό ισχύει. Δηλαδή αντί για τόσα χιλιόμετρα δρόμου ότι θα είναι τόσα μείον 10%, 20% ή και 50%.
0: Που για να ολοκληρωθούν μετά θα πληρωθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό, λέτε?
2: Ή από το επόμενο ΕΣΠΑ.
0: Ή από το επόμενο ΕΣΠΑ.
2: Τώρα το επόμενο ΕΣΠΑ έχει γίνει κάθε για τρία, έτσι. Όποιος ανησυχεί για κάτι, για ένα έργο που θα γινόταν στην περιοχή του και ρωτάει, του λέει μην ανησυχείς, θα το βάλω στο ΕΣΠΑ. Γίνεται μια μετακύληση αυτού του πράγματος. Κάποια πράγματα δεν θα γίνουν καθόλου, τα οποία είχαν μια αξία.
0: Εσείς συγκεκριμένα γιατί κατηγορείτε την κυβέρνηση? Ότι τι?
2: Ότι έκανε κακό σχεδιασμό.
0: Ναι.
2: Και ότι πάνω στον κακό σχεδιασμό η ίδια δεν έφερε ούτε καν τα αποτελέσματα που αυτή είχε βάλει στο στόχο. Και ρωτάμε γιατί. Μόνο εκεί είμαστε σήμερα. Στο γιατί όμως είναι ο διάβολος, στη λεπτομέρεια. Γιατί δεν έχουν συμβεί τα πράγματα? Εκεί θα πρέπει να δώσει η κυβέρνηση πολύ καθαρές απαντήσεις για να ξέρει ο κόσμος τι πήγε λάθος.
0: Εγώ άκουγα από τους υπουργούς να λένε μέχρι τώρα ότι έχουμε πολύ υψηλά ποσοστά απορρόφησης από το χρημάτων από το Ταμείο Ανάκαμψης και υψηλά ποσοστά παράδοσης έργων. Δεν είναι έτσι?
2: Δεν είναι έτσι. Ξεκινήσαμε ψηλά και πατήσαμε φρένο. Σήμερα δουλεύουμε κάτω από τους μέσους όρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και προσέξτε, είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον ότι αυτή είναι η επιχειρηματολογία της κυβέρνησης. Λες και ξεχνάει ότι παραλαμβάνει μια χώρα μετά από μια πάρα πολύ βαθιά κρίση. Μια χώρα μετά από μια βαθιά κρίση όχι μόνο έχει ανάγκη να απορροφήσει σωστά τα κονδύλια και να γίνουν σωστά τα έργα, να μην απενταχθούν έργα δηλαδή, αλλά έχει και το λεγόμενο ελαττήριο για το οποίο συζητάμε πολύ συχνά, ότι μετά από μια κρίση ένα ποσό χρημάτων όπως είναι αυτό το οποίο είχε στη διαχείριση της κυβέρνησης, αν στο Ταμείο Ανάκαμψης προσθέσει κανείς και τα άλλα πακέτα, φτάνουμε περίπου τα 90 δισεκατομμύρια. Καταλαβαίνετε ότι το αποτύπωμα το οποίο θα έπρεπε να έχουν αυτά τα 90 δις θα έπρεπε να είναι μεγαλύτερο. Και για να μην χρησιμοποιούμε τα λόγια μιας υπεραισιόδοξης αντιπολίτευσης, πάρτε τα λόγια του ίδιου του Πρωθυπουργού, των ίδιων των αρμοδίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μιλούσαν για ανάπτυξη 6% και του ίδιου του Πρωθυπουργού που έλεγε ότι κατά μέσο όρο θα μπορούμε να έχουμε ανάπτυξη 4%. Καταλαβαίνετε ότι είμαστε πολύ μακριά από αυτό.
1: Τώρα, επειδή ασχοληθήκαμε με την οικονομία πριν περάσουμε στα αμιγώς πολιτικά και εσωκομματικά, να ρωτήσω αν εσείς είστε ικανοποιημένος, δεν ξέρω, δεν θα είστε προφανώς, δεν είναι και ο κόσμος ικανοποιημένος, από τον τρόπο που η κυβέρνηση αντιμετωπίζει την ακρίβεια. Έχετε κάνει προτάσεις πολλές φορές και για τη μείωση του ειδικού φόρου στα καύσιμα και για τα ΦΠΑ σε βασικά, αλλά δεν γίνεται από την κυβέρνηση αυτό και τα εργαλεία που χρησιμοποιεί η κυβέρνηση μέχρι στιγμής δεν έχουν αποδώσει. Πώς βλέπετε να εξελίσσεται αυτό?
2: Αν θέλετε θα το συνδέσω και με την προηγούμενη ερώτηση που έχει να κάνει με τις επιλογές της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση έκανε μια μεγάλη επένδυση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επειδή όμως επέλεξε να απεντάξει τις μπαταρίες, την ενέργεια που παράγουμε την πουλούμε στους Βούλγαρους που έχουν μπαταρίες. Αν αντί να είχαμε πατήσει τόσο πολύ γκάζι στις ΑΠΕ, είχαμε κρατηθεί λίγο και είχαμε βάλει κάποια από αυτά τα χρήματα, όπως είχε προτείνει και το ΠΑΣΟΚ, να επενδυθούν σε κατοικίες. Ξέρετε ότι είναι μεγάλο πρόβλημα και στις τουριστικές περιοχές, αλλά και αστικά κέντρα όπως είναι η Αθήνα. Αμέσως θα είχαμε αυξήσει την παροχή κατοικιών και θα είχαμε συμπιέσει τις τιμές προς τα κάτω. Είναι επιλογές αυτά τα πράγματα και εκεί είναι που οφείλουμε εμείς να λέμε αυτή είναι η επιλογή της κυβέρνησης, αυτό είναι αυτό που θα κάναμε εμείς και να συγκρίνει ο κόσμος τι από τα δύο προτιμάει.
0: Τώρα πάμε και στην οικονομία που αφορά τα νοικοκυριά, που αφορά τους πολίτες. Πώς είδατε αυτή τη συμφωνία κυρίων εντός εισαγωγικών που έκανε η κυβέρνηση με τα σούπερ μάρκετ και με την αγορά γενικότερα για πάγωμα των τιμών το καλοκαίρι και για κάποιες μειώσεις σε είδη πρώτης ανάγκης το Σεπτέμβρη, μπορεί να λειτουργήσει κατά τη γνώμη σας ή όχι και γιατί?
2: Κοιτάξτε, όλα αυτά τα ευχολόγια μέχρι τώρα δεν έχουν λειτουργήσει. Εγώ δεν θέλω να ξεκινήσω κακόπιστα. Κάθε συμφωνία η οποία θα μπορέσει να αφήσει ένα θετικό αποτύπωμα για την ακρίβεια, να τη χειροκροτήσω. Αλλά μέχρι τώρα τίποτα από όλα αυτά δεν έχουν λειτουργήσει σωστά. Ξέρουμε πολύ καλά ότι οι σούπερ μάρκετ, ας πούμε, κάνανε εκτόσεις σε πράγματα που θα κάνανε εκτόσεις έτσι κι αλλιώς. Και το τελικό αποτύπωμα στην ακρίβεια δεν είναι εντυπωσιακό για να πει κανείς ότι πήρανε μία ανάσα τα νοικοκυριά. Αντίθετα, όταν εμείς προτείνουμε πράγματα και για την ακρίβεια ή για θέματα όπως είναι τα κόκκινα δάνεια και τα λοιπά, που ξέρετε ότι έχω χειριστεί αρκετά από αυτά, η πρώτη κουβέντα της κυβέρνησης είναι είστε λαϊκιστές, και έρχονται 6, 9, 12 μήνες μετά, κάνουν ακριβώς αυτά που έχουμε προτείνει. Ακριβώς αυτά που έχουμε προτείνει, ζητώντας να τις χειροκροτήσουμε, όταν έχουμε χάσει και έχουν χάσει τα νοικοκυριά πολύτιμο χρόνο από τους προϋπολογισμούς τους. Λοιπόν, ή είμαστε λαϊκιστές ή καλό είναι να μας ακούνε. Εφόσον λοιπόν κάνουν αυτά που λέμε, έστω και με καθυστέρηση, μήπως να πάρουν τις προτάσεις αντιπολίτευσης πιο σοβαρά και να μην προσπαθούν να μας απαξιώσουν κάθε φορά που λέμε κάτι.
0: Τώρα, πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα επιστρέψουμε με 2-3 τελευταία ερωτήματα. Θα σας πάρουμε πάλι σε 5-6 λεπτά, κύριε Γερουλάνε.
2: Πολύ ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ.
3: Real FM.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
4: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
5: Έλα εδώ, δεξιά.
4: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
5: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
4: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
5: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
4: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
3: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
6: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας Life On της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
7: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
8: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
9: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
10: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
11: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
13: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς σουζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
14: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Την εκτίμηση ότι η επίθεση στις κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη με αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα σύντομα θα εξιχνιαστεί, εξέφρασε η εκπρόσωπος της αστυνομίας. Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες της αντιδρομοκρατικής υπηρεσίας. Ομόθυμη είναι η καταδίκη του πολιτικού κόσμου με τον Πρωθυπουργό να στέλνει σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής σε φαινόμενα τρομοκρατίας και βίας. Τουλάχιστον 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 90 τραυματίστηκαν σε μαζική ρωσική επίθεση με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη εναντίον του Κιέβου. Περισσότερα στο real.gr.
14: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
16: Αυξημένη στην άνοδο του Κηφισού στο ύψος των ΚΤΕΛ και σε Βασιλίση Σοφίας και Αμαλίας προ Σύνταγμα.

0: Επιστρέφουμε τώρα στη συζήτησή μας με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ και υπεύθυνο του τομέα οικονομίας και ιδιαίτερα για το Ταμείο Ανάκαμψης έχει την κομματική ευθύνη με τον πρώην Υπουργό, τον κύριο Παύλο Γερουλάνο. Κύριε Υπουργέ, να πάμε, Αντώνη, και λίγο στα κομματικά.
1: Ναι, στα κομματικά. Τα αγαπημένα. Ναι.
0: Πού είναι ο πήχης για τις ερχόμενες εκλογές? Τι θα θεωρήσετε επιτυχία του κόμματός σας και τι όχι?
2: Τον πήχη τον έχει βάλει ο πρόεδρος και όπως λέω πάντα...
0: Τη μία ψήφος πάνω από τη Νέα Δημοκρατία.
2: Τα κόμματα τα οποία δεν είναι κόμματα διαμαρτυρίας οφείλουν να έχουν πάντα στόχο την νίκη. Είναι κόμματα τα οποία θέλουν να δούνε το πρόγραμμά τους να γίνει πράξη και αυτό μπορεί να σημαίνει μόνο με μία νίκη.
0: Είναι ρεαλιστικό στόχος αυτός με βάση τα δημοσκοπικά στοιχεία που βλέπουμε όλη το τελευταίο διάστημα?
2: Κοιτάξτε, επειδή όλες οι εκλογές των τελευταίων ετών κρίνονται από το...
1: Και όχι μόνο τα δημοσκοπικά. Περπατάτε στην κοινωνία, στην Αλφα Αθήνας και σας λένε έρχεστε σιγά σιγά, είστε έτοιμοι? Δεν το βλέπω.
2: Άρα... Σας λέω ότι όλες οι εκλογές των τελευταίων ετών κρίνονται πραγματικά από το κατά πόσον ένα κόμμα καταφέρει να κινητοποιήσει κόσμο στην αποχή. Δεν είναι τόσο πολύ μετακίνηση από το ένα κόμμα σε ένα άλλο. Είναι αυτό που λέω, και παρά τη μεγάλη αύξηση των κομμάτων δεν βλέπω πολλά από αυτά να μιλούν στον κόσμο που μέχρι χθες καθόταν στον καναπέ. Υπάρχουν εξαιρέσεις προφανώς, αλλά το μεγάλο σώμα το οποίο δεν πάει να ψηφίσει παραμένει ακόμα να κρίνει τα κόμματα τα οποία βλέπει. Μέσα σε αυτά και το ΠΑΣΟΚ.
0: Πάντως η χθεσινή δημοσκόπηση που παρουσίασε ο Αντένα της ΜΑΡΚ δείχνει ότι σε αυτούς που δεν ψήφισαν στις τελευταίες εκλογές, στο λεγόμενο καναπέ, τους κινητοποιεί περισσότερο το κόμμα της κυρίας Καριστιανού και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, τα δύο νέα κόμματα. Αντιθέτως, τα παλαιά κόμματα, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ κλπ, έχουν πολύ μικρή επιρροή σε αυτούς.
2: Επειδή με ρωτήσατε για την εικόνα στην κοινωνία, θα σας πω ότι την εικόνα για την κυρία Καριστιανού τη βλέπω. Την εικόνα για τον κύριο Τσίπρα ακόμα δεν το έχω δει. Δεν λέω ότι δεν υπάρχει και μπορεί να μην έχω την πλήρη εικόνα περπατώντας μόνο τις γειτονίες της Αθήνας. Αλλά την κυρία Καριστιανού τη βρίσκω σαν μια δύναμη κινητοποίησης.
1: Αντισυστημική, με αυτή τη λογική.
2: Συγγνώμη.
1: Αντισυστημική παρουσία βλέπετε στην κυρία Καριστιανού και στήριξη από
2: δεν
1: κόσμο
2: που
1: έχει αυτή τη λογική.
2: Δεν θα έλεγα τόσο πολύ αντισυστημική όσο θα έλεγα μια πολύ συγκεκριμένη ατζέντα τιμωρίας ανθρώπων οι οποίοι συνέβαλαν στο δράμα το οποίο έζησε εκεί. Και σε άλλα δράματα τα οποία βεβαίως ζούμε καθημερινά. Η έννοια της ατιμωρησίας στο πολιτικό σύστημα είναι κάτι το οποίο απασχολεί την κοινή γνώμη εδώ και πάρα πολύ καιρό και απαξιώνει και την πολιτική εδώ και πάρα πολύ καιρό και είναι κάτι για το οποίο άνθρωποι σαν και εμένα, αλλά όχι μόνο, έχουμε μιλήσει για το πώς αυτό πρέπει να αλλάξει. Και οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ προς αυτή την κατεύθυνση είναι επίσης καθαρές. Αλλά θέλω να πω ότι αυτό το βλέπω. Βλέπω κάποιους ανθρώπους που θέλουν να εκφράσουν μια δυσφορία με το πολιτικό σύστημα, όχι όμως απλά ως μόνο ως διαμαρτυρία, αλλά και ως, αν θέλετε, καταλήτη ώστε κάτι να αλλάξει. Τέτοιους ανθρώπους συναντώ. Γι' αυτό λέω ότι είναι άνθρωποι που μπορεί να σηκωθούν από τον καναπέ. Βλέπω ένα στόχο δηλαδή. Βλέπω κάτι που τους κινητοποιεί. Κατά τα άλλα βλέπω ένα πολύ μεγάλο μέρος του κόσμου να έχει φύγει από την ανοχή προς τον κύριο Μητσοτάκη και να οδεύει προς μια ανάγκη πολιτικής αλλαγής. Οι οποίοι όμως ακόμα δεν έχουν εκφραστεί για το από πού την περιμένουν.
1: Μάλιστα.
0: Ευχαριστούμε τον κύριο Παύλο Γερουλάνο. Καλημέρα, Υπουργέ.
1: Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας.
3: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Αγώνας δρόμου για να εντοπιστούν οι δράστες των επιθέσεων κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη με μία νεκρή και τέσσερις τραυματίες. Τα ευρήματα που δείχνουν την εμπλοκή τουλάχιστον τριών προσώπων και οι εκτιμήσεις της αντιτρομοκρατικής. Ποια μηνύματα στέλνει ο πολιτικός κόσμος? Νέο άλμα πάνω από 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την εφορία μέσα σε ένα χρόνο. Ποιοι χρωστάνε τα περισσότερα, γιατί μένει εκτός ρύθμισης το μεγαλύτερο μέρος των οφειλών? Σε ιστορικά υψηλά επίπεδα τα ενίκια σε πολλές περιοχές της Αττικής παρά την επιβράδυνση των αυξήσεων. Πού κινούνται οι τιμές για οικογενειακά σπίτια σε Αθήνα, Μαρούσι, Γλυφάδα, Βουλιαγμένη και Πειραιά, σύμφωνα με νέα έρευνα. Αναλυτικό ρεπορτάζ.
6: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
7: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
8: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
10: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
11: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.
10: Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες στη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα. Για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
12: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
13: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον Υφυπουργό Οικονομικών, τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο. Κύριε Μαρκόπουλε, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
2: Καλημέρα. Κύριε Μαρκόπουλε, πολλές φορές μέσα στη χρονιά έχουμε μιλήσει για το Ταμείο Ανάκαμψης. Έχουμε καλέσει και τον κύριο Παπαθανάση, δίνει νούμερα ότι πάνε πολύ καλά. Απ' την άλλη μεριά και τα κόμματα της αντιπολίτευσης και χθες ο κύριος Γερουλάνος και σήμερα τώρα λίγο πριν σε εμάς είπε ότι υπάρχουν πάρα πολλά έργα που δεν έχουν ενταχθεί, μένουν έξω, η απορριφορητικότητα δεν είναι καλή. Υπάρχει μια ιεράρχηση η οποία έχει ένα ενδιαφέρον αν είναι αυτή που πρέπει για να εισπράττουν και οι εταιρείες που δεν είναι στη μεγάλη κατηγορία των μεγάλων εταιριών. Πραγματικά δεν μπορεί να βρει κανείς
0: άκρη. Έργα...
2: Άλλα λένε τα Excel τα δικά σας, άλλα λέει η αντιπολίτευση.
0: Ότι υπάρχουν έργα που μπορεί να μείνουν στον αέρα τελείως.
2: Να μείνουν στον αέρα, να περντάσσονται.
1: Πριν απαντήσω, θα μου επιτρέψετε πολύ σύντομα, γιατί δεν θέλω να βγούμε από τη ροή της θεματολογίας, να δηλώσω την μεγάλη θλίψη μου για όσα συνέβησαν.
2: Θα το πούμε ξεχωριστά.
0: Θα έρθουμε, θα έχουμε ερώτημα.
2: Θα ξεχωριστά, γιατί έχει πολιτικά χαρακτηριστικά.
1: Λοιπόν, πάμε τότε στο προκείμενο. Κοιτάξτε, καθαρές κουβέντες. Ούτε ευρώ δεν πρόκειται να χαθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης. Το ΠΑΣΟΚ, αντίστοιχη ρητορική, δεν είναι κάτι καινούργιο αυτό το οποίο επαναφέρει ο κύριος Γερουλάνος. Το ΠΑΣΟΚ αρχικά έλεγε ότι η Ελλάδα δεν θα καταφέρει να απορροφήσει τους πόρους. Τα καταφέραμε, τους απορροφήσαμε. Τώρα πάει σε ένα νέο αφήγημα. Οι πόροι ότι δεν χάνονται οι πόροι, εντάξει, όλα καλά, αλλά δήθεν δεν αξιοποιούνται προς όφελος της χώρας, δεν αξιοποιούνται προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Να είμαστε λοιπόν σαφείς ως προς την πορεία της υλοποίησης. Αυτή τη στιγμή έχουν εισρεύσει στην ελληνική αγορά, στην ελληνική οικονομία, 24,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Το συνολικό, δηλαδή το 68% δηλαδή του συνολικού προϋπολογισμού σε λιγότερο από 5 χρόνια. Είναι μια εθνική επιτυχία, δεν είναι μια επιτυχία της κυβέρνησης αυτό μόνο, έτσι. Το ποσό, για να καταλάβουμε, αντιστοιχεί στο 11% του ΑΕΠ της χώρας. Και η Ελλάδα είναι η πρώτη στη θέση μεταξύ των κρατών μελών της Ευρώπης ως προς τη σημασία των εκταμείευσεων αυτών στην οικονομία. Τώρα, σε ό,τι αφορά το αφήγημα, λένε ότι η απορρόφηση των επιχορηγήσεων είναι, μάλιστα αυτό υπήρξε και μια παλιότερη ανακύκλωση ανακοίνωσης του ΠΑΣΟΚ, ήταν στο 48% των επιχορηγήσεων, μόνο αυτό έχει φτάσει στους τελικούς αποδέκτες. Μα η Ελλάδα, όπως και άλλες χώρες, έχει εισπράξει το 54% των επιχορηγήσεων του Ταμείου. Όταν λοιπόν αυτή τη στιγμή προχωράνε οι επιχορηγήσεις, οι επιχορηγήσεις που είχαν εισπραχθεί έχουν φτάσει στο 66% του προϋπολογισμού. Δηλαδή, τι θέλω να πω, ότι όπως όλα τα κράτη υπάρχει μια σταδιακή πορεία σε ό,τι αφορά τις απορροφήσεις των επιχορηγήσεων. Επίσης, ακούγεται ότι οι μικρομεσαίοι δεν έχουν πάρει τίποτα. Ουδέν αληθές, ουδέν ψευδέστερο. Σε ό,τι αφορά το σκέλος των επιχορηγήσεων, έχουν εγκριθεί 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Να σας θυμίζω έτσι πολύ γρήγορα, για να μην γίνομαι γραφειοκρατικός και βαρετός.
0: Τι ποσοστό έχουν πάρει οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο σύνολο?
1: Ακούστε, μικρομεσαίες
0: επιχειρήσεις. Τι ποσοστό από το πακέτο?
1: Μιλάω για άμεσα. Εγώ σας λέω το 1,6 δις είναι τα άμεσα, για προγράμματα όπως ο ψηφιακός μετασχηματισμός, εξοικονόμηση ενέργειας, πρωτογενή τομέα. Από την άλλη όμως, και στα προγράμματα τα υπόλοιπα, γιατί έχουμε μια σειρά προγραμμάτων, υπάρχουν πλήθος υποεργολάβων, οι οποίοι αντίστοιχα είναι μικρομεσαίοι και μπαίνουν μέσα στα συγκεκριμένα προγράμματα. Εδώ λοιπόν μην παίζουμε με τις εντυπώσεις. Είναι εθνικά προγράμματα σημαντικά. Είναι έργα τα οποία είναι πάρα πολύ μεγάλα και τα οποία διαρκώς έχουν ανάγκη από τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Και εδώ υπάρχει σε εξέλιξη μια προσπάθεια που δηλώνουμε ξεκάθαρα. Δεν θα χαθεί ούτε ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Επιδιώκει το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή, αν θέλετε κιόλας, ένα μπαράζ συνολικής αντεπίθεσης στο χώρο της οικονομίας. Δεν τους άρεσε η εφαρμογή καθολικά του νόμου Κατσέλη, αλλά και το γεγονός ότι κάναμε τη ρύθμιση Πιερακάκη για αναδρομικά. Δεν τους άρεσε, γιατί ήταν ένα κοινωνικό μέτρο το οποίο έρχεται να ανακουφίσει τον πολίτη. Τώρα δεν τους βγήκε την προηγούμενη εβδομάδα αυτό, επίθεση στο Ταμείο Ανάκαμψης. Έτσι όμως, δεν πάμε μπροστά.
2: Καλά, η αντιπολίτευση τη δουλειά της κάνει. Κριτικάρει, κάνει προτάσεις.
1: Με χαρά μεγάλη να
2: παρατηρεί λήψεις. Τι ακάτε, σας κοιτάει, άμα σας κοιτάει, θα πάει από το 10 στο
1: 2. Να σας πω ένα μύθο του κυρίου Γερουλάνου. Οι απεντάξεις, λέει, έργων και χάνονται χρήματα. Καταρχάς, η απένταξη ενός έργου από το Ταμείο Ανάκαμψης δεν συνεπάγεται την ακύρωση, ούτε την απώλεια της χρηματοδότησης. σημαίνει ότι επιλέγεται το καταλληλότερο χρηματοδοτικό πλαίσιο ώστε το έργο να ολοκληρωθεί με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Δηλαδή, πρόκειται για μια πρακτική την οποία ακολουθεί όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μας παρουσιάζουν μια εξαίρεση. Ενώ όμως δεν χάνονται οι πόροι. Εδώ λοιπόν θέλω να πω, δημιουργούνται μια σειρά από μύθοι με στόχο κυρίαρχα να πληγεί ένα αφήγημα το οποίο νομίζω όμως το καταλαβαίνει ο πολίτης. Η Ελλάδα στην οικονομία έχει επιτυχίες. Πώς να το κάνουμε? Μπορώ να συζητήσω βήματα που έγιναν προς τα πίσω σε άλλους τομείς. Να τα συζητήσουμε. Όμως εδώ μην κάνουμε κριτική η οποία δεν πατάει στην αλήθεια.
2: Κύριε Μαρκόπουλε, ένα άλλο θέμα που ταλανίζει, όπως έχουμε πει πολλές φορές, τα νοικοκυριά είναι η ακρίβεια. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Ανακοίνωσε το Υπουργείο Ανάπτυξης αυτό το πόσο κάνει κλπ. Το οποίο κατά γνώμη μας, και όχι μόνο τη δική μας, δεν πήγε καλά, δεν ενδιαφέρεται ο κόσμος. Το είδαμε και στις μετρήσεις. Να ζήσουμε να το θυμόμαστε. Έχουμε καμιά ελπίδα από αυτή τη φοβερή συμφωνία κεριών ότι οι τιμές θα κρατηθούν και θα μειωθούν, λέει, από το Σεπτέμβρη?
1: Καταρχάς, η πρώτη εφαρμογή του πλαφών στα κέρδη σε συγκεκριμένους κωδικούς προϊόντων είχε μια αρχική αποκλιμάκωση. Φτάνει, αν δεν κάνω λάθος, 5 με 6%. Παρά τα αυτά, επειδή πρέπει να είμαστε τίμοι με τους ακροατές, δεν λέμε ότι όλα τα προβλήματα λύθηκαν. Εγώ προέρχομαι από μια λαϊκή περιοχή. Αντιλαμβανόμαστε τα προβλήματα, τα συζητάμε καθημερινά. Γι' αυτό το λόγο υπάρχει και περαιτέρω παρέμβαση. Παρά τα αυτά, δεν είναι μια αμέριμνη κυβέρνηση, έτσι όπως κάποιοι θέλουν να την παρουσιάζουν, αυτή του Κυριάκου Μητσοτάκη, της Νέας Δημοκρατίας, το φαινόμενο αυτό. Βλέπετε ότι διαβουλευόμαστε, βλέπετε ότι έχουν πυκνώσει οι έλεγχοι, είχαμε και πρόσφατα και άλλα πρόστιμα. Βλέπετε ότι δημιουργήθηκε μια νέα ανεξάρτητη αρχή. Υπάρχει διαρκώς κινητικότητα με τις επιχειρήσεις. Από την άλλη πλευρά, προφανώς, ο μεγάλος μας αγώνας είναι σε αυτό το πεδίο. Είναι σε ό,τι αφορά την καθημερινότητα και την ακρίβεια. Όμως υπάρχουν και περιοχές, ενώ προϊόντων, στις οποίες έχει υπάρξει αποκλιμάκωση. Μάλιστα. Για παράδειγμα, ακούω πολύ έντονα το μοσχάρι. Όντως.
0: Να σας πω τώρα κάτι, κύριε Μαρκόπουλε.
1: Είναι προβληματικό. Το χειμώνα όμως έχει πέσει, δεν το λέει κάποιος. Εδώ, να το συζητήσουμε.
0: Εδώ αποφάσισε η κυβέρνηση να άρει το πλαφόν που είχε βάλει στα περιθώρια κέρδους, χωρίς να πάρει κάτι από τους... τι συμφωνία κυρίων είναι αυτή?
1: Καταρχάς,
0: μόνο
1: δεν
0: δώσατε,
1: είναι...
0: δεν πήρατε τίποτα. Και μιλάτε για πάγωμα τιμών τους επόμενους δύο μήνες και όχι για μείωσή τους. Και επίσης,
2: δηλαδή,
0: και επίσης, που είναι ήδη πολύ ψηλά. Έτσι. Και επίσης δεν ξεκαθαρίζει κανείς με ποιον τρόπο θα πέσουν οι τιμές το Σεπτέμβρη. Τι έχετε συμφωνήσει κάτι συγκεκριμένο?
1: Λοιπόν, καταρχάς είναι εύλογο ερώτημα το οποίο όμως έχει μια ξεκάθαρη απάντηση. Καταρχάς, ήδη έχουν αποκλιμακωθεί στους κωδικούς που επιβλήθηκε το πλαφόν. Όπως σας είπα πριν, έχουν αποκλιμακωθεί οι τιμές. Έχουμε 6% μείωση. Το είπα και πριν. Τώρα, σε ό,τι αφορά αυτό, δεν είναι άμεσο και έχει συνδυασμό με την διαφαινόμενη πτώση των τιμών. Ήδη έχει ξεκινήσει σε ό,τι αφορά τις τιμές στην ενέργεια λόγω της αποκλιμάκωσης της κατάστασης στον πόλεμο στο Ιράν. Από εκεί και πέρα, οι επιχειρήσεις έχουν υποχρέωση. Έχουν υποχρέωση παγώματος των τιμών. Δεν θα υπάρξει καμία παρέμβαση από εκεί και πέρα. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο ούτε χαριστικό είναι. Έχει να κάνει με την διορθωτική πορεία της αγοράς της ενέργειας, η οποία είναι άμεσα συνδεδεμένη με την πορεία και των τιμών στα τρόφιμα και στην αγορά και στην καθημερινότητα. Δεν είναι δηλαδή κάτι το χαριστικό. Αντιθέτως, διασφαλίζει ομαλότητα στην αγορά και καλύτερες τιμές σε ό,τι αφορά τους καταναλωτές.
2: Μάλιστα. Τώρα, είδαμε ότι το θέμα με αυτή την εγκληματική ενέργεια στη Θεσσαλονίκη που στήχησε τη ζωή σε μια γυναίκα έχει αρχίσει μια πολιτικοποίηση. Ξεκίνησε, θα έλεγα, από μια πολύ, κατά τη γνώμη μου, ακραία τοποθέτηση του γραμματέα του κόμματος, του κ. Κερανάκη. Κάπου εκεί σαν άφηγε το όνομα το νέο όνομα του κόμματος Τσίπρα. Συμφωνείτε με αυτή την προσέγγιση? Νομίζετε ότι πείθει το ακροτήριο της Νέας Δημοκρατίας τέτοιες αναφορές σε αυτή τη φάση?
1: Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή περνάμε ένα αρχικό μούδιασμα και παραταξιακά, αν θέλετε. Μην ξεχνάτε ότι πρόκειται για στελέχη μας, μια σειρά μεσαίων κυρίως στελεχών. Και μάλιστα μου προκαλεί εντύπωση, εμείς είμαστε, κύριε Δελατόλα, κάπως φυλασσόμενοι. Μην το πάω σε βάρος, είμαστε κάπως φυλασσόμενοι, οι βουλευτές, οι υπουργοί κτλ. Το γεγονός ότι η βία πήγε σε μεσαία μας στελέχη είναι κάτι το οποίο δεν σας κρύβω ότι μας έχει μουδιάσει. Όμως μετά την ώρα περίσκεψης έχει έρθει και η ώρα της δράσης. Έχουμε επιλέξει την τήρηση της νομιμότητας, τα βάλαμε με άβατα, τα βάλαμε με περίεργες συλλογικότητες, θεωρώ πολύ σωστά, Όμως πλέον είναι χρέος τιμής να αποκαλυφθούν αυτοί οι οποίοι προχώρησαν σε ένα έγκλημα. Η υπόθεση Νέστορα είναι μια υπόθεση η οποία πληγώνει πλέον το σύνολο της κοινωνίας.
0: Κύριε Μαρκόπουλε, θα με συγχωρείτε.
1: Ένα έγκλημα. Η υπόθεση

0: Πραγματικά αποτύχει, πραγματικά αποθαύμα. Λοιπόν, αντιμετωπίζονται λοιπόν μια σειρά ακτιβισμών που κατ' ουσίαν είναι τρομοκρατικές ενέργειες, ως light καταστάσεις. Λοιπόν, αυτό πρέπει να αλλάξει κάποια στιγμή.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, μιλάτε καταρχάς σε παθόντα. Εγώ κατά τη διάρκεια της προεδρίας μου στα Τέμπη δεν μπορούσα να κάνω μετά τη δύση του ηλίου γραφείο. Δεν μπορούσα. Είχαμε δεχθεί και εμείς απειλές. Εδώ πρόσφατα ο Ρουβίκονας, πρόσφατα εγώ το λέω και με το όνομά του.
0: Εμάς μας έκαψαν.
1: Κινήθηκε με λογική παραστρατιωτική, παρακρατική. Με πορείες ντυμένη ομοιόμορφα, ποια ήταν η διαφορά τους με τη Χρυσή Αυγή. Κάποιοι όμως, κύριε Χατζηνικολάου, θα πρέπει να πούμε ότι το Ρουβίκονα τον είχαν βάλει στη Βουλή. Να τα θυμόμαστε αυτά. Κάποιοι άλλοι επέτρεψαν να εισέλθουν με προσκλήσεις ακτιβιστές και να πετάνε φυλάδια την ώρα που μιλούσε ο Πρωθυπουργός, υβρίζοντάς μας ως δολοφόνους. Κάποιοι προχωράνε καθημερινά σε χουλιγκανισμούς εντός του Κοινοβουλίου και πρέπει πλέον να τους δείξουμε ότι η ανοχή μας έχει πάρει τέλος. Εδώ λοιπόν έχει μια μεγάλη σημασία και μια πολιτική κουβέντα που ανοίγει και εντός Κοινοβουλίου. Άμα δείτε, τα παρακολουθείτε, δεν θέλω τώρα να μπω σε λεπτομέρειες. Παρακολουθείτε καθημερινά τους χούλιγκανς του ελληνικού κοινοβουλίου. Πώς να μην περάσει αυτή η εικόνα του κοινοβουλίου και στην κοινωνία. Όταν ο άλλος βγαίνει και σε φωνάζει δολοφόνο, όταν βγαίνει και σε κατηγορεί καθημερινά με χυδαιότητες, με χυδαίο τρόπο, όταν μπαχαλοποιούν την κοινοβουλευτική δραστηριότητα, χωρίς να υπάρχει εδώς, χωρίς να υπάρχει όριο και φρένο, προφανώς αυτό θα μετακυληθεί και στην κοινωνία. Όταν υπάρχει πολιτικό κόμμα το οποίο βλέπουμε τα στελέχη να καθυβρίζουν καθημερινά σε λίγο το κοινοβούλιο έτσι που πάμε, θα μας θυμίσει εικόνες Ταϊβάν, αυτά τα ασιατικά κοινοβούλια, και μας υβρίζουν καθημερινά. Εδώ λοιπόν έχει έρθει η ώρα της περίσκεψης, έχει έρθει όμως και η ώρα της δράσης. Δεν είμαστε όλοι, να ξέρετε, συμμέτοχοι κοινοβουλευτικά στην υπόθεση να αποδοθεί η δικαιοσύνη για τη δολοφονία την χθεσινή. Δεν είμαστε όλοι. Εγώ χαίρομαι
2: πάντως
1: που κάποια κόμματα...
2: Τα περισσότερα κόμματα το καταδίκασαν.
1: Χαίρομαι
2: όλοι,
1: χαίρομαι
2: δηλαδή.
1: Ειλικρινά και πραγματικά. Πάντως δεν ήταν και αυτονόητο όλα αυτά τα χρόνια ότι θα γινόταν αυτό. Χαίρομαι. Υπάρχουν όμως και οι καθημερινοί τροφοδότες μίσους και τοξικότητας. Εκείνοι οι οποίοι χαίρουν και μιας ιδιότυπης ασυλίας, σας εξαιρώ εσάς ως μέσο, και από τα μέσα ενημέρωσης, ασχημονούν καθημερινά εντός κοινοβουλίου και σας θυμίζω, επί συγκεκριμένου προσώπου πολιτικού, ο Ρουβίκονας έκανε παρέλαση στη Βουλή, μέσα στη Βουλή. Είναι ο ίδιος Ρουβίκονας που τις τελευταίες ημέρες πρόσφατα κινήθηκε παραστρατιωτικά, παρακρατικά, φορώντας τα ίδια ρούχα, χρυσαυγήτικη λογική, τίποτα διαφορετικό. Και είναι τα ίδια πρόσωπα οι οποία διαρκώς χουλιγκανίζουν και μπαχαλοποιούν το ελληνικό κοινοβούλιο. Δεν πάει άλλο.
0: Η νομοθεσία μας θέλει αυστηροποίηση κατά τη γνώμη σας ή όχι?
1: Νομοθετικό πλαίσιο υπάρχει, έχει χρησιμοποιηθεί και στο παρελθόν. Νομίζω ότι πλέον πρέπει να πάμε στο επόμενο στάδιο. Το έχουμε δει, έχει λειτουργήσει σε προηγούμενο ιστορικό παράθυρο. Αναφέρομαι στις συλλήψεις για τη Χρυσή Αυγή. Όπως υπάρχει η ακροδεξιά,
0: πάντως έχουμε δει επίσης,
1: φασιστική βία, υπάρχει και η ακροαριστερή.
0: Πάντως έχουμε δει επίσης να συλλαμβάνονται και να πέφτουν στα μαλακά, στα
1: όταν
0: πούβουλα, κάνει, στη συνέχεια.
1: Να το πάω και λίγο πιο καθαρά.
0: Διότι προφανώς δημιουργούν ένα φόβο γύρω τους.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, εγώ θα το πάω και λίγο πιο ευθέως. Δεν θα σχολιάσω τι είπε ο συνάδελφος, ο κ. Κυρανάκης, τι δεν είπε. Εγώ θα πω αυτό το οποίο θα πω εγώ. Όταν κάποιοι κλαίνε διαρκώς τον νόμο του Κουφοντίνα και του Γιωτόπουλου και αυτό περνάει έτσι, να τα αποτελέσματα. Να τι είναι τώρα που ήρθε. Όταν κάποιοι χωρίς ντροπή βγαίνουν στο δημόσιο λόγο και γυρνάνε και λένε για δολοφόνους, κατά σειροήν, τους δίνουν πολιτική κάλυψη. Εδώ λοιπόν έχει έρθει η ώρα να διαλέξουμε με ποιον είμαστε. Είμαστε με την νομιμότητα, είμαστε με τον κοινοβουλευτισμό ή είμαστε με τη χουλιγκανοποίηση των πάντων και τον μπάχαλο. Από εδώ και πέρα η συζήτηση γίνεται επί άλλης βάσεως. Μετά τη χθεσινή εξέλιξη και κοινοβουλευτικά, επαναλαμβάνω, πλέον η ανοχή μας θα πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε ότι έχει τελειώσει. Ανοχή, τέλος. Όποιοι πάνε να κλαίνε στο νόμο του κάθε τρομοκράτη και δεν έχουν σαφές μήνυμα, θα πρέπει από σήμερα και μετά να απολογούνται. Έχουμε μία νεκρή γυναίκα μόνο και μόνο γιατί έκανε το τραγικό λάθος να υποστηρίξει άλλη παράταξη από αυτή που κάποιοι πιστεύουν. Ως εδώ. Πολύ δεν πάει.

0: ευχαριστούμε τον Υφυπουργό Οικονομικών, τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Εμείς, φίλες και φίλοι, έχουμε διπλό ραντεβού απόψε, 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και τα μεσάνυχτα ενώπιο με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη. Μην ξεχνάτε, κυκλοφορεί δυνατό ποντίκι στα περίπτερα με φοβερό ρεπορτάζ και εμείς έχουμε ραντεβού στα περίπτερα την Κυριακή με τη Real News. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους.
2: Γεια σας, σας χαιρετώ. Γεια σας.

0: Real FM. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο Ενώπιο Σενοπείο, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης για τις πολιτικές εξελίξεις. Τι λέει για τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Πώς σχολιάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Πώς εξηγεί τις δημοσκοπικές ανατροπές των τελευταίων εβδομάδων. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
2: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Να ζήσετε!
4: Άσε εμένα πρώτα.
5: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
6: Πάρτε του το μικρόφωνο.
7: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
9: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
8: Γιατί?
9: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
8: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
9: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
0: Real FM.
10: Η ώρα είναι 12.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
17: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Την εκτίμηση ότι η επίθεση στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη με αποτέλεσμα τον θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα σύντομα θα εξιχνιαστεί, εξέφρασε η εκπρόσωπος της αστυνομίας. Η αντιτρομοκρατική έχει αναλάβει τις έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών, οι οποίοι τοποθέτησαν εμπεριστικούς μηχανισμούς στις εισόδους τριών πολυκατοικιών. Ομόθυμη είναι η καταδίκη του πολιτικού κόσμου με τον Πρωθυπουργό να στέλνει σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής. Πρόκειται για μια τρομοκρατική ενέργεια η οποία έχει ιδεολογικό και πολιτικό στόχο, δήλωσε στο σταθμό μας ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Γιάννης Μπούγας. Κάλεσμα διαμαρτυρίας ενάντια στην τρομοκρατία στις 7 το απόγευμα έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη απευθύνει η Νέα Δημοκρατία. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Το 54% των επιχορηγήσεων από το Ταμείο Ανάκαμψης έχει απορροφηθεί και 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ έχουν δοθεί άμεσα σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δήλωσε στον Real FM ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Διαβεβαίωσε ότι δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ από τα διαθέσιμα κονδύλια. Φυλάκιση από 1 έως 3 χρόνια με τριετή αναστολή επέβαλε το δικαστήριο σε 57 παραγωγούς από την Κρήτη που κρίθηκαν ένοχοι για έσπραξη παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τουλάχιστον 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 90 τραυματίστηκαν κατά τη μαζική ρωσική επίθεση με πυράβλους και μία πανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον του Κιέβου, σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές. Σε δήλωσή του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επανέλαβε το πάγιο αίτημα προς την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες για ενίσχυση με αντιπυραυλικά συστήματα.
16: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών, αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις, αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
6: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
18: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Αποκλείστηκε από τη συνέχεια του τουρνουά Wimbledon ο Στέφανος Τσιτσιπάς, που ιτήθηκε με 3-0 σετ από τον Νόβακ Τζόκοβιτς, με τον Σέρβο Άσο να προκρίνεται στους 32 της διοργάνωσης. Μετά τις 5.30 το απόγευμα θα αγωνιστεί για την ίδια διοργάνωση η Μαρία Σάκαρη με αντίπαλο την Καμίλα Ρακίμοβα από το Ουσμπεκιστάν. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
18: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
17: Γενικά έθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις και καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Άνεμη βορειοδυτική έως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

Πάμε, καλό μεσημέρι. Καλώς ήρθατε στο Real FM στους 97,8. Μάνος Νίφλης στο μικρόφωνο, χωρίς τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Έχουμε πει ότι θα λείψει και σήμερα και αύριο. Τη Δευτέρα όμως θα είναι εδώ κανονικά στην θέση του. Ο Γιώργος Τζιβελεκίδης απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Η κυρία Εύη Κατσόλη στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Και η κυρία Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο.

Να λοιπόν πώς η επικαιρότητα, πώς τα γεγονότα αποδεικνύουν κάθε φορά το πόσο λίγοι είμαστε. Πώς δεν μπορούμε να μιλήσουμε για τα αυτονόητα. Τι έλλειμμα δημοκρατίας υπάρχει στο δημόσιο λόγο. Δεν μιλώ για την ουσία, μιλώ για το δημόσιο λόγο. Για τα νοήματα, για τη συνεννόηση, για αυτό που τέλος πάντων μπορούμε να βρούμε για να συνεννοηθούμε. Δεν μπορούμε ούτε σε θανάτους, ούτε σε τρομοκρατικά χτυπήματα να συνεννοηθούμε, να καταλήξουμε κάπου, αδελφέ. Είναι αυτό που μαζεύεται μία παρέα, έχει διαφορετικές απόψεις και λέει στο τέλος πού καταλήγουμε. Εδώ φαίνεται ότι η συζήτηση δεν καταλήγει και δυστυχώς στην Ελλάδα δεν θα καταλήξει ποτέ πουθενά. Ακόμη δεν έχει γίνει κηδεία αυτής της γυναίκας, της 70χρονης Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, και έχουν γίνει οι πρώτες δηλώσεις για το δεξιά και αριστερά. Αστειότητες. Ανοίγει δηλαδή ένας διάλογος που όχι μόνο δεν είναι δυνατόν να σηκώσει κόσμο από τον καναπέ για να πάει να ψηφίσει, γιατί υποτίθεται ότι αυτό είναι το ζητούμενο των επόμενων εκλογών, είτε τέλος πάντων με αυτό που μας έχουν πρίξει, θα γίνουν Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, θα γίνουν Μάρτιο, θα γίνουν Μάιο, όποτε και αν γίνουν. Αυτός ο λόγος θεωρούν κάποιοι ότι είναι αυτό, ότι είναι το έναυσμα για να σηκώσει κόσμο από τον καναπέ. Κάνετε τεράστιο λάθος. Και επειδή δεν κουνάω το δάχτυλο ποτέ σε κάποιον, λέω την άποψή μου απλώς, να πω για τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κυρανάκη, για τη δήλωση που έκανε για να ενσπείρει το δαιμόνιο του διαχωρισμού αριστεράς και δεξιάς. Ξαναλέω, λίγες ώρες αφού πέθανε, άφησε την τελευταία της πνοή μια γυναίκα στο νοσοκομείο από καθολικά εγκάβματα στο σώμα της, ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να αποτινάξει από πάνω του το Twitter. Θα πρέπει να το αποτινάξει από όλο το Twitter. Βέβαια, για να λέμε και του στραβού το δίκιο, την άποψη του κυρίου Κυρανάκη και τις δηλώσεις του κυρίου Κυρανάκη, πιο ευγενικά, σε πιο χαμηλούς τόνους, αλλά στην ουσία σε απόλυτη συμφωνία, ασπάζονται και συνεχίζονται και το συνεχίζουν και άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Παιδιά, δεν είναι κανονικά πράγματα αυτά. Καθόλου κανονικά πράγματα. Το να δείχνεις αριστερούς πίσω από ένα τρομοκρατικό χτύπημα, το να βολεύει κάποια στιγμή, γιατί για να μην κοροϊδευόμαστε, όλη αυτή η ιστορία, το αφήγημα αριστεράς-δεξιάς και στη μέση ένας θάνατος, βολεύει πάρα μα πάρα πολύ, κυρίως τη Νέα Δημοκρατία θα πω εγώ, για να συγκρατήσει τα δεξιά της. Για να εξηγούμεθα, να μην παρεξηγούμεθα, να μην κρυβόμαστε και πίσω το δάχτυλό μας. Βοηθάει από την άλλη πλευρά και τους απέναντι, βοηθά και το κόμμα Τσίπρα που δίνει ένα σήμα. Λέει στον κόσμο, να παιδιά το δίπολο, εμείς είμαστε το δίπολο, δεν υπάρχει κανένα άλλο κόμμα. Είναι Τσίπρας ή Μητσοτάκης. Αυτή είναι η αριστερά και αυτή είναι η δεξιά στην Ελλάδα. Για να συνεννοούμαστε έτσι, δεν συμβαίνει κάτι άλλο. Αυτό συμβαίνει επί της ουσίας. Βολεύει τη Νέα Δημοκρατία αυτή η κουβέντα για να συμμαζέψει τα δεξιά της προς τον Σαμαρά, προς χίλια δύο πράγματα, και προς τις άλλες διαρροές που μπορεί να έχει, και βολεύει και το κόμμα Τσίπρα, γιατί δείχνει στον κόσμο ότι, παιδιά, πέραν τις δημοσκοπήσεις και στην ουσία εγώ είμαι ο αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας. Το δίλημα δηλαδή είναι Μητσοτάκης ή Τσίπρας. Έλα παιδιά, έλα, να συνεννοούμαστε. Και λέω για τον κύριο Κυρανάκη, θα πρέπει να αποτινάξει κάποια στιγμή από πάνω του το Twitter, γιατί αυτές τις κουβέντες τις έβλεπα, είχε πεθάνει δύο ώρες η γυναίκα. Το τι μπουρδολογία διάβαζα στο Twitter, τι σκατήλα διάβαζα στο Twitter, δεν υπήρχε, δεν υπάρχει αυτό. Μόνο που αυτή η κουβέντα του Twitter δεν μπορεί να αποτελεί πολιτική κουβέντα, επίσημη πολιτική κουβέντα. Και μας φταίει μετά ο Τραμπ, που κάνει ό,τι κάνει, που μιλάει όπως μιλάει για το πώς φέρεται. Σοπάτε ρε εσείς, ανώτεροι του Τραμπ, δεν βλέπετε τα χάλια μας. Δολοφόνοι. Δολοφόνοι χτύπησαν σε σπίτια. Δεν χτύπησαν τα παιδιά με τα γκαζάκια, δολοφόνοι χτύπησαν. Οκ. Το έχουμε βιώσει και εμείς στο Real FM με την...
με μία συνάδελφο να κινδυνεύει πάρα πολύ σοβαρά. Δολοφόνοι είναι αυτοί. Δεν είναι τα παιδιά με τα καζάκια. Και αν υπάρχει, επειδή άκουγα και νωρίτερα, αν υπάρχει κάποιο κόμμα που δεν το έχει καταδικάσει αυτό, κακώς δεν έχουμε ασχοληθεί, ασχοληθούμε, είναι κατάπτυστο και το κόμμα αυτό. Κατάπτυστο όμως.

Τώρα στα υπόλοιπα, επειδή δέχομαι τα μηνύματα κάθε φορά που συζητάμε, ακούγαμε χθες τον κύριο Πεταλά, τον εκπρόσωπο των σούπερ μάρκετ, να μας μιλάει για την συμφωνία, για το τι δίνουν τα σούπερ μάρκετ, τι παίρνουν τα σούπερ μάρκετ, το τι είπαν στην κυβέρνηση και το τι δεν άκουσε η κυβέρνηση, το πώς μας προστατεύουν από το να μην αυξηθούν τα προϊόντα, ότι αυτή η συμφωνία προστατεύει απλώς από τις ανατιμήσεις που θα γίνονταν αυτό το χρονικό διάστημα. Και έχει αναπτυχθεί και μια ρητορική, αυτοί οι λαϊκιστές που έχουν κάνει φίλο και φτερό το από το χωράφι στο ράφι. Παιδιά, επειδή από το χωράφι στο ράφι το ξεχυλώνουμε και πολλές φορές ίσως το κάνουμε και εμείς λάθος οι δημοσιογράφοι, έτσι όπως το παρουσιάζουμε, γιατί το παρουσιάζουμε στη γενικότητά του. Σήμερα λοιπόν το πρωί μιλούσαμε στην εκπομπή στο Open με έναν οριζοπαραγωγό. Ο άνθρωπος παράγει, βγάζει ριζάκι και η ερώτηση είναι απλή. Ούτε ποιότητες, είτε το ένα, είτε το άλλο, είτε καθαρισμένο, είτε καθάριστο και τίποτα άλλο. Τζιβελακίδης, παραγωγός λέγω τώρα. Τζιβελακίδη μου, πόσο δίνεις το ρύζι σου? Λέει 23 με 25 λεπτά. Τζιβελεκίδη μου, έχεις δει το δικό σου ρύζι? Το δικό σου ρύζι τζιβελεκίδη, όχι άλλη ποιότητα. Εσύ ξέρεις που το δίνεις. Έχεις δει πόσο φτάνει στο ράφι το δικό σου ρύζι? Και η απάντησή του είναι ναι, το έχω παρακολουθήσει. Πόσο? 3 με 3 ευρώ. Με 3,5. Υπάρχουν στην διαδικασία αυτή, υπάρχει μια πορεία κόστους? Υπάρχει. Δικαιολογία αυτή την απόσταση? Το 23 λεπτά με το 3,5. Εγώ θα πω όχι. Αν υπάρχει άλλη άποψη, την ακούω με πολύ μεγάλη χαρά. Γιατί προφανέστατα και έχει κόστος η μέση διαδρομή από το χωράφι στο ράφι. Αλλά εδώ δικαιολογείται, αιτιολογείται η διαφορά από τα 23 λεπτά στο 3-3,5 ευρώ? Νομίζω πως όχι. Άρα τι λέμε ρε παιδιά για συμφωνίες και ξεσυμφωνίες κυρίων και μη κυρίων και οτιδήποτε άλλο, και έντιμες συμφωνίες και δίνουν τα χέρια και οτιδήποτε άλλο? Δεν το απαξιώνω, λέω όμως κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Η εποπτεία και η συμφωνία δεν πρέπει να γίνει στο ράφι, πρέπει να γίνει στη διαδρομή.

0: Γιώργο μου, εγώ δεν θα πω στην κουβέντα αυτή και με συγχωρείς, κάνεις πολύ μεγάλο λάθος την μπαίνεις. Εδώ το θέμα λένε ξεκάθαρο. Η αριστερά σε όλες τις εκδοχές της τελειώνει. Το πετάω το μήνυμα, όπως είναι ο Γιώργο μου, με συγχωρείς. Το λέω με σεβασμό, πετάω το μήνυμά σου. Δεν μπορώ να μπω στη διαδικασία που γουστάρετε να μπείτε η αριστερή και η δεξή. Δεν γουστάρει ο κανονικός Έλληνας πολίτης όταν καίγεται ένας συμπολίτης του να βάλει το δίλημα αριστερά ή δεξιά. Δεν το καταλαβαίνετε εσείς. Για πάμε τώρα στα καθημερινά μας, αυτά που μας αφορούν κυρίως, πρωτίστως καθημερινά. Ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου είναι πρόεδρος των Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής. Κύριε Παπαγεωργίου, κύριε πρόεδρε, καλώς σας μεσημέρι.
1: Καλησπέρα σας κύριε Νιφλή και καλό μήνα.
0: Τι κάνετε,
1: καλό
0: μήνα, να είστε καλά. Λοιπόν, τώρα, το ερώτημα που σας θέτουμε σχεδόν αιμονικά αυτές τις ημέρες είναι κλασικό. Γιατί με χαμηλή τιμή του Brent πρώτου πολέμου είχαμε πιο χαμηλή τιμή πώλησης και σήμερα με την ίδια χαμηλή του Brent έχουμε ακριβότερη τιμή πώλησης του καυσίμου?
1: Καταρχήν να διαχωρίσουμε από πού ξεκινάει αυτό. Γιατί επειδή στην Ελλάδα είναι τρία τα στάδια στη διακίνηση για να φτάσει στον καταναλωτή. Το πρώτο στάδιο είναι της διήλυσης, δηλαδή την πρώτη τιμή επιβάλλει το δηληστήριο. Έρχεται η εταιρεία χοντρικής, η οποία έχει και το μεταφορικό κόστος και επιβάλλει το κέρδος στα λειτουργικά της κόστη. Και έρχεται και το πρατήριο καυσίμων, το οποίο και αυτό επιβάλλει στην τελική τιμή το δικό του κόστος, για να υπάρχει, να μπορεί να είναι βιώσιμο. Να. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από την πηγή, από την αρχή. Δεν θέλω να σας ταλαιπωρώ, δεν θέλω να σας κουράζω, αλλά είναι απαραίτητο να κάνω αυτή την αναφορά. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από την πηγή, από το δηληστήριο. Στις 26 Φεβρουαρίου, 27 Φεβρουαρίου ρίξανε οι Αμερικάνοι τους πρώτους πυράβλους στο Ιράν.
0: Ναι.
1: Στις 26 Φεβρουαρίου, μια μέρα πριν, που είχαμε περίπου τα 74 δολάρια την τιμή του Brent, τα ελληνικά δηληστήρια τιμολογούσαν τελική τιμή για να αγοράσει η εταιρεία χοντρικής 1,56 ευρώ τη βενζίνη. 1,56 ευρώ τη βενζίνη. Σήμερα που το πετρέλαιο τύπου Brent έχει 71 δολάρια, τα ελληνικά δηληστήρια τιμολογούν τιμή 1,77. Το οποίο σημαίνει ότι υπάρχει μια ψαλίδα 21 λεπτών.
0: Ναι.
1: Τιμή που τιμολογούν τα ελληνικά δηληστήρια προς εταιρείες χοντρικής. Για το άλλο στάδιο δεν θα σας πω, γιατί οι τιμές, τα κέρδη είναι
0: ακριβώς τα ίδια. Από 1,56 στο 1,77. Μάλιστα.
1: Παρόλο που το πετρέλαιο τύπου Brent είναι φθηνότερο.
0: Εξαιρετικά.
1: Υπάρχει αιτιολογία για αυτό.
0: Δηλαδή.
1: Δεν μπορώ να σας πω βαθύτερα γιατί δεν γνωρίζω. Είναι κάτι που προφανώς σαν ανάλυση θα τη λάβετε είτε από το Υπουργείο Ανάπτυξης είτε από εκπρόσωπο των δηληστηρίων.
0: Ναι.
1: Όμως εγώ γενικευμένα θα σας πω ότι υπάρχει ένας χαρακτηρισμός στις διεθνείς αγορές που λέγεται crack spread. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι υπάρχει μια απόκληση, δικαιολογείται μια απόκληση μεταξύ της τελικής τιμής του προϊόντος, του δηλισμένου προϊόντος, με το μη επεξεργασμένο, δηλαδή το αργό με τη βενζίνη που λαμβάνει το αυτοκίνητο. Υπάρχει μια διαφορά, μια ψαλίδα, η οποία δικαιολογείται από διάφορους λόγους. Ένας είναι, τώρα σας μιλάω για τη διεθνής οικονομία, τι αναφέρει. Ο ένας είναι η ισοτιμία ευρώ-δολαρίου. Ο δεύτερος είναι η αβεβαιότητα η γεωπολιτική, η οποία προς το παρόν έχει επέλθει ηρεμία στην παγκόσμια κοινότητα.
0: Οπότε
1: αυτό δεν είναι αιτιολογικό. Η τρίτη όμως είναι η ζήτηση. Όταν η ζήτηση δεν συμβαδίζει με την προσφορά, δημιουργείται αυτό το crack spread. Αυτή την περίοδο είναι κάτι που το είχαμε πει από το Πάσχα. Εγώ το είχα πει στην εκπομπή σας στο Open ένα πρωινό από το Πάσχα, ότι αυτό που θα καλεστούμε να αντιμετωπίσουμε το καλοκαίρι είναι οι ανεπαρκείς ποσότητες. Δυστυχώς είμαστε σε αυτή τη φάση. Βέβαια, αυτό θα ομολοποιηθεί το επόμενο διάστημα. Δηλαδή, η εφοδιαστική αλυσίδα, ξεκινώντας από τις χώρες του κόλπου, θα καλύψει το κενό αυτό. Όμως θέλει χρόνο. Θέλει ίσως και ένα μήνα, ίσως και 1,5 μήνα για να καλυφθεί. Τα δηληστήρια λοιπόν έχουν ζήτηση, ζητάνε οι αγορές και κυρίως της Νότιας Ευρώπης που έχουμε τις μετακινήσεις του καλοκαιριού. Ζητάνε καύσιμο, ζητάνε βενζίνη για να μετακινηθούν τα αυτοκίνητα, τα προϊόντα, οι διανομής, τα logistics, τα πάντα. Και τα δηληστήρια δεν έχουν εκείνες τις ποσότητες επάρκεια που χρειάζεται η αγορά. Αυτό λοιπόν δημιουργεί μια ψαλίδα, μια τεχνητή ψαλίδα, η οποία δικαιολογεί και τα 20 λεπτά απόκλησης.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό λοιπόν είναι ο λόγος για τον οποίο βλέπουμε αυτή τη διαφορά. Και επίσης ότι στην Ελλάδα κάτι το οποίο είναι πάγιο, ότι έχουμε ένα χαρακτηριστικό μειονέκτημα, υψηλή φορολογία, ΦΠΑ στο 24%, έτσι, και δίκτυο διακίνησης προϊόντων δύσκολο. το οποίο ανεβάζει την τιμή, την ισιωτικότητα.
0: Α, το μεταφορικό λέτε.
1: Το μεταφορικό. Okay.
0: Το κρατάμε αυτό γιατί θέλω να προλάβουμε να μιλήσουμε και λίγο για την, γιατί δεν τα είπαμε μαζί τις προηγούμενες ημέρες για την έρευνα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου για το ένα στα τέσσερα πρατήρια τα οποία μας κοροϊδεύουν, τα οποία μας εξαπατούν. Και το ένα στα τέσσερα είναι, τουλάχιστον στο δικό μου το μυαλό, είναι ένα τεράστιο ποσοστό, κύριε Πρόεδρε.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Και στο δικό μας το μυαλό είναι ένα τεράστιο ποσοστό παραβατικών πρατηρίων.
0: Ναι.
1: Να πούμε, Νικλή, ότι από την έρευνα αυτή υπάρχει ένα χαρακτηριστικό. Το χαρακτηριστικό έχει να κάνει ότι μιλάει για ένα στα τέσσερα πρατήρια τα οποία είχαμε το 10% το 11% εξ αυτών είχε λιποβαρή παράδοση.
0: Ναι.
1: Το άλλο 14% είχε μειωμένη ποσότητα εντός ορίων.
0: Mm-hmm.
1: Ήθελα να πω ότι υπάρχει ένα όριο σφάλματος το οποίο έχει να κάνει κυρίως με τη θερμοκρασία, γιατί το υγρά καύσιμα, το λέει και η λέξη, είναι υγρά, δεν είναι σταθερός στέρεος όγκος να έχει συγκεκριμένο, να μην μεταβάλλεται με τις θερμοκρασίες. Τα υγρά καύσιμα λοιπόν μεταβάλλονται με τις θερμοκρασίες. Άρα λοιπόν ο νομοθέτης έχει προβλέψει ένα ποσοστό 0,5% απόλυση.
0: Ναι.
1: Έτσι όπως υπάρχει σε όλα τα μετρητικά συστήματα.
0: Mm-hmm.
1: Το προβλέπει και ο νόμος περιμέτρων και σταθμών που γίνονται οι έλεγχοι.
0: Okay.
1: Άρα λοιπόν μιλάμε για ένα 14% το οποίο ήταν εντός των ορίων αυτών και ένα 11% το οποίο παρέδιδε λιποβαρές καύσιμο. Εκεί είναι η παρανομία. Στο 11%. Και το τονίζω αυτό γιατί υπήρξε μια έρευνα πριν από 3 χρόνια, η οποία ήταν και η αφορμή προφανώς για να ξεκινήσουν οι εντατικοί έλεγχοι και οι στοχευμένοι στην αγορά, που φέραν τα αποτελέσματα που γνωρίζουμε όλοι, κλειστά πρατήρια που βλέπουμε στους δρόμους, έτσι για 2 χρόνια, επιβολή μεγάλων προστήμων πάνω από 150.000 ευρώ σε αυτούς οι οποίοι επί της ουσίας κορόιδευαν τους καταναλωτές, τους κλέβανε, τους κακούς συναδέλφους, που τότε έδειχνε 1 στα 3 πρατήρια.
0: Okay. Και επίσης,
1: έτσι, έχουμε φτάσει στο 1 στα 10. Προσέξτε. Δηλαδή σημαίνει ότι κάτι καλύτερο έχει γίνει από όλους μας. Και από εμάς τους πρατηριούχους και από εσάς τους δημοσιογράφους, αλλά και από τους ελεκτικούς μηχανισμούς του κράτους.
0: Μισό λεπτό. Εδώ μιλάμε για έρευνα πανεπιστημίου. Έτσι. Δεν μιλάμε για κάποιον ελεκτικό μηχανισμό. Έτσι. Είναι το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Και το έχουμε ξαναπεί. Τη ζήτησαν την έρευνα αυτή οι εταιρείες πετρελοειδών. Δηλαδή είπαν να κάνουν μια κατάρση. Okay. Καλά μέχρι εδώ. Αυτό που μου κάνει εντύπωση και σε αντιδιαστολή με αυτό που λέτε, Πρόεδρε, είναι ότι αυτά τα αποτελέσματα, το ότι 1 στα 4 βενζινάδικα μας εξαπατά, δεν το έχουν βγάλει ηλεκτρικοί μηχανισμοί.
1: Όχι, το έβγαλε το Πολυτεχνείο.
0: Γιατί δεν το έβγαλαν?
1: Γιατί προφανώς τα πρατήρια αυτά, κοιτάξτε, για να γίνει η διασταύρωση, να ελεγχθούν τα στοιχεία στα πρατήρια που ήδη έχουν πιαστεί, χρειάστηκε περίπου 6 μήνες. Ξέρετε, αυτά τα πρατήρια λειτουργούν με ένα λογισμικό το οποίο παραποιεί το ισρό νεκρών που είναι υποχρεωμένο από τον νόμο να εφαρμόζει το πρατήριο. Ναι. Κάθε πρατήριο λοιπόν από το 2013 έχει ένα σύστημα ισρών νεκρών.
0: Ναι.
1: Είναι ένα λογισμικό το οποίο εκδίδει αυτόματα τις αποδείξεις και κρατάει ένα ισοζύγιο 24 ώρες το οποίο στέλνεται στην ΑΔΕ.
0: Okay.
1: Τα προηγούμενα χρόνια μέχρι το 2019-20 δεν υπήρχε έλεγχος. Πηγαίναν τα στοιχεία επάνω σε ένα database και κανένας δεν έλεγε ποια είναι τα στοιχεία αυτά. Από το 19-20 λοιπόν και μετά ο κύριος Πιτσιλής άρχισε να αξιολογεί αυτές τις πληροφορίες.
0: Ναι.
1: Έτσι λοιπόν έφτιαξε ένα οπλοστάσιο πολύ ισχυρό με πληροφορίες και με προγραμματισμό, με αναλύσεις, οι οποίες στοχεύαν σε συγκεκριμένα πρατήρια τα οποία ενδεχομένως να είχαν να παραποιήσουν τα συστήματα αυτά.
0: Ναι.
1: Εκεί ξεκίνησε ο έλεγχος. Όμως για να βγουν αποδείξεις και να αποδειχτεί ότι εν τέλει κάποιος έκλεβε ή δεν έκλεβε τον καταναλωτή, είναι μια διαδικασία πάρα πολύ δύσκολη.
0: Άρα εδώ υπάρχει ένα κενό στον ηλεκτρικό μηχανισμό. Έστω και είναι θέμα υποδομής, θέμα δυνατοτήτων του μηχανισμού,
1: λοιπόν,
0: για να μην σκεφτώ κάτι άλλο.
1: Που το είχαμε εμείς πρώτοι τα πρατήρια υγρών καυσίμων, το είχαμε δημοσιοποιήσει και προς τις αρμόδιες αρχές, αλλά και προς τους καταναλωτές, μέσω εσάς.
0: Mm-hmm.
1: Τι είχαμε πει λοιπόν, ότι το ισρών νεκρών το υπάρχον είναι διάτριτο και διαβλητό. Άρα δεν μπορεί να έχει ασφαλή πληροφορία προς τον ηλεκτρικό μηχανισμό και μπορεί να ξεγελάσει και τον ηλεκτρικό μηχανισμό η παραποίησή του. Θα πρέπει λοιπόν το Υπουργείο Οικονομικών, η ΑΔΕ, να θεσμοθετήσει συγκεκριμένες προδιαγραφές των ισρών νεκρών να είναι αδιάβλητες. Να μην μπορεί να παρεμβαίνει ο κάθε τυχαίος τη Χάρπαστος, πληροφορικάριος, και να στείλει ένα σύστημα παράλληλο, και ο Βενζινάς, ο οποίος θέλει να κλέψει τον καταναλωτή του, είναι παραβατικός, να δέχεται αυτό το σύστημα να το βάλει μέσα. Ναι. Πρέπει να διασφαλίζεται ότι δεν θα μπαίνει αυτό το σύστημα.
0: Βέβαια, τώρα, επειδή έβγαλε την έρευνα το Πανεπιστήμιο, δεν σημαίνει ότι τελειώσαμε. Θέλω να πω ότι ούτως ή άλλως μια διαπίστωση κάνει το Πανεπιστήμιο. Το θέμα είναι να γίνει ό,τι είναι να γίνει από αυτά που λέτε, για να επαρκούν οι έλεγχοι και να εντοπίζουν αυτά τα προβλήματα.
1: Ακριβώς. Και έτσι, το Υπουργείο λοιπόν αποφάσισε και έβγαλε το Ισρό Νεκρόν 2, το οποίο επιβαρύνει άλλες 6.000 ευρώ κατά μέσο όρο το κάθε πρατήριο της χώρας για να αναβαθμίσει το σύστημά του. Και ευχόμαστε και κάνουμε το σταυρό μας όλοι οι υγιείς και έντιμοι πρατηρίουχοι να μην δεχόμαστε τις πιέσεις του κόσμου, να μην μας βλέπει ο κόσμος σαν παραβατικούς εξοφίτσιο. Και θέλουμε αυτό το σύστημα τουλάχιστον να σταθεί στα επίπεδα τα οποία μας έχει πληροφορήσει ότι θα σταθεί το Υπουργείο Οικονομικών.
0: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Παπαγεωργίου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα αυτή που είχαμε. Να είστε καλά. Καλώς σας μεσημέρι. Γεια σας.
1: Γεια σας. Γεια σας.
2: Real FM.
3: Η Νατάζα Μποφίλιου στον Real FM 97,8. Την Παρασκευή στις 7 το απόγευμα, ο Νίκος Μπογιόπουλος υποδέχεται τη σπουδαία ερμηνεύτρια στο στούντιο του Real FM σε μια μοναδική συνέντευξη.

0: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
1: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
5: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
4: Έχουν βάλει και καύσιμα.
5: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
6: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
8: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Νομοθετική ρύθμιση για να μην περικοπούν οι συντάξεις χειρίας, ανακοίνωσε στη Βουλή Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες των διοκτικών αρχών για τον εντοπισμό των δραστών των τριών επιθέσεων σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, με μία νεκρή και τέσσερις τραυματίες. Σύντομα η υπόθεση θα εξιχνιαστεί, εκτίμησε η εκπρόσωπος της αστυνομίας. Τουλάχιστον 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 90 τραυματίστηκαν σε μαζική ρωσική επίθεση με πυράβλους και μία πανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον του Κιέβου. Περισσότερα στο real.gr.
13: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
12: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 33 βαθμοί Κελσίου, 31 στη Θεσσαλονίκη, 28 στη Ρόδο.
14: Midea. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
15: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
14: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
15: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
14: Αισθάνεσαι σπίτι.
15: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
16: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
12: Αυξημένη στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη έως Ασπρόπυργο και στον Κηφισό από Λένορμαν έως Αχαρνών και από Μεταμόρφωση έως Περιστέρη. Καθυστερήσεις στην Αττική οδό στις εξόδους για Λαμία.

Εδώ είμαστε, δεύτερο ημίωρο της εκπομπής Real FM 97,8. Στα Πετράλωνα πήγε σήμερα και ο δήμαρχος της Αθήνας, ο κύριος Δούκας. Εδώ από ό,τι φαίνεται έχει δρόμο ακόμα η υπόθεση. Έχει δρόμο ακόμα η υπόθεση, γιατί και η δίπλα πολυκατοικία από αυτή που κατέρευσε είναι υπό έλεγχο. Κάποια ζητηματάκια από ό,τι φαίνεται βρίσκουν και εκεί. Έχει εκκαινωθεί ήδη.

0: Εκεί ευτυχώς έχουν πάει τους ανθρώπους προς το παρόν για τις επόμενες 10 ημέρες σε Airbnb κτλ. Να δούμε τι γίνεται. Πάμε όμως σε αυτό που μας αρέσει να ασχολούμαστε πολύ συχνά στην εκπομπή μας. Θα πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Ανδρέα Τσουκαλά, τον πρόεδρο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Τραγανού Ηλίας. Εκεί έχουμε ένα τεράστιο θέμα. Ένα πολύ πολύ σημαντικό θέμα. Έχουμε προϊόντα όπως πατάτες, καρπούζια που παραμένουν απόλυτα και βέβαια κινδυνεύουν να σαπίσουν στα χωράφια. Για πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Τσουκαλά, να δούμε τι γίνεται. Καλώς σας μεσημέρι, πρόεδρε.
1: Γεια σας, καλή σας ημέρα.
0: Καλά είστε. Καλά εσείς.
1: Μπορούμε να πούμε ότι δεν είμαστε καλά, γιατί αν πούμε αυτή την κουβέντα...
0: Γιατί είναι απόλυτα τα προϊόντα?
1: Γιατί είναι απόλυτα τα προϊόντα, δεν είναι τωρινά. Mm-hmm. Ειδικά οι πατάτες. Mm-hmm. Ο αγώνας μας είναι τουλάχιστον πάνω από 30 χρόνια. Mm-hmm. Με κλεισίματα δρόμων, όχι για να ταλαιπωρούμε τον κόσμο, αλλά για να στέλνουμε το μήνυμα. Διότι ό,τι και να κάναμε, να ξέρετε, δεν υπήρχε ανταπόκριση από την πλευρά των εκάστων υπουργείων, αλλά και της εκάστοτε κυβέρνησης.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό διότι η πατάτα είναι το πρώτο προϊόν σε κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι.
0: Ναι.
1: Και δυστυχώς μένανε στα χωράφια μας και δυστυχώς με 8-10 λεπτά πριν ήταν η δραχμή και μετά που ήρθε το ευρώ οι πατάτες μοσχοπουλιώσαν έξω για να θησαυρίζουν τα καρτέλ. Αυτό που έχει γίνει και συναντήσει με υπουργούς, θα σας πω αν θέλετε και τα ονόματα όλων και κάποιες προσπάθειες που έγιναν και μπλοκαρίσματα σε καράβια έγιναν. Δυστυχώς,
0: πάμε να τα βάλουμε λίγο. Κύριε Τσουκαλά, πάμε να τα βάλουμε λίγο σε μία τάξη, γιατί εσείς το ζείτε χρόνια, όπως λέτε. Εμείς πρέπει να το καταλάβουμε ακριβώς. Τι γίνεται τώρα? Άρα, αυτό που καταλαβαίνω εγώ είναι ότι επειδή το έχουμε ρίξει στις εισαγωγές, μένουν απόλυτα τα δικά σας προϊόντα. Αυτό σωστά καταλαβαίνω, ή υπάρχει και άλλος λόγος?
1: Βεβαίως, γιατί οι τιμές είναι εξευτελιστικές. Mm-hmm. Είναι ασύφορες ως προς την καλλιέργεια. Το κοστολόγιο είναι τεράστιο αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Mm-hmm. Τεράστιο το κοστολόγιο.
0: Mm-hmm.
1: Χιλιάδες στρέμματα μένουν ακαλλιέργητα λόγω του υψηλού κόστους. Έρχονται τεράστιες ποσότητες εισαγωγές από Αίγυπτο.
0: Mm-hmm.
1: Έρχονται και από Συρία, ειδικά από Αίγυπτο.
0: Είμαι εγώ χονδρέμπορος. Και ξέρετε, επιλέγουμε να μιλάμε με παραδείγματα για να το καταλαβαίνουμε όλοι όσοι είμαστε έξω από το χώρο. Εγώ είμαι χονδρέμπορος και έχω δύο επιλογές. Ή να φέρω πατάτα από την Αίγυπτο ή να πάω να πάρω από τον Τσουκαλά. Πόσο θα την πάρω από τον Τσουκαλά και πόσο θα τη φέρω από την Αίγυπτο?
1: Όποια και να είναι η ζή, προσέξτε, η Λία έχει τις καλύτερες πατάτες
0: πανελλαδικά. Το
1: ονομά τους είναι πασίγνωστο. Είχαν μία αλφα τιμή. Από τη στιγμή όμως που έρχονται τις εισαγόμενες πατάτες...
0: Αυτό λέω, πείτε μας να καταλάβουμε το αλφα και τη διαφορά. Δηλαδή όταν εσείς...
1: Τεράστια η διαφορά. Εδώ έχουμε και... Από Αιγύπτιους που καλλιεργούσαν γη και σήμερα είναι εδώ εργάτες.
0: Mm-hmm.
1: Διότι χανότανε τα πάντα, τα παίρνανε σχεδόν τσάμπα από εκεί και εδώ μοσχοπολιώσονται.
0: Mm-hmm.
1: Σε τιμές που έπρεπε να είναι πολύ χαμηλές οι εισαγόμενες. Mm-hmm. Είσαι τα ακριβώς, να μην σου πω και καλύτερες. Είσαι και τις βάφανε για πατάτες αμαλιάδας.
0: Ναι, καλά, αυτό είναι το κλασικό. Ναι, αλλά δεν μου έχετε δώσει απάντηση στο αρχικό ερώτημα και σας το λέω όχι για να... δεν επιδίωκω κάτι, για να καταλαβαίνει ο κόσμος. Ο Τσουκαλάς για να έχει ένα κανονικό κέρδος, να είναι κανονικά, βρε παιδί μου, πόσο πρέπει να δώσει το κιλό την πατάτα στο χονδρέμπορο?
1: Σήμερα αυτά που είπε να είναι 45 με 50 λεπτά στον παραγωγό.
0: Για να έχει βγει το κόστος του Τσουκαλά, έτσι. Βεβαίως, να έχει πλούσια και τα λοιπά, σματά του και τα λοιπά. Οκ, 45 με 50.
1: Και ένα λογικό κέρδος.
0: Ωραία, ακριβώς, σωστό. Πάμε. Μπράβο. Από την Αίγυπτο πόσο θα το φέρει ο χονδρέμπορος?
1: Αυτά δεν το μαθαίναμε ποτέ. Ξέρετε γιατί?
0: Ναι.
1: Γιατί δεν είχαμε ενημέρωση τη στιγμή σας που είχαμε αλλεπάλληλες συναντήσεις στην Αθήνα.
0: Ναι.
1: Με όλους ποτέ δεν μας λέγατε. Εμείς είχαμε μάθει ακόμα από Αιγύπτιους, σας λέω, που είναι εργάτες σήμερα εδώ, mm-hmm. στην περιοχή μας, να τις παίρνουν από εκεί, είχε με 14 λεπτά και όταν έφταναν στον Πειραιά, mm-hmm. να πληρώνονται με 7 λεπτά.
0: Α, μπράβο. Άρα λοιπόν μιλάμε για θηριώδεις διαφορές. Δεν παλεύεται αυτό. Δεν μπορείτε να το αγωνιστείτε με τίποτα.
1: Σήμερα ή το θέμα, τα καρτέλ κάνουν το κουμάντι τους.
0: Ναι.
1: Αυτοί κανονίζουν τα πάντα και είναι δύο τα θύματα.
0: Mm-hmm.
1: Το θύμα το πρώτο είναι... Εμείς που καλλιεργούμε και παράγουμε,
0: ναι.
1: γιατί αυτή είναι η δουλειά μας, mm-hmm. έχουμε εδώ τεράστια ποσά διαθέσει για να έχουμε τα πάντα, ώστε οι καλλιεργίες μας να είναι, γιατί είναι και στην πιστοποίηση τα τελευταία χρόνια, mm-hmm. με την ευρωπαϊκή απόφαση, είναι και στην πιστοποίηση, ενώ οι εισαγόμενες δεν είναι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι εισαγόμενες. Και μετά είναι θύμα ο καταναλωτής.
0: Mm-hmm.
1: Δεν παίρνει τις πατάτες που πρέπει. Βάζει στο τραπέζι του αυτό που έπρεπε η ίδια η κυβέρνηση, τα ίδια τα υπουργεία.
0: Ναι.
1: Να έχουν κάνει την παρεμβασή τους από τότε και να έχουν πέσει κορνιά, να έχουν κοπεί κεφάλια. Δεν έχει γίνει το παραμικρό. Και θέλετε να σας πω και κάτι, να είδε αυτό που φωνάζω, που κι εσείς βγήκατε σήμερα και μπράβο σας,
0: mm-hmm.
1: το φωνάζουμε όλα τα τελευταία χρόνια.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είχαμε ποτέ και σήμερα, δυστυχώς για μένα αυτό που έγινε,
0: mm-hmm.
1: έχουμε προσωπική παρέμβαση του Πρωθυπουργού της χώρας.
0: Ναι.
1: Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ.
0: Mm-hmm.
1: Και τι λέει και τι κάνει, ότι ναι, μεν θα μπει κάτι, αλλά το Σεπτέμβρη. Δηλαδή μέχρι το Σεπτέμβρη θα λωνίσουν τα πάντα.
0: Ναι.
1: Θα μαζέψουν όλο το χρήμα όπως το μαζεύουν όλα τα χρόνια και θα σπίτει το Σεπτέμβρη.
0: Για πείτε μου κάτι άλλο.
1: Ναι, ναι.
0: Πείτε μου και κάτι, κύριε Τσουκαλά, γιατί εδώ πολλές φορές, παράδειγμα τώρα, για την ντομάτα μας έλεγαν το. Δεν είναι το δικό σας αντικείμενο, λέω για την Κρήτη. Τι μας έλεγαν λοιπόν, ότι εμείς κάναμε το Πάσχα, κάναμε πάρα πολλές εξαγωγές, δηλαδή στείλαμε έξω πάρα πολύ ντομάτα, οπότε αυτό που μας έμεινε πίσω το πουλήσαμε πιο ακριβά, πουλήταν πιο ακριβά. Εσείς εξαγωγές κάνετε ο συνεταιρισμός?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Ο συνεταιρισμός είναι με τα αγροεφόδια.
0: Mm-hmm.
1: Το ξεκινήσαμε,
0: mm-hmm.
1: αλλά δυστυχώς είναι, πρέπει να είναι σε άλλη συζήτηση αυτό, να πούμε πολλά πράγματα.
0: Mm-hmm.
1: Εξαγωγές γίνονται από τους έμπορους. Λίγοι τώρα κάνουν εξαγωγές, κάποιοι παραγωγοί έχουν μπει δυναμικά και προσπαθούν, αλλά αυτό δεν είναι ο σωτήρας. Γιατί όταν το σύνολο της καλλιέργειας πηγαίνει στα συσκευαστήρια, που εκεί πέφτουν κορμιά με 25 κιλά το τελάρο, που πηγαίνουμε, πληρωνόμαστε από 12 μέχρι 14,
0: mm-hmm.
1: η υπόλοιπη πού πάει? Αυτά τα έχουμε καταγγείλει όλα. Έχουμε κάνει υπερπροσπάθειες.
0: Ναι, αλλά
1: καταλαβαίνω
0: τι μου λέτε, αλλά ξέρετε τι γίνεται. Εγώ ως καταναλωτής, κάθε μέρα ό,τι βλέπω σε μανάβικα, σούπερ μάρκετ κτλ., είναι τίγκα η αγορά. Από πατάτα Νάξου που μου λέει ο Καπούνης, εμείς δεν μπορούμε να βγάλουμε τόση πατάτα. Είναι τίγκα από πατάτα Ηλίας που μου λέτε ότι είναι αδιάθετη. Είναι τίγκα από πατάτα Νευροκοπίου που πέρσι είχε 10.000 τόνους αδιάθετη. Πώς γίνεται όλο αυτό?
1: Σας λέω, καταγγέλνουμε τα πάντα, ότι οι τεράστιες εισαγωγές με καράβια.
0: Mm-hmm.
1: Δεν θα πω το όνομα του κυρίου που παρουσία μας στον υπουργό τι είπε.
0: Mm-hmm.
1: Είπε ότι εγώ έχω λεφτά και δεν μου έλεξε εσύ τα λεφτά μου, που έφερε τα καράβια, έγινε μπλοκάρισμα και καράβια στο Κιάτο. Κάναμε, φτάσαμε μέχρι εκεί με τα αυτοκίνητά μας. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε εμείς. Οι απλοί, οι παραγωγοί. Πού είναι το κράτος, πού είναι αυτοί που έχουν τη δύναμη, όλα τα. Δεν μπορεί να πλημμυρίζει η αγορά, σας λέω, με πατάτες Νάξου. Τις κυπριακές πατάτες, ποια επερέτησα και φαντάρωσε εκεί, ποια είναι η δύναμη της Κύπρου να όλη η Ευρώπη να τροφοδοτεί με πατάτες κυπριακές,
0: mm.
1: με πατάτες Νάξου, όπως είπατε απάνω, με πατάτες Ηλίας. Αυτά τα πράγματα καλύπτονται από κάποιους τα καρτέλ.
0: Μάλιστα.
1: Και θησαυρίζουν. Και θύματα, πάλι να το επαναλάβω, εμείς.
0: Όταν λέτε τώρα καρτέλ, τώρα πώς είναι αυτοί οι χοντροί εμπόροι που ασχολούνται με την πατάτα? Είναι τόσοι πολλοί στην Ελλάδα?
1: Δεν χρειάζεται πολλούς.
0: Γι' αυτό το λέω.
1: Τα καράβια φέρνουν τη δύναμη. Δεν τη φέρνω εγώ που πάω με το τραχτέρ μου.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Δεν μπορώ.
0: Ναι, ναι, καταλαβαίνω.
1: Να κάνουμε εμείς μια αλφα ποσότητα.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Οι πατάτες μένουν στα χωράφια μας.
0: Για τι ποσότητες τώρα μιλάμε, κύριε Τσουκαλά, τώρα εσείς φέτος?
1: Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ ειλικρινά να σας πω.
0: Εντάξει, οκ.
1: Υπήρχαν κάποιες πατάτες.
0: Το ίδιο συμβαίνει και με τα καρπούζια.
1: Τα καρπούζια, επειδή είμαι μεγάλος παραγωγός, μεγάλος με την έννοια ότι mm-hmm. θα λέει έτσι, όχι ότι είμαι.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν μείνανε στα χωράφια.
0: Mm-hmm.
1: Έδωσα
0: mm-hmm.
1: 650 τόνους με 10 λεπτά. Και η κατώτερη τιμή που είδα εχθές τα καρπούζια σαπίζουν μέσα στα χωράφια.
0: Για μισό λεπτό.
1: Που είδα χτες ήταν 0,69 κάτι καρπούζα φθηνά που δεν αξίζανε, όχι
0: φθηνά,
1: να τα δούμε.
0: Φθηνά το λέτε. 0,69 είναι πολύ φθηνά. Που
1: όχι,
0: το
1: όχι,
0: είδατε.
1: Όχι,
0: φθηνά το είδατε. 0,69 πολύ φθηνά το είδατε. Εγώ δεν έχω δει κάτω 0,75. 0,80.
1: Δεν έχετε δίκιο. Σας είπα
0: να πω όμως κάτι.
1: Που είδαμε, mm-hmm. γιατί εδώ,
0: για
1: εδώ
0: να ρωτήσω και σε εσάς κάτι. Συγγνώμη κύριε Τσουκαλά, προσπαθώ να προλάβουμε και τον χρόνο. Το καρπούζι το δικό σας, εκεί δώσατε συγκεκριμένους τόνους. Προφανώς. Τους δώσατε σε χοντρέμπορους. Έχετε μπει ποτέ σε διαδικασία να πείτε ως, ως Τσουκαλάς, να πείτε στον εαυτό σας, Ρέση Αντρέα, κάτσε να δούμε το καρπούζι εσύ που, από το δικό σου το χωράφι. Ναι, να δούμε, ναι, πόσο φτάνει το συγκεκριμένο και πωλείτε. Έχετε δει πόσο, το δικό σας καρπούζι πόσο το καταλήγει στο ράφι.
1: Πόσο. Το βροντοφωνάζουμε. Πόσο. Ακούστε με. Το βροντοφωνάζουμε. Τι κάνουμε. Λέμε, όχι να έχει κάποιος που πήρε ένα τιμολόγιο παραπάνω, το αγόρασε το καρπούζι από εμάς 30 λεφτά και το παίρνει 7 λεφτά, mm-hmm, και να καλύπτεται και πάνω και να το πασάρει ότι αυτός αγόρασε ακριβάρα, πουλάει 1,99, ευτυχώς δεν λέει 2 ευρώ, λέει 1,99. Και γίνεται ανεκτό από το υπεύθυνο Υπουργείο. Από τους υπεύθυνους που έχουν τη μεγάλη
0: ευθύνη που
1: είναι κρίμα και ντροπή τους.
0: Εγώ θέλω να μου πείτε, δώσατε το καρπούζι, μου λέτε φέτος, δώσατε με, ναι, μια καλή ποσότητα, δώσατε με 10 λεπτά το κιλό. Okay.
1: Ναι.
0: Το,
1: ναι,
0: δικό σας το καρπούζι, το καρπούζι του Τσουκαλά, γιατί όταν πας να ρωτήσεις το μανάβικο σου λένε ναι, έτσι η ποιότητα είναι, αλλιώς η ποιότητα είναι κτλ. Το δικό σας το καρπούζι, έχετε δει πόσο το πουλάει στο ράφι?
1: Όχι, γιατί ούτε ξέρουμε που πηγαίνει.
0: Ούτε ξέρετε που πηγαίνει.
1: Γιατί μέσα στα συσκευαστήρια, mm-hmm, είναι, γίνεται ένας χαμός από πολλούς παραγωγούς. Ξέρετε κάτι, mm-hmm, δεν είναι όπως είναι όλα τα προϊόντα μας. Τα καρπούζα δεν κοπούν στην ώρα τους.
0: Ναι, ναι.
1: Τα μένουν μέσα στα χωράφια.
0: Ναι,
1: αυτό το έχουν και το κάνουν και το εφαρμόζουν.
0: Mm-hmm.
1: Όταν είναι ζητημένα, κάτι γίνεται. Στα ζήτητα.
0: Ναι.
1: Δεν επιτρέπεται αυτό που γίνεται. Εγώ, μια κουβέντα μόνο που είναι πιο σοβαρή από όλες.
0: Mm-hmm.
1: Εγώ, αυτό που λέμε τώρα, ας το λάβει σοβαρά και υπόψη και ο καταναλωτής. Ας βροντοφωνάξει και ο καταναλωτής,
0: ναι,
1: ότι πρέπει κάτι να γίνει. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα.
0: Αυτό φωνάζουμε κάθε
1: δεν
0: μέρα.
1: Μπορεί.
0: Αυτό
1: το ξέρω και έχετε δίκιο και εμείς τι κάνουμε από την πλευρά μας και δικαστήρια και στους δρόμους με τα τρακτέρια μας για ένα λόγο. Όχι μόνο προσωπικά δικό μας και για τον καταναλωτή και να φύγει και το προϊόν μας.
0: Εσείς δεν λοιπόν μπορεί... από εσάς έφυγαν τώρα, εγώ κλείνοντας την κουβέντα μας, φέτος εσείς ήσασταν από αυτούς που πούλησαν καρπούζι, μου είπατε 650 τονούς εσείς,
1: ναι,
0: από εσάς,
1: ναι,
0: φέτος, με 10 λεπτά το, ναι, κιλό.
1: Ναι.
0: Ωραία, εντάξει, οκ. Okay. Εντάξει, μένουμε σε αυτό. Ναι. Και να κλείσουμε αυτό, κύριε Τσουκαλά. Ναι,
1: ναι, ναι, μόνο μια κουβέντα. Ξέρεις το κοστολόγιο μου ποιο ήταν στα καρπούζα μου, στα 100 στρέμματα.
0: Πόσο?
1: Ξέρετε, 104.000.
0: Μάλιστα. Κατάλαβα.
1: Εγώ τι πήρα.
0: Mm-hmm.
1: Τι,
0: ναι,
1: πήρα.
0: Ναι, ναι.
1: 65. Βάλτε και τα έξοδα μόνο του φορτώματος.
0: Ναι.
1: Και τα έξοδα που παίρνουν οι άλλοι, οι οποίοι έρχονται να κόψουν και να κάνουν. Φυλακή.
0: Μάλιστα.
1: Και ο καταναλωτής, σας είπα, είδα το 069 και έδειρπα τα μάτια μου. Γιατί κάτω από 80, 85, 90, 95, 1,10, 1,20, 1,30, 1,29 μάλλον, 1,29, 90, 1,31, 90, όχι 32, 1,32.
0: Πρέπει να κλείσουμε, κύριε Τσουκαλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν είναι η τελευταία φορά που τα λέμε. Θα το παρακολουθούμε διαρκώς. Τώρα δεν είναι υπόσχεση, το κάνουμε κάθε μέρα. Να είστε καλά. Την καλημέρα μου.
1: Και εσείς, και σας εύχομαι πάντα επιτυχίες, αν μπορείτε.
0: Και να είστε καλά, κύριε Τσουκαλά.
2: Real FM.
3: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Αγώνας δρόμου για να εντοπιστούν οι δράστες των επιθέσεων κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη με μία νεκρή και 4 τραυματίες. Τα ευρήματα που δείχνουν την εμπλοκή τουλάχιστον 3 προσώπων και οι εκτιμήσεις της αντιτρομοκρατικής. Ποια μηνύματα στέλνει ο πολιτικός κόσμος? Νέο άλμα πάνω από 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την εφορία μέσα σε ένα χρόνο. Ποιοι χρωστάνε τα περισσότερα, γιατί μένει εκτός ρύθμισης το μεγαλύτερο μέρος των οφειλών? Σε ιστορικά υψηλά επίπεδα τα ενίκια σε πολλές περιοχές της Αττικής παρά την επιβράδυνση των αυξήσεων, που κινούνται οι τιμές για οικογενειακά σπίτια σε Αθήνα, Μαρούση, Γλυφάδα, Βουλιαγμένη και Πειραιά, σύμφωνα με νέα έρευνα. Αναλυτικό ρεπορτάζ.
4: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
5: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
6: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράνει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
5: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
7: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fontbet. Από παίκτες για παίκτες.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, ψυκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Μπίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
12: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop

0: αλλάξει το αν εργαζόμαστε. Στο νέο του βιβλίο «Η εκτόπιση της εργασίας», ο Θόδωρος Κυλακάκης αναζητά στην ιστορία και στην οικονομία τα εργαλεία για να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει ελευθερία και αξιοπρέπεια ακόμα και σε ένα κόσμο χωρίς μισθό. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Καστανιώτη.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο TRT της Λάρισας στους 95,1, το ράδιο Μετέωρα της Καλαμπάκας στους 90,3 και το Nova FM της Λαμίας στους 92,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα. Real.

0: baby, give me that special look. Sweet nothing, sweet nothing.
1: Λοιπόν, παιδιά, σε μια εποχή που η ασφάλεια του σπιτιού αποτελεί προτεραιότητα, η Σιάμο ξεχωρίζει ως μια αξιόπιστη ελληνική επιλογή. Από το 1977 πρωτοπορεί στις τωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, συνδυάζοντας καινοτομία, υψηλή ποιότητα και σύγχρονες τεχνολογίες. Με πιστοποιημένα προϊόντα και συνεχή εξέλιξη, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας για κάθε σπίτι. Με εμπειρία δεκαετιών και προσήλωση στη λεπτομέρεια, η Σιάμο εξασφαλίζει καθημερινή ηρεμία. Γιατί η πραγματική ασφάλεια δεν είναι απλώς επιλογή, είναι επένδυση ζωής. Να σας πω ότι είναι κοντά μας και η Vodafone. Αν έχεις επιχείρηση, ξέρεις ότι πρέπει να την κρατάς ασφαλή απέναντι στις ψηφιακές απειλές που κυκλοφορούν. Ξέρεις όμως πώς? Δεν χρειάζεται να ξέρεις εσύ. Ξέρει το Vodafone Business που σου δίνει όλα τα απαραίτητα εφόδια και τις υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Έτσι, με το Vodafone Business η επιχείρησή σου μπορεί να είναι ασφαλής. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Sweet. Άρα Τσιβελακή, τι σκηνοθεσία είναι αυτή που κάνεις? Παναγιώτης Βολάνιος, έπεσε το σήμα, μπήκε ο Παναγιώτης. Έλα πάνω.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Τι γίνεται?
2: Με τεμποδίον διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνδο του Κηφισού, από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι τη συμβολή με την περιφερειακή Εγάλεο. Στο κόκκινο είναι το ανωδικό ρεύμα της Ιεράς Οδού από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο και το ανωδικό ρεύμα της Πέτρου Ράλη από Ταύρο μέχρι Ρέντι. Στο κέντρο της Αθήνας πυκνή η ροή στη Σαρδιτού Βασιλής Σοφίας και στην Ομόνια στις Μάρνη και Σταδίου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος Πανόρμου και από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη. Ουρές οχημάτων και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Αμπελοκήπου σαν ατμήματα. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στην άνδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη και στην κάθοδο από Άλυμο μέχρι Ελληνικό. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στα δύο ρεύματα της Ποσειδόνος στο ύψος της Γλυφάδας.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη.

0: Παρακαλώ. Να είσαι καλά. Κωστή μου, δεν καταλαβαίνω γιατί μου στέλνεις ένα τέτοιο μήνυμα. Θα το διαβάσω παραλείποντας αυτό που λες. Είναι προσβλητικό. Θα το αντιπαρέρχομαι. Ξέρεις, εδώ και 30 χρόνια που κάνω ραδιόφωνο, διατηρώ το δικαίωμα να έχω δική μου άποψη, νομίζω. Αν δεν το διακρίνεις αυτό, κακός. Τρεις τελείες. Δεν καταλαβαίνω, λέει, γιατί η βία δεν έχει πολιτικό πρόσημο. Ρωτάει ο Κωστής. Πολιτικό πρόσημο δεν έχει, μια ληστεία σε τράπεζα που έχει ως κίνητρο το οικονομικό όφελος. Είναι ένα κοινό ποινικό έγκλημα, ακόμη και αν καταλήξει τραγικά με θύματα. Όταν όμως χρησιμοποιούμε βόμβες, γκαζάκια και άλλες βίες ενέργειες για ιδεολογικούς ή πολιτικούς λόγους, τότε η βία έχει πολιτικό πρόσημο. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι δικαιολογείται, σημαίνει ότι περιγράφουμε το κίνητρο της πράξης. Το να λέμε ότι μια πράξη έχει πολιτικό πρόσημο δεν είναι υπεράσπιση της. Αντίθετα, μπορούμε να αναγνωρίσουμε το πολιτικό της κίνητρο και να την καταδικάσουμε απερίφραστα, ιδιαίτερα όταν οδηγεί στο θάνατο αθώων ανθρώπων. Διάβασα το μήνυμά σου, Κωστή μου, γιατί διαφωνούμε εντελώς. Σου λέω ότι δεν μπαίνει το πρόσημο. Είναι το αν έχει πρόσημο, αν αυτός που βάζει τα γκαζάκια ή επιλέγει τη βία έχει πρόσημο ως αριστερός ή δεξιός. Και εν πάση περιπτώσει, η δική μου άποψη περιορίζεται στη σκοπιμότητα το να ανοίξει μια τέτοια συζήτηση. Έτσι. Το υπόλοιπο σου εξήγησα ένα κομματάκι γιατί δεν διάβασα, το οποίο είναι προσβλητικό και νομίζω το καταλαβαίνεις. Πάμε για αλλαγή της ώρας στο Δελτίο Ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Real FM. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο Ενώπιος Ενωπείο, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης για τις πολιτικές εξελίξεις. Τι λέει για τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Πώς σχολιάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Πώς εξηγεί τις δημοσκοπικές ανατροπές των τελευταίων εβδομάδων. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
2: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
3: Άντε, προχώρα!
4: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
5: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
8: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
7: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες, επιλέγω Μοντέα για να είμαι σίγουρη.
8: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα για να είμαι ήσυχος.
7: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
1: Real FM. Η ώρα είναι μία. Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
11: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
11: Πολιτισμός.
13: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης.
3: Την οριστική κατάργηση της περικοπής της συντάξης χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας, όπως προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου, ανακοίνωσε στη Βουλή Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Έκανε λόγο για σημαντική κοινωνική παρέμβαση που δίνει τέλος σε μια πολυετή εκκρεμότητα για χιλιάδες δικαιούχους. Με νομοθετική ρύθμιση, όσοι έχουν υποστεί τη μείωση θα δουν τη σύνταξή τους να επανέρχεται στο 70%. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες των διοκτικών αρχών για τον εντοπισμό των δραστών των τριών επιθέσεων σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, με μία νεκρή και τέσσερις τραυματίες. Σύντομα η υπόθεση θα εξιχνιαστεί, εκτίμησε η εκπρόσωπος της αστυνομίας. Ομόφωνη είναι η καταδίκη του πολιτικού κόσμου με τον Πρωθυπουργό να στέλνει μήνυμα μηδενικής ανοχής. Κόμματα της αντιπολίτευσης προσέφεραν πολιτική κάλυψη σε ανάλογες επιθέσεις στο παρελθόν, ονομάζοντάς τις παρεμβάσεις, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Πρόκειται για μια τρομοκρατική ενέργεια η οποία είχε ιδεολογικό και πολιτικό στόχο, δήλωσε στο σταθμό μας ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Γιάννης Μπούγας. Κάλεσμα διαμαρτυρίας ενάντια στη τρομοκρατία στις 7 το απόγευμα έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη απευθύνει η Νέα Δημοκρατία. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Το 54% των επιχορηγήσεων από το Ταμείο Ανάκαμψης έχει απορροφηθεί και 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ έχουν δοθεί άμεσα σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δήλωσε στον Real FM ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Διαβεβαίωσε ότι δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ από τα διαθέσιμα κονδύλια. Τουλάχιστον 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 90 τραυματίστηκαν κατά τη μαζική ρωσική επίθεση με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον του Κιέβου, σύμφωνα με τις Ουκρανικές Αρχές. Σε δήλωσή του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επανέλαβε το πάγιο αίτημα προς την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες για ενίσχυση με αντιπυραυλικά συστήματα.
15: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
16: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Την απόκτηση του Αμερικανού point guard Cody Miller McDyer που αγωνιζόταν στον Ερυθρό Αστέρα ανακοίνωσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
17: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
3: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Άνεμη βορειοδυτική έως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
2: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
1: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε δεύτερη ώρα εκπομπής Real FM 97,8. Μάνος Νιφλής στο μικρόφωνο. Ο Γιώργος Τζιβελεκίδης απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Είναι η Εύη Κατσόλη στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής και η κυρία Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο.

Αχ, παιδιά, έχει ξεκινήσει από τώρα η προεκλογική περίοδος. Θα βαρεθούμε τόσο πολύ μέχρι τις εκλογές που πραγματικά θα έχουμε κουραστεί. Στο τέλος, αυτό σχολιάζουμε διαρκώς. Δεν θα πάει κανείς να ψηφίσει γιατί θα έχουμε βαρεθεί από το πολύ μπίρι μπίρι. Φαντάσου αν τώρα μπαίνουμε στη διαδικασία να κάνουμε τέτοιου είδους πολιτικές κουβέντες, αριστερά και δεξιά, για τη δολοφονία ενός ανθρώπου, φαντάσου πώς θα καταλήξουμε.

Για κάτσε να διαβάσω 2-3 μηνύματα από αυτά που έχουν ήδη έρθει την προηγούμενη ώρα. Τύχες Γιάννη, τύχα πάντα, λέει. Κάθε δεύτερη μέρα η Κέρκυρα χωρίς νερό, καλοκαίρι με 36 βαθμούς. Α, μάλιστα. Ωραιότατα. Πάλι Κέρκυρα. Μέσα στον Ιούλιο. Η Κατερίνα λέει κάτι άλλο σε σχέση με τα πόρκυβευτικά. Λέει, αφού θίγεται το θέμα, να πω ότι οι πατάτες πλέον δεν τρώγονται. Έχουν αλλάξει, έχει αλλάξει λίγο το DNA τους. Και όσο και αν τις ψήνει κανείς, δεν μαλακώνουν με τίποτα. Το θέμα είναι, ξέρεις ποιο είναι, Κατερίνα μου. Είναι από τη μία καταγράφεις. Πέρσι το βγάζαμε το θέμα, στην περασμένη σεζόν, ότι έχουμε 10.000 τόνους αδιάθετης πατάτας στον Ευρωκόπη. Βγαίνει ο πρόεδρος του συνεταιρισμού της Ηλίας και σου λέει αδιάθετες πατάτες, απόλυτες. Βγαίνει ο Καπούνης και σου λέει εμάς πατάτα έχει τελειώσει εδώ και πολύ καιρό. Και η αγορά είναι τίγκα από πατάτα νευροκοπίου, τα μπελίτσα γράφει πατάτα νευροκοπίου, πατάτα Νάξου και πατάτα Ηλίας. Δηλαδή εδώ μιλάμε για ένα δομικό κενό στην αγορά, έτσι, δομικό κενό ελέγχου στην αγορά. Όχι μόνο οι εισαγωγές κλείνουν τις παραγωγές, τις ελληνικές παραγωγές, όχι μόνο καταστρέφονται οι παραγωγοί, γίνεται και ένα μάλε βράσε, δημιουργείται ένα ξέφραγο αμπέλι στην ποιότητα αυτό που τρώμε.

2-11-200-8-200 τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μας. Real Keno, το μήνυμά σας αποστολή στο 19600 για τα SMS και studio3lfm.gr. Παιδιά, μην ξεχνάτε και τον διαγωνισμό μας που είναι σε εξέλιξη και θα έχουμε την κλήρωση την Δευτέρα. Έχουμε τρεις μέρες στο Ναύπλιο. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Ναύπλιο με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέχνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Έχουμε 5 διπλά εισιτήρια από τη C-Jets. Με τη C-Jets ταξιδεύετε γρήγορα στις Κυκλάδες με 3 καθημερινά πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια από Ραφίνα. Ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο σε 1 ώρα, Τίνο σε 2 ώρες και Μύκονο, Νάξο, Πάρο με ταχύπλοιο της C-Jets. Ταξιδέψτε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχυπλοών παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο cjets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να λάβετε μέρος, μπαίνετε στο real.gr. Βρίσκεται το Real Player και ακολουθείτε τις οδηγίες. Την Δευτέρα εδώ θα γίνει η κλήρωση στην εκπομπή μας μαζί με τον Μπάμπη.

0: Για πάμε τώρα να μιλήσουμε για, για τα περιβόητα πατίνια. Και αυτό έχει γίνει σούπα το θέμα. Έχουμε ακούσει τόσα πολλά ότι θα γίνουν το ένα το άλλο. Τη μία ο Δήμος, την άλλη η κυβέρνηση, την άλλη το Υπουργείο. Γενικότερα επικρατεί ένα λαλούμ. Είναι για όσους ζούμε στο κέντρο της Αθήνας, είναι ανυπόφορη κατάσταση. Δεν είναι μόνο η κυκλοφορία των πατινιών, είναι για το που τα παρατάνε, το πώς μπορείς να σπάσεις το αυτοκίνητό σου, πώς μπορείς να σκοτωθείς, γιατί υπάρχουν και τα λεγόμενα κολόπεδα που πάνε και τα πιάνουν τα πατίνια και τα πέτανε μέσα στη μέση του δρόμου για πλάκα. Είναι αυτοί που παίρνουν το πατίνι, το νοικιάζουν και το παρατάνε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου. Δεν μπορεί να περάσει ηλικιωμένος, δεν μπορεί να περάσει μία μάνα με το καροτσάκι. Γενικότερα ζούμε μία αφιλιότητα με την κατάσταση αυτή, γιατί δεν υπήρχε πλαίσιο. Για να δούμε τι θα γίνει τώρα. Ο κύριος Τέλειος Ακαρέτσιος, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Μεταφορών, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστώ. Να δούμε τι γίνεται, τι προβλέπει το νομοσχέδιο για τα ηλεκτρικά πατίνια, μπας και κάποια στιγμή μπει τάξη. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Γενικέ.
1: Καλησπέρα κύριε Μιφλή, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Τι κάνετε?
1: Είμαι καλά. Όπως είπατε, έχουμε προχωρήσει σε νομοθετική πρωτοβουλία, η οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο στάδιο της δημόσιας διαβούλευσης, για να βάλουμε τάξη και στο συγκεκριμένο θέμα, το οποίο τόσο έχει αποσχολήσει όλους μας το προηγούμενο διάστημα. Να πω επιγραμματικά τι προβλέπει το νομοσχέδιο. Πρώτον, πήραμε την απόφαση, θα απαγορεύεται η οδήγηση ηλεκτρικών πατινιών από άτομα κάτω των 17 ετών. Δεύτερον, καθιερώνεται υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης για κάθε οδηγό.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, αυτό που λέτε, για να το καταλαβαίνουμε, γι' αυτό σας διακόπτω. Άρα, εγώ νοικιάζοντας ένα πατίνι, αυτομάτως με έχει ασφαλίσει η εταιρεία, αυτό εννοείται?
1: Αυτομάτως, ουσιαστικά θα πρέπει να προσαρμοστούν και οι εταιρείες που έχουν τα πατίνια και τα νοικιάζουν και να παρέχουν με κάθε μίσθωση και ασφάλεια αστικής ευθύνης, γιατί ξέρετε δεν είναι λίγες περιπτώσεις που υπήρξαν ατυχήματα με πατίνια και πέρα από τους τραυματισμούς και τους θανάτους που είχαμε, υπάρχουν και αμέτρητες περιπτώσεις όπου άνθρωποι είδαν τα αυτοκίνητά τους να καταστρέφονται και μετά να ψάχνουν το πώς θα αποζημιωθούν.
0: Ναι, έτσι, προφανώς. Προφανώς. Και αυτό συμβαίνει, σας λέω, ότι μόνο στη γειτονιά μου έχω τρεις τέτοιες περιπτώσεις. Πάνε και πετάνε πάνω στα αυτοκίνητα τα πατίνια. Άνθρωπος το είχε ακουμπήσει πίσω, δεν το είδε προφανώς ο άνθρωπος. Το είχε ακουμπήσει πάνω στο αυτοκίνητο, έκανε όπιστον, το πάτησε, κατέστρεψε από κάτω το σύστημα ολόκληρο. Δηλαδή, θέλω να πω ότι είναι και μικροζητήματα καθημερινά τα οποία αστικά δεν λύνονται.
1: Σωστά. Από εδώ και πέρα θα υπάρχει ασφάλιση. Κάθε εταιρεία θα οφείλει να παρέχει ασφαλιστήρια συμβόλαια αστικής ευθύνης. Και όλοι οι ιδιοκτήτες ηλεκτρικών πατινιών, οι ενήλικοι, γιατί οι κάτω των 17 θα απαγορεύεται η χρήση τους γενικά, θα οφείλουν να έχουν και οι ίδιοι ενεργά ασφαλιστήρια, όπως ισχύει και με κάθε άλλο όχημα που κυκλοφορεί στον δρόμο.
0: Ναι. Άρα αυτομάτως γίνεται από την εταιρεία αυτό. Κάτι άλλο το οποίο προβλέπετε ή αυτοί είναι οι βασικοί άξονες?
1: Οι βασικοί άξονες είναι αυτοί. Υπάρχει πλέον, βάζουμε ευθύνη και στις επιχειρήσεις. Δηλαδή αυτή η απαγόρευση δεν ισχύει μόνο για τους χρήστες αλλά και για όσους πολλούν ή εκμισθώνουν. Οπότε θα πρέπει και οι εταιρείες να ταυτοποιούν τα πρόσωπα τα οποία αγοράζουν ή μισθώνουν ηλεκτρικά πατίνια, και αν δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους προβλέπεται ένα πολύ υψηλό πρόστιμο. Άρα έχουν ευθύνη και οι έμποροι και οι επιχειρήσεις. Και όλο αυτό φυσικά έρχεται και μπαίνει σε μια ευρύτερη συνολική στρατηγική, το οποίο, καθώς τα τελευταία χρόνια, όπως ξέρετε, έχουμε προχωρήσει σε μια σειρά παρεμβάσεων και με τον νέο κώδικο οδικής κυκλοφορίας και με την ενίσχυση των ελέγχων της τροχέας, που είναι πλέον εντατική για το αλκοόλ, για τη μη χρήση κράνους, τώρα θα είναι και για τα πατίνια. Προκειμένου να πετύχουμε τον στόχο μας, που στο τέλος είναι ή όσο το δυνατόν μείωση των ατυχημάτων, που να το πω γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία, το 2025 καταφέραμε χάρη σε όλα αυτά τα μέτρα να έχουμε μείωση 22% στα θανατηφόρα τροχιά.
0: Κύριε Σακαρέτσια, αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι αν προβλέπετε κάτι, περιλαμβάνεται κάτι σε σχέση με τη στάθμευση. Δηλαδή, ξαναλέω, κυρίως στο κέντρο της πρωτεύουσας είναι μεγάλο το πρόβλημα για τα σημεία τα οποία παρατούν τα πατίνια.
1: Έτσι και αλλιώς υπάρχει η απαγόρευση, δηλαδή έτσι και αλλιώς αυτό ήταν μια παράνομη συμπεριφορά από τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Σε συνεργασία με την ελληνική αστυνομία και την τροχέα, το επόμενο διάστημα θα υπάρξει εντατικοποίηση για να βάλουμε και σε αυτό το τομέα τάξη.
0: Άρα θα παίρνουν κλίση αυτά. θεωρείται παρανόμως παρκαρισμένο ένα πατίνι που είναι πάνω σε ένα πεζοδρόμιο, παρατημένο.
1: Ναι, ναι, άμα είναι παρατημένο φυσικά. Ισχύουν ακριβώς το ίδιο που ισχύει και αν είναι ένα μηχανάκι.
0: Ναι. Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Από την άλλη πλευρά, δεν μου έχει τύχει να δω κλήσεις σε πατίνι. Γι' αυτό σας ρωτώ, και αυτές τις κλήσεις δεν τις κόβει το Υπουργείο Μεταφορών, αλλά ούτε από τη Δημοτική Αστυνομία έχω δει, εκτός και αν υπάρχει κάποιο στοιχείο που μπορούν να μας δώσουν και υπάρχει κάτι διαφορετικό, ούτε από την τροχέα.
1: Ήταν ουσιαστικά η μικροκινητικότητα, ήρθε πολύ γρήγορα και εντάχθηκε στη ζωή μας.
0: Τι ωραία που τα λέτε, κύριε Σακαρέτσι.
1: Κάθε νέο είναι η διεθνή στάση.
0: Λέτε, ναι.
1: Ξέρετε, μην την ποινικοποιήσουμε γενικά.
0: Όχι, καθόλου. Δηλαδή, καθόλου. Αντιθέτως.
1: Θα δίνει λύσεις.
0: Αντιθέτως. Εργαλείο είναι.
1: Με υπευθυνότητα.
0: Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι είναι εργαλείο. Απλώς είναι, είμαστε μπάτες σκύλια, λέστε, έτσι όπως κάνουμε σε όλα τα πράγματα. Μπαίνουμε. Πρώτα δημιουργούνται τα προβλήματα, προκαλούνται τα προβλήματα και μετά καλούμαστε κατασταλτικά να τα αντιμετωπίσουμε.
1: Είμαστε πιο γρήγοροι πάντως από την υπόλοιπη Ευρώπη. Mm-hmm. Γενικά είμαστε από τις πρώτες χώρες που ρυθμίζουμε και το συγκεκριμένο ζήτημα.
0: Ναι. Εδώ κάτι που ρωτά ένας φίλος και νομίζω ότι το είπατε πριν, αλλά η αλήθεια δεν το συγκράτησα κι εγώ. Λέει τα πατίνια θα ασφαλίζονται, θα ασφαλίζονται και, και τα ιδιωτικά εκτός από τα ενοικιαζόμενα. Θα πρέπει να ασφαλίζονται και τα ιδιωτικά.
1: Και τα ιδιωτικά. Από εδώ και πέρα κάθε ιδιοκτήτης.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, όχι μόνο εκείνοι που μισθώνουν που θα τους το δίνει η εταιρεία ενοικίασης,
0: ναι.
1: Και οι ιδιοκτήτες πατινιών θα πρέπει υποχρεωτικά να έχουν ενεργό ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης.
0: Αυτό φαντάζομαι όμως θα πρέπει να ισχύσει και για τα ποδήλατα. Σας βάζω ιδέες τώρα, αλλά ξέρω κι εγώ.
1: Εντάξει, δηλαδή... ας μην είμαστε τόσο προχωρημένοι στην παρούσα φάση.
0: Καταλάβατε πώς το λέω. Μου φαίνεται ότι είναι λίγο... εδώ στέλνει άνθρωπος οδηγός ταξί, καλησπέρα. Θα έπρεπε να γίνει κάτι και για τα ποδήλατα, για ασφάλεια, γιατί εμένα με τράκαρε ποδήλατο και δεν αποζημιώθηκα. Κοιτάξτε, την ώρα που σας ρώτησα το μήνυμα. Δηλαδή, εδώ είναι και ακόμη ένα θέμα για τα ποδήλατα. Δηλαδή, τρακάρεις με ένα ποδήλατο. Χτυπάω ξύλο, δεν παθαίνει κανένας τίποτα. Έχουμε αστικά θέματα να λύσουμε, αλλά δεν μπορείς να απευθυνθείς πουθενά.
1: Υπάρχει το ταμείο, το επικουρικό ταμείο, το οποίο καλύπτει τέτοιες περιπτώσεις.
0: Ωραία.
1: Ωστόσο, να πω, επειδή σίγουρα υπάρχουν ιδέες και γι' αυτό είναι μια πολύ ωραία διαδικασία, η διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης,
0: mm-hmm.
1: για ακόμη 10 μέρες στο opengov.gr είναι αναρτημένο το σχέδιο νόμου που επιτρέπει το σχολιασμό.
0: Ναι.
1: Άρα κάθε ακροατής που έχει αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα, που έχει να εισφέρει κάτι που θα μπορούσε να γίνει καλύτερα, mm-hmm. καλό είναι να συμμετέχει σε αυτή τη δημοκρατική διαδικασία, γιατί έτσι και εμείς παίρνουμε το απαραίτητο feedback προκειμένου να προχωράμε, βρούμε σε βελτιώσεις στο δρόμο για την ψήφιση προς τη Βουλή.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σακαρέτσιε.
1: Καλό σας
0: μεσημέρι.
1: Να είστε καλά.
0: Ήταν ο κύριος Στέλιος Σακαρέτσιος, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Μεταφορών.

Καλά έκανε και το ρώτησε ο φίλος πριν, έχετε το νου σας, γιατί δεν είναι μόνο τα ενοικιαζόμενα, έτσι, και είναι λογικό αυτό. Και ιδιοκτήτης να σε πατινιού, γιατί βλέπω όλοι κόσμο με δικά του πατίνια, θα πρέπει να είναι ασφαλισμένο. Παιδιά, τώρα καλός ή κακός, θα μου πεις επιπλέον κόστος, είναι μια λύση, είναι μια φθηνή λύση το πατίνι. Απ' την άλλη πλευρά, όταν κινείσαι στους ίδιους δρόμους που κινούνται και τα αυτοκίνητα, θα πρέπει να έχεις φροντίσει και τα περί της αστικής ευθύνης. Τώρα θα μου πεις, αν ζούσε σε μια χώρα, σε μια πρωτεύουσα που έχει ποδηλατόδρομους και τα πατίνια κινούνταν εκεί, δεν θα χρειάζονταν κάτι τέτοιο. Δεν θα υπήρχε κίνδυνος να τρακάρει ένα αυτοκίνητο με ένα πατίνι, με ένα ποδήλατο που κινείται σε ποδηλατόδρομο ή πατινόδρομο. Αλλά εδώ εμείς σκοτωθήκαμε. Χωρίστηκε η Ελλάδα στα δύο. Εκείνα δεις, Κώστα μου, Κώστα Ελευθερίου, ιδεολογικό πρόσημο που υπήρχε για τους πρώτους ποδηλατόδρομους στην Αθήνα. Χωρίστηκε η Ελλάδα στα δύο. Αριστερή και δεξιή. Σκοτώθηκε η Ελλάδα, χωρίστηκε η Ελλάδα στα δύο, αν θα κάνουμε ποδηλατόδρομο στην Αθήνα. Πάμε έτσι αλλαγή ημιώρου και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
2: Ορζέ Μιλά με τη φανέλα του Καμερούν είναι ο γυραιότερος παίκτης που έχει σκοράρει στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου. Είχε πετύχει γκολ απέναντι στην Ρωσία στις 28 Ιουνίου του 1994 στο Μουντιάλ των Ηνωμένων Πολιτειών σε ηλικία 42 ετών και 39 ημερών. Μάλιστα, 4 χρόνια νωρίτερα, στη διοργάνωση της Ιταλίας, είχε ήδη καταρρύψει το ρεκόρ όταν σκόραρε σε ηλικία τότε 38 ετών, κάτι που βελτίωσε 4 χρόνια αργότερα.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
6: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
5: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
6: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
5: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
6: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
7: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, Προσέρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
6: Οχ, φτάσαμε!
5: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
7: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
10: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
9: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
11: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
12: Προπόληση more.com.
13: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
15: Bitros. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
16: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
17: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
16: Η ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
18: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
16: Εκκλησιάζουσες, η κωμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγους, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
19: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
20: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
21: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
20: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
22: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
23: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Νομοθετική ρύθμιση για να μην περικοπούν οι συντάξεις κυρίας, ανακοίνωσε στη Βουλή Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες των διοκτικών αρχών για τον εντοπισμό των δραστών των τριών επιθέσεων σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, με μία νεκρή και 4 τραυματίες. Η τρομοκρατία δεν θα νικήσει. Κανένας δεν πρόκειται να φοβηθεί, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Περισσότερα στο real.gr. 24ωρη απεργία αύριο στο λιμάνι της Ραφίνας, εξήγηλε η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού.
0: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
23: Αυξημένη στον Κηφισό από Λυκόβρηση έως Νέα Φιλαδέλφια και από Λένορμα έως Αχαρνών και στην Κηφισίας από Κατεχάκη έως Πανόρμου και από Αλεξάνδρας έως Πανόρμου. Καθυστερήσεις στη Λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι έως Ασπρόπυργο και στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία.

Καλώς το Real Blogger που λέει: Μάνο, ήδη υπάρχει ασφαλιστική εταιρεία που ασφαλίζει ποδήλατα χωρίς να περιμένει νομοθετική ρύθμιση. Ναι, καλό είναι αυτό, σωστό είναι αυτό. Δηλαδή, να το κάνεις μόνος σου, αλλά φαντάζομαι ότι δεν ξέρω πώς είναι αυτοί οι Real Blogger που, ξέρεις, από μόνοι τους, να το πω έτσι, έχουν πάει να ασφαλίσουν το ποδήλατό τους. Δεν ήθιστε, να το πω έτσι. Η Γεωργία λέει: Καλησπέρα, να είμαστε υπερβολικοί. Γιατί εμένα μου πετάχτηκε ποδήλατο και αν δεν πήγαινα με ελάχιστα χιλιόμετρα θα είχα πάει φυλακή. Και φυσικά πάντα έχει δίκιο το ποδήλατο και όχι ο οδηγός που πάει σιγά, σιγά σιγά, φοράει τη ζώνη του κτλ. Η Βασιλική: Χαμός γίνεται με τα ποδήλατα, παιδιά. Τα ατυχήματα με μπλεκόμενο ποδήλατο δεν καλύπτονται από το επικουρικό γιατί δεν θεωρούνται ανασφάλιστα οχήματα εφόσον ο νόμος δεν υποχρεώνει την ασφάλισή τους. Α, ενδιαφέρον είναι αυτό. Ο Πέτρος λέει: Στο εξωτερικό όλα τα ύστερα στο εξωτερικό όλα έχουν ασφάλεια. Α, τα ποδήλατα, λέει ο Πέτρος. Ναι. Ξαναλέω ότι στο εξωτερικό υπάρχει κουλτούρα. Εδώ, Πέτρο μου, θυμάσαι τι έγινε. Τώρα μην το ξαναπώ ότι μαγική έλεξη μεγάλος περίπατος και γίνει πάλι μαλλιοκούβαρο εδώ.

0: Λοιπόν, για πάμε στον επόμενο προσκεκλημένο μας και δεν είναι άλλος από τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Τσουκαλά.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Λοιπόν, εδώ έχει ανοίξει μια κουβέντα μόνο λίγες ώρες μετά τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μιας γυναίκας, ένα αθώο θύμα αυτής της τρομοκρατικής επίθεσης περί αριστεράς και δεξιάς. Υπάρχει η προσέγγιση που λέει ότι ναι, δείχνει και τον κύριο Τσίπρα ο κύριος Κυρανάκης. Υπάρχει μία ερμηνεία που λέει ότι ναι, γίνεται για να, και εγώ έτσι το προσέγγισα, ότι είναι μία στοχοποίηση για να δημιουργηθεί ένα δίπολο πολιτικά και προεκλογικά.
1: Θα σας πω την άποψή μου.
0: Βγάζοντας για την εξίσωση εσάς.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι η καταδίκη της χθεσινής δολοφονικής επίθεσης με νεκρή τη μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας πρέπει να απαντηθεί άμεσα από τη δικαιοσύνη, πρέπει να συλληφθούν οι ένοχοι, οι δολοφόνοι, ήταν μια δολοφονία, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν. Δεν χωράει η βία στη δημοκρατία, είναι πραγματικά αδιανόητο, μας γυρίζει πολύ πίσω αυτό που έγινε χθες. Συλληπιτήρια στους οικείους. Αν είναι δυνατόν για την πολιτική δράση κάποιου συγγενικού προσώπου το 2026 να έχουμε επιθέσεις δολοφονικής τέτοιου είδους.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσαμε να έχουμε και πιο πολλούς νεκρούς.
0: Σωστό
1: είναι αδιανόητο αυτό που συνέβη και νομίζω μας έχει συγκλονίσει όλους.
0: Ναι.
1: Τώρα στο πολιτικό σκέλος που μου βάζετε. Κατά τη γνώμη μου η δήλωση του κυρίου Κυρανάκη ήταν φιλοπολεμική δήλωση. Είναι ξεκάθαρο. Προσπαθεί να δημιουργήσει μια τεχνητή πόλωση. Ξέρετε κύριε Νιβλή, δεν βρισκόμαστε ούτε στο 1945, ούτε στο 1967, ούτε στον εθνικό διχασμό τον προηγούμενο αιώνα. Βρισκόμαστε στο 2026. Το να υπάρχει αυτή η επιχείρηση, ξαφνικά να φτιαχτούν δύο κόσμοι, ότι δήθεν είναι η δεξιά και η εθνικοφροσύνη και απ' την άλλη είναι η αριστερά και η τρομοκρατία.
0: Mm-hmm.
1: Κατά τη γνώμη μου, αδιανόητες καταστάσεις. Και σας το λέει, ξέρετε, ο κόσμος ενός κόμματος, το οποίο την προηγούμενη δεκαετία έγινε στόχος πολιτικός και αδικήθηκε. Αλλά δεν μπορούμε να μπλέκουμε την πολιτική σύγκρουση, που μπορεί να είναι σφοδρή, αλλά σε πλαίσια κοινοβουλευτικά, με αυτό που είχαμε χθες. Χθες είχαμε μια οργανωμένη δολοφονική επίθεση.
0: Ποιος είναι ο στόχος, ο σκοπός, ποιος είναι της δήλωσης αυτής?
1: Θα δούμε ποιοι είναι οι ένοχοι και πρέπει να το δούμε άμεσα. Προσωπικά δεν πιστεύω ότι κάποιος παρασύρθηκε. Εδώ είχαμε πραγματική τρομοκρατική επίθεση. Δεν μπορεί να παρουσιάζεται ότι εδώ, επειδή υπάρχει κριτική στην κυβέρνηση, κάποιος παρασύρθηκε και έκανε τέτοιο έγκλημα. Εγώ θα σας πω το εξής. Προφανώς, η στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας είναι το να δημιουργήσει ένα ψεύτικο δίπολο, μια διαίρεση ότι δήθεν εδώ πέρα έχουμε τους κομμουνιστές που έρχονται και απ' την άλλη είναι οι εθνικόφρονες, και μια εικόνα που δεν έχει καμία σχέση με τα πραγματικά διλήμματα των επόμενων εκλογών, τα οποία είναι. Ή με τους λίγους και ευνοημένους την παραγωγική και αναπτυξιακή υστέρηση, όπως αποδείξαμε χθες με το Ταμείο Ανάκαμψης, την ακρίβεια, τις ελίτ και τα καρτέλ, ή με τους πολλούς και αγνοημένους, τις παραγωγικές δυνάμεις τόπους και το ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι. Για πείτε τώρα, επειδή το αναφέρατε.
1: Ότι μπορεί να δημιουργήσει αυξημένη συσπήρωση σε έναν κόσμο δείχνοντας φτιάχτρα, προσπαθεί να φτιάξει ένα αυτοδίπολο.
0: Ναι.
1: Αν θέλουμε να μιλήσουμε για τοξικότητα, ξέρετε, υπάρχουν δηλώσεις. Υπουργό σημερινών που ήταν οι δηλώσεις εμφυλοπολεμικές στο παρελθόν.
0: Ναι, όπως.
1: Αλλά ο κ. Μαρινάκης δεν είχε κάνει μια δήλωση το 2012 ως πρόεδρος των ΝΕΔ, ότι αν ήμασταν στον εμφύλιο θα έκανα και θα έραβα. Εγώ θέλω να πω τώρα. Εδώ θέλει μια μετριοπάθεια. Και θέλει πραγματικά να υψώσουμε όλοι μαζί ένα τείχος δημοκρατίας.
0: Θέλω να πάμε να προλάβω να σας...
1: Για να ολοκληρώσω, ότι με εξαίρεση. Προφανώς υπάρχουν εξωκοινοβουλευτικά κόμματα της επαναστατικής αριστεράς, όπως και δυνάμεις ακραίας δεξιάς, που είναι με τη βία. Δεν πιστεύω ότι τα κοινοβουλευτικά κόμματα και κυρίως τα κόμματα που έχουν μια παράδοση είναι κόμματα τα οποία θέλουν τη βία. Δεν το πιστεύω.
0: Μάλιστα. Εδώ θέλω να μας πείτε το εξής, επειδή το αναφερθήκατε, σηκώνεται το θέμα από το ΠΑΣΟΚ για το Ταμείο Ανάκαμψης. Κλείνει, τελειώνει η διαδικασία. Φαίνεται, θέλω να σας ρωτήσω, επειδή νωρίτερα μιλούσε στο Real FM και ο κύριος Γερουλάνος, ο αρμόδιος τομεάκης του ΠΑΣΟΚ, έδωσε κάποια στοιχεία, απάντησε ο κύριος Μαρκόπουλος στη Νέα Δημοκρατία λέγοντας ότι κρούεται ανοιχτές θύρες, δεν έχει αντικείμενο αυτή η τέλος πάντων η σπουδή που δείχνεται και το Ταμείο Ανάκαμψης και να στυλιτεύσεται το θέμα. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής: υπάρχουν έργα αυτή τη στιγμή, αν το γνωρίζετε, που χρηματοδοτήθηκαν ή μισοχρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης και θα κληθούμε εμείς να πληρώσουμε από τον προϋπολογισμό?
1: Υπάρχουν 20 έργα που έχουν απενταχθεί, άρα είναι στον αέρα και μόνο με άλλη χρηματοδότηση ή με σχέδιο γέφυρα μπορούν να χρηματοδοτηθούν.
0: Συγγνώμη, αλλά αυτά ξεκίνησαν και δεν έχουν μείνει ατελή ή δεν έχουν ξεκινήσει καν?
1: 20 είναι στον αέρα τελείως και είναι μετά πολλά ακόμα,
0: ναι,
1: άνω των 70, τα οποία είναι εκτός στόχου. Τι σημαίνει αυτό? Μπορεί να ήταν χι χιλιόμετρα και να είναι τελικά λιγότερα χιλιόμετρα. Άρα αν ολοκληρωθεί το έργο κανονικά, να πρέπει να υπάρξει και επιπλέον χρηματοδότηση.
0: Ναι. Η οποία μπορεί να γίνει όμως από κάποιο άλλο, όπως λέει η κυβέρνηση, κάποιο άλλο χρηματοδοτικό εργαλείο, από ΕΣΠΑ.
1: Αυτό θα δούμε στο μέλλον, αν θα γίνει από ΕΣΠΑ ή αν θα γίνει από τον προϋπολογισμό. Mm-hmm. Αλλά ακόμα και να γίνει από το ΕΣΠΑ, κύριε Νιφλή, τι σημαίνει? Ότι λεφτά από το ΕΣΠΑ που θα πηγαίνουν σε κάτι άλλο, θα πάνε σε κάτι που είχε προηγηθεί και είχε προϋπολογιστεί από το Ταμείο Ανάκαμψης. Άρα κάποιοι που θα παίρνουν από το ΕΣΠΑ για κάποιο άλλο έργο θα χάσουν λεφτά. Δεν έχει μεγάλη διαφορά αυτό, να ξέρετε. Δηλαδή, τώρα να μας πει η κυβέρνηση ότι θα πάρω άλλα ευρωπαϊκά κονδύλια που θα πηγαίνανε αλλού για να μπαλώσω τρύπες που άνοιξα από την λάθος διαχείριση στο Ταμείο Ανάκαμψης, δεν νομίζω ότι είναι μια επαρκής αιτιολογία και δικαιολογία εκ μέρους της κυβέρνησης, ότι δηλαδή σπαταλάμε παραγωγικές ευκαιρίες και μετακυλίουμε στο μέλλον χρηματοδότηση παλαιών έργων με νέα κονδύλια που θα πηγαίνανε αλλού. Είναι ακριβώς ο πυρήνας του προβλήματος.
0: Μάλιστα. Για πάμε τώρα.
1: Επί της αρχής ότι είναι λάθος ο σχεδιασμός του Ταμείου Ανάκαμψης. Όταν το είχε πει αυτό ο Νίκος Ανδρουλάκης, είχε πει στον Πρωθυπουργό στη Βουλή: αλλάξτε ρότα στο σχεδιασμό και προτεραιοποιήστε άλλα έργα. Είχαμε πει για τη στέγαση όπως κάνανε άλλες χώρες. Τότε έλεγε ο Πρωθυπουργός: δεν μπορεί να αλλάξει. Και όποιος λέει ότι μπορεί να αλλάξει, δικαιούται, λέει, το Νόμπελ Οικονομικής Ασυναρτησίας. Από τότε άλλαξε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός 3 φορές το σχεδιασμό και τον αναθεώρησε.
0: Για πάμε λίγο να μιλήσουμε.
1: Αλλά νομίζω ότι είναι σαν να λέει ότι υπάρχει και κερδίζει το χρυσό βατόμουρο της οικονομικής ανικανότητας.
0: Να μιλήσουμε και για το άλλο θέμα που αφορά στην ακρίβεια, γιατί στην καθημερινή ρητορική σας περιέχεται η λέξη, ο ορισμός, ο χαρακτηρισμός της καρτελοποίησης της αγοράς. Αυτό που θέλω να σας ρωτήσω, εμείς το διαπιστώνουμε με τρόπους με το ρεπορτάζ, δηλαδή καθημερινά. Εδώ καταγράφουμε το πώς καρτελοποιείται σε πολλές περιπτώσεις η αγορά. Αυτό που θέλω να ρωτήσω όμως είναι ότι το ΠΑΣΟΚ έχει πρόγραμμα, πρόταση, μηχανισμό αντιμετώπισης των καρτέλ όπου αυτά υπάρχουν στην ελληνική αγορά?
1: Έχουμε προτείνει εσωτερικό έλεγχο των υπερτιμολογήσεων των πολυεθνικών. Δεν το έκανε η κυβέρνηση. Ξέρετε πώς είναι οι μεσάζοντες που μπορεί να εμφανίζονται ως πολλά πρόσωπα.
0: Okay. Πώς θα τους ελέγξετε αυτούς?
1: Είναι ένας όμιλος. Υπάρχει για παράδειγμα το European Food Price Monitoring Tool, ευρωπαϊκή πρακτική, όπου βλέπει ακριβώς μέσω πλατφόρμων όχι μόνο το πώς φτάνει η τιμή, που φτάνει, αλλά το πώς φτάνει η τιμή. Υπήρχε κάτι να το αντιγράψει η κυβέρνηση. Επέλεξε να μην το κάνει και να μας φέρει απλά την πλατφόρμα ή καταναλωτής με άλλη ονομασία για να μας δίνει απλά πόσο κάνει και να συγκρίνουμε τιμές. Ναι. Εγώ δεν είπα, καλό είναι να μπορεί να συγκρίνει τιμές. Είχαμε πει ενιαία αρχή καταναλωτή με τη συμμετοχή καταναλωτών και παραγωγών. Γιατί καταναλωτικό κίνημα, χωρίς να είναι μέσα στους μηχανισμούς συλλεκτικούς, η αρχή καταναλωτή, οι ίδιοι παραγωγοί, οι ίδιοι καταναλωτές, δεν μπορεί να υπάρξει. Εδώ η κυβέρνηση τι έκανε, απλά πήρε και ένωσε τις κρατικές υπηρεσίες.
0: Ναι, βέβαια, ξέρεις, αυτό που περιγράφεται είναι η διαπίστωση, είναι η καταγγελία. Δεν ξέρω να αποτελεί λύση.
1: Η λύση είναι ενιαία αρχή καταναλωτή με παραγωγή καταναλωτή μέσα. Αυτό είναι η λύση. Η λύση είναι το να κάνεις ελέγχους στην πηγή, από το χωράφι και μετά, όχι μόνο στο ράφι. Η λύση είναι να δοκιμάσεις τη μίσθηση της έμεσης φορολογίας που έχει καταντήσει να είναι κρατική κερδοσκοπία. Και να μας λέει η κυβέρνηση σήμερα ότι είναι η κυβέρνηση που μειώνει τους φόρους, όπου κύριε Νιφλή σας μειώνει το φόρο 10 ευρώ και σας παίρνει 50 την έμεση φορολογία. Και σας λέει, εσάς και σε κάθε συμπολίτη μας, ότι μας μειώνει τη φορολογία.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Τώρα, πάμε να σχολιάσουμε και τα προεκλογικά παύλα δημοσκοπικά όπου σας δείχνουν στην τρίτη θέση.
1: Αυτό έχουμε πει ότι Είναι εύλογη μια προσωρινή αναδιάταξη του δημοσκοπικού σκηνικού. Ήδη βλέπουμε ότι τα κόμματα τα καινούργια είτε πιάνουν το ταβάνι τους, είτε μειώνονται, όπως το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Η εκτίμησή μας είναι ότι επειδή το Πασόκ έχει ένα πολιτικό σχέδιο έτοιμο και εφαρμόσιμο την επόμενη μέρα των εκλογών, και είναι το μόνο κόμμα που προσφέρει εναλλακτική κυβερνητική προοδευτική επιλογή, ότι αυτό στο τέλος θα επιβραβευτεί. Ας πω ένα παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Πριν λίγο η κυρία Κεραμέως ανακοίνωσε στη Βουλή ότι δεν θα περικοπούν οι συντάξεις χειρίας πέραν της τριετίας, ότι δεν θα αναθετηθούν αναδρομικά και ότι θα είναι δύο οι εθνικές θέσεις και όχι μία, όπως προέβλεπε η ίδια η κυβέρνηση με τον νόμο Τσακλόγλου. Ναι. Σας παραπέμπω, ένα μήνα πριν, στη δήλωση του ΠΑΣΟΚ που τη ζητούσαν να κάνει ακριβώς αυτό. 28 Μαΐου, με δική μου δήλωση, βάζαμε τα τρία αυτά σημεία. Η κυβέρνηση υπό την πίεση και της κοινωνίας, αλλά και της αντιπολίτευσης, αναγκάστηκε να το κάνει. Ναι. Αυτό σημαίνει, και το λέω και σαν απάντηση, όσους μιλάνε για κενά αντιπολίτευσης. Γιατί ξέρετε, είναι λίγο παράδοξο να μιλάς για κενό αντιπολίτευσης. Και αυτά που έχει καταφέρει 1,5 χρόνο το ΠΑΣΟΚ. Από το θέμα των μειώσεων στις χρεώσεις. Δεν είναι αυτό που θέλαμε, αλλά κάτι έκαναν. Από τις αλλαγές στον εσωδικαστικό. Από την αλλαγή της διαχειρίας. Από μια σειρά μέτρων που έχουμε επιβάλει να πάρει αυτή η κυβέρνηση, μέχρι εκείνον τον οποίο λέμε ότι δεν έχει πάρει και πρέπει μια άλλη κυβέρνηση να πάρει, γιατί αυτή δεν έχει πραγματική πρόθεση. Είναι παράδοξο. Όπως είναι παράδοξο να λες ότι υπάρχει κενό στην αντιπολίτευση, να ιδρύεις ένα κόμμα και το πρόγραμμά σου να είναι copy-paste οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ.
0: Μάλιστα.
1: Άρα πώς υπήρχε κενό όταν εσύ πας να επιλέξεις να κάνεις ακριβώς την ίδια αντιπολίτευση.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τσουκαλά. Καλό σας μεσημέρι.
2: Real FM.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Αγώνας δρόμου για να εντοπιστούν οι δράστες των επιθέσεων κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη με μία νεκρή και τέσσερις τραυματίες. Τα ευρήματα που δείχνουν την εμπλοκή τουλάχιστον τριών προσώπων και οι εκτιμήσεις της αντιτρομοκρατικής. Ποια μηνύματα στέλνει ο πολιτικός κόσμος? Νέο άλμα πάνω από 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την εφορία μέσα σε ένα χρόνο. Ποιοι χρωστάνε τα περισσότερα, γιατί μένει εκτός ρύθμισης το μεγαλύτερο μέρος των οφειλών? Σε ιστορικά υψηλά επίπεδα τα ενίκια σε πολλές περιοχές της Αττικής παρά την επιβράδυνση των αυξήσεων, που κινούνται οι τιμές για οικογενειακά σπίτια σε Αθήνα, Μαρούση, Γλυφάδα, Βουλιαγμένη και Πειραιά, σύμφωνα με νέα έρευνα. Αναλυτικό ρεπορτάζ.
3: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
5: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
6: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
7: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το All Inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
2: Κάνε check-in στη φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας Lifephone της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
8: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
9: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
10: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
11: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
12: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
11: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
12: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
13: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο, οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
14: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε, παιδιά. Πάμε προς το τέλος σημερινής εκπομπής. Να σας πω ότι είναι κοντά μας και η Vodafone, η hacker κακόβουλα λογισμικά. Ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές απειλεί την επιχείρησή σου. Πώς όμως μπορείς να την προστατεύσεις? Με το Vodafone Business μπορείς. Γιατί σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security, αλλά και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Ανακάλυψε τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η δική σου επιχείρηση στο vodafone.gr/business. Πάμε να φύγουμε. Αύριο Παρασκευή θα είμαστε πάλι εδώ στις 12 το μεσημέρι. Πολλά φιλιά, για χαρά.

0: Real FM. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο Ενώπιο Σενοπείο, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης για τις πολιτικές εξελίξεις. Τι λέει για τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Πώς σχολιάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Πώς εξηγεί τις δημοσκοπικές ανατροπές των τελευταίων εβδομάδων. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
3: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
6: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
5: Δεν μου λέει συνέχεια να

0: αφήνω από το πεζοδρόμιο.
1: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
0: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
1: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
0: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
1: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
2: αλλά δικό μας είναι.
1: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
4: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
6: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς! Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box. Το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
8: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
7: Γιατί?
8: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
7: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
8: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
5: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
9: Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι 5η 2 Ιουλίου σήμερα, με τις αρχές να δηλώνουν πως βρίσκονται κοντά στον εντοπισμό των δολοφόνων της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη και με την έκρηξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία το τελευταίο έτος. Είναι 2 ακριβώς. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα Βασίλης Ταρζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.
1: Αγώνας δρόμου για να εντοπιστούν οι δράστες των επιθέσεων κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, με μία νεκρή και 4 τραυματίες. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής, το βιντεοληπτικό υλικό και οι καταθέσεις αυτοπτών μαρτύρων για να χαρτογραφηθεί η διαδρομή των δραστών. Και στις τρεις περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκε ίδιος εκρηκτικός μηχανισμός, ενώ η αστυνομία μιλά για εμπλοκή τουλάχιστον 3 ατόμων που φαίνεται ότι κινήθηκαν με 2 μοτοσυκλέτες.
0: Μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι σε φαινόμενα τρομοκρατίας έστειλε ο Πρωθυπουργός που επισκέφθηκε τους τραυματίες. Ομόθυμη είναι η καταδίκη των κομμάτων της αντιπολίτευσης, ωστόσο ξέσπασε κόντρα ανάμεσα στον Κωνσταντίνο Κυρανάκη και την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας συνέδεσε τις επιθέσεις με το πολιτικό κλίμα, αποδίδοντας ευθύνες στον Αλέξη Τσίπρα. Για εργαλειοποίηση της τραγωδίας έκανε λόγο το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού. Κάλεσμα διαμαρτυρίας ενάντια στην τρομοκρατία στις 7 το απόγευμα έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη, απευθύνει η Νέα Δημοκρατία.
1: Φυλάκιση από 1 έως 3 χρόνια με τριετή αναστολή επέβαλε το δικαστήριο σε 57 παραγωγούς από την Κρήτη που κρίθηκαν ένοχοι για ίσπραξη παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Σε ιστορικά υψηλά επίπεδα τα ενίκια σε πολλές περιοχές της Αττικής παρά την επιβράδυνση των αυξήσεων. Πού κινούνται οι τιμές για οικογενειακά σπίτια σε Αθήνα, Μαρούσι, Γλυφάδα, Βουλιαγμένη και Πειραιά, σύμφωνα με νέα έρευνα, αναλυτικό ρεπορτάζ.
1: Την οριστική κατάργηση της περικοπής της συντάξης χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας, όπως προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου, ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής η Υπουργός Εργασίας. Όλοι οι δικαιούχοι θα συνεχίζουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος, δεν θα οφείλουν ούτε ένα ευρώ αναδρομικά και στην περίπτωση της όρευσης θα συνεχίσουν να λαμβάνουν 2 εθνικές συντάξεις, δήλωσε η Νίκη Κεραμέως.
0: Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για τον εντοπισμό 40χρονου που αγνοεί το ενώ έκανε ράφτινγκ στο φαράγγι Τρίφου στη Βόνιτσα. Η σωρός του βρέθηκε από διασώστες, με αποτέλεσμα να έχει αρχίσει μεγάλη επιχείρηση για την ανάσυρσή του.
1: Νέο άλμα πάνω από 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την εφορία μέσα σε ένα χρόνο. 4,2 εκατομμύρια οφειλέτες χρωστούν 114,5 δισεκατομμύρια, ενώ μόλις το 6,83% των χρεών βρίσκεται σε ρύθμιση.
0: Τραγωδία στη Γερμανία όταν ξέσπασε φωτιά σε οροφή νοσοκομείου. 2 άτομα έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες τραυματίστηκαν. Σε εξέλιξη οι έρευνες για τα αίτια της πυρκαγιάς.
1: Πέθανε σε ηλικία 85 ετών έπειτα από πολυήμερη νοσηλεία σε νοσοκομείο η ηθοποιός Τζένι Ζαχαροπούλου. Είχε γίνει γνωστή στο ευρύ κοινό μέσα από τη συνεργασία της με την Αλίκη Βουγιουκλάκη και τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ.
0: Στα αθλητικά, η Αγγλία δυσκολεύτηκε αρκετά και με 2 τέρματα του Χάρι Κέιν στο δεύτερο ημίχρονο απέκλεισε με 2-1 τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κόγκο. Με 3-2 στην παράταση, το Βέλγιο κέρδισε τη Σενεγάλη και οι Ηνωμένες Πολιτείες νίκησαν 2-0 τη Βοσνία. Στην επόμενη φάση, η Αγγλία θα παίξει με το Μεξικό και οι Ηνωμένες Πολιτείες με το Βέλγιο.
1: Και γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις και καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, άνεμη βόρειο-δυτική έως 6 μποφόρ, στους 35 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη. Σε ποιες περιοχές αναμένονται αύριο βροχές, καταιγίδες και μικρή πτώση του υδραργύρου.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο για την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο του Κεφισού από Μοσχάτο μέχρι Γάλεο, από Σεπόλια μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Κοκκινομήλο. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι τη συμβολή με την περιφερειακή Γάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας, πυκνή ροή στην άνοδο των Αρδιτού Βασιλής Σοφίας Βασιλής Αμαλίας και στην Ομόνοια στις Πατησίων και Σταδίου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος Πανόρμου και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Στο κόκκινο η άνοδος λεωφόρου Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και η κάθοδος από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στα δύο ρεύματα της Ποσειδόνος στο ύψος της Γλυφάδας Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, από Μοσχάτο μέχρι Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά στο Φάληρο. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Μικρά Ασία, στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Τραγική κατάληξη που αλλάζει άρδιν τα δεδομένα της έρευνας είχε η επίθεση σε τρία σπίτια πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Η 72χρονη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα κατέληξε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, στο οποίο είχε μεταφερθεί μετά τις εκρήξεις και τη φωτιά με εκτεταμένα εγκάβματα. Την έρευνα έχει αναλάβει η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, η οποία έχει βάλει στο μικροσκόπιο υλικό από δεκάδες κάμερες ασφαλείας κατά μήκος της διαδρομής που εκτιμάται ότι ακολούθησαν οι δράστες μετά τις επιθέσεις. Οι τρεις εκρήξεις σημειώθηκαν μέσα σε διάστημα περίπου 17 λεπτών, γεγονός που οδηγεί τις αρχές στην εκτίμηση ότι επρόκειτο για οργανωμένο σχέδιο. Μιλάμε, Θεοδόση Πάνου, για τυφλές επιθέσεις, με τους επιτελείς της Ελλάς να έχουν εστιάσει κυρίως στις ύποπτες κινήσεις ατόμων που επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα, χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόμενο να υπήρχε και ομάδα υποστήριξης.
4: Ακριβώς, τρία άτομα σύνολο έχουν μπει στο μικροσκόπιο της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας. Δύο που επέβαιναν σε συγκεκριμένη μοτοσυκλέτα, που τη βλέπουν στο βιντεοληπτικό υλικό να πηγαίνει από χτύπημα σε χτύπημα, από τοποθεσία σε τοποθεσία, δηλαδή εκεί που εκδηλώνονται τα χτυπήματα, και άλλη μία μοτοσυκλέτα με ένα άτομο η οποία προπορεύεται. Προφανώς είναι η ομάδα υποστήριξης Παύλα Τσιλιαδόρος, ότι είναι ανοιχτό το τοπίο, είναι καθαρός ο χώρος, ελάτε για να τοποθετηθεί ο εμπριστικός μηχανισμός. Ο αναβάτης από την μία μοτοσυκλέτα, ο πίσω αναβάτης, είναι αυτός που και στις τρεις περιπτώσεις, για το βλέπουν από τα ρούχα, είναι αυτός που και στις τρεις περιπτώσεις τοποθετεί τους μηχανισμούς. Από τι αποτελούνταν οι μηχανισμοί? Από ένα γκαζάκι έφλεκτο υγρό στα μπουκαλάκια τα μικρά του νερού μέχρι τη μέση και προς άναμα.
0: Είναι άρα αυτό που... έχει κλειδώσει, Θεοδόση, ότι πρόκειται για τους ίδιους δράστες.
4: Ακριβώς
0: και στις τρεις επιθέσεις.
4: Και στις τρεις περιπτώσεις, βέβαια. Ναι. Ακριβώς και στους ίδιους. Άλλωστε, μέσα σε 18-20 λεπτά το πολύ είχαν γίνει αυτές οι επιθέσεις. Είναι οι αποστάσεις τέτοιες που με μία μοτοσυκλέτα μπορείς να τις κάνεις πάρα πολύ σύντομα, πολλό δε μάλλον όταν κινείς σε 4 ώρα τα ξημερώματα, που ευλογό είναι ότι η κίνηση των οχημάτων είναι και ιδιαιτέρως περιορισμένη. Για τον λόγο λοιπόν αυτό οι αστυνομικοί βλέπουν τον άνθρωπο που τοποθετεί και στις τρεις περιπτώσεις τους μηχανισμούς. Οι πληροφορίες λένε ότι έχουν μια καθαρή εικόνα για τον άνθρωπο αυτό όσον αφορά το βιντεοληπτικό υλικό, όχι όμως τέτοια που να τους δώσει άμεσα μια ταυτότητα, να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση. Γι' αυτό το λόγο τι κάνουν? Πάνε λίγο πίσω στο παρελθόν. Δηλαδή, στο βιντεοληπτικό υλικό που έχουν, από τις κάμερες που το έχουν βρει, θα πάνε μερικές ημέρες πίσω, διότι όσο και λεγόμενης χαμηλής στάθμης χτύπημα να θεωρείται, που πια δεν είναι χαμηλής στάθμης χτύπημα, γιατί
0: έχουμε
4: έναν
0: νεκρό
4: άνθρωπο ο οποίος χάθηκε ανέτεια και άλλους τέσσερις ανθρώπους οι οποίοι νοσηλεύεται στο νοσοκομείο και μάλιστα με ιδιαίτερα σοβαρά εγκάβματα, όπως η κόρη του θύματος, εν προκειμένου η Αφροδίτη Νέστορα, δικηγόρος και πολιτεύθρια της Νέας Δημοκρατίας, αν μη τι άλλο, μία παρακολούθηση, έστω και επιδερμική, από την πλευρά των δραστών πρέπει να γίνει. Εκεί λοιπόν εστιάζουν τις ελπίδες τους, αλλά και τις ερευνές τους, οι αστυνομικοί, ότι κάπου θα βρουν στο βιντεοληπτικό υλικό των προηγούμενων ημερών έναν άνθρωπο ο οποίος θα έχει ύποπτες κινήσεις κοντά στα σημεία που έχουν τοποθετηθεί οι εμπριστικοί μηχανισμοί. Επίσης, θεωρούν στην Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ότι ο χώρος από τον οποίο προέρχεται, εκπορεύεται αυτή η τριπλή εμπριστική ενέργεια και δολοφονική, βέβαια, εκπορεύεται από χώρους καταλήψεων και μια δεξαμενή ατόμων 20-25 των αριθμών, γνωστή στην Θεσσαλονίκη όσον αφορά στις υπηρεσίες, γιατί έχει γίνει χαρτογράφηση. Άλλωστε, η Αθήνα είναι πιο μεγάλη, έχει πιο πολύ κόσμο, η Θεσσαλονίκη πιο μικρή. Η χαρτογράφηση εκεί είναι, όπως μου εξηγούσε κάποιος, μπορεί να γίνει κάπως πιο εύκολα. Το ζητούμενο όμως είναι ότι οι αστυνομικοί της Αντιτρομοκρατικής θεωρούν ότι δεν έχουν να κάνουν με άτομα τα οποία είναι χαρτογραφημένα. Αντιθέτως, αυτά τα χαρτογραφημένα άτομα, κάποια από αυτά, έβαλαν αυτούς τους νέους ανθρώπους, τους τρεις, που δεν είναι χαρτογραφημένοι, δεν έχουν απασχολήσει τις αρχές, για να μην υπάρχει ίχνος, να κάνουν αυτές τις ενέργειες. Οπότε είναι δυνατόν σε αυτό που σας έλεγα πριν, στην παρακολούθηση δηλαδή και στο βιντεολειπτικό υλικό που θα επιχειρήσουν να συγκεντρώσουν από τις προηγούμενες ημέρες, να δουν ανθρώπους που τους είναι γνωστοί μπροστά τους όσον αφορά την παρακολούθηση. Οι έρευνες, πρέπει να σας πω ότι, ή τουλάχιστον αυτό διαρρέεται, είναι σε πάρα πολύ καλό επίπεδο.
0: Ακριβώς αυτό θα σου έλεγα. Από το πρωί, επιτελείς της αστυνομίας μας λένε, Θεοδόση Πάνου, ότι βρίσκονται κοντά στον εντοπισμό των δραστών.
4: Και αν δεν είναι θέμα ωρών, μάλλον είναι θέμα πολύ λίγων ημερών ταυτοποίηση παύλα σύλληψη των ανθρώπων που ευθύνονται για το θάνατο της 72χρονης γυναίκας.
0: Να σε ευχαριστήσουμε, Θεοδόση, και να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι δήλωσε στη δημόσια τηλεόραση η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου.
5: Άκουσαν μία έκρηξη και στη συνέχεια είδαν ότι υπήρχε φωτιά. Στην περίπτωση βέβαια που έχει χαθεί και μία ανθρώπινη ζωή, η πυρκαγιά επεκτάθηκε με αποτέλεσμα να έχουμε και σοβαρούς τραυματισμούς, αλλά και το θάνατο μιας γυναίκας. Καταλαβαίνετε ότι η δικογραφία που σχηματίζεται αυτή τη στιγμή από την αντιτρομοκρατική υπηρεσία, και γράμουν αρκετές υπηρεσίες της Θεσσαλονίκης, όπως και κεντρικές υπηρεσίες, αφορά και την ανθρωποκτονία πλέον, από τη στιγμή που έχει χαθεί ένας συμπολίτης μας. Οποιοδήποτε στοιχείο βρεθεί από την εξερεύνηση είναι πολύ σημαντικό για εμάς και για την μετέπειτα ποινική διαδικασία. Μέχρι στιγμής αυτό που έχουν διαπιστώσει οι συνάδελφοι είναι ότι έχουμε την εμπλοκή τουλάχιστον τριών ατόμων, χωρίς να έχουμε ξεκάθαρη εικόνα. Θεωρούν ότι και στις τρεις περιπτώσεις εμπλέκονται τα ίδια άτομα. Ο εμπριστικός μηχανισμός, τουλάχιστον με τα δεδομένα που μας έχει δώσει το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκδικών Μηχανισμών, είναι ίδιος και στις τρεις περιπτώσεις. Έχει την ίδια μορφή. Οπότε θεωρούν ότι είναι οι ίδιοι εμπλεκόμενοι και στα τρία αυτά σημεία.
1: Εν τω μεταξύ, η είδηση για το θάνατο της 72χρονης προκάλεσε αναστάτωση στον πολιτικό κόσμο. Ο Πρωθυπουργός έσπευσε στη Θεσσαλονίκη για να επισκεφθεί τους τραυματίες και έστειλε μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι σε νέο τρομοκράτες, ενώ το απόγευμα η ΟΝΕΔΑ είχε απευθύνει κάλεσμα διαμαρτυρίας έξω από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Την ίδια ώρα ήταν ομόθυμη η καταδίκη των επιθέσεων από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ωστόσο έχει ξεσπάσει έντονη κόντρα ανάμεσα στον Κωνσταντίνο Κυρανάκη και την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, όταν ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας εγκάλεσε τον Αλέξη Τσίπρα για εμφύλιο πολεμικό κλίμα και το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού τον κατηγόρησε με τη σειρά του για διχαστική ρητορική. Η Μαριτίνα Ζαφυριάδου είναι μαζί μας.
6: Καλό μεσημέρι και από εμένα. Να ξεκινήσουμε. Προφανώς είναι εσείς όμως ο πολιτικός κόσμος που καταδικάζει τέτοιου είδους ενέργειες. Δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά και ο πολιτιακός βεβαίως. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε ότι δεν πρέπει να επιτραπεί στην πολιτική δολοφονική βία να συνεχίσει να αφαιρεί ζωές ή να απειλεί τη δημοκρατική ομαλότητα. Υπογράμμισε ότι η σταθερότητα του πολιτεύματος αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη λειτουργία της δημοκρατίας. Προφανώς και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έστειλε μήνυμα μηδενικής ανοχής σε φαινόμενα τρομοκρατίας και βίας. Τόνισε ότι η νομιμότητα της πολιτείας και η ενότητα της κοινωνίας οφείλουν να εξορίσουν την τρομοκρατία στο περιθώριο. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να επιστρέψει σε περίοδους διχασμού, ενώ έκανε λόγο για ανάγκη αναχώματος, οριμότητας και αποφασιστικότητας. Τώρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, ανέφερε ότι η υπόθεση απαιτεί πλήρη διερεύνηση και αποδοσή ευθυνών, ενώ χαρακτήρισε το θάνατο της Πάγιας Νέστορα δολοφονία, υπογραμμίζοντας την ανάγκη άμεσης κινητοποίησης των αρχών. Ανάλογες ήταν οι δηλώσεις άλλων υπουργών της κυβέρνησης, αλλά και ο πρόεδρος της Βουλής, ο Νικήτας Κακλαμάνης, χαρακτήρισε την Πάγια Νέστορα θύμα τυφλής και αποτρόπαιας τρομοκρατικής πράξης, σημειώνοντας ότι η απώλεια μιας αθώας ζωής αποτελεί πλήγμα για ολόκληρη την κοινωνία και τον πολιτισμό μας. Στην αντιπολίτευση τώρα, του Πασόκ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, καταδίκασε απερίφραστα την επίθεση, σημειώνοντας ότι οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Τόνισε ότι δεν μπορεί να υπάρξει καμία ανοχή σε εγκληματικές ενέργειες. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Σωκράτης Φάμελος, ζήτησε άμεση και πλήρη διαλέξανση της υπόθεσης, υπογραμμίζοντας και εκείνος ότι η βία και η τρομοκρατία δεν έχουν θέση σε μια δημοκρατία. δημοκρατική κοινωνία. Το ΚΚΕ εξέφρασε τα συλληπιτήριά του στην οικογένεια της Βάγιας Νέστορα. Καταδίκασε την επίθεση ως άθλια, προβοκατόρικη και απολύτως καταδικαστέα και ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας έκανε λόγο για εγκληματική εμπριστική επίθεση, εκφράζοντας αποτροπιασμό και συλληπιτήρια προς την οικογένεια. Τώρα καταδίκες υπήρξαν και από τα υπόλοιπα κόμματα, όπως και από τις τοπικές αρχές, τον Θεό Αγγελούδη, τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης και όποιον άλλο έχει πάρει δημόσιο λόγο από χθες. Ξεκίνησε όμως, όπως είπες, και αυτή η πολιτική διαμάχη. Μια πολιτική διαμάχη πάνω σε ένα θύμα τυφλής τρομοκρατίας. Από την πλευρά του ο κύριος Κυρανάκης έδειξε προς την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα και της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης μια επίθεση που δεν έμεινε αναπάντητη και φαίνεται ότι είναι η αρχή μόνο μιας πολιτικής αντιπαράθεσης που δεν ξέρω τώρα πόσο νόημα έχει αυτή την ώρα πριν ακόμη και δεχτεί η Βάγια Νέστορα.
1: Να ευχαριστήσουμε πολύ τη Μαρτίνα Ζαφυριάδου και να ακούσουμε εμείς το μήνυμα που έστειλε από τη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός.
7: Θεώρησε υποχρέωσή μου ως Πρωθυπουργός αλλά και ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας να βρεθώ σήμερα στην Θεσσαλονίκη και να επισκεφθώ τα στελέχη μας τα οποία δέχτηκαν σήμερα το πρωί μία άνανδρη δολοφονική επίθεση. Θέλω καταρχάς να ευχαριστήσω τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου για τους τραυματίες που μπόρεσαν να περιθάλψουν αλλά και για την φροντίδα την οποία παρέχουν στην Αφροδίτη, στην μητέρα της και στον πατέρα της. Δυστυχώς η μητέρα της είναι σε κρίσιμη κατάσταση διασωληνωμένη. Ευχόμαστε και ελπίζουμε όμως ότι όλα θα πάνε καλά. Θα ήθελα για ακόμα μια φορά να επαναλάβω ότι η βία δεν έχει καμία θέση σε μια οργανωμένη κοινωνία. Και αυτοί οι οποίοι ενδύονται τον μανδύα των κοινωνικών αγώνων για να προβούν σε τέτοιες ενέργειες δεν είναι παρά απλοί εγκληματίες. Ως τέτοιοι θα αντιμετωπιστούν. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική αστυνομία και στις ιδιωτικές αρχές. Θα βρούμε αυτούς οι οποίοι διέπραξαν αυτήν την άθλια ενέργεια και θα τους οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη για να δικαστούν και να αποδοθούν όλες οι ευθύνες έτσι όπως πρέπει σε μια ευνομούμενη πολιτεία.
1: Αυτή είναι η δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη λίγες ώρες μετά τις τρεις επιθέσεις. Τις επιθέσεις, οποίες καταδίκασε και ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, ο Κώστας Τσουκαλάς, ο οποίος μίλησε νωρίτερα εδώ στην εκπομπή του Μάνου Νίφλη, ενώ χαρακτήρισε φιλοπολεμική τη δήλωση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη.
8: Η καταδίκη της χθεσινής δολοφονικής επίθεσης με νεκρή τη μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας πρέπει να απαντηθεί. Άμεσα από τη δικαιοσύνη πρέπει να συλληφθούν οι ένοχοι, οι δολοφόνοι, ήταν μια δολοφονία, για να τιμωρηθούν. Είναι αδιανόητο αυτό που συνέβη και νομίζω μας έχει συγκλονίσει όλους. Κατά τη γνώμη μου, η δήλωση του κ. Κυρανάκη ήταν φιλοπολεμική δήλωση. Προσπαθεί να δημιουργήσει μια τεχνητή πόλωση, το να υπάρχει αυτή η επιχείρηση. Ξαφνικά να φτιαχτούν δύο κόσμοι. Ότι δήθεν είναι η δεξιά και η εθνικοφροσύνη. Και απ' την άλλη είναι η αριστερά και η τρομοκρατία. Κατά τη γνώμη μου, αδιανόητες καταστάσεις.
0: Να αλλάξουμε θέμα. Φυλάκιση από 1-3 χρόνια με τριετή αναστολή επέβαλε το δικαστήριο σε 57 παραγωγούς από την Κρήτη, οι οποίοι κρίθηκαν ένοχοι για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι επιτίδιοι δήλωναν ψευδώς εκτάσεις στην Καστοριά και εισέπραταν τα χρήματα των ενισχύσεων την περίοδο 2019-2022. Η Άννα Κανδύλη έχει περισσότερες λεπτομέρειες.
9: Και εκτός από τις ποινές φυλάκισης, βασίλειο τους επιβλήθηκε και χρηματική ποινή που κυμαίνεται από 500 έως 8.000 ευρώ στον καθένα. Έλαβαν τριετή αναστολή στην εκτέλεση της ποινής, ενώ τα ελαφρυντικά που ζήτησαν δεν τους τα έδωσε ομόφωνα το δικαστήριο. Το αξιοσημείωτο είναι η απόφαση που έλαβε το δικαστήριο να διαβαστούν τα πρακτικά της δίκης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, προκειμένου να διερευνηθεί αν υπάρχουν ευθύνες σε ελεγκτές του ΟΠΕΚΕΠΕ ή σε όποιο άλλο στέλεχος του ΟΠΕΚΕΠΕ για ψευδής βεβαίωση σε βεθμό κακουργήματος και σε σχέση με τυχόν ευθύνες που μπορεί να έχουν για την αποδέσμευση άφημη που αποδεσμευτήκαν αυτά τα άφημη, δόθηκαν οι επιδοτήσεις του 2020, ενώ είχαν βρεθεί σοβαρές παρατυπίες από τον έλεγχο που είχε γίνει.
1: Thank you. Σε οικονομικές ειδήσεις θα περάσουμε και συγκεκριμένα στο χάρτη των ενοικίων στην Αττική, έτσι όπως αποτυπώνεται σε πρόσφατη έρευνα. Το συμπέρασμα είναι ότι τα μισθώματα για οικογενειακά σπίτια εξακολουθούν να κινούνται ανωδικά και το πρώτο τρίμηνο του έτους. Μάλιστα, σε ορισμένες περιοχές βρίσκονται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, παρά την επιβράδυνση που παρατηρείται στις αυξήσεις. Πάμε να δούμε με τη βοήθεια της Μέρης Παπακοσταντίνου πού κυμαίνονται οι τιμές σε Αθήνα, Μαρούση, Γλυφάδα, Βουλιαγμένη, Πειραιά και όχι μόνο.
10: Γεια σου, Ελισάβετ. Σε φάση ορίμανσης και σταθεροποίησης θα λέγαμε ότι εισέρχονται τα ενοίκια των οικογενειακών κατοικιών στην Αττική. Έχουμε μεν ρυθμό ανόδου, όμως αυτός επιβραδύνεται μετά τις εκρηκτικές αυξήσεις των προηγούμενων ετών. Ενώ περιοχές όπως ήταν η Αθήνα και το Παλαιό Φάληρο, στις οποίες πλέον τα ενοίκια ξεπερνούν τα 1.000 ευρώ, οι αγορές σε Γλυφάδα, Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη, πλέον δημοφιλείς, αλλά και στο Μαρούσι και την Καλλιθέα παρουσιάζουν κάποιες τάσεις ισορροπίας ή ήπιες αύξησης. Στον Πειραιά εξακολουθεί να υπάρχει μια ήπια ανωδική πορεία. Τι γίνεται? Υπήρξε μια ανάλυση σχετική για το πρώτο εξάμεινο του 2026 που δείχνει μια μέση αύξηση των ενοικίων συν 18% από το 2023. Οι κτηματομεσίτες θεωρούν ότι αυτή είναι μια τάση που σχεδόν σταθεροποιείται, αν συγκρίνουμε βέβαια με την εκρηκτική αύξηση των προηγούμενων ετών. Έτσι, η Αθήνα πλησιάζει στο ρόσμο των 1.000 ευρώ για οικογενειακές κατοικίες. Παράλληλα, η νέα δόμηση τώρα επικεντρώνεται σε διαμερίσματα στα νότια προάστια, με τις τιμές τους να έχουμε στα 3.500 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Τις υψηλότερες επενδυτικές αποδόσεις να καταγράφονται πλέον στον Πειραιά και την περιφέρεια. Εκεί ήταν η περιοχή αυτή, ακολούθησε τις υπόλοιπες. Όπως είπαμε λοιπόν, στο Δήμο Αθηναίων το μέσο ζητούμενο νίκιο αυξήθηκε 18% από το πρώτο τρίμηνο του 2023 στο πρώτο τρίμηνο του 2026 και φτάνει, ξεκινά από τα 830 ως τα 1.000 ευρώ το μήνα. Ναι. Η Γλυφάδα εξακολουθεί να βρίσκεται στην κορυφή των ακριβότερων περιοχών της Αττικής για νοικίας ή κατοικίας. Εκεί το μέσο ζητούμενο νίκιο αυξήθηκε κατά 22,2% μέσα στη διετία. Είχε από τα 1.080 περίπου ευρώ στα 1.320 το μήνα. Η περιοχή της Βάρης, της Βούλας και της Βουλιαγμένης επίσης αποτελεί μία από τις ακριβότερες αγορές. Από το πρώτο τρίμηνο του 2023 ως το πρώτο τρίμηνο του 2026 το μέσο ζητούμενο ενοίκιο αυξήθηκε κατά 13,6% από τα 1.180 στα 1.340. Παλαιό Φάληρο, μία περιοχή που ήταν από τις πρώτες που αναπτύχθηκε, όπως θυμάσαι, Ελισάβετ, που είχαμε και από αρκετούς Ασιάτες οι οποίοι αγοράζανε. Εκεί τώρα είχαν εκτοξευτεί πάρα πολύ οι τιμές. Τώρα έχει πιο σταθερή είναι η αγορά των ενοικίων. Το μέσο ζητούμενο ενοίκιο αυξήθηκε κατά 9,6%. Τώρα οι αυξήσεις ήταν μικρές, αλλά συνεχείς. Στο Μαρούσι, όπου εκεί έχουμε μια μεγάλη ενοικοδόμηση, κυρίως σε γραφεία, το μέσο ζητούμενο ενοίκιο αυξήθηκε κατά 19,8% στα 1.090 περίπου ευρώ και η μεγαλύτερη άνοδος καταγράφηκε το 2023 όταν οι τιμές είχαν ξεπεράσει τα 1.000 ευρώ, αντανακλώντας εκεί την ισχυρή ζήτηση που έχει η συγκέντρωση πολλών επιχειρήσεων και σύγχρονων γραφειακών εγκαταστάσεων. Το βλέπεις και όταν περνάμε από το γραφείο ότι πόσο ανοικοδόμηση υπάρχουν σε όλους τους γύρω δρόμους. Η Καλλιθέα είναι πολύ δημοφιλής επίσης, η οποία εκεί είναι
1: μια λαϊκή συνοικία. Ναι.
10: Λαϊκή και επειδή εξυπηρετεί πολύ, είναι πανεπιστημιούπολη και έχει σιγά σιγά είναι και προς τα νότια προάστια και προς το κέντρο. Οπότε εκεί έχουμε αρκετά μεγάλη αύξηση. Εκεί το μέσο ζητούμενο ενίκιο αυξήθηκε κατά 20,6% από τα 880 ευρώ στα 820, που ήταν πιο λαϊκή, όπως είπες, αλλά τίνει να ανεβαίνει και αυτή. Και η ισχυρότερη άνοδος ήταν το 2023 όταν έφτασε 760 ευρώ εκεί τα ενοίκια, καθώς υπήρξε ξαφνικά μια κατακόρυφη αύξηση λόγω της επέκτασης των ορίων των νοτιών προάστιων και του κέντρου. Τώρα οι ετήσιοι ρυθμοί αύξησης πλέον έχουν περιοριστεί από το 10% το 2023 σε περίπου 3%. Το δείχνει ότι έρχεται και σε μια πιο όρημη φάση. Από ό,τι βλέπεις, Ελισάβετ, καλά κρατεί. Τίνουν να σταθεροποιηθούν. Αυτό θα καθοριστεί, είναι ο νόμος της προσφοράς και της ζήτησης.
1: Ναι, είναι ότι έχουμε από την μία ισχυρή ζήτηση περιορισμένη προσφορά, από την άλλη όμως μέρη έχουμε και μια αγοραστική δύναμη όσον αφορά τα νοικοκυριά, η οποία λειτουργεί και ως ένα φυσικό όριο, γιατί δεν μπορεί να ξεπεράσει και ένα ποσό και πάνω.
10: Ακριβώς.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μέρη.
0: τέλος στην περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την τριετή, ανακοίνωσε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Τόνισε στη Βουλή ότι καταργείται ο νόμος Κατρούγκαλου που προέβλεπε σημαντικές μειώσεις και ξεκαθάρισε ότι δεν θα ζητηθούν αναδρομικά από τους δικαιούχους. Το ζήτημα είχε προκαλέσει αναστάτωση, Αργυρό Μαυρούλη.
11: Ναι, μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας όσον αφορά την Εθνική Σύνταξη για το αν θα πρέπει οι δικαιούχοι συντάξεων χειρίας να παίρνουν 2 ή 1. Έρχεται ρύθμιση στη Βουλή που αφορά περισσότερους από 100.000 δικαιούχους, οι οποίοι τους τελευταίους μήνες ζούσαν με την αβεβαιότητα ότι θα δουν σημαντικές μειώσεις στις συντάξεις τους και ότι θα κληθούν να επιστρέψουν και αναδρομικά. Μέχρι σήμερα η περικοπή εφαρμόζονταν βέβαια στους συνταξιούχους του δημοσίου και του πρώην ΟΓΑ, που εργαζόταν ή λάμβαναν και τη δική του σύνταξη, ενώ στον ιδιωτικό τομέα η διάταξη δεν είχε εφαρμοστεί καθόλου λόγω τεχνικών προβλημάτων του ΕΦΚΑ. Έτσι λοιπόν, με το προηγούμενο καθεστώς, αν εφαρμόζονταν οι μειώσεις συντάξεις χειρίας, οι περικοπές θα κυμαίνονταν από 50 μέχρι και 350 ευρώ το μήνα, ανάλογα με το ύψος της σύνταξης, ενώ οι απαιτήσεις αναδρομικά θα μπορούσαν να φτάσουν και στις 10 με 15.000 ευρώ σε ορισμένες περιπτώσεις. Έτσι λοιπόν, με τις ανακοινώσεις της αρμόδιας Υπουργού Εργασίας, κυρίας Νίκης Κεραμέως, στη Βουλή.
0: Μπήκε τέλος το θρίλερ.
11: Και τέλος, καταργείται οριστικά η περικοπή μετά την τριετία, διαγράφεται κάθε ενδεχόμενο αναζήτηση αναδρομικών και διατηρείται η καταβολή των 2 εθνικών συντάξεων όταν αυτές προέρχονται από διαφορετικά ασφαλιστικά δικαιώματα. Έτσι, όλοι οι δικαιούχοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος, χωρίς τη μείωση του 35% όπως προέβλεπε ο νόμος. Όσοι έχουν ήδη υποστεί την περικοπή, θα δουν τη σύνταξή τους να αυξάνεται εκ νέου, θα διπλασιαστεί δηλαδή αυτό το ποσό από το 35 στο 70 ξανά, και ενώ όσοι κινδύνευαν να δουν μειώσει το επόμενο διάστημα δεν θα χάσουν ούτε 1 ευρώ. Όπως είπε ο Υπουργός, η παρέμβαση αυτή χρηματοδοτείται από την υπεραπόδοση των ασφαλιστικών ταμείων, η οποία αποδίδεται κυρίως λόγω της ψηφιακής κάρτας και της εφαρμογής της, και ότι όπως είπε το 2025 είχαμε 800 εκατομμύρια πάνω από το στόχο και το πρώτο τετράμινο του 2026 η υπέρβαση στο στόχο είναι ήδη 517 εκατομμύρια ευρώ. Βέβαια, θα συμπληρώσω εδώ ότι είπα και στην αρχή ότι υπάρχει κόσμος που έχει υποστεί μειώσεις. Για αυτές τις μειώσεις δεν έχει
0: επιστροφή.
11: Τι θα γίνει. Ούτε επιστροφή.
0: Αργυρό άλμα καταγράφουν τώρα οι νέες προσλήψεις πλήρους απασχόλησης το πρώτο τρίμηνο του έτους, σύμφωνα με την έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή.
11: Ναι, οι απασχολούμενοι ανήλθαν, Βασίλη, σε 4.350.000 άτομα περίπου, αυξημένοι κατά 59.000 σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, ενώ το ισοζύγιο προσλήψεων αποχωρήσεων ήταν θετικό κατά 54.904 θέσεις εργασίας. Το σημαντικότερο στοιχείο από την έκθεση είναι η ενίσχυση της πλήρους απασχόλησης, όπως είπες και εσύ. Οι θέσεις πλήρους εργασίας αυξήθηκαν κατά 2,1%, ενώ η μερική απασχόληση μειώθηκε κατά 11%, περιορίζοντας το ποσοστό στο 5,1% του συνόλου των εργαζομένων, όταν ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 18,7%. Αυξήθηκε και η συμμετοχή στην αγορά εργασίας, η οποία έφτασε το 62,2% από 61% πριν από ένα χρόνο, ενώ μικρή άνοδο κατέγραψε και η συμμετοχή των νέων 15 έως 29 ετών. Η αύξηση της απασχόλησης στηρίχθηκε κυρίως, Βασίλη, στα καταλήματα, την εστίαση, το λιανεμπόριο και τη δημόσια διοίκηση. Ωστόσο, σε βάθος χρόνου σημαντική συμβολή έχουν και η μεταποίηση, οι κατασκευές, η υγεία και επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες, γεγονός που σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δείχνει ότι δημιουργούνται περισσότερες θέσεις εργασίας σε κλάδους υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Με τον πιο τραγικό τρόπο ολοκληρώθηκαν οι έρευνες για τον εντοπισμό του 40χρονου, τα ίχνη του οποίου εξαφανίστηκαν ενώ έκανε ράφτινγκ στο φαράγγι Τρίφου στη Βόνιτσα. Ίσορός του βρέθηκε από διασώστες με αποτέλεσμα να αρχίσει μεγάλη επιχείρηση για την ανάσυρσή του, μιας και βρισκόταν σε δύσβατο σημείο. Ο Γρηγόρης Διβάνης είναι μαζί μας με περισσότερες πληροφορίες.
12: Ο άνδρας εγκλωβίστηκε σε δύσβατο σημείο, όπως είπε, στο φαράγγι Τρίφου στη Βόνιτσα ετωλοκαρνανίας, ενώ έκανε ράφτινγκ με ένα φίλο του, ο οποίος ευτυχώς απεγκλωβίστηκε σώος. Έγινε μια μεγάλη επιχείρηση διάσωσης κάτω από εξαιρετικά αντίξωες, επικίνδυνες και τεχνικά απαιτητικές συνθήκες σε απόκρημνο και δύσβατο ανάγλυφο. Το φαράγγι χαρακτηρίζεται από κάθετους βράχους, στενά περάσματα και συνεχείς καταράκτες και οι δύο φίλοι εγκλωβίστηκαν σε σημείο όπου η πρόσβαση αλλά και η διαφυγή χωρίς ειδικά ορειβατικά σχοινιά και συστήματα τροχαλιών ήταν αδύνατη. Ο ένας από τους δύο εγκλωβισμένους κατάφερε να κάνει κλήση στο 112 για να ενημερώσει και στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις από την πυροσβεστική υπηρεσία αμφιλοχίας καθώς και αστυνομικές δυνάμεις. Κινητοποιήθηκε μεταξύ άλλων η ομάδα ορμητικών νερών, η οποία είναι μια εξειδικευμένη μονάδα διάσωσης, αποτελούμενη από επαγγελματίες πυροσβέστες, διασώστες της ΕΜΑΚ και εθελοντές εκπαιδευμένοι για τον εντοπισμό και τη διάσωση ατόμων σε ποτάμια, φαράγγια και γενικά σε δύσβατες υδάτινες διαδρομές. Στις πρώτες πρωινές ώρες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν σώο τον έναν από τους δύο άνδρες. Δυστυχώς, ο φίλος του εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του.
1: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Νέο άλμα πάνω από 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ για τις λήξεις πρόθεσμες οφειλές προς την εφορία μέσα σε ένα χρόνο. Ποιοι χρωστούν τα περισσότερα, γιατί το μεγαλύτερο μέρος των οφειλών μένει εκτός ρύθμισης.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Η Νατάζα Μποφίλιου στον Real FM 97,8. Την Παρασκευή στις 7 το απόγευμα, ο Νίκος Μπογιόπουλος υποδέχεται τη σπουδαία ερμηνεύτρια στο στούντιο του Real FM σε μια μοναδική συνέντευξη.

0: σε μένα πρώτα.
1: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
2: Πάρτε του το μικρόφωνο.
3: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
5: Πάμε δυνατά και σταθερά.
4: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
8: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
10: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
11: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Valma το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
12: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
13: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
12: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
14: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
15: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
16: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
17: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Κατά 3,77 δισεκατομμύρια ευρώ φούσκωσαν μέσα σε ένα χρόνο τα ληξιπρόθεσμα χρέη των φορολογουμένων προς την εφορία. Στο τέλος Απριλίου ξεπέρασαν συνολικά τα 114 δισεκατομμύρια. Παράλληλα, ο αριθμός των οφειλετών ξεπέρασε τα 4,2 εκατομμύρια, καθώς προστέθηκαν και όσοι χρωστούν μικρότερα ποσά. Πολλά από τα οφειλόμενα σύση Σταυροπιεράκου, βέβαια, έχουν χαρακτηριστεί ανεπίδεκτα εις πράξεως.
2: Πράγματι, αυτή είναι η γενική εικόνα που προκύπτει από τα στοιχεία που αφορούν το μήνα Απρίλιο. Το αξιοσημείωτο είναι ότι ενώ τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία, όπως ανέφερες, έκαναν άλμα 3,7 δις μέσα σε ένα έτος, η συμμετοχή των οφειλετών σε ρυθμίσεις παραμένει εξαιρετικά χαμηλή, με το ποσοστό να μην ξεπερνά το 6,8%. Και το αναφέρω αυτό, έχει ιδιαίτερη σημασία.
1: Έχει τη σημασία του.
2: Ακριβώς, γιατί επιπλέον αναμένουμε από μέρα σε μέρα να ξεκινήσει και θα ενεργοποιηθεί και η νέα ρύθμιση των οφειλών σε 72 δόσεις. Οπότε το μεγάλο στοίχημα είναι πόσοι και αν θα ενταχθούν στη νέα ρύθμιση. Παράλληλα, ο αριθμός των οφειλετών ξεπέρασε τα 4,2 εκατομμύρια φυσικά και νομικά πρόσωπα, αυξημένο σχεδόν κατά 10.000 σε σχέση με τον αντίστοιχο περισσότερο μήνα. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται στη νέα άνοδο των χρεών σε όλες τις κατηγορίες, από τις πολύ μικρές οφειλές έως 50 ευρώ μέχρι και τις πολύ μεγάλες. Ωστόσο, για μία ακόμη φορά, η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφεται στις οφειλές άνω του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ, οι οποίες ενισχύθηκαν κατά 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Από το συνολικό χρέος των 114 δισεκατομμυρίων ευρώ προκύπτει ότι ποσοστό 31%, που αντιστοιχεί σχεδόν 35 δισεκατομμύρια ευρώ, αφορά σε οφειλές που χαρακτηρίζονται ως ανεπίδεκτες ίσπραξεις, με αποτέλεσμα το πραγματικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο να διαμορφώνεται σε 79 δισεκατομμύρια ευρώ. Τώρα, ως προς την κατανομή των οφειλών, το 96,5% του συνολικού ληξιπρόθεσμου προέρχεται από οφειλές άνω των 10.000 ευρώ, ενώ, όπως είπαμε, στην κατηγορία άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ συγκεντρώνεται το 75% του συνολικού χρέους, που αφορά μόλις το 0,2% των οφειλετών. Αντίθετα, 9 στους 10 οφειλέτες χρωστούν έως 10.000 ευρώ, αλλά το μερίδιο τους στο συνολικό χρέος είναι μόλις 3,4%. Κλείνοντας, να πούμε για τις ρυθμίσεις οφειλών ότι το υψηλότερο ποσοστό των συνολικών ρυθμισμένων οφειλών τη τάξη του 18,6% εντοπίζεται στο εύρος από 10 έως 100.000 ευρώ, ενώ εντός αυτού του εύρους το ποσοστό των ρυθμισμένων οφειλών αγγίζει σχεδόν το 20% για ποσά από 20 έως 50.000 ευρώ. Οπότε, Βασίλη, το μεγάλο στοίχημα, όπως είπα, είναι να δούμε
1: οι 72 δόσεις.
2: Πόσοι οφειλέτες θα ενταχθούν στη νέα ρύθμιση και θα δούμε αυτά τα ποσοστά να αυξάνονται.
1: Ήδη με τις υπάρχουσες ρυθμίσεις αδυνατεί ο πολίτης να αποπληρώσει τις οφειλές του. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σύση Σταυροπιεράκου.
3: Στην καρδιά της καλοκαιρινής περίοδου και το λιμάνι της Ραφίνας θα μείνει αύριο χωρίς ακτοπλοϊκά δρομολόγια λόγω της 24ωρης απεργίας που έχουν εξαγγείλει οι ναυτικοί για θέματα ασφαλείας. Η Σοφία Γαλάνη έχει το ρεπορτάζ.
4: Δεμένα θα παραμείνουν, όπως είπες, Ελισάβετ, τα πλοία στο λιμάνι της Ραφίνας αύριο λόγω της 24ωρης απεργίας που θα πραγματοποιήσουν οι ναυτικοί, ενώ έχει προγραμματιστεί και απεργιακή συγκέντρωση στις 10 το πρωί. Σύμφωνα με την Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού, δεν θα πραγματοποιούνται δρομολόγια από και προς το λιμάνι της Ραφίνας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 6 το πρωί του Σαββάτου. Στο επίκεντρο των κινητοποιήσεών τους βρίσκονται ζητήματα ασφαλείας τόσο για τα πληρώματα όσο και τα πλοία. Πιο συγκεκριμένα, τα ναυτεργατικά σωματεία υποστηρίζουν ότι η κατάσταση στο λιμάνι της Ραφίνας έχει υπερβεί τα όρια όροι ασφαλείας και επισημαίνουν ότι οι υφιστάμενες λιμενικές υποδομές αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τον αυξημένο αριθμό πλοίων την καλοκαιρινή περίοδο που διανύουμε.
3: Μένουμε σε εργασιακά θέματα, Σοφία, γιατί με τα κύματα καύσωνα να γίνονται όλο και πιο συχνά, το είδαμε άλλωστε και στη Δυτική Ευρώπη, και τον κίνδυνο θερμικής καταπώνησης στην εργασία να ελοχεύει, είναι πιο απαραίτητο από ποτέ ένα πλήρες θεσμικό πλαίσιο για την προστασία των εργαζομένων στη χώρα μας.
4: Και ακριβώς αυτό το ζήτημα της θερμικής καταπώνησης των εργαζομένων συζητήθηκε σε σύσκεψη στο Παλέρμο, καθώς η Ευρώπη δοκιμάζεται από τον καύσωνα. Οι χώρες του Νότου, μαζί και η Ελλάδα βέβαια, είναι οι πρώτες που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα, καθώς ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες οι εργαζόμενοι σε εξωτερικούς χώρους, όπως οι κατασκευές αλλά και ο τουρισμός, είναι πολύ περισσότερο εκτεθειμένοι σε υψηλές θερμοκρασίες. Στην Ελλάδα, ωστόσο, δεν υπάρχει ενιαίος νόμος που να καθορίζει νομικά δεσμευτικά όρια θερμοκρασίας και παύσης εργασιών. Η νομοθεσία περί επαγγελματικού κινδύνου επιβάλλει γενικές υποχρεώσεις στους εργοδότες για ασφαλείς συνθήκες. Κάθε καλοκαίρι το Υπουργείο Εργασίας εκδίδει έκτακτες εγκυκλίους που όμως δεν έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα, όπως δήλωσε στον Real FM ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδος, Ανδρέας Στοημενίδης.
5: Εκεί είδαμε από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Επιτρόπου της κυρίας Μοντζάτου μια αναποφασιστικότητα σε σχέση με την υποχρεωτικότητα των ρυθμίσεων στη θερμική καταπώνηση και από την άλλη από τις χώρες του Νότου που πλήττονται, γιατί μπορεί όλη η Ευρώπη να πλήττεται τώρα, αλλά οι χώρες του Νότου πλήττονται για μεγαλύτερο διάστημα. Το προσχέδιο που έχουμε ετοιμάσει κοινωνικοί εταίροι, δηλαδή συνδικάτα, εργοδότες ή υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου Εργασίας και η επιστημονική κοινότητα της Ελλάδας. Το έχουμε έτοιμο αυτό το σχέδιο εδώ και 6 χρόνια. Δυστυχώς όμως παραμένει στα συρτάρια των υπουργών, των υφυπουργών και των γενικών γραμματέων και εξαντλείται η κυβέρνηση στην έκδοση εγκυκλίων, οι οποίες πολλές φορές είναι αλληλοανερούμενες και βέβαια δεν είναι και υποχρεωτικές, δεν έχουν νομική ισχύ. Γι' αυτό και όταν πηγαίνουν οι επιθεωρητές εργασίας να κάνουν έλεγχο στις επιχειρήσεις για τη θερμική καταπώνηση, πολλοί επιχειρηματίες τους λένε: παιδιά, τι ήρθατε να κάνετε εδώ? Μια κύκλιο έχουμε συμβουλευτική, την οποία προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε. Κάποια πρόστιμα νομίζω ότι θα πέφτουν, αλλά θα είναι πολύ μικρός ο αριθμός.
1: Τραγωδία τα ξημερώματα στη Βόρεια Γερμανία από πυρκαγιά που ξέσπασε στην οροφή νοσοκομείου. Για τουλάχιστον 2 νεκρούς και 34 τραυματίες μιλούν οι αρχές της γερμανικής πόλης. Η Τζέννη Κρυθαρά μας ενημερώνει αναλυτικά.
6: Τουλάχιστον 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 34 τραυματίστηκαν από την πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα στη στέγη νοσοκομείου στο Λούντβιγκσμπουργκ της Γερμανίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, τα θύματα είναι ασθενείς, ενώ κατά τη στιγμή της φωτιάς στο κτίριο νοσηλεύονταν 82 άτομα. Γιατροί κατάφεραν να επαναφέρουν, όπως έγινε γνωστό, στη ζωή ένα από τα θύματα. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δωμάτιο ασθενούς υπό διευκρίνησης μέχρι στιγμής συνθήκες. Δεν είναι καν σαφές αν οι νεκροί βρίσκονταν στο συγκεκριμένο δωμάτιο. Οι αρχές απομάκρυναν σπασμένα ασθενείς και προσωπικό από το κτίριο, το οποίο είναι το μοναδικό νοσοκομείο στην περιοχή. Η αιτία της πυρκαγιάς παραμένει ασαφής και αναμένουν τα αποτελέσματα της προκατακτικής έρευνας.
3: Αλλάζουμε κλίμα. Μετά από 12 χρόνια, το Αρχαιολογικό Μουσείο Άργους άνοιξε και πάλι τις πύλες του. Η Υπουργός Πολιτισμού εγκαινίασε το αποκατεστημένο μουσείο, το οποίο επιστρέφει στους πολίτες ανακαινισμένο και πλήρως εξυγχρονισμένο. Ο εκθεσιακός χώρος είναι πλέον υπερδιπλάσιος και στις νέες αίθουσές του παρουσιάζονται πολλά αρχαιολογικά ευρήματα, αρκετά εκ των οποίων, Κορίνα Μαντέγαρη, εκτίθενται για πρώτη φορά στο κοινό.
7: Ακριβώς, η μέρα γιορτής για το Άργος και την Αργολίδα χαρακτήρισε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη τα εγκαίνια του ανακαινισμένου Αρχαιολογικού Μουσείου Άργους, το οποίο πλέον αποδίδεται εκ νέου στο κοινό ως ένα σημαντικός πολιτιστικός πόλος για την περιοχή. Μετά από 12 χρόνια, όπως ανέφερε η Υπουργός, το έργο είχε ξεκινήσει να σχεδιάζεται από το 2012, αλλά προχώρησε ουσιαστικά μετά το 2019 με τη συνεργασία του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Πελοποννήσου, καθώς και με τη χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης. Η ολοκλήρωσή του ενισχύει τον πολιτιστικό τουρισμό και την τοπική οικονομία, ενώ αναβαθμίζει ουσιαστικά την πολιτιστική εμπειρία των επισκεπτών. Πρόκειται για το 32ο μουσείο που παραδίδει επιδίδει το Υπουργείο Πολιτισμού από τον Ιούλιο του 2019 στο πλαίσιο της κυβερνητικής πολιτικής για την ενίσχυση της πολιτιστικής υποδομής και της περιφερειακής ανάπτυξης. Το μουσείο, το οποίο παρέμενε κλειστό από το 2014, άνοιξε τις πύλες του πλήρως αναβαθμισμένο μετά από εκτεταμένες εργασίες επέκτασης και εξυγχρονισμού, με τον εκθεσιακό του χώρο, όπως είπες και εσύ, να έχει υπερδιπλασιαστεί, φτάνοντας τα 950 τετραγωνικά μέτρα και να φιλοξενεί σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα από τον Μυκηναϊκό πολιτισμό. Η νέα ομώνυμη έκθεση του μουσείου έχει οργανωθεί με σύγχρονη μουσιολογική αντίληψη και περιλαμβάνει 9 θεματικές ενότητες που παρουσιάζουν την ιστορία και την καθημερινότητα της αρχαίας πόλης του Άργους από την προϊστορική εποχή έως την νεκρική λατρεία και την αρχαιολογική τεκμηρίωση της περιοχής. Ξεχωριστή θέση κατέχουν 9 αρχαία αγγεία που επαναπατρίστηκαν από τη Βουδαπέστη έπειτα από συστηματική έρευνα των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού. Τα αντικείμενα αυτά είχαν αφαιρεθεί από το μουσείο μεταξύ του 1970 και του 1992 και επανήλθαν στον τόπο προέλευσής τους. Μετά την ολοκλήρωση του έργου, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Άργους, το Υπουργείο Πολιτισμού προχωρά στη δημιουργία μιας μουσιακής τριλογίας στην πόλη, που θα περιλαμβάνει επίσης, εκτός από το Αρχαιολογικό Μουσείο, το Βυζαντινό Μουσείο, αλλά και το Επιγραφικό Μουσείο, με την αξιοποίηση των στρατώνων Καποδίστρια για την οργάνωση της έκθεσης των επιγραφικών μαρτυριών.
3: Μια ολοκληρωμένη λοιπόν πολιτιστική εμπειρία στο Άργος. Ευχαριστούμε πολύ, Κορίνα.
1: Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών η αγαπημένη ηθοποιός του ελληνικού κινηματογράφου Τζένι Ζαχαροπούλου. Είχε γίνει γνωστή από τη συμμετοχή της στις ταινίες «Η γυνή να φοβείται τον άνδρα», «Ορατό της μηδέν», «Ένα αστείο κορίτσι», «Η λεωφόρος του μίσους», «Τροχονόμος Βαρβάρα». Η Νίκη Κότσου θα μας μιλήσει για τις σημαντικότερες στιγμές στην καριέρα της ηθοποιού.
8: Ναι, Βασίλη, η ελληνική θεατρική οικογένεια αποχαιρετά μια ηθοποιό που υπηρέτησε με αφοσίωση και διακριτικότητα την τέχνη της για περισσότερες από 6 δεκαετίες. Η Τζένι Ζαχαροπούλου έφυγε από τη ζωή σήμερα σε ηλικία 85 ετών, ύστερα από πολυήμερη νοσηλεία, αφήνοντας πίσω της μια πορεία γεμάτη θέατρο, κινηματογράφο, τηλεόραση και ουσιαστική προσφορά στους ανθρώπους του χώρου. Γεννημένη το 1941, αποφύτησε από τη σχολή Κατσέλη και πολύ νωρίς βρέθηκε δίπλα στο σπουδαίο σκηνοθέτη Δημήτρη Ροντήρη, με τον οποίο πραγματοποίησε τρίχρονη διεθνή πορεία παρουσιάζοντας έργα του κλασικού ρεπερτορίου. Η εμπειρία αυτή σφράγισε την καλλιτεχνική της πορεία, χαρίζοντάς τις πολύτιμες θεατρικές παραστάσεις σε σκηνές ανά τον κόσμο. Στη συνέχεια έγινε ευρύτερα γνωστή μέσα από τη συνεργασία της με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, με τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ, συμμετέχοντας σε αγαπημένες κινηματογραφικές παραγωγές της χρυσής εποχής του ελληνικού σινεμά. Αργότερα συνεργάστηκε με πολλούς από τους σημαντικότερους κωμικούς ηθοποιούς της εποχής, διακρινόμενη για τη φυσικότητα, την ευγένεια και την υποκριτική της συνέπεια. Στην τηλεόραση άφησε το δικό της αποτύπωμα μετά από σειρές σταθμούς όπως η Γιούγκερμαν, Πάνθε, η γειτονιά μας, Φρουρία Χαΐας, κερδίζοντας την αγάπη του κοινού.
3: Αθλητικά. Δημήτρη Σταυρακάκη, στην αθλητική μας ενημέρωση, η Αγγλία, Βέλγιο και οι Ηνωμένες Πολιτείες φράγησαν την πρόκρισή τους στους 16 του Μουντιάλ. Είχαμε μία Αγγλία που δυσκολεύτηκε, Δημήτρη, αλλά ωστόσο η μεγάλη ανατροπή έγινε στον αγώνα Βελγίου-Σενεγάλης.
9: Η Αγγλία δυσκολεύτηκε πάρα πολύ, Ελισάβετ και Βασίλη, απέναντι στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Τελικά κέρδισε με 2-1. Ήταν πολύ μαχητική η ομάδα από την Αφρική απέναντι στους Άγγλους, οι οποίοι στο δεύτερο ημίχρονο.
3: Πέτυχε πρώτη γκολ, έτσι, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, σωστά.
9: Δεν άκουσα.
3: Πέτυχε πρώτη γκολ η Λαϊκή Δημοκρατία, ναι.
9: Όμως στο δεύτερο ημίχρονο, ο Χάρι Κέιν, ο οποίος ήταν άφαντος στο πρώτο μέρος, ήταν πολύ καλός στο δεύτερο ημίχρονο, πέτυχε δύο υπέροχα τέρματα και έτσι οδήγησε στην Αγγλία τους 16 της διοργάνωσης. Τώρα το Βέλγιο, με ανατροπή της Σενεγάλη, οι Αρά και Σάρ προηγήθηκαν για τη Σενεγάλη στο 51, ήταν 2-0 το σκορ. Και στα τελευταία λεπτά έγινε η ολική ανατροπή. Το 86 ο Λουκάκου μείωσε σε 2-1 και ο Τίλεμαν στο 89 2-2. Πήγε το παιχνίδι στην παράταση και πάλι με τον Τίλεμαν στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων της παράτασης. Το Βέλγιο κατάφερε να πάρει την πρόκριση, μια πολύ μεγάλη νίκη για τους Βέλγους απέναντι στους Σενεγαλέζους, που φυσικά χθες ήταν τα ξημερώματα, ήταν μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Είπα με 2 γκολ ανά ημίχρονο. 2-0 κέρδισαν τη Βοσνία και πέρασαν. Έτσι έχουμε ένα στοιχείο ότι και οι τρεις διοργανωτές, είπα Μεξικό και Καναδάς, είναι στους 16. Τώρα η Αγγλία έχει δύσκολη αποστολή, θα πέσει πάνω στο Μεξικό και οι Ηνωμένες Πολιτείες πέφτουν πάνω στο Βέλγιο. Απόψε στις 10, πρωταθλήτρια Ευρώπης, η Ισπανία παίζει με την Αυστρία. Στις 2 τη νύχτα η Πορτογαλία με την Κροατία, στις 6 το πρωί η Ελβετία με την Αλγερία. Πάμε στα δικά μας, όπου 6 το απόγευμα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά ο πρόεδρος και ιδιοκτήτης ΠΑΕ Ολυμπιακός, ο Βαγγέλης Μαρινάκης, θα παρουσιάσει το νέο Καραϊσκάκι, όπως θα ανακατασκευαστεί για να αυξηθεί η χωρητικότητά του, θα δώσει αναλυτικές λεπτομέρειες. Τα δύο πρώτα τους φιλικά, εύκολα ο ΠΑΟΚ 4-1 την Ολλανδική δεύτερη κατηγορία Σέβερεν και ο Παναθηναϊκός 4-0 τη Βελγική Χέλμοντ, επίσης ομάδα δεύτερη κατηγορία του Βελγίου. Το Σάββατο θα παίξει ο Παναθηναϊκός με τον Ατρόμητο. Στο μπάσκετ, 7 η ώρα το απόγευμα στην Οραντέα, στην Ρουμανία, η εθνική μας ομάδα των ανδρών αντιμετωπίζει τη Ρουμανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου χωρίς τον Τίνο Μίτογλου. Θα παίξει η εθνική. Παπα-Νικόλαο Τολιόπουλος υπολογίζεται κανονικά από τον Βασίλη Σπανούλη. Η ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού ανακοίνωσε το μεσημέρι την απόκτηση του Αμερικανού Point Guard. Είναι πολιτογραφημένος στην Βουλγαρία, έχει βουλγαρικό διαβατήριο, τον Κόνι Μίλλερ Μακιντάιερ, ο για 3 χρόνια έπαιζε στον Ερυθρό Αστέρα. Και κλείνουμε με Wimbledon, όπου χθες το βράδυ απέναντι στον Νόβακ Τζόκοβιτς, το Στέφανος Τσιτσιπάς κατάφερε, ο Σέρβος Άσος κέρδισε 3-0 σετ και πέρασε στους 32 της διοργάνωσης, ενώ στις 5.30 αναμένεται να αρχίσει το παιχνίδι για το δεύτερο γύρο της Μαρίας Σάκαρη απέναντι στην Ρακίμοβα από το Ουσμπεκιστάν. Μετά τις 5.30 υπολογίζεται ότι θα ξεκινήσει ο αγώνας της Ελληνίδας Προαθλίας για τον δεύτερο γύρο του τουρνουά Wimbledon.
1: Ο καιρός. Αλλάζει το σκηνικό του καιρού, συννεφιάσε ήδη στον Αττικό ουρανό Τάσο Αρνιακέ, τον οποίο ακούσαμε κατά τη διάρκεια των αθλητικών. Τάσο, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Βασίλη Τερζάκη, καλό μεσημέρι και στους ακροατές του Real FM. Πράγματι, αυξάνεται η αστάθεια σήμερα σε όλη τη χώρα. Γιατί μειώθηκε το Μελτέμι. Το Μελτέμι διαλύει τα σύννεφα και δεν τα αφήνει να αναπτυχθούν όπως αναπτύχθηκε. Γιατί μειώθηκε το Μελτέμι.

0: 35-36 βαθμούς Κελσίου, στα νησιά τους 30 με 33. Στην Αττική περιμένουμε νεφώσεις που πυκνώνουν τώρα και με τοπικές βροχές κυρίως στα γύρω ορεινά, με βελτίωση το απόγευμα αργά. Ασθενείς με ταυλιτούς ανέμους, το πολύ μέχρι 4 μποφόρ, θαλάσσια αύρα και θερμοκρασία από 22 έως 34-35 βαθμούς Κελσίου.
1: Άρα περιμένουμε και βροχή και στην Αττική,
0: και
1: στα ορεινά.
0: Στην Αττική, στα ορεινά, θα ρίξει κάποιες ψυχάλες και δεν αποκλείται να έχουμε και κάποιες μπόρες ψηλά όμως στα βουνά. Στη Θεσσαλονίκη παρόμοιες καιρικές συνθήκες, με τοπικές βροχές και καταιγίδες στα γύρω ορεινά. Οι ασθενείς ανέμους στο θερμαϊκό και θερμοκρασία από 22 έως 35-36 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και αύριο, ενώ το Σαββατοκύριακο το Μελτέμι επιστρέφει στα 7 με 8 μποφόρ, με ό,τι αυτό
1: σημαίνει. Δηλαδή για ένα διήμερο στην ουσία, για ένα 48 ώρο, και από το Σαββατοκύριακο πάλι ανέμου.
0: Πάλι Μελτέμι, τόση της θερμοκρασίας, αλλά απομακρύνονται οι καύσονες.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάσο Αρνιακέ.
2: Άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
3: Στο κόκκινο η άνοδος του Κηφισού από Μοσχάτο μέχρι Ρέντι και από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Άνω Πατήσια. Προσπέλαστη και η κάθοδος του Κηφισού από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπριγο, ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας, από Αμπελοκήπους μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Χαλάνδρη μέχρι Ψυχικό. Πυκνή ροή στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Ταύρο μέχρι Θησίο. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη και στην κάθοδο από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Παλαιό Φάληρο.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr. Μας φώναζαν ξυπνήστε, καίγεστε, συγκλονιστικές μαρτυρίες ενίκων της πολυκατοικίας που έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της έκρηξης.
2: Και στο ενίκος.gr, Γαλλία, απόλυτο χάος για ένα κλιματιστικό, σκηνές τρέλας με ξύλο και ατελείωτες ουρές στα καταστήματα λόγω του καύσωνα.
1: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα 56 λεπτά μετά τις 2. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Σαρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, ενώ τους ήχους ρύθμιζαν Γιώργος Τζιβελεκίδης και Γιώργος Δαβαρίνος.
2: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

0: Real FM. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο Ενώπιος Ενωπίο, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης για τις πολιτικές εξελίξεις. Τι λέει για τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Πώς σχολιάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Πώς εξηγεί τις δημοσκοπικές ανατροπές των τελευταίων εβδομάδων. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ, στα ρηχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη, παιδί μου, πλατζουρίζει και βρέχει την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
2: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές εντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
3: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Time out για θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
7: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design,

0: Μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
1: Ο Γιώργος Περής στον κήπο του Μεγάρου, 5η 9 Ιουλίου. Ο Γιώργος Περής, ο τραγουδιστής με την βελούδινη φωνή και την ικανότητα να ενώνει μοναδικά διαφορετικούς κόσμους, επιστρέφει στον κήπο του Μεγάρου και μας καλεί να τραγουδήσουμε, να ξεδώσουμε, να συγκινηθούμε και να δραπετεύσουμε μαζί του. Εισιτήρια στο megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
4: Ετίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
5: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
4: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
6: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
7: Προπόληση more.com.
8: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένου celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα. Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
9: Real FM. Η ώρα είναι 3.
10: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
14: Οικονομία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
15: Διεθνείς ειδήσεις.
16: Αθλητικά.
17: Πολιτισμός.
18: Ηθοποιός σημαίνει φως.
19: Άμεση ενημέρωση παντού.
20: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Σκέφτηκα πολύ, Λουκία, με ποιο τραγούδι θα έπρεπε να ξεκινήσουμε σήμερα, διότι το κλίμα είναι πάρα πολύ βαρύ. Διότι έχει χαθεί πάρα πολύ άδικα μια γυναίκα 72 χρονών που απλώς άκουσε μια έκρηξη στο σπίτι της, είδε φωτιά και άνοιξε την πόρτα. Αυτό ήταν όλο.
1: Ναι.
0: 80% ναι, ναι. Εγκάβματα, χθες 7 παρά 10 υπέκυψε. Είναι η μητέρα της πολιτευτού της Νέας Δημοκρατίας, η Βάγια Νέστορα.
1: Η Βάγια Νέστορα, ακριβώς. Είναι... Της Αφροδίτης Νέστορα, η μητέρα.
0: Είναι μια δολοφονική, τρομοκρατική, τυφλή επίθεση που έχει προκαλέσει
1: ξεκάθαρα
0: οργή, πόνο στο Πανελλήνιο και πάρα πολλά ερωτήματα για το πού πηγαίνουμε, τι κρύβεται από πίσω. Θα σου πω, έχω ρεπορτάζ στη συνέχεια. Και τι σημαίνει αυτό για το πολιτικό προεκλογικό σκηνικό. Διότι αυτό, χάθηκε ένας άνθρωπος, αλλά ταυτόχρονα είχε και ένα μεγάλο κεφάλαιο. Υπάρχουν ευθύνες, οπλίζουν κάποιοι το χέρι αυτών των ανθρώπων, των εγκληματιών, οι οποίοι ήταν τρεις τουλάχιστον, Λουκία, πάνω σε ένα μηχανάκι και μέσα, τα έλεγες και χθες, σε 17 λεπτά, 5-5-5, χτύπησαν τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, το Σάββα Αναστασιάδη, πρώην βουλευτή, το Ζήση Ιωακίμοβιτς, πρόεδρο της Διοικούς Επιτροπής, και την
1: Αφροδίτη Νέστορα,
0: η οποία έχει πολύ σοβαρά εγκάβματα και στο πάνω και στο κάτω μέρος του σώματός της, και ο πατέρας είναι στο νοσοκομείο με εμπνευστικά προβλήματα και άλλοι δύο ένοι. Και ξέρεις πώς έγινε αυτό? Βάζουν το... Αυτό ήταν εμπριστική βόμβα, δεν ήταν καζάκια, σε δύο αυτοκίνητα που είναι πολύ, πολύ στενή η πιλωτή και είναι κολλημένα στην εξώπορτα. Και με το που άνοιξε η γυναίκα, η άτυχη γυναίκα, η Βάγια Νέστορα, την πόρτα της πολυκατοικίας, της ήρθε όλη η φλόγα με το οστικό κύμα στο πρόσωπο και στο σώμα.
1: Ήταν μια πολύ μελετημένη, ναι, πολύ μελετημένη, ναι, από ό,τι φαίνεται,
0: βέβαια,
1: δολοφονική επίθεση.
0: Ακριβώς.
1: Διότι δολοφονική, γιατί ακριβώς πλέον μιλάμε για δολοφονία. Μακάρι να μην μιλούσαμε για δολοφονία, αλλά μιλάμε για δολοφονία, για ξεκάθαρη στιγνή δολοφονία.
0: Είναι το σύνολο του πολιτικού κόσμου που καταδίκασε αυτή την δολοφονία. Υπάρχουν πληροφορίες ότι συνδέεται η δράση των τριών τουλάχιστον, οι δύο σε μηχανάκι, ο τρίτος και μπορεί να πει και τέταρτος, Τσιλιαδόρος ή συνεργός ή και πέμπτος. Όλη αυτή η ομάδα είναι καλά οργανωμένη. Πολλοί τη συνδέουν, είναι βιαστικό αυτό, με γεγονότα στο απειθήτα, καταλήψεις, δραστηριότητα.
1: Και με άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου.
0: Αυτό είναι βέβαιο που λες. Είναι σίγουρα άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου, αλλά έχουν και καθοδηγητές. Δηλαδή δεν είναι μόνοι τους. Δεν είναι τρία. Ναι.
1: Και φάνηκε αυτό από τον τρόπο με τον οποίο εκτελέστηκε αυτή η επίθεση μέσα σε 17 λεπτά.
0: Αυτή είναι η λέξη.
1: Δεν ήταν δηλαδή έτσι κάτι σκόρπιο. Ήταν κάτι μελετημένο και πολύ καλά μελετημένο.
0: Έτσι. Τώρα, έχει πάρει η φωτιά το πολιτικό σκηνικό με αφορμή την τοποθέτηση του Κώστα Κυρανάκη χθες το βράδυ, τα ξανάπη και σήμερα, που συνέδεσε την δολοφονία με ένα τρόπο με το παρελθόν και τη διαδρομή του Αλέξη Τσίπρα. Είπε δηλαδή ότι η επίθεση αποτελεί συνέπεια ενός εμφυλιοπολεμικού κλίματος στην πολιτική ζωή και συνέδεσε έτσι τη ρητορική και πράξεις των κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ και αποφάσεις και επιλογές σε όλη τη διαδρομή την επίθεση αυτή με τον Αλέξη Τσίπρα. Στο ερώτημα «Είναι ο ηθικός αυτουργός?» δεν είπε ναι, αλλά περιέγραψε σειρά γεγονότων και κατέληξε ότι αυτό που μπορώ να πω είναι ότι ο κύριος Τσίπρας ανέχεται την τρομοκρατία. Είναι πολύ βαριά κουβέντα αυτό. Πάρα πολύ βαριά κουβέντα. Ότι
1: βέβαια ο
0: πρώην Πρωθυπουργός ανέχεται την τρομοκρατία, ναι.
1: Ναι, ο κύριος Κυρανάκης κατά κάποιο τρόπο ανασκεύασε ή προσπάθησε να ανασκευάσει σήμερα.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Εγώ δεν κατάλαβα κάτι τέτοιο και επίσης είδα μιλώντας και με τον κύριο Κοντογιώργη, που είναι υπουργός παρά τον πρωθυπουργό, και με άλλα κυβερνητικά στελέχη στον αέρα, κατάλαβα ότι αυτή θα είναι στον δρόμο για τις κάλπες η κεντρική θέση της Νέας Δημοκρατίας, ότι δηλαδή δείτε ποιο είναι το παρελθόν του κυρίου Τσίπρα. Αυτό εγώ κρατώ. Δηλαδή ότι ο στόχος τους ήταν να πούν ότι ο Τσίπρας δεν άλλαξε. Είναι αυτός που ήταν, κουβαλάει αυτά και κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ και ως πρωθυπουργός και ως πρόεδρος μετέπειτα του και πριν το 15 και μετά το 19 του ΣΥΡΙΖΑ, αυτά που υποστήριζε και αυτά που λέει τώρα, όπως και αν λέγεται το πέτσο και ο Σκυρνάκης, Ελλάς ή οτιδήποτε άλλο, είναι ο Τσίπρας. Και ο Τσίπρας ανέχεται την τρομοκρατία και καλλιεργεί την εμφυλιοπολεμική τακτική. Η Ελλάς
1: εγώ αναφέρομαι απάντησε σε αυτά που είπε ο κύριος Κυρανάκης μιλώντας σήμερα στο Sky νομίζω, που έκανε λόγο για δήλωση της Ελλάς χωρίς αστερίσκους.
0: Ναι,
1: έχω την αίσθηση ότι είναι η σημερινή του δήλωση, ενώ 24 ώρες νωρίτερα έκανε λόγο για εύνοια της τρομοκρατίας.
0: εγώ είδα όλη την και μόνταρα τη συνέντευξη για την τηλεόραση. Σου λέω ότι αυτά που είπε τα είπε επιλέξει και δεν τα πήρε πίσω. Και επειδή δεν τα παίρνουν πίσω ούτε κυβερνητικά στελέχη, κράτα το αυτό και επίσης ναι. κράτα και την ανακοίνωση της Ελλάς που επιστρέφει τις κατηγορίες λέγοντας ότι εσείς επιλέγετε το διχασμό και την εμφυλιοπολεμική ρητορική και ότι στον κατήφορο της αθλειότητας δεν θα ακολουθήσουμε. Αυτή είναι η επιλογή Μητσοτάκη, θα τον αφήσουμε μόνο. Επίσης μου έκανε εντύπωση ότι όλα τα άλλα κόμματα που εγώ συζήτησα της αντιπολίτευσης διαφώνησαν με τον κύριο Κυρανάκη. Μάλιστα ο κύριος Μαργαρίτης από το ΠΑΣΟΚ είπε ότι ήταν ηλίθια η δήλωση Κυρανάκη. Και η ελληνική λύση που θα μπορούσε να είναι έτσι πιο σκληρή θέση, ο κύριος Βιλιάρδος είπε ότι εγώ διαφωνώ. Δεν είναι απλό, ωστόσο σου λέω κράτα αυτό ανεξάρτητα από τις επιμέρους διατυπώσεις. Αν πάρει
1: ναι,
0: λίγο
1: και ο κύριος Φελόπουλος παραδείγματος χάρη είπε ότι επιχειρεί νέο διχασμό και εμφυλιοπολεμικό κλίμα.
0: Ποιος?
1: Σε μια κοινωνία προφανώς για τον κύριο Κυρανάκη. Ναι, ότι σε μια κοινωνία διχασμένη δεν ρίχνεις λάδι στη φωτιά. Ότι γυρίζει η χώρα πίσω 80 χρόνια με αυτή τη δήλωση.
0: Επίσης, μου έκανε εντύπωση ότι πρωί-πρωί εξήγηλε συγκέντρωση 7 η ώρα το απόγευμα έξω από το Ιπποκράτειο, όπου νοσηλευόταν, δεν ξέρω, μεταφέρθηκε τώρα.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Ναι.
0: Η μητέρα, η κόρη της. Η κυρία Νέστορα. Ναι, η Αφροδίτη Νέστορα. Και ο πατέρας εξήγηλε συγκέντρωση. Και άκουσα από τον κύριο Σαουλίδη της Ελλάς, θα έχουμε σε λίγο την κυρία Λαλιώτου, μαζί με τον κύριο Κερίδη, θα έχουμε η κυρία Λαλιώτου, καθηγήτρια ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, είναι από τους πολύ συνδενούς συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα, θα την έχουμε μαζί, την κυρία Ιωάννα Λαλιώτου, με τον Δημήτρη Κερίδη, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας. Άρα θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση μαζί οι δυο τους, Κερίδης Λαλιώτου, καθηγητές και οι δύο, για το αν υπάρχει τέτοιο θέμα, δηλαδή αν ο κύριος Τσίπρας με τη διαδρομή του ανέχεται, δείχνει ότι ανέχεται την τρομοκρατία ή με πράξεις και παραλήψεις του σε σχέση με τις αλλαγές στον ποινικό κώδικα, με τις φυλακές, με το αν είναι η κατοχή μολότοφ πλημέλημα ή κακούργημα ή οτιδήποτε άλλο, στρώνει το χαλί για ένα τέτοιο κλίμα. Θα ακούσουμε και τις δύο πλευρές. Ήθελα όμως να πω ότι ο κύριος Σαουλίδης μου είπε στον αέρα ότι είχε άλλη συγκέντρωση σήμερα η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη και τη μεταφέρει 7 η ώρα στο Ιπποκράτειο. Λέω, συγγνώμη, θα διαδηλώσετε μαζί με τη Νέα Δημοκρατία? Λέει ναι, κατά της τρομοκρατίας. Όπα.
1: Ναι. Εδώ, άρα αυτό είναι ξεκάθαρο.
0: Όπα, αυτό ότι πάει η Ελλάς να διαδηλώσει στο Ιπποκράτειο που θα έχει διαδήλωση κοινέα. Εγώ να το δω και μακάρι. Και εγώ θα ήθελα
1: μακάρι,
0: όλα τα κόμματα.
1: Μακάρι όλα τα κόμματα να συνασπιστούν γύρω από αυτό.
0: Όλα.
1: Γιατί όντως δεν πρέπει να γυρίσουμε σε σκοτεινές εποχές και σε έντονα διχαστικό κλίμα. Δεν πρέπει.
0: Δεν πρέπει, θα είναι πάρα πολύ κακό και αν αυτό χρησιμοποιηθεί ως όπλο στην προεκλογική περίοδο, δηλαδή τι εννοώ, εάν ποντάρει αυτό η Νέα Δημοκρατία για να αναδείξει το παρελθόν του κυρίου Τσίπρα, η γνώμη μου είναι ότι θα έχει ποντάρει σε ένα θέμα το οποίο δεν θα κάνει καλό στη χώρα. Υπάρχουν πάρα πολλοί άλλοι τρόποι στην οικονομική πολιτική, σε όποιο θέμα άλλο θέλει.
1: Επί των παρόντων προβλημάτων και επί των υπαρκτών και δύσκολων προβλημάτων.
0: Και οικονομία και γενικά και θεσμοί, ό,τι θέλει. Αλλά πάνω στην τρομοκρατία πρέπει να είμαστε όλοι ενωμένοι, εγώ αυτό λέω, αν η
1: Νέα
0: Δημοκρατία.
1: Και να μην διχαστούμε, να μην ποντάρει, δηλαδή να μην το προωθήσει η Νέα Δημοκρατία να ποντάρει σε αυτό.
0: Και θα ήθελα η απάντηση του πολιτικού κόσμου.
1: Και των υπολείπων κομμάτων, να είναι τέτοια, έτσι ώστε να μην υπάρχει αυτός ο διχασμός.
0: Η απάντηση του πολιτικού κόσμου στους τρομοκράτες να είναι ένα μυριόστομο όχι στη τρομοκρατία. Όλοι όμως, από τη Νέα Δημοκρατία μέχρι το ΠΑΣΟΚ, την Ελλάς, το ΣΥΡΙΖΑ, την Ελληνική Λύση, την Πλεύση Ελευθερίας, το ΜΕΡΑ25, τη Νέα Αριστερά, την Φωνή Λογικής. Όλοι να βγουν στον δρόμο και να πούν όχι στη τρομοκρατία. Δεν υπάρχει, ξέρεις, πιο άδικος τρόπος. Οι τρομοκράτες θεωρούν ότι έτσι αποδίδουν δικαιοσύνη, ξέρεις. Δηλαδή λένε ότι εκεί εσύ μου κάνεις αυτό και εγώ σου απαντάω με ένα γκαζάκι. Και θέλουν να αποδείξει κάποιος ότι η μητέρα μιας πολιτευτού της Νέας Δημοκρατίας έπρεπε να καεί ζωντανή στην πραγματικότητα, επειδή εκείνοι είχαν άλλη άποψη. Ακόμα και η ίδια η κυρία. Η πολιτευτική της Νέας Δημοκρατίας.
1: Και η αλήθεια είναι ότι η Νέα Δημοκρατία έχει πληρώσει βαρύ φόρο αίματος από το θέμα τρομοκρατία.
0: Λοιπόν, ξεκινήσαμε έτσι, γι' αυτό και διάλεξα την Αντέλ, έτσι ένα τραγούδι στο κλίμα της ημέρας, ένα κλίμα οργής και πόνου. Λοιπόν, είμαστε εδώ, 12 λεπτά μετά τις 3, μια μέρα που έχει γαλάζιο ουρανό, έχει και λίγη συννεφιά. Θα σου πω με το για τον καιρό σε λίγο. Η Δήμητρα Πανανού τα έχει συντονίσει όλα. Ο Γιώργος Νταβαρίνος απέναντί μου στην κονσόλα του ήχου. Η Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό κέντρο. Και εσείς 211-200-8200, στούντιο παπάκι realfm.gr, έχετε ήδη αρχίσει να στέλνετε τα μηνύματά σας. Είδες, Λουκία, υπάρχει και βίντεο. Βίντεο από τη στιγμή της έκρηξης του αυτοκίνητου.
1: Ναι.
0: Είναι
1: ναι.
0: Πολύ χαμηλοτάβανη η πιλωτή εκεί. Πολύ μικρή, έχει φελιζόλα από πάνω. Άρα στην πραγματικότητα αυτή η πιλωτή μετατράπη σε ένα φούρνο που πολλαπλασίασε την ισχύ της έκρηξης του εμπριστικού μηχανισμού, της εμπριστικής βόμβας. Και το τραγικό αποτέλεσμα ήταν αυτό, να χαθεί η ζωή της μητέρας Αφροδίτης Νέστρα. Λέει ο Γιώργος ότι ψυχαλίζει. Ψυχαλίζει. Α, ναι, ψυχαλίζει. Όντως, το Μαρούσι Λουκία ψυχαλίζει. Εκεί δεν βλέπει.
1: Εδώ όχι. Εδώ όχι. Εδώ έχει ήλιο.
0: Λοιπόν, πάντως η πρόγνωση των μετεωρολόγων είναι ότι σήμερα από το μεσημέρι και μετά, κυρίως τα κεντρικά και βόρεια υπηρετικά, τώρα έπιασε και λίγο Βόρεια Αττική, που είμαστε εδώ στο Μαρούσι, θα έχει βροχές και καταιγίδες. Αύριο θα έχει σε όλα τα υπηρετικά από το μεσημέρι και μετά καταιγίδες. Θα έχει και λίγο το Σάββατο, ανατολικά και νότια θα πάει το σύστημα. Και θα ενισχυθούν πάλι, αν θες να πας στα αγαπημένα σου νησιά, τα Μελτέμια το Σαββατοκύριακο. Θα πας?
1: Όχι, όχι, εδώ όχι. Θα είμαι. Εδώ,
0: ωραία,
1: εδώ.
0: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, να δω τη θερμοκρασία, γιατί ξέρεις, πάντα στην κορυφή είναι το αγαπημένο μου ηλιόλουστο Κιλκής. Όπα, λείπει σήμερα. Α, δεν έχει. Είναι Άγιοι Θεόδωροι Κορινθίας 37,8, στη Λίδα Φθιώτητας 36,6, Λιβαδιά 36,3. Μου λείπει το ηλιόλουστο. Τι έγινε σήμερα? Ήταν στην κορυφή τις τελευταίες ημέρες με 38-39 βαθμούς. Δεν ξέρω τι συμβαίνει εκεί, ίσως λόγω ονόματος, αλλά είναι το θερμόμετρο πάρα πολύ ψηλά. Και στην Ευρώπη έχουν διαδεχθεί τους καύσονες οι καταιγίδες. Έβλεπα τα συγκεντρωτικά στοιχεία στην Ισπανία. 1000 νεκροί από τον καύσωνα, όπως και στη Γαλλία 1000. 1000 θάνατοι που αποδίδονται στον καύσωνα, το πω πιο σωστά. Στη Γαλλία πάνω από 90 νεκροί από πνιγμούς, Λουκία, μέσα σε 2 εβδομάδες. Είναι συγκλονιστικό αυτό, ε. Ξέρεις, εκεί δεν έχουν μάθει να κολυμπούν. Ξέρεις, και με το πίνουν 2 μπύρες, τρώνε και πέφτουν στο Σικουάνα. Εδώ πνίγει.
1: Στο Σικουάνα και μετά τέλος, ναι.
0: Και η εικόνα της ημέρας είναι πόλεμος ξανά για ένα κλιματιστικό. Ξύλο, ουρές, άδεια ράφια, σπάνε τις πόρτες καταστήματος. Ξέρεις, ανακοινώνει μια μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ ότι έχουμε 200.000 κλιματιστικά και ανεμιστήρες σε προσφορά. Καταλαβαίνεις τι έγινε. Εντάξει, δεν χρειάζεται να το περιγράψω. Η εικόνα είναι πραγματικά συγκλονιστική. Είπαμε και η Γαλλία. Γιατί δεν έχει την κουλτούρα που έχουμε εμείς να έχει κάθε σπίτι και 3 κλιματιστικά. Δεν υπάρχει αυτό, είναι τελείως διαφορετικά.
1: Μα εδώ μου λέγανε, μιλούσα με κάποιους φίλους στις Βρυξέλλες που πραγματικά περάσανε 2 εβδομάδες κόλασης από την άποψη της ζέστης. Και επειδή και εκεί δεν έχει ζέστη, δεν έχουν κλιματιστικά στα σπίτια. Δεν επιτρέπεται κιόλας να έχουν. Από ότι πρέπει να πάρεις ειδική άδεια για να βάλεις κλιματιστικό στο σπίτι σου και κάτι τέτοιο. Και λιώσανε.
0: Είναι πολύ μεγάλο θέμα. Σου λέω για να κλείσουμε το κεφάλαιο της Δημοκρατίας ότι μίλησα με κορυφαία πηγή του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Μου είπε: δεν τους ξέρουμε, αλλά τους έχουμε. Και θα τους πιάσουμε. Θέλω να πω: η πεποίθηση είναι επειδή έχει πάρα πολύ υλικό από κάμερες, είναι ακάλυπτο τα πρόσωπα των δραστών. Θεωρώ ότι είναι ζήτημα χρόνου. Δεν τους ξέρουν τώρα που μιλάμε ή δεν θέλουν να πούνε τους ξέρουν τώρα, εν πάση περιπτώσει. Εγώ
1: ναι,
0: αυτό λέω.
1: Ναι.
0: Σου λέω ότι και τους έχουν και θα τους πιάσουν. Θεώρησε το βέβαιο.
1: Το θέμα είναι να είναι αυτοί και να μην υπάρχει και κάτι άλλο από πίσω.
0: Α, ναι, και αθοδηγητές, βέβαια, σίγουρα, σίγουρα. Έχει μεγάλη σημασία αυτό που λες. Τώρα, το άλλο μεγάλο θέμα παραμένει η κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλου. Να μιλούσα το πρωί με την μηχανικό που έσουσε τον κόσμο από την. Ξέρεις, την ειδοποίησε η κόρη μιας ιδιοκτήτριας. Πήγε εκεί και βλέπει ότι η ρογμή που χωρίζει την πολυκατοικία που έπεσε με την άλλη, της άλλης πλευράς που έμεινε όρθια, έχει μεγαλώσει. Δηλαδή είχε ξεκολλήσει. Το βλέπει λοιπόν αυτό και λέει γρήγορα έξω. Αυτά έγιναν μέσα σε λίγη ώρα. Χτυπάει κουδούνια, μου έλεγε ευτυχώς που περισσότερο ήταν στις δουλειές τους. Δεν θα μπορούσαμε να τους σώσουμε. Και τελικά μπόρεσαν να εκενώσουν, η στελίνα τσάφου έτσι λέγεται, την πολυκατοικία. Μίλησε με τους μηχανικούς του διπλανού σπιτιού, είδε και κάποιο. Κάποια ενίσχυση με τσιμέντο. Δεν θέλει να πει περισσότερα γιατί είναι και ο εισαγγελέας. Δηλαδή, ο τυπή μπορεί να χρησιμοποιηθεί επιβαρυντικά για τους κατηγορούμενους της διπλανής πολυκατοικίας. Και καλά έκανε. Αλλά σου λέω ότι δεν υπήρχε τυχείο αντιστήριξης. Είχαν ξεκινήσει εκείνο το πρωί να βλέπουν ότι κάτι δεν πάει καλά στα θεμέλια της διπλανής πολυκατοικίας. Και εδώ προκύπτουν πάρα πολλά ζητήματα. Θυμάσαι τι σου έλεγα χθες για τις άδειες. Ότι δίνει άδεια στον εαυτό.
1: Ότι δίνει άδεια ο επιβλέπων στον επιβλέπων. Στον επιβλέποντα, μάλλον.
0: Λοιπόν, η πολεοδομία διαπίστωσε ότι για την υποανέγερση οικοδομία αυτή που έσκαβαν τα θεμέλια, είχε εκδοθεί άδεια αλλά πρόσεξε, δεν είχε εκπονηθεί γεωτεχνική μελέτη. Εδώ χρειάζεται μια μελέτη να δεις πόσο αθρώνει το έδαφος, τι έχει δίπλα, πώς θα στηρίξεις το διπλανό κτίριο. Δεν υπάρχει. Ξέρεις γιατί? Θα σε απογοητεύσω. Δεν προβλέπεται από την νομοθεσία. Δηλαδή, δεν ναι. είναι μόνο ότι δεν προβλέπεται να ελέγχει κάποιος το μηχανικό για τη δουλειά που κάνει βήμα-βήμα. Δεν είναι υποχρεωτική η έκδοση όταν σκάβεις για να χτίσεις ένα σπίτι γεωτεχνικής μελέτης. Είναι δυνατόν, Λουκία? Μα είναι δυνατόν. Συγγνώμη.
1: Είναι τα παράλογα.
0: Χωρίς γεωτεχνική
1: μελέτη.
0: Λέγαμε
1: χθες. Τα παράλογα που λέγαμε χθες.
0: Εγκληματικό.
1: Τα παράλογα.
0: Είναι εγκληματικό.
1: Πραγματικά.
0: Εγκληματικό.
1: Ναι, λοιπόν. Τελικά αποδεικνύεται εγκληματικό, αλλά όλα αυτά είναι παράλογα. Δηλαδή, σε μια ευνομούμενη πολιτεία, αυτά τα πράγματα δεν πρέπει να συμβαίνουν.
0: Και φαίνεται ότι ήξεραν, διότι το Μέγκα αποκάλυψε χθες τα μηνύματα τα οποία αντάλλαξαν οι πολιτικοί της διπλανής πολυκατοικίας αυτής που έχτιζαν, λίγο πριν καταρρεύσει η άλλη τετραόροφη. Στέλνει ένας το πρωί της Τρίτης, την ημέρα που κατέρευσε η πολυκατοικία, ένας από τους επιβλέποντες μηχανικούς, στον άλλο επιβλέποντα. Είναι αυτό που λέμε ότι επιβλέπει ο ένας τον εαυτό του, έτσι. Του
1: ναι,
0: στέλνει
1: ναι,
0: το εξής
1: ναι.
0: μήνυμα. Καλημέρα. Η διαρροή που έχουν δίπλα είναι πιο εκτεταμένη τελικά. Έχουμε ένα θέμα. Θα χρειαστεί μάλλον ακόμα ένα ντουλάπι. Το ντουλάπι είναι ένα σαν κυβότιο που κάνουν τσιμεντένιο αντιστήριξης για να το χρησιμοποιήσουν ως τεχνητά θεμέλια για να πατήσει πάνω η πολυκατοικία ή διπλανή. Το ντουλάπι το κατάλαβαν λίγο πριν καταρρεύσει η πολυκατοικία. Κατάλαβες πόσο οργανωμένη δουλειά έκανα? Καθόλου.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και
1: καθόλου.
0: Επίσης αυτό που σου έλεγα, η διαρροή που είδαν, επειδή υπάρχει κατάθεση, ότι είδαν ένα κομμάτι χώμα και μαύρο, είχε σκάσει βυσολίνες λιμάτων, είχε διαβρώσει τα θεμέλια και έτσι κατέρευσε η πολυκατοικία διπλανή σαν χάρτινος πύργος. Παλιό σπίτι του 73, καταλαβαίνεις τώρα, τότε δεν έσκαβαν τόσο βαθιά, δεν υπήρχαν υπόγεια πάρκινγκ, δεν υπήρχαν 2-3 υπόγεια, ένα υπόγειο υπήρχε. Άρα δεν ήταν τόσο βαθιά τα θεμέλια, άρα πολύ πιο εύκολο ένα σπίτι με κατασκευή του 73 να υποστεί τέτοια φθορά και διάβρωση στο έδαφος. Και πόσο μάλλον όταν είναι 53 ετών. Τι να πω. Όλα αυτά τα συζητούσαν ενώ ήδη είχαν σκάψει όλο το κομμάτι το διπλανό χωρίς να φτιάξουν αυτό που προβλέπεται. Δηλαδή δεν είναι μόνο ντουλάπι. Οι δικοί μου έλεγαν ότι πρέπει να φτιάξουν ένα τσιμεντένιο διάφραγμα ταχείας πήξης. Κατάλαβες σου λέω. Mm-hmm. Ένα τσιμέντο που πήζει γρήγορα να το ρίξουν για να το χτίσουν εκεί και να δημιουργήσουν τυχείο της στήριξης. Οι εγκλήματα. Γίνανε εγκλήματα, Λουκία. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι πρέπει σε αυτό το θέμα να πέσει άμεσα η πολιτεία πάνω και να αλλάξει το νόμο.
1: Να γίνει γρήγορα μάθημα. Πρέπει οπωσδήποτε να αλλάξει ο νόμος και να γίνει κάτι έτσι ώστε να μην ελέγχει ο επιβλέπων τον εαυτό του, να ελέγχονται.
0: Βέβαια. Τώρα, το άλλο θέμα είναι η επικαιρότητα που πάντα υπάρχει. Έβλεπα με ενδιαφέρον ότι τρεις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έφαγαν με τον Αντώνη Σαμαρά. Πώς φαίνεται αυτό?
1: Βεβαίως, φυσικά.
0: Και υπάρχει ενόχληση στο Μέγαρο
1: Μαξίμου. Ο κύριος Σαμαράς γνωρίζουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι κάνει συναντήσεις. Και μιλάμε τώρα για τους βουλευτές Αθανασίου, Λεονταρίδη και Καρασμάνη.
0: Όπα, σε βρίσκω ενημερωμένη. Τι φάγανε, για πες μου, λοιπόν, ξεκινάμε. Τι παρέγγειλαν?
1: Ξέρω ότι φάγανε στο Παγκράτη πρώτα απ' όλα.
0: Όλα τα ξέρεις και εγώ τα ξέρω. Το θέμα είναι, αυτό το δείπνο ήταν αθώο, ήτανε δεν τα λέμε ρε παιδιά, ή είναι μήπως θέλετε να έρθετε
1: στο κόμμα? Εσένα σου φαίνεται αθώο? Εμένα όχι και τόσο, ειδικά τώρα που βρισκόμαστε πρώτων πυλών και όλοι λένε ότι ο κύριος Σαμαράς εντείνει τις επαφές του για τη δημιουργία κόμματος.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω όπως... να είπαν έτσι να βγούμε να τα πούμε.
0: Ναι, να πιούμε ένα κρασάκι έτσι να περάσει
1: έτσι,
0: η ώρα.
1: Έτσι να πιούμε ένα κρασάκι να περάσει η ώρα, δεν νομίζω. Στο μενού νομίζω ότι θα ήταν πολιτικό το μενού.
0: Ναι. Και επίσης οι βουλευτές αυτοί δεν είναι οι σίγουροι, δηλαδή είναι χρυσομάλης που αν κάνει κόμμα ο Σαμαράς θα πάει σε δευτερόλεπτο.
1: Γι' αυτό το λέω, είναι
0: που
1: δεν
0: θέλει
1: είναι χρυσομάλης.
0: Και δείπνο και γεύμα και απογευματινό και τσάι και καφέ, όλα θα θέλει για να γίνει το ψιστήρι. Πάντως είδαμε πόση αγάπη μίλησε για τον κύριο Σαμαρά η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη σήμερα.
1: Πάρα πολύ. Πολύ.
0: Είπε ότι ο Σαμαράς είναι η προσωποποίηση
1: της υποκρισίας και του φαρισαϊσμού.
0: Εξαιρετικά. Και επίσης μίλησε πολύ αγάπη για τον κύριο Τσίπρα. Ότι είναι και πολιτικός απατεώνας και εγκληματίας. Γενικά καταλαβαίνεις, έχουμε ένα λόγο έτσι πολύ στρογγυλεμένο, απατεώνας, εγκληματίας, φαρισαίος.
1: Ναι, είναι πολύ. Δεν είναι καθόλου πολύ τοξική η ατμόσφαιρα, καθόλου, όχι.
0: Πολύ. Καθόλου. Τώρα, το καλό είναι ότι σήμερα, πόσες φορές έχουμε μιλήσει, βρε Λουκία, για τις συντάξεις κυρίας με τον καθηγητή Μητρόπουλο και εσύ στο Κόντρα και εδώ στο Real FM.
1: Πολλές.
0: Λοιπόν, χάρηκα πάρα πολύ που η κυρία Κεραμέως είπε, μας το είχε πει, και αυτό το είχε πει ο καθηγητής, αναγνώρισε το ο καθηγητής Μητροπούλος.
1: Mm-hmm. Εννοείται.
0: Έτσι, ότι με ρύθμιση.
1: Το αναγνωρίζω.
0: Έτσι, και έδωσε και μάχη γι' αυτό.
1: Θα νομοθετήσει δηλαδή η
0: βέβαια,
1: κυρία Κεραμέως.
0: Καταργείται mm-hmm. η μείωση 35% προέλευε ο νόμος Κατρούγκαλο μετά την τριετία. Δηλαδή, έχουμε τον άνθρωπο που πεθαίνει, μένει χείρα πίσω, παίρνει το 70% και μετά γίνεται 35%. Λοιπόν, το 35
1: ωραία.
0: Καταργείται, θα παραμείνει mm-hmm. στο 70% η σύνταξη της αρχικής για όλη τη διάρκεια της συνταξιοδότησης.
1: Ναι, και θα υπάρχει και απαλλαγή από την καταβολή αναδρομικών, που και αυτό ήταν ένα θέμα μεγάλο.
0: Έτσι. Και επίσης η κυρία Κεραμέως είπε στη Βουλή ότι οι δικαιούχοι δύο εθνικών συντάξεων θα συνεχίσουν να παίρνουν κανονικά τα ποσά που έπαιρναν μέχρι σήμερα. Άρα και τις δύο εθνικές συντάξεις, γιατί και αυτό έλεγαν ότι θα κοπεί, και αναδρομικά δεν θα δώσουν πίσω και δεν θα κοπεί η σύνταξη που ήταν ή ούτως ή άλλως πολύ πενιχρή, το 70% μιας μικρής σύνταξης. Είναι
1: μήπως
0: μια πολύ
1: θετική κίνηση. Μήπως που το ζυγώνουν και άλλο περισσότερο και άλλο οι εκλογές, λέω εγώ τώρα.
0: Τώρα είσαι πολύ καχύ.
1: Λέω, με όλα αυτά που ακούω, λέω εγώ τώρα, είσαι, λέω, μήπως.
0: Τώρα, εντάξει, είσαι πολύ καχύ. Τι είναι αυτά
1: είμαι
0: που
1: πολύ κακή υπόθεση.
0: Άκου τι λέει Γιώργο, θα γίνουν λέει εκλογές. Ο Γιώργος λέει αποκλείται.
1: Λέω, μήπως ρε παιδί μου, έρχονται πιο κοντά.
0: Αν ήσουν εδώ θα σου έλεγα, τώρα είσαι και μακριά και δεν μπορώ να σου κάνω νόημα. Λοιπόν, να σου πω το άλλο τώρα το ωραίο. Θυμάσαι που λέγαμε ότι καταργούνται τα 15 λεπτά επιδότηση στην αντλία στον ντίζελ. Και θα ξανακριβίνει, ναι. Σωστά. Πάρα πολύ ωραία. Τι μου είπε σήμερα η πρόεδρος των Μεζονοπολών, η κυρία Ζάγκα. Όχι μόνο μπήκαν τα 15 λεπτά, έβαλαν και καπέλο άλλα 5.
1: Α, τέλεια.
0: Δηλαδή
1: πάρα
0: το πετρέλαιο,
1: ωραία.
0: Αντί να ακριβίνει 15, ακρίβεινε 20. Πώς φαίνεται αυτό?
1: Πολύ ωραίο. Αυτό που λέγαμε. Ότι
0: γίνεται
1: πόσο
0: πράξη...
1: εύκολα πέφτουν οι τιμές, ναι, ρε παιδί μου.
0: Γίνεται πράξη μείωση στο τιμών. Ευτυχώς, ευτυχώς.
1: Ναι, ευτυχώς.
0: Σκέψου να μην έπεφταν οι τιμές.
1: Πόσο εύκολα ανεβαίνουν και πόσο εύκολα κατεβαίνουν. Με την ίδια ευκολία.
0: Και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, οι εποπτικοί έχουν πέσει από πάνω. Πρόστιμα επιβάλλουν, ελέγχουν. Να πω κάτι. Είναι ντροπή αυτό. Δεν γίνεται. Να πω ότι εντάξει, αργούν να επανέλθουν, ναι. Λέει ο Πρωθυπουργός μέρα παραμέρα, μειώστε παιδιά τις τιμές. Έφτασε 70 δολάρια. Είχε 72,6, έφτασε 70 σήμερα κάποια στιγμή, μετά 71 το πετρέλαιο, το βαρέλι διεθνώς. Και βγαίνει το 15 λεπτά επιδότηση και το πετρέλαιο αντί να ακριβήνει 15 λεπτά, ακριβένει 20. 20 λεπτά, βάζουν και καπέλο 5 λεπτά. Συγγνώμη. Δηλαδή, εντάξει, δεν, ούτε τα προσχήματα. Επίσης, άκουγα το πρωί ζωπαραγωγό από τα Μάλγαρα. Πόσο πουλάει το ρύζι, ξέρεις? Αναποφλίωτο, βέβαια, πόσο? 25 με 30
1: πόσο?
0: Λεπτά. Πόσο το αγοράζουμε εμείς? Επεξεργασμένο, αλλά 3 ευρώ.
1: 25 με 30 λεπτά. 3 ευρώ, ναι,
0: 10 φορές πάνω.
1: Από το, αυτό που λέγαμε, από το χωράφι στο ράφι.
0: Τούπανε το αποφλιωτήριο, το αυτό, το εκείνο, λέει, αντέ να πάει 1,5 με πολλά κέρδη. 3. 10 φορές πάνω το ρύζι. Το θέμα είναι, Λουκία μου, όχι να δίνει η κυβέρνηση. Καλό είναι που δίνει αυξήσεις, όσες δίνει, σε μισθούς, συντάξεις, μείωση φόρων. Το θέμα είναι, αν λες τι να κάνουμε, αυτή είναι η ακρίβεια, πάρε τώρα. Τα παίρνεις και τι δείχνει η μελέτη του ΙΟΒΕ? Ότι οι συνταξιούχοι είχαν πραγματική αύξηση 19-25 0,8%. 0,8%, διότι τα άλλα με την μείωση των φόρων και την αύξηση των συντάξεων τα φάγει ακρίβεια. Το θέμα λοιπόν δεν είναι απλώς να λες αυτή είναι η ακρίβεια, την κρατάω σταθερή και αυξάνω μισθούς, συντάξεις και μειώνω φόρους. Το θέμα είναι να κάνεις τα άλλα, αλλά να μειώνεις και τις τιμές. Δηλαδή να χτυπάς τις αιτίες που φουσκώνουν οι τιμές και πάρα πολλοί λίγοι κερδοσκοπούν σε βάρος πάρα πολλών. Αυτό εγώ πιστεύω, Λουκία, δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου.
1: Έτσι είναι. Το έχουμε συζητήσει 150 φορές αυτή την εκπομπή. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας.
0: Θα
1: λέμε ότι κάτι πρέπει να γίνει ουσιαστικό και από το χωράφι στο ράφι.
0: Θα τα πούμε με τον καθηγητή Λιαργκόβα αυτά, όπως θα συζητήσουμε με τον καθηγητή Φαντή τα ελληνοτουρκικά, διότι το βασικό θέμα είναι ότι έχει γίνει η γλώσσα σφουγγαρόπανο για τον Ερντογάν. Δεν είναι μόνο οι Αμερικανοί, δεν είναι μόνο ο Τραμπ, δεν είναι μόνο οι Ευρωπαίοι, είναι και ο Ρούτε. Είναι ο Ρούτε, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο οποίος εξεθίασε τον Ερντογάν, κουβέντα εν ώψη της συνόδου της άλλης εβδομάδας στην Τουρκία, κουβέντα. Ούτε κάζους μπέλι, ούτε γαλάζια πατρίδα,
1: τίποτα,
0: ούτε κατοχή της Κύπρου, ούτε
1: όλα.
0: Στη φυλακή πολιτική αντίπαλη, τίποτα. Μια χαρά, μεγάλος ο Ερντογάν.
1: Όλα τέλεια στην Τουρκία.
0: Και ο Γουιτάκερ, ο Αμερικανός πρέσβης στο ΝΑΤΟ, ακόμα καλύτερα, καταλήγει μετά από μια μακρά δήλωση, είναι η χώρα πρότυπο για όλα τα μέλη του ΝΑΤΟ η Τουρκία. Συγγνώμη. Συγγνώμη. Ευρωπαίοι, Αμερικανοί, Τραμπ, στα πόδια του Ερντογάν, το συζητήσουμε τον καθηγητή αυτό και τι σημαίνει για μας. Ένα ψήφι τσινόντι, είπαμε, αλλά όχι και έτσι. Είπαμε, αλλά όχι και έτσι. Αλλά ευτυχώς υπάρχει η ενέργεια από έναν ρεπουμπλικάνο, τον Μάικ Λόλερ, βουλευτή. Ρεπουμπλικάνο, πρόσεξε, έχει σημασία ότι είναι ρεπουμπλικάνος, ο οποίος ανέλαβε πρωτοβουλία νέα πρωτοβουλία Mike Lawler για επιστολή στον Τραμπ για να βάλει φρένο στην πώληση F-35 στην Τουρκία. Για τους κινητήρες, για τα καν δεν το βλέπω να το γλιτώνουμε, αλλά για τα F-35 πάρα πολύ δύσκολα θα περάσει. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα που κάνει νόημα ο Γιώργος και επιστρέφουμε με ένα πολύ ενδιαφέρον debate για αυτό που είπε σήμερα ο κ. Κυρανάκης και για την τυφλή δολοφονική τρομοκρατική επίθεση. Ο κ. Δημήτρης Κερίδης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, και η κυρία Ιωάννα Λαλιώτου, κορυφαίος τέλεχος της Ελλάς και τομεάρχης παιδείας.
2: Real FM.
3: Τάκη μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
4: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
3: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
4: Εννοείται, αγάπη μου.
3: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
4: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
3: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
4: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
5: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
6: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Ελιά ή σπάλα βόηου μόνο 11,90 το κιλό. Σπάλα χοιρινή μόνο 4,40 το κιλό. Σφακιανές μαδάρες γραβιέρα Κρήτης μόνο 11,40 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή μόνο 8,40 το κιλό. Γαλαξίας.
7: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
8: Κάθε μεγάλη τεχνολογική επανάσταση άλλαξε τον τρόπο που εργαζόμαστε. Αυτή ίσως αλλάξει το αν εργαζόμαστε. Στο νέο του βιβλίο «Η εκτόπιση της εργασίας», ο Θόδωρος Κυλακάκης αναζητά στην ιστορία και στην οικονομία τα εργαλεία για να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει ελευθερία και αξιοπρέπεια ακόμα και σε ένα κόσμο χωρίς μισθό. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Καστανιώτη.
9: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια!
10: Ωραία! Κι εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι! Πού είσαι?
9: Έλα εδώ, δεξιά!
10: Ναι ρε φίλε, κι εγώ δεξιά είμαι! Πού είσαι?
9: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
10: Πω! Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο! Πού είσαι ρε παιδί μου?
9: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο!
10: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live!
11: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Μποτιλιάρισμα αυτή την ώρα στον Κηφισό από Ρέντι έως Νέα Φιλαδέλφια και στη Λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά. Την κατάργηση της περικοπής των συντάξεων χειρίας ανακοίνωσε στη Βουλή Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Η τρομοκρατία δεν θα νικήσει, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης για την επίθεση σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, με μία νεκρή και τέσσερις τραυματίες. Περισσότερα στο real.gr. Σεισμός 5,2 ρίχτερ σημειώθηκε 11 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Καρπάθου. Έγινε αισθητό σε Ρόδο και Τουρκία, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές. Αρχίζει αύριο στις 6 το απόγευμα ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για τους 28 βρεφονηπιακούς σταθμούς της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.
14: Real FM.
16: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
17: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
16: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
18: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
19: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
20: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
19: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.

0: Επιστρέψαμε και βλέπω, Λουκία, από τα μηνύματα τα θέματα που συγκινούν τους ακροατές μας είναι τι άλλο η τσέπη τους. Βλέπω για παράδειγμα
1: έτσι είναι,
0: το Γιάννη.
1: Και το βλέπουμε και κάθε μέρα αυτό.
0: Έτσι. Βλέπω το Γιάννη που λέει, επειδή είπα για το ρύζι 0,25-0,30 και καταλήγει να πουλιέται 3 ευρώ, λέει με τη διαφορά ότι στο ράφι το παίρνουμε καθαρισμένο και πακεταρισμένο. Οπότε 10 φορές πάνω δεν ισχύει. Μα σε πρόλαβα, Γιάννη μου. Είπα το ίδιο ο παραγωγός. Είπε ότι με την αποφλίωση και το πακετάρισμα και τα κέρδη και όλα τα υπόλοιπα, 5 φορές πάνω, όχι 10. 5 να πάει από 0,25 να πάει 1,5, όχι να πάει 3, που είναι και παραπάνω από 10 φορές. Άρα καταλαβαίνεις τι εννοώ. Επίσης, μου λέει ο φίλος από τη Χαλκίδα, ο Νίκος, ότι το βενζινάδικο που είχε την, αν καταλαβαίνω καλά το μήνυμά του, 1917 την αμόλυβδη, την πήγε 1945. Άδικα μου λέει, παιδεύεσαι, Νίκο μου, τόσο καιρό. Δεν παιδεύομαι άδικα. Καταρχήν, δεν θέμα. Παιδεύομαι, δεν παιδεύομαι, κάνουμε τη δουλειά μας. Καταγράφουμε τα δεδομένα. Πάντως, χρειάζεται και μια απάντηση, Δηλαδή, δεν γίνεται όλοι οι κυβερνητικοί παράγοντες να λένε θα πέσουν να πέσει το πετρέλαιο και η βενζίνη και μόλις γίνει επιδότηση. Όχι μόνο να μπαίνει, εντάξει, τα 15 λεπτά να μπουν. Είναι φυσικό.
1: Αλλά
0: και 5 λεπτά καπέλο. Δεν γίνεται.
1: Ναι,
0: αυτό.
1: Δεν γίνεται.
0: Δεν
1: ναι, αλλά πρέπει
0: έτσι
1: να μπουν κανόνες. Πρέπει κάτι να γίνει. Πρέπει
0: κανόνες
1: κάποιος να βάλει.
0: Κάτσε.
1: Ναι, να τηρούνται.
0: Αυτό, έτσι, να τηρούνται οι κανόνες. Γιατί οι κανόνες υπάρχουν. Το θέμα είναι
1: ναι,
0: το παιχνίδι.
1: Ναι, να τηρούνται.
0: Έτσι, όπως παίζεται το παιχνίδι, δεν βλέπω άκρη.
1: Και ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει.
0: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, παρόλα αυτά, αυτό παραμένει το μείζον θέμα και ξέρεις, εγώ προτιμώ στις συζητήσεις μου να ρωτώ αυτό που πάντα ενδιαφέρει τους πολίτες, δηλαδή πληρώνουμε παραπάνω φόρους, το καταλαβαίνουμε, πολλούς έμεσους φόρους, μπράβο, υπεραποδίδει η οικονομία, συμφωνεί και η αντιπολίτευση, έχουμε υπερπλεονάσματα. Γιατί κάποια από αυτά τα υπερπλεονάσματα επιμένει η αντιπολίτευση ότι μπορούν να πάνε σε μειώσεις φόρων και παροχές και η κυβέρνηση λέει έχουμε εξαντλήσει την οροφή, το ταβάνι, τέλος, δεν γίνεται από εδώ και πέρα. Θα έχουμε θέμα με τις Βρυξέλλες. Αυτό μπορεί να μας απαντήσει κάποιος. Ένα από τα δύο είναι αλήθεια. Δεν μπορεί και οι δύο να είναι αλήθεια. Κάποιος δεν θα λέει. Δεν ξέρω.
1: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ναι. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, ότι κάποιος δεν λέει αλήθεια. Δηλαδή, από τη μία λέμε η αντιπολίτευση προτείνει συγκεκριμένα πράγματα. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας και το λέμε. Και τι λένε ακριβώς και τους ρωτάμε. Από την άλλη, η κυβέρνηση λέει δεν γίνεται. Κάποιος από τους δύο. Γιατί δεν μας αφήνει η Ευρώπη. Κάπου κάποιος από τους δύο κάτι μας λέει λάθος.
0: Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, και θα έχουμε σε λίγο μαζί μας και την κυρία Ιωάννα Λαλιώτου, στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, κορυφαίος στέλεχος. Καλησπέρα σας, κύριε Υπουργέ, κύριε Κερίδη, κύριε καθηγητά.
1: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα και στους δύο και στους ακροατές μας από τη Βουλή.
0: Α, ωραία, από τη Βουλή, από εκεί που είστε όλη την ημέρα. Να και η κυρία Λαλιώτου, ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, κύριε Κερίδη. Κυρία Λαλιώτου, καλησπέρα σας από
3: καλησπέρα,
0: την Ελλάδα.
3: Καλησπέρα, πώς είστε.
0: Μια χαρά. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε το θέμα το οποίο έχει προκαλέσει την πιο σφοδρή αντιπαράθεση. Εγώ ομολογώ ότι θα προτιμούσα όλα τα κόμματα να είναι ενωμένα σε αυτό και να έχουν μια κοινή αντιμετώπιση κατά δίκη της τρομοκρατίας. Τελεία. Είδα λοιπόν, θα ξεκινήσω από εσάς, κύριε Λαλιώτου, τον κύριο Κυρανάκη, να λέει, να δείχνει τον κύριο Τσίπρα, χρεώνοντάς του μια ρητορική εμφυλιοπολεμικού κλίματος, την οποία αποδίδεται εμπολής, μιλούσε για το χτύπημα. Ρωτήθηκε, είναι ηθικός αυτουργός ο κύριος Τσίπρας. Είπε στο άξιον αυτό, ο κύριος Τσίπρας ανέχεται την τρομοκρατία, είπε ο κύριος Κυρανάκης, και παρέθε σειρά γεγονότων που ως πρωθυπουργός και πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, κατά τη γνώμη του κύριου Κυρανάκη, ενίσχυσε την δημιουργία εμφυλιοπολεμικού κλίματος.
2: Ναι.
0: Θέλω να σας ρωτήσω τι απαντάτε στον κύριο Κυρανάκη, που χρέωσε με έναν τρόπο στον κύριο Τσίπρα, αν μη τι άλλο, ανοχή στην τρομοκρατία.
3: Κοιτάξτε, καταρχήν τα χθεσινά γεγονότα μας συγκλώνησαν και εμένα προσωπικά και όλα τα στελέχη της Ελλάς. Δηλαδή η επίθεση αυτή, η κατάφορη επίθεση απέναντι.
0: Μιλούμε για τη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, 72 ετών.
3: Την ίδια την πολυτέχνια, την
0: Αφροδίτη. Πες και εκείνη κάπου τα βαριά.
3: Δηλαδή στον προσωπικό χώρο του καθενός, νομίζω ότι αυτό το γεγονός, τουλάχιστον εμένα προσωπικά, αλλά και πολλά και όλα τα στελέχη της Ελλάς, νομίζω και την ελληνική κοινωνία, είναι συγκλονιστικό. Δεν αρκεί να πει κάποιος ότι το καταδικάζει. Είναι επίσης συγκλονιστικό και πρέπει όλοι να βάλουμε το καλύτερο δυνατό εαυτό μας για να αποτραπούν τέτοια φαινόμενα στο μέλλον. Τώρα κοιτάξτε, το μόνο θα έλεγα θετικό αισιόδοξο μήνυμα της σημερινής ημέρας για μένα, από τη δική μου τη σκοπιά και από τη σκοπιά της Ελλάς, είναι ότι παρατήρησα ότι με την εξαίρεση της Νέας Δημοκρατίας και του κύριου Κυρανάκη, ιδιαίτερα στις διατυπώσεις του, όλος ο υπόλοιπος πολιτικός κόσμος βρίσκεται σε ομόνοια ενάντια μπετοναρισμένη η Ομόνοια δηλαδή, ενάντια σε τέτοιου είδους φαινόμενα και ενάντια σε κάθε δικαστικό λόγο που ξέρετε δημιουργεί και το γόνιμο έδαφος.
0: Πείτε μου τώρα, το φέρουμε γύρω γύρω. Θέλω επί της ουσίας να μου απαντήσετε, κυρία Λαλιώτου.
3: Το μόνο αισιόδοξο μήνυμα.
0: Απαντήστε μου για τον κύριο Κυρανάκη, γιατί αυτό που είναι πολύ βαρύ, δηλαδή ότι ο κύριος Τσίπρας δεν άλλαξε, είναι ο ίδιος, αυτός που ήταν είναι και τώρα, και με την πολιτική του δείχνει ότι αν μη τι άλλο ανέχεται τρομοκρατία. Να μην σας πω την υποθάλπτη.
3: Κοιτάξτε, νομίζω το σύνολο του πολιτικού κόσμου, όχι μόνο η Ελλάδα, και στη δική μας ανακοίνωση, δηλώσαμε ξεκάθαρα ότι εμείς δεν θα ακολουθήσουμε αυτού του τύπου την πολιτική, τη διχαστική ας πούμε της ελληνικής κοινωνίας. Εμείς είμαστε εδώ για να ενοποιήσουμε και να ζητήσουμε στους πολίτες να συμπαρατασθούν μαζί μας για να διεκδικήσουμε ένα καλύτερο αύριο.
0: Επί της ουσίας δεν με απαντάτε. Υπάρχουν όντως πράξεις Τσίπρα που οδηγούν σε αυτό το συμπέρασμα? Η αλλαγή του ποινικού κώδικα, το γεγονός ότι η κατοχή Μολότοφ είναι πλημέλημα, δηλαδή συγκεκριμένα που έφερε παραδείγματα ο κύριος Κυρανάκης.
3: Τα παραδείγματα αυτά, αλλά και το όλο πολιτικό αφήγημα, νομίζω, το οποίο προσπαθεί να στηρίξει σε αυτά τα παραδείγματα, είναι προφανώς δεν έχουν καμία στήριξη στην πραγματικότητα. Να σας πω κάτι. Η Ελλάς, από το πλευρά της Ελλάς, το θέμα της δικαιοσύνης το έχει αναλάβει μία τομεάρχης, που είναι μία δικαστικός, που έχει δώσει μάχη στο πεδίο ενάντια στην πολιτική βία. Αναφέρομαι στην κυρία Λεπενιώτη. Νομίζω ότι αυτό είναι για μας εγγύηση για το τι θα προτείνουμε και πώς θα προτείνουμε κάθε μέτρο το οποίο θα οδηγήσει στην εξάλληψη αυτού του θλιβερού φαινομένου της βίας εναντίον της πολιτικής στο μέλλον. Όλα τα υπόλοιπα θεωρώ ότι είναι μια επιστροφή την οποία επιχειρεί για λόγους πραγματικά που εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, να σας πω την αλήθεια. Η κυβερνός απαράταξη, διά του στόματος βέβαια του κυρίου Κυρανάκη, αλλά και άλλων στελεχών θα έλεγα, μια αντιστροφή σε ένα παρελθόν ζωφερό, αναφέρομαι σε εποχές εθνικού διχασμού, τις οποίες οι πολίτες οι ίδιοι τις έχουμε ξεπεράσει και κοιτάμε μπροστά και προσπαθούμε να συνομιλήσουμε για το πώς θα προκόψουμε και θα πάμε σε ένα καλύτερο μέλλον. Κάθε τι που δηλητηριάζει αυτό το πεδίο, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ αρνητικό.
0: Πάμε να απαντήσει ο κύριος Κερίδη.
1: Κύριε Κερίδη, ναι, εσείς πώς κρίνετε πρώτα απ' όλα τη δήλωση του κυρίου Κυρανάκη?
2: Κοιτάξτε, είμαστε όλοι συγκλονισμένοι, αλλά εδώ δεν αρκούν απλώς οι καταγγελίες. Προφανώς δεν αρκούν τα ναι μεν αλλά, αλλά δεν αρκούν και οι καταγγελίες, οι οποίες είναι αυτονόητες. Η παράταξή μας, η μεγάλη παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, έχει μετρήσει πολλά θύματα, δεν είναι η πρώτη επίθεση. Ειδικά στη Θεσσαλονίκη δε έχουμε συστηματικές επεξέσεις ενάντια στα στελέχη μας. Εάν αυτό είχε συμβεί σε στέλεχος της αριστεράς, θα είχε καεί αυτή τη στιγμή η Αθήνα. Λοιπόν, εδώ πρέπει λίγο να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Υπάρχει ένα ολόκληρο υποσύστημα που ξεκινάει από καταλήψεις, προχωράει σε βαφές τείχων και συνθήματα, οδηγείται στα τρικάκια, τα γκαζάκια και εν τέλει στην ανθρωποκτονία που είχαμε χθες. Υπάρχει λοιπόν μια διασύνδεση και μια αλυσίδα, την οποία πρέπει οι αρχές προφανώς να εξαρθρώσουν, αλλά και το πολιτικό σύστημα να μην χαϊδεύει και εκ των υστέρων καταγγέλει όταν υπερβαίνουν κάποια όρια. Διότι η πραγματικότητα είναι αυτή.
0: Και όπως
1: σωστά είπατε, ποιο είναι το πολιτικό σύστημα που χαϊδεύει, κύριε Κερίδη, κατά τη γνώμη σας?
2: Το ίδιο είμαι και σήμερα μέσα στη Βουλή.
0: Δηλαδή?
2: Η κυρία Λαλιώτου δεν είναι στη Βουλή. Mm. Ακούσαμε πολιτική αρχηγό, η οποία ήταν στο ναι μεν αλλά. Η οποία, προφανώς,
0: ναι,
2: έχουμε αυτή τη στιγμή έναν δήμαρχο στην Αθήνα,
0: τι?
2: Ο οποίος συντάσσεται στο λαϊκό μέτωπο ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ με τον Νίκο Μαζιώτη, τον Δημήτρη Κουφοντίνα και την Πόλα Ρούπα.
0: Ο κύριος Δούκας συντάσσεται με τον
2: το
0: Μαζιώτη
2: ξέρετε,
0: και την Πόλα Ρούπα. Μια στιγμή, ο κύριος Δούκας.
2: Ξέρετε, στις καταλήψεις των.
0: Λέτε για τις κατοικίες στην Αλεξάνδρα.
1: Για τα προσφυγικά, λέτε.
2: Και την προσπάθεια που έχει κάνει ο Νίκος Χαρδαλιάς, ο οποίος στοχοποιήθηκε, όπως ξέρετε. Ήδη έχει στοχοποιηθεί ο Περιφερειάρχης για την προσπάθεια που κάνει, όπως δικαιούται και υποχρεούται, αναβάθμισης εκεί του ιστορικού αυτού χώρου. Κατά συνέπεια, χωρίς καμία διάσταση διχασμού, εμείς δεν θα πούμε αυτά που έλεγε κάποτε ο Αλέξης Τσίπρας, ή εμείς ή εσείς, ή τους τελειώνουμε ή μας τελειώνουν, διότι αυτά έχουν αποτιμηθεί, αποτυπωθεί στο συλλογικό υποσυνείδητο της πατρίδας μας, ούτε τις απίστευτες τρέλες που ζήτησαμε την περίοδο των αγανακτισμένων 12-15, όλοι μαζί, εγώ χαίρομαι για την τοποθέτηση της κυρίας Γαλλιώτου, αλλά προφανώς δεν είμαστε λοβοτομημένοι και λοτοφάγοι.
0: Πάντως δεν είπατε ευθέως τη Λουκία αν συμφωνείτε,
1: ναι,
0: με τον κύριο
1: θέλω
0: Κυρανάκη.
1: Να πω, και θέλω να μου πείτε και για εσύ. Δηλαδή ο κύριος Κυρανάκης χθες είπε «Εγώ μία Ελλάς αναγνωρίζω την ελληνική αστυνομία, στην οποία έχω απόλυτη εμπιστοσύνη. Αυτά τα περί Ελλάς λαϊκού στρατού, το να έρχεται ο Τσίπρας σε αριστεράς να συστήνεται με ένα εμφυλιοπολεμικό όνομα,
2: καλά,
1: έχει συνέπειες».
2: Την Ελλάδα ως Ελλάς, από εκεί και πέρα ας την πούμε Έλλας.
0: Ναι.
2: Για να τη διαχωρίσουμε.
0: Αφήστε την Ελλάς. Συμφωνείτε ότι ανέχετε
1: συμφωνείτε
0: ο κύριος Τσίπρας
1: στην
0: Δημοκρατία?
2: Κοιτάξτε, εγώ δεν είπα ότι υπάρχει ποινική ευθύνη του Αλέξη Τσίπρα.
0: Ούτε εκείνο το είπε ο κύριος Κυρανάκης. Είπε ότι με τις πράξεις του δείχνει ότι ανέχετε τη Δημοκρατία.
2: Ότι εδώ ένας ευρύτερος χώρος, στον οποίο συγκαταλέγω και τον Αλέξη Τσίπρα, έχει μια πολιτική ευθύνη.
0: Έχει μια πολιτική ευθύνη.
2: Όταν η πρώτη πράξη της νεοεισερχόμενης τότε κυβέρνησης Τσίπρα είναι η αποφυλάκηση των τρομοκρατών της 17 Νοέμβρη, δημιουργώντας και διεθνές πρόβλημα στη χώρα στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις τότε, τον Μάρτιο του 2015, την ώρα που η χώρα καίγονταν με τη κρίση χρέους και με την ασυνάρτητη διαπραγμάτευση του Αλέξη Τσίπρα και των υπουργών του Γιάννη Βαρουφάκη και λοιπού θειάσου. Το πράγμα που έφερε στη Βουλή ήταν η τροπολογία για το πώς θα αποφυλακιστεί ο ξηρός, στέλνει το λάθος μήνυμα. Αλλά δεν υπάρχει λόγος να γυρίσουμε πίσω στο 2015.
0: Αλλά γυρίσατε.
2: Είμαστε στο 2026.
0: Αλλά γυρίσατε. Αλλά τα είπατε. Στα θυμίσατε.
2: Δεν δόθηκαν ποτέ εξηγήσεις.
3: Ναι.
2: Επειδή με ρωτήσατε, καταρχάς
0: ναι,
2: εγώ
0: όχι,
2: δεν
0: όχι,
2: θα έκανα.
0: Σας ρώτησε, το ο κύριος. Μα έχετε δίκιο. Γιατί σας ρώτησε, γιατί το είπε ο κύριος Κυρανάκης. Και ουσιαστικά με τον τρόπο σας.
2: Ο κύριος Κυρανάκης έχει το δικό του λόγο.
0: Και εσύ το δικό σας.
2: Και εγώ το δικό.
0: Έτσι. Απάντηση κύριε Γαλλιώτου.
3: Κοιτάξτε, δύο πράγματα έχω να πω σε αυτά τα ακραία.
0: Είναι βαριά πράγματα. Είπε ότι αποφυλακίσατε τρομοκράτες.
3: Είναι πολύ ακραία. Ότι έχουμε πολιτική ευθύνη ως τρομοκράτες. Λοιπόν, εγώ θα απαντήσω το εξής. Εγώ βλέπω μια συντηρητική παράταξη, τη Νέα Δημοκρατία, που σήμερα θα έπρεπε κανονικά απλά να πενθεί όπως και ο υπόλοιπος ελληνικός λαός και οι υπόλοιπες παρατάξεις, γιατί εμείς πενθούμε για το θύμα που είχαμε χθες, το οποίο προέρχεται από την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, τη μητέρα της πολιτεύθριας. Και τι βλέπουμε? Βλέπουμε μια παράταξη η οποία κυβερνάει τη χώρα και η οποία συνέχεια μας τραβάει και τραβάει και την πολιτική συζήτηση σε μια τοξικότητα η οποία μάλιστα αφορά το παρελθόν. Λοιπόν, κοιτάξτε, η ελληνική αριστερή στην παράταξη και όλες οι δημοκρατικές και προοδευτικές δυνάμεις θέλουμε να κοιτάξουμε στο μέλλον. Και να πω και κάτι άλλο. Εμείς δεν είμαστε καταγγελτικοί. Πολιτική παράταξη. Εκείνο που μου κάνει εντύπωση.
0: Είπατε μια φράση. Μισό λεπτό, κύριε Λιώτη. Είπατε να κοιτάξουμε στο μέλλον.
3: Εδώ
0: η Νέα Δημοκρατία λέει το μέλλον είναι μέλλον, αλλά ο Τσίπρας έχει και παρελθόν και το κουβαλάει. Σε αυτό θέλω να απαντήσω.
3: Και παρελθόν και σε αυτά που αναφέρει ο κύριος Κερίδης τώρα και άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, θα μπορούσα να αναφέρω αυτή τη στιγμή περίπου 20 εκφράσεις. Θυμάστε, αν ο Τσίπρας ζούσε στον εμφύλιο θα τον σκοτώναμε και κάτι τέτοια, τα οποία δεν τα φέρνουμε στον πολιτικό λόγο σήμερα και στη συζήτηση. Για ποιο λόγο? Όχι γιατί τα έχουμε ξεχάσει και έχουμε κανένα είδος ιστορικής αμνησίας, αλλά γιατί εμείς δεν θα ακολουθήσουμε τον κατήφορο του εμφυλιοπολεμικού κλίματος και συζήτησης, στο οποίο φαίνεται ότι προσπαθεί να τραβήξει την ελληνική κοινωνία η Νέα Δημοκρατία.
0: Εμφυλιοπολεμικού κλίματος.
3: Μα προσέξτε, και τον κύριο Κερίδη ακούω τώρα και την χθεσινή παρουσία, την χθεσινή παρέμβαση του κυρίου Κυρανάκη και άλλων στελεχών.
2: Κύριε Τραβελάκη,
3: εμείς δεν θα συνεχίσουμε. Όχι, δεν σας διέκοψα, κύριε Κερίδη. Εμείς δεν θα συνεχίσουμε.
0: Θα απαντήσετε, κύριε Κερίδη.
3: Επίσης, να σας πω κάτι και επί της ουσίας, ως προς τα μέτρα τα οποία μπορούν να ληφθούν, γιατί εμάς αυτά μας ενδιαφέρει να συζητάμε, ως προς τα μέτρα τα οποία μπορούν να ληφθούν, όχι μόνο για την πολιτική καταδίκη κάθε μορφής βίας αυτού του τύπου, έτσι, αλλά ως προς τα μέτρα μπορούν να ληφθούν για να πάμε καλύτερα και να αποτρέψουμε τέτοιες καταστάσεις. Να σας πω κάτι. Ο κύριος Κερίδης, ο οποίος μιλάει, εκπροσωπεί αυτή τη στιγμή μια παράταξη η οποία δεν κυβερνάει. Κυβερνάτε 7 χρόνια, μπορείτε να μας πείτε τι κάνατε προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Ωραία,
3: και αν
0: τα
3: κάνατε όλα καλά, και αν τα κάνατε όλα καλά, γιατί είχαμε τα χθεσινά συμβάντα?
0: Να απαντήσω,
3: δηλαδή,
0: κύριος Κερίδης.
3: Είναι δυνατόν η κυβέρνηση να υιοθετεί ένα καταγγελματικό λόγο?
0: Ελάτε, κύριε Κερίδη, απαντήστε.
2: Λοιπόν, κοιτάξτε, επειδή η κυρία Λαλιώτου μιλάει λίγο, επιτρέψτε μου να πω αφιψηλού, Εγώ έθεσα ένα ερώτημα.
3: Σας παρακαλώ, κύριε Κερίδη, και συνάδελφος να ανακαλέσετε.
2: Λοιπόν, εγώ
0: αφήστε, να ανακαλέσετε. Αφήστε, κύριε Κερίδη, είστε και οι δύο καθηγητές, είστε και οι δύο σημαντικές προσωπικότητες. Θα μας αφήσουν τους χαρακτηρισμούς. Ας μπούμε στην ουσία των επιχειρημάτων.
2: Δεν έκανα χαρακτηρισμό προσωπικό, λέω ότι μιλάει.
0: Το αφιψηλούνε. Ναι, εντάξει.
2: Περνώντας ένα σκόπελο. Και ο σκόπελος είναι πολύ συγκεκριμένος, για να μην το παιδεύουμε πολύ. Αν αυτή τη στιγμή είχε δολοφονηθεί στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ ή της Ελληνικής Λύσης ή δεν ξέρω ποιανού άλλο από αυτό το χώρο, η Αθήνα θα κεγόταν. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Όπως κάει και στο παρελθόν. Αντιθέτως.
3: Μας τραβάτε στο παρελθόν. Θέλετε να βυθίσετε την ελληνική κοινωνία και το δημόσιο διάλογο στο παρελθόν.
2: Κανείς δεν θέλει. Μην παραλυρούμε.
3: Δεν νομίζω ότι αυτό είναι.
2: Να είμαστε τώρα συγκεκριμένοι.
3: Διότι... συγκεκριμένοι.
2: Ναι,
3: αν μακάρι. Δηλαδή, τι κάνετε, εύχεστε να δολοφονηθεί ένα άλλο στέλεχος, ας πούμε,
2: παριστερού
3: χώρου για να επιβεβαιωθεί το επιχείρημά σας. Σας άκουσα. Δεν θα σας ακολουθήσουμε σε αυτόν τον κατήφορο.
2: Σωστά, μη μας ακολουθείτε. Αφήστε μας λοιπόν να πούμε τη γνώμη μας. Είμαστε και πλειοψηφία, δεν είσαστε καν στη Βουλή. Αλλά επιτρέψτε μας και στην πλειοψηφία των 155 που.
3: Έχετε λίγο υπομονή.
2: Εντάξει, ναι, θα το δούμε.
0: Θα αλλά το προς κρίνουν οι κάλπες. Πάμε. Ελάτε, κύριε Κερίδη.
2: Έτσι. Ο ελληνικός λαός ο κυρίαρχος. Αλλά μην καταπατούμε και τα δικαιώματα της πλειοψηφίας, του οποιοδήποτε δηλαδή, ειδικά της πλειοψηφίας.
3: Μα αυτό σας είπα, εσείς κυβερνάτε.
2: Σας λέω λοιπόν τούτο.
3: Είναι δυνατόν να έχετε καταγγελτικό λόγο να κυβερνάτε.
2: Στα θύματα της απαράδεκτης προδεξιάς βίας υπάρχει μια σύσσωμη καθολική καταδίκη, στα θύματα της ακροαριστερής υπάρχουν συχνά αστερίσκοι. Και ενώ χαίρομαι για την τοποθέτησή σας, όπως είπα, στο πνεύμα ακριβώς του να πάμε μπροστά, επειδή ερωτήσει, δεν θα το έθετα με δική μου πρωτοβουλία, οφείλω να πω ότι συχνά υπάρχουν ναι μεν αλλά. Και απλώς καταδίκες αυτονόητες, όπως πρέπει, οι οποίες όμως σε όλα τα μέτρα ενάντια στη βία, όπως πήραμε για την οπαδική βία για παράδειγμα, τα πιο αυστηρά στην Ευρώπη, είχαμε τον ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα δεν ξέρω εσείς ποιον εκπροσωπείτε, έχω και αυτό το πρόβλημα. Εν πάση περιπτώσει, τον πρώην.
3: Ξέρετε πάρα πολύ καλά ποιον εκπροσωπώ. Την ελληνική
2: αριστερή στην παράταξη. Είχαμε τον ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, επειδή δεν εκπροσωπείτε το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ είναι που είναι στη Βουλή. Με αυτή την έννοια είμαι μπερδεμένο.
0: Αλλά ξέρετε ότι η κυρία Λιώτου είναι στενή συνεργάτητα του Αλέξη Τσίπρα και εκπροσωπεί
3: την Ελλάδα. Δεν νομίζω ότι είστε πολύ έμπειρο για να μπερδεύεστε πάντω. Νομίζω δεν μπερδεύεστε καθόλου, είσαστε πολύ έμπειρος.
2: Λέω ότι ο Αλέξης Τσίπρας που ήταν στη Βουλή μέχρι πέρσι λοιπόν, μέχρι πέρσι και ο Αλέξης Τσίπρας μαζί με τους υπόλοιπους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ καταψήφιζαν συστηματικά και ακατάπαυσα την οποιαδήποτε πρωτοβουλία της κυβέρνησης προς αυτήν την κατεύθυνση και γι' αυτό έχουν πολιτική ευθύνη κατά τη γνώμη μου. Δεν μίλησα ούτε για ποινικές ευθύνες, ούτε για διασυνδέσεις, ούτε ενέπλεξα τον Αλέξη Τσίπρα στους καταληψίες. Μιλάω εντελώς πολιτικά.
0: Πάμε στην κυρία Λιώτου να απαντήσει για να κλείσουμε.
3: Κοιτάξτε, δεν έχω κάτι να απαντήσω περισσότερα από αυτά που έχω πει, γιατί νομίζω ότι κάνει κύκλους η συζήτησή μας. Εμείς είμαστε και με τα λόγια και με τις πράξεις ενάντια σε κάθε μορφής βίας, θα έλεγα εγώ, όσο μάλλον όταν πρόκειται για πολιτική βία αυτού του τύπου. Δεν χρησιμοποιώ ποτέ υποκοριστικά, ξέρετε, όταν αναφερόμαστε σε υπηρεστικούς μηχανισμούς, για παράδειγμα. Εδώ είχαμε μία πράξη που κόστησε τη ζωή σε έναν άνθρωπο και θα μπορούσε να κοστίσει τη ζωή σε περισσότερους ανθρώπους. Από χτες σκέφτομαι ότι θα μπορούσε ένα από τα παιδιά μας ή εμείς οι ίδιοι να ήμασταν εκεί σε εκείνη τη στιγμή. Λοιπόν, θα πρέπει να λάβουμε μέτρα. Δεν θα ακολουθήσουμε κανέναν υπηρεστικό διάλογο, εάν θέλετε, ούτε θέσεις εμπριστικές, διότι εμάς μας ενδιαφέρει ο λαός αυτός να προχωρήσει με ομόνοια, να προχωρήσουμε όλοι μαζί μπετοναρισμένα στην αντιπαράθεσή μας και στην αντίθεσή μας σε αυτές τις μορφές πολιτικής βίας και να κοιτάξουμε το μέλλον με αισιοδοξία.
0: Μάλιστα.
3: Η ελληνική αριστερή στην παράταξη θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό και αν θέλετε θα είμαστε και εγγυητές αυτού του μέλλοντος.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, κυρία Ιωάννα Λαλιώτου,
1: Ιωάννα
0: Λαλιώτου, στέλεχος, καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και τομεάρχης παιδείας. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων, Γιώργο. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων.
4: Real FM.
5: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
6: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να με καίει ο ήλιος στο γήπεδο, να στάθει.
4: Real FM.
5: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε.

0: χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
1: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
2: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
3: Bitros. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
4: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά?
5: Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
8: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
7: Έχουν βάλει και καύσιμα.
8: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
9: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
11: Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο Ενώπιος Ενωπίο, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης για τις πολιτικές εξελίξεις. Τι λέει για τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Πώς σχολιάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Πώς εξηγεί τις δημοσκοπικές ανατροπές των τελευταίων εβδομάδων. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίο, αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
12: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
13: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
14: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
15: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
14: Γιατί?
15: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10%

0: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις. Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα. Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
1: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς! Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
3: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
2: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
4: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
2: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγους, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
5: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
6: Real FM. Η ώρα είναι 4.
7: Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
7: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
7: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
13: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Κυκλοφοριακή συμφόρηση επικρατεί αυτή την ώρα στον Κηφισό από Πειραιώς έως Αχαρνών, στη Λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι έως Ασπρόπυργο και στην Ποσειδόνος από Ελληνικό προς Σάλιμο. Καθυστερήσεις σημειώνονται στο κέντρο της Αθήνας σε Σταδίου και Βασιλίσσης Σοφίας προς Σύνταγμα, στην Κηφισίας κυρίως στην άνοδο από Κατεχάκη προς Μαρούση και στην Αττική Οδό από Πλακεντίας έως Κηφισίας και από Κάντζα έως Μεταμόρφωση. Την οριστική κατάργηση της περικοπής της συντάξης κυρίας μετά την πάροδο της τριετίας, όπως προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου, ανακοίνωσε στη Βουλή η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Έκανε λόγο για σημαντική κοινωνική παρέμβαση που δίνει τέλος σε μια πολυετή εκκρεμότητα για χιλιάδες δικαιούχους. Το μήνυμα ότι η τρομοκρατία δεν θα νικήσει έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης για την επίθεση σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη με μία νεκρή και τέσσερις τραυματίες. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες των διοκτικών αρχών για τον εντοπισμό των δραστών. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Το 54% των επιχορηγήσεων από το Ταμείο Ανάκαμψης έχει απορροφηθεί και 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ έχουν δοθεί άμεσα σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δήλωσε στον Real FM ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Αρχίζει αύριο στις 6 το απόγευμα η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για τους 28 βρεφονηπιακούς σταθμούς της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Σεισμός 5,2 ρίχτερ σημειώθηκε στην Κάρπαθο και το επίκεντρο εντοπίστηκε 11 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του νησιού. Έγινε αισθητό σε Ρόδο και Τουρκία, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές. 24ωρη απεργία αύριο στο λιμάνι της Ραφίνας εξήγηλε η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού.
12: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
14: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
15: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Την απόκτηση του Αμερικανού point guard Cody Miller McDyre που αγωνιζόταν στον Ερυθρό Αστέρα ανακοίνωσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
16: Real Weather.
17: Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες αύριο στα Επιρωτικά με τοπικές βροχές μετά το μεσημέρι και με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Άνεμοι βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 5 λεπτά μετά τις 4 ζήλα FM 97,8 εδώ. Λουκία Γκάτσου, Νίκος Σταυρελάκης για ένα ακόμα απόγευμα, το πρώτο τελευταίο της εβδομάδας. Έχουμε φτάσει εσείως στις 2 Ιουλίου.
1: Ναι,
0: Λουκία, είμαστε καρδιά του
1: καλοκαιριού. 2 Ιουλίου, βέβαια. Μπήκαμε χθες τον Ιούλιο.
0: Ιούλιος, Αύγουστος, άντε. Καλό Σεπτέμβριο.
1: Άντε.
0: Τρέχει το καλοκαίρι.
1: Όχι. Κάτσε, περίμενε. Έχουμε τον Αύγουστο στη μέση που. Μην μου τον περνά έτσι, σε παρακαλώ.
0: Τι να κάνω. Πού να πας τον Αύγουστο, ξέρεις, όταν πας 15 Αύγουστο διακοπές. Ω, παπα, κρυβά, κόσμος.
1: Δεν πειράζει. Όχι.
0: Παραδεισένια η Αθήνα.
1: Όπου φύγει, φύγει.
0: Όχι, γιατί να φύγεις. Σου λέω, όπου πας, δεν πας στην παραλία. Δεν μπορείς να βρεις την πετσέτα.
1: Μα είσαι όλο το χρόνο στην Αθήνα, βρε Νίκο μου.
0: Ναι, αλλά θα φύγεις.
1: Εντάξει, λίγο να φύγει, να ξεφύγει το μυαλό σου.
0: Η καλύτερη περίοδος να φύγεις είναι αυτή που δεν μπορούμε να φύγουμε εμείς. Είναι τώρα, δηλαδή πριν 15 Ιουλίου και μετά τις 20 Αυγούστου. Εκεί βρίσκεις υπέροχες θάλασσες, λιγότερο κόσμο, φθηνότερες τιμές.
1: Λιγότερο κόσμο, αυτό που το πας.
0: Πας να κολυμπήσεις, βάζεις την πετσέτα, την ξαπλώστερα, ό,τι θέλεις. Πας να φας, βρίσκεις
1: τραπέζι. Ο ένας πάνω στον άλλον, με το 15 Αύγουστο. Τον Αύγουστο.
0: Κάνεις
1: ο ένας πάνω στον άλλον, ναι.
0: Και όχι μόνο το ίδιο πράγμα που το πληρώνεις 50 τον υπόλοιπο χρόνο, το πληρώνεις 150 το 15 Αύγουστο. Δηλαδή,
1: αυτό,
0: και λέω ξενοδόχο, τι να κάνω, κύριε.
1: Από ξενοδοχείο μέχρι εστιατόριο, μέχρι καφέ, μέχρι ό,τι θέλεις. Μέχρι ξαπλώστρα.
0: Ναι. Καλύβα, ό,τι και να νοικιάσεις.
1: Ό,τι να είναι, ναι. Μα πρώτα απ' όλα ότι βλέπεις ότι δεν βρίσκεις να νοικιάσεις και ο καθένας νοικιάζει και την καλύβα του.
0: Ναι, και όσο θέλει το πουλάει και το νοικιάζει. Και η απάντηση όταν το ρωτήσεις γιατί το έχεις τον Ιούνιο 50 και τον Αύγουστο 150. Γιατί το αγοράζει ο κόσμος. Προσφορά και ζήτησε. Πάρα πολύ απλό. Αλλά ξέρεις, στην Ελλάδα έχουμε και τη συνήθεια. Λέει ο άλλος: έχω το σχολείο. Ο γονιός δουλεύει σε μια επιχείρηση. Η επιχείρηση κλείνει τον Αύγουστο. Άρα όλοι θέλουν άδεια στην Ελλάδα μία με 15, μία με 20 Αυγούστου. Μετά δεν γίνεται αυτό. Δεν υπάρχει αυτό. Ξέρεις, στο εξωτερικό, εάν πας σε ένα νησί το Μάιο ή τον Οκτώβριο, βρίσκεις. Εντάξει, θες να βρίσκεις εργαζόμενους, οικογένειες με παιδιά. Βρίσκει συνταξιούχου, βρίσκει κόσμο που κάνει διακοπές. Δηλαδή, προγραμματίζουν τις διακοπές τους όλο το χρόνο και βρίσκουν και πολύ φθηνότερα και σε πολύ καλύτερες συνθήκες και πιο ήρεμες επίσης. Δεν την έχουμε εμείς αυτή την κουλτούρα. Ευτυχώς.
1: Όχι, δεν την έχουμε. Εμείς και όλες σαν Έλληνες έχουμε λίγο την κουλτούρα του Αυγούστου. Ξέρεις, όλοι οι διακοπές τον Αύγουστο. Από παλιά.
0: Τελείως.
1: Δεν είναι κάτι καινούριο, γιατί τον Αύγουστο παρατηρείς και όλες ότι παραλύει το σύμπαν. Άντε να βρεις, ξέρω εγώ, μια επιχείρηση που θέλεις να σου παρέχει μια υπηρεσία την εβδομάδα του 15 Αυγούστου. Καλή τύχη.
0: Ναι, πρέπει να σου πω ότι μας ακούν και ακροατές όμως, οι οποίοι δεν έχουν χρήματα να πάνε μια μέρα διακοπές. Ούτε τον Ιούλιο, τον Αύγουστο, τον Σεπτέμβριο, του ποτέ.
1: Εννοείται. Και το καταλαβαίνω και είναι απόλυτα κατανοητό.
0: Το πολύ μεγάλο πρόβλημα, ξέρεις, Λουκία, διότι κάποιος τα βγάζει πολύ δύσκολα πέρα και έχει υποχρεώσεις. Δεν σταματώ τον υποχρεώσει τον Ιούλιο, τον Αύγουστο. Αντιθέτως, μπορεί να υπάρξει και κάτι έξτρα λόγω καλοκαιριού. Άρα, εκεί, αν ξοδέψει και 1000 ευρώ να ξοδέψει κάποιος για να φύγει μια εβδομάδα που δεν φτάνουν, πρέπει να μείνει στην παραλία, μόνο τα εισιτήρια και το σουβλάκι όλη την ημέρα είναι τόσο, μετά θα του λείψουν από την. Από τη λίστα που κάνει,
1: βέβαια,
0: τη δυνατότητα που έχει για παράστο μήνα.
1: Γυρίζεις από τις διακοπές, δεν οι λογαριασμοί παραμένουν εκεί και σε κοιτάνε οι απλήρωτοι που πρέπει να πληρώσεις. Οπότε είναι δύσκολη η εξίσωση.
0: Άσε για τα ζευγάρια που το έργα και στο παρελθόν και έκανε θράψη αυτό, έβλεπα έρευνες. Μην πηγαίνετε διακοπές το καλοκαίρι, διότι χωρίζετε μετά. Οι περισσότεροι δεν βρίσκονται όλο το χρόνο. Και, ξέρεις,
1: και ξαφνικά πρέπει όταν, να βρεθούν για μια εβδομάδα από το πρωί μέχρι το βράδυ, παραδείγματος χάρη.
0: Όταν δεν βρίσκεσαι, δεν ζεις, δεν υπάρχει τριβή στη σχέση. Φεύγει ο ένας το πρωί, γυρίζει ο άλλος το βράδυ, κοιμάται. Μια καλημέρα, καλησπέρα, άντε να βρεθούν μια φορά τη βδομάδα. Δεν υπάρχει τριβή. Και με το ζόρι συζητάνε. Εάν πας μια εβδομάδα διακοπές και είσαι εσύ και ο άλλος ή εσύ και οι άλλοι. Εκεί όλη μέρα μαζί. Εκεί λοιπόν υπάρχει ζήτημα. Και δεν θυμάμαι τι ποσοστό των ζευγαριών γύριζαν χωρισμένοι. Είχαμε ρεκόρ διαζυγίων στις διακοπές. Διότι καταλάβαινε ότι.
1: Και εμένα είχα μία φίλη δικηγόρο που μου έλεγε ότι το Σεπτέμβρη γίνεται χαμός από ζευγάρια διαζύγιο. Που πάνε για αίτηση διαζυγίου.
0: Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε τον καθηγητή, τον αγαπημένο μας καθηγητή, τον κύριο Παναγιώτη Λιαργόβα, καθηγητή του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
0: Ένα θέμα είναι ότι δεν υπάρχουν χρήματα να πάμε διακοπές. Το άλλο θέμα γενικό, το οποίο κυριαρχεί στην προεκλογική σύγκρουση και θέλουμε τη δική σας τοποθέτηση. Τεχνικά ποια είναι η αλήθεια. Ξέρετε, ρωτάμε τους πολιτικούς. Η Νέα Δημοκρατία λέει δεν μπορώ να μοιράσω τα υπερπλεονάσματα, θα ξεπεράσω τις οροφές των δαπανών. Δεν είναι γι' αυτό, τα υπερπλεονάσματα είναι μέχρι ένα σημείο. Από εκεί και πέρα για να κόψω φόρο, για να κόψω ένα έσοδο, πρέπει να το αντικαταστήσω με κάτι μόνιμο. Άρα δεν παίρνω και μοιράζω, δεν γίνεται αυτό, λέει αντιπολίτευση. Ρωτήσαμε τις Βρυξέλλες, έχουμε πρόγραμμα, είναι τεκμηριωμένο. Μπορούμε να πάρουμε από την υπεραπόδοση 2, 3, 4, 5, 6 δισεκατομμύρια, τα μοιράσουμε. Ποια είναι η αλήθεια? Μπορεί να βάρει χέρι μια κυβέρνηση σημερινή, αυριανή, στα επεπλεονάσματα και να τα δώσει με τη μορφή αύξηση μισθών, συντάξεων ή μείωση φόρων?
2: Κοιτάξτε, υπάρχει η οροφή δαπανών, το πλαφόν δαπανών από το Σύμβουλο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, το οποίο είναι γύρω στο 3,1% κάθε χρόνο σε σχέση με την περσινή χρονιά. Άρα λογικά δεν μπορούμε να πάμε πάνω από αυτό το ποσοστό αύξηση δαπανών. Τώρα, η μόνη διέξοδος ενδεχομένως είναι να υπάρχει μια μείωση από άλλη δαπάνη για να μπορεί να αυξηθεί μια δαπάνη που επιλέγεται. Παραδείγματος χάρη, να σας πω ένα...
0: Ναι, ναι.
2: Θα μπορούσε να πει ένα κόμμα ότι εγώ θα μειώσω τον αριθμό του Υπουργικού Συμβουλίου, τον αριθμό των Υπουργείων και άρα και τον αριθμό και των μετακλητών και όλη αυτή τη δαπάνη που υπάρχει γύρω από τα Υπουργεία και με αυτά τα λεφτά θα μοιράσω περισσότερα, ξέρω εγώ, θα μειώσω αυτό το φόρο. Θα μπορούσε, δηλαδή, ή θα μοιράσω κάποιο, θα το διαθέσω στην κοινωνία. Δηλαδή μόνο με ισοδύναμα.
0: Αυτό δεν λένε, γιατί η πολίτευση δεν λέει αυτό. Δεν λέει ισοδύναμα. Δεν λέει να κόψω αυτό το έσοδο και να έχω. Λέει ότι παίρνω από το υπερπλεώνασμα. Και ο Τσίπρας είπε: υπάρχουν 6 δισεκατομμύρια, υπεραποδίδει η οικονομία. Αυτά μπορούμε και με το παραπάνω να καλύψουν όσα τάζουμε εμείς να δώσουμε. Δεσμευόμαστε να δώσουμε, δεν υπετάζουμε. Χωρίς να αυξήσουμε φόρους ούτε στα χαμηλά, ούτε στα μεσαία, ούτε στα ψηλά εισοδήματα. Δεν χρειάζεται άλλα έσοδα. Μια χαρά είναι.
2: Πολύ φοβάμαι ότι υπάρχει αυτό το όριο των δαπανών που περίπου είναι γύρω στο 1 δισεκατομμύριο. Δηλαδή πάνω από 1 δισεκατομμύριο κανένα κόμμα δεν μπορεί να πειράσει χωρίς να πειράξει κάτι από τα υπόλοιπα.
0: Για να σας παραδώσω, και έχω ένα ακόμα ερώτημα. Ένα κόμμα που δεν είναι σήμερα κοινοβουλευτικό, όπως είναι η Ελλάς. Τα υπόλοιπα το έχουν συμφωνήσει. Έχει υποχρέωση να δώσει το πρόγραμμά του για κοστολόγηση στο Γενικό Λογιστήριο ή εξαιρείται τις υποχρεώσεις επειδή δεν είναι κοινοβουλευτικό?
2: Αυτό δεν το ξέρω, αλλά επί της αρχής κανονικά όλα τα κόμματα από τη στιγμή που έχουν ένα πρόγραμμα θα πρέπει να το δίνουν να κοστολογείται επί της αρχής. Τώρα βέβαια το ποιος το κοστολογεί έχει σημασία.
0: Δηλαδή?
2: Γιατί πρέπει να είναι μια ανεξάρτητη αρχή η οποία δεν ανήκει ούτε στην κυβέρνηση για λόγους προφανείς να μπορεί να κάνει πραγματικά ανεξάρτητα τη δουλειά.
0: Είναι ανεξάρτητα, έχει το Γενικό Λογιστήριο του κράτους.
2: Το Γενικό Λογιστήριο είναι μονάδα της κυβέρνησης. Πολύ φοβάμαι ότι δεν είναι ανεξάρτητο.
0: Τίθεται ένα θέμα λοιπόν εδώ, Λουκία. Γιατί αυτό το κουβεντιάζουμε κάθε μέρα. Ότι θα πάμε τα προγράμματά μας στο Γενικό Λογιστήριο. Ο καθηγητής λέει ότι δεν είναι ανεξάρτητο.
1: Άρα θεωρείτε ότι δεν είναι ανεξάρτητο. Δηλαδή...
0: Υπάγεται στην κυβέρνηση, λέει.
2: Υπάγεται στην κυβέρνηση. Ενώ θα μπορούσε το γραφείο προϋπολογισμού της Βουλής είναι ανεξάρτητο, γιατί δεν υπάγεται στην εκτελεστική εξουσία, είναι στην νομοθετική εξουσία, στο κοινοβούλιο.
1: Άρα θα ήταν καλύτερο ενδεχομένως να το αξιολογήσει το γραφείο προϋπολογισμού της Βουλής.
2: Στην υπόλοιπη Ευρώπη, αντίστοιχα γραφεία είναι πραγματικά είναι τέτοιου είδους ανεξάρτητοι θεσμοί, κάποια Ινστιτούτα, ένα think tank, τα οποία δεν είναι κομμάτια της κυβέρνησης.
0: Ενδιαφέρουσα διάσταση αυτή. Πολύ
1: κύριε Γιαργόβα, μία μόνιμη.
2: Καταλαβαίνετε.
1: Ναι,
2: ναι. Τώρα, ναι, το καταλαβαίνουμε.
1: Κύριε Γιαργόβα, ένα μόνιμο debate ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Το πιο πρόσφατο που έχω κοντά μου είναι, ας πούμε, χθες το βράδυ στο Κόντρα που είχα μία συζήτηση ανάμεσα στον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Τσουκαλά, και τον υφυπουργό εργασίας, τον κύριο Καραγκούνη. Και έλεγε, λέει το ΠΑΣΟΚ, γιατί η Νέα Δημοκρατία αρνείται αιμονικά, και είναι αυτή η λέξη που χρησιμοποιεί, το αιμονικά, το να μειώσει τον ΦΠΑ σε συγκεκριμένα αγαθά, έστω πιλωτικά, για να δουν αν αυτό το μέτρο μπορεί να περπατήσει ή όχι, όπως έχει γίνει σε διάφορες άλλες χώρες της Ευρώπης.
2: Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο έχει γίνει, για το οποίο έχει γίνει πολλή συζήτηση και εγώ συμφωνώ ότι θα έπρεπε να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση, παρά γιατί δεν το κάνει η κυβέρνηση, προφανώς γιατί δεν θέλει να ρισκάρει ενδεχομένως κάποια έσοδα. Αλλά όπως είπατε κι εσείς, θα μπορούσε να γίνει πολύ στοχευμένα αυτή η μείωση. Οπότε δεν υπάρχει κανένα ρίσκο σε αυτή την περίπτωση, αν δηλαδή επιλέγονταν 20, για παράδειγμα, είδη τα οποία είναι της καθημερινής ανάγκης για τα νοικοκυριά, τα περισσότερα νοικοκυριά. Δεν θα είχε κίνδυνο να μειωθούν τα έσοδα. Άρα το γιατί δεν μπορώ να το εξηγήσω, γιατί δεν δίνει
0: αυτό
2: προτεραιότητα.
0: Αυτό που λέει η κυβέρνηση είναι πρώτον ότι είναι άλλο τα νησιά και άλλο οι μεγάλες πόλεις, αλλά και να γίνει μείωση θα χαθεί στο δρόμο, δεν θα μπει σε τσέπες και δεν θα φτάσει στα χέρια των καταναλωτών. Και το δεύτερο, θα είναι τόσο λίγα τα λεπτά της, αν είναι μερικά προϊόντα, 3-4 μπλοκ και ο Σανδουλάκης, θα είναι σε κάθε σε ένα καλάθι, 2 λεπτά από εδώ, 3 λεπτά από εκεί, 5 λεπτά παραπέρα, θα είναι 1 ευρώ, 2 ευρώ. Είναι πολύ περισσότερα αυτά που δίνει η κυβέρνηση με τη μορφή αυξήσεων μισθών, συντάξεων, μειώσεων φόρων και τα υπόλοιπα, και τα υπόλοιπα προσφέρει από το να μειωθεί ο ΦΠΑ. Αυτό λέει η κυβέρνηση, κύριε Καθηγητή.
2: Κοιτάξτε, όσον αφορά το πρώτο επιχείρημα, πολύ φοβάμαι ότι βασίζεται στην υπόθεση ότι δεν έχω επαρκείς μηχανισμούς και αποτελεσματικούς μηχανισμούς για να παρακολουθήσω την αγορά.
0: Ναι.
2: Αυτό δείχνει αδυναμία, δηλαδή, από των ελεγκτικών μηχανισμών. Το δεύτερο επιχείρημα είναι ότι οι αυξήσεις, οι όποιες αυξήσεις και καλώς δίνονται, αλλά εξατμίζονται όταν υπάρχει, συνεχίζει να υπάρχει πληθωρισμός. Δηλαδή έχουν μικρό βίο οι αυξήσεις, γιατί τις κατατρώει η ακρίβεια.
0: Άρα,
2: κατά την άποψή μου, θα ήταν πολύ πιο αποτελεσματικό να υπάρξει μείωση με ενίσχυση ταυτόχρονα, δεν είπε κανείς να κάνει τη μείωση του ΦΠΑ και να αφήσει την αγορά ελεύθερη, με ταυτόχρονη παρακολούθηση των τιμών, και προσωπικά πιστεύω ότι υπάρχει δυνατότητα και η τεχνολογία βοηθάει σε αυτό, να παρακολουθεί και ο κρατικός μηχανισμός της τυχόν κερδοσκοπικές διαθέσεις εταιριών, οι οποίες θα προσπαθήσουν να κρατήσουν τη μείωση αυτή του ΦΠΑ.
0: Μήπως έχει γίνει, κύριε καθηγητά, καραμέλα, το λέω με την καλή έννοια και θα δείτε τι εννοώ, η μείωση του ΦΠΑ, δηλαδή είναι η εύκολη λύση να πάρουμε από το 24 πάμε στο 13, από το 13 στο 6 το ΦΠΑ, ενώ το πραγματικό, η πραγματική λύση δεν είναι, κατά τη γνώμη μου, και το έχω πει πολλές φορές με τη Λουκία, ούτε αυτό που λέει η κυβέρνηση, δηλαδή να εμείς, λέει, καταπολεμάμε την ακρίβεια ενισχύοντας τα εισοδήματα των μισθωτών και των συνταξιούχων. Δηλαδή δίνουμε αυξήσεις σε μισθούς, αυξήσεις σε συντάξεις, μείωση φόρων. Η απάντηση έχει έρθει από την έρευνα του ΙΟΒΕ, η οποία λέει, και είναι καταπληκτική, πρώτη φορά τη βλέπουμε, ότι το διάστημα 19-25 κέρδισαν οι συνταξιούχοι πραγματικά 0,8%. Διότι ναι, έπαιρναν του στάτου για ακρίβεια, το μετέφεραν 0, ακούλουρι. Άρα, μήπως το βλέπουμε λάθος, τι εννοώ, μήπως το θέμα είναι να δούμε γιατί ένα προϊόν είναι ακριβό και να χτυπήσουμε το πρόβλημα στη ρίζα του. Δηλαδή, στις πολυεθνικές και στα κόλπα που χρησιμοποιούν, στις ενδομηλικές συναλλαγές, από το χωράφι στο ράφι. Δηλαδή, ένα προϊόν, εγώ δεν θέλω από το 3-10 να πάει 3-5 γιατί θα πέσει ο ΦΠΑ ή θα κοπεί. Θέλω να πάει 2, αν τόσο πρέπει. Και έφερα πριν το παράδειγμα με τον ρυζοπαραγωγό που έβλεπα το πρωί στο Open, που παράγει δίνει στα μάλγαρα, πουλάει 0,25 και το πουλάνε το ρύζι 3 ευρώ, κύριε καθηγητά. 10 φορές παραπάνω. Εκεί πόσο να κοπεί ο ΦΠΑ? Όσο και να κοπεί, εγώ θέλω να κοπεί το καπέλο και να πουλάει 1,5.
2: Αυτό που λέτε είναι το επιπλέον,
0: το
2: μέτρο το οποίο θα έπρεπε ήδη να είχε πάρθει εδώ και από την αρχή της διακυβέρνησης, εδώ και 5 χρόνια, και από την αρχή της ακρίβειας. Δηλαδή να γίνει ξεκαθάρισμα της διαδρομής από την παραγωγή μέχρι τον τελικό καταναλωτή. Mm. Εκεί είναι το πρόβλημα στην Ελλάδα, είναι σε αυτό το ενδιάμεσο μεταξύ παραγωγού και τελικού καταναλωτή. Εκεί μπαίνουν όλα τα καπέλα. Αυτά τα καπέλα πολλές φορές είναι πολύ ψηλά, και επομένως, αν θέλουμε να χτυπήσουμε το κακό στη ρίζα του, πρέπει να κοιτάξουμε αυτή τη διαδρομή, όπως τη λέτε.
0: 20 χρόνια το συζητάμε μαζί μόνο, και άλλα 25 όλοι οι υπόλοιποι.
2: Καταλαβαίνετε, είναι μακροχρόνιο αυτό, δεν είναι κάτι το οποίο ούτε μπορεί, το να το πούμε σήμερα θα έχει αποτέλεσμα σε 2 χρόνια. Άρα έπρεπε αυτό να έχει γίνει εδώ και 5 χρόνια, να έχει ξεκινήσει, και σήμερα θα είχαμε τους καρπούς των μειώσεων των τιμών και των αντίστοιχων, όπως έχουν και οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
0: Γίνεται αυτό, υπάρχει τρόπος εφικτός ή θα μείνουμε στα λόγια? Δηλαδή...
2: Είναι εφικτό. Παλιότερα είχε γίνει, μάλιστα επί μνημονίων είχαν γίνει τέτοιες προσπάθειες με την εργαλειοθήκη του ΟΣΑ, με τέτοιου είδους ενέργειες, αλλά μετά εγκαταλείφθηκε αυτό.
0: Εγώ νομίζω, Λουκία, ότι ο μόνος τρόπος είναι πάει να παρακολουθήσουμε την πορεία. Εγώ θα ήμουν πολύ περίεργος να ακολουθήσω το ριζοπαραγωγό, να δω πού πουλάει, να πάω να δω το τιμολόγιο, μετά πόσο παίρνουν στο αποφλοιωτήριο, μετά πόσο πουλάνε αυτοί, μετά πόσο η συσκευασία. Διότι αν το ακολουθήσουμε αυτό, πόσα βήματα είναι, 4-5, 105 δεν είναι, 4-5. Θα δούμε και ποιος κερδίζει. Πού φουσκώνει η τιμή από τα 25 λεπτά στα 3 ευρώ. Κάποιος κερδίζει παραπάνω. Εκεί. Δεν γίνεται μαγικά.
2: Ακριβώς.
0: Αυτό είναι πολύ απλό.
2: Έτσι χτυπάμε την ακρίβεια στη ρίζα της. Και ξέρετε, δεν είναι για όλα τα προϊόντα το ίδιο, η διαδρομή αυτή διαφέρει. Άρα πρέπει να κάνεις
0: ομάδες. Στο ρύζι έχει επεξεργασία. Στο σιτάρι έχει άλλη επεξεργασία.
2: Ακριβώς.
0: Που λέει, τα λέει κάθε μέρα ο παραγωγός από την Ελλάδα, ο κ. Αληφτήρας. Στο καρπούζι που έβλεπα προημερών, που είναι από τα 20 λεπτά και φτάνει 85, έλεγε ο πολιτής, είναι καλής ποιότητας. 4 φορές πάνω. Πόσο καλή ποιότητα. Το ανοίγω, λέει, το κόβω στη μέση να μυρίζει, να μοσχομυρίζει το κατάστημα. Από τα 20-85 το καρπούζι
2: είναι
0: τι επεξεργασία.
2: Φορτώνεται
0: και πουλιέται. Το φορτηγό έχει. Ούτε επεξεργασία υφίσταται, ούτε τίποτα. Το γυαλίζουν. Δεν ξέρω. Λουκία, δεν ξέρω τι λες εσύ. Νομίζω
1: πραγματικά
0: ότι
1: αυτό γύρω, είναι γύρω κύριε
0: το φέρνουμε το πρόβλημα.
1: Δηλαδή το φέρνουμε γύρω-γύρω το πρόβλημα και δεν βρίσκουμε τη λύση. Και γι' αυτό το λόγο υπάρχουν πολλοί που λένε ότι πρόκειται περί πολιτικής βούλησης τελικά. Ότι δεν υπάρχει η κατάλληλη πολιτική βούληση. Δεν ξέρω εσείς τι γνώμη έχετε.
2: Κοιτάξτε, αυτό είναι μια μακροχρόνια. Είναι μια ριζική αντιμετώπιση της ακρίβειας. Και πρέπει να γίνει με στρατηγική, με στόχευση και να εμπλακούν όλοι.
1: Δηλαδή παραδείγματος χάρη, γιατί να κάνουμε λόγο για συμφωνία κυρίων όσον αφορά να βάλουμε απέναντί μας τους βιομηχάνους ή τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ, και γιατί να μην περάσουμε σε πιο δραστικά μέτρα.
2: Ακριβώς.
0: Ούτε συμφωνία κυρίων, συναντήληψη. Συναντήληψη. Και συμφωνία, κύριε.
2: Βέβαια, κοιτάξτε να δείτε, η συναντήληψη είναι καλή μέχρι εφόσον δεν αλλάζουν τα δεδομένα.
0: Έτσι.
2: Αν αλλάξουν τα δεδομένα, τότε δεν μπορεί να υπάρξει συναντήληψη.
0: Μα και όχι, εγώ αυτό που λέει η Λουκία, δεδομένα. Πολύ σωστά έλεγα, για παράδειγμα, που έψαξα τι συμβαίνει. Λέγαμε αν υπάρχουν συμφωνία να παγώσουν οι τιμές στα ψηλά επίπεδα όμως, να παγώσουν οι τιμές το καλοκαίρι μάλιστα. Και λέω, αν κάποιος αυξήσει την τιμή, έχει κύρωση, η απάντηση είναι διαδικασία κυρώσεως, δηλαδή πουλάω παραπάνω τη συμφωνία κύριων, δεν υπάρχει. Τι υπάρχει? Μας λέει ο κύριος Πεταλάς ότι αυτό που κάνει ο παραγωγός πρέπει να δηλώσει ένα μήνα πριν στο σούπερ μάρκετ ότι θα αυξήσει τόσο και τόσο και γιατί. Το σούπερ μάρκετ στο Υπουργείο Ανάπτυξης λέει, πήρα μία λίστα, ο κατάλογος γάλα 12% παραπάνω διότι αυξήθηκε αυτό. Εκεί το Υπουργείο Ανάπτυξης μπορεί να παρέμβει και να πει, έλα εδώ μια στιγμή, γιατί το κάνεις τόσο. Κύρωση δεν μπορεί να επιβάλλει, μπορεί να ελέγξει απλώς. Άρα εδώ έχουμε και αδυναμία νομοθετική και πρακτική. Πώς μας έλεγε η κυρία Τσαγκάρη ότι έχει στην Επιτροπή, Λουκία, 70?
1: Ναι,
0: 70 παρέλαβε, 70 για όλη την Ελλάδα.
1: 70 ελεγκτές τι να πρωτοελέγξουν, δηλαδή
0: σε
1: πραγματικά για όλη την Ελλάδα.
0: Ναι.
2: Και δεν είναι ο σκοπός να έχουμε έλεγχο παντού σε κάθε βήμα στην αγορά.
0: Όχι.
2: Η αγορά πρέπει να λειτουργεί από μόνη της, αλλά πρέπει να λειτουργεί σωστά. Γι' αυτό πρέπει να κοιτάξουμε τη διαδρομή όλη αυτή που λέμε. Γιατί δεν λειτουργεί ανταγωνιστικά η αγορά. Η αγορά λειτουργεί με καρτέλ.
0: Με καρτέλ.
2: Ενδιάμεσους, με ολιγοπόλια, με κυκλώματα τα οποία εκμεταλλεύονται αυτή την, αν θέλετε, την έλλειψη πληροφόρησης, την έλλειψη που δεν γνωρίζει ο καταναλωτής, το ότι δεν έχει δύναμη ο καταναλωτής. Τα εκμεταλλεύονται λοιπόν όλα αυτά τα κυκλώματα, αυτή τη διαδρομή που είπαμε προηγουμένως, και στο τέλος έχουμε υψηλές τιμές.
0: Το είπατε πολύ ωραία, επειδή το ρώτησε πριν ωραία η Λουκία. Θέλω να επαναλάβω το ερώτημα. Αυτά τα καρτέλ τα ξέρουμε λοιπόν. Δεν μπορεί να μην τα ξέρουμε. Ποιο καρτέλ είναι, ποιο είναι τα συμφέροντα. Ναι. Ρώτησε η Λουκία αν υπάρχει πολιτική βούληση. Εγώ θα επιμείνω. Είναι θέμα δεν θέλω να συγκρουστώ με τα συμφέροντα. Είναι θέμα δεν μπορώ να βρω τον τρόπο να σου χτυπήσω, γιατί έχουν καλούς λογιστές, καλούς νομικούς, καλά συστήματα, άρα δεν τους πιάνω πουθενά.
2: Κοιτάξτε να δείτε, θα σας πω την προσωπική μου άποψη, ως αν ήμουν εγώ στη θέση αυτή, το πρώτο πράγμα που θα έκανα ήταν να δημιουργήσω μηχανισμούς έτσι ώστε να εξηγιάνω αυτό το κύκλωμα, αν είχα τη δυνατότητα. Εκεί θα έριχνα όλο το βάρος μου και θα είχα, πιστεύω, και θα υπήρχαν αποτελέσματα.
0: Ναι, μπορεί να είναι πιο δυνατό από εσάς το κύκλωμα, όμως, κύριε καθηγητά, και να βρει τρόπους, όχι να βρει τρόπους να τα εμφανίσει ως νόμιμα αυτά που φουσκώνουν τις
2: τιμές. Γίνει προσπάθεια όμως, πρέπει να γίνει προσπάθεια.
0: Τώρα, ένα τελευταίο θέμα που θα πρέπει να θίξουμε είναι συνολικά γίνεται μία συζήτηση για το ύψος των συντάξεων. Ταυτόχρονα έρχεται στο προσκήνιο το δημογραφικό, το οποίο θα αρχίσει να επηρεάζει σιγά σιγά την δυνατότητα, τη βιωσιμότητα των ταμείων. Έβλεπα με μεγάλη ανησυχία ότι ο ΕΦΚΑ από το 2029 θα ξαναμπεί σε ελλείμματα και ελλείμματα πάνω από δισεκατομμύριο. Εκεί λοιπόν που αυξάνεται συνεχώς και το ξέρετε, η αναλογία είναι πιο πολύ οι συνταξιούχοι από όσους εισφέρουν ως εργαζόμενοι εισφορές.
2: Η συντάξη είναι μεγάλη, ναι, από τις μεγαλύτερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Εκεί
2: Ένωση.
0: Πού πάμε, θα μπούμε σε κίνδυνο πάλι, διότι εκεί υπάρχει και η ρήτρα, νομίζω από το 30, να ξαναδούμε τα όρια ηλικίας. Αν τα δεδομένα είναι τότε τέτοια, μπορεί να δούμε, για παράδειγμα, ως ένα μέτρο την αύξηση των ορίων ηλικίας για σταξιοδότηση.
2: Ενδεχομένως, εφόσον αυξάνεται και το προσδόκιμο ζωής.
0: Αυξάνεται.
2: Που είναι ψηφισμένο σε νόμο αυτό.
0: Μα γι' αυτό σου το λέω.
2: Θα αλλάξουν πολλά πράγματα και θα δυσκολέψουν πολλά πράγματα. Γι' αυτό άλλωστε και οι διεθνείς οργανισμοί, αλλά και το έχουμε υιοθετήσει κι εμείς, η μελλοντική ρυθμή ανάπτυξης είναι πολύ ψαλιδισμένη για τα επόμενα χρόνια. Είναι κοντά στο γύρω από το 1%. Άρα, πρέπει να δημιουργήσουμε από τώρα, να φροντίσουμε όσο το δυνατόν πιο μηχανισμούς που να είναι διατηρήσιμοι και να είναι ισχυροί, αλλιώς θα βρεθούμε μπροστά σε αδιέξοδα στο μέλλον.
0: Άρα πρέπει να πάρουμε μέτρα για να θωρακίσουμε, μην ξαναπούμε σε περιπέτειες το ασφαλιστικό
2: μας. Να θωρακιστούμε από τώρα. Γιατί αν το αφήσουμε, θα είναι σαν το απόστημα στο δόντι που το αφήνεις και στο τέλος είναι χειρότερα τα πράγματα.
0: Και τι μέτρα μπορούν να ληφθούν, δηλαδή τα προτείνετε να το μεταφέρω αύριο στην κυρία Κεραμέως, θα την έχω μαζί μου.
2: Δεν τα έχω πρόχειρα τώρα, αλλά να δανειστούμε, να δούμε τι κάναν και άλλες χώρες. Κυρίως να δώσουμε κίνητρα για να αυξηθεί η παραγωγικότητα. Ένας τρόπος είναι αυτός και πώς αυξάνεται η παραγωγικότητα. Με τη μείωση των στρεβλώσεων που υπάρχουν στη λειτουργία των επιχειρήσεων, για παράδειγμα. Με τη μείωση της γραφειοκρατίας, με τη μείωση του διοικητικού βάρους, που εξακολουθεί να είναι υψηλό. Με την, παράδειγμα, με την κατάργηση του τέλους επιδεύματος.
0: Αυτό θα καταργηθεί, για το οποίο ο Πρωθυπουργός αυτός.
2: Ναι, αυτό και κακώς έμεινε τόσα χρόνια, από το 2011.
0: Εδώ έχει μείνει νόμος Κατρούγκαλου, κύριε καθηγητά, και υπολογίζονται οι συντάξεις, το ξέρει η ηλικία, με βάση τον νόμο Κατρούγκαλου.
1: Με βάση τον νόμο Κατρούγκαλου.
2: Υπάρχουν πολλά τέτοια μικρά βάρη, τα οποία δημιουργούν έτσι μια δύσκολη κατάσταση και για τους πολίτες σε μεγάλο βαθμό, αλλά και για τις επιχειρήσεις.
1: Αν θέλουμε, και από λοιπόν την οποία φαίνεται ότι δεν μπορούμε να ξεφύγουμε ή δεν θέλουμε να ξεφύγουμε. Γι' αυτό σας λέω ότι είναι το θέμα. Είναι τελικά θέμα πολιτικής βούλησης, πολιτικής επιλογής, ή ότι είναι τα χέρια μας δεμένα από τις μνημονιακές τέτοιες
0: κατάλοιπα,
1: προϋποθέσεις, από τα κατάλοιπα των μνημονίων.
2: Στις μεταρρυθμίσεις δεν είναι δεμένα, μπορούμε να κάνουμε πράγματα. Είχαμε δεμένα τα χέρια μας για ένα διάστημα με τα δημοσιονομικά. Τώρα είμαστε καλά στη δημοσιονομική κατάσταση. Άρα περισσότερο είναι θέμα βούλησης.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Ο καθηγητής Παναγιώτης Λιαρκόβας ήταν μαζί μας. Πάμε στη διαφημίση και αμέσως μετά θα ανοίξουμε τα εθνικά θέματα. Λουκία, τα ελληνοτουρκικά, με τον καθηγητή Κώστα Ιφαντή και το απίστευτο γλύψιμο του Ερντογάν από Αμερικανούς, Ευρωπαίους, ΝΑΤΟ. Πέφτουν στα πόδια του.
1: Από τους πάντες, και την ομαδική
0: τύφλωση. Και τι σημαίνει
1: τύφλωση, αυτό για εμάς,
0: και
1: βέβαια.
0: Την ομαδική τύφλωση, βέβαια. Κανείς δεν βλέπει ούτε Κάζους Μπέλι, ούτε προκλήσει του Αιγαίου, ούτε γαλάζια πατρίδα, ούτε φυλάκιση πολιτικών αντιπάλων. Τίποτα. Είναι ένας απίθανος ηγέτης. Θεός ο Ερντογάν. Θεός, πάμε.
3: Real FM. Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να.
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. με 10 χρόνια εγγύηση.
6: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Πολύ αυξημένη παραμένει κίνηση στον Κηφισό από Πειραιώς έως Αχαρνών και στη λεωφόρα Αθηνών από Χαϊδάρι έως Ασπρόπυργο. Καθυστερήσεις στην Ποσειδόνος από Ελληνικό Προσάλιμο και στην Αττική Οδό από Μαραθώνος έως Κηφισίας. Την κατάργηση της περικοπής των συντάξεων χειρίας ανακοίνωσε στη Βουλή Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Περισσότερα στο real.gr. Το μήνυμα ότι η τρομοκρατία δεν θα νικήσει έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης για την επίθεση σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη με μία νεκρή και 4 τραυματίες. Αρχίζει αύριο στις 6 το απόγευμα ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για τους 28 βρεφονιμπιακούς σταθμούς της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.
3: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
9: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη είναι 33 βαθμοί Κελσίου, 32 στην Άρτα, 29 στην Άξο.
10: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
11: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
10: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
11: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
10: Αισθάνεσαι σπίτι.
11: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
3: Real FM. Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
12: Full και λίγα λες.
3: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
12: Εγγύηση? Τι μου λες?
3: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
12: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
3: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
13: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
14: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
15: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
16: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
15: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
16: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
17: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.

0: στους 97,8.
1: Επιστρέψαμε 34 λεπτά μετά τις 4, ZLFM 97,8. Καλά που υπάρχουν και αυτές οι φωνές, Λουκία, όπως του καθηγητή Λιαργκόβα, ο οποίος μάλιστα συχνά αρθρογραφεί και στη Real News.
2: Βάζει τα πράγματα στη θέση του.
1: Και καταλαβαίνουμε, ώστε αν έχουμε ένα πολιτικό απέναντί μας, να του πούμε ότι δεν μπορεί εσύ να λες, αλλά ο καθηγητής λέει ότι αυτό είναι το αντικειμενικό. Η αντικειμενική αλήθεια είναι αυτή. Γιατί ξέρεις, ωραίο, το κάθε κόμμα το βλέπει από τη δική του σκοπιά. Δίνω, δεν δίνω, πρέπει, μπορώ, δεν μπορώ. Ο ΦΠΑ,
2: ναι,
1: με πλεονάσματα.
2: Ο κ. Λιαργκόβα λέει ότι υπάρχουν περιθώρια.
1: Η αντικειμενική. Ναι, ναι. Αλλά εγώ θα κρατήσω τον κ. Λιαργκόβα αυτό που τον ρώτησα στο τέλος. Όπα, η φωτιά της ημέρας. Μπήκε μέσα η Ελένη Κατσαμπέκη.
2: Α,
1: περίμενε.
2: Αλίμονο.
1: Λοιπόν.
2: Δεν θα είχαμε και σήμερα μία.
1: Μας είχε λείψει η Άρτα.
2: Λοιπόν,
1: είναι στην στρογγύλη της Άρτας. Είναι δύο αεροπλάνα και δύο ελικόπτερα, τέσσερα εναέρια σε αγροτοδασική έκταση και 112 για τον Άγιο Σπυρίδωνα. Παραμείνεται σε ετοιμότητα. Άρα, μεγάλη προσοχή για τη φωτιά που έχει ξεσπάσει στην Άρτα. Ξαναλέω, 112 για την περιοχή του Αγίου Σπυρίδωνα. Να παραμείνουν οι κάτοικοι του οικισμού, του χωριού, της πόλης, δεν ξέρω, σε ετοιμότητα. Αν χρειαστεί να εγκαταλείψουν, να την εγκαταλείψουν λόγω της μεγάλης φωτιάς, ξαναλέω, έχει 4 εναέρια. Ευτυχώς δεν έχει πολύ δυνατούς ανέμους. Λουκία, αυτό είναι σημαντικό. Λοιπόν, σου λέω για την ακρίβεια. Αυτό που κράτησα περισσότερο είναι ότι εγώ έχω βαρεθεί να ακούω ότι εμείς θα δώσουμε παραπάνω μισθούς, συντάξεις, θα μειώσουμε φόρους, γιατί αυτό είναι ένα όπλο να την αντιμετωπίσουμε. Η καλύτερη απάντηση είναι η έρευνα του ΙΟΒΕ. Ότι οι συνταξιούχοι πήραν σε 6-7 χρόνια 0,8%, δεν τίποτα, 0. Σταθερά εισοδήματα. Διότι είχαν την ακρίβεια, από τη μία τσέπη έμπαιναν, από την άλλη έβγαιναν. Άρα, τι είναι το καλύτερο, να πάμε να ψάξουμε να δούμε γιατί είναι τόσο ακριβά ή ακριβότερα από την Ευρώπη βασικά προϊόντα, όταν έχουμε τη μισή αγοραστική δύναμη, Λουκία. Είναι και αυτό, που το λες πάρα πολύ ψηλά εσύ πρώτη. Δηλαδή, δεν είναι μόνο αν έχει ο καφέ την ίδια τιμή εδώ και έχει διπλό μισθό η Γαλλία, έχει διπλή τιμή ο καφέ εδώ. Διότι άλλα περισσεύουν στο Γάλλο να αγοράσει καφέ.
2: Ας πούμε, γιατί και όταν μας λένε, ας πούμε, ότι αυξήθηκαν οι μισθοί τόσο, μπορεί να αυξήθηκαν οι μισθοί τόσο, αλλά αυξήθηκε και ο πληθωρισμός. Οπότε, ό,τι η αύξηση δίνεται στο μισθό, τον τρώει ο πληθωρισμός.
1: Να σου το πω απλά, αν εγώ σου δίνω 10 ευρώ για να αγοράσεις δύο καφέδες κάθε μέρα να κάνεις εκπομπή. Λέω, κάθε υπερβολή να το στρογγυλέψω.
2: Ναι.
1: Δύο καφέδες.
2: Ναι, ναι.
1: Και κάποια στιγμή σου πω 12 ευρώ, σου δίνω αύξηση 20%. Και πάει ο καφές 6 ευρώ. 2, 12. Θα έχεις ένα κέρδος εσύ. Απλώς θα αγοράζεις τον ίδιο καφέ και δεν θα μπαίνεις μέσα. Αλλά δεν έχεις κανένα κέρδος, δεν σου μείνει τίποτα στην τσέπη. Έδινες 10 για 2 καφέδες, δίνεις 12 για 2 καφέδες, έπαιρνες 12, παίρνεις 12. Τέλος. Δεν έχει, δεν ωφελεί σε κάτι. Το θέμα είναι να σου πει ότι ο καφές παραμένει 10, αλλά εγώ σου δίνω 12. Τότε τα 2 ευρώ θα σου μείνουν στην άκρη για να κάνεις κάτι άλλο. Το λέω πολύ σημαντικά και πολύ απλοϊκά. Λοιπόν, ο κύριος Κώστας Ιφαντής, καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, είναι μαζί μας. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα.
1: Πρώτα μου λύσετε μία απορία. Γιατί πέφτουν όλοι τόσο, με τόσο γλιώδη τρόπο στα πόδια του Ερντογάν? Στην αρχή είπε ο Τραμπ: έχω για τον πρόεδρο δώρα, τα F-35, να και ο Vans, το παλεύουμε να έρθουν οι κυρώσεις, κάτσα να πάρει F-35. Και το έχω και ένα σίγουρο δώρο που ξεφεύγει από αυτό, κινητήρες F-110 για να οπλίσει τα μαχητικά Καν, που είναι μακέτα, προς το παρόν δεν έχουν κινητήρες, $700 εκατομμύρια βέβαια θα πληρώσει, αλλά του τα κάνω δώρο. Μετά έρχεται η κυρία Κάλλας, πηγαίνει στην Άγκυρα, επικεφαλής Ευρωπαϊκής Αντιπροσωπείας, τα βρήκε όλα καλά, κουβέντα για γαλάζια πατρίδα, για Αιγαίο, για κάζους μπέλι, για ότι βάζει φυλακή τους πολιτικούς του αντιπάλους, τίποτα. Βγαίνει χθες ο Ρούτε, τα ίδια, ο Αμερικανός πρέσβης στο ΝΑΤΟ, υπόδειγμα η Τουρκία, σαν οι χώρες όλες του ΝΑΤΟ να μοιάσουν. Γιατί?
3: Κοιτάξτε, το προφανές είναι ότι η Τουρκία είναι στα μάτια πάρα πολλών, είναι μια πολύ σημαντική χώρα, ιδιαίτερα στην τρέχουσα συγκυρία. Είναι μια χώρα δηλαδή για την οποία ελάχιστοι είναι διατεθειμένοι να τα χαλάσουν, να συγκρουστούν, για να το πω έτσι όσο πιο απλά γίνεται, για τα μάτια της Ελλάδος. Δυστυχώς. Αυτή όμως είναι μια πραγματικότητα. Δεν ξέρω πώς θα συμπεριφερόμασταν εμείς αν ήμασταν, ξέρω εγώ, κάπου στη Βόρεια Ευρώπη, μπορεί να κάναμε και εμείς το ίδιο, γιατί το συμφέρον μας μπορεί να το ερμηνεύαμε. Δεν δικαιολογώ κανέναν, απλώς προσπαθώ να εξηγήσω γιατί γίνεται αυτό. Αλλά Κοιτάξτε, πέρα από αυτό, πέρα από το γιατί οι εκπρόσωποι των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώ γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τα προβλήματα που δημιουργεί η Τουρκία όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και το τι συμβαίνει στο εσωτερικό. Και τα γνωρίζουν πάρα πολύ καλά, γιατί ξέρουμε ότι η Κομισιόν δημοσιεύει κάθε χρόνο τις ετήσιες αναφορές της για την κατάσταση της δημοκρατίας και γενικά για την κατάσταση στην Τουρκία. Άρα,
4: και τι να το κάνουμε, κύριε Καθηγητή, να σκεφτάσει το σιρτάρι και να πηγαίνει κάποια καλά στην Τουρκία τη Μεγάλη Φουή.
3: Έτσι λοιπόν θα πρέπει εδώ να μην υπάρχει καμία απολύτως αυταπάτη ότι την Τουρκία την αντιμετωπίζουμε στο σκληρό, αν θέλετε, πεδίο, όχι μόνοι μας, αλλά εν πάση περιπτώσει στηριζόμενοι στις δυνάμεις μας. Την Ευρωπαϊκή
2: ναι,
3: Ένωση.
2: Αλλά μόνοι μας κατά κάποιο τρόπο, γιατί όχι, βλέπουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παίρνει σαφή θέση. Άλλο που μπορεί να μην θέλουμε να το δούμε, αλλά μετά από αυτό το γλύψιμο των τελευταίων ημερών, πραγματικά είναι το λιγότερο οφθαλμοφανές όλο αυτό.
3: Ναι, εντάξει. Είναι πάρα πολύ ενοχλητικό, αλλά κοιτάξτε, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι εμείς να είμαστε έτοιμοι και επιπλέον όπου χρειάζεται να αναγκάζουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να συμπεριφέρεται διαφορετικά.
2: Πώς όμως, στο πρόγραμμα με ποιο τρόπο, κύριε Φάντη. Ναι, αλλά από τη μία στο safe εμείς μπορούμε να ασκήσουμε βέτο.
3: Βέτο, βεβαίως.
2: Ναι, αλλά από την άλλη βάζουν τον Ερντογάν στο safe από την πίσω πόρτα. Με τις δουλειές που κάνουνε.
3: Όχι, διμερώς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Τι να κάνουμε, έτσι είναι τα πράγματα. Κοιτάξτε, πολύ διμερώς θα κάνουν οι χώρες, ξέρουμε, η Δανία, η Ισπανία, η Ιταλία.
2: Η Ιταλία,
3: τι.
2: Αυτό θέλω
3: βεβαίως,
2: να πω.
3: Η Ιταλία, ναι, διμερώς δεν μπορούμε να παρέμβουμε. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα στη διεθνή πολιτική. Αλλά στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου έχουμε τη δυνατότητα εμείς πια να διαμορφώνουμε, να παρεμβαίνουμε στις ευρωτουρκικές σχέσεις, θα το κάνουμε. Έτσι. Είπαμε, είναι πάρα πολύ ενοχλητικό, είναι σχεδόν αντιαισθητικό να βλέπεις αυτές τις εικόνες, αλλά δεν
2: το θέμα είναι τι σημαίνει όμως.
3: Απλώς να το επιτρέψετε μου να πω το εξής.
2: Ναι, κύριε Βιχαντή.
3: Για να τελειώνουν και οι αυταπάτες που έχουν ορισμένοι στην Ελλάδα ότι υπάρχει μια άλλη πολιτική που θα μπορούσαμε να ασκήσουμε στην Ευρώπη και να στριμώξουμε την Τουρκία. Γιατί κατά καιρούς ακούμε διάφορες τέτοιες αιτιάσεις.
2: Δεν υπάρχει δηλαδή. Γιατί όντως τις ακούμε και ακούμε επίσης και την κριτική στην κυβέρνηση ότι δεν κάνει αυτά που πρέπει να κάνει, ότι δεν σηκώνει τους τόνους όπως θα πρέπει να τους σηκώσει, ότι τα ήρεμα νερά δεν είναι ήρεμα νερά, τα ξέρετε, τα ακούτε, τη κριτική που δέχεται η κυβέρνηση.
3: Κοιτάξτε, μα ναι, και για να είμαι ειλικρινής, διαφωνώ όχι μόνο με την κριτική που δέχεται αυτή η κυβέρνηση, αλλά και με την κριτική που ασκείται στις άλλες κυβερνήσεις, γιατί πραγματικά δεν έκανε με βάση αυτά που νομίζουμε ότι θα μπορούσε να κάνει η κυβέρνηση στο ευρωπαϊκό πλαίσιο ή οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Έτσι, επιλέγεις να ξοδεύεις το ευρωπαϊκό διπλωματικό κεφάλαιο εκεί που πραγματικά μπορείς να φέρεις αποτελέσματα. Δηλαδή το να κάνουμε φασαρία αυτή τη στιγμή, γιατί η κυρία Κάλλας, η συγκεκριμένη κυρία Κάλλας και δύο επίτροποι πήγαν και συνάντησαν τον πρόεδρο Ερντογάν και να ζητάμε να κάνουν τι. Να μην πάνε ή όταν πάνε να θέσουν αυτά τα ζητήματα που...
2: Όχι μόνο αυτό, εμείς. Δεν έχουμε λοιπόν, όμως μόνο είναι... αυτό. Έχουμε και τον Ρούτε, ο οποίος με κάθε ευκαιρία πλέκει το εγκόμιο του Ερντογάν. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν είναι μόνο η κυρία Καγιακάλας, είναι πολλοί που είναι υπέρ του Ερντογάν. Τον αποθεώνουν κατά κάποιο τρόπο.
3: Κύριος, επαναλαμβάνω, είναι πάρα πολύ... πάρα πολύ ενοχλητικό. Αυτή είναι μια πραγματικότητα
4: την οποία πρέπει
3: να μάθουμε να την αντιμετωπίζουμε. Έτσι, δεν θυμάμαι δυστυχώς και εμείς όταν η Τουρκία εκβίαζε τη Φιλανδία και τη Σουηδία να σηκώνουμε τους τόνους και να βάζουμε, να είμαστε αυστηροί με το γενικό γραμματέα.
4: Να σου το πω διαφορετικά, κύριε καθηγητά, εδώ. Ναι. Υπάρχει ένα θέμα ότι απειλεί με πόλεμο μια γειτονική χώρα η Τουρκία. Δεύτερον, ετοιμάζεται να φέρει ένα νόμο που θα χωρίσει το Αιγαίο στη μέση, άρα απειλεί ευρωπαϊκό έδαφος. Τρίτον, κατέχει ευρωπαϊκό έδαφος.
3: Τέταρτον, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Όχι, με συγχωρείτε.
4: Περιμένετε. Βάζει αντιπάλους φυλακή.
3: Είναι ναι. εδώ και 30 χρόνια.
4: Το 95 είναι το Κάζου Μπέλι.
3: Και ατύπος είναι σχεδόν από την.
4: Ναι, αλλά εγώ δεν έχω ξαναδεί τέτοιο τελείω ύμνων στον Ερντογάν. Διότι εγώ καταλαβαίνω, ας πω δύο πράγματα. Το ένα, καταλαβαίνω ότι είναι πολύ γλυκές οι δουλειές που θα κάνουν μαζί στην αμυντική βιομηχανία και επειδή ο Ερντογάν δεν μπορεί να το κάνει με το SAFE, γιατί δεν έχει θέσει βέτο η Ελλάδα, προσπαθεί να το κάνει μέσω ΝΑΤΟ. Επίσης έχει βέτο εκεί η Ελλάδα στο ΝΑΤΟ, αλλά προσπαθεί και ο Ρούτε του στρώνει χαλί. Το δεύτερο, εγώ ανησυχώ πόσο ψηλώνει ο Ερντογάν βλέποντας αυτό το κλίμα υπέρ του και πώς θα μεταφραστεί αυτό στο Αιγαίο. Αυτό κρατώ. Δηλαδή αυτός ο Ερντογάν, ο ψηλωμένος. Πώς θα έρθει, τι τσαμπουκά θα έρθει στο Αιγαίο
3: αύριο. Δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι. Επειδή ακούει τα κοπλιμέντα του κυρίου Ρούτε
4: ή
3: τις φιλοφρονήσεις ότι θα είναι ενισχύεται απέναντί μας.
4: Τότε να καταργήσουν την εξωτερική πολιτική, ότι να είναι, λέει ο καθένας, πολύ δεν βαριέζει.
3: Όχι, το αντίθετο. Εντάξει. Απλώς επαναλαμβάνω. Η Ελλάδα έχει δύο επιλογές. Να συνεχίσει με μεγαλύτερη ζέση και συστηματικότητα να κάνει αυτό που κάνει, δηλαδή να ενισχύεται απέναντι στην Τουρκία, και γιατί αυτό είναι που πραγματικά ενοχλεί την Τουρκία. Βλέπετε το πώς εκφράζονται διάφοροι στην τουρκική δημόσια σφαίρα για τις συνεργασίες της Ελλάδος, για τα εξοπλιστικά προγράμματα της Ελλάδος, και αυτό είναι που πραγματικά μετράει. Και το δεύτερο βεβαίως, να διαμορφώνει την πολιτική της ανάλογα με τους συσχετισμούς. Κοιτάξτε, τότε αυτό που θα έπρεπε να κάνει η Ελλάδα θα είναι πιο, που θα ήταν εντελώς ουτοπικό και δεν θα οδηγούσε πουθενά, να καταθέσουμε πρόταση μορφής απέναντι στο Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, παραδείγματος χάρη, ή την κυρία Κάλλας. Έτσι, που δεν θα είχε κανένα απολύτως αποτέλεσμα, όπως ξέρετε, γιατί και στην ευρωπαϊκή ασφάλεια και άμυνα, σε αυτό τον πυλώνα είναι διακυβερνητικές οι αποφάσεις, δηλαδή δεν έχουμε δυστυχώς πλειοψηφία, αποφάσεις με πλειοψηφία, ούτε έχουμε δικαίωμα. Έτσι, και στο ΝΑΤΟ είναι το ίδιο. Λοιπόν, θέλει μεγάλη προσοχή. Θυμίζω, εσείς είστε.
4: Εντάξει, δεν έχουμε μια πρόταση μορφής, κύριε καθηγητά. Δεν έχουμε πρόταση μορφής. Είναι ότι εκπροσωπούν, η κυρία Κάλλας δεν εκπροσωπεί τον εαυτό της. Εκπροσωπεί τα ευρωπαϊκά κράτη. Άρα δεν μπορεί να πηγαίνει αγνώντας και τις ελληνικές θέσεις και τις απειλές κατά χώρας μέλους της Ευρώπης. Ούτε ο Ρούτε επίσης εκπροσωπεί. Δεν εκπροσωπεί μόνο τον Τραμπ. Καλά, τον Τραμπ εκπροσωπεί. Αλλά εγώ σας λέω ότι δεν εκπροσωπεί. Από πλευράς διπλωματίας μόνο τον Τραμπ, εκπροσωπεί και άλλες χώρες, και την Ελλάδα και την Κύπρο. Θέλω να πω λοιπόν ότι εδώ, πέραν του προκλητικού και του πέραν κάθε ορίου ανοχής του πράγματος, και σας λέω, ακόμα και το Reuters, εγώ τα έλεγα χθες μόνος μου το πρωί στη τηλεόραση, και μετά είδα ένα μεγάλο άρθρο στο Reuters που έλεγε πώς το κάνει αυτό ο Ερντογάν, πώς το κάνει η Κάγια Κάλλας. Διότι πηγαίνει μια ευρωπαϊκή αντιπροσωπεία, πάει στο Προεδρικό Μέγαρο στην Άγκυρα και εκθιάζει, χωρίς να πει μια κουβέντα, ότι έχουν τον Ιμάμογλου στη φυλακή. Ότι ουσιαστικά κατήργησε κάθε δημοκρατική διαδικασία στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης η τουρκική δικαιοσύνη, καλά, μόνο το έκανε. Και επανέφερε τον Κιλιτζάρογλου που είναι στο 3% και εξαφάνισε τον Οζέλ που θα μπορούσε να κερδίσει τον Ερντογάν στις εκλογές. Άρα εδώ μιλάμε για πολύ σοβαρά πράγματα και τα οποία η Ευρώπη κλείνει τα μάτια. Και καλά, ο Τραμπ είπε ότι είναι μακριά. Η Ευρώπη. Δεν ανήκουμε στην Ευρώπη. Δεν θα πρέπει να απαιτούμε από την Ευρώπη να έχει αυτή τη στάση απέναντι στην Ελλάδα. Εγώ αυτό λέω. Δεν ανήκει ο Ερντογάν στην Ευρώπη. Η Ελλάδα ανήκει στην Ευρώπη και η Κύπρος που έχει την Προεδρία.
3: Μαζί σας. Μαζί σας. Στο επίπεδο το κανονιστικό είμαι μαζί σας. Στο επίπεδο της πραγματικής διπλωματίας δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι έτσι. Ξεχνάμε παραδείγματος χάρη πόσο πολύ είχαμε, ενώ η τουρκική δημοκρατία δεν ήταν χειρότερη από ό,τι είναι τώρα, έτσι, πόσο ανάγκη είχαμε εμείς στην Ευρώπη να διαπραγματευτεί για εμάς, έτσι ώστε να υπάρχει μια συμφωνία στο μεταναστευτικό. Έτσι, οι περιορισμοί στην πραγματική διεθνή πολιτική είναι δυστυχώς πολλές φορές υπερβαίνει. Δυστυχώς, επαναλαμβάνω και το λέω τρίτη φορά, υπερβαίνει τα ζητήματα ηθικής τάξης.
4: Δυστυχώς.
3: Είναι λυπηρό, αλλά έτσι είναι. Έτσι.
1: Εσείς δεν βλέπετε δηλαδή ο Ερντογάν να παίρνει θάρρος με αυτή την τακτική ενόψη και ενός δύσκολου καλοκαιριού και πιο δύσκολου φθινοπόρου που μπορεί να έχουμε και εμείς εκλογές εδώ, εκείνος να πάει να ανοίξει κεφάλαιο για τρίτη θητεία και κυρίως να καταθέσει τον νόμο για τη γαλάζια πατρίδα που χωρίζει το Αιγαίο στη μέση. Εκεί είναι το μυαλό μας.
3: Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, τότε θα δούμε τι δυνατότητες αντίδρασης έχουμε επιπλέον. Αλλά προληπτικά, προσέξτε τώρα, να απαιτήσουμε παραδείγματος χάρη για τον νόμο για τη γαλάζια πατρίδα από την κυρία Κάλλας να μην πάει καθόλου ή να μην πάει καμία...
1: Όχι να πάει, αλλά μια κουβέντα.
3: Λοιπόν, τώρα πίσω από τις κλειστές πόρτες δεν ξέρω αν είχε την ατζέντα ή το θάρρος να πει κάτι.
1: Τουλάχιστον την έβαλε να καθίσει και δεν την είχε όρθια όπως την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Πάλι καλά. Λοιπόν, εντάξει, κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε, ο Παναγιώτης Πλιαρκόβας.
1: Συγγνώμη, ο Κώστας Ιφαντής, ο καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Ήταν μαζί μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Ιφαντή, ευχαριστούμε. Πάμε διαφημίσεις.
3: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε.
0: Real FM.
5: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
6: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
7: Άντε, προχώρα!
8: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
9: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
10: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
11: Έως την Τετάρτη σκύπ 48 μεζούρες, τώρα μόνο 8,95 και σου πλύνει 60 μεζούρες μόνο 2,57 και με αγορές 15 ευρώ σε επιλεγμένα προϊόντα, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Αντιλιακό καροτέν Milk Tan 30 μόνο 10,73 και με δύο τεμάχια άμεσο κέρδος 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
12: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με τη νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
13: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
14: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
15: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της SeaJets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
14: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
15: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
14: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
16: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
17: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
15: Φτάσαμε κιόλας.
14: Με SeaJets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
16: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
18: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε. Θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sankei.gr. Ανακύκλωση που αφήνει κλώνουμε συνειδητά. Με τη Sankei θέλουμε να χτίσουμε

σαγόνι με άρωμα χαρτιού το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς σουζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Sirio FM της Λιβαδιάς στους 95,8 και το Radio 1 της Χαλκίδας στους 98,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Θα μπορούσε να είναι η εισαγωγή αυτό που έβαλε ο Γιώργος για αυτό που θα σου πω. Θυμάσαι που λέγαμε πριν Αθανασίου, Καρασμάνης και Λεονταρίδης έφαγαν χθες το βράδυ με τον Αντώνη Τσαμαρά στο Παγκράτη. Λουκία, μας ακούει
1: ναι.
0: Η Λουκία Γιώργο, ωραία.
1: Ναι, σας ακούω.
0: Θυμάσαι
1: ναι.
0: Λοιπόν που έφαγαν χθες
1: ναι,
0: το βράδυ.
1: Το θυμάμαι.
0: Έβαλαν ανακοίνωση. Οι βουλευτές.
1: Να τα. Και τι λένε, διαψεύδουν.
0: Όχι, καθόλου. Άκου, εδώ υπάρχει ψωμί. Στη συνάντησή μας με τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, τον οποίον τιμάμε για τη μεγάλη προσφορά του στην πατρίδα και στη Νέα Δημοκρατία, αναφερθήκαμε στην ενότητα της παράταξης ως ζήτημα εθνικής σημασίας και ευθύνης όλων μας. Όπα.
1: Όπα.
0: Αυτό έχει διπλή ανάγνωση.
1: Τι? Ναι, διπλή, όντως.
0: Ότι το χρειαζόμαστε.
1: Ότι έγινε το ραντεβού για να τον πείσουν να γυρίσει.
0: Ή να πάμε μαζί του, ξέρω εγώ. Τι να σου πω, δεν ξέρω.
1: Ναι, γι' αυτό λέω έχει διπλή ανάγνωση.
0: Πολλές αναγνώσεις. Πολύ ωραίο είναι αυτό. Στην εκπομπή, λοιπόν, επειδή μας πιέζει ο χρόνος, να πω ότι σήμερα είναι μαζί μας το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Αν εσείς ή το παιδί σας σκέπτεστε σπουδές στην Κύπρο, να σας ενημερώσουμε ότι το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου διοργανώνει εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου, την άλλη Τετάρτη, 7 το απόγευμα, στο ξενοδοχείο King George. Σύμβουλοι σπουδών και ακαδημαϊκοί θα παρουσιάσουν τις σχολές, τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες, τη φοιτητική ζωή και τη διαδικασία εισαγωγής. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy, Cyprus δηλαδή. Πάμε
1: ωραία,
0: ταξίδι.
1: Λοιπόν, πάμε ταξιδάκι. Τρεις μέρες στο Ναύπλιο, στο μαγικό Ναύπλιο. Real FM και η Selecta Rent-A-Car σας ταξιδεύουν στο Ναύπλιο. Τρεις μέρες για ένα τυχερό ζευγάρι. Διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο. Επίσης, 5 διπλά εισιτήρια από τις Seajets. Όλα αυτά για να τα κερδίσετε. Μπαίνετε real.gr, βρίσκεται το Real Player. Η κλήρωση τη Δευτέρα στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.
0: Λατρεύω το Ναύπλιο. Για μένα είναι η ωραιότερη πόλη της Ελλάδας. Πάμε και στη Real News που πλησιάζει το Σαββατοκύριακο.
1: Λοιπόν, Real News μαζί με την πλούσια ύλη και τα αποκλειστικά, όλα τα αποκλειστικά ρεπορτάζ αυτή την Κυριακή. Βιβλίο, το παλιό βιβλίο που δεν είναι παλιό όπως είπαμε, είναι best seller τη σειράς μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς, μαζί Real Taste and Style και φυσικά δωροεπιταγές από το Παντού App.
0: Τέλεια, φτάσαμε στο τέλος. Να ευχαριστήσουμε, Λουκία.
1: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πρώτα απ' όλα όλους που ήσασταν σήμερα μαζί μας εδώ. Να ευχαριστήσουμε τη Δήμητρα την Πανανού, όπως κάθε μεσημέρι που τα συντονίζει όλα, τον Γιώργο τον Ταβαρίνο και τη Βάσια την Κούτρα. Εμείς μαζί αύριο στις 3 το μεσημέρι. Να είστε όλοι και όλες καλά.
0: Σκητάλη, Γιώργος Παγάνης, Γιώργος Κουδελάκης, Γιώργος Κουδελάκης, Γιώργος Παγάνης, Νίκος Μπογιόπουλος. Μείνετε στο Real FM, η ραδιοφωνική, η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα. Καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα.
2: Real FM. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο Ενώπιος Ενωπίο, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης για τις πολιτικές εξελίξεις. Τι λέει για τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Πώς σχολιάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Πώς εξηγεί τις δημοσκοπικές ανατροπές των τελευταίων εβδομάδων. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
3: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή

0: Απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
1: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψει σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
2: Να ζήσετε!
3: Άσε εμένα πρώτα.
4: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
5: Πάρτε του το μικρόφωνο.
6: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ο ορυκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
8: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα όρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
9: Real FM. Η ώρα είναι 5.
10: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
15: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
15: Πολιτισμός.
16: Ηθοποιός σημαίνει φως.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Δασική φωτιά έχει ξεσπάσει στην περιοχή της Στρογγύλης στην Άρτα. Στο μέτωπο επιχειρούν 4 αεροσκάφη και ισχυρές επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενώ με μήνυμα από το 112 οι κάτοικοι στον Άγιο Σπυρίδωνα καλούνται να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στον Κηφισό από Πειραιώς έως Αχαρνών, στη Λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι έως Ασπρόπυργο, στην Αττική Οδό από Μαραθώνος έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Την οριστική κατάργηση της περικοπής της συντάξης χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας, όπως προβλέπει ο νόμος Κατρούγκαλου, ανακοίνωσε στη Βουλή η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Έκανε λόγο για σημαντική κοινωνική παρέμβαση που δίνει τέλος σε μια πολυετή εκκρεμότητα για χιλιάδες δικαιούχους. Άνανδρη τρομοκρατική ενέργεια χαρακτήρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος την επίθεση σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, από την οποία σκοτώθηκε η Βάγια Νέστορα και τραυματίστηκαν 4 άτομα. Ο Παύλος Μαρινάκης δήλωσε ότι οι αρχές θα εντοπίσουν σύντομα τόσο τους φυσικούς όσο και τους ηθικούς αυτούργους. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Τουλάχιστον 4 νεκροί και 11 τραυματίες είναι ο απολογισμός έκρηξης στο κέντρο της Δαμασκού στη Συρία. Τα αίτια δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί. Το 54% των επιχορηγήσεων από το Ταμείο Ανάκαμψης έχει απορροφηθεί και 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ έχουν δοθεί άμεσα σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δήλωσε στον Real FM ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Αρχίζει αύριο στις 6 το απόγευμα η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για τους 28 βρεφονιπιακούς σταθμούς της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Σεισμός 5,2 ρίχτερ σημειώθηκε 11 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά της Καρπάθου και έγινε αισθητός σε Ρόδο και Τουρκία. Δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές. 24 ώρια απεργία στο λιμάνι της Ραφίνας εξήγηλε για αύριο η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
11: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Ο Γάλλος γκάρ του Ολυμπιακού, Εβάν Φουρνιέ, αναδείχθηκε πολύτιμότερος παίκτης του πρωταθλήματος της Basket League για την αγωνιστική περίοδο που ολοκληρώθηκε. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
13: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Real Weather.
17: Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες αύριο στα υπηρωτικά, με τοπικές βροχές μετά το μεσημέρι και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Άνεμοι βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: and the wilderness.
1: Αυτό ξέρεις το τραγούδι, άμα δεν ξέρεις καλά αγγλικά σε ξεγελάει.
2: Έλα.
1: Γιατί λέει ότι είναι ένας κόσμος αντρικός, αλλά δεν κάνουν τίποτα αυτοί.
2: Δεν αξίζεις μία.
1: Δεν αξίζεις μία μπροστά στη γυναίκα.
2: Πες μου τώρα, δεν είναι μοναδικός, υπέροχος, φανταστικός? Εννοεί. Και όλα τα άλλα σχετικά μπορεί να πει κανείς τα υπερθετικά. James Brown στην Αθήνα 1999, τέτοια ωραία μέρα, στο Λυκαβητό. Για όσοι έχουν ανάμνηση, δεν χρειάζεται να προσθέσω.
1: Δεν υπάρχει κανένα βίντεο, τίποτα να δούμε πουθενά.
2: Δεν έχει
1: φωτογραφία,
2: δεν
1: τίποτα. Από περιγραφές αυτοπτών.
2: Αυτά. Εντάξει. Ναι. Ο James Brown δυναμίτης. Ναι. Στα 70 του, πόσα ήταν τότε. Δυναμίτης. Ναι. Πραγματικά. Και όλοι όσοι είχαν πάει είχαν εκφράσει τον ενθουσιασμό του που ένα τύπο σαν και αυτόν εξακολουθούσε να είναι τόσο dynamite.
1: Τσίμπησε ο Real Blog και κατευθείαν αυτά βάζει χούντα και δεν μπορώ να σε ξεχάσω. Να ένα αυτό τη μάρτυρα. Πρέπει να ήταν εκεί αυτό, να ξέρει.
2: Δεν ξέρω. Ναι. Δεν ξέρω. Αν κανεί ήταν όντω και τα λοιπά, α κάνει την περιγραφή για το Μπαγάνι, γιατί εμένα, ξέρετε, όταν με ακούει, με κοιτάει και λιγάκι λοξά και το δημοσιογραφικό δύσφυστο που έχει κτλ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι. Στούντιο παπάκι realfm.gr. Για τη μαρτυρία. Στούντιο παπάκι realfm.gr. Λοιπόν, Γιώργης Νταβαρίνος απέναντι μας, πολυεδικός και κονσολιέρης, φρόντισε και τον ήχο που ακούσατε τα καλύτερα. Η κυρία Βασιακούτρα είναι στο 211-208-200. Περιμένουμε τα δικά σας και εκεί τα σχόλια πάει λέγοντας. Η κυρία Σοφία Γαλάνη κάνει ό,τι καλύτερα μπορεί. Οι Γιώργιδες είμαστε και σήμερα εδώ.

0: Εγώ βλέπω το μήνυμα που έχει στείλει ο Φόρτσα Παοκάρα. Κατά την ταπεινή μου άποψη είναι σε σύγχυση ο άνθρωπος. Διότι εκτιμά ότι σε αυτές τις επιθέσεις, σαν τη συγκεκριμένη στη Θεσσαλονίκη με τη μία νεκρή, έχει στείλει ένα μήνυμα ο Φόρτσα Παοκάρα, ο οποίος λέει: από σήμερα το πρωί ακάλυπτοι τρομοκράτες μπροστά σε όλες τις κάμερες, χωρίς προκήρυξη, χωρίς μανιφέστο, χωρίς έστω ένα τηλεφώνημα για ανάληψη ευθύνης. Μιλάνε για τρομοκρατικό εγκληματικό συμφωνό, λέει, μέχρι εδώ, χτύπημα με πολιτικό υπόβαθρο και στοχοποίηση της κυβέρνησης. Μόνο και μόνο επειδή είναι στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Τι ήταν δηλαδή?
1: Ναι.
0: Τι ήταν, ήταν τυχαία η επιλογή κατά την άποψή σου, Φόρτσα Παοκάρα? Επίσης είναι η πρώτη επίθεση που γίνεται με την κατάληξη αυτή, με μία νεκρή δηλαδή. Γιατί η 70χρονη κατέληξε από τα τραύματά της, που την προκλήθηκαν την επίθεση.
1: Για να μην δεχνιόμαστε, παιδιά. Τώρα,
0: χωρίς προκήρυξη, χωρίς μανιφέστο, είναι η πρώτη επίθεση.
1: Ένα λεπτό. Ναι. Καταρχήν να διαχωρίσουμε το ίδιο το γεγονός από οτιδήποτε άλλο. Είναι απόλυτα θλιβερό. Απόλυτα αδικαιολόγητο. Τώρα, στο από εκεί και πέρα, στην Ελλάδα είμαστε, δεν έχουμε την αίσθηση, για παράδειγμα, θα το πω και δεν πειράζει, το χρεώνομαι, δεν ξέρουμε ποια στιγμή πρέπει να το βουλώνουμε.
0: Μάλιστα. Εγώ να του πω του φίλου του Φόρτσα Παοκάρα, γιατί λέει πιο κάτω ιστερόγραφο, για τον συνάδελφο Κραϊβάζ, εκεί τι, για τη Μαρφή είναι εκεί τι. Γιατί να μην εκτύπημα προβοκάτσια στις πύρες της Νέας Δημοκρατίας που απλά στράβωσε η δουλειά. Αυτή είναι η άποψή σου. Εγώ πάλι θεωρώ ότι είναι χτύπημα από ένα δηλητήριο που χύνεται στην κοινωνία και σένα σε έχει επηρεάσει και σε έχει κάνει και σένα τοξικούλη. Ένα δηλητήριο το οποίο μας θέλει να σκοτωνόμαστε, να διχανόμαστε. Α, γκαζάκια. Γιατί τα γκαζάκια είναι, πώς να το πω, είναι αυτή. Δεν είναι μόνο τρομοκρατία, διαμαρτυρία είναι. Γκαζάκια. Δεν είναι δηλαδή μια πηγή φωτιάς που να σε σκοτώσει. Όπως η Μολότοφ που δεν σκότωνα.
1: Μπορείτε να ρωτήσετε και εμάς εδώ στο Real FM.
0: Άμπρα.
1: Έτσι, και ήταν δύο εβδομάδες από σήμερα, το 13 Ιουλίου. Έτσι. Ναι.
0: Είναι
1: το λέω γιατί στα αλήθεια, ξέρεις, είναι αυτές τις στιγμές που ακόμα γεννή ένα πολύ ανεκτικός άνθρωπος, διάφορα θεωρήματα κτλ. Όπως είμαι εγώ. Μπορείς να πεις, εντάξει παιδιά, ήταν μια διαμαρτυρία γιατί δεν μ' άρεσαν αυτά που λέει ο Παγάνης, δεν μ' άρεσαν αυτά που λέει ο Χουδαλάκης, δεν μ' άρεσε, όποιος τέλος πάντων δεν μ' άρεσε, και πήγα και έβαλε ένα γκαζάκι και πήγε να την πληρώσει Κατερίνα Βουτσά. Λοιπόν, να τα κόβουμε αυτά, να τα βάζουμε σε μια ρότα, σε μια σειρά τα πράγματα. Το να κινδυνεύει κάποιος για να κάνεις εσύ την επαναστατική σου γυμναστική, με συγχωρείς πάρα πολύ, είναι τελείως απαράδεκτο και δεν μου κάνει και καθόλου εντύπωση ότι όλα τα κόμματα μαζί σύσσωμα διαφωνούν κτλ. Το να βλέπεις από πίσω τώρα την προβοκάτσια, άκουσα και τον Κωνσταντοπούλου. Ναι. Να μην αποκλεί το ενδεχόμενο της προβοκάτσιας.
0: Λοιπόν, να πω ότι τα γκαζάκια λοιπόν, η λογική γκαζάκια, συσσαγωγικά ή χωρίς.
1: Λογική παράλογο.
0: Μολότοφ που δεν σκοτώνουν και ένα απίθυνο θράσος κάποιων τύπων οι οποίοι κινούνται μέσα στο σκοτάδι για να προκαλέσουν είτε τρόμο, γιατί μπορεί να υπάρχει μια άποψη να διατυπώνεται στο δημόσιο διάλογο που δεν τους αρέσει, δεν την επιθυμούν, δεν την γουστάρουν, είτε θάνατο, όπως στην προκειμένη περίπτωση. Όπως και να έχει, ό,τι και να έρθει, μια χαρά ικανοποιημένη είναι αυτή η τύπη. Και βέβαια υπάρχουν και κάτι άλλοι τύποι μετά, οι οποίοι δίνουν άλοθη σε αυτούς και κάνουν λόγο για προβοκάτσιες ή κάνουν λόγο για την ηθική της επανάστασης, για να συνεχίσουν να πέφτουν οι μισθοί, γιατί ποντάρουν πολιτικά, ή για να συνεχίσουν να έχουν εισιτήρια σε κάτι παραστάσεις μίσους.
1: Να πω κάτι. Ναι. Και δεν θέλω να το τραβήξουμε πολύ, γιατί στα αλήθεια θεωρώ ότι πραγματικά είναι από εκείνες τις στιγμές που θα έπρεπε όλοι να έχουμε τη στενοχώρια μας για τον άνθρωπο που χάθηκε, να έχουμε την συμπόνια μας για αυτούς που μένουν πίσω και πενθούν τον άνθρωπο που χάθηκε, και πάει λέγοντας. Λοιπόν, στο θέμα των θεωριών. Καταρχήν, αν και δεν ενδιαφέρεται ίσως πια και πολλοί κόσμος, να πω ότι όσοι έχουν διαβάσει τον μαρξισμό στα νιάτα του, έστω πριν από χρόνια, είχα για την τύχη κανένα δύο φορές να με γεράσει ένα καφέ να πω πέντε πράγματα παραπάνω με τον Γιώργο το Ρούσι στο Μακαρίτια. Λοιπόν, ο Μάρξ αυτές τις κατά μόνας επαναστατικές δράσεις, αν μπορείς να κάνεις επαναστατικές, τις καταδίκαζε. Δεν κάνεις καμία επανάσταση σκοντώνοντας μια γιαγιά. Καμία επανάσταση δεν κάνεις.
0: Με θύμα μια γυναίκα 70 χρονών, ναι, που το μοναδικό της λάθος και αμαρτία είναι ότι η κόρη της κατέβαινε με τη Νέα Δημοκρατία υποψήφια. Είμαστε σοβαροί και μιλάμε για προβοκάτσιες. Να δώσω επίσης πολλά συγχαρητήρια στην ελληνική αριστερή
1: συμπαράταξη.
0: Πολλά συγχαρητήρια και το εννοώ, διότι βγήκε μια ανακοίνωση χωρίς ναι μεν αλλά. Ανακοίνωση καταδίκης. ήταν ξεκάθαρη ανακοίνωση καταδίκης.
1: Γερο...
0: Και εγώ το θεωρώ καθαρό. Αυτό το θεωρώ βελτίωση. Άλμα μπροστά.
1: Με εξαίρεση τη ζωή. Που το καταδικάζει, αλλά βλέπει ότι δεν θα πει.
0: Κυρία Καριστιανού, έχει εκδώσει ανακοίνωση.
1: Δεν ξέρω.
0: Ούτε εγώ, γι' αυτό ρωτάω.
1: Κυρία Καριστιανού, να πω και την αλήθεια, δεν έχω την πληροφόρηση που θα ήθελα και ό,τι διαβάζω για την Καριστιανού.
0: Δεν ξέρω. Επαναλαμβάνω, εγώ ρωτάω.
1: Ξέρεις γιατί το λέω. Γιατί πραγματικά ό,τι διαβάζω για την Καριστιανού μοιάζει να είναι, ξέρω εγώ, μια κακή είδηση που την αφορά. Αυτές τις μέρες. Θα το διάβασα.
0: Το διάβασα, το διάβασα.
1: Για αγορά ενός σπιτιού που πήρε από πληστηριασμό και το πήραν στα μισά λεφτά και μετά ξεκίνησε μια ιστορία, ας πούμε, που έλεγε ότι η Καριστιανού δεν το γνώριζε, τουλάχιστον ίδια το έλεγε, ότι αγοράστηκε μέσω εταιρείας και τα λοιπά. Λέω, ρε παιδιά, πολιτικά θα μιλήσουμε τώρα ή θα αρχίσουμε να φακελώνουμε ο ένας τον άλλο και τι είχε πάρει και πάει λέγοντας το πράγμα. Και τέλος πάντων, αν είναι να το κάνεις, κάνε το και καλά. Παρουσίασε το ολοκληρωμένα. Το αγόρασε ο Χουδαλάκης με τον Παγάνη, έτσι πάει το πράγμα. Το πληρώσανε αντί για 3.300.000 και πάρε μας. Και πήγαινε μας αίμα, δεν με νοιάζει.
0: Εδώ, λοιπόν,
1: αλλά κάνε το ολοκληρωμένα.
0: Για να μην κοροϊδευόμαστε, πρέπει να είναι ομόθυμη η καταδίκη και είναι, όχι μόνο των κομμάτων και της κοινωνίας. Και θα πρέπει κάποια στιγμή να μάθουμε τα αυτάκια μας να τα εκπαιδεύσουμε, να μην ακούμε ανοησίες.
1: Ναι.
0: Όπως μηνύματα που έρχονταν εδώ δεκάδες τα προηγούμενα χρόνια και εγώ έκανα το λάθος και τα διάβαζα και αυτά. Να, μου τζώνω τον εαυτό μου τώρα. Με κάτι τύπους που γράφανε ότι οι βιαστές είναι μόνο ενός χρώματος, τα λαμόγια είναι μόνο ενός χρώματος, οι κακοί εγκληματίες είναι μόνο ενός χρώματος. Κάτι ανόητοι τύποι. Αλλά φαίνεται ότι υπάρχουν κάποιοι άλλοι πιο ανόητοι, ενδεχομένως και πιο μικροί και χαμένοι, που όλη αυτή την αηδία την κάνουν δράση, την κάνουν βία. Και ενίοτε η βία είναι πραγματική και δεν υπάρχει light βία, δεν υπάρχουν γκαζάκια. Υπάρχει η βία της φωτιάς, υπάρχει η βία της μολότοφ. Αυτή η άσχετη που λένε τη μολότοφ δεν σκοτώνει. Δεν έχουν δει ποτέ μολότοφ να σκάει δίπλα τους και να καίει. Δεν το έχουν πάρει χαμπάρι, δεν ξέρουν.
1: Παιδιά, μπορείτε να ρωτήσετε. Μπορείτε να μας ρωτήσετε.
0: Υπάρχει
1: βία. Να σας πούμε πώς είναι.
0: Υπάρχει αλητεία και υπάρχει φασισμός όταν κάποιοι βγάζουν φλίχτενες επειδή ακούνε πράγματα που δεν τους αρέσουν.
1: Εμένα υπάρχει κάτι πάντως δίπλα, λέω, σε όλη αυτή την πραγματική στενοχώρια που είσαι έναν άνθρωπο που χάνεται και για το άδικο θυμώνεις κτλ. Θυμώνω που βλέπω ότι το πολιτικό μας προσωπικό, ένα κομμάτι τουλάχιστον, φαίνεται να έχει απομείνει στον προηγούμενο αιώνα, ίσως και στον προηγούμενο, τέλος πάντων, και βλέπει εδώ μια ευκαιρία, ξέρω εγώ, πολιτικής προβολής ή οτιδήποτε άλλο. Παιδιά, delete, με τη μία. Όπως είναι, όπως είναι. Και κάτι για τον Ελλάς θέλω να πω, και όχι για την Ελλάς, όχι το κόμμα του Άλεξε, όχι το κόμμα του κύριου
0: Τσουπρά. Όχι την ελληνική αριστερή σε παράταξε. Ναι.
1: Θέλω να πω κάτι για τον Ελλάς. Έτσι. Διότι προφανώς όταν ακούω τα περί εμφύλιο πολεμικού και τα λοιπά, και μου είχε εντυπωσιάσει και ο Γιώργος ξέρει πάρα πολύ ιστορία και πολλές φορές κάνουν πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις στο περιθώριο και με τον Νίκο τον Βογιόπουλο. Ο ελληνικός, και έτσι ξεκίναγε, απελευθερωτικός στρατός, δεν ήταν ένα όργανο του εμφύλιου. Και ήταν και υπό τις διαταγές των Άγγλων, όπως ήταν περισσότερες ελληνικές επαναστατικές αντιστασιακές ομάδες. Το λέω γιατί στα αλήθεια φαίνεται να έχουμε χάσει λίγο την μπάλα. Και δεν είναι απαραίτητο για να μπούμε στην πολιτική συζήτηση να τα κάνουμε όλα πολιτικο-κομματικά κτλ. Μπορώ να καταλάβω ότι ένα παιδί 30-40 χρονών δεν έχει διαβάσει, δεν έχει ζήσει, δεν έχει ακούσει κτλ. Μια χαρά, δεν θα σε μαλώσω κιόλας. Αλλά άστο να πας στο διάλογο αν δεν το ξέρεις. Είναι βαριά κουβέντα το εμφάλιο πολεμικό. Πολύ βαριά.
0: Ναι. Θα σου πω ότι σε συνάδελφο, δεν θα πω ποιον.
1: Ναι.
0: Γιατί μπορεί να μην θέλει. Σε ένα δικαστήριο που είχε πρόσφατα από μερικά χρόνια πήγα ως μάρτυρας. Γιατί κάποιος έγραφε για σύμμορο του πόλεμου. Και απάντησε ο συνάδελφος σε αυτή την ανοησία. Θέλω να πω με λίγα λόγια ότι εγώ δεν μπορώ να είμαι περήφανος για τον εμφύλιο. Οι Έλληνες να σκοτώνουν Έλληνες, δηλαδή. Αυτή την ατάκα του Θανάση Βέγκο από την ταινία του Βούλγαρη «Ψυχή βαθιά». Δεν είμαι περήφανος, όχι. Αλλά θεωρώ όμως ότι αυτό πρέπει να το αφήσουμε πίσω. Αρκετά πια. Φτάνει. Είμαστε στο 2026.
1: Είμαστε γύρω.
0: Δεν είμαστε στο 1949.
1: Ναι, και ξέρεις,
0: ούτε στο 45, και... ούτε στο 46, στο 47, ούτε στο 48.
1: Και δεν ακούμε κανένα που στα βαθιά γεράματά του να λέει αυτά τα πράγματα. Λοιπόν. Ακούμε νέους ανθρώπους και ντροπή. Ντροπή.
0: Λοιπόν, ας τα αφήσουμε πίσω τον εμφύλιο και τον πόνο που μας προκάλεσε. Είστε κάποιοι βουτυγμένοι εκεί, νομίζετε θα ανεβείτε στο βουνό και θα κάνετε ότι. Πώς δεν θα ανέβετε στο βουνό, ρε, με τα φρέντο καπουτσίνο που πίνετε. Και κάθε μέρα πρέπει να βλέπετε στο κινητό, στο TikTok, 724 βίντεο για να ισιώσετε και να αρχίσετε να μιλάτε. Και θα ανέβετε και στο βουνό να κάνετε επανάσταση. Πρέπει να φτάσουμε στο σήμερα κάποια στιγμή. Αυτά είναι ανοησίες όλα. Και τα άλοθη που δίνουν και κάτι τύποι που βγαίνουν και κάνουν stand-up comedy και δεν ξέρω τι κάνουν και βρίζουν και αυτό και πετάνε δηλητήριο γιατί θέλουν να έχουν ειστήρια. Ποντάρουν πάνω στη βία. Άμα δώσεις τη βία άλωθη, είσαι μεγάλος επαναστάτης. Ανόητος είσαι.
1: Λοιπόν, να πούμε και κάτι που μοιάζει έστω ανακουφιστικό, καλό κτλ. Γιατί μέσα σε όλα αυτά που συμβαίνουν και αντί να συζητάμε σήμερα, ας πούμε, για παράδειγμα, γιατί όσοι πήγαν να βάλουν βενζίνη, κυρίως οι φίλοι οδηγοί ταξί κτλ., ήταν μεγαλύτερη τιμή αντί να ήταν μικρότερη. Είναι ακριβώς επειδή.
0: Μια χαρά πάει αυτό.
1: Επειδή, υπέροχα. Επειδή σταμάτησε η επιδότηση των 20 λεπτών το λίτρο, καταλαβαίνετε. Έτσι. Τώρα δηλαδή θέλω να πω ότι όσοι εξακολουθούν να πουλάνε ακριβά τη βενζίνη, έχουν ένα άλοθη. Σου λέει, είχαμε την επιδότηση βενζίνη, τώρα δεν την έχουμε και από τα 20 λεπτά που κόψαμε, ορίστε, σου κόψει τα 10. Ναι. Εσύ ναι, πάντως θα το πάρει ναι. Ακριβότερα από ό,τι το πλήρωνες το προϊόν πριν. Και επειδή είπα και για το καλό. Το ακούω, παιδιά, πολλά χρόνια. Πρέπει να είναι. Αν δεν πατάει μνήμη, Γιώργο, πρέπει να είναι η εφαρμογή ενός τμήματος του νόμου Κατρούγκαλου από το 20. Είχε εφαρμοστεί από το 20 και νομίζω ότι καλά θυμάμαι. Γιατί πάρα πολλές φορές οι εργατολόγοι κτλ. Μας το λέγανε. Τι μας λέγανε, ότι βγαίνει μια σύνταξη χειρίας και έχει διάρκεια 3 χρόνια. Και μετά.
0: Εντάξει.
1: Μετά.
0: Να το πω γιατί έχω ένα πολύ δικό μου πρόσωπο, όπως ξέρεις, οικογενειακό, το οποίο παρακολουθούσε τι, αυτό που λες. Φεύγει ο σύζυγος, παίρνει ένα κομμάτι της σύνταξης του σύζυγου και μειώνεται και η δική της όμως. Δηλαδή αυτό που λέγαμε μέχρι τώρα ότι παίρνει διπλή σύνταξη δεν είναι ακριβές. Μειώνεται και η σύνταξη της σύζυγου, του σύζυγου που μένει πίσω. Και έτσι παίρνει ένα τμήμα της σύνταξης του άνδρα της που έφυγε. Το λέω αυτό για να μην αδικούμε τους ανθρώπους αυτούς. Γιατί είναι, ακούω, ας πούμε, που λένε κάποιοι, είναι, λέει, πρόκληση να παίρνει. Τι πρόκληση.
1: Γιατί
0: τι
1: είναι
0: πρόκληση. Μια γυναίκα που είναι μόνη της.
1: Γιατί είναι πρόκληση.
0: Γιατί, λέει, μπορεί να παίρνει δύο. Τι δύο. Δεν παίρνει δύο συντάξεις.
1: Okay.
0: Καταρχάς δεν παίρνει δύο συντάξεις.
1: Άντε, περαστικά σου, φίλε.
0: Λοιπόν, δεν λέω ότι είμαστε σε φάση που θα μπορούμε να δίνουμε σαν κράτος τις συντάξεις που θα έπρεπε βέβαια σε αυτούς τους ανθρώπους, αλλά εσείς λίγη ηρεμία.
1: Πάντως, Γιώργο μου, να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, δεν πρέπει να υπάρχει άλλη ομάδα που έτσι, πώς το λένε, εν μία ανοιχτή. Μπήκε μπροστά το δρεπανηφόρο και πήρε κεφάλια.
0: Και πήρε κεφάλια, ναι.
1: Θυμάμαι τον Μαγαρίτη τον Πεθερό μου, ο άνθρωπος ήταν αντιστράτηγος αστυνομίας. Του κόψαν τη σύνταξη στη μέση. Δηλαδή, τρελαίνεσαι, ας πούμε, λες, αν είναι δυνατόν.
0: Εκεί δεν λοιπόν, θα έπρεπε να βάλουν
1: και τώρα να αρχίσουμε να λέμε ότι αυτοί που παίρνανε κάποια σύνταξη και αρχίσαν να παίρνουν τις μισές συντάξεις, αν παίρνει σύνταξη, να μην τις δώσουμε κι άλλοι, γιατί θα έχουν τα λεφτά.
0: Όχι, ρε παιδιά.
1: Όχι. Λέτε, όχι. Το καλό στην ιστορία είναι ότι αυτό το άθλιο πράγμα για τα 3 χρόνια φεύγει από τη μέση, θα παίρνουν οι άνθρωποι, είναι καμιά 10.000 γυναίκες αν δεν κάνω λάθος,
0: όχι αναδρομικά,
1: στην πλειονότητά τους.
0: Όχι αναδρομικά.
1: Θα και τα βέβαια, πούμε και με δικηγόρο επί τούτου.
0: Τώρα, λέει. Ναι. Και βέβαια υπάρχει και η τεράστια, κατά την άποψή μου, το τεράστιο έλλειμμα, γιατί είναι έλλειμμα, αυτή η κυβέρνηση που υποσχέθηκε τότε που υποσχέθηκε στους συνταξιούχους και τους ζήτησε μέσω του εκπροσώπου τότε, εκείνη του κυβερνητικού εκπροσώπου, του κ. Πέτσα, να μην προσφύγουν στο δικαστήριο. Και έλεγε χαρακτηριστικά ότι ό,τι αποφασίσει το δικαστήριο θα λειτουργήσει ως οδηγός και για σας. Πράγμα που δεν εφαρμόστηκε. Ας μην πειράξετε λοιπόν, ας θεραπεύσετε μάλλον ακόμα καλύτερα τη συντάξη χειρίας. Είναι κρίμα. Γυναίκες οι οποίες ήταν 50 χρόνια με τους άντρες τους, 30 χρόνια, 40 χρόνια και είναι μόνες τους, έχουν να αντιμετωπίσουν ένα σωρό ζητήματα, να φοβούνται από στιγμή σε στιγμή ότι θα τους μείνει όχι μισή, η μισή της μισή συντάξη.
1: Πριν πάμε στη λίστα των ειδήσεων, να περάσουμε για λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Κοντά μας και σήμερα η ελληνική εταιρεία DROSTEC. για τους ακροατές με διακοσμητικές ανησυχίες, ιδιώτες ή επαγγελματίες, συντουρωστεί και έχει τη λύση. Πατητή τσιμεντοκονία. Τσιμεντοειδήσει παστόδης με ευρεία γκάμα επιλογών και τη δυνατότητα άπειρων συνδυασμών, η πατητή μπορεί να αγκαλιάσει απλά καθημερινά αντικείμενα και χώρους και να τα μεταμορφώσει. Επισκεφτείτε το www.durostik.gr και μάθετε περισσότερα.
2: Real FM. Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
3: Ο Ροζέ Μιλά με τη φανέλα του Καμερούν είναι ο γυραιότερος παίκτης που έχει σκοράρει στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου. Είχε πετύχει γκολ απέναντι στην Ρωσία στις 28 Ιουνίου του 1994 στο Μουντιάλ των Ηνωμένων Πολιτειών σε ηλικία 42 ετών και 39 ημερών. Μάλιστα, 4 χρόνια νωρίτερα, στη διοργάνωση της Ιταλίας, είχε ήδη καταρρύψει το ρεκόρ όταν σκόραρε σε ηλικία τότε 38 ετών, κάτι που βελτίωσε 4 χρόνια αργότερα.
4: Η Νατάζα Μποφίλιου στον Real FM 97,8. Την Παρασκευή στις 7 το απόγευμα, ο Νίκος Βογιόπουλος υποδέχεται τη σπουδαία ερμηνεύτρια στο στούντιο του Real FM σε μια μοναδική συνέντευξη.

0: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
1: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
0: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
1: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
0: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουροστίκ για κάθε χρήση, τουροστίκ υπάρχει λύση.
2: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
4: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο, επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Δασική φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη στη στρογγύλη της Άρτας. Επιχειρούν 4 αεροσκάφη να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Καλούνται από το 112 οι κάτοικοι στον Άγιο Σπυρίδωνα. Την οριστική κατάργηση της περικοπής της συντάξης χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας, όπως προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου, ανακοίνωσε από το Βήμα της Βουλής η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Αναλυτικά στο real.gr. Άνανδρη τρομοκρατική ενέργεια χαρακτήρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος την επίθεση σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, από την οποία σκοτώθηκε η Βάγια Νέστορα και τραυματίστηκαν 4 άτομα.
11: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
10: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 33 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, 32 στην Πάτρα και 30 στον Βόλο.
12: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
13: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
12: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
13: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
12: Αισθάνεσαι σπίτι.
13: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
14: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
10: Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό από Πειραιώς έως Κόκκινο Μήλο και από Μεταμόρφωση έως Νέα Φιλαδέλφια. Καθυστερήσεις στην άνοδο της Κηφισίας στο Μαρούσι και στην Αττική Οδό από Μαραθώνος έως Κηφισίας και από Ηράκλειο έως Πεντέλης.

0: Πολύ τραγουδισμένη η Baby Jane, του Rod Stewart, το 1983, το μακρινό πια 1983, ήταν στο νούμερο 1. Να ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν είδες το πάρτι που έχει γίνει στο στούντιο papakirialfm.gr. Και
1: βλέπω.
0: Κάποιοι φίλοι θυμούνται όντως τον James Brown. Είχαν την μεγάλη χαρά, την τύχη να τον δουν για να τον ευχαριστηθούν. Και ακριβώς αυτό εννοούσα όταν είπα ότι να χτίζουμε και τέτοιες αναμνήσεις, καλό πράγμα είναι.
1: Επομένως, υπήρξαν πολλοί αυτοίκοι μάρτυρες. Mm. Αλλά απογοητεύομαι από το μήνυμα του Δημήτρη, ο οποίος προφανώς κάνει πλάκα, εκτός και αν το εννοεί σοβαρά. Λέει, δηλαδή, ένας παππούς 80 ετών που παντρεύεται μια 30χρονη, λέει, αλλοδαπή, Ρωσίδα, εν προκειμένου, και μετά πεθαίνει στα 85 του και η Ρωσίδα 35 θα παίρνει σύνταξη χειρίας. Εξηγήστε μου το, σας παρακαλώ. Έχεις δίκιο, Δημήτρη μου, αυτή είναι η πλειοψηφία των περιπτώσεων που περιγράφεις. Ναι. Πραγματικά δηλαδή, αυτή τώρα η περίπτωση που γράφεις εδώ είναι η πλειοψηφία. Είναι αυτό που συναντάμε στην κοινωνία παντού. Τι να πω ρε εσύ, Δημήτρη. Ενεός ο Παγάνης. Να περάσουμε για λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύχτης αφής της Rainbow Water συνδυάζει μοναδικά την τεχνολογία με το design και τη βιωσιμότητα. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, απλά με το πάτημα ενός κουμπιού απολαμβάνεται απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος κρύο ακόμα και ζεστό. Είναι σαν να έχετε την προσωπική σας πηγή νερού στην κουζίνα σας, με νερό πιο φρέσκο και πιο ποιοτικό ακόμα και από το εμφιαλωμένο. Έτσι βάζετε οριστικά τέλος στα πλαστικά μπουκάλια μιας κρίσης. Φροντίστε την οικογένειά σας και το περιβάλλον, επιλέξτε ένα πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Τι περιμένετε, μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και ξεδιψάστε ξέγνιαστα.
0: Ο Νίκος θυμάται, και προφανέστατα θυμάται και πονάει που λένε, ότι βαρέθηκα λέει να το γράψω, το 2012 από 2.250 επί 14 πήγα 1.300 επί 12. Ναι, εντάξει. Έτσι ακριβώς είναι όπως το λες. Το 2012 συνέβησαν όλα αυτά. Να πω ότι δεν υπάρχει κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου, αλλά αυτής της διάταξης. Και εγώ την καλωσορίζω. Τώρα, επειδή γράφει και η Λιάννα κάτι σε σχέση με το σεξιστικό, μάλιστα το φορτώνει και στο Γιώργο. Να πω ότι η συντηρητική πλειονότητα των συντάξεων χειρίας αφορά γυναίκες. Δεν έχει να κάνει ούτε με σεξιστικά παραλυρήματα, ούτε με τέτοια πράγματα. Έχει να κάνει με το ότι ο Θεός τα έκανε μια χαρά τα πράγματα. Πρώτα φεύγουν οι άντρες και μετά φεύγουν οι γυναίκες. Γιατί φεύγουν πρώτα οι άντρες? Γιατί δεν μπορούν αν δεν τους προσέχει μια γυναίκα.
1: Στην πλειοψηφία.
0: Λέει, και δεν μπορούν αν δεν τους προσέχει μια γυναίκα.
1: Ο φίλος μας ο Πάνος, και θα σου πω ποιος Πάνος είναι μετά.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό λέει που στείλει ο Δημήτρης, λέει. Τι προτείνει λέει ο Δημήτρης? Να φτιάξουμε ένα σύστημα που θα ελέγχει αν η νεαρή αγαπά πραγματικά τον ηλικιωμένο. Τι να σου πω ρε Πάνο. Και λέει επίσης μια απλή λύση δεν θα ήταν να παίρνει τη μεγαλύτερη από τις δύο και να είναι πλήρης? Θα μπορούσε, αλλά στην παρούσα φάση σε διαβεβαιώ φίλε μου Πάνο, δεν παίρνει, δεν είναι πλήρης η σύνταξή της. Η σύνταξη γυναίκας που μένει στη ζωή είναι κομμένη.
0: Ναι, κοίτα, και μπορεί όντως, εννοώ για τους σε βαθύ γύρας άντρες που παντρεύονταν νέες γυναίκες, οι περισσότερες ήταν όντως από το ανατολικό μπλοκ. Η αλήθεια είναι αλήθεια, τι να κάνουμε. Και προφανέστατα οι γυναίκες πηγαίναν να παντρευτούν τα ραμολιμέντα για λόγους καθαρά οικονομικής αποκατάστασης. Λέω όμως ότι αυτό δεν μπορεί να οδηγεί στο να αδικούνται άνθρωποι οι οποίοι έζησαν ολόκληρη τη ζωή μαζί τους. Έτσι. Ή ξέρω εγώ, να είχες μια διάταξη που να προβλέπει τέτοιου είδους πράγματα.
1: Μάλιστα.
0: Όχι να κάνεις αυτό που απέριν, δηλαδή να βάλεις μπροστά το δραπανηφόρο και να παίρνεις κεφάλια. Δεν είναι επιτρεπτό.
1: Κάτσε, γιατί παρεξηγήθηκα ήδη. Γράφει η Λιάννα, υπάρχουν και άντρες που παίρνουν συντάξεις.
0: Γι' αυτό σε αυτή είναι απάντηση.
1: Με τις ίδιες ακριβώς προϋποθέσεις όπως οι χείρες, αρκετά σεξιστικό αυτό που είπατε, δεν είμαστε το 1960, εργάζονται και γυναίκες. Κυρία μου, για όνομα του Θεού και της Παναγίας, τι λέτε? Δεν είχα καμία διάθεση και καμία πρόθεση, αν μου καταλογίζετε αυτό το που γράφετε εδώ στο μήνυμά σας.
0: Γιώργη, αυτό λέω. Τη απάντησα ήδη
1: πλην,
0: εγώ.
1: Ναι, ναι, και η πλειοψηφία.
0: Και της είπα η πλειοψηφία είναι.
1: Πριν
0: δεν
1: από τρία χρόνια, στο Δήμο που είμαι γεγραμμένο στη Μεσσηνία, και είχα μια συζήτηση με κάποιον εκεί για ένα θέμα σχετικό, και μου είπε ότι στο Δήμο είναι γεγραμμένες 187 γυναίκες.
0: Η Λιάννα, να ξέρεις ότι επιμένει πάντως, γιατί άμα αυτό ναι. Λέει, που είπα δεν πιστεύετε ότι το διορθώσετε, ειλικρινά λυπάμαι. Καλή
1: κυρία μου.
0: Η Λιάννα, λυπάμαι κι εγώ ότι η συντριπτική πλειονότητα των συντάξεων κυρίας αφορά σε γυναίκες, δεν έχει να κάνει με σεξισμούς. Έχει να κάνει με μια παραδοχή στατιστικού χαρακτήρα.
1: Ωραία, λοιπόν, πριν από τρία χρόνια στο Δήμο Πλυνέστρος, για να είμαι πολύ συγκεκριμένος, ήταν εγγεγραμμένες 187 γυναίκες, χείρες. Πόσοι άντρες ήταν? Ένας. Σε ένα Δήμο, ο οποίος έχει μια. Λέω τώρα έτσι, γιατί εκείνα τα στοιχεία τα έχω συγκεκριμένα. Για όνομα του Θεού, Είναι το βάζω αριθμητικά, δεν το βάζω σεξιστικά που λέτε εσείς. Τι άλλο θα ακούσω, ρε Σίγερο.
0: Εντάξει, νομίζω. Κοίτα, μπορεί να παρεχθεί και με αυτά που είπα εγώ. Δεν πειράζει. Ειλικρινά, πώς να σου το πω, έχουμε φτάσει και σε κάποιο σημείο που αν κάποιος άντρας κάνει ένα κοπλιμέντο σε μια γυναίκα, να τον παρεξηγούμε. Δηλαδή, όλοι πρέπει να είμαστε ευτυχισμένοι, όλοι έχουμε τα γούστα μας. Μπορεί σαν άντρα να αρέσει ένας άλλος άντρας, σαν μια γυναίκα να διαλύσει μια άλλη γυναίκα. Αλλά μην ξεχνάτε ότι οι περισσότεροι αρέσκονται να βλέπουν το απέναντι φίλο, το άλλο φίλο. Έτσι, καθένας, λέω, πρέπει να είναι ευτυχισμένος, όποια και αν τα γούστα του. Άλλο όμως είναι το να κάνεις ένα κοπλιμέντο και ξαφνικά να στην πέσουν γιατί, ξέρω εγώ, ήταν σεξιστικό. Το ότι είσαι πολύ όμορφη ήταν σεξιστικό. Λοιπόν.
1: Πάνω μου, Χουδαλάκης είναι πολύ ερωτευμένος με τη γυναίκα του. Ξέρω εγώ τι σου λέω. Επομένως, άστον, βγάλε τον από τις συγκρίσεις. Δεν ζηλεύει καθόλου. Μια χαρά είναι ερωτευμένος με τη Γιούλη.
0: Εντάξει, είμαστε πολλά χρόνια παντρεμένοι. Ζήσαμε πάρα πολύ όμορφα μέχρι γιατί... τώρα, πρώτο Θεό.
1: Κάνει πλάκα.
0: Κάποια στιγμή πάμε και παρακάτω. Λοιπόν, πάμε να καλωσορίσουμε την καλεσμένη μας.
1: Ναι, την Μαργαρίτα Κάρδαρη, η οποία μας βοηθά στα θέματα αυτά. Συγγνώμη.
2: Καλησπέρα σας.
1: Καλώς την.
2: Κύριε Παγάνη, τι κάνετε, ιδιαίτερα κύριε Παγάνη που σας γνωρίζω και από κοντά. Κύριε Χουδαλάκη, χαίρομαι που σας ακούσω και εσάς.
1: Με παρελθόν, κύριε Γιώργο, στη τηλεόραση με την κυρία Κάρδαρη και πάλι στα πολύ πρωινό και μας βοηθούσε.
2: Χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
1: Και εμείς χαίρομαστε. Ευχάριστες
2: ειδήσεις σήμερα, ευχάριστες ειδήσεις.
1: Γι' αυτό σας καλέσαμε.
2: Ευχάριστες και μας προκάλεσαν και μεγάλη έκπληξη. Ανακοίνωσε η κυρία Υπουργός Εργασίας για το θέμα των συντάξεων που τόσο καιρό μας απασχολούσε και διάφορα σενάρια είχαν διατυπωθεί, ότι τελικά καταργείται οριστικά η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας, όταν ο επιζών σύζυγος εργάζεται ή συνταξιοδοτείται και λαμβάνει παράλληλα σύνταξη, αυτές που είχαν προβλεφθεί από τον νόμο Κατρούγκαλου και λάμβαναν αυτές τις συντάξεις. Επίσης ανέφερε ότι δεν θα γίνει καμία αναζήτηση των περικοπών που δεν έγιναν. Επίσης θα επανέλθει το ποσοστό των ήδη συντάξεων που έχουν περικοπεί και είναι σήμερα στο 35%, θα έρθει στο 70%. Τώρα, λεπτομέρειες σε σχέση με το πώς θα γίνει αυτό, φυσικά καταλαβαίνετε ότι περιμένουμε την ψήφιση του νόμου. Μία άλλη αξιοσημείωτη αναφορά έγινε στο γεγονός ότι δεν θα περικοπούν οι δύο συντάξεις. Όταν έχουμε δύο εθνικές συντάξεις θα παίρνουμε και τις δύο. Όταν υπάρχει σόρευση συντάξεων δεν θα πάρουμε την μία εθνική σύνταξη με βάση την εγκύκλιο Τσακλόγλου που ήταν λίγο στο περιθώριο. Άρα καμία αναφορά και στην περικοπή των εθνικών συντάξεων. Δύο συντάξεις θα έχουμε, δύο εθνικές, δύο ανταποδοτικές θα παίρνουμε. Έτσι λοιπόν, με σχέδιο νόμο που θα έρθει, θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε συντάξεις χωρίς περικοπές, δεν θα έχουμε αναδρομικά να αναζητώνται. Επειδή αναφέρθηκε λίγο από την εμπειρία μου, θέλω να λύσω να θέσω ένα ζήτημα. Επειδή αναφέρθηκε η κυρία Υπουργός για συντάξεις χειρίας μετά τον νόμο Κατρούγκαλου, εγώ θέλω να αναφέρω ότι για θανάτους πριν τον νόμο Κατρούγκαλου, δηλαδή πριν το Μάιο του 26, και εκεί υπήρχε μία περικοπή στη σύνταξη από το 70 στο 35%, αλλά εκεί γινόταν με βάση τη δική μας επιλογή από ποια σύνταξη θα ερχόταν η περικοπή. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα έχουμε πάλι συνταξιούχους δύο ταχυτήτων, ότι αυτό που σήμερα αναφέρθηκε και θα νομοθετηθεί θα πιάσει και τις παλιές συντάξεις. Και
0: ένα κυρία Καρδέρη, μας έστειλε ένα μήνυμα ο Γιώργος Αυτιάς, ο οποίος τον ευχαριστούμε που ακούει την εκπομπή. Ο οποίος λέει για σύνταξη χειρίας 3 χρόνια γάμου. Προφανώς έπρεπε να ήταν 3 χρόνια παντρεμένα τα ζευγάρια.
2: Φυσικά. Όταν, για να πάρει κάποιο σύνταξη χειρίας, μία από τις προϋποθέσεις είναι να υπάρχει έγαμος βίος ή σύμφωνο συμβίωσης και τα λοιπά, που το ίδιο εξομοιώνεται όπως ξέρουμε. Πολιτικός, θρησκευτικός γάμος και σύμφωνο συμβίωσης πρέπει να έχει διαρκέσει μία τριετία. Αν δεν έχει διαρκέσει μία τριετία, δεν χορηγείται η σύνταξη.
0: Απαντάμε έστω και με τη βοήθεια και την καραμπόλα Αυτιάς, Κάρδαρη, και εμείς από την πλευρά μας, αυτό που γράψαν κάποιοι φίλοι για τους υπερήλικες που παντρευόντουσαν πολύ νεότερες γυναίκες.
2: Φυσικά. Τώρα τουλάχιστον μία τριετία, και μάλιστα αν ένα ζευγάρι είχε χωρίσει, θα πω μια λεπτομέρεια νομική, αν ένα ζευγάρι είχε χωρίσει και μετά γινόταν επανασύσταση του γάμου, δηλαδή έπαιρνε την ίδια γυναίκα, ξαναπαντρευόταν, αρκούσε ένα εξάμηνο μετά την επανασύσταση για να χορηγηθεί η σύνταξη λόγω χειρίας.
0: Να, και πράγματα που ούτε καν φανταζόμασταν ότι υπάρχουν.
1: Και το άλλο που το ξέρει η κυρία Κάρδαρη, γιατί βεβαίως πρωτίστως είναι νομικός, ότι αν υπάρξει θάνατος, αν υπάρξει απώλεια σε ένα ζευγάρι, μέσα στη γραφειοκρατική δουλειά, στην υποχρέωση για το σύζυγο που απομένει, τον άντρα ή τη γυναίκα, προβλέπεται και βεβαίωση από το εφετείο ή, όχι, συγγνώμη, πιο εφετείο, από μονομελές μάλλον, ότι δεν χώρισαν στη διάρκεια του βίου τους, για προκειμένου να έχει τα δικαιώματα για σύνταξη χειρίας, όποιος μείνει πίσω ή όποια μείνει πίσω.
2: Φυσικά. Και να μην υπάρχει απόφαση που έχει εκδοθεί και μάλιστα σε βάρος του ενός συζύγου. Εκεί υπήρχε πρόβλημα στο να χορηγηθεί η σύνταξη. Δεν θέλουμε λοιπόν ούτε καν τη διαδικασία σε εκκρεμότητα, αν είχε κατατεθεί αίτηση για διαζύγιο και με κάποια υπαιτιότητα. Τα θέματα της χειρίας και της απονομής της σύνταξης χειρίας είναι πάρα πολύ δύσκολα. Αυτό που σήμερα διατυπώθηκε είναι ένα θέμα το οποίο έλυσε το ποσό γενικά που θα χορηγείται, δηλαδή να μην υπάρχει μείωση μετά την τριετία. Έχουμε και άλλα θέματα όμως πάνω σε αυτά, όπως για παράδειγμα να σας πω ότι ήδη σε συντάξεις χειρίας του δημοσίου και των αγροτών έχουν γίνει περικοπές και αυτοί οι άνθρωποι λογικά θα πρέπει να πάρουν πίσω τα χρήματά τους. Ενώ οι συντάξεις για τον ιδιωτικό τομέα μετά την τριετία δεν είχαν προλάβει να γίνουν περικοπές λόγω έλλειψης λογισμικού. Έχουμε θέματα να λύσουμε.
1: Συγγνώμη, τώρα θα πρέπει δηλαδή να πάρουν χρήματα πίσω όσοι...
2: Δεν είναι σωστό και δεν είναι δίκαιο.
1: Λέτε ότι αυτό είναι το σωστό, όχι ότι θα αποδοθούν τώρα αναδρομικά.
2: Όχι. Δεν είπα ότι εξαγγέλθηκε κάτι σχετικό. Είπα ότι υπάρχει ένα ζήτημα και με αυτούς τους ανθρώπους.
1: Ναι,
2: και υπάρχει και ένα ζήτημα και για τις συντάξεις πριν τον νόμο Κατρούγκαλου.
1: Σωστά.
2: Είναι θετικό, χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία για την ψήφιση νόμου και τις εξαγγελίες ότι δεν θα υπάρχουν περικοπές και θα επανέλθουν οι συντάξεις στο 70% σε αυτούς που είχαν γίνει ήδη οι περικοπές. Σημαντικότατη πρωτοβουλία, σημαντικότατη διάταξη, θα ηρεμήσουν πολλές χιλιάδες οικογένειες, αλλά να δούμε και αυτούς που έχουν υποστεί την περικοπή και αυτούς που παίρνουν σύνταξη και είναι πριν τον νόμο Κατρούγκαλου.
1: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ την κυρία Κάρδαρη, τη Μαργαρίτα Κάρδαρη, τη γνωστή
2: εγώ
1: δικηγόρο.
2: Να τα λέμε και πιο συχνά. Τιμή που μου κάνατε.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε.
2: Γεια σας.
3: Real FM. Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Eden Red και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα, είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Eden Red. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Eden Red. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
4: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
5: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
4: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
6: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
4: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγους, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
3: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210 515 6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
7: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
8: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο ανθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
9: Για πάντα!
8: Για πάντα. Χαλαρά.
9: φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
12: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
13: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
12: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
14: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς σουζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
15: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Τι ωραίο κομμάτι είναι αυτό.
1: Όχι, λίγο πολύ.
0: Η Σόφη στέλνει ένα μήνυμα με τον κίνδυνο να χαρακτηριστώ πάλι σεξιστής από την κυρία που έγραφε νωρίτερα. Εγώ θα το διαβάσω αφού μας καλησπερίζει, μας έφυγε υγεία και αγάπη. Να είσαι καλά, Σόφη μας, και εμείς ευχόμαστε το ίδιο.
1: Καλύτερες ευχόμαστε.
0: Λέει στην κυριολεξία: τρελαίνομαι όταν υπάρχουν γυναίκες που ασχολούνται με το αν θα πάρουν τη σύνταξη του άντρα τους και μάλιστα όταν αυτές οι γυναίκες είναι 50 ετών και έχουν συνομήλικους συντρόφους. Σόφη μου, εγώ διάβασα το μήνυμά σου. Τώρα θα περιμένω τις συνέπειες. Να πω ακόμα.
1: Η απάντηση είναι καλό Ιούλη να έχουμε.
0: Λοιπόν, να πω ακόμα ότι σύμφωνα με την τελευταία ενημερώση από την Αττική Οδό, πριν από λίγα λεπτά σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα στο ύψος του κόμβου Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Η αριστερή λωρίδα είναι κλειστή και έχουμε καθυστερήσει 15 έως 20 λεπτά από Μαραθώνος έως Κηφισίας. Επομένως, όσοι μπαίνετε τώρα στην Αττική Οδό από εκείνο το σημείο, παρακαλώ πάρα πολύ, δείξτε υπομονή.
1: Λοιπόν, Νίκο, που γράφησα περί προεκλογικής περίοδου, προφανέστατα το μυαλό σου δικαιούται να πάει όπου θέλει. Και στο ότι, Νίκο, που γράφησα περί

0: που είσαι νέος και έχεις πολλά χρόνια ακόμα να δουλέψεις, ξέρω εγώ, 17 έτσι μπροστά σου. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξαναμπεί στην αγορά εργασίας.
1: Πώς να πεις.
0: Όχι, το λέω γιατί ό,τι βγαίνει σε κάπως προχωρημένη ηλικία, βλέπεις, ξέρω εγώ, να έχεις όλη την καλή διάθεση και να μείνει. Εντάξει. Στην προεκλογική περίοδο, όπως έχουμε ξαναπεί και στο παρελθόν, η καλύτερη περίοδος για τους άντρες και τις γυναίκες είναι η προεκλογική. Χωρίς καμία διάθεση σεξισμού ή οτιδήποτε άλλο, η καλύτερη περίοδος είναι η προεκλογική. Τουλάχιστον σε επίπεδο ταξίματος, χορταίνουμε.
1: Ήρθε και ο φίλος μας ο Παλιάτσος, λέει συγγνώμη ρε παιδιά, άργησα λίγο, λέει τι έχασα. Όλα καλά φίλε, όλα καλά, τώρα που συντονίστηκες με χαρά. Και αφού ήρθες να σας πω και σε εσένα φίλε και στους υπόλοιπους και στις υπόλοιπες μας ακούνε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλες και όλους. Αυτή την Κυριακή έχετε πολύ δυνατή Real News να ξέρετε. Το παλιό βιβλίο, οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς, ένα εξαιρετικό βιβλίο, και τώρα που είναι καλοκαίρι, μαζί Real Taste and Style, το φοβερό περιοδικό που μαγειρεύουμε και βλέπουμε και πιάνουμε τις συνταγές και τις κάνουμε ακόμα και εμείς που δεν είμαστε ιδιαίτερος ταλαντούχοι σχετικοί. Μαγειρεύουμε λοιπόν καλοκαιρινούς ουζομεζέδες, απολαμβάνουμε το σειρά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι και παντού το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με την πολύ δυνατή, πολύ αποκαλυπτική Real News.
0: Εσύ δεν είσαι που μιλάς σχεδόν πάντα με τον Τζίμι. Ο Τζίμι είναι φίλος πάρα πολλά χρόνια, στο Ρότερνταμ κτλ. Έχει στείλει ένα μήνυμα που λέει ότι ό,τι δεν λύθηκε τόσα χρόνια θα λυθεί τώρα και επί της ουσίας μας λέει όλα για την αυτοδυναμία. Ναι. Παιδιά, το θέμα της αυτοδυναμίας έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον από μια πλευρά που τουλάχιστον από την εκπομπή μας το έχετε ακούσει αρκετές φορές να αναφέρεται. Είναι αν υπάρχει περίπτωση αυτοδυναμίας με το Σαμαρά να φτιάχνει κόμμα. Και εκεί υπάρχει ρεπορτάζ. Νομίζω ότι τη δεύτερη ώρα όλο και
1: πούμε.
0: Κάτι θα προλάβουμε να πούμε.
1: Να σας πούμε. Η Ρένα, και διαβάζω το μήνυμά της, αν μπορούμε Γιώργο πριν φύγουμε. Μπορούμε. Α, ωραία, διαβάσουμε μετά.
2: Real FM. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο Ενώπιος Ενωπείο, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης για τις πολιτικές εξελίξεις. Τι λέει για τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Πώς σχολιάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Πώς εξηγεί τις δημοσκοπικές ανατροπές των τελευταίων εβδομάδων. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
3: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
4: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
3: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
4: Εννοείται, αγάπη μου.
3: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
4: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
3: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
4: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
5: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
6: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
8: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
9: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
10: Ωραίο φαγητό! Υπέροχη μουσική!
11: Full.
10: Όλα είναι τέλεια.

0: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι.
1: Το λογαριασμό, παρακαλώ.
2: Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
3: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας, όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
4: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.
5: Real FM. Η ώρα είναι 6.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
12: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Κλειστή είναι αυτή την ώρα η αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας της Αττικής Οδού προς Ελευσίνα λόγω τροχαίου ατυχήματος στο ύψος του Κόμβου Κηφισίας. Σημειώνονται 20 λεπτές καθυστερήσεις από τη Μαραθώνος. Μποτιλιάρισμα έχει σχηματιστεί στον Κηφισό από Πειραιώς έως Νέα Φιλαδέλφια. Δασική φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη στη στρογγύλη της Άρτας. Για την κατάσβεση επιχειρούν 6 αεροσκάφη και ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ενώ με μήνυμα από το 112 οι κάτοικοι στον Άγιο Σπυρίδο να καλούνται να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Την οριστική κατάργηση της περικοπής της συντάξης χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας, όπως προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου, ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Έκανε λόγο για μια σημαντική κοινωνική παρέμβαση που δίνει τέλος σε μια πολυετή εκκρεμότητα για χιλιάδες δικαιούχους. Ριζικές αλλαγές στις σχέσεις συνειδιοκτησίας φέρνει νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Θα επιτρέπει μεταξύ άλλων την κατάτμιση ή ένωση διαμερισμάτων, ταχύτερες διαδικασίες για την ίσπραξη των κοινοχρήστων, υποχρεωτικό αποθεματικό και ασφάλιση των πολυκατοικιών. Άνανδρη τρομοκρατική ενέργεια χαρακτήρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος την επίθεση σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, από την οποία σκοτώθηκε η Βάγια Νέστορα και τραυματίστηκαν 4 άτομα. Ο Παύλος Μαρινάκης δήλωσε ότι οι αρχές θα εντοπίσουν σύντομα τόσο τους φυσικούς όσο και τους ηθικούς αυτούργους. 24ωρη απεργία στο λιμάνι της Ραφίνας εξήγηλε για αύριο η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού. Τουλάχιστον 4 νεκροί και 11 τραυματίες είναι ο απολογισμός έκρηξη στο κέντρο της Δαμασκού στη Συρία. Τα αίτια δεν έχουν διευκρινιστεί.
11: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
13: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
14: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Τη Ρουμανία στην πόλη Οραντέα αντιμετωπίζει σε μία ώρα η εθνική μας ομάδα μπάσκετ για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Την λύση της συνεργασίας της με τον Μόντε Μόρις ανακοίνωσε η ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
15: Real Weather.
12: Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες αύριο στα υπηρωτικά, με τοπικές βροχές μετά το μεσημέρι και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Άνεμη βορειοδυτική έως 5 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Τώρα έβαλες Eurythmics από κάτω και ήθελες να πεις για το δείπνο. Και σε λίγο θα πάμε.
1: Όχι, ήθελα να πω ότι η Άννη Λένοξ, εκτός από εκπληκτική τραγουδίστρια, μια τέτοια μέρα πριν από λίγα χρόνια, το 2018, ανακηρύχθηκε και ήταν η πρώτη ως επίτιμη πυρήτανη του Πανεπιστημίου της Γλασκόβης. Και είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι εμείς που είμαστε φαν.
0: Γιατί πριν ήθελε ο Χουδαλάκης να πει για το Παγκράτη και τα ωραία μαγαζιά που έχει εκεί πέρα. Είναι ένα που το ξέρω κι εγώ αυτό και έχει ωραία. Πώς θα την πω τώρα, ωραία μπριζόλα.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία. Τόμαχοκ.
1: Τόμαχοκ.
0: Την οποία την προτιμούν και βουλευτές. Και είναι ένας πρώην πρωθυπουργός εκεί με τρεις βουλευτές. Εν ενεργεία της βουλευτής.
1: Εν ενεργεία και αυτό που λέμε, ξέρω και στο κλίμα του και λίγο πιο κοντά. Και κάποια στιγμή ένας από αυτούς και γίνει και υπουργός. Μπορεί και άλλοι.
0: Τώρα και στο παρελθόν, αντί για να το κάνω και λίγο έτσι λίσα. Ήταν και συνεργάτης του, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ναι. Και όταν ήταν, όπως είπες, στην πολιτική έρημο μετά την πολιτική άνοιξη, πριν την πολιτική έρημο ήταν μαζί του. Κατάλαβες.
1: Ήταν. Και βέβαια έχει ξεκινήσει μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση σε σχέση με το τι κάνει ο Σαμαράς κτλ. Παιδιά, να σας πω τώρα και κάτι, χωρίς να μπούμε στη λογική των ονομάτων, γιατί κάποιες φορές ερχόμαστε και σε δύσκολη θέση. Και εσείς λέτε τώρα, ο Γιώργος το είδε στον ύπνο του αυτό. Δεν το είδα στον ύπνο, στο ξύπνο μου το είδα. Έναν νεοδημοκράτη, σταθερό βουλευτή, βορειοελλαδίτη, που έχει κάνει και υπουργός και υφυπουργός κτλ. Και τον ρωτούσα για το Σαμαρά κτλ. Και ο άνθρωπος μου λέει: έχει μιλήσει με αυτόν, με αυτόν, με αυτόν, με ονόματα. Και μάλιστα μου κάνει κάτι εντύπωση, Γιώργο, πάρα πολύ. Γιατί μου λέει: αυτός κτλ. Απέναντι τον είχα, 26.000 ψήφους είχε πάρει.
0: Μάλιστα.
1: Απλά το λέω για να καταλάβετε ότι αυτή η ιστορία που λέμε για το ρεπορτάζ, είναι, πώς να πω, είναι από ό,τι φαίνεται στα τελευταία του. Δηλαδή έχει γίνει όλη η προεργασία και είναι πια σχεδόν έτοιμη, εάν αποφασιστεί να γίνουν εκλογές, να ανακοινώσουν κόμμα όποτε ήδη κρίνουν.
0: Να πω μόνο, δεν είμαι βέβαια κάποιος που κρίνει ή που ζητάει από κανέναν να διορθώσει, αλλά... Πώς να το πω τώρα, με ξένησε κάπως η ανακοίνωση που εξέδωσε ο πρώην Πρωθυπουργός για την εμπριστική επίθεση με τους 4 τραυματίες και τη μία νεκρή στη Θεσσαλονίκη. Για την επίθεση εναντίον των 3 πολιτικών στελεχών που είναι απολύτως καταδικαστές, όπως σημειώνει στην ανακοίνωση, και το να θέτει σε κίνδυνο τη ζωή ανθρώπων, στο όνομα της πολιτικής είναι αποτρόπαιο, σύμφωνοι. Και γράφει και πιο κάτω ότι η βία δεν έχει θέση σε μια πολιτισμένη και δημοκρατική κοινωνία. Ας γίνει επιτέλους αντιληπτό από όλους. Ναι, αλλά αυτοί όμως, κύριε Πρόεδρε. Οι άνθρωποι έχουν ονοματεπώνυμο. Και αυτοί οι άνθρωποι εκεί, οι οποίοι δέχτηκαν την επίθεση, τη δέχτηκαν εξαιτίας των ιδεών τους. Και επειδή στο παρελθόν βρίσκονταν στη Νέα Δημοκρατία, όταν ήσασταν εσείς πρωθυπουργός και πρόεδρος, καλό θα ήταν, δεν ξέρω βέβαια, εσείς ξέρετε καλύτερα, να πείτε και το ονοματεπώνυμό τους στην ανακοίνωση. Εγώ θα το αισθανόμουν λίγο πιο ανθρώπινο. Αλλά επαναλαμβάνω, αυτό είναι ένα προσωπικό σχόλιο. Δεν είναι κανείς υποχρεωμένος να το λάβει σοβαρά υπόψη.

0: Χρωστάω ένα μήνυμα να διαβάσω από τη φίλη μας τη Ρένα, η οποία λέει: καλά, αφού σημειώνει ότι δεν πρέπει να διαβάζουμε κάποια μηνύματα που είναι λίγο έτσι σε μια ακραία λογική, λέει, που γράφει η Ρένα, γιώσαμε, λέει, με τον νεοφεμινισμό. Χάνουμε το δάσος, λέει, δυστυχώς. Εντάξει, είναι η άποψη της Ρένας. Όπως διαβάσαμε το μήνυμα της κυρίας που μας έκανε, ναι, ναι. Εμένα δηλαδή μου έκανε την κριτική, διαβάζω και το μήνυμα της Ρένας. Χάνουμε το δάσος, δυστυχώς, όσον αφορά τις επιθέσεις με γκαζάκια, δεν έχουμε ζητήσει αυτόκλητους υπερασπιστές ένθεν κακήθεν. Μπορεί να χαρακτηριστώ καχύποπτη, όμως είναι σκοτεινά κέντρα που δημιουργούν τέτοιες καταστάσεις. Οι γνωστοί άγνωστοι ζουν και βασιλεύουν. Κρίμα για τη ζωή που χάθηκε. Στη δημοκρατία σεβόμαστε τη ζωή. Συμφωνώ απολύτως με το μήνυμά σας.
1: Λοιπόν, έχουμε την βοήθεια του Γιώργου του Καγιακμάνη, επίδημος πρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων και φιλόδοξος, φαντάζομαι, ακόμα πολιτικός.
0: Υποθέτω ότι θα είναι πάλι υποψήφιος βουλευτής.
1: Να τον καλωσορίσουμε.
0: Και τον ευχαριστούμε που τον έχουμε.
2: Δεν ξέρω, είμαι φιλόδοξος. Είμαι ματαιόδοξος, τέλος πάντων.
0: Όχι, όχι, όχι, εντάξει.
1: Μπορεί να είσαι απλά φέρελπης.
0: Κινητοποιείται με πρόθεση να προσφέρει εγώ.
2: Λοιπόν, εγώ είπα να ασχοληθώ με τα κοινά, γιατί αυτή την αρρώστια την κόλλησα στην αστυνομία, αφού ασχολήθηκα με τα κοινά στην αστυνομία με τα συνδικαλιστικά και δεν ξέρω αν έκανα σωστά, αν κάνω σωστά ή λάθος.
0: Στην Εντολακανονία υποθέτω, έτσι, υποψήφιος.
2: Εκεί εγώ θέλω, εκεί νομίζω ότι...
0: Είναι και τα μέρη του Καγιακμάνη.
2: Εκεί τον αγαπάνε, ναι. Εκεί θέλω να βοηθήσω.
1: Είναι αγαπητό πρόσωπο και το ξέρει. Λοιπόν, πάμε τώρα παρακάτω.
0: Πριν γιατί... πάμε, Γιώργο, αν μου επιτρέψει, συγγνώμη για τη διακοπή, μας έφερε η Ελένη Κατσαμπίκη, την οποία ευχαριστούμε πάρα πολύ, τη συνάδελφό μας. Επίκαιρη ενημέρωση για την Αττική Οδό, καθυστερήσει το ρεύμα προς Ελευσίνα 25 έως 30 λεπτών, μισή ώρα δηλαδή από Μαραθώνος έως Κηφισίας. Επαναλαμβάνω, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, μισή ώρα καθυστέρηση από Μαραθώνος έως Κηφισίας. Καθυστερήσει στο ρεύμα προς αεροδρόμιο 15 έως 20 λεπτά από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης. Αν μας ακούτε, παρακαλώ πάρα πολύ και βιάζεστε, κινητοποιηθείτε και βγείτε στον δρόμο πιο γρήγορα ή βρείτε εναλλακτική διαδρομή. Συγγνώμη, Άσε, Γιώργο.
1: Την κάτσαμε τη βάρκα. Τώρα πάμε Θεσσαλονίκη και πες μας εσύ με την εμπειρία σου. Τι διαβάζεις αυτήν την ιστορία? Καταρχήν είναι τρία άτομα και κλείσαμε, είναι παραπάνω, τι σημαίνει?
2: Καταρχήν αυτό που λένε όλοι γνωστοί άγνωστοι. Εγώ θεωρώ ότι, ξέρετε, αναφέρονται στα συγκεκριμένα πρόσωπα, δηλαδή με δύο ιδιότητες. Είναι και γνωστοί και άγνωστοι. Και καλά άγνωστοι, αλλά γνωστοί. Εγώ θα πω ότι είναι κάποιοι γνωστοί στην ελληνική αστυνομία, αλλά θεωρώ ότι είναι και κάποιοι άγνωστοι. Δηλαδή, ποιος δίνει τις εντολές? Ποιος αποφασίζει, θα χτυπήσουμε εκεί? Ποιος ψάχνει και βρίσκει που μένει ο τάδε αστυνομικός ή ο τάδε πολιτικός? Δεν νομίζω λοιπόν ότι είναι όλοι γνωστοί. Θεωρώ ότι είναι και κάποιοι άγνωστοι. Λοιπόν, τώρα, στη συγκεκριμένη περίπτωση, καταρχήν να πούμε ότι οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη. Η αστυνομία κοιτάει τις κάμερες. Εγώ, επειδή βιάζονται κάποιοι να πούνε είναι θέμα λεπτών, ωρών και τέτοια, εγώ θα πω ότι θέλει δουλειά αυτό το πράγμα. Δηλαδή, για να δεις τις κάμερες, έχουν δει το ένα το μηχανάκι, που έχει και τον αναβάτη πίσω, ο οποίος έβαζε τους εκρηκτικούς μηχανισμούς που είδατε που ήταν η κατάληξη. Αυτό θυμίζει Μαρφίν. Από τη Μαρφίν και μετά δεν είχαμε πάλι περιστατικό. Είναι το πρώτο περιστατικό μετά τη Μαρφίν.
0: Είχαμε, πρόεδρε, δυστυχώς, είχαμε και εμείς εδώ στον Real FM στη Real News, αλλά είχαμε την τύχη με το μέρος μας και δεν θρηνήσαμε εργαζόμενο.
2: Ναι, αυτό λέω. Δεν είχαμε νεκρούς. Δεν είχαμε νεκρούς. Αυτό λέω. Δεν είχαμε νεκρούς. Βλέπετε, εδώ έχουμε πάλι μια γυναίκα νεκρή. Λοιπόν, η αστυνομία λοιπόν ψάχνει από τις κάμερες να βρει το πώς κινήθηκε το συγκεκριμένο μηχανάκι και να δούμε αν υπήρχε κι άλλο μηχανάκι, γιατί υπήρχε άλλος ένας τύπος, ο οποίος αυτός ήταν τσιλιαδόρος, που δεν νομίζω ότι έφυγε με τα πόδια. Θεωρώ ότι
1: πώς θα γίνει τώρα, αυτό που λες είναι πάρα πολύ λογικό, δηλαδή αφού... κάνουν το δικάβαλο.
2: Κάνουν διαδρομή.
1: Βάζει τα γκαζάκια ή τέλος πάντων τους εκρηκτικούς μηχανισμούς.
2: Σωστά.
1: Είναι δυνατόν να μπορέσει ο τσιλιαδόρος, αν δεν έχει μηχανάκι, να τους ακολουθεί?
2: Τέλειο, τέλειο. Αυτό μιλάτε σαν αστυνομικός, πιστεύω. Λοιπόν, άρα εγώ θεωρώ ότι υπάρχει και δεύτερο μηχανάκι, μην υπάρχει και τρίτο, θα το δούμε. Εγώ ποτέ δεν είμαι της υπερβολής απλώς για να... δημιουργήσω ένα πυροτέχνημα, να το δούμε. Λοιπόν, άρα η αστυνομία θεωρώ ότι θα τους πιάσει, θέλει δουλειά ακόμα, να περιμένουμε. Έχει βγει όλη η αστυνομία στον δρόμο στην Θεσσαλονίκη, όλη η αστυνομία, οι υπηρεσίες αυτές που ασχολούνται με την ασφάλεια, δηλαδή δημόσια κρατική ασφάλεια και η αντιτρομοκρατική, και πολύ σωστά έπραξαν, βοηθάνε όλα τα παιδιά εκεί. για να φτάσουν στα ίχνη αυτών των ανθρώπων, να τους ταυτοποιήσουν και κατόπιν να τους συλλάβουν. Μην περιμένουμε προκήρυξη. Αν δεν είχαμε νεκρό θα είχαμε προκήρυξη, είναι σίγουρο αυτό, αλλά τώρα καταλαβαίνετε ότι δεν είναι κορόιδα να βγάλουν προκήρυξη και να αναλάβουν την ευθύνη. Κάποιοι που σας είπα είναι το βράδυ βάζουν γκαζάκια, το πρωί πλακώνονται για οπαδικά, το βράδυ πάλι ασχολούνται πολλές φορές με άλλες δραστηριότητες γιατί θα πρέπει κάπου να εξοικονομήσουν χρήματα και είναι και εμπλεκόμενοι και κάποιοι ποινικοί πάντα. Ήμουν ο πρώτος που το είχα πει πριν χρόνια όλο αυτό και ξέρετε με είχαν λιδωρήσει, αλλά στη συνέχεια η επιτυχία της αστυνομίας, η εξάθρωση πολλών οργανώσεων τέτοιων έδειξαν ότι είχα απόλυτο δίκιο και κάποιοι μάλιστα δίνουν και εντολές και μέσα από τις φυλακές κλπ. Το θέμα είναι ποιος κρύβεται πίσω από αυτούς.
0: Ένα ερώτημα ποιος, που... Ναι.
2: Να ξέρετε ότι τα εκτελεστικά μέλη, αυτοί οι μπαχαλάκηδες, αυτοί που βάζουν τα γκαζάκια, μπαχαλάκηδες είναι. Μπαχαλάκηδες. Λοιπόν, αυτοί δεν ξέρουν ποτέ ποιοι κρύβονται από πίσω. Θεωρούν ότι χτυπάνε το σύστημα, χτυπάνε την εξουσία, τρομοκρατούν και δεν ξέρουν...
0: Λέτε, δεν ξέρουν ποιος είναι ο ηθικός αυτουργός, η ηθική αυτουργή.
2: Δεν ξέρουν ποιος το έχει στήσει όλο αυτό. Όλο αυτό με τους βαχαλάκηδες και αυτά δεν ξέρουν ποιος το έχει στήσει.
0: Ναι.
2: Αλλά κάποιοι το έχουν στήσει, επαναλαμβάνω, άγνωστοι.
0: Ερώτημα τώρα.
2: Αυτοί
0: γιατί...
2: εδώ είναι γνωστοί. Οι βαχαλάκηδες είναι γνωστοί.
0: Εδώ αθροίζουν κάποιοι ακροατές και πιάνουν και δολοφονίες όπως του Γιώργου του Καραϊβάζ και άλλες επιθέσεις. Και εγώ θα ρωτήσω για το συγκεκριμένο στη Θεσσαλονίκη.
2: Ακούστε. Ναι, δεν μπορώ να το συνδέσω με άλλα πράγματα που έχουν να κάνουν με. Εμπορία καυσίμων, δολοφονίες.
0: Το λέω γιατί υπήρξαν μηνύματα, έτσι. Δεν λέω την δική μου άποψη, η δική μου εκδοχή. Το λέω για να περάσω τα μηνύματα των ακροατών. Γι' αυτό σας ρωτάω.
2: Εγώ δεν μπορώ να το συνδέσω, δεν μπορώ να το αποκλείσω.
0: Ναι. Το ερώτημα το δικό μου είναι το εξής. Μπορεί να λειτουργήσει και επικαλούμε την ιδιότητα του αστυνομικού Καλιακμάνη, όχι του πολιτικού. Έτσι. Μπορεί η αστυνομία σε αυτές τις περιπτώσεις, αυτές τις επιθέσεις να λειτουργήσει προληπτικά και να τις προλάβει. Γίνεται αυτό.
2: Προληπτικά. Μπορεί να λειτουργήσει προληπτικά η αστυνομία. Εκεί είναι το βάρος στην ασφάλεια και στην πληροφορία. Η αστυνομία, να ξέρετε, έχει αποτρέψει πολλές ενέργειες που δεν βγαίνουν στο φως. Γιατί όταν δεν γίνει το περιστατικό, φυσικά δεν συλλαμβάνονται κάποιοι, δεν οδηγούνται στη δικαιοσύνη. Αλλά είναι και κάποιες περιπτώσεις που έχουν συλληφθεί κάποιοι. Σε γιάφκες που έχουν ή σε συνδέσμους που έχουν βρεθεί μέσα γκαζάκια, έφλεκτα υλικά, ρόπαλα. Υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις. Άρα δεν μπορούμε να πούμε ότι η αστυνομία δεν κάνει τίποτα. Θα είχαμε αδικήσει την ελληνική αστυνομία και εγώ δεν είμαι αφαιρετικός. Να ξέρετε ότι είμαι πάντα με το δίκιο και το έχω πει όπου έχει κάνει λάθη η ελληνική αστυνομία, όπως στην περίπτωση της Κυριακής Γρίβα, αλλά και σε κάποια άλλη περίπτωση. Το έχω πει εδώ, έκαναν λάθος. Έγιναν λάθη. Όπου κάνει ό,τι μπορεί και κάνει και είναι και αποτελεσματική, το λέω πάντα.
1: Μάλιστα. Νομίζω ότι είμαστε εκεί με αυτά, έτσι.
0: Έχω ένα ερώτημα ακόμα. Έχεις εσύ. Να το θέσω και να το θέσω.
1: Κοίτα, αν να κάνω ερώτημα, δεν θα είναι ωραίο. Θα το καταλάβει και ο κύριος Χαλιακμάνης. Επειδή άκουσα τους πολιτικούς να μιλάνε και να λένε ότι αυτοί οι τύποι έχουν βγει από την κατάληψη που εκενώθηκε στο Αριστοτέλειο.
2: Μπορεί.
1: Ναι, αλλά ξέρεις τι γίνεται τώρα. Είναι αυτό που μας είπες πριν από λίγο. Η πληροφορία δεν υπήρχε. Δηλαδή για κάτι τόσο καραχτό δεν θα έπρεπε να υπάρχει, ξέρω εγώ.
2: Ακούστε να δείτε.
1: Πολύ πονηρός είμαι τώρα, κάνω τον Μπουαρό.
2: Όχι, εγώ δεν έχω, να ξέρετε, για μένα δεν υπάρχουν δύσκολες ερωτήσεις. Ούτε οι ερωτήσεις που με φέρουν σε δύσκολη θέση. Καμία ερώτηση με φέρνει σε δύσκολη θέση και μπορώ να απαντήσω για όλα. Εκεί που δεν ξέρω, θα πω εδώ δεν ξέρω. Λοιπόν, κοιτάξτε, εδώ μιλάμε για περιπτώσεις με γκαζάκια που ξέρετε και στην πρωτεύουσα και στη συμπρωτεύουσα έχουμε πολλές περιπτώσεις. Αυτοί που βάλαν τα γκαζάκια δεν θεωρούσαν ότι θα υπάρξει νεκρός που ενδεχόμενος δόλος, να μην παρεξηγηθώ και πει κάποιος ότι πάω να αθώσω εγώ τους τρομοκράτες και τους βαχαλάκηδες. Ενδεχόμενος δόλος υπάρχει όμως. Γιατί όταν βάζεις γκαζάκια μπορεί να περνάει ένα παιδί από εκεί και να καεί. Μπορεί να πέσει νεκρός άνθρωπος όπως έπεσε και σε αυτή την περίπτωση και στην άλλη με τη Μαρφίν που εκεί είχαμε Μολότοφ. Άρα ενδεχόμενος δόλος υπάρχει. Άρα αυτό στείνεται, μπορεί να στηθεί και μέσα σε λίγες ώρες. Πώς μπορεί λοιπόν να φτάσει η πληροφορία στην αστυνομία όταν ένας Καλιακμάνης παίρνει κάποιον και του λέει βάλτε τώρα γκαζάκια εκεί και αυτός ο κάποιος παίρνει έναν άλλον και του λέει σήμερα σε μια ώρα βάλτε γκαζάκια εκεί.
0: Μάστε.
2: Δεν ξέρω ότι το αντιλαμβάνεστε, το κάνω τόσο πολύ.
0: Το ακούμε αυτό, το ακούμε. Αλλά επειδή είπατε για τα ερωτήματα τα οποία δεν σας φαίνουν σε δυσκολίες, θα το δοκιμάσω τώρα εγώ και ζητώ συγγνώμη προκαταβολικά. Έρχονται αρκετά μηνύματα και σήμερα και τις προηγούμενες ημέρες και μήνες και με αφορμές άλλα περιστατικά. Κάποιοι ακροατές, κάποιες ακροάτριες λένε, υποπτεύονται ότι εδώ μπορεί να έχει γίνει, λένε εγώ το θεωρώ απαράδεκτο, αλλά όμως το βάζω στην κουβέντα μας, προβοκάτσια. Κάποιοι στο παρελθόν περιγράφανε εικόνες που είχαν τραβήξει συνάδελφοί μας εικονολήπτες με αστυνομικούς, οι οποίοι φοράγανε κουκούλες και μπαίνανε σε ομάδες, τα παλιότερα χρόνια λέω, έτσι, στις ομάδες των κουκουλοφόρων. Και θέλω να ρωτήσω, η ελληνική αστυνομία έχει αστυνομικούς οι οποίοι συμμετείχαν στο παρελθόν, είτε στην ασφάλεια, είτε κάπου αλλού?
2: Αυτό ακούστε. Επειδή εγώ υπηρέτησα σε υπηρεσίες άλλες που δεν υπηρέτησα σε αυτές τις υπηρεσίες, υπηρέτησα ασφάλεια στο αεροδρόμιο. Ασχολιόμουν με άλλα, με οργανωμένο έγκλημα, με κυκλώματα κλπ. Σκεφτόμουν, το έχω σκεφτεί πάρα πολλές φορές. Έβλεπα και εν ενεργεία όσο ήμουνα, ότι εσείς οι δημοσιογράφοι βγάζετε πολλές φορές φωτογραφίες και δείχνετε κάποιους ανθρώπους με πολιτικά και μετά τους έβλεπα πίσω από την αστυνομία. Και πού αναρωτιόμουν. Λέω, τι είναι αυτή, ρε παιδί. Κάτσε, πώς μπορεί να βρέθηκαν πίσω από την αστυνομία. Εγώ θα πω το εξής. Αν υπήρχαν τέτοιοι, κάποια στιγμή δεν θα έβγαινε ένας να πει ότι εγώ έκανα. Και να τυνάξει το σύστημα στον αέρα. Ήρωας θα γινόταν. Να πει εγώ έκανα αυτό το πράγμα. Η αποστολή μου ποια ήταν? Να κάνω προβοκάτσια. Εκτός αν μιλάμε για ηλίθιους. Θα μπορούσε. Δεν μπορώ να το πω εγώ.
0: Μάλιστα.
2: Πάντως, αν θυμάστε, υπήρξε στο παρελθόν κάποιος προβοκάτορας, να μην πω το όνομά του, που είχε βγει δημοσίως και είχε πει ότι εγώ δεν ήταν αστυνομικός. Δεν θα πω το όνομά του γιατί. Εντάξει.
0: Μάλιστα.
2: Έχω καμία διάθεση που είχε πει, είχε έβγαινε δημόσια και έλεγε ότι εγώ έπαιζα το ρόλο του προβοκάτορα και έκανα αυτά τα πράγματα. Το όνομά του, το επώνυμο του αρχίζει από Κάπα. Λοιπόν, εσείς πιστεύω, σκεφτείτε λίγο, θα καταλάβετε ποιον εννοώ. Είχε βγει. Πώς λοιπόν δεν έχει βγει κάποιος από ότι εγώ παίζω αυτό το ρόλο? Εμείς οι αστυνομικοί μεταξύ μας, γιατί δεν βρέθηκε κάποιος φίλος, συνάδελφος, να πει σε κάποιον από εμάς ότι εγώ, ξέρετε, ρε παιδιά, με βάζαμε και πήγα και έκανα αυτό. Είναι περίεργο.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Γιώργο Καλιακμάνη, ο οποίος θα είναι υποψήφιος βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ στην Έτωλα Καρνανία και βεβαίως επίτιμος πρόεδρος αστυνομικών υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής. Ευχαριστούμε κύριε πρόεδρε. Ευχαριστούμε
2: πάρα πολύ.
0: Να μην καθυστερήσουμε, να υποδεχτούμε κατευθείαν τον κύριο Στράτο Σιμόπουλο, που είναι βουλευτής Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη.
1: Και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος.
0: Και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Επίσης, γνωρίζω, εμένα οι πληροφορίες μου λένε ότι ξέρει και την πολιτεύθρια και την οικογένειά της και τους υπόλοιπους οι οποίοι τραυματίστηκαν. Κύριε Σιμόπουλε, καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα. Ναι, εκτός από όλα αυτά. Εκφράζω βέβαια και εγώ τα συλληπιτήριά μου. Είχα και εγώ την ατυχία να δεχθώ επανειλημμένως επισκέψεις και μία φορά ήταν μια αντίστοιχη επίσκεψη σπίτι μου με γκατζάκια.
0: Στο... Θα μπορούσα να ήμουν το παρελθόν.
3: Στη θέση της Αφροδίτης. Ναι, πριν δύο χρόνια.
0: Ναι.
3: Πριν δύο χρόνια. Κοιτάξτε, το θέμα τώρα, επειδή άκουγα τι λέγατε. Άκουγα τώρα τα περί προβοκάτσιας. Εγώ θεωρώ ότι η θεωρία για την προβοκάτσια ανήκει σε αυτούς οι οποίοι ουσιαστικά δεν θέλουν να καταδικάσουν αυτό το οποίο συνέβη και οι οποίοι θέλουν να αρνηθούν ότι υπάρχει αριστερός φασισμός, υπάρχει δεξιός φασισμός, θέλουν να αρνηθούν τη θεωρία των δύο άκρων. Είναι μια καθαρά δολοφονική ενέργεια η οποία προέρχεται από ομάδες της άκρας αριστεράς. Εγώ βέβαια κάνω και ένα βήμα παραπέρα και λέω το εξής, βέβαια θέλω να το εξηγήσω πρώτα. Και πρώτα θα εξηγήσω, δεν εννοώ ότι όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι συμμετέχουν σε καταλήψεις καταλήγουν να είναι δολοφόνοι. Δεν λέω ότι οι άνθρωποι οι οποίοι ανήκουν σε συλλογικότητα ή στον αντιεξουσιαστικό χώρο στο τέλος χρησιμοποιούν γκαζάκια και γίνονται δολοφόνοι. Θέλω όμως να πω ότι από το να ξεκινήσεις μια κατάληψη, από το να πετάξεις τρικάκια με κουκούλες έως το να σκοτώσεις, είναι κάποια γκαζάκια δρόμος. Εντάξει, είμαι νομίζω πάρα πολύ σαφής και πρέπει να καταδικάσουμε οποιαδήποτε μορφή επέμβασης στην ιδιωτική ζωή του άλλου. Είτε είναι τρικάκια, είτε είναι μπογιές, είτε έρχονται στο γραφείο σου την ώρα που δουλεύεις, είτε στο τέλος βάζουν γκαζάκια, χωρίς θύματα. Αλλά στο τέλος με γκαζάκια και θύματα είναι μια κλιμάκωση της ίδιας μορφής αριστερής βίας και φασισμού.
0: Για μένα είναι βία πάντως. Και τα τρικάκια και οι μπογιές. Και το να έρχονται 30 άνθρωποι, 20 άνθρωποι. Όχι. Εγώ είμαι ξεκάθαρος. Και να τρομοκρατούν τη γειτονιά ή την οικογένεια ή τους ενίκους στην πολυκατοικία που μένεις είναι βία. Τελείως είναι βία.
3: Εντάξει, δεν έχουν όλες οι πολιτικές δυνάμεις την ίδια άποψη ή δεν την είχαν και στο παρελθόν. Βέβαια, χαίρομαι γιατί βλέπω ότι σύσσωμη η αντιπολίτευση, τα κοινοβουλευτικά κόμματα πριν λαχείς των εξαιρέσεων, έχουν καταδικάσει απερίφραστα αυτό το γεγονός. Αυτό θα έλεγα ότι είναι μια κατάκτηση δημοκρατική μας.
0: Έχετε εικόνα σε ποια κατάσταση βρίσκεται η δικηγόρος, η κυρία Νέστορα?
3: Όχι, δεν έχω. Την έστειλα ένα μήνυμα, δεν ήθελα τώρα στην κατάσταση που είναι, τι να πούμε, με την Αφροδίτη. Μάλιστα μαζί είχαμε κάνει και μια εκδήλωση πρόσφατα, μια πολύ πετυχημένη εκδήλωση, στην οποία την είχε κάνει η ίδια, συμμετείχα κι εγώ. Τίποτε, καλή δύναμη και να το ξεπεράσει. Όσο τώρα λέμε, εντάξει, όλοι μας το λέμε, βέβαια, το λέμε και με την ψυχή μας οι περισσότεροι, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Θέλω να πω ότι πρέπει όλοι να βρεθούν και να οδηγηθούν αμέσως στη δικαιοσύνη και να αποτελέσουν ένα αρνητικό παράδειγμα οι συγκεκριμένοι άνθρωποι.
0: Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Στάτο Σιμόπουλο, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην Θεσσαλονίκη. Ευχαριστούμε κύριε Σιμόπουλο.
3: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
4: Real FM. Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
7: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα όρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
8: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Φόνμπετ. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
9: Το τάγκο?
8: Θα σας ειδοποιήσουμε.
9: Περίμενε.
10: Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
8: Φτιάξε βαλίτσες.
11: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
14: Έλα, πού είσαι?
15: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
14: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
15: Έλα εδώ, δεξιά.
14: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
15: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
14: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
15: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
14: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
16: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
17: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
18: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
17: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
20: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Οι μη ώρες καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στην Αττική Οδό από Μαραθώνος έως Κηφισίας λόγω τροχαίου ατυχήματος νωρίτερα στο ύψος του κόμβου Κηφισίας. 20 λεπτές είναι οι καθυστερήσεις στο τμήμα από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη δασική φωτιά στη στρογγύλη της Άρτας. Επιχειρούν 6 αεροσκάφη να βρίσκονται σε ετοιμότητα, καλούνται από το 112 οι κάτοικοι στον Άγιο Σπυρίδωνα. Κατάτμιση ή ένωση διαμερισμάτων και ταχύτερες διαδικασίες ίσπραξης κοινοχρήστων προβλέπει μεταξύ άλλων νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τις οριζόντιες και κάθετες ιδιοκτησίες και τις σχέσεις συνιδιοκτησίας. Αναλυτικά στο real.gr. Την οριστική κατάργηση της περικοπής της συντάξης χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας ανακοίνωσε ο Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως.
21: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
20: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 32 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 33 στη Θεσσαλονίκη, 30 στο Μεσολόγγι και 29 στο Ρέθυμνο.
22: Midea.
23: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
22: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
23: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
22: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
23: Αισθάνεσαι σπίτι.
22: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
24: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
20: Αυξημένη στον Κηφισό από Πειραιώς έως Αχαρνών και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος.

0: Ντουμπιντουμπιντου, 60 χρόνια ήταν στο νούμερο 1. 60 χρόνια πριν ήταν στο νούμερο 1. Και πέστε μου τώρα αν είναι από τα τραγούδια για τα οποία ανεξάρτητα με το τι ακούει ο καθένας μπορεί να έχει οποιοδήποτε αντίρρηση, οποιοδήποτε αντίρρηση από το να το ονομάζει κλασικό, στα αλήθεια. Πάμε.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε 36 λεπτά μετά τις 6 και θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 7 και βλέπω και τα μηνύματα που έρχονται. Και
0: έγαλα,
1: βλέπω,
0: εντάξει, ναι, έχουν έρθει πάρα πολύ.
1: Κάποιοι που λένε για τη βία που κάνει, τη βία της κυβέρνησης και τη βία. Αφήστε τώρα αυτά. Αυτά είναι ωραία να τα συζητάμε. Πάμε να τα συζητήσουμε. Αν θέλετε σε ένα αμφιθέατρο, θέλετε σε ένα καφενείο, σε ένα εστιατόριο που προτιμώ εγώ, εδώ στο Real FM. Ωραίες συζητήσεις είναι αυτές, να ανταλλάσσουμε επιχειρήματα. Δεν μπορείτε να με πείσετε, υποθέτω δεν είμαι ο μόνος, ότι 30 τύποι που έρχονται αγριεμένοι από κάτω και φωνάζουν και βρίζουν και πετάνε μπογιές και τρικάκια σε μια πολυκατοικία, γιατί εκεί μένει ένας τύπος ή μια κυρία που έχει δημόσιο βήμα και εκφράζει λόγο απέναντι στις πεπιθήσεις τους, δεν μπορείτε να με πείσετε ότι είναι η δημοκρατική διαδικασία αυτή. Ό,τι και να κάνετε. Αν αυτή είναι η δημοκρατία και έτσι τη βιώνετε, έχουμε διαφωνία.
0: Ναι, κοίτας, όπως για παράδειγμα, ότι εγώ ακούω ανθρώπους να μιλάνε και να χρησιμοποιούν, ξέρω εγώ, όρους αντιεξουσιαστής. Ναι, τι ωραία ομάδα ήταν οι αντιεξουσιαστές. Αντιεξουσιαστής είχε δηλώσει ο Γιώργος Παπανδρέου. Ο Γιώργος, ο Γιώργος, όχι ο Γεώργιος, ο Γιώργος. Το λέω έτσι ως ένα παράδειγμα. Κάποιος μπορεί να μπει σε μια συζήτηση και να ζητήσει να μάθει 5 πράγματα ή να επιλέξει να μην μπει σε μια συζήτηση όπως έκανα εγώ πριν από λίγο. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε.
1: Ναι.
0: Και επίσης, επειδή ακριβώς έχουμε τις δημοκρατικές μας αντιλήψεις και οι δυο, και λέμε ή δεν λέμε και πάει λέγοντας το πράγμα, να πω και στους φίλους όπως ο Σπύρος από το Ήλιον που στέλνει στα περί προβοκάτσιας, προφανέστατα και θα ήμουν από άλλο τόπο Γιώργο αν δεν είχα ακούσει για τις προβοκάτσιες, αν δεν είχα ακούσει για τις ομάδες που ξεπρόβαλαν ξαφνικά.
1: Συγγνώμη, την ερώτηση την υποβάλαμε εμείς.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αν κατηγορούμαστε για το ένα αποσπάσαμε ομολογία από τον Καλιακμάνη, συγχωρέστε μας, δεν ήμασταν ανακριτικά όργανα.
0: Καταρχήν, ο Καλιακμάνης πρέπει να πω ότι απέφυγε να απαντήσει λέγοντας εγώ ήμουν, ξέρω εγώ, στην ασφάλεια αεροδρομίου.
1: Στο αεροδρόμιο.
0: Ναι, okay. Ναι. Το κρατάς. Ναι. Αλλά εδώ πραγματικά τώρα πιστεύετε ότι είναι πάρα πολύ απλή η απόδειξη της προβοκάτσιας.
1: Εμείς πάντως την ερώτηση την κάναμε.
0: Ναι, δηλαδή...
1: Και εγώ εκτιμώ ξανά, θα μου πεις πώς το ξέρεις και... Ναι, όντως δεν το ξέρω, αλλά θεωρώ ποταπό να σκέφτεται κανείς ότι πάνε κάποιοι πιτσιρικάδες, πετάνε γκαζάκια. Τώρα είναι πιτσιρικάδες, δεν είναι, είναι μεγαλύτεροι. Αυτό δεν το ξέρω, θα μας το πούν οι αρμόδιοι, αν και εφόσον τους εντοπίσουν. Γιατί μπορεί να μην είναι πιτσιρικάδες, όπως λένε οι περισσότεροι, να είναι μιας ηλικίας
0: Γεωργία.
1: Α.
0: Άκου να δεις.
1: Αλλά συγγνώμη, Γιώργο.
0: Πιτσιρικάδες δεν είναι. Όπως,
1: ναι,
0: όπως
1: έχει δοθεί εντολή.
0: Αλλά ναι, οι πιτσιρικάδες, ναι, είναι αυτοί που σχεδίασαν.
1: Δεν το ξέρω, δεν ξέρω. Θα ξέρουμε...
0: Κατάλαβες το να πω.
1: Ναι, όταν ότι... θα έχουμε ενημέρωση από τις αρχές.
0: Εγώ θυμάμαι, επειδή τέλος πάντων το ενεργό ρεπορτάζ μιας άλλης εποχής πριν από δεκαετίες, μιλούσε για τους γνωστούς αγνώστους. Αλλά οι γνωστοί άγνωστοι κάποια στιγμή γίνονται 40, 50, μικυλίτσα κτλ. Και έχουν από πίσω ένα νεαρό στρατό να βοηθάει στους δικούς τους σχεδιασμούς.
1: Να το ξεκαθαρίσω, Γιώργο μου, γιατί βλέπω, επειδή στο παρελθόν, πριν από αρκετά χρόνια, έχω καλύψει πάρα πολλές πορείες. Πράγματι, υπήρχαν ομάδες ασφαλιτών οι οποίες μπαίνανε μέσα στις ομάδες των αναρχικών. Ενίοτε για να τις κατευθύνουν σε κάποιες περιπτώσεις, σε άλλες για να κάνουν συλλήψεις. Πάντα λέγανε οι αστυνομικοί ότι εδώ βλέπουμε και κάνουμε συλλήψεις. Αυτό ήταν το αλωθή τους, αν θέλετε το βάζω σε εισαγωγικά. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση, θεωρώ στρεβλό, απαράδεκτο και εκ του πονηρού το επιχείρημα ότι μάλλον πρόκειται για προβοκάτσια, γιατί κάποιοι από εσάς έχετε συνηθίσει να δίνετε άλωθη σε αυτού του είδους τις ανόητες μειοψηφίες και στη βία τους και γουστάρετε ενδεχομένως, γιατί θεωρείτε ότι με αυτόν τον τρόπο τιμωρείται ένας χώρος. Και κάθεστε και λέτε ανοησίες του τύπου ότι κάποιος από την Νέα Δημοκρατία έδωσε εντολή να καεί αυτή η γυναίκα, να καεί αυτό το σπίτι ή το γραφείο ή το αυτοκίνητο. Δίνετε άλωθη σε αυτούς. Εκεί θέλω να καταλήξω. Και γουστάρετε στο τέλος της ημέρας. Και σας αρέσει κιόλας να υπάρχει φασισμός και απειλή για κάποιον να μην λέει την άποψή του. Γιατί έτσι γουστάρετε κάποιοι. Γιατί δεν είστε δημοκράτες πραγματικοί. Είστε φασίστες. Δημοκράτες είναι αυτοί στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη που έβγαλαν την ανακοίνωση που έβγαλαν χωρίς αν και εφόσον και ναι, αλλά δηλαδή που μπορεί, ναι μεν αλλά. Όχι. Καταδικάζει τη βία, τελεία. Όπως καταδικάζαμε τη χρυσαυγήτικη βία, την ακροδεξιά βία, καταδικάζουμε και αυτή τη βία. αλλά κάποιοι γουστάρετε όμως.
0: Ναι, κοίτα,
1: να φοβάται ο Παγάνης να πει την άποψή του ή ο Χουδαλάκης. Κάποιοι το θέλετε σαν τρελή.
0: Να προσθέσω κάτι εδώ. Η Χρυσή Αυγή ήταν η Χρυσή Αυγή.
1: Γιατί ήτανε, αυτή τι είναι.
0: Στάσου να τελειώσω τη φράση.
1: Χρυσή Αυγή από την άλλη πλευρά είναι.
0: Στάσου να τελειώσω τη φράση μου. Καταρχήν δεν έχω καμία ανάγκη να τους ονοματίσω Χρυσή Αυγή από την άλλη πλευρά. Εγώ δεν την έχω αυτή την ανάγκη. Λέω η Χρυσή Αυγή ήταν μια με βούλα και σφραγίδα δικαστική εγκληματική οργάνωση, η οποία χρησιμοποιούσε βία, είχε δολοφονίες και ξυλοδαρμούς στο Παλμαρές και πάλι λέγοντας. Οι άλλοι δεν είναι καν αυτό. Είναι άνθρωποι που κινούνται σε σκιά. Είναι οι άνθρωποι που πιστεύουν ότι η τρομοκρατία, ακόμα και αν είναι τρομοκρατία του Γκαζακίου, τρομοκρατία είναι. Ρε παιδιά, το είπα και στην αρχή της εκπομπής.
1: Όχι Γιώργο μου, διαφωνώ, γιατί και οι Χρυσαυγίδες είχαν τρεις νεκρούς. Είχαν και αυτοί τρεις νεκρούς.
0: Μα κάτσε να τελειώσω.
1: Είχαν και αυτοί τρεις νεκρούς. Και όλη αυτή η ιστορία έχει νεκρούς.
0: Γιώργο μου, δεν διαφωνείς. Ίσα-ίσα που συμφωνείς. Γιατί εκείνοι που σκοτώσαν τους τρεις Χρυσαυγίδες στον Περισσό, θυμάσαι ότι ήταν σε σκιές.
1: Ναι.
0: Εδώ
1: ναι.
0: Λέω ξανά. Ναι. Χρυσή Αυγή, μάλιστα. Με βούλα και σφραγίδα, εγκληματική οργάνωση. Με βούλα και σφραγίδα, νεοναζιστές περισσότεροι εξ αυτών με ένσημα στο χώρο. Αλλά ήταν αυτοί. Τους ήξερες ποιοι είναι τελικώς. Και είχαν μια σφραγίδα. Ήταν κάτι. Και πολύ καλά κάναμε και τους βάλαμε απέναντι και το παλέψαμε με δημοκρατικές διαδικασίες να μην είναι μες στη Βουλή. Απ' την άλλη πλευρά, όταν ο άλλος αποφασίζει να σου 13 του Ιούλη του 18 και να σου βάλει γκαζάκι, να σου τεινάξει τον. Στο 22, συγγνώμη. Να σου τεινάξει το μαγαζί στον αέρα, γιατί δεν του αρέσει κάποιο από εμάς. Μάλιστα. Οκ. Okay. Εκείνη τη στιγμή όμως που κινδύνευε η Κατερίνα να καεί ζωντανή, τι θα έλεγες. Η Κατερίνα σου έφταιγε, που πιστεύει τα ίδια με σένα για παράδειγμα.
1: Λοιπόν, ρωτάει ο Γιώργος, μα πώς είσαστε σίγουροι από ποια πλευρά είναι. Δεν είμαστε εμείς σίγουροι. Σίγουροι είμαστε τις πράξεις τους, κύριε Γιώργο.
0: Σίγουροι δεν είμαστε.
1: Οι πράξεις δείχνουν.
0: Βγάζουμε το εύλογο συμπέρασμα, Γιώργη.
1: Και επίσης.
0: Ότι όταν χτυπάς τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, προφανώς στέκεται απέναντι σε αυτούς.
1: Και κάτι άλλο το οποίο το αγνοεί ο κύριος Γιώργος, δεν είναι υποχρεωμένος να γνωρίζει άνθρωπος, δεν την γνωρίζω, το λέω πάρα πολύ σοβαρά. Υπάρχει αστυνομική έρευνα από πίσω. Και υπάρχουν και συνάδελφοι οι οποίοι μιλάνε. Δουλειά τους είναι να βγάζουν πληροφορίες. Δεν είναι ότι είμαστε σε μια παρθένα περιοχή με συνθήκες τις οποίες αγνοούμε παντελώς. Είναι δηλαδή ένας χώρος άγνωστος που δεν ξέρουμε πώς σκέφτεται, πώς λειτουργεί. Υπάρχει και αστυνομία, οι αρχές δηλαδή, που κάνουν έρευνα αυτή τη στιγμή.
0: Με αυτά και με αυτά. Λοιπόν, διαφημιστικό περιβάλλον. Κοντά μας και σήμερα η ελληνική εταιρεία Durostick. Εάν σχεδιάζετε ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας σας, μόνωση, στεγάνωση, εκτεταμένη ανακαίνιση ή κάθε είδους επισκευή, καλέστε στο 210-55-16-500 την τεχνική υποστήριξη της Durostick. Εντελώς δωρεάν, ο τεχνικός σύμβουλος εταιρείας θα σας καθοδηγήσει και θα σας προτείνει τις βέλτιστες λύσεις με τα κατάλληλα προϊόντα Durostick. Ενώ θα σας προτείνει επίσης και το κοντινότερο σε εσάς κατάστημα για να τα προμηθευτείτε.
2: Real FM.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
5: Φωτογράφηση.
4: Γιατί?
5: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
4: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
5: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
6: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι. Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος. Χαλάρωσε, έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες στη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα, για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
8: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
9: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
10: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
9: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
10: Για πότε είναι αυτά?
9: Για σήμερα.
10: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
11: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
12: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
10: Οχ, φτάσαμε.
9: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
11: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
13: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
14: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
15: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο Πρέβεζα στους 93, τον Energy του Αγρινίου στους 94,2 και τον Giga FM των Ιωαννίνων στους 105,4. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
1: Αυτός ο Νίκος, ο φίλος μας, ο Νίκος 78, πολύ επιθετικός είναι, ρε παιδάκι μου. Μας τη βγαίνει από, πώς το λένε, σέντρεφόρ.
0: Να είναι καλό το παιδί. Στείλε μας όμως κάτι παραπάνω, γιατί για παράδειγμα διάβασα το μήνυμά σου και δεν γράφεις καν για ποιο μάθημα μιλάμε.
1: Μεγάλε.
0: Και επίσης, συγγνώμη.
1: Μπαζώσαμε το μάθημα. Γύρω,
0: συγγνώμη.
1: Ναι, συγγνώμη.
0: Θέλω να πω ότι επειδή δεν είσαι εδώ να ξοδιαβάσεις 500 μηνύματα, νομίζεις ότι όλος ο κόσμος ασχολείται μαζί σου. Εμείς δεν ασχολούμαστε μαζί σου, αλλά θέλουμε να ασχοληθούμε. Στείλε μας, αν μπορείς, κάτι που να γράφει με ευπρέπεια. Τι ακριβώς θες να ψάξουμε για να το βρούμε. Να το βρούμε. Για την ώρα δεν το ξέρουμε καν. Σταματάω, είναι Δημήτρη Σταυρακάκη στη τηλεφωνική.
1: Έλα κύριε Δημήτρη, έχουμε καινούργια, έχουμε είδηση. Δημήτρη Σταυρακάκη.
16: Ναι, γεια σας από το Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η επίσημη παρουσίαση για το νέο γήπεδο Καραϊσκάκης από τον πρόεδρο και ιδιοκτήτη της ΠΑΕ, Ολυμπιακός, τον Βαγγέλη Μαρινάκη, όπου στην ομιλία του καταρχήν παρουσιάστηκε το βίντεο που πραγματικά είναι πολύ εντυπωσιακό, όπως θα ανακατασκευαστεί το νέο γήπεδο. Είπε για ένα ιστορικό, για μια ιστορική μέρα. Τόνισε ότι δεν θα επιβαρυνθεί κανένας κρατικός πόρος, ο Έλληνας φορολογούμενος δεν θα επιβαρυνθεί από τη συγκεκριμένη κατασκευή. Θα είναι 250 εκατομμύρια που θα δοθούν για την κατασκευή από τον ίδιο και από τον Ολυμπιακό. Η χωρητικότητά του θα φτάσει στα 53.000 θεατές. θα είναι ένα σύγχρονο γήπεδο, 365 μέρες ανοιχτό το χρόνο όπως επισήμανε, και ξεκαθάρισε ότι όταν ρωτήθηκε πού θα πάει η ομάδα να παίξει τώρα όταν θα αρχίσουν οι εργασίες για το νέο γήπεδο, είπε ότι θα είναι το Ολυμπιακό Στάδιο. Ανέφερε ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα. Το Σεπτέμβριο του 2025 έχει ζητήσει από
1: το Ολυμπιακό Στάδιο. Πότε δηλαδή, συγγνώμη, Δημήτρη. Από πότε δηλαδή στο Ολυμπιακό Στάδιο Ολυμπιακός?
16: Το Ολυμπιακό Στάδιο θα πάει ο Ολυμπιακός μόλις σταματήσει να παίζει το Καραϊσκάκι.
1: Και πότε ξεκινάνε οι εργασίες, πότε σταματάει?
16: Θα πω ότι είπε ότι έχει ζητήσει από το Σεπτέμβριο του 2025 η ΠΑΕ Ολυμπιακός μία ρύθμιση από την κυβέρνηση για το ύψος του γηπέδου, που είναι σε 42 μέτρα, να ανέβει στα 53, και δεν έχει γίνει ακόμα, καθώς και για επέκταση χρονική τη σύμβαση με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, με ανταλλάγματα που θα δώσει ο Ολυμπιακός για αυτό το θέμα. Δύο πράγματα που δεν έχουν γίνει ακόμα. Πιστεύουν στην ΠΑΕ Ολυμπιακός ότι τον ερχόμενο Μάιο θα έχουν ολοκληρωθεί όλα αυτά και θα μπορέσει να ξεκινήσουν οι εργασίες. Είναι τυχεροί, λέει, οι Ολυμπιακοί που δύο φορές θα δουν ανακατασκευή του γηπέδου, νέο γήπεδο, μία φορά επί Σωκράτη Κόκαλη που τον ευχαριστήσε και μία τώρα. Μιλάμε πραγματικά ότι από αυτό το βίντεο που είδαμε για ένα νέο γήπεδο που θα είναι από τα τελειότερα στην Ευρώπη, κάτι πολύ πολύ σημαντικό.
1: Μάλιστα.
16: Οπότε περιμένουμε να ρυθμιστούν αυτά τα δύο, η ιστορία με τον, με την ρύθμιση που έχουν ζητήσει από την κυβέρνηση και την επέκταση της συμφωνίας με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, για να μπορέσει να ξεκινήσουν οι εργασίες, υπολογίζουν τον Μάιο, και σε μια υπόθεση διετίας 2,5-3 χρόνων να γίνει το νέο γήπεδο. Μάλλον καλύτερα να υπάρξει αυτή η ανακατασκευή, πλήρης ανακατασκευή, γιατί το γήπεδο θα ψηλώσει και όπως είπα θα πάει στις 53.000 θεατές, που είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί έτσι θα μπορεί να πάρει ακόμα και τελικό του Europa League.
1: Άρα μετά το Ολυμπιακό Στάδιο, δηλαδή το Καραϊσκάκης θα είναι το μεγαλύτερο γήπεδο.
0: Του Europa League, όχι του Europa League, όχι του Champions League.
16: Του Europa League είπε χαρακτηριστικά.
1: Με τη χωρητικότητα αυτή, ναι.
16: Με το 53.000 το Champions League είναι λίγο δύσκολο με αυτά που βάζει η UEFA. Είναι λίγο δύσκολο, αλλά δεν ξέρεις ποτέ.
0: Απλώς επειδή φαίνεται πάρα πολύ εντυπωσιακό, φαίνεται γηπεδάρα.
16: Λίγο πιο, παιδιά, την επιστροφή λίγο. Μπορώ να μου, αν μου δυναμώσουν την επιστροφή, θα σας ακούω κιόλας.
0: Δημήτρη, λέω επειδή φαίνεται γηπεδάρα, γι' αυτό και ρώτησα. Φαίνεται πολύ εντυπωσιακό πράγμα.
16: Είναι πολύ εντυπωσιακό, αλλά είπε ο πρόεδρος του Ολυμπιακού να μην μείνουμε στις μακέτες και κάποια στιγμή να ξεκινήσουν τα έργα. Γιατί είναι ωραία να βλέπεις κάτι στο γήπεδο σε μια μακέτα κλπ. Αλλά μέχρι να ξεκινήσουν τα έργα και μέχρι να τα πατήσεις μέσα, περνάει στην Ελλάδα. Περνάει ένας χρόνος πολύ σημαντικός. Σας ελπίζουμε ότι αυτός ο χρόνος θα είναι εδώ γρήγορος για να μπορέσει ο Ολυμπιακός να έχει ένα γήπεδο υψηλών προδιαγραφών, γιατί φαίνεται ότι το Καραϊσκάκι έτσι όπως είναι τώρα έχει κλείσει τη ζωή του, γιατί βλέπετε ότι σε όλα τα παιχνίδια φέτος και Ελλάδα και Ευρώπη είχε sold out.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ναι, ευχαριστούμε. Ναι.
16: Το θέμα είναι πολύ σημαντικό επίσης αυτό που είπε, ότι θα είναι έτσι σε μια ελίτ συλλόγων Ολυμπιακός με τέτοιο γήπεδο και ότι δεν θα δοθεί κανένα ποσό από το κρατικό κορβανά. Και αυτό είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό.
1: Μάλιστα.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
1: Ο κύριος Δημήτρης Σταυρακάκης. Γεια σας, κύριε Δημήτρη. Γεια σας.

Φτάσαμε στο τέλος, τώρα να τα μαζεύουμε γύρω για να την κάνουμε. Να πούμε ότι σε πολύ λίγο ο Νίκος Μπογιόπουλος θα είναι κοντά σας. Το τελευταίο τραγούδι είναι πολύ αγαπημένο. Τα μαζεύουμε γύρω για να την κάνουμε. Να πούμε ότι

0: πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο Ενόπλος Ενωπίο, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης για τις πολιτικές εξελίξεις. Τι λέει για τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού? Πώς σχολιάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά? Πώς εξηγεί τις δημοσκοπικές ανατροπές των τελευταίων εβδομάδων? Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενόπλος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
1: Σίγουρα?
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
4: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
6: Κάθε μεγάλη τεχνολογική επανάσταση άλλαξε τον τρόπο που εργαζόμαστε. Αυτή ίσως αλλάξει το αν εργαζόμαστε. Στο νέο του βιβλίο «Η εκτόπιση της εργασίας», ο Θόδωρος Κυλακάκης αναζητά στην ιστορία και στην οικονομία τα εργαλεία για να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει ελευθερία και αξιοπρέπεια ακόμα και σε ένα κόσμο χωρίς μισθό. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Καστανιώτη.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, ψυκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχο.

0: ρούχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
1: Real FM. Η ώρα είναι 7.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
0: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
0: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
0: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Μποτιλιάρισμα επικρατεί αυτή την ώρα στο Κηφισό από το Μοσχάτο έως την Αχαρνών. 20 λεπτές είναι η καθυστερήση για τους οδηγούς που κινούνται από Κάντζα έως Μαραθώνος και από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης και 15 λεπτές από Πλακεντίας έως Κηφισίας στην Αττική Οδό. Αυξημένη κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας περιμετρικά του Συντάγματος και ανατμήματα στην Κηφισίας. Σε εξέλιξη βρίσκεται η δασική φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στη Βίγλα Άρτας. Για την κατάσβεση επιχειρούν 6 αεροσκάφη και ισχυρές επήγειες δυνάμεις, ενώ με μήνυμα από το 112 οι κάτοικοι στον Άγιο Σπυρίδωνα έχουν κληθεί να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Νέο μέτωπο πυρκαγιάς ξέσπασε πριν από λίγο στο Βαθύλακο Θεσσαλονίκης και η χαμηλή βλάστηση και εκτός από τις επίγειες δυνάμεις επιχειρούν και 3 εναέρια μέσα. Αναλυτικά στο enikos.gr. Κατάτμιση, η Ένωση Διαμερισμάτων και ταχύτερες διαδικασίες ίσπραξης κοινοχρήστων προβλέπει μεταξύ άλλων νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τις οριζόντιες και κάθετες ιδιοκτησίες και τις σχέσεις συνιδιοκτησίας. Την οριστική κατάργηση της περικοπής της συντάξης χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας, όπως προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου, ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Σε συγκέντρωση ενάντια στην τρομοκρατία έξω από το Ιπποκράτιο Θεσσαλονίκης έχει καλέσει τους πολίτες για αυτή την ώρα η Νέα Δημοκρατία, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να χαρακτηρίζει άνανδρη τρομοκρατική ενέργεια την επίθεση σε σπίτια στελεχών του κόμματος, από την οποία σκοτώθηκε η Βάγια Νέστορα και τραυματίστηκαν 4 άτομα. Ο Παύλος Μαρινάκης δήλωσε ότι οι αρχές θα εντοπίσουν σύντομα τόσο τους φυσικούς όσο και τους ηθικούς αυτούργους. Σε τροποποιήσεις και ακυρώσεις δρομολογίων προχωρούν οι ναυτιλιακές εταιρείες λόγω της 24ωρης απεργίας στο λιμάνι της Ραφίνας που έχει εξαγγείλει για αύριο η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού. Συνελήφθησαν στην Ελευσίνα δύο ανήλικοι 15 και 14 ετών, οι οποίοι λίστευαν συστηματικά συνομιλίκους τους, ενώ παράλληλα εξιχνιάστηκαν και άλλες περιπτώσεις σωματικής βίας, τις οποίες είχαν διαπράξει.
8: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Θα είναι το μεγαλύτερο έργο στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, ανέφερε ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός Βαγγέλης Μαρινάκης κατά την επίσημη παρουσίαση της ανακατασκευής του νέου γηπέδου Καραϊσκάκη στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά. Δεν θα δοθεί κανένας κρατικός πόρος και δεν θα επιβαρυνθεί ο Έλληνας φορολογούμενος, πρόσθεσε. Το νέο γήπεδο θα έχει χωρητικότητα 53.000 θεατών και το κόστος κατασκευής θα φτάσει στα 250 εκατομμύρια ευρώ. Περισσότερα στο philathlos.gr.
3: Η Ιντερ Βέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερ Βέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερ Βέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
7: Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες αύριο στα επιρωτικά με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά μετά το μεσημέρι. Η άνεμη βορειοδυτική έως 5 μποφόρ στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Μαρία Χριστοδούλου στη ρύθμιση του ήχου. Η Δέσποινα Καλοχέρι είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος, στα μικρόφωνα του Real FM θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Κυρίες και κύριοι, στο πρώτο άκουσμα της είδησης για τις επιθέσεις στα σπίτια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη και πριν ακόμα επέλθει, ο θάνατος της μητέρας του στελέχου της Νέας Δημοκρατίας, όπου νοσηλευόταν από τις πρώτες πρωινές ώρες σε κρίσιμη κατάσταση στην μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, γράψαμε και είπαμε τα εξής. Οι εμπριστικές επιθέσεις στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη είναι ενέργειες αντιδραστικές, αντιδημοκρατικές, εγκληματικές, αντιλαϊκές και κατασκευασμένες, έτσι ώστε να μετατρέπονται σε βούτυρο στο ψωμί της κρατικής καταστολής και της νομιμοποίησης του κυβερνητικού αφηγήματος, να παριστάνει την άθλια πολιτική του σε θύμα. Και λέγαμε ότι όσοι τάχα μου δήθεν επαναστάτες δεν το καταλαβαίνουν αυτό ή κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν πόσο αξιοποιήσιμοι είναι από την κυβερνητική προπαγάνδα, είτε θα πρέπει να δώσουν εξηγήσεις ως ενεργούμενα, είτε θα πρέπει να δώσουν εξηγήσεις ως χρήσιμοι ηλίθιοι. Αυτά λέγαμε λοιπόν χτες, πριν ακόμα το άκουσμα του δραματικού γεγονότος της απώλειας της γυναίκας. Αυτό το οποίο είπαμε και επαναλαμβάνουμε σήμερα και γράψαμε στον ημεροδρόμο είναι ότι η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, η πολιτική της φτωχοποίησης του λαού, της φοροεξόντωσης, των σκανδάλων από ΠΚΠ μέχρι υποκλοπές, της συγκάλυψης εγκλημάτων, όπως αυτό των τεμπών, είναι μια πολιτική συνώνυμη του κοινωνικού εξανδραποδισμού. Αλλά ο κοινωνικός εξανδραποδισμός δεν θα τερματιστεί με την φυσική εξόντωση των πολιτικών υπαλλήλων της ολιγαρχίας, ούτε με την ανάθεση σε κουκουλοφόρους να αναλαμβάνουν αυτόκλητα να πάρουν εκδίκηση για λογαριασμό του λαού με όρους προσωπικής βεντέτας. Αυτός ο εξανδραποδισμός θα τερματιστεί μόνο με την αχρίστευση της μήτρας που γεννάει αυτές τις πολιτικές. Μόνο με την ανατροπή της δυνατότητας να αναθέτει η ολιγαρχία στον έναν μετά τον άλλον στους εκπροσώπους της την εφαρμογή του δικού της δίκαιου. Και αυτό είναι μόνο ο ανοιχτός, μόνο ο μαζικός πολιτικός αγώνας που μπορεί να το καταφέρει. Μόνο έτσι τσακίζονται οι μηχανισμοί μιας τάχα μου δημοκρατίας που ενέργειες όπως αυτή στη Θεσσαλονίκη τις προσφέρουν το άλοθη από τη μια να ποζάρει σαν βαλόμενη και από την άλλη να εντείνει την κατασταλτική της βαρβαρότητα. Και κάτι ακόμα. Ευτυχώς, σε αυτή τη χώρα έχουμε γνωρίσει αντάρτες. Πραγματικούς αντάρτες. Και μάθαμε από αυτούς ότι η εγωπάθεια του εκλεκτού εκδικητή δεν είναι αντάρτικο. Μάθαμε από αυτούς, από τους πραγματικούς αντάρτες, ότι ο Γκαζάκιας ή ο κουμπουροφόρος δεν είναι αντάρτης. Ο λαός δεν αναθέτει τις υποθέσεις του στου ζωρό. Είναι ο ίδιος που βγαίνει στο προσκήνιο της ιστορίας. Είναι ο ίδιος που παλεύει για το δίκιο του. Και έτσι ακυρώνει, προσέξτε, και κάθε παρακρατική και κάθε προβοκατόρικη δράση των μηχανισμών που θέλουν να εμφανίζουν την πάλη του λαού για το δίκιο του, σαν τι, σαν τρομοκρατία. Και όταν το αποφασίσει να βγει ο ίδιος στο προσκήνιο της ιστορίας, και πρέπει να το αποφασίσει, αν θέλει να κερδίσει το δίκιο του, τότε είναι ο λαός ο ίδιος που γίνεται αντάρτης. Για τελικά, αντάρτης, κλέφτης, παλικάρι, πάντα είναι ο ίδιος ο λαός. Όπως ακριβώς το λέει εκείνη η στροφή στον ύμνο του Ελλάς, του ελληνικού λαϊκού απελευθερωτικού στρατού. Είτε λοιπόν ως χρήσιμη ηλίθι, είτε ως εγκληματικά ενεργούμενα, εκείνα τα καλόπεδα που προκάλεσαν τις εκρήξεις με αποτέλεσμα να επέλθει ο θάνατος της γυναίκας στη Θεσσαλονίκη, με οποιαδήποτε ιδιότητα, ξαναλέω, είτε ως χρήσιμη ηλίθι, είτε ως ενεργούμενα, προσέφεραν πολύτιμες υπηρεσίες στην κυβέρνηση, ώστε να εξαπολύσει το δόγμα νόμος και τάξη, και έδωσε και τη δυνατότητα και στους κυρανάκηδες να μπερδεύουν συνειδητά ή από πλήρη ασχετοσύνη, δικιά τους δουλειά, τις βούρτσες με τις βούρτσες. Γιατί προφανώς θέλουν να προκαλέσουν σύγχυση στον ελληνικό λαό. Βεβαίως δεν αποκλείω και το ενδεχόμενο της ιστορικής αφασίας. Δεν το αποκλείω. Αλλά δεν αποκλείω και την προκλητική συνειδητή διατύπωση σε ό,τι αφορά τις πολιτικές και ιστορικές τους χυδαιότητες. Αστοιχείωτος ή όχι λοιπόν, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κυρανάκης, σχολιάζοντας σε πρωινή εκπομπή τα γεγονότα στη Θεσσαλονίκη και αναφερόμενος πού, στο Τσίπρα και στην ονομασία του κόμματος του Τσίπρα, Ελλάς, που έδωσε το όνομά του ο Τσίπρας, είπε τα εξής ο Κυρανάκης. Δεν συστήθηκε ως κεντροαριστερός, ούτε σοσιαλδημοκράτης, ούτε κεντρός. Επανασυστήθηκε ως αριστερή συμπαράταξη με εμφυλιοπολεμικό όνομα. Λοιπόν τώρα, ανεξάρτητα από την πολιτική και ιστορική λαθροχειρία που διαπράττει ο Τσίπρας, και είχαμε μιλήσει για αυτήν εδώ την ίδια μέρα που τη διέπραξε, όταν καταγράψαμε ότι εκεί που κρεμάγαν οι αντάρτες του Ελλάς τάρματα, οι νεοτσιριμόκοι κρεμάνε τα νταούλια, ανεξάρτητα λοιπόν από αυτή τη λαθροχειρία που διαπράττει ο Τσίπρας, ο Κυρανάκης, αυτό που ήρθε και είπε σήμερα, είναι ότι ο Ελλάς της ηρωικής αντίστασης κατά των Ναζί Γερμανών, ο Ελλάς, ο αναγνωρισμένος από το ελληνικό κράτος, το οποίο κυβερνάει ο Κυρανάκης, σεβόμενος λέει τους νόμους. Ο Ελλάς λοιπόν, που πολέμησε και έδιωξε τους φασίστες από αυτόν τον τόπο, που έσωζε το λαό από την πείνα, όταν οι πολιτικοί πρόγονοι του κόμματος του Κυρανάκη το σκάγανε στην Αίγυπτο και στο Λονδίνο, ή μπαίνανε στην κολυμπήθρα του Σιλοάμ, αλλά πριν μπουν στην κολυμπήθρα ήταν δοσύλλογοι και συνεργάζονταν με τους Ναζί. Κατά τον Κυρανάκη λοιπόν, ο Ελλάς, αυτός ο Ελλάς, προκαλούσε εμφυλιοπολεμικό κλίμα. Τι λέτε λοιπόν, τόσο αστοιχείωτος είναι ο κύριος Κυρανάκης, που δεν γνωρίζει ούτε τη διαφορά μεταξύ εθνικής αντίστασης και εμφυλίου πολέμου σε αυτόν τον τόπο. Καιρός να τη μάθει. Και όταν τη μάθει αυτή τη διαφορά, τότε θα του εξηγήσουμε και για τον εμφύλιο. Πώς δηλαδή προκλήθηκε όταν χίτες, φασίστες και φωνιάδες ως εντεταλμένοι της τάξης που υπηρετεί ο Κυρανάκης κυνηγούσαν, βασάνιζαν, σκότωναν κάθε δημοκράτη, κάθε αριστερό, κάθε κομμουνιστή αγωνιστή, κάθε ελασίτη και αμύτη. Σε ένα αδιανόητη της αγριότητας πογκρόμ. Και πώς κατέληξε εκείνη η σύγκρουση, θα τα μάθουμε και αυτά του Κυρανάκη, έχει να μάθει πολλά. Όταν οι πρόγονοί του υποκλίνονταν στους προγόνους της Γκυλφόιλ της σημερινής Όπως αυτός κάνει σήμερα. Προχτές πήγε και προσκύνησε. Ο κύριος Κυρανάκης, δηλώνοντας, στρατηγέ μου, ιδού ο στρατός σας. Έχει να μάθει πολλά από ιστορία, ο Κυρανάκης. Μέχρι τώρα όμως έχουμε μάθει εμείς για τον Κυρανάκη. Αλλά ξέραμε. Και όταν λέω Κυρανάκης τελικά δεν εννοώ το πρόσωπο, έτσι για να συνεννοιόμαστε. Μιλάω για τη θεσμική εκπροσώπηση του κόμματος που κυβερνάει. Για τη Νέα Δημοκρατία μιλάω. Για το Μητσοτάκη μιλάω. Ξέραμε. Διαστόματος Κυρανάκη μας είχε πει ο Μητσοτάκης για τους άνεργους ότι είναι άνεργοι γιατί δεν ψάχνουν καλά στο ίντερνετ. Και ότι δεν έχουν καλά δομημένο βιογραφικό. Αυτά δεν μας έλεγε. Τα θυμάστε αυτά? Τα θυμάστε που μας έλεγε ότι στο πρόγραμμά τους το 19 ότι θα δίνανε επίδομα αλλά μόνο σε Ελληνόπουλα και μόνο σε παιδιά που γεννιούνται από Έλληνες γονείς. Να θυμίσω, του Κυρανάκη είναι αυτά, ξέρετε. Να θυμίσω ότι και τότε και νωρίτερα υπήρχαν κι άλλοι που επιθυμούσαν μέτρα μόνο για Έλληνες. Τους θυμάστε ποιοι ήταν αυτοί? Αυτοί που πουλάγανε πατριωτιλίκη μόνο για Έλληνες. Τους ναζισταράδες, τους θυμάστε, της Χρυσής Αυγής. Είναι αυτοί που καταδικάστηκαν μετά ως εγκληματική οργάνωση. Είναι ο ίδιος ο Κυρανάκης, ξαναλέω, δεν έχει να κάνει με το πρόσωπο, με το θεσμό, έτσι, με το κόμμα του. Γι' αυτό είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Αυτός δεν είναι που έβγαινε στις τηλεοράσεις και έλεγε «Οι κομμουνιστές σκότωναν Έλληνες». Αυτός δεν είναι. Αυτός είναι. Η φράση του αυτή «Κομμουνιστές σκότωναν Έλληνες» έρχεται, ξέρετε, από πολύ μακριά. Από πολύ μακριά. Από άλλους. Ποιους άλλους? Από τους σταγματασφαλίτες. Και μετά από το μετεμφυλιακό αστικό κράτος. Και από τους βασανιστές. Στα ξερονίσια και στις φυλακές. Δεν είναι η ώρα να εξηγήσουμε τώρα στον Κυρανάκη τι κάνανε οι κομμουνιστές το 40, τι κάνανε στην κατοχή και τι κάνανε και στη συνέχεια. Γιατί ξέρετε, δεν θα μπούμε καν στον κόπο να εξηγήσουμε τι κάνανε, ξαναλέω, οι πρόγονοι των Κυρανάκηδων που χρησιμοποιούσαν τη φράση που σας έλεγα προηγουμένως. Ο κύριος Κυρανάκης, ο οποίος είδε εμφυλιοπολεμικό, βλέπει ως εμφυλιοπολεμικό τον όρο Ελλάς, Ελλάς, ελληνικός, λαϊκός, απελευθερωτικός στρατός. Και αυτά με αφορμή τα χτεσινά, στη Θεσσαλονίκη. Να γιατί οι τύποι οι οποίοι προχωρούν σε τέτοιες ενέργειες, ξαναλέω, οι χρήσιμοι ηλίθιοι είναι, οι ενεργούμενα είναι. Κυρανάκης λοιπόν έχει δώσει εξετάσεις. Μα θυμάμαι και για το σκάνδαλο του ο ΠΚΠ, τι μας έλεγε. Θυμάστε τι έλεγε? Ότι τόσα χρόνια, λέει, είχαμε μάθει όταν μπλοκάρουν οι αγρότες τις εθνικές οδούς, για τις αγροτικές κινητοποιήσεις τα έλεγε αυτά, έτσι, να εκβιάζεται το πολιτικό σύστημα και να υπαναχωρεί και να δίνει άκρητα. Και συνέχιζε. Είδαμε που καταλήξαμε. Καταλήξαμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δηλαδή, τις ημέρες των αγροτικών κινητοποιήσεων, τι έβγαινε και έλεγε αυτός ο φωστήρας, αυτός ο Αστραχάν? Ότι φταίγανε οι αγροτικές κινητοποιήσεις και όχι οι γκρουεζές τους, όχι τα γελάδια και τα γίδια των μαυρογιαλούρων τους, έφταγαν οι αγροτικές κινητοποιήσεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ή μήπως να θυμηθούμε εκείνες απερίγραπτες δηλώσεις που έκανε ο Κυρανάκης για την ακρίβεια. Θυμάστε τι έλεγε για την ακρίβεια? Ότι να έχουμε, λέει, τον ίδιο φόρο στα μακαρόνια. Και ο άνεργος και ο μισθωτός και ο εφοπλιστής. Και μάλιστα το εξηγούσε αυτός ο γίγαντας της πολιτικής σκέψης. Γιατί ένας πλούσιος, λέει, που έχει περισσότερα χρήματα θα καταναλώσει και περισσότερα μακαρόνια. Καταλαβαίνετε τώρα με τι έχουμε μπλέξει εδώ? Καταλαβαίνετε με τι έχουμε μπλέξει. Δεν ξέρω αν είναι γαλουχημένο το παλικάρι αυτό. Στις ομορφιές της ομάδας αλήθειας. Το σίγουρο είναι ότι είναι αποδεδειγμένο πια τι συμβαίνει από χτες. Αυτό το οποίο συμβαίνει λοιπόν από χτες είναι η άθλια ή τουλάχιστον άθλια προσπάθεια των ανιστόρητων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας να αξιοποιήσουν ως πολιτικά όρνεα μία αποτρόπαια, μία εγκληματική ενέργεια όπως αυτή που συνέβη στη Θεσσαλονίκη με αποτέλεσμα το χαμό της γυναίκας. Γιατί? Μα για να επιτεθούν στους αγώνες του ελληνικού λαού, πώς? Ανασύροντας αυτή την άθλια θεωρία, την γκεμπελική θεωρία των δύο άκρων. Των δύο άκρων. Δηλαδή, ποια θεωρία? Η θεωρία που λέει ότι αυτοί που ήταν στον τοίχο της Κεσαριανής ήταν οι ίδιοι με αυτούς που τους εκτέλεσαν. Αυτή είναι η άθλια θεωρία τους. Αξιοποιούν λοιπόν τα χθεσινά, τα δολοφονικά, τα εγκληματικά για να σύρουν αυτή την άθλια θεωρία των δύο άκρων, αλλά και γιατί ακόμα? Μα για να στήσουν ένα γνωστό από τα παλιά κάλπικο δίπολο με έναν βολικό αντίπαλο σε ό,τι έχει να κάνει με τούτα τα ζητήματα που κουβεντιάζουμε. Και ο βολικός αντίπαλος εδώ προφανώς είναι το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Έχεις λοιπόν μια κυβέρνηση που στο έδαφος μιας εγκληματικής ενέργειας εμφανίζεται σαν έτοιμη από καιρό να συκοφαντήσει το εργατικό κίνημα, το λαϊκό κίνημα, το φοιτητικό κίνημα. Αν και γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι το οργανωμένο εργατικό λαϊκό κίνημα καμία σχέση δεν έχει, δεν είχε και δεν θα έχει ποτέ με τέτοιες προβοκατόρικες και εγκληματικές ενέργειες. Αυτό το οποίο ενδεχομένως θα ξαναθυμηθούν γιατί το έχουν ξεχάσει είναι ότι έχει τεράστια εμπειρία το εργατικό κίνημα και το λαϊκό κίνημα από τέτοιους γκεμπελισμούς και θα το καταλάβουν ότι είναι και πολύ έμπειρο πια για να αντιμετωπίζει τέτοιες άθλιες και απαράδεκτες επιθέσεις.
1: Real FM. Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
2: Άντε, προχώρα!
3: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στον προηγούμενο αιώνα!
4: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
5: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
6: Φουλ και λίγα λες.
5: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
6: Εγγύηση? Τι μου λες?
5: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
6: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
5: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
8: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMOR App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
9: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
10: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
9: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα για να είμαι σίγουρη.
10: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα για να είμαι ήσυχος.
9: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
11: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Ο Γιώργος Περής στον κήπο του Μεγάρου, 5η 9 Ιουλίου. Ο Γιώργος Περής, ο τραγουδιστής με την βελούδινη φωνή και την ικανότητα να ενώνει μοναδικά διαφορετικούς κόσμους, επιστρέφει στον κήπο του Μεγάρου και μας καλεί να τραγουδήσουμε, να ξεδώσουμε, να συγκινηθούμε και να δραπετεύσουμε μαζί του. Εισιτήρια στο megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Το μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Κατάτμιση, ένωση διαμερισμάτων και ταχύτερες διαδικασίες ίσπραξης κοινοχρήστων προβλέπει μεταξύ άλλων νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τον εξυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου που διέπει τη συνιδιοκτησία και τη λειτουργία των πολυκατοικιών. Αναλυτικά στο real.gr. Την οριστική κατάργηση της περικοπής της συντάξης χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας ανακοίνωσε ο Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Σε εξέλιξη βρίσκεται το πύρινο μέτωπο στη Βίγλα Άρτα, στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης και 6 εναέρια μέσα. Σε ετοιμότητα έχουν κληθεί οι κάτοικοι στον Άγιο Σπυρίδωνα. Φωτιά σε εξέλιξη και στο Βαθύλακο Θεσσαλονίκης, όπου επιχειρούν και 3 αεροσκάφη.
17: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
16: Μποτιλιάρισμα χιλιόμετρων επικρατεί στο Κηφισό από Ρέντι έως Αχαρνών. Αυξημένη κυκλοφορία στο κέντρο περιμετρικά του συντάγματος κυρίως Αμαλίας, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού, στην Κηφισία σε Χαλάνδρη και Μαρούση και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και στην Αττική οδό από Πλακεντίας έως Κηφισίας.

0: Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά την εκμετάλλευση από τη Νέα Δημοκρατία και τα στελέχη της αυτού του εγκλήματος το οποίο συνέβη χτες, ώστε να ξεχυλήσει η μαυρίλα τους. Λοιπόν, αλλάζω θέμα. Θέλω να πάμε στην κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Αυτό που έγινε προχτές, γιατί επανέφερε στην συζήτηση τα ερωτήματα για την παλαιότητα, για την ποιότητα, για τη στατικότητα των κτηρίων στη χώρα, αλλά και για την άμεση, την επιτακτική ανάγκη να διενεργηθούν έλεγχοι. Τα στοιχεία της απογραφής κτηρίων του 2021 είναι πραγματικά αποκαλυπτικά. Στην επικράτεια καταγράφηκαν 4.285.000 κτίρια, εκ των οποίων μετά το 2016 έχει κατασκευαστεί μόλις το 1,39%. Μέχρι σήμερα έχουν ελεγχθεί μόνο δημόσια κτίρια και όχι ιδιωτικά, όπως πολυκατοικίες, διόροφα, μονοκατοικίες, κυρίως λόγω κόστους. Θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστώ θερμά που είναι μαζί μας. Είναι ο κύριος Γιώργος Μητρόπουλος, είναι πολιτικός μηχανικός και μέλος της κεντρικής αντιπροσωπείας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Κύριε Μητρόπουλε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Ήθελα να ρωτήσω, από τα στοιχεία λοιπόν που έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, ποια είναι κατά τη γνώμη σας τα πιθανότερα αίτια που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην κατάρρευση της πολυκατοικίας?
1: Κοιτάξτε, από όσο γνωρίζω αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη μια διερεύνηση των αιτιών, η οποία έχει ανατεθεί σε συναδέλφους μηχανικούς πραγματογνώμονες, οι οποίοι θα καταλήξουν σε οριστικά συμπεράσματα μετά την έρευνα. Παρά τα αυτά, το πιο πιθανό σενάριο από αυτά που διαβάζουμε, γιατί δεν έχουμε άμεση εικόνα, φαίνεται να οφείλεται σε απώλεια ευστάθειας του εδάφους της υφιστάμενης οικοδομής κάτω από τη θεμελίωση λόγω των εξκαφών που γινόντουσαν στο όμορο γειτονικό κτίριο το οποίο ήταν υπό κατασκευή. Αυτό φαίνεται να είναι ο πιθανότερος λόγος.
0: Πείτε μου, έλεγα προηγουμένως, ανέφερα τα στοιχεία της απογραφής, ότι μέχρι και το 1980 είναι η συντριπτική πλειοψηφία των κτιρίων που έχει χτιστεί στην χώρα μας. Πόσο ευάλωτο είναι το κτηριακό απόθεμα της Αθήνας?
1: Κοιτάξτε, τώρα αυτό μπορεί να είναι μόνο μια ποιοτική εκτίμηση. Παρ' όλα αυτά μπορούμε να σημειώσουμε κάποιες παραμέτρους οι οποίες είναι ενδεικτικές και μπορούν να οδηγήσουν σε κάποια ποιοτικά συμπεράσματα. Μιλάμε για κτίρια τα οποία είναι παλιά, σε ηλικία γερασμένα, αυτό που λέμε. Έχουν μελετηθεί με κανονισμούς οι οποίοι είναι παλιότεροι, ας το πούμε, δεν είναι σύγχρονοι τέλος πάντων με βάση τις τελευταίες εξελίξεις στην τεχνολογία και την επιστήμη. Σημειώνουμε εδώ το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε μία από τις σεισμικότερες χώρες του κόσμου, το οποίο είναι ένα στοιχείο αρκετά επιβαρυντικό, και γνωρίζουμε όλοι και από την εμπειρία μας, δεν χρειάζεται να είμαστε επιστήμονες, ότι πάρα πολλά από τα υφιστάμενα κτίρια βρίσκονται σε πάρα πολύ κακή κατάσταση λόγω διαφόρων λόγων μη συντήρησης και τα λοιπά, πόσο μάλλον τώρα σε θέματα που αφορούν τέλος πάντων την κατασκευή, τους ποιοτικούς κανόνες που ακολουθούνται, τις μελέτες και μια σειρά άλλους παράγοντες.
0: Υπάρχουν ηλικίες ή τύποι κατασκευών που απαιτούν ελέγχους συστηματικότερους, να το πω έτσι?
1: Κοιτάξτε, καταρχήν πρέπει εδώ να σημειώσουμε το εξής. Υπάρχει γενικώς ένα κανονιστικό πλαίσιο γύρω από το οποίο είμαστε υποχρεωμένοι σαν μηχανικοί να κινούμαστε και να το εφαρμόζουμε, το οποίο σε αρκετά σημεία, αν θέλετε, μπορεί να περιέχει ασάφειες. Μία από αυτές, ας πούμε, η οποία συζητιέται αυτές τις μέρες λόγω του τραγικού γεγονότος, είναι η ανάγκη όχι εκπώνησης, ας πούμε, γεωτεχνικών ερευνών ή αντίστοιχης γεωτεχνικής μελέτης προκειμένου κάποιος να κατασκευάσει, να αποθεμελιώσει αυτό που λέμε, ή τέλος πάντων να λάβει υπόψη πιθανούς κινδύνους για τα όμορα κτίρια και τα λοιπά. Υπό αυτή την έννοια υπάρχουν τέτοια στοιχεία στα οποία, αν θέλετε, είναι αυτό που λέμε, υπάρχουν παραθυράκια τα οποία επιτρέπουν σε πρώτη φάση, γιατί υπάρχουν και άλλα στάδια στην πορεία, να γίνονται παραβλέψεις και παραλήψεις.
0: Ποιος φέρει την ευθύνη για την παρακολούθηση της στατικής επάρκειας ενός κτηρίου?
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα από τα βασικά προβλήματα που υπάρχει ένα κενό, το οποίο και αυτό φυσικά δεν είναι τυχαίο. Ουσιαστικά όλη η ευθύνη μετατίθεται στον ιδιώτη μηχανικό, ο οποίος υπογράφει την μελέτη και την έκδοση μιας αντίστοιχης οικοδομικής άδειας. Δεν υπάρχει ελεγκτικός μηχανισμός από την πλευρά του κράτους. Και ο υποτυπώδης που υπήρχε παλιότερα έχει καταργηθεί. Οι υπηρεσίες είναι, οι αντίστοιχες, οι πολεοδομικές υπηρεσίες είναι υποστελεχωμένες, δεν μπορούν να το κάνουν. Και η ευθύνη έχει μεταφερθεί αποκλειστικά σε έναν ιδιώτη μηχανικό, ο οποίος υπογράφει.
0: Αυτό είναι και το θεσμικό πλαίσιο για προληπτικούς ελέγχους.
1: Όχι. Αυτό είναι το πλαίσιο του πώς εκπονείται μια μελέτη. Τώρα, όσον αφορά στους ελέγχους, αυτό που λέμε τους προσεισμικούς ελέγχους, είναι αυτό που λέγατε στην αρχή σε σχέση με τις επιθεωρήσεις των κτηρίων, για να δουν ποια εν δυνάμει μπορεί να είναι ευάλωτα σε σεισμικές καταπονήσεις κτλ. Έχει υπάρξει ένα πλαίσιο το οποίο βάζει σε προτεραιότητα δημόσια κτίρια, στα οποία υπάρχει μια διαδικασία που γίνονται τέτοιοι έλεγχοι με πολύ αργούς ρυθμούς, με καθυστερήσεις δεκαετιών, θα έλεγα εγώ. Από εκεί και πέρα, σε κτίρια ιδιωτών, αυτά που λέμε στις πολυκατοικίες, στις μονοκατοικίες, όπως καταλαβαίνετε, κάτι τέτοιο δεν υπάρχει. Αφήνεται στην οικονομική δυνατότητα του κάθε ιδιοκτήτη, αν θα τον κάνει.
0: Ανάγεται και αυτό στη σφαίρα της ατομικής ευθύνης.
1: Ναι, είναι στη σφαίρα της ατομικής ευθύνης και της οικονομικής δυνατότητας. Το συμφωνώ αυτό, γιατί καταλαβαίνετε, άλλες δυνατότητες μπορεί να έχει ένας πολίτης ο οποίος έχει την οικονομική άνεση, ενώ ένας μεροκαματιάρης ο οποίος ζει, ας πούμε, για παράδειγμα στο Πέραμα, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να πληρώσει αυτή τη διαδικασία, ειδικά και αν την πληρώσει και βγάλει απαιτήσεις ενδεχόμενης ενίσχυσης προκειμένου να ανταποκριθεί το κτίριο σε καταπονήσεις που ενδέχεται να έρθουν, όπως καταλαβαίνετε, και το κόστος ξεφεύγει και είναι απαγορευτικό. Δηλαδή δεν υπάρχει δυνατότητα.
0: Επειδή εδώ, και θα κλείσω με αυτό το ερώτημα, επειδή εδώ μιλάμε για ζωή και θάνατο, και αν δεν μιλάμε για αυτό, μιλάμε για τους κόπους μιας ολόκληρης ζωής. Γιατί εκεί είδαμε 7 οικογένειες να γίνονται συντρίπια, οι κόποι μιας ζωής. Σύμφωνα με η γνώμη σας ως μέλος και της κεντρικής αντιπροσωπείας του ΤΕ, ποια είναι, τι πρέπει να γίνει, πώς αντιμετωπίζετε αυτό το ζήτημα?
1: Κοιτάξτε, εδώ πρέπει λίγο να μπούμε σε μια διαδικασία να σκεφτούμε όλοι μας για τις αιτίες που οδηγούν σε αυτά, γιατί τώρα δεν μιλάμε για έργα τα οποία γίνονται πρώτη φορά. Είναι συνηθισμένα, είναι τυπικά έργα, χωρίς να τα υποβαθμίζω, αλλά θέλω να πω, είναι έργα που έχουν ξαναγίνει πολλές φορές, τεχνογνωσία υπάρχει κτλ. Υπάρχει όμως και η πραγματικότητα της αγοράς, το κυνήγι του κέρδους, που ο ανταγωνισμός που σπρώχνει όλα να πηγαίνουν προς τα κάτω, τα μέτρα ασφάλειας, οι απαιτήσεις, η επάρκεια των μελετών, εξουθενωτικά ωράρια, τα οποία οδηγούν σε τέτοια αποτελέσματα, μαζί με κεντρικές πολιτικές κατευθύνσεις, αν θέλετε, οι οποίες βάζουν και προτεραιότητες. Δηλαδή ζούμε και σε μια περίοδο που έχει άνθηση αυτό που λέμε η οικοδομή, και αν θέλετε δίνεται και μια προτεραιότητα στην τουριστική ανάπτυξη με όλη αυτή την εντατικοποίηση που μπορεί να φέρνει, και άρα αυτά οδηγούν εκεί. Οπότε αυτά, σε συνδυασμό με την ανυπαρξία κρατικού μηχανισμού στελεχωμένου με επιστήμονες, οι οποίοι μπορούν να ελέγξουν υποτυπωδώς τις διαδικασίες, τις μελέτες, και να είναι μια πρώτη γραμμή άμυνας, αν θέλετε, σε αυτά τα πλαίσια, προκειμένου να αποφεύγονται όσο το δυνατόν τέτοιες καταστάσεις, θα ήταν ένα πρώτο μέτρο. Προφανώς αυτή η κουβέντα μπορεί να επεκταθεί και σε άλλα κομμάτια της ζωής. Δηλαδή, εγώ βάζω ένα παράδειγμα που έχει να κάνει, αυτό το ζούμε καθημερινά, με τα εργατικά ατυχήματα που συμβαίνουν. Έτσι. Δηλαδή, δεν έχουμε μόνο μια ανατροπή ενός κτηρίου. Καθημερινά σακατεύονται άνθρωποι, εργαζόμενοι, εργάτες στις οικοδομές κτλ. Από έλλειψη μέτρων. Όλα σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται. Οπότε, νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να.
0: Φαντάζομαι εκεί εντάσσεται και η Βιολάντα. Εκεί εντάσσονται όλα.
1: Ακριβώς. Δηλαδή ζούμε παρόμοιες καταστάσεις πολύ συχνά, και όσο ας πούμε ανεβαίνει αυτή η οικοδομική έκθεση δραστηριότητα, χωρίς να κινδυνολογούμε, το επαναλαμβάνω, είναι μοιραίο, μαθηματικά είναι, πιθανότητες, θα έχουμε τέτοια ζητήματα.
0: Κύριε Μητρόπουλο, θέλω να ευχαριστήσω θερμά για την επικοινωνία.
1: Ευχαριστώ και εγώ, κύριε Βουλή. Να είστε
0: καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας.
2: Real FM.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
4: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Eden Red και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Eden Red. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Eden Red. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Eden Red.
6: Να ζήσετε! Άσε εμένα πρώτα.
7: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
8: Πάρτε του το μικρόφωνο.
9: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
11: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
12: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Θέλω να μπριαγετώ, να μην πενσέψω, να κλάψω και να γελάσω τελόρτε βράι. Μα μάλι ράτζα, εγώ να καντρίσω, στο φέγγο ή να φωνάσω, ο άντρα μου πάει.

0: Κυρίες και κύριοι, ό,τι ακούσαμε είναι ένα εκπληκτικό συγκρότημα, το ξέρετε. Είναι η Ενκαρδία και θέλω να σας πω ότι σας έχουμε για την επόμενη ώρα της εκπομπής, για μετά τις 8, ένα δώρο μοναδικό. Και είναι μοναδικό το δώρο γιατί έτσι το αισθανόμαστε και εμείς. Και το δώρο αυτό είναι ότι η Ενκαρδία θα είναι εδώ μαζί μας μετά τις 8 ζωντανά. Πριν όμως πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαραέλα, Τζένι μου καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Από την Αλβανία θα ξεκινήσουμε, καθώς σήμερα είχαμε νέα μαζική διαδήλωση. Η αστυνομία χρησιμοποίησε νερό, υποπίεση και δακρυγόνα για να διαλύσει αυτή την αντικυβερνητική διαδήλωση έξω από το κοινοβούλιο, με τους συγκεντρωμένους να εκτοξεύουν αυγά και αλεύρι σε αστυνομικούς αλλά και σε ορισμένους βουλευτές, ενώ επιχείρησαν και να διασπάσουν και τον κλειό ασφαλείας. Αυτές οι διαδηλώσεις οργανώνονται από τα τέλη Μαΐου σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την κατασκευή ενός πολυτελούς ξενοδοχείου, μια επένδυση που συνδέεται με την κόρη του Αμερικανού Προέδρου, την Ιβάνκα Τραμπ, και το σύζυγό της, τον Τζάρετ Κούσνερ, σε μια προστατευόμενη περιοχή του Σβέρνετ, στην νοτιοδυτική Αλβανία. Για δεύτερη φορά αυτή την εβδομάδα, αυτό το μεγάλο πλήθος είχε συγκεντρωθεί έξω από το κοινοβούλιο, προσπαθώντας να μπλοκάρει την πρόσβαση στο κτίριο. Η αστυνομία απόφυσε τους διαδηλωτές, γεγονός που οδήγησε σε συμπλοκές και πολλές συλλήψεις, ενώ σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης υπάρχουν και 4 τραυματίες, πιθανόν 3 αστυνομικοί και ένα διαδηλωτής.
0: Πού αλλού πάμε?
1: Θα πάμε στη Βενεζουέλα, εκεί όπου η οδύνη δεν έχει τέλος. Είναι πάνω από 2.300 νεκροί. Κηρύχθηκε επταήμερο πένθος στη χώρα. Πλέον οι αρχές εκτιμούν ότι περίπου 30.000 άνθρωποι βρίσκονταν στην περιοχή του λιμανιού της Λαγουάιρα, που υπέστη τις πιο εκτεταμένες ζημιές όταν έγινε ο διπλός σεισμός. Είναι και αυτό μία από τις παραμέτρους που εντείνει τους φόβους ακόμα και για 10.000 νεκρούς. Σύμφωνα με το Παγκόσμιο Πιστιστικό Πρόγραμμα, η ανάγκη για τρόφιμα, ασφαλές νερό, στέγη και βασικές υπηρεσίες είναι άμεση και κρίσιμη, και μάλιστα η διευθύντρια του προγράμματος κάλεσε σε περαιτέρω διεθνή στήριξη.
0: Τζένι μου, σε ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια.
2: Χώμα και ατσάλι, πέτρα και νερό και άλλη φωτιά που σιγοκαίει.
0: Όπως ξέρετε δεν το συνηθίζω, σας καλώ όμως να μείνετε συντονισμένοι στον Real FM. Μη χάσετε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, λίγο μετά τις 8 θα είμαστε εδώ με αυτό το εκπληκτικό συγκρότημα με τους Ενκαρδία.
2: Και έχει ανθρώπινη μοίρα, και έχει ανθρώπινη.

0: Real FM. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο Ενώπιος Ενωπείο, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης για τις πολιτικές εξελίξεις. Τι λέει για τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Πώς σχολιάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Πώς εξηγεί τις δημοσκοπικές ανατροπές των τελευταίων εβδομάδων. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
2: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
3: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό, να με ζεράνει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
2: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
8: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
7: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
9: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
7: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγους, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
10: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 στο Κόντρα.
0: Real FM. Η ώρα είναι 8.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
12: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
16: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Κατάτμιση ή ένωση διαμερισμάτων και ταχύτερες διαδικασίες ίσπραξης κοινοχρήστων προβλέπει μεταξύ άλλων νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τον εξεγχρονισμό.

0: χρονισμού του θεσμικού πλαισίου που διέπει τη συνιδιοκτησία και τη λειτουργία των πολυκατοικιών. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Συγκέντρωση κατά της τρομοκρατίας με κεντρικό σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε» πραγματοποιείται αυτή την ώρα έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης μετά από πρόσκληση της Νέας Δημοκρατίας. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης χαρακτήρισε ως άνανδρη τρομοκρατική ενέργεια την επίθεση σε σπίτια στελεχών του κόμματος, από την οποία σκοτώθηκε η Βάγια Νέστορα και τραυματίστηκαν 4 άτομα. Η πλεύση ελευθερία στάσεται κατά κάθε επίθεση εναντίον της ανθρώπινης ζωής, δήλωσε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα η πρόεδρος του κόμματος Ζωή Κωνσταντοπούλου. Καταλόγησε στην κυβέρνηση εργαλειοποίηση της εγκληματικής συμπεριφοράς και προσπάθεια ενοχοποίησης της αντιπολίτευσης. Την οριστική κατάργηση της περικοπής της συντάξης χειρίας που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου ανακοίνωσε από το Βήμα της Βουλής η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Σε ύφεση είναι η φωτιά σε δασική έκταση στη Βίγλα Άρτας, όπου επιχειρούν 6 αεροσκάφη. Βελτιωμένη είναι η εικόνα στο μέτωπο που ξέσπασε στον Βαθύλακο Θεσσαλονίκης. Ακυρώνονται αυριανά δρομολόγια πλοίων από Ραφίνα προς Κυκλάδες και Εύβοια, λόγω της 24ωρης απεργίας που έχει εξαγγείλει η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού. Συνελήφθησαν στην Ελευσίνα δύο ανήλικοι 15 και 14 ετών, οι οποίοι λίστευαν και ασκούσαν σωματική βία σε συνομήλικούς τους. Τουλάχιστον 21 νεκροί και 85 τραυματίες είναι ο απολογισμός της νέας μαζικής ρωσικής επίθεσης στο Κίεβο. Τμήματα πολυκατοικιών κατέρευσαν και περίπου 130 κτίρια έχουν υποστεί ζημιές.
1: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Στο Ολυμπιακό Στάδιο θα αγωνιστεί ο Ολυμπιακός για 2 χρόνια, δηλαδή όσο καιρό διαρκέσουν τα έργα για το νέο Καραϊσκάκης, όπως ανέφερε ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός Βαγγέλης Μαρινάκης κατά την παρουσίαση του νέου γηπέδου. Η χωρητικότητα θα αυξηθεί στους 53.000 θεατές και το κόστος της κατασκευής ανέρχεται στα 250 εκατομμύρια ευρώ. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
4: Real Weather.
0: Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες αύριο στα υπηρωτικά με τοπικές βροχές μετά το μεσημέρι και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Άνεμοι βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Κυρίες και κύριοι, έχουν δώσει πάνω από το 2004 που έχουν ιδρυθεί, έχουν δώσει περισσότερες από 2.000 ζωντανές εμφανίσεις. Τι λες, Κώστα?
1: Και 3.000.
0: Και 3.000 ποια είναι? Τρεις χιλιάδες λοιπόν εμφανίσεις στην Ελλάδα, στην Ιταλία, στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην Αλγερία, στην Ελβετία, στην Κύπρο. Και έχουμε την ευτυχία μία από αυτές τις 2 ή 3 χιλιάδες ζωντανές εμφανίσεις να είναι και εδώ στο Real FM. Καλώς ήρθατε.
2: Καλώς σας βρήκαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Είναι εδώ ο Κώστας Κωνσταντάτος, είναι ο Βαγγέλης Παπαγεωργίου, είναι ο Μιχάλης Κονταξάκης. Είναι δηλαδή ένα μοναδικό, ένα ξεχωριστό συγκρότημα, η Ενκαρδία. Λοιπόν, να το πιάσουμε από την αρχή.
2: Βεβαίως.
0: Θα δώσουμε 2 διπλές προσκλήσεις για το Μέγαρο Μουσικής για μεθαύριο.
2: Πολύ ευχαρίστως, βεβαίως.
0: Λοιπόν, από τώρα λοιπόν θα παίρνετε τηλέφωνο στο 211-200-8200, επαναλαμβάνω, 211-200-8200, και οι 2 πρώτοι θα έχετε από 2 διπλές προσκλήσεις για το Σάββατο για την παράσταση των Ενκαρδία στο Μέγαρο Μουσικής. Τι προγραμματίζεται εκεί, Κώστα?
2: Λοιπόν, είναι, θα λέγαμε, μια συναυλία σε αυτόν τον χώρο, σε αυτόν τον πολύ ωραίο κήπο του Μεγάρου, που έχει μια διαφορετική συνθήκη. Δεν υπάρχουν καρέκλες, είναι έτσι απλωμένος ο χώρος, έχει γκαζόν και μια ωραία σκηνή, όπου ο κόσμος μπορεί άνετα να κάθεται, να ξαπλώνει, να παρακολουθεί, να χορεύει. Θα κάνουμε έτσι μια, θα λέγαμε, μια περίληψη του ρεπερτορίου που παίζαμε τη φετινή χρονιά, δηλαδή τραγούδια που ακούστηκαν φέτος από μας, και ίσως και με κάποιο τρόπο να αναγγείλουμε και κάποιες καινούργιες σκέψεις που έχουμε, να αναγγείλουμε μουσικά εννοώ, για την επόμενη χρονιά.
0: Είστε μία γέφυρα, Βαγγέλη, πολιτισμού μεταξύ Ελλάδας, αισθάνεστε έτσι, μεταξύ Ελλάδας και των ελληνόφωνων χωριών στην κάτω Ιταλία?
3: Αυτό είναι μία συζήτηση που πολλές φορές έτσι μας την έχουν κάνει. Θέλω να πω ότι δεν ξεκινήσαμε τουλάχιστον κάπως έτσι, αλλά αυτό μάλλον προέκυψε στην πορεία. Εμείς πάντως παίζουμε τη μουσική που μας αρέσει, κάνουμε την τέχνη μας με τον τρόπο που ξέρουμε και που ονειρευόμαστε, οπότε αυτό προκύπτει αβίαστα όταν προκύπτει. Δεν είμαστε εμείς που θα το πούμε αυτό καταρχάς.
4: Και ούτε σκοπός νομίζω είναι να γίνουμε γέφυρα, να διασώσουμε καμιά παράδοση ή να κάνουμε τέτοια έτσι τόσο σπουδαία πράγματα. Όπως είπε ο Βαγγέλης, αν προκύπτει κάτι τέτοιο, προκύπτει
3: αβίαστα πράγματων. Ναι.
0: Είναι η περιοχή εκεί, κάτω Ιταλία, είναι μια δεύτερη πατρίδα σας?
4: Οπωσδήποτε είναι μια δεύτερη πατρίδα. Μετά από τόσα ταξίδια, τόση επαφή με τον κόσμο εκεί, με τους καλλιτέχνες, είναι οπωσδήποτε μια δεύτερη πατρίδα μας.
0: Εσύ, Κώστα, το έζησες εκεί πριν από πολλά πολλά χρόνια ως αγιογράφος?
2: Εγώ βρέθηκα εκεί για πρώτη φορά το 1992 με αυτή την ιδιότητα του αγιογράφου. Συνδέθηκα με τους ανθρώπους, διοργάνωσα έτσι πολλές εκθέσεις και σεμινάρια βυζαντινής τέχνης. Στη συνέχεια συνδέθηκα με ένα μοναστήρι εκεί, τον Άγιο Γιάννη το Θεριστή, όπου εκεί δουλέψαμε μαζί με τους συνεργάτες μου και κάναμε τοιχογραφίες. Και μέσα από όλη αυτή την επικοινωνία και το πέρα δόθε δημιουργήθηκε μια στενή σχέση με την περιοχή και έτσι γεννήθηκε και η ιδέα για ένα συγκρότημα στην Ελλάδα που να ασχολείται με αυτές τις μουσικές. Και βέβαια ξύπνησε και ο μουσικός μέσα μου, τον οποίο τον είχα αποκοιμήσει αρκετά χρόνια. Οπότε ναι, ήταν μια ωραία, πολύ ωραία ευκαιρία. Τη στιγμή που δημιουργήθηκε ένα όραμα και αυτό το όραμα βρήκε και ανταπόκριση στο πρόσωπο του Βαγγέλη Παπαγεωργίου, που και αυτός είχε ένα τέτοιο όραμα, αλλά δεν το είχε ομολογήσει. Το ομολογήσαμε μαζί και ξεκινήσαμε.
0: Βαγγέλη, πώς είναι να είσαι μέλος των Ενκαρδία την ώρα που είσαι στον πίνακα και είσαι δάσκαλος σε παιδιά του γυμνασίου?
3: Καταρχάς να πω ότι στον πίνακα πήγα μετά από τότε που είχαμε φτιάξει τους Ενκαρδία. Η Ενκαρδία για μένα ήταν η εποχή που ακόμα ήμουνα λιγάκι πιο μποέμ. Ζούσα στο ελεύθερο, επάγγελμα εννοώ. Και η διδασκαλία προέκυψε τον πρώτο χρόνο ουσιαστικά. τον. Θα έλεγε κάποιο ότι δεν βρήκε χαΐρι στους Σενκαρδία, οπότε είπε να γίνει και δάσκαλο. Όμω, του Σενκαρδία του κάναμε έτσι με πάρα πολύ φρεσκάδα, πολύ ωραία όνειρα. Και να πω μάλιστα ότι το πρώτο μου όνειρο που είχα, όταν κάναμε το Σενκαρδία, μπορώ να πω ότι το κατέριψα μέσα σε λίγους μήνες. Γιατί εγώ τι είχα σκεφτεί, να παίζουμε σε ένα φοιτητικό αμφιθέατρο και οι φοιτητές να περνάνε καλά. Αυτό έγινε αμέσως. Δηλαδή κατάλαβα ότι μάλλον έπρεπε να είχα ονειρευτεί και κάτι περισσότερο. Το υπόλοιπο μας προσπέρασε και το βλέπαμε μπροστά μας πάντα.
0: Μιχάλη, είσαι ένας κιθαριστής με διεθνή σταδιοδρομία. Για να έχει αράξει το λιμάνι των Εκαρδία, κάτι σημαίνει, φαντάζομαι.
4: Βέβαια, ναι, κάτι σημαίνει. Οι Εκαρδία καλύπτουν, καταρχάς, αν μιλάμε προσωπικά για μένα, καλύπτουν μια πλευρά μου που ζητάει κάπου διέξοδο και βρίσκει κάλυψη και ικανοποίηση με τον καλύτερο τρόπο που θα μπορούσα να έχω ονειρευτεί ποτέ. Πάνω από 20 χρόνια τώρα με τα παιδιά είμαστε σαν οικογένεια και θυμάμαι σαν να ήταν χθες την πρώτη μας συνάντηση στο σπίτι του Βαγγέλη, όπου τους είπα επιλέξει, παιδιά δεν ξέρω τι θα κάνουμε, αλλά ό,τι κανονίστε από εδώ και πέρα σας παρακαλώ πολύ να υπολογίζετε και εμένα.
2: Εγώ θέλω να συμπληρώσω εδώ ότι ο Μιχάλης έχει ένα χάρισμα που σπάνια το συναντάει κανείς σε μουσικούς κλασικούς, ας πούμε, της κλασικής ακαδημαϊκής παιδείας. Έχει διατηρήσει σαν άνθρωπος και τη λαϊκότητά του και έτσι προσεγγίζει αυτή τη μουσική που είναι λαϊκή μουσική με αυθεντικό τρόπο λαϊκό και μπορεί μέσα, ας πούμε, στον ήχο μας που είναι folk, είναι ένας λαϊκός ήχος, να μπαίνει η δεξιοτεχνία ενός κλασικού κιθαριστή, αλλά όμως να διατηρεί και το λαϊκό χαρακτήρα. Και ένα χαρακτηριστικό που δύσκολα το βρίσκουμε στους κλασικούς μουσικούς, οι οποίοι δεν μπορούν να παίξουν, ας πούμε, εύκολα χωρίς παρτιτούρα, δεν μπορούν να παίξουν οποιοδήποτε είδος μουσικής, δεν μπορούν να χωθούν σε μια μουσική όταν συμβαίνει κάτι, δεν μπορούν να ζήσουν δηλαδή λαϊκά τη μουσική. Αυτό ο Μιχάλης το συνδυάζει και είναι και κλασικός ταυτόχρονα.
4: Εγώ ξέρεις, άμα ήταν να παίζουμε σε καρδιά με παρτιτούρες, μάλλον δεν θα έβρισκα το ίδιο ενδιαφέρον.
2: Ναι. Αυτό θέλω να πω όσον αφορά τη μουσική του προσωπικότητα, του μουσικού του προφίλ. Έχει αυτό το χαρακτηριστικό το οποίο, ας πούμε, είναι σπάνιο.
0: Επειδή όσο ωραίος κι αν είναι ο χώρος στο Μέγαρο Μουσικής και όσο αβέρτος κι αν είναι, δεν μας χωράει όλους. Πάμε να ακούσουμε εμείς που δεν θα καταφέρουμε να είμαστε εκεί, τι θα ακούσουν οι τυχεροί.
3: Πολέμου.
2: Να πούμε ένα τραγούδι του Πολέμου, αλλά μετά θα ήθελα να βάλουμε και τον Μιχάλη να πει μόνος του ένα τραγούδι.
0: Ό,τι πείτε, εσείς κάνετε εκπομπή πλέον.
2: Αλλά, ναι, αυτό το τραγούδι που θα πούμε τώρα είναι μουσική παραδοσιακή πάνω σε μια μελωδία από τη Σικελία, όμως έχουμε γράψει εμείς τους στίχους που αναφέρονται στην προσφυγιά και στον πόλεμο και είναι ένα τραγούδι δυστυχώς πάντα επίκαιρο, γιατί πάντα έχουμε αυτά τα προβλήματα και τα φαινόμενα του πολέμου και των ανθρώπων που ψάχνουν μια άλλη πατρίδα.
4: Η στίχη είναι του Κώστα, να το πούμε, γιατί ντρέπεται να το πει μόνος του και είναι από τις πολύ μοναδικές του και όμορφες στιγμές του.

0: Προφανώς πρέπει να το εκλάβετε ως ξέφρενο χειροκρότημα. Το μήνυμα που στέλνει εδώ ο Στέφανος λέει μεθαύριο το Σάββατο στο Μέγαρο Μουσικής, 4η Ιουλίου. Θα ήταν υπέροχο, λέει, να παίζατε δίπλα στην Αμερικάνικη Πρεσβεία το La Partigiano. Το έχετε προγραμματίσει.
1: Έτσι κι αλλιώς είναι δίπλα το Μέγαρο και έτσι κι αλλιώς θα μας ακούσουν και θα φοβηθούν όλοι.
0: Τι είναι τα Γκρίκο, Γκρέκο?
1: Γκρίκο.
0: Γκρίκο.
1: Είναι η διάλεκτος ελληνόφωνη, έτσι όπως λέγεται στην περιοχή του Σαλέντο, που είναι το τακούνι της Ιταλίας. Αυτά είναι τα Γκρίκο. Παράλληλα υπάρχει και άλλη μια ελληνόφωνη περιοχή. Η κάθε ελληνόφωνη περιοχή έχει περίπου 8 χωριά. Η μία είναι στο Σαλέντο και η άλλη είναι στην Καλαβρία, εκεί που ενώνεται με τη Σικελία. Και εκεί πέρα η γλώσσα ονομάζεται Γκρεκάνικα. Αλλά έχουμε την τάση στην Ελλάδα να το λέμε όλοι Γκρεκάνικα και εμείς το λέμε έτσι, υποκύπτουμε, γιατί μας αρέσει και σαν λέξη πιο πολύ. Πάντως τα Γκρεκάνικα είναι της Καλαβρίας και τα Γκρίκο είναι του Σαλέντο.
0: Είναι ζωντανά ακόμα, παιδιά?
2: Δύσκολη ερώτηση, μάλλον όχι.
0: Μάλλον.
2: Και βέβαια διατηρούνται κάπως μέσα από τα τραγούδια, γίνονται διάφορες εκδηλώσεις με αναφορά στην γλώσσα των ελληνοφώνων, εκδόσεις, κάποιες προσπάθειες, υπάρχει μια, θα λέγαμε, μια
3: κινητικότητα
2: και κάποιοι άνθρωποι που επιθυμούν να τα μάθουν πάλι και νέοι, ας πούμε, σχετικά, αλλά τη στιγμή που ακόμα δεν έχει, η γλώσσα δεν μιλιέται πια στα σπίτια, παρά μιλιέται κατά παραγγελία από ορισμένους ανθρώπους, όταν τύχει, όταν τους ρωτήσεις, είναι λίγοι άνθρωποι που τη μιλούν και δεν τη χρησιμοποιούν πια στην καθημερινότητά τους ακόμα. Μακάρι να γίνει κάποια στιγμή.
1: Υπάρχει πάντως η τάση να την ξαναθυμηθούν μέσα από ποίηματα και μέσα από λογοτεχνήματα, και να το πούμε και αυτό, ότι μία γλώσσα, όσο ξεχασμένη και να είναι, γιατί αυτή η γλώσσα δεν μιλήθηκε για μία μόνο γενιά.
0: Μετά τον πόλεμο.
1: Μετά τον πόλεμο, ναι, με αρχή από τον Μουσολίνη, ο οποίος είχε απαγορεύσει τις μειονότητες και την έκφραση των μειονοτήτων. Δηλαδή να έχουν επίσημα σχολείο.
0: Φασίστας ήταν αυτός.
1: Κάτι τέτοιο έχουμε ακούσει. Αλλά ας μην πολιτικοποιήσουμε.
0: Ναι, σωστά.
1: Την εκπομπή.
2: Πάντως, έτσι, σαν αγιογράφος, εγώ να θυμηθώ αυτό που είχε πει ο Φράνκο Κορλιανό, αυτός ο υπέροχος άνθρωπος που έχει γράψει και το τραγούδι «Το άντρα μου πάει», είχε πει ότι η γλώσσα των Γκρίκων είναι μια φτωχή γλώσσα σε λεξιλόγιο και δεν θα μπορούσε να μιλήσει για επιστήμη ή για θεολογία, δεν μπορούσε να μιλήσει, ας πούμε, για το Θεό με αυτή τη γλώσσα, όμως είναι τόσο γλυκιά και όμορφη που μπορείς να μιλήσεις με αυτή τη γλώσσα στο Θεό. Φράνκο Κορλιανό. Δεν δικό μου.
1: Κώστα, το έφαγε.
0: Λες να είναι η ώρα να πει το τραγούδι ο Μιχάλης? Μιχάλη, είσαι πεισμένος?
2: Μια που είπαμε το Φράνκο Κορλιανό, να πούμε το κλάμα τότε.
1: Το κλάμα, ναι.
2: Και μετά,
0: ναι.
2: Και μετά βλέπουμε. Έχουμε σήμερα την, να πω τη χαρά, δηλαδή την ιδιαίτερη, ας πούμε, ευκαιρία να είμαστε οι τρεις μας, οι τρεις άντρες του γκρουπ. Και έτσι η γυναικεία φωνή φυσικά κάνει πιο πλούσιο το άκουσμα, πιο πλούσιο τον ήχο.
1: Εξήγησε στον κόσμο, Κώστα, ότι δεν θα κάνουμε τη γυναικεία φωνή, έτσι.
2: Αλλά μια που ήρθαμε στην εκπομπή, τρεις μας άντρες, εκμεταλλευόμαστε το γεγονός να πούμε τραγούδια με τον τρόπο που θέλουμε εμείς.
3: Βιώνουμε βέβαια δυσκολίες που λείπει η Ναταλία, δεν είναι σήμερα μαζί μας, και βιώνουμε δυσκολίες καλλιτεχνικά, αλλά τις ξεπερνάμε δημιουργικά.
0: Πείτε το τραγούδι τώρα και θα δείτε τι σας ετοιμάζω μετά.
3: Να πούμε το Μάρα σε μένα, να ξεκινήσουμε από εκεί.

0: Real FM.
1: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
2: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
3: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
4: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
2: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
3: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
4: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
1: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Κατάτμιση, ένωση διαμερισμάτων και ταχύτερες διαδικασίες ίσπραξης κοινοχρήστων προβλέπει μεταξύ άλλων νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τον εξυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου που διέπει τη συνιδιοκτησία και τη λειτουργία των πολυκατοικιών. Την οριστική κατάργηση της περικοπής της συντάξης χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας ανακοίνωσε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως αναλυτικά στο real.gr. Με το σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε», φίλοι και στελέχοι της Νέας Δημοκρατίας πραγματοποιούν συγκέντρωση κατά της τρομοκρατίας στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο με αφορμή το θάνατο της Βάγιας Νέστορα από την εμπριστική επίθεση τα ξημερώματα της Τετάρτης. Σε ύφεση το πυρηνό μέτωπο στη Βίγλα Άρτας οριοθετήθηκε η φωτιά στο Βαθύλακο Θεσσαλονίκης.

0: στους 97,8.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3+ Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
2: Έλα, πού είσαι?
3: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
2: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
3: Έλα, εδώ, δεξιά.
2: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
3: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
2: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
3: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
2: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
4: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπε στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.
5: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
6: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
8: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
7: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Το Σάββατο στις 4 του μήνα, μεθαύριο, στις 9 η ώρα το βράδυ, τα παιδιά, η Εγκαρδία θα είναι στο Μέγαρο Μουσικής. Έχουμε τους δύο τυχερούς με τις δύο διπλές προσκλήσεις. Είναι η κυρία Καραγκιουλόγλου Ιωάννα και ο κύριος Παπαμίκος Βασίλης. Θα λάβετε τις προσκλήσεις σας στα email που δώσατε στα κορίτσια μας έξω, στην Δέσποινα και την Αναστασία. Παιδιά, επιτρέψτε μου να πάω λίγο πίσω στο προηγούμενο τραγούδι, στο Άντρα μου πάει, γιατί αυτό έχει μια φοβερή ιστορία. Είδα και στο ντοκιμαντέρ που έχει φτιαχτεί για σας, με εσάς, η πέτρα που χορεύει, σωστά. Ναι, και ναι. Είναι ευχής έργων. Όσο περισσότεροι το δείτε, μπείτε στο site των παιδιών, στο nekardia.gr, να δείτε αυτή τη σπουδαία παραγωγή. Εκεί βρήκατε τον άνθρωπο που το έχει γράψει αυτό.
1: Ναι, ο Φράνκο Κορλιανό, που αναφερθήκαμε και προηγουμένως, που μας είπε την ιστορία πώς έγραψε αυτό το τραγούδι το 1972, όταν δούλευε στο σιδηροδρομικό σταθμό κάπου Δηλέουκα, εκεί στην περιοχή του Σαλέντο, στην κάτω Ιταλία, εποχή μετανάστευσης, και είδε ένα ζευγάρι να έρχεται στο σταθμό για να συνοδεύσει η γυναίκα τον άντρα που θα έφευγε στη Γερμανία. Μπαίνει ο άντρας μέσα στο βαγόνι, ανοίγει το παράθυρο, η γυναίκα του από κάτω. Αυτός κρατάει τα μάτια του κλειστά, η γυναίκα τον ρωτάει γιατί έχεις τα μάτια σου κλειστά, και αυτός της απαντάει ότι τα έχω κλειστά γιατί άμα τα ανοίξω δεν θα μπορέσω να φύγω. Αυτή τη σκηνή λοιπόν είδα, μας έλεγε ο Φράνκο Κορλιανό, και γύρισα στο σπίτι μου εκείνη τη μέρα και έγραψα αυτό το τραγούδι που έχει, θα λέγαμε αν το μεταφράσουμε, ότι θέλω να ζαλιστώ, να μεθύσω και να μην σκέφτομαι, να κλάψω και να γελάσω θέλω τούτο το βράδυ, και στο φεγγάρι με θυμό να τραγουδήσω και να του πω ο άντρας μου πάει. Εμβληματικό τραγούδι, χαρακτηριστικό, και το ίσως το πρώτο τραγούδι που ακούστηκε στην Ελλάδα από τη φωνή της Μαρίας Φαραντούρη ήταν αυτό.
2: Το 76. Θα ήθελα να προσθέσω κάτι, έτσι, αν θα μπορούσα. Η μουσική για το άντρα μου πάει, δεν ξέρω, θεωρώ ότι ο Κορλιανό πρέπει να την εμπνεύστηκε από το Μάνο Χατζηδάκη. Υπάρχει στο καταπληκτικό φιλμ του Ελία Καζάν, που είναι ένα ύμνος, ένα μυρολόι της ξενιτιάς ουσιαστικά όλο το έργο. Υπάρχει ένα κομμάτι
3: στο
2: America America, το έργο του Ελία Καζάν, America America. Υπάρχει ένα κομμάτι με άλλο ρυθμό, είναι στα 11-8, που θυμίζει πάρα πολύ το άντρα μου πάει, και πάει κάπως, να το δούμε. Έχει την κεφαλή του θέματος, τέλος πάντων, και θεωρώ ότι πιθανότατα ο Κορλιανό εμπνεύστηκε από αυτό το έργο και από την υπόθεση πιθανόν, αλλά και από τη μουσική.
0: Μιχάλη, το κορίτσι θα το φέρετε την επόμενη φορά. Το εισάγω έτσι για να σας πω ότι εντάξει, δεν προλαβαίνουμε τώρα μεθαύριο να έρθουμε στο Μέγαρο Μουσικής, αλλά μου είπατε ότι 18 του μήνα έχετε κι άλλη παράσταση.
3: Ναι, στην πλατεία Μητροπόλεως.
0: Ωραία. Λοιπόν, συμφωνούμε ότι πριν τις 18 του μήνα θα ξανάρθετε στο Real, αυτή τη φορά για μια κανονική δίωρη εκπομπή.
1: Ναι,
3: δεσμευόμαστε.
1: Εννοείται.
3: Ωραία. Σαν να το έχουμε κάνει.
2: Αν δεν το έχετε μετανιώσει με την αφήνωση.
1: Μπορούμε να ερχόμαστε και μια φορά το μήνα.
0: Λοιπόν, θα έρθετε και πείτε και ένα τραγούδι.
1: Λοιπόν, όρια μου φαίνεσαι.
3: Ό,τι θέλετε.
1: Ήθελετε να πούμε, να πει ο Μιχάλης το σουξέ του.
3: Το σουξέ του.
1: Λοιπόν, εγώ λέω να πει ο Μιχάλης το Via del Campo του Fabrizio Di Andrea.
0: Ό,τι επιλέξετε.
3: Εντάξει.
1: Επειδή έχει κάψει καρδιές με αυτό το τραγούδι.
0: Αν είναι έτσι, ναι, να το πει δυο φορές.
1: Τις δικές μας τις καίει κάθε φορά, σε κάθε παράσταση.
3: Παίξτε κι εσείς, μη με αφήστε μόνο.
1: Ναι.

0: Real FM.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
0: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
5: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone, έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
6: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
7: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε, τώρα την ανατίναξε.
6: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
8: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
0: Προπόληση more.com.
9: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς σουζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Αντένα Πάτρας στους 105,3 και το Ράδιο Αρκαδία της Τρίπολης στους 93,8. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Πρέπει να πω ότι τα μηνύματα που έρχονται είναι δεκάδες. Σας στέλνουν την αγάπη τους οι ακροατές μας. Θέλω να σταθώ ιδιαίτερα σε δύο μηνύματα. Το ένα είναι από τον κύριο Μανώλη Βλατάκη, ο οποίος μας ακούει από την Αμερική και σας ευχαριστεί γιατί κρατάτε ζωντανή την πατρίδα και την ευαισθησία. Και το άλλο μήνυμα είναι από το Φώτη. Πρέπει να σας πω ότι όλα τα παιδιά τα οποία είναι αυτή την ώρα στον Ιμητό, μιλάω για τους εθελοντές δασοφύλακες που φυλάνε τον Ιμητό, μη μετατραπεί και αυτό σε αποκαίδη της αριστείας, αυτή την ώρα είναι συντονισμένοι με το Real και παρακολουθούν την εκπομπή και στέλνουν την αγάπη τους.
1: Πολύ συγκινητικό.
2: Είστε καλά παιδιά, ευχαριστούμε.
0: Δεύτερον, δεσμεύεστε ότι αυτή τη φορά και με την Αταλία, την Αταλία Κοτσάκη, θα είστε, Κοτσάνη, θα είστε εδώ πριν τις 18 του μήνα.
2: Η Αταλία, μόλις μπήκε μέσα, Αταλία, έχουμε δεσμευτεί, με εξονόματος έχουμε δεσμευτεί ότι θα ξανάρθουμε να κάνουμε μια δύο ώρη εκπομπή.
0: Αταλία, με σένα το συνεννοούμε, έτσι.
3: Καλά σας βρήκα.
0: Λοιπόν, πριν λοιπόν τις 18 και τη νέα παράσταση που έχετε στη Μητροπόλεως, θα τα ξαναπούμε. Πάμε όμως να πούμε τώρα για το Σάββατο ξανά,
1: ναι,
0: Μέγαρο Μουσικής.
1: Σάββατο, να πούμε ότι σήμερα είχαμε την ευκαιρία, επειδή έλειπε η Ναταλία και ήρθε τώρα, να πούμε ωραία ήσυχα τραγουδάκια που δεν τα λέμε όταν είναι εκείνη, γιατί έτσι είναι. Αλλά επειδή το Σάββατο θα είναι και η Ναταλία, θα πούμε πολλά ζωντανά τραγούδια και θα χορέψει και ο κόσμος. Και έτσι ευχαριστούμε για αυτή τη μοναδική ευκαιρία να κάνουμε μια αντρική εκπομπή. Λοιπόν, αλλά η παράσταση του Σαββάτου θα είναι full band, θα είναι η Ναταλία, θα είναι ο Γιώργος Σοντάνης στο κοντραμπάσο, θα είναι τέσσερις χορευτριές μας που θα παρασύρουν τον κόσμο και θα σας περιμένουμε όλους να κάνουμε πραγματικά μια γιορταστική καλοκαιρινή συναυλία.
0: Λοιπόν, το πρώτο ραντεβού με τους Εγκαρδία είναι το Σάββατο στο Μέγαρο Μουσικής κατά τις 9 η ώρα.
1: 9 η ώρα, ελάτε πιο νωρίς γιατί είναι 8.30.
0: Okay.
1: Καλύτερα να τακτοποιηθούμε, να βρείτε τη γωνιά που θα καθίσετε.
0: Ωραία. Σάββατο λοιπόν μεθαύριο η Εγκαρδία στο Μέγαρο Μουσικής και ξανά εδώ για τη δίωρη εκπομπή που έχουμε συνηθίσει όταν είναι μαζί μας άνθρωποι που αγαπάμε, που μας αρέσουν, πριν την συναυλία που θα έχουν και στις 18 του μήνα στην Μητροπόλεως.
1: Μάλιστα, πολύ ωραία.
0: Κυρίες και κύριοι, να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά. Κλείνουμε με Εγκαρδία.
2: Επειδή η Ναταλία μόλις μπήκε μέσα και άλλαξε κατευθείαν το πρόγραμμά μας και ο Βαγγέλης πάει τρέχοντας να φέρει τη φυσαρμόνικά του για να σας πούμε το τελευταίο κομμάτι.

0: Real FM. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο Ενώπιο Σενοπείο, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης για τις πολιτικές εξελίξεις. Τι λέει για τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Πώς σχολιάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Πώς εξηγεί τις δημοσκοπικές ανατροπές των τελευταίων εβδομάδων. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
1: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
2: Έλα, εδώ, δεξιά.
1: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
2: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
1: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
3: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
4: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
5: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
4: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
5: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
6: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
0: Real FM. Η ώρα είναι 9.
7: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Κατάτμιση, ένωση διαμερισμάτων και ταχύτερες διαδικασίες ίσπραξης κοινοχρήστων προβλέπει μεταξύ άλλων νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τον εξυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου που διέπει τη συνιδιοκτησία και τη λειτουργία των πολυκατοικιών. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Την οριστική κατάργηση της περικοπής της συντάξης χειρίας που προέβλεπε ο νόμος Κατρού

0: Μπούγκαλου ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής για τον εντοπισμό των δραστών της τριπλής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, από την οποία σκοτώθηκε η μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα και τραυματίστηκαν 4 άτομα. Στο μικροσκόπιο της έρευνας έχουν τεθεί βίντεο από κάμερες ασφαλείας. Αν αντιτρομοκρατική ενέργεια χαρακτήρισε την επίθεση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ενώ η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερία Ζωή Κωνσταντοπούλου δήλωσε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα ότι το κόμμα της τάσεται κατά κάθε επίθεση εναντίον της ανθρώπινης ζωής. Καταλόγησε στην κυβέρνηση εργαλειοποίηση της εγκληματικής συμπεριφοράς. Συγκέντρωση κατά της τρομοκρατίας με κεντρικό σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε» πραγματοποίησαν έξω από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο στελέχη και φίλοι της Νέας Δημοκρατίας. Σε ύφεση βρίσκεται η πυρκαγιά σε δασική έκταση στη Βίγλα Άρτας, ενώ οριοθετήθηκε η φωτιά στο Βαθύλακο Θεσσαλονίκης. Ακυρώνονται αυριανά δρομολόγια πλοίων από Ραφίνα προς Κυκλάδες και Εύβοια λόγω της 24ωρης απεργίας που έχει εξαγγείλει η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού. Τουλάχιστον 21 νεκροί και 85 τραυματίες είναι ο απολογισμός της νέας μαζικής ρωσικής επίθεσης στο Κίεβο. Τμήματα πολυκατοικιών κατέρευσαν και περίπου 130 κτίρια έχουν υποστεί ζημιές.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Στον τρίτο γύρο του Wimbledon προκρίθηκε η Μαρία Σάκαρη, που κέρδισε με 2-1 σετ την Καμίλα Ρακίμοβα από το Ουσμπεκιστάν. Στο μπάσκετ, η εθνική μας ομάδα ιτήθηκε εκτός έδρας με 73-66 από τη Ρουμανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Περισσότερα στο philathlos.gr.
1: Real Weather.
0: Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες αύριο στα ηπειρωτικά, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες μετά το μεσημέρι στα ορεινά. Άνεμοι βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Γιατί μας έχει πιάσει νοσταλγική διάθεση?
1: Γιατί μας έχει πιάσει? Καλησπέρα, ναι. Καταρχάς, Μανώλη μας.
2: Καλησπέρα, Λίνα.
1: Λοιπόν, τι ωραία μέρα σήμερα, σαν σήμερα, το 1961, που ο Μίκης Θεοδωράκης παίρνει το πρώτο βραβείο στο τρίτο φεστιβάλ ελληνικού τραγουδιού του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας, ναι, με την Απαγωγή, που ερμήνευσε η Μέρη Λίντα. Και το δεύτερο βραβείο παίρνει ο Μάνος Χατζηδάκης για το Κουρασμένο Παλικάρι με την Άννα Μούσχουρη.
2: Ναι.
1: Πρώτος και δεύτερος.
2: Εντάξει, μην μου αρέσει περισσότερο το δεύτερο από το πρώτο.
1: Εντάξει, σου το αφιερώνω τότε.
2: Το δεύτερο.
1: Σου το αφιερώνω το δεύτερο.
2: Δεν θα έλεγα λέει όχι για την εκτέλεση με τον Χατζηδάκη. Είχε έρθει ένα μήνυμα. Ωραίο.
1: Εντάξει. Έλα να στα αφιερώσω λίγο.

0: Και ο απότερος στόχος μου, Μανώλη, είναι σήμερα να σε κρατήσω σε μια πολύ καλή διάθεση. Να προσπαθήσω τουλάχιστον. Να μην σε ταράξει τίποτα. Να μην εκνευριστείς με τίποτα από όλα αυτά τα εκνευριστικά που συμβαίνουν. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω. Είναι το σημερινό μου στοίχημα.
1: Σου λέω δεν τα καταφέρεις, δεν πας φέτος. Μη βάλεις στοίχημα.
0: Να μην το βάλω, όχι, όχι. Θα το προσπαθήσω τουλάχιστον. Θα το βάλω στο.
1: Μη βάλεις.
0: Μαρία Χριστοδούλου στη ρύθμιση του ήχου, Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό κέντρο και η Πελαγία Κατσούλη στα δελτία ειδήσεων.
1: Μάλιστα. Τι έχουμε? Όλα καλά.
0: Τι πρώτο έχουμε?
1: Τι
0: από
1: έχουμε,
0: πού
1: τι
0: να ξεκινήσουμε έχουμε. Και πού να τελειώσουμε.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, τα των δημοσκοπήσεων να τα αφήσουμε για αργότερα, θα έλεγα.
1: Μέτρων ανάλυσης.
0: Ναι, ας τα αφήσουμε για αργότερα, προτείνω. Τι λες, έχουν ενδιαφέρον.
1: Εντάξει, θα
0: έχουν
1: δούμε,
0: ενδιαφέρον,
1: ναι.
0: Θα τα δούμε αργότερα. Λοιπόν, η χρηστική και πολύ σημαντική για πολύ κόσμο είδηση της ημέρας είναι αυτό που ανακοίνωσε η κυρία Κεραμέως σε σχέση με τις συντάξεις χειρίας. Θα αναφερθούμε στο θέμα αυτό, θα δούμε πόσοι ωφελούνται από αυτή την νομοθετική ρύθμιση, να δούμε και παραδείγματα ίσως για να καταλάβουμε λίγο καλύτερα. Ναι. Αυτή την κατάργηση της περικοπής των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας. Ήταν ο νόμος Κατρούγκαλου αυτός. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο αργότερα.
1: Ναι, μετά τις 10.
0: Όμως πολύ ψηλά στην επικαιρότητα, με διάφορους τρόπους, είναι αυτή η εμπριστική δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Βασικά με δύο έννοιες. Το πρώτο είναι το αστυνομικό σκέλος και οι πληροφορίες που υπάρχουν σε σχέση με τις έρευνες, τις οποίες τις έχει αναλάβει η αντιτρομοκρατική, όπως έχουμε πει και ξαναλέμε.
1: Ναι, και έχουν και ένα εύρημα, λέει μια μονοτική ταινία.
0: Υπάρχουν πληροφορίες για κάποια ευρήματα, κάποια αναφέρονται σε κάποια μηχανή η οποία κάπως έχει όχι εντοπιστεί ακριβώς, αλλά έχει εξακριβωθεί ποια είναι, τι τύπου είναι και τα λοιπά. Τα βίντεο παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτή την περίπτωση. Έχουμε μια συγκέντρωση η οποία έγινε απόψε έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, για την οποία έχει απευθύνει κάλεσμα η Νέα Δημοκρατία. Και βεβαίως έχουμε αυτό που περιμέναμε από χθες, μια πολιτική αντιπαράθεση σε σχέση με το θέμα αυτό.
1: Ναι. Για πες.
0: Θες να συνεχίσω να λέω?
1: Ναι, γιατί άμα αρχίσω εγώ δεν θα πάει καλά.
0: Και εγώ νόμιζα ότι εσύ θα ήθελες κάτι να πεις σε σχέση με αυτό. Κοίταξε τώρα, αυτό που ουσιαστικά συμβαίνει είναι όλες οι πλευρές, όλες οι πλευρές να προσπαθούν να βρουν με ποιο τρόπο θα τοποθετηθούν απέναντι σε ένα θάνατο πολιτικά.
1: Όχι, μισό λεπτό. Από τη μία πλευρά έχουμε την ομόθυμη καταδίκη. Γιατί δεν άκουσα κανένα να βγαίνει και να λέει να μην καταδικάζει.
0: Και μάλιστα νομίζω χωρίς αστερίσκους κιόλας.
1: Τι αστερίσκους?
0: Δηλαδή δεν υπήρξε, από ό,τι εγώ τουλάχιστον έχω δει, κάποια
1: ανακοίνωση. Αστερίσκους στο φόνο δεν υπάρχει.
0: Όχι, μισό λεπτάκι. Εννοώ, επειδή είναι πολιτικές ανακοινώσεις αυτές, έτσι, από τα πολιτικά κόμματα. Εγώ δεν έχω εντοπίσει κάποια ανακοίνωση που να βάζει κάποιο αλλά, κάποιο όμως. Σου λέω
1: θα ήταν, τι υπάρχει. Όποιος το έκανε θα ήταν γελίος. Κοίταξε, θα ήταν κατάπιστος.
0: Συμφωνώ μαζί σου, απλά επειδή το έχουμε δει να συμβαίνει αυτό.
1: Εντάξει, αλλά εντάξει, για να
0: γι' αυτό το σημειώνω και λέω ότι εγώ τουλάχιστον δεν έχω δει κάτι τέτοιο. Και νομίζω ότι έχω δει όλες τις ανακοινώσεις των κομμάτων.
1: Ναι. Και εγώ τις έχω δει όλες, ούτε εγώ βρίσκω κάτι, αλλά εντάξει, πάμε, μην ξεφύγει, ξέρω εγώ. Δεν μπορώ να σκεφτώ πως είναι δυνατόν οποιοδήποτε κόμμα να βάλει αστερίσκο, αλλά μα μήπως και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, όταν έχουμε ένα θάνατο. Επίσης δεν βρίσκω για ποιο λόγο μια πολιτική, μια κομματική νεολαία βγάζει μπλουζάκια «Δεν σας φοβόμαστε». Είδα, είπα το ναι, σε κάποια είναι από πάνω, σε κάποια είναι από κάτω. Mm-hmm. Βγάλανε δύο βερσιών. Mm-hmm. Λες και δεν είναι, ας πούμε, λες και πρέπει να είσαι ονέδ για να διαμαρτυρηθείς ενάντια στην τρομοκρατία ή και στο θάνατο, στη δολοφονία ενός ανθρώπου.
0: Ναι.
1: Αν δεν είσαι, δεν μπορείς να συμμετέχεις. Εγώ δηλαδή, αν πήγαινα με ένα μπλουζάκι που δεν είμαι ονεδίτης, ρε παιδί μου, και πήγαινα με ένα μπλουζάκι διαμαρτυρίας, δεν μπορώ να αναπνεύσω.
0: Ας πούμε.
1: Ναι. Θα μπορούσα να πάω. Θα είχα πρόβλημα, φαντάζομαι πως όχι.
0: Φαντάζομαι πως όχι.
1: Ναι. Ή αν πήγαινα με ένα μπλουζάκι για το μάτι, θα μπορούσα να πάω. Πάλι δεν θα είχα πρόβλημα. Δεν ξέρω.
0: Κοίταξε.
1: Χωρίς να έχει πάνω όμως κανένα κόμμα. Γιατί όταν έχει πάνω ένα πολιτικό, πες το, ένα πολιτικό προσδιορισμό, ένα κομματικό προσδιορισμό, αυτομάτως αποκτά και κομματική ταυτότητα.
0: Βέβαια αποκτά, βέβαια αποκτά.
1: Εντάξει. Εντάξει,
0: βέβαια, το κάλεσμα ήταν για όλο τον κόσμο που συντάσσεται με αυτή τη θέση και που θέλει να εκφράσει αυτό που εξέφρασε η συγκεκριμένη συγκέντρωση. Δεν μπήκε κάποιος φραγμός το ποιος μπορεί να πάει. Όμως καταλαβαίνω πολύ καλά αυτό που λες. Κοίταξε, το ότι συνέβη...
1: Συγγνώμη, πώς δεν πήγε φραγμός. Ο κύριος Κερανάκης είπε...
0: Για τη συγκέντρωση, λέω.
1: Για την έδειξη ότι της Νέας Δημοκρατίας, δεν είπε πολίτες.
0: Η ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας είναι «καλούμε σε συγκέντρωση εκεί». Δεν λέει «καλούμε τα στελέχη»,
1: άλλη
0: «καλούμε τα μέλη», «καλούμε όποιος δεν είναι μέλος, ας μην έρθει». Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Όντως ο κύριος Κυρενάκης αυτό είπε. Δεν το είδα αυτό.
1: Θα τη βρω αμέσως. Είναι δήλωση για συγκέντρωση. Νομίζω ότι είπε για νεοδημοκράτες. Αν μπορώ να κάνω λάθος. Λοιπόν. Από εμάς. Λέει, από εμάς δεν θα δείτε ούτε να καίμε την πόλη, ούτε να βανδαλίζουμε, ούτε να καταστρέφουμε. Το μόνο που θα δείτε είναι μια ανθρώπινη λυσίδα. Αυτό είναι κατά την...
0: την παρουσία του εκεί.
1: Ναι. Α, μισό λεπτό, γιατί λέει τα μάζεψε για τον Τσίπρα, διαβάζω. Για δήλωση της Ελλάς χωρίς αστερίσκους. Μιλά τώρα ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ 24 ώρες νωρίτερα έκανε λόγο για εύνοια της τρομοκρατίας. Τι είναι τελικά, έχουμε ή δεν έχουμε εύνοια? Δεν ξέρω.
0: Ναι, ούτε εγώ ξέρω. Ούτε εγώ ξέρω. Εγώ ξέρω ότι έχει φορτιστεί πάρα πολύ αυτή η κατάσταση πολιτικά. Βγήκανε όλα τα κόμματα και αντέδρασαν στις δηλώσεις του κυρίου Κυρανάκη. Λέγοντας έτσι σε γενικές γραμμές ότι διχάζει με αυτόν τον τρόπο, ότι στοχοποιείται η αριστερά, ότι δημιουργείται μια στρατηγική πόλωση που είναι αχρίαστη σε αυτή την περίοδο.
1: Μάλιστα. Ωραία. Πολύ ενδιαφέρον είναι το ότι στην πλάτη ενός ανθρώπου που έχασε τη ζωή του, που δολοφονήθηκε, γιατί αυτό, περί αυτού πρόκειται, παίζεται ένα εξαιρετικό κομματικό παιχνίδι. Πάρα πολύ ωραίο είναι.
0: Είναι πολύ αποθητικό όλο αυτό.
1: Τι είναι, γιατί?
0: Είναι πάρα πολύ
1: αποθητικό. Με τι αλλά και τι να κάνεις.
0: Πάρα πολύ.
1: Μέχρι εκεί είμαστε.
0: Σαν να είναι το πρώτο αντανακλαστικό που έχουν τα κόμματα και το πολιτικό προσωπικό αυτής της χώρας, τέλος πάντων, να μετατρέπουν γεγονότα τα οποία είναι πολύ παραπάνω από αυτό σε κόντρες.
1: Και, λοιπόν, επειδή δεν πρόκειται να αλλάξει αυτό και επειδή αυτός είναι ο λαός μας και επειδή έτσι έχουμε μάθει να πορευόμαστε, εγώ θα πω τα πολλά τελευταία χρόνια, αλλά δεν είναι μόνο τα πολλά τελευταία χρόνια, είναι γενικώς. Ας καταλάβουμε ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει περίπτωση να ομονοήσουμε ποτέ και για τίποτα. Ακόμα και όταν χρειάζεται μπορεί να τα βρούμε για λίγο και μετά ο ένας θα βγάλει το μάτι του άλλου, όποιος προλάβει. Στην Ελλάδα θα είμαστε πάντα δεξιοί και κομμουνιστές. Δεν λέω αριστεροί γιατί η κόντρα αυτή ήταν και είναι. Εντάξει, τώρα έχει με την ευρύτερη έννοια της αριστεράς. Στην Ελλάδα είμαστε πάντα κόκκινο και πράσινο. Στην Ελλάδα είμαστε πάντα θα υπάρχουν δύο πόλοι και ο ένας θα κοιτάει να σώξει τον άλλο. Δεν πάνε αδέρφια, δεν πάνε εξαδέρφια, δεν πάνε παιδί με γιο, με πατέρα, πατέρας με κόρη, δεν πάνε ό,τι θέλεις, δεν υπάρχει περίπτωση. Μέχρι εκεί είμαστε. Τέλος.
0: Και αν σκεφτείς πολύ μεγάλα τραγικά γεγονότα των τελευταίων πολλών δεκαετιών, αυτό το μοτίβο που περιέγραψες είναι επαναλαμβανόμενο.
1: Αν δεν θέλετε, λέει ο Γιάννης, να καπηλεύονται πολιτικά θανάτους, σταματήστε να δολοφονείτε ανθρώπους τόσο απλώς. Σε ποιον αναφέρεσαι, Γιάννη? Στο επιστρέφω μάλλον για τη Μαρφίν. Αν δεν θέλετε να καπηλεύονται πολιτικά θανάτους, σταματήστε να δολοφονείτε ανθρώπους τόσο απλώς. Αφού το θέτεις έτσι. Σου ξανά είπα και χθες, αν ξέρεις ποιοι είναι οι δολοφόνοι, να πας να τους καταγγείλεις. Εγώ δεν τους ξέρω. Και περιμένω ακόμα να πιαστούν της Μαρφίν και του Καραϊβάζ. Και μακάρι να πιαστούν αυτοί που είναι υπεύθυνοι για τη δολοφονία αυτής της γυναίκας. Που ήταν στο σπιτάκι της και ξαφνικά βρέθηκε στο χώμα. Στο έχω ξαναπεί, όταν βγάλεις τα γυαλάκια που έχουν πάνω το σήμα της Νέας Δημοκρατίας, μπορεί και να δεις τον ουρανό. Μπορεί. Λυπάμαι. Στη Μαρφίν, Γιαννάκη μου, καλέ, είχε 15 συνεργεία ελληνικών καναλιών, άλλα 20 διεθνή και 500 κάμερες τριγύρω. Πόσα χρόνια χρειάζεται για να εξετάσουν το υλικό? Τόσο απλό. Ε? Όχι.
0: Εμένα ρωτάς.
1: Ναι, όχι, ξέρω εγώ.
0: Εμένα ρωτάς.
1: Ή μήπως δεν γράφανε οι κάμερες?
0: Πώς δεν γράφανε οι
1: κάμερες? Γράφανε. Λοιπόν, το είπα και χθες, πιάστε τους και τσακίστε τους. Αλλά όταν θα δείχνετε με το δάχτυλο η μισή τους άλλους μισούς, να ξέρετε ότι εμένα προσωπικά μου προκαλείτε έμετο. Ο τόνος στο πρώτο, γιατί έτσι είναι η λέξη. Αλλά έχουμε. Φύγανε και από την άλλη πολυκατοικία.
0: Εκενώσανε. Ναι, βεβαίως φύγανε.
1: Εντάξει, πολύ καλά.
0: Και γίνονται έλεγχοι και σε γειτονικά κτίρια και άλλα γειτονικά κτίρια. Δηλαδή, εμένα δεν θα μου κάνει εντύπωση αν υπάρξουν και άλλες εκενώσεις. Εκεί ναι. Στο χώρο που έχει γίνει η κατάρρευση στα Πετράλωνα.
1: Έγινε καμία ρύθμιση για αυτούς τους ανθρώπους? Γιατί ούτε σήμερα διάβασα κάτι.
0: Όχι, ούτε εγώ.
1: Ούτε άκουσα κάτι.
0: Ούτε εγώ διάβασα. Εντάξει. Ούτε
1: Airbnb.
0: Άκουσα κάτι. Ναι. Νομίζω. Αυτό ξέρω, ότι είναι η ενίσχυση αυτή των 2.000. Ναι.
1: Εντάξει.
0: Και ότι έχουν βρεθεί κάποια κάποιοι χώροι για να στεγαστούν αυτοί οι άνθρωποι.
1: Πολύ καλά.
0: Οι οποίοι παραμένουν σε συγγενικά πρόσωπα, βέβαια. Δεν έχουν πάει ακόμα στους χώρους αυτούς ή τέλος πάντων έχουν πάει λιγότεροι.
1: Ρε παιδί μου, είναι διαθέσιμοι χώροι.
0: Είναι τώρα, όμως
1: το αν θα πάνε ή πότε θα πάνε,
0: βεβαίως,
1: είναι ένα άλλο θέμα.
0: Είναι βεβαίως.
1: Από τη στιγμή που υπάρχει διαθέσιμος χώρος, δεν μπορεί κανείς να αξιώσει.
0: Ναι.
1: Πώς το λένε, να αξιώσει χρηματικό αντίτιμο για τη διαμονή του.
0: Βέβαια.
1: Για όλα τα άλλα προφανώς και μπορεί.
0: Φυσικά.
1: Έτσι.
0: Φυσικά.
1: Δηλαδή από τη στιγμή που διατίθεται χώρος για να μπορέσει να μείνει, να κοιμηθεί, να ζήσει, να κάνει το μάτι, εντάξει, είναι καλυμμένος από εκεί. Mm. Εγώ μιλάω για τα υπόλοιπα. Πάγωσε ο έμφυα, πάγωσαν τα ρεύματα, τα νερά, τα τηλέφωνα, οι φορείες.
0: Δεν έχει ανακοινωθεί τίποτα, γιατί, Μανώλη. Τα λέγαμε και χθες, δεν έχει ανακοινωθεί τίποτα.
1: Τρίτη μέρα, τέταρτη είναι που έχει πέσει το ρημαδιασμένο.
0: Κοίταξε σε λίγο καιρό, σε λίγες μέρες.
1: Δεν υπάρχει φόβος να τους κόψουν
0: το ρεύμα. Ναι, σωστό και αυτό.
1: Ναι, εντάξει, σωστό.
0: Σε λίγες μέρες αυτό που λες θα είναι το ρεπορτάζ. Δηλαδή θα βγαίνουν οι άνθρωποι αυτοί και θα λένε μας έρχονται λογαριασμοί για το σπίτι. Με παίρνουν τηλέφωνο, ας πούμε, και μου λένε ότι χρωστάω αυτό. Αυτό είναι το επόμενο στάδιο, έτσι. Αυτό έρχεται.
1: Δεν μπορούν να τους πάρουν τηλέφωνο.
0: Ναι, σωστά. Έχεις δίκιο. Εκτός αν βγήκαν έξω με τα κινητά τους.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, μπορεί κάποιος να βγει με το κινητό του.
0: Οπότε εντάξει.
1: Αλλά γενικά δεν θα είναι εύκολο. Τώρα που το πες, με πήραν σήμερα από τη ΔΕΗ.
0: Α, τι ναι. Κάνουν.
1: Καλά. Φαντάζομαι είναι. Καλά.
0: Μπράβο.
1: Δεν με πήραν. Με πήραν από μια εισπρακτική της διαλλαγού. Έχω διακόψει σχέση με τη ΔΕΗ εδώ και πολλά χρόνια. Μου λέει. Γεια σας, μου λέει εκ μέρους της ΔΕΗ. Μια πολύ γενική κοπέλα που δεν θυμάμαι για την εταιρεία. Δεν έχω ξανακούσει. για μια υπόθεση που σας αφορά. Μου λέω, δεν έχω, λέω, κάποια σχέση με τη ΔΕΗ. Μου λέει, κάνουμε μια ταυτοποίηση. Της λέω, όχι. Μου λέει, η συνομιλία μας καταγράφεται. Της λέω, δεν θέλω. Μα μου λέει, είναι υποχρεωτικό. Ναι, εγώ της λέω, δεν θέλω. Τι πάει να πει υποχρεωτικό? Δεν ξέρετε, της λέω, όταν δηλώνουμε ότι δεν επιθυμώ να καταγράφεται η επικοινωνία μας, ότι δεν γίνεται να καταγράφεται. Θα μου μάθετε, μου λέει, εσείς. Θα με καταγράφετε, της λέω, εσείς, ενώ σας λέω, δεν θέλω. Τέλος πάντων, μου λέει, όχι, όχι, της λέω, δεν θα προχωρήσουμε, της λέω, σε ταυτοποίηση, γιατί δεν δέχομαι την καταγραφή. Μόλις της λέω, μου δηλώσετε ότι σταματάει η καταγραφή, μπορεί και να προχωρήσουμε σε ταυτοποίηση. Όπως καταλαβαίνεις, δεν βρέθηκε λύση.
0: Ναι, δεν βρέθηκε.
1: Σας ευχαριστώ, μου λέει, πάρα πολύ, εγώ. Έτσι. Ήταν πολύ ευγενική.
0: Πολύ ωραία.
1: Ευχαρίστησε ένας τον άλλο και οι δρόμοι μας χώρισαν.
0: Λοιπόν, εδώ ο Γιάννης σου λέει ότι είσαι 100% στη γραμμή Κωνσταντοπούλου.
1: Εγώ δεν ξέρω καν ποια είναι η γραμμή Κωνσταντοπούλου.
0: Το μόνο που δεν είπες είναι ότι είναι ύποπτη η δήλωση Μητσοτάκη, όπως είπε Ζωή. Πάντως καταδικάζεις κατά τα λοιπά.
1: Πρώτα απ' όλα δεν καταδικάζω μη εισαγωγικά, καταδικάζω όσο πιο δυνατά μπορώ να το φωνάξω. Και δεν βάζω στη λέξη εισαγωγικά. Δεύτερον, θεωρώ, ναι, ότι η κυβέρνηση εργαλειοποιεί το θάνατο. Απόλυτα. Είναι η άποψή μου. Ύποπτη τη δήλωση Μητσοτάκη, προφανώς και δεν πρόκειται να την πω, γιατί δεν τη θεωρώ ύποπτη. Η κυρία Κωνσταντοπούλου μπορεί να έχει την άποψή της, είναι δικό της θέμα. Και επιμένω, αν θες να μου απαντήσεις και για τη Μαρφίν, θα χαρώ πολύ. Περιμένω στην επόμενη συνέντευξη Χρυσοχοίδη κάποιος συνάδελφος που θα την κάνει να τον ρωτήσει, γιατί έχουν περάσει κάποια χρόνια από το είμαστε πολύ κοντά. Και είναι πολύ μακριά. Από το είμαστε πολύ κοντά. Και έχω και μία δήλωση του πατέρα της κοπέλας που ήταν έγκυος, που λέει ότι ποτέ δεν ασχολήθηκαν μαζί μας. Μάλλον δεν ήταν Νέα Δημοκρατία η κοπέλα για να ασχοληθούν μαζί της. Δεν ξέρω. Μπορεί και να ήταν πάλι. Φύγαμε.
2: Real FM. Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
4: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
3: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
5: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
6: Προπόληση more.com.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
0: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Νέο πλαίσιο για τις πολυκατοικίες που αλλάζει μεταξύ άλλων τους κανόνες στη συνιδιοκτησία δρομολογεί το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Την οριστική κατάργηση της περικοπής συντάξης χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας ανακοίνωσε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως αναλυτικά στο real.gr. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες της αντιτρομοκρατικής για την τριπλή επίθεση με γκαζάκια στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που είχαν ως τραγική κατάληξη το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Με το σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε», φίλοι και στελέχοι του κόμματος πραγματοποίησαν συγκέντρωση έξω από το Ιπποκράτιο νοσοκομείο.

0: Είμαστε στα 34 λεπτά μετά τις 9, Real FM 97,8, βράδυ Πέμπτης, 2 Ιουλίου, και πάμε να καλησπερίσουμε και να καλωσορίσουμε την κυρία Μέρη Μπόση, είναι καθηγήτρια Διεθνούς Ασφάλειας στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Καλησπέρα σας, κυρία Μπόση.
1: Καλησπέρα,
0: πάρα
1: κυρία
0: πολύ.
1: Μπόση.
2: Καλησπέρα σε εσάς, καλησπέρα και στο κρατές σας.
0: Να είστε καλά. Χθες που μιλούσαμε, έλεγα και σας έλεγα, κυρία Μπόση, αλλά εσείς θα μας τα πείτε καλύτερα, ότι είναι μετά από πολύ καιρό μια ενέργεια, δολοφονική ενέργεια που έρχεται να ταράξει, και μάλιστα σε μια πολύ έντονη πολιτικά φορτισμένη περίοδο, τα νερά της καθημερινότητας. Έχουμε μια γυναίκα νεκρή, έχουμε τρεις-τέσσερις τραυματίες, έχουμε έρευνες της αντιτρομοκρατικής, και έχουμε και ένα πολύ τεταμένο πολιτικό σκηνικό, δυστυχώς.
2: Να ξεκινήσω λέγοντας ότι αυτό που είδα, ότι από απλά γκαζάκια για υλική καταστροφή που ήταν το σύνηθες, είναι αναβάθμιση της βίας με τραυματισμούς και βέβαια το θάνατο ενός ανθρώπου, το οποίο εκ των πραγμάτων οριοθετεί και την αλλαγή της βίας και στον τόπο μας. Γιατί αυτά τα έχουμε δει. Τα έχω δει τουλάχιστον εγώ, παρακολουθώ την τρομοκρατία παγκόσμια στις Ηνωμένες Πολιτείες, το έχω δει και στη Βόρεια Ευρώπη. Και αν θέλετε, μπορώ να πω δύο λόγια γενικότερα για αυτό το πλέγμα της βίας έτσι όπως έχει αλλάξει.
0: Εννοείται.
2: Ωραία. Να πω λοιπόν ότι υπάρχουν αλλαγές στον χώρο της τρομοκρατίας διεθνώς, και τώρα βλέπω ότι έρχεται και στην Ελλάδα. Τα καταγράφονται τα τελευταία χρόνια. Είδα το τέλος της ιδεολογικής ομπρέλας, όποια ιδεολογία και όποια ομπρέλα και όποια χρήση γινόταν στο παρελθόν, το οποίο αντικαταστάθηκε από, θα έλεγα, καθαρά υποκειμενικές απόψεις, πολύ συχνά εκτός οποιασδήποτε γνωστής ιδεολογίας. Συχνά έχω δει επιφωνήματα, καταγράφονται, περί ελευθερίας, δικαιοσύνης, αλλά τα βλέπω και τα καταγράφονται ως λέξεις άδειες, δίχως ουσία, δίχως νόημα. Πλην, βεβαίως, η χρήση βίας. Έτσι έχω δει άτομα, ομάδες, οργανώσεις που δηλώνουν την ένταξή τους σε αλφαβήτα χώρους να έχουν μια πλήρη ένδυα ιδεολογικού αποβάτου. Όμως δεν έχω δει ενδιασμούς για τη συνύπαρξη ή κινητικότητα αυτού του χώρου με το χώρο του εγκλήματος. Έτσι είναι συνήθως άτομα που δηλώνουν ότι ανήκουν σε χώρους με κάποια υποκειμενική αντίληψη μια ιδεολογία, μια ιδεολογία ομπρέλα Α, να συνυπάρχουν με εγκληματίες, με διακινητές ναρκωτικών και άλλους ποινικούς. Κάποιοι δεν ταυτίζονται ατυχώς και με τον αναρχικό χώρο ή την αναρχική ιδεολογία. Και είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον το γεγονός ότι έχουν πλήρη άδεια της ίδιας της αναρχικής ιδεολογίας. Αυτό μας φαίνει λοιπόν στη νέα εποχή που ονομάζεται μη καθαρή τρομοκρατία ή νέα τρομοκρατία, είναι διεθνής η όρη που χρησιμοποιώ, που συνήθως είναι εμπλοκή ατόμων από διάφορους χώρους, δεν είναι ένας χώρος, είναι πολύ και διάφοροι, που συντονίζονται με απόψεις περί μη ιδεολογίας. Κάποιοι είναι και χρήστες βίας, αλλά δεν είναι κατ' ανάγκη ή κατεξοχήν οι εμπνευστές. Δηλαδή, τι λέω, είναι χειρίσιμα άτομα, επιδέχονται χειρισμό, λαμβάνουν εντολές. Αυτό δυστυχώς είναι το νέο πλέγμα που βλέπουμε, όπως είπα, διεθνώς, αλλά το έχω δει και στην Ελλάδα.
1: Και αυτά τα άτομα που επιδέχονται χειρισμών είναι άτομα τα οποία λαμβάνουν και χρήματα για τις ενέργειες αυτές που κάνουν?
2: Όχι, δεν είναι θέμα χρημάτων πολλές φορές.
1: Από τους ηθικούς, δηλαδή αυτούργους,
2: ναι,
1: από τους καθοδηγητές.
2: Κατάλαβα τι λέτε, και νομίζω ότι αυτό βάλατε ένα μεγάλο πλέγμα, τουλάχιστον διεθνώς, ναι, υπάρχει. Και υπάρχει σε μεγάλες διαστάσεις, δηλαδή έναντι αμοιβής, λειτουργούν έναντι αμοιβής. Εδώ προς το παρόν δεν το γνωρίζω, γιατί δεν έχω στοιχεία. Τώρα στη συγκεκριμένη περίπτωση, για να φτάσω και στο σήμερα, ναι, στο τώρα, στο αυτό το λογικά αυτή η πράξη, αυτή η απίστευτη πράξη, θα είχε κάτω από άλλες συνθήκες ανάληψη ευθύνης. Και θα έλεγε μέσα σε ένα γραπτό κείμενο την αντίληψη, το λόγο, την αιτία, τις επιλογές.
0: Εφόσον ήταν μόνο εμπρισμός.
2: Ακριβώς. Θέλω όμως να σας θυμίσω λίγο στο παρελθόν μια αντίστοιχη ενέργεια δολοφονική, τη Μαρφίν. όπου δεν είχαμε ανάληψη ευθύνης. Τότε αυτό που υπήρξε και καταγράφηκε είναι οι αναταραχές, οι διαφωνίες του γενικότερου χώρου προέλευσης των συγκεκριμένων ατόμων. Τώρα ο στόχος, όσον αφορά το στόχο, οι επιλογές στόχων, τα άτομα δηλαδή, η σκέψη πρώτη που έρχεται στο μυαλό μου είναι ότι αυτοί που επέλεξαν να κάνουν τη συγκεκριμένη πράξη προέρχονται από αντίθετες πολιτικές προτιμήσεις. Για να το βάλω έτσι λίγο πιο κομψά.
0: Ναι.
2: Μια δεύτερη σκέψη είναι ότι οι στόχοι που επιλέχθηκαν είναι συμβολικοί στόχοι. Δηλαδή ενός αντίπαλου πολιτικού χώρου.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά εδώ είναι ερωτήματα. Αυτά τα άτομα δεν ήταν ιδιαίτερα προβεβλημένα σε πανελλαδικό επίπεδο. Είναι προβεβλημένα σε τοπικό επίπεδο.
0: Στην τοπική κοινωνία, ναι, σωστά.
2: Τοπική κοινωνία. Άρα εδώ, επειδή έχω πάρα πολλά παραδείγματα, ενδέχεται να υπάρχει και η πιθανότητα, το ξαναλέω, προσωπικών αντιπαραθέσεων, προσωπικών διαφωνιών.
0: Ναι, αλλά αυτό δεν θα αφορούσε
2: αυτό
0: τρία...
2: Θα το δούμε στην πορεία, όμως είναι κάτι που λέω που είναι γενικά που καταγράφεται στην παγκόσμια τρομοκρατία.
0: Ναι.
2: Τώρα για τον τρόπο, ο τρόπος δράσης, η μέθοδος δράσης, τα γκαζάκια δηλαδή, η όποια εκρηκτική ύλη, με τον τρόπο που συνέβη, που δείχνει σε μένα τουλάχιστον, αδιαφορία για το αποτέλεσμα. Αδιαφορία για το αποτέλεσμα είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Τεράστιο ζήτημα που δείχνει άγνοια, δεν ήξεραν δηλαδή, δεν γνώριζαν. Έλλειψη γνώσης για την αποφυγή προβλημάτων. Εδώ δεν έχω να κάνω με απλούς τραυματισμούς, έχω θάνατο. Οπότε εκ των πραγμάτων αλλάζει όλο το σκεπτικό της έννοιας της ακροαριστερής λεγόμενης τρομοκρατίας. Συγγνώμη. Το οποίο βέβαια ως όρος δεν υπήρξε για αρκετά χρόνια. Είχε αδρανήσει ως όρος ακροαριστερή τρομοκρατία, παγκόσμια είχε αδρανήσει. Την έφερε πάλι στην επικαιρότητα ο Αμερικανός πρόεδρος όταν εκλέχθηκε και ήρθε και αυτό το κύμα στην Ελλάδα και βλέπω τώρα ότι χρησιμοποιείται πάρα πολύ. Είναι λάθος όρος. Είναι λάθος γιατί δεν είναι αριστερά άτομα, μάλιστα απεχθάνονται την όποια έννοια ή λογική γύρω από την όποια αυτή της αριστεράς, γιατί έχουν δικές τους απόψεις γύρω από αυτά τα θέματα. Έτσι εδώ μιλάμε για μια νέα τρομοκρατία που δεν έχει δώσει δείγματα ιδεολογικής σκέψης, αλλά η βία για τη βία είναι αυτό που ταυτίζονται.
0: Ναι.
2: Σας είπα πολλά τώρα και
1: κυρία Μπόση, υπάρχουν κάποιες δηλώσεις από χθες που συνδέουν τους δράστες αυτής της επίθεσης με τις καταλήψεις στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης από αντιεξουσιαστές. Θεωρείτε ότι είναι δόκιμη αυτή η σύνδεση?
2: Κοιτάξτε, εγώ ως ερευνήτρια και μελετήτρια του χώρου της τρομοκρατίας για πάρα πολλά χρόνια, για να πάρω θέση σε αυτό θα πρέπει να έχω δείγματα, ουσιαστικά δείγματα από τις διοκτικές αρχές. Αυτό όμως που μπορώ να πω ως παρατήρηση είναι, παρακολουθώντας την τρομοκρατία τόσα χρόνια, πάρα πολλά χρόνια, βλέπω ότι είναι χρηστικό εργαλείο, θα έλεγα, για τα πολιτικά κόμματα. Είτε για να συσπηρώσουν, να συντηρήσουν το εκλογικό του σώμα, είτε για να φέρουν νέους ψηφοφόρους, είτε για να έρχομαι αυτού τις ατέρμονες κατηγορίες μεταξύ των κομμάτων, είτε να φέρουμε πόλωση, που αυτό είναι από τη δεκαετία του 70 έως σήμερα, κατ' επανάληψη στην Ελλάδα. Όχι μόνο στην Ελλάδα. Παγκόσμιο είναι αυτό το θέμα. Εδώ δεν βλέπω να συζητάνε το θέμα της πρόληψης. Συζητάνε όλη την καταστολή. Και αυτό γίνεται κατ' επανάληψη.
0: Να σας θυμίσω πάντως, κυρία Μπόση, επειδή αναφερθήκατε και στο θέμα της Μαρφίν, ότι δεν βοηθάει και η πολιτεία. Όταν ο αρμόδιος υπουργός βγαίνει και δηλώνει πριν από χρόνια ότι είμαστε κοντά στη σύλληψη των δραστών της Μαρφίν.
2: Και δεν έγινε τίποτα.
0: Και δεν έχει γίνει τίποτα.
2: Ακριβώς. Εδώ έχουμε δολοφονίες, κλασικές δολοφονίες.
0: Έτσι.
2: Βέβαια, λοιπόν, έχω δει αυτού του είδους τα άτομα να συνυπάρχουν με αυτό το χώρο. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά με έχει προβληματίσει πάρα πολύ, το ότι δεν έχουν κανένα πρόβλημα να συλλειτουργήσουν με άτομα του εγκλήματος. Ακόμα και με διακινητές ναρκωτικών και μια σειρά από άλλους ποινικούς. Κανένα πρόβλημα απολύτως. Εδώ είναι ένα ζήτημα το οποίο θεωρώ ότι η πολιτεία όφιλε να το μελετήσει σε βάθος. Δεν έχω δει έως τώρα την πολιτεία να ασχολείται με αυτά τα θέματα παρά μόνο όταν συμβεί ένα γεγονός. Όταν συμβεί ένα γεγονός, τότε βλέπω αυτό τις τέρμονες κατηγορίες, όπως ανέφερα, ή μία πόλωση ή μία να πετάει κατηγορική ο ένας τον άλλον.
0: Και
2: έτσι δεν λύνονται αυτά τα θέματα.
0: Και επειδή υπάρχει αυτό το εμφύλιο πολεμικό κλίμα, τώρα κατάψε μην κρυβόμαστε, μεταξύ μας στην Ελλάδα, δηλαδή είμαστε χωρισμένοι σε στρατόπεδα, οι περισσότεροι είναι μάλλον χωρισμένοι σε στρατόπεδα, ξέρετε, όλο αυτό μπορεί να οδηγήσει και σε άλλες ακρότητες, δηλαδή κάποιος πολίτης ο οποίος είναι έντονα φορτισμένος να προβεί σε πράξεις βίας απέναντι σε ένα συμπολίτη του, ως αντιστάθμισμα αυτών που συνέβησαν. Το λέω βλέποντας και την ένταση των μηνυμάτων που έρχονται εδώ.
2: Κοιτάξτε,
0: εμείς
2: υπάρχει,
0: και εσείς, αυτοί
2: αυτό.
0: Και εμείς.
2: Υπάρχει αυτό, γιατί δεν έχει, μέχρι έως τώρα η ελληνική πολιτεία δεν έχει ασχοληθεί σε βάθος και ουσία με την έννοια το πώς ξεκινάει ένα τέτοιο θέμα και γιατί του επιτρέπω να φτάσει στο σημείο αυτό που φτάσαμε, στις δολοφονίες ανθρώπων, στο θάνατο ενός ανθρώπου. Αυτά είναι γεγονότα που τα παρακολουθώ, όπως είπα, πολλά χρόνια, αλλά το έχω δει και σε άλλες χώρες οι οποίες έσκυψαν πάνω από το πρόβλημα, όχι ότι το έλυσαν, αλλά τουλάχιστον άρχισαν να ψάχνουν να δουν τις αιτίες διαμόρφωσής του. Κάτι το οποίο δεν έχει συμβεί ποτέ.
0: Εμείς γιατί δεν το κάνουμε αυτό, κύριε Μπούση?
2: Κοιτάξτε, αυτό δεν μπορώ να σας δώσω μια απάντηση.
0: Η αίσθησή σας ποια είναι?
2: Ότι αυτή η κομματική και η λογική που τα κόμματα τέλος πάντων είναι περιχαρακωμένα γύρω από τον εαυτό τους, δεν μπαίνουν στο σκεπτικό να δουν σε βάθος. Αλλά δεν είναι το μόνο. Θεωρώ ότι γενικότερα σε κανένα θέμα δεν μπαίνουν σε βάθος να λυθεί όταν προκύπτει ένα ζήτημα. Είναι απλώς πασαλήματα, επιτρέψτε μου την έκφραση.
0: Επιφανειακά, τα αντιμετωπίζουμε, ναι. Δηλαδή επιφανειακά, επιδερμικά.
2: Όλα. Και αυτό βέβαια το οποίο είναι πραγματικά, δηλαδή εδώ κάνουν ανθρώπους, πεθαίνουν άνθρωποι.
0: Ναι.
2: Θα έπρεπε να γίνει σε βάθος και ουσία, να ψάξουμε να βρούμε τις αιτίες. Αλλά αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να συνεργαστούν και όλα τα πολιτικά κόμματα για να έρθει μια πορεία, να ξεκινήσει επιτέλους μια πορεία. Δεν έχει ξεκινήσει απολύτως τίποτα.
1: Κυρία Μπόση, η μη ανάληψη ευθύνη στην οποία αναφερθήκατε νωρίτερα, που είναι ένα πιθανό ενδεχόμενο, έτσι, τι στοιχείο μας δίνει, τι μας δίνει να καταλάβουμε?
2: Εάν κρίνω από παλαιότερα, όπως είπα, την υπόθεση της Μαρφίν που ανέφερα, το οποίο πράγματι ήταν συγκλονιστικό, έδειξε από τους ίδιους πάντα, δεν ξέρω αν αξιολογήθηκαν αυτά από τις αρχές, θεωρώ ότι τίποτα δεν αξιολογήθηκε, αλλά πρέπει να το αναφέρω, υπήρξε μια μεγάλη αναταραχή στο χώρο, γιατί ο γενικότερος χώρος, ο οποίος έγραφε κατά επανάληψη διάφορα θέματα και μηνύματα, απομονώνοντας τα άτομα, χωρίς όμως να δώσει αυτά τα άτομα στις αρχές. Γι' αυτό δεν έχουμε και αποτέλεσμα έως τώρα. Έδειξε όμως ότι συντριπτικά δεν συμφωνούσαν όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν βάλει τον εαυτό τους κάτω από τις νέες, από τα νέα σκεπτικά. Και εκεί πέρα όμως το ζήτημα ότι υπάρχει πιθανότητα να έρθει μια ανάληψη, υπάρχει πάντα. Υπάρχει πιθανότητα να μην γίνει ανάληψη, υπάρχει και αυτή. Να θυμίσω εδώ ότι οι οργανώσεις που δεν αναλαμβάνουν ευθύνη ποτέ παγκόσμια είναι οι ακροδεξιές οργανώσεις.
1: Κυρία Μπόση, μας δίνετε λίγα δευτερόλεπτα για να επανέλθουμε?
0: Ευχαριστούμε.
3: Real FM.
4: Η Νατάζα Μποφίλιου στον Real FM 97,8. Την Παρασκευή στις 7 το απόγευμα, ο Νίκος Μπογιόπουλος υποδέχεται τη σπουδαία ερμηνεύτρια στο στούντιο του Real FM σε μια μοναδική συνέντευξη.

0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Επιστρέψαμε εδώ, Real FM 97,8. Η κυρία Μπόση, καθηγήτρια ασφάλειας στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Για λίγο ακόμα θα την έχουμε.
2: Να μεταφέρουμε αυτό που συζητάγαμε μεταξύ μας, Μανώλη.
1: Ναι, πες το.
2: Στην κυρία Μπόση, λέγαμε, κυρία Μπόση, με το Μανώλη, ότι τότε στη Μαρφίν και εγώ και ο Μανώλης ήμασταν, καλύπταμε δημοσιογραφικά τα γεγονότα. Και εκεί οι αρχές ήταν παρούσες. Θέλω να πω ότι υπήρχαν αστυνομικές δυνάμεις, υπήρχαν, προφανώς υπήρχε εισαγγελέας, έτσι, ή εισαγγελής μάλλον. Υπήρχαν οι αρχές εκεί.
3: Κοιτάξτε, το να υπάρχω είναι σημαντικό. Βεβαίως οι αρχές θα είναι υπάρχουσες, θα είναι στον τόπο του εγκλήματος. Αλλά από εκεί και πέρα η αντίληψη σε βάθος, το τι προκαλεί, γιατί δημιουργείται, γιατί υπάρχει μια κατάσταση τέτοιας κατηγορίας με νέους ανθρώπους οι οποίοι επιλέγουν αυτού του είδους τη δράση, σημαίνει ότι υπάρχει άγνοια. Δηλαδή πρέπει να βρω την αιτία, τις αιτίες, τις αφορμές, για ποιο λόγο δημιουργείται όλο αυτό το θέμα. Αυτό έως τώρα εγώ στην Ελλάδα δεν το έχω δει. Δεν έχω δει δηλαδή το κράτος, το σύνολο του κράτους, αλλά μαζί με τα πολιτικά του κόμματα, τις αρχές του, τα πάντα, να ψάχνουν να βρούνε τις αιτίες διαμόρφωσης έτσι ώστε να προλάβουμε γεγονότα. Συνήθως είμαστε στο επόμενο βήμα, στην καταστολή. Δηλαδή τώρα να ψάχνουμε να βρούμε ποιοι είναι αυτοί που έκαναν το έγκλημα, το συγκεκριμένο έγκλημα, γιατί αυτό είναι έγκλημα. Αλλά το να δούμε, να προλάβουμε, δεν το έχω δει. Δηλαδή την πρόληψη.
1: Ναι. Εγώ λανθασμένα βέβαια χτες, γιατί είναι η πρώτη κουβέντα που είπατε, είπα ότι τα γκαζάκια δεν σκοτώνουν, βέβαια σκοτώνουν πλέον. Αλλά το είπα έχοντας στο μυαλό μου τα πάρα πολλά χρόνια που είχαμε σχεδόν κάθε βράδυ εμπρισμούς στην Αθήνα.
3: Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι η χρήση αυτού του είδους των εκρηκτικών μηχανισμών χρησιμοποιήθηκε κατά επανάληψη. Και πράγματι εδώ μας έδειξε ότι έγινε μια νέα χρήση αυτών των μηχανισμών. Από εκεί και πέρα όμως, όπως ανέφερα προηγουμένως, το ζήτημα είναι ότι ο χρήστης ή οι χρήστες αυτού του είδους των εκρηκτικών μηχανισμών ελέγχουν το χώρο για οποιαδήποτε μέτρα, δηλαδή μέτρα ασφαλείας α. Εδώ προφανώς δεν υπήρξε κανένας έλεγχος. Γι' αυτό ο μηδαμινός έλεγχος έφερε τραυματισμούς και θάνατο. Αυτό έχει δείχνει πάρα πολλά θέματα, σε μένα τουλάχιστον.
1: Ναι. Με τίποτα και πριν. Από έλλειψη γνώσης, βέβαια μπορεί να φτάσουμε μέχρι την απάθεια, που είναι και το χειρότερο.
3: Ακριβώς. Και αυτό δεν το έδωσα έξω από τη συζήτηση. Το κρατούσα και αυτό σαν σκέψη.
1: Ναι, γιατί η απάθεια είναι ένδειξη του ότι δεν με νοιάζει. Μας καεί τα μάξια, πεθάνουν και άνθρωποι. Εγώ αυτό που θέλω να κάνω θα το κάνω και ας είναι όποιο να είναι το αποτέλεσμα.
3: Ναι, αλλά συνήθως ένας σκεπτόμενος, σε εισαγωγικά πάντα, αλλά το βάζω και αυτό, που θέλει να κάνει μια πράξη α για να δώσει ένα μήνυμα, κάνει πλήρη έλεγχο του χώρου έτσι ώστε να μην υπάρξουν θύματα. Όταν δεν το κάνει, αφήνει πάρα πολλά ερωτηματικά.
1: Ναι, γιατί αλλάζει και ο συμβολισμός μετά.
3: Ακριβώς.
1: Έτσι, γιατί άλλο το στέλνω μήνυμα, άλλο το αφαίρω ζωή.
3: Ακριβώς.
1: Έχει. Μάλιστα. Κυρία Μπόση, σας ευχαριστούμε πολύ.
3: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Καλό βράδυ, να είστε καλά. Γιατί...

Λοιπόν, έχουν έρθει πολλά μηνύματα. Θεωρώ ότι ήταν σημαντική πολύ η παρέμβαση και η τοποθέτηση της κυρίας Μπόση. Και λέει εδώ χιλίαρχος, δεν το διαβάζω το νόημα. Και όταν λέει ακούς είμαστε πολύ κοντά που μετά γίνεται, τελικά δεν είχαμε ούτε καν ενδείξεις. Μήπως λέει είμαι εγώ καχύποπτος, μήπως αυτό που δεν μάθαμε ποτέ, ίσως να μην το μάθουμε, είναι όταν μάθαμε τι άπτη, δεν είναι αυτό που είχαμε στο μυαλό μας. Γενικώς νομίζω, σε ό,τι αφορά τώρα την πολιτική ηγεσία, γιατί αυτές οι δηλώσεις συνήθως έρχονται από την πολιτική ηγεσία, ποτέ η αστυνομία δεν έχει βγει να πει είμαστε κοντά και να μην είναι κοντά. Η αστυνομία συνήθως δεν λέει τίποτα και η πολιτική ηγεσία, ποτέ η αστυνομία δεν έχει βγει να πει είμαστε κοντά και να μην είναι κοντά. Η αστυνομία συνήθως δεν λέει τίποτα και ή δεν γίνεται τίποτα ή προχωράει σε διελεύκανση. Και ξαφνικά μια μέρα βρισκόμαστε και έχει διελεύκανση.

0: μας.
1: Ναι, βιάζονται, βιάζονται, ναι, πάρα για, πολύ.
0: Όχι, εκτίθεσαι.
1: Πάρα πολύ βιάζονται.
0: Γιατί αν δεν υπάρξει αυτό το οποίο λες, εκτίθεσαι. Mm.
1: Ναι. Μίλησε η κυρία Δημογλίδου στην ΕΡΤ σήμερα, έτσι. Είπε.
0: Ήταν πολύ μετρημένη.
1: Ναι. Είπε ότι έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη, έχουμε συγκεντρώνει τα στοιχεία. Είπε ότι συμμετείχαν τουλάχιστον 3 άτομα. Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, ήταν πάρα πολύ προσεκτική.
0: Μα είναι πολύ προσεκτική, έτσι. Γιατί είναι ο ρόλος της και η δουλειά της.
1: Έδωσε λίγο την εικόνα, τι δουλειά κάνει η αστυνομία αυτή τη στιγμή. Δηλαδή ότι συλλέγει το υλικό.
0: Δεν είπε ότι θα να είμαστε κοντά.
1: Όλο το κομμάτι της έρευνας αναφέρθηκε στο πώς δρομολογείται και πώς γίνεται.
0: Και μεταξύ μας αναφέρθηκε και σε αυτά που ήθελε να αναφερθεί. Δεν θα ανοίξει και η αστυνομία όλα της τα χαρτιά.
1: Καλά, προφανώς όχι. Προφανώς όχι. Προφανώς όχι, ναι, σίγουρα.
0: Γιατί
1: σίγουρα.
0: Οι έρευνες είναι σε πάρα πολλά επίπεδα.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
0: Είπα αυτά που έπρεπε να πει. Mm-hmm. Ούτε εμείς, ούτε κανείς δεν πρέπει να ξέρει ακριβώς. Και γι' αυτό και πολλές φορές βρισκόμαστε μπροστά σε μια διελεύκανση υπόθεσης που είτε έχει ξεχαστεί είτε γιατί η αστυνομία δρά με τον τρόπο που δρά, έτσι όπως πρέπει.
1: Βέβαια, και βλέπουμε μετά από πράγματι, μετά από μεγάλα χρονικά διαστήματα να εξιχνιάζονται υποθέσεις σε χρόνους.
0: Ένδειξη που οδηγεί σε δύο συμπεράσματα. Πρώτον, μπορεί να γίνει κάτι τυχαία, όπως με τον ξηρό.
1: Ναι.
0: Έτσι. Που μπορεί να τους παρακολουθούσαν, αλλά δεν θα αποδειχθεί ποτέ. Η έκρηξη ήταν αυτή που πυροδότησε.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: ναι.
0: Πυροδότησε την αποκάλυψη της 17 νεότητας. Ή ότι γίνονται έρευνες διαρκώς και οδηγούνται διαρκώς σε νέα μονοπάτια οι αρχές έως ότου φτάσουν στους ενόχους.
1: Και να βάλω άλλη μία παράμετρο, ότι μερικές φορές υπό το φως της δημοσιότητας δεν είναι εύκολες οι έρευνες, ενώ τα πέφτουν τα φώτα, οι αστυνομικές αρχές μπορούν να λειτουργήσουν καλύτερα και επίσης οι δράστες να κάνουν και λάθη.
0: Είναι η δουλειά τους και η δουλειά μας. Εμείς δεν έχουμε δουλειά στις έρευνες.
1: Εννοώ για τους νεκρούς, για τον νεκρό χρόνο.
0: Ναι, όχι,
1: κάποιες φορές αποκαλύπτονται
0: πράγματα. Αυτό λέω ότι εμείς δεν μπορούμε να συμμετέχουμε κατά καμία έννοια.
1: Προφανώς, φυσικά.
0: Έτσι,
1: φυσικά.
0: Και η πολλή δημοσιότητα γενικώς βλάπτει. Όσο και αν είναι η δουλειά μας. Βλάπτει. Λοιπόν, ειδήσεις, επιστρέφουμε.
2: Real FM. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο Ενώπιος Ενωπείο, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης για τις πολιτικές εξελίξεις. Τι λέει για τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Πώς σχολιάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Πώς εξηγεί τις δημοσκοπικές ανατροπές των τελευταίων εβδομάδων. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπείο, αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα. Real FM. Η ώρα είναι 10. Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Νέο πλαίσιο για τις πολυκατοικίες που αλλάζει μεταξύ άλλων τους κανόνες συνιδιοκτησίας, δρομολογεί νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Στο επίκεντρο της μεταρρύθμισης βρίσκονται ζητήματα όπως οι επισκευές και οι συντηρήσεις, οι ενεργειακές αναβαθμίσεις, η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και αντλιών θερμότητας. Αναλυτικά στο ενικό. Την οριστική κατάργηση της περικοπής της συντάξης χειρίας που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής για τον εντοπισμό των δραστών της τριπλής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, από την οποία σκοτώθηκε η μητέρα του στελέχου.

0: Δήμαρχος της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, και τραυματίστηκαν 4 άτομα. Στο μικροσκόπιο της έρευνας έχουν τεθεί βίντεο από κάμερας ασφαλείας. Για άνανδρη τρομοκρατική ενέργεια έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, εκτιμώντας ότι οι έρευνες θα αποδώσουν σύντομα καρπούς. Μήνυμα κατά της τρομοκρατίας έστειλαν το απόγευμα φίλοι και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που πραγματοποίησαν συγκέντρωση έξω από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο με σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε». Η πλεύση ελευθερία στάσεται κατά κάθε επίθεση εναντίον της ανθρώπινης ζωής, δήλωσε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα η πρόεδρος του κόμματος Ζωή Κωνσταντοπούλου. Καταλόγησε στην κυβέρνηση εργαλειοποίηση της εγκληματικής συμπεριφοράς. Στην σύλληψη ενός 43χρονου για την αγροτοδασική πυρκαγιά στο Καλαπόδι Φθιώτιδας προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές. Κατηγορείται για πρόκληση φωτιάς από αμέλεια. Ακυρώνονται αυριανά δρομολόγια πλοίων από Ραφίνα προς Κυκλάδες και Εύβοια λόγω της 24ωρης απεργίας που έχει εξαγγείλει η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού. Τουλάχιστον 21 νεκροί και 85 τραυματίες είναι ο απολογισμός της νέας μαζικής ρωσικής επίθεσης στο Κίεβο. Τμήματα πολυκατοικιών κατέρευσαν και περίπου 130 κτίρια έχουν υποστεί ζημιές.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Άρχισε πριν από λίγο το παιχνίδι της Ισπανίας με την Αυστρία για τη φάση των 32 στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Στο μπάσκετ και στους προκριματικούς αγώνες για το Παγκόσμιο Κύπελλο, η εθνική μας ιτήθηκε εκτός έδρας με 73-66 από τη Ρουμανία. Επόμενο παιχνίδι, την προσεχή Κυριακή με την Πορτογαλία στο Ολυμπιακό Κέντρο των Άνω Λιωσίων. Περισσότερα στο philathlos.gr.
1: Real Weather.
0: Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες αύριο στα υπηρετικά με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες μετά το μεσημέρι στα ορεινά. Άνεμοι βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ στους 34 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε 12 λεπτά μετά τις 10, Real FM 97,8. Και πριν να πάμε στον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο, απλά ένα μήνυμα που έχει έρθει, γιατί μετά θα χαθεί. Μάλλον λέει ότι η γυναίκα που πέθανε πάνω δεν πέθανε από την επίθεση, αλλά από τους καπνούς. Δεν είναι ακριβώς δολοφονία. Δεν ήταν ακριβώς δολοφονία, πρέπει να βλέπουμε την όλη εικόνα. Νίκο μου, είναι ακριβώς δολοφονία.
1: Καταρχάς η γυναίκα αυτή δεν πέθανε από τους καπνούς.
0: Και ακόμα και έτσι να δω. Είναι ακριβώς δολοφονία.
1: Να πω ότι είχε εγκάβματα.
0: Είναι ξεκάθαρα δολοφονία. Έτσι. Ακόμα
1: αλλά
0: και, αν
1: και από τους καπνούς να
0: είναι
1: ήταν.
0: Δολοφονία, δεν είναι. Η λογική της παράπλευρης απώλειας, το ξαναλέω για τελευταία φορά που θα το πω, είναι μια λογική που εισήγαγε στο διάλογο η Αμερική για να δικαιολογήσει τους θανάτους σε τυφλές επιθέσεις, βαράμε και ό,τι γίνει.
1: Και από τότε χρησιμοποιείται με μεγάλη επιτυχία.
0: Εντάξει,
1: έτσι,
0: έχει γίνει,
1: δηλαδή
0: και
1: έχει γίνει καραμέλα πια.
0: Έχει γίνει και ταινία. Δεν υπάρχει όρος παράπλευρη απώλεια. Το παράπλευρη απώλεια είναι έγκλημα. Εντάξει, γιατί το βαφτίζουμε έτσι, για κάποιο λόγο το βαφτίζουν έτσι, μάλλον για κάποιο λόγο δεν υπάρχει παράπλευρη απώλεια. Ξέρεις, ήθελα να πυροβολήσω εσένα, αλλά πήρε και τον άλλο το σκάγι. Όχι, είναι δολοφονία. Τέλος. Ο κύριος Μητρόπουλος.
1: Πάμε στον κύριο Μητρόπουλο. Καλησπέρα σας, κύριε Μητρόπουλε.
2: Καλησπέρα, κύριε Κατσαμπέκη. Αγαπητέ Μάνο, κύριε Παρδάλη, καλησπέριζω τους ακροατές και ακροάτριες. Ευχαριστώ για την τιμή.
0: Εμείς ευχαριστούμε, γιατί έχουμε θέμα τώρα σημαντικό με τη συντάξη χειρίας.
1: Θα κατατεθεί εντός του Ιουλίου, έτσι, από ό,τι μάθαμε, η νομοθετική ρύθμιση. Και τι κερδίζουν?
2: Εμείς, κυρία Κατσαμπέκη και κύριε Παρδάλη, είχαμε θέσει το θέμα να απαλληφθεί όλο αυτό το σκληρό κεφάλαιο γεμάτο από ανθρωπιά για τις συντάξεις χειρίας που είναι 400.000 στην πατρίδα μας. Οι συνταξιούχοι είναι 400.000 παρακάτω και οι συντάξεις λόγω θανάτου, αυτές που λέμε συντάξεις χειρίας, είναι σχεδόν διπλάσιες, γύρω στις 700.000, γιατί κάποιοι παίρνουν περισσότερες. Έτσι λοιπόν είναι ένα πολύ ευαίσθητο θέμα. Η κυβέρνηση έκανε σημαντική παρέμβαση. Εμείς ως Επιστημονική Ένωση, διότι Επιστημονική Ένωση είμαστε, η ΕΝΙΠΕΚ, Ένωση για την Υπεράσπιση Εργασίας του Κοινωνικού Κράτους, από ψηφίσεως του νόμου Κατρούγκαλου, είχαμε ζητήσει αυτό το απάνθρωπο κομμάτι που δεν μπορούσε να το συλλάβει μέχρι τώρα κανένας στην Ευρώπη, να μπορεί να γίνεται η σύνταξη του αείμνηστου όταν αποβιώνει από χιλιάρικο να γίνεται 700, και στο τρίχρονο η χείρα να παίρνει 350 αν είναι στο ιδιωτικό τομέα και 250 αν είναι στο δημόσιο. Δηλαδή το χιλιάρικο στο τρίχρονο να γίνει 450 ή 250, επειδή πληρώνουν και το 6% υπερηγείας για τους θανατωμένους συζύγους τους, καταλαβαίνετε είναι 250 το χιλιάρικο στο τρίχρονο. Είναι μια σκληρή παρέμβαση που απορώ πώς οι συντάκτες του νόμου Κατρούγκαλου της κυβέρνησης Τσίπρα συνέλαβαν αυτή τη λογική ευθανασίας σε ένα κομμάτι 400.000 συνανθρώπων.
0: Καλά τώρα και εσείς μην απορείτε, γιατί ο νόμος Κατρούγκαλου ολόκληρος είναι... άνθος του κακού τώρα, μην το συζητήσουμε.
2: Εγώ από τα 22 μου βιβλία τα 7 τα έχω αφιερώσει, το ξέρετε εσείς κύριε Παρδάλη και κυρία Κατσαμπέκη, άρα λοιπόν το έχω αποδομήσει και πιστεύω ότι πρέπει να καταργηθεί περαιτέρω. Καταργείται το Δεκέμβριο και μία διάταξη κάπως αργά, διότι η κυβέρνηση είχε υποσχεθεί το 19 να καταργήσει και την προσωπική διαφορά αλλά και ολόκληρο το νόμο Κατρούγκαλου, άλλο σκληρό θεσμό προσωπικής διαφοράς που καταργείται το Δεκέμβριο. Τώρα τι είπε η κυρία Υπουργός? Εμείς ζητήσαμε αμέσως νομοτική ρύθμιση μετά την έκδοση της πρόσφατης απόφασης του Συμβουλίου Επικρατείας, που με επιμονή της κυβέρνησης της σημερινής, που επέμεινε να εφαρμοστεί ο νόμος Κατρούγκαλου, δυστυχώς ήρθε το ανώτατο δικαστήριο πριν ένα μήνα, δικαίωσε την κυβέρνηση και διέταξε να γίνουν μεγάλες περικοπές στις συντάξεις χειρίας. Αυτή την απόφαση η κυβέρνηση σήμερα είπε ότι δεν θα την εφαρμόσει και είναι πολύ σημαντική θετική εξέλιξη.
1: Ναι.
2: Και είπε δεν θα κάνει τα εξής πράγματα, κυρία Κατσαμπέκη. Πρώτο, δεν θα ζητήσει αναδρομικά από 122.000 συντάξεις χειρίας, συνταξιούχους λόγω θανάτου, που έπρεπε να περικοπούν στο τρίχρονο κατά τον τρόπο που σας προεξήγησα και δεν περιεκόπησαν. Και καλώς. λέγαμε εμείς, μην περικοπούν. Πρώτο λοιπόν, αυτές οι συντάξεις που έπρεπε να περικοπούν πριν 2, 3, 4, 5 χρόνια και θα απαιτούσε αναδρομικά ο ΕΦΚΑ από αυτές τις καταστάσεις, είπε η κυβέρνηση, είπε η κυρία Κεραμέως και πολύ καλώς, ότι δεν θα αναζητηθούν αναδρομικά. Το κυριότερο. Το δεύτερο. Από 12.000 συντάξεις του δημοσίου τώρα, οι πρώτες ήταν του ιδιωτικού τομέα, που αυτές περιεκόπησαν σε μια φάση ανισότητας, διότι για τον ίδιο λόγο οι μεν δεν περιεκόπησαν, οι άλλες περιεκόπησαν. Για τις δεύτερες λέει, και το αναμένουμε να υλοποιηθεί, ότι θα επιστραφούν τα κρίματα της περικοπής. Πολύ καλό μέτρο. Τρίτο, το χειρότερο. Είχε πει ο νόμος Κατρούγκαλου της κυβέρνησης Τσίπρα ότι αν η χείρα έχετε στο οικογενειακό σας περιβάλλον, συνεπώς κάνετε τις προβολές και τους συνειρμούς, διότι σας είπα είναι πολύς ο κόσμος, αν η χείρα παίρνει πέραν της σύνταξης του αημνίστου και τη δική της σύνταξη, τη λέμε σύνταξη εξιδίου δικαιώματος, τότε έλεγε ο νόμος Κατρούγκαλου, που δεν την εφήρμοσε ούτε η κυβέρνηση Τσίπρα που την ψήφισε λόγω σκληρότητας, θεμικής σκληρότητας, ούτε η σημερινή κυβέρνηση στα 6 χρόνια που κυβερνούσε επεδίωξε λόγω κοινωνικού και πολιτικού κόστος. Έλεγε λοιπόν ο νόμος και ακόμη το λέει και δεν έχει καταργηθεί, και αυτό λέει η κυρία Κεραμέως θα καταργήσει, όταν η χείρα παίρνει και δική της και του αημνίστου, τότε κόβεται η μία εθνική σύνταξη. Δηλαδή έπρεπε να κοπεί ένα ποσό 440-450 ευρώ από κάθε χείρα και χείρο. Σκληρό μέτρο. Είπε λοιπόν η κυβέρνηση ότι αυτά τα 3-4 μέτρα θα τα νομοθετήσει. Είναι μεγάλη εξέλιξη, είναι θετική εξέλιξη, είναι μεγάλη δεξαμενή ψήφων, υπήρχε μεγάλη ανησυχία στον κόσμο αυτή της κατηγορίας των συντάξεων και θεωρώ έπρεπε ένα από τα πιο σκληρά νομοθετήματα, σκληρή διάταξη, από τα χειρότερα νομοθετήματα ασφαλιστικά της Ευρώπης, αυτή η διάταξη έπρεπε όντως να καταργηθεί. Αναμένουμε να καταργηθεί με νόμο, διότι από τότε εμείς τα λέμε μπράβο, καλώς έκανε η κυβέρνηση.
0: Ναι. Τώρα υπάρχουν και κάποια άλλα ζητήματα τα οποία είδα μέσα στην εβδομάδα, μου στείλατε και κάποια ενημερωτικά, διότι είμαστε σε προεκλογική περίοδο τώρα, έτσι, κακά τα ψέματα, κύριε Μητρόπουλο, και κάθε...
2: Μα αυτό έχει προεκλογική εισάγηση.
0: Καλά, το είπατε, κύριε, μεγάλη δεξαμενή.
2: Μεγάλη δεξαμενή και βεβαίως μεγάλη εξαμενή αν η κυβέρνηση, πέραν το ότι δίνει το τρακοσάρικο το Νοέμβριο σε 2 εκατομμύρια σχεδόν συνταξιούχους, έκτακτο επίδομα του Νοεμβρίου. Αυτό, κυρία Κατσαμπέκη, κύριε Παρδάλη, φαίνεται ότι η κυβέρνηση, όπως η καλόγυρη στη Χαλκιδική, θα το βαφτίσει 13η σύνταξη στη ΔΕΘΟ Πρωθυπουργός και ίσως επαναφέρει τη 13η σύνταξη στους συνταξιούχους και ενδεχομένως το 13ο μισθό σε ενιστόλους και δημοσίους υπαλλήλους.
1: Θεωρείτε ότι θα ανακοινωθεί αυτό το Σεπτέμβρη από τη ΔΕΘ?
2: Θεωρούμε ότι 13η σύνταξη, απολύτως είμαστε βέβαιοι και για προεκλογικούς λόγους, γιατί είναι η μεγαλύτερη δεξαμενή ψήφων πια οι συνταξιούχοι. 2,5 εκατομμύρια οι δικαιούχοι σύνταξης με τις οικογένειές τους. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι με δεδομένο ότι το 63% το 19 ψήφισε τη σημερινή κυβέρνηση, επειδή είχε πολύ υποσχεθεί ότι θα καταργήσει το νόμο Κατρούγκαλου και οι συνταξιούχοι, δεν λέω ότι είναι συντηρητικοί, οι άνθρωποι είναι και επιφυλακτικοί και αναμένουν και ούτω καθεξής. Άρα θεωρώ ότι η κυβέρνηση με τις εκλογικές πιέσεις, δημοσκοπικές εννοώ περισσότερο, ενδεχομένως θα εξαγγείλει πέραν της 13ης σύνταξης συνταξίουχους και την κατάργηση του 6% στη υπερυγείας που πληρώνουν ακόμη οι χείρες και τα ορφανά και ενδεχομένως να πιάσει και έναν άλλο θεσμό της πρωτομνημονιακής κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, την εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων, που είναι ένας σκληρός ιδιότυπος φόρος επί 1 εκατομμυρίου συντάξεων που πληρώνουν κυρίως οι συνταξιούχοι κάποιας σύνταξης και πάνω.
0: Λέτε θα λειτουργήσει αυτό εκλογικά, δηλαδή θα βλέπετε
2: να θεωρώ, ότι, θεωρώ ότι με αυτά τα μέτρα της Θεσσαλονίκης, επειδή θα είναι κυρίως ατζέντα συνταξίουχων, μικρομεσαίων και αγροτών, ότι κύριε Παρδάλη και κυρία Κατσαμπέκη, ξέρω και τον δικό σας και τις δικές σας απόψεις και κυρίως τις ευαισθησίες, ότι θα λειτουργήσει, διότι ο κόσμος έχει δεθεί με τα επιδόματα, αναμένει, όλος ο κόσμος έχει ανάγκη. Να φανταστείτε ότι σύμφωνα με χθεσινά στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας, μόνο το 7% των συνταξίουχων παίρνει πάνω από 2.000 ευρώ σύνταξη. Άρα όταν 7 στους 10 είναι στο χιλιάρικο σκάρτο κλπ, αντιλαμβάνεστε ότι στο δρόμο περπατάω ή στο γραφείο κλπ, με ρωτούν άνθρωποι καλού οικονομικού επίπεδου και κατάστασης, κυρία Κατσαμπέκη και κύριε Παρδάλη, αν θα πάρουν το 300. Άρα λοιπόν από αυτό συναγάγω το συμπέρασμα ότι η κυβέρνηση γνωρίζει και το έχει ψάξει και με το σημερινό μέτρο που εξήγηλε, αλλά και με τα 4-5 σωρευτικά μέτρα που εξαγγείλει, θα ευνηδιάσει αντιπάλους, θα ανακατώσει την τράπουλα ενδεχομένως και θα ευνηδιάσει αυτούς που παίζουν για τη δεύτερη, τρίτη, τέταρτη θέση, αλλά η επιδοματική πολιτική διεισδύει και στα υψηλότερα και στα μεσαία και στα χαμηλότερα κοινωνικά στόματα.
0: Μάλιστα, τώρα.
1: Κύριε Μετρόπουλε, να ρωτήσω κάτι. Υπήρχε κάποιος λόγος που επελέγει αυτός ο χρόνος για να γίνει η ανακοίνωση, ενώ υπήρχε κάποια απόφαση
2: μόνο.
1: Εκτός, πέραν αυτού, υπήρχε κάποια δέσμευση άλλου τύπου που έπρεπε τώρα να ανακοινωθεί αυτή η νομοθετική πρωτοβουλία?
2: Θεωρώ ότι είναι, επειδή αυτό το πακέτο των συντάξεων χειρίας είναι το σκληρό, το πιο βάναυσο, το πιο σκληρό πακέτο, η καρδιά, τη σκληρή καρδιά του νόμου Κατρούγκαλου, η κυβέρνηση επέλεξε και αυτή τη στιγμή για να πλήξει σε ένα θέμα τον κύριο Τσίπρα, για να πλήξει σε ένα θέμα που ακόμη και στο βιβλίο του δεν τόλμησε να κάνει κριτική. Αν αναζητήσετε τη σελίδα 375 του βιβλίου Ιθάκη, το οποίο έψαξα, όχι μόνο δεν καταδικάζει το χειρότερο ασφαλιστικό νόμο της Ευρώπης, που έχει καταδικάσει τις μελλοντικές γενιές συνταξίουχων και τις δικές σας και των νέων ακροατών μας ακούνε να έχουν μικρή σύνταξη. Έχουμε εξηγήσει και με εσάς και με τον κύριο Παρδάλη το θέμα γιατί, διότι σήγαγε το θεσμό της σύνταξης με τους μισθούς όλου του εργασιακού βίου. Όχι μόνο δεν καταδικάζει τον νόμο του, που όλοι τον κρίνουμε επιστημονικά εμείς, κυρίως εγώ έχω αφιερώσει τα περισσότερα βιβλία μου και είμαι ο πολύ γραφότερος στα θέματα του ασφαλιστικού εργατικού και άλλου δικαίου, συνεπώς φαίνεται ότι επέλεξε μια μεγάλη δεξαμενή, αλλά κυρίως να πλήξει τον κύριο Τσίπρα στο σκληρό πυρήνα του χειρότερου ασφαλιστικού νόμου της Ευρώπης. Αυτή είναι η δική μου ερμηνεία.
0: Μια πολύ σύντομη αναφορά, κύριε καθηγητά, στο θέμα των συμβασιούχων με συμβάση stage, διότι υπάρχει μια απόφαση από το Συμβούλιο της Επικρατείας που δεν έπαιξε στα μέσα ενημέρωσης ιδιαίτερα και είναι και σημαντικός αριθμός τους και είναι και σημαντική απόφαση.
2: Είναι η σημαντικότερη δικαστική εξέλιξη των τελευταίων δεκαετιών. Γιατί? Διότι όλες τα ανεξαιρέτως κυβερνήσεις από την κυβέρνηση Κώστα Καραμαλή μετά Γεωργίου Παπανδρέου, τρεις μνημονιακές κυβερνήσεις, όλες αυτές οι κυβερνήσεις κατά χρόντο της εργασίας νέων παλικαριών, αγοριών και κοριτσών, ανέργων, για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας. Τους απασχολούσαμε προγράμματα stage απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ή μαθητείας. Με το πρόσχημα ότι ήταν μαθητευόμενοι ή αποκτώντες και αποκτώσες εμπειρία, δεν τους ασφάλιζε για κύρια επικουρική ασφάλιση, τους ασφάλιζαν οι κυβερνήσεις όλες ανεξαιρέτως μόνο για περίθαλψη. Και ήρθε πολύ σωστά το Συμβούλιο Επικρατείας, αφορά 300.000 και πλέον νέους ανθρώπους, νέες που είχαν ανάγκη τα ένσημα, Ελένη και Μανώλη. Είχαν ανάγκη τα ένσημα και πολλοί δεν βγήκαν στη σύνταξη και δεν θα μπορέσουν να βγουν στη σύνταξη. Γιατί όλες οι κυβερνήσεις, σας είπα, από το 6 μέχρι σήμερα, κατά χρόντο της εργασίας τους, τους βάφτιζαν μαθητευόμενους ή αποκτώντες εμπειρία και τους εξαιρούσαν από την ασφάλιση, από τον ΕΦΚΑ, δίδοντάς τους μόνο την περίθαλψη. Ήρθε το Συμβούλιο Επικρατείας, μια ιστορική απόφαση, άλλο το είναι μεγάλο το κόστος για τον ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ και λέει όχι. Όσοι απασχολήθηκαν, μας ακούνε και πολλοί κόσμος, ξέρω, σας ακούει και πολύ νέος κόσμος, όσοι απασχολήθηκαν και απασχολούνται και σήμερα, σήμερα τρέχει πρόγραμμα 50.000 προγράμματος μεγάλου, 50.000 για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, χωρίς να είναι ασφαλισμένη με ένσημα, παρά μόνο για περίθαλψη. Άρα είναι σημαντική εξέλιξη και ξέρω, Μάνο, και κυρία Κατσαμπέκη, τις ευαισίες σας, καλώς κάνατε και το θίξατε, διότι ο λίγων πέρασε στην επικοινωνία και στα μέσα μία από τις σημαντικότερες δικαστικές εξελίξεις, απόφαση ράπισμα σε βάρος όλων των δικήσεων ΔΥΠΑ ή ΚΑΕΦΚΑ, όλων των κυβερνήσεων από το 2006 μέχρι σήμερα, που με το πρόσχημα της απόκτησης εμπειρίας από ανέργους καταχρόνταν την εργασία τους και δεν τους ασφάλιζαν για κύρια και επικουρική ασφάλιση.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά.
2: Ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ. Γεια σας. Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ.

0: αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Νέο πλαίσιο για τις πολυκατοικίες που αλλάζει μεταξύ άλλων τους κανόνες στη συνιδιοκτησία, δρομολογεί το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Καταργείται οριστικά η περικοπή στις συντάξεις χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Αναλυτικά στο real.gr. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες της αντιτρομοκρατικής για την τριπλή επίθεση με γκαζάκια στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που είχαν ως τραγική κατάληξη το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Στο επίκεντρο τα βίντεο που έχουν ληφθεί από κάμερες ασφαλείας. Παιδί 6 ετών ανασύρθηκε νεκρό από πισίνα κατοικίας όπου εργαζόταν η μητέρα του στη Γιάλωβα Μεσσηνίας.

0: λέγαμε?
1: Λέγαμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα με τον κύριο Μητρόπουλο, καταρχάς. Ναι. Έτσι, πολύ ενδιαφέροντα αλήθεια πράγματα. Επίσης αυτό που λέγαμε...
0: Μεράκι, δεν βάζεις και λίγο μπάλα να βλέπουμε?
1: Επίσης αυτό που λέγαμε, Μανώλη, και ναι, τώρα είπαμε, δεν θέλω να σε εκνευρίσω σήμερα.
0: Όχι, δημοσίες,
1: αλλά, όμως, αλλά όμως δεν γίνεται να μην σου το πω.
0: Οπα.
1: Σταμάτα να τους προστατεύεις. Μην τους προστατεύεις, Μανώλη.
0: Πες το.
1: Εντάξει,
0: διάβασε το
1: μήνυμα του κύριου Γιάννη εδώ. Μην τους προστατεύεις, Παρδάλη. Διάβασε τα μηνύματα που σου στέλνουν εκεί τα φασιστερά. Είμαι 100% σίγουρος ότι η πλειοψηφία από αυτά είναι εμετικά.
0: Πες εσύ που δεν είσαι, ρε παιδί μου, που είσαι...
1: Καταρχάς, Γιάννη, βγες από τους υπολογιστές. Δεν μπορεί να διαβάζεις, δηλαδή, τα μηνύματα που μας έρχονται. Σε παρακαλούμε πάρα πολύ, δηλαδή σκιάζομαι με αυτό. Δεύτερον, δεν μας έχει έρθει κανένα, μα κανένα τέτοιο μήνυμα.
0: Όχι μόνο
1: έτσι
0: σήμερα,
1: όπως το χαρακτηρίζει γενικά. Οι ακροατές μας... Δεν ξέρω, Μανώλη μου. Δεν έχουμε τέτοιου είδους μηνύματα εμείς εδώ. Καθόλου.
0: Άμα πω εγώ...
1: Όποια και αν είναι η ιδεολογική προσέγγιση του καθενός.
0: Τώρα, άμα πω εγώ το μοναδικό μήνυμα που έχει έρθει. Αλλά εντάξει, να μην το χαρακτηρίσω
1: μηνύμα. Όχι, όχι, μην το χαρακτηρίσεις.
0: Είναι του Γιάννη, όχι αυτό.
1: Όχι, ναι.
0: Όχι, αλλά εντάξει, εγώ τα λέω, δεν με πιστεύω. Δεν πειράζει. Δεν έχω και θέμα, δηλαδή. Δεν έχω.
1: Ναι. Όχι, εντάξει, ναι, όχι. Δεν... Πάντως, εγώ χαίρομαι κιόλας γιατί ο κόσμος που στέλνει μηνύματα εδώ, όποια θέση και αν έχει πολιτική, ιδεολογική, τα μηνύματά τους είναι με ευπρέπεια. Εγώ αυτό βλέπω. Βλέπεις κάτι άλλο, Μανώλη μου, εσύ στα μηνύματα?
0: Όχι,
1: που παίρνουν?
0: Όχι, αλλά θυμήθηκα τώρα ότι κάτι είχε πει για μια σκεπαστή ο Βριζολάκης χθες και δεν είναι βλέποντα.
1: Αυτό είναι στο όριο του ακραίου, κατάλαβε.
0: Ναι. Υπάρχει ένα ζήτημα.
1: Είναι ένα
0: τώρα
1: ακραίο μήνυμα.
0: Αυτό. Είναι αργά πάλι τώρα που το θυμήθηκα.
1: Τώρα και εσύ τέτοιες ώρες.
0: Και δεν έχει εμφανιστεί κιόλας. Αυτά είναι τα λάθη. Το πετάτε και μετά εξαφανίζεστε.
1: Αυτά είναι. Μα δεν είναι σωστά.
0: Δημιουργείται προσδοκίες. Ναι. Και δεν. Ισπανία, Αυστρία 1-0. Μάλιστα.
1: Επίσης, σήμερα, Μανώλη μου, είχαμε ναι, ναι, και δημοσκόπηση.
0: Α.
1: Έτσι.
0: Δημοσκόπηση η οποία. Δίνει, έχει μόνο 50 έδρες είναι το μπόνους, δεν έχει παραπάνω. Μέχρι 50 είναι.
1: Μέχρι 50 είναι.
0: Εκεί το έχουν βάλει.
1: Εκεί είναι.
0: Εντάξει, γι' αυτό. Γιατί ρε παιδί, εντάξει, θα μπορούσε να πάει και παραπάνω, ξέρω εγώ, ανάλογα με τα ποσοστά των κομμάτων.
1: Σωστά. Λοιπόν, μέτρο ανάλυσης. 30,4 είναι η Νέα Δημοκρατία. Έχει ανέβει.
0: Δύο μονάδες πάνω.
1: Έχει ανέβει. Αμέ. Δύο μονάδες πάνω. 17,1 η Ελλάς. Το Αλέξη Τσίπρα, 11,4 το Πασόκ.
0: Μεγαλύτερη διαφορά από την προηγούμενη δημοσκόπηση.
1: Μεγαλύτερη διαφορά.
0: 6 μονάδες εδώ. Η προηγούμενη ήταν 5. Που, που σου λέγα ότι 2,5 από το ένα και 2,5 από το άλλο φτάνουν στο όριο. Εδώ πια ούτε το όριο του στατιστικού λάθους δεν τα φέρνει. Δεν τους φέρνει κοντά, αλλά δεν αγγίζει ένα τον άλλο. Πάλι έχουν διαφορά.
1: 7,5 η κυρία Καριστιανού, με πτώση σχεδόν 3 μονάδων η κυρία Καριστιανού.
0: Κυρία Καριστιανού, πρέπει να αποφασίσει τι θα γίνει με τα 3 σπίτια που έχει πάρει η εταιρεία της.
1: Αυτό πρέπει να το αποφασίσει. Έκανε κάποιες δηλώσεις.
0: Έκανε δηλώσεις, έκανε.
1: Απάντησε.
0: Ότι δεν είχε, δεν ήξερε.
1: Ναι, ότι δεν είχε κάποια προσωπική εμπλοκή στη συναλλαγή αυτή.
0: Δεν, γενικώς θέλω να σου πω ότι...
1: Ούτε καν το θυμάται, είπε.
0: Εγώ, επειδή είμαι καλόπιστος, δέχομαι και ότι δεν είχε εμπλοκή και ότι δεν το θυμάται, γιατί έχει και θέση στο κόμμα επί του θέματος που δεν έχουν καμία σχέση με την αγορά κατοικιών από φαντς. Αλλά επειδή είναι όλα αυτά τα τετριμένα, η γυναίκα του Κέσαρος κτλ. Η διαφάνεια, ο γυάλινος πύργος μέσα στον οποίο πρέπει να ζουν οι πολιτικοί και όλες αυτές οι μπουρτες που συζητάμε και δεν γίνεται τίποτα από όλα αυτά. Και επειδή τώρα κατεβαίνει στον πολιτικό στίβο η κυρία Καριστιανού, ναι, πρέπει να καταλάβει ότι η άγνοια σκοτώνει. Mm. Λοιπόν, είναι κακό πράγμα να μην ξέρεις.
1: Κοίταξε, εδώ συμμετέχει κατά 50% στην εταιρεία που απέκτησε τα εκπληστηριασμένα σπίτια.
0: Σου λέω εγώ καλόπιστα, δέχομαι ό,τι λέει. Ναι. Αλλά από τη στιγμή που το έμαθε όμως, οφείλει να πράξει τα δέοντα. Ναι. Δεν ξέρω ποια είναι αυτά, εκείνη θα αποφασίσει.
1: Είπε ότι το ζήτημα ανακοινήθηκε εσωτερικά από μέλη.
0: Έχει σημασία από ποιον από... ανακοινήθηκε.
1: Όχι, απλά να καταλήξω σε αυτό που λέει η κυρία Καριστιανού. Έτσι, αυτό που λέει, λέω.
0: Ναι. Ότι την εκβιάσανε επί της ουσίας.
1: Ακριβώς. Γιατί θέλανε, λέει, να.
0: Αρχηγυλή και
1: είχαν απαιτήσεις για υποψηφιότητες, για ηγετικές θέσεις κτλ.
0: Δεν είναι έτσι όμως.
1: Και ότι υπάρχει μια επίθεση,
0: ναι, υπάρχει,
1: σε βάρος της, στοχευμένη, του συστήματος.
0: Δεν είναι έτσι. Αρνείται ότι είναι έτσι. Γιατί
1: είναι όμως έτσι.
0: Ναι,
1: δεν το αρνείται.
0: Το από πού υποκινήθηκε, το αν είναι εσωτερικά, εξωτερικά, εντός, εκτός και επί τα αυτά, δεν με ενδιαφέρει.
1: Εδώ αν είναι έτσι, με ενδιαφέρει. Έχουμε ένα γεγονός. Είναι πολύ συγκεκριμένο.
0: Ας το υποκίνησε όποιος θέλει. Αυτό είναι δικό τους θέμα. Ας τα βρούνε μεταξύ τους.
1: Ναι.
0: Τα πήρανε τα ρημαδοσπίτια από φανς.
1: Τα πήρανε. Είναι τρία σπίτια, τρία κινητά.
0: Τα πήρανε. Έτσι. Αν τα πήρανε από φανς, έχουμε ζήτημα. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν μπορεί, επειδή τώρα κατέρχεται στην πολιτική, να έχει λευκή επιταγή για η κυρία Χριστιανού.
1: Και είναι και πολύ πρόσφατες και η ιδρυτική διακήρυξη, αλλά και οι δηλώσεις που έχει κάνει για τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Πιερακάκη, που τον είχε κατηγορήσει για πολιτικό θράσος σχετικά με την απόφαση του Αριουπάγου για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, ότι αντί να προστατεύσει τους πολίτες, προσπαθεί να βρει τρόπους για να διαφυγείς για την εσχροκέρδεια των φαντς. Αυτά τα έχει πει η κυρία Καριστιανού. Επίσης η κυρία Καριστιανού είχε πει.
0: Σωστά τα έχει πει.
1: Είχε πει ότι.
0: Εγώ δεν διαφωνώ με αυτά που λέει.
1: Η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα άνοιξε τον δρόμο για τα φαντς. Είχε πει μάλιστα.
0: Η κυβέρνηση άνοιξε για τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς.
1: Ναι,
0: για να μην μπορεί να πηγαίνει ο.
1: Ναι.
0: Να μην μπορεί να πηγαίνει ο κύριος Λαφαζάνης και να κάνει παράσταση διαμαρτυρίας και να γίνεται όλο αυτό που γινότανε. Εντάξει, τώρα μην ξεχάσουμε.
1: Γιατί νομίζω ότι τρώμε κοτόχορτο, ότι έχουμε τη μνήμη χρυσόψαρου. Αυτές είναι πολύ πρόσφατες δηλώσεις. Η συγκεκριμένη έγινε.
0: Θα σου πω κάτι. Εγώ πιστεύω ότι τελικά τα χρυσόψαρα είναι πολύ ευτυχισμένα.
1: Εννοείται. Εγώ κάποια στιγμή είχα ένα χρυσόψαρο και το όνομα που του είχα δώσει ήταν Ευτύχιος.
0: Πολύ καλό. Πολύ καλό. Ναι, είναι ευτυχισμένα. Επίσης είναι η αιώνια γιακάδα ενός καθαρού μυαλού. Είναι φοβερή ταινία.
1: Φοβερή ταινία. Εξαιρετική.
0: Ναι, και είναι επίσης πολύ καλή ταινία η άλλη με την Drew Barrymore. Πάλι νομίζω ότι είναι η Drew Barrymore. Που κάθε μέρα ξυπνάει και ξεχνάει τι είχε κάνει την προηγούμενη. Από το ατύχημα που είχε και της ετοιμάζει κάθε μέρα ένα βιντεάκι που είναι και ο πατέρας της και ο αδερφός και της, ένα βιντεάκι ότι είσαι παντρεμένη, έχουμε παιδί κτλ. Πάρα πολύ ωραίο.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ πικρή ταινία, αλλά είναι.
1: Είναι παιδί, πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε σε μία διακοπή και αμέσως μετά λέω Μανώλη να αποφασίσουμε, να αποφασίσουμε και να πούμε, να απαντήσουμε στο ερώτημα του Σταύρου, του ακροατή μας. Τις εκλογές τις βλέπετε πριν ή μετά τα Χριστούγεννα.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο, οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Ιν Κεφαλονιά στους 89,2 και τον Πρίσμα της Ζακύνθου στους 90,2. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Όπα, όπα, όπα. Πάρ' το αυτό. Κενό. Λευκό λέμε στο ραδιόφωνο. Στη τηλεόραση λέμε
1: μαύρο. Εδώ σε θέλω, Μανώλη.
0: Κάνε ξανά την ερώτηση.
1: Βεβαίως.
0: Κάνε την ερώτηση.
1: Η ερώτηση είναι από τον κύριο Σταύρο, έτσι.
0: Ναι.
1: Τις εκλογές τις βλέπετε πριν ή μετά τα Χριστούγεννα?
0: Δώσε, Μαρία.

0: 2 Ιουλίου είναι, έτσι?
1: Βεβαίως.
0: Κάτω τα χέρια από τα Χριστούγεννα.
1: Εννοείται.
0: Κάτω τα χέρια από τα Χριστούγεννα.
1: Θα τα υπερασπιστούμε μέχρι τέλους.

0: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby.
1: Λοιπόν, η προσωπική μου άποψη, το έχω ξαναπεί, είναι ότι οι εκλογές θα γίνουν πριν θα γίνουμε στο 2026 και με αυτά που βλέπω να εξαγγέλλονται, εγώ προσωπικά θα το έβλεπα και πριν τον Νοέμβριο που θα δοθεί το τραγωσάρι, γιατί μέσα στις γιορτές δεν κάνεις ποτέ εκλογές, γιατί σπάς την αγορά, τα σπάς όλα, δεν αφήνεις τίποτα όρθιο. Άρα θα έλεγα Οκτώβριο, δηλαδή μετά τη ΔΕΘ και πριν το τραγωσάρι που είναι δεδομένο, αλλά θα έχουν δοθεί και κάποια, θα βγουν όλα αυτά, δηλαδή 13η κτλ. Δεν περιμένει να δώσει, περιμένει όλο να την πάρει, την ομοθετή και πα εκλογέ.
2: Και θα κάνουμε καλά Χριστούγεννα, δηλαδή. Μετά.
1: Εξαρτάται τι θα αποφασίσει ο κόσμο. Κάποιοι θα κάνουν καλά Χριστούγεννα.
2: Θα έχει τελειώσει αυτή η κατάσταση των εκλογών. Και ήρεμα και ωραία, αφού θα έχουμε πάει στι κάλπε, θα έχουμε ψηφίσει, θα έχουμε τελειώσει. Θα κάνουμε ήρεμα Χριστούγεννα. Αυτό σκέφτεσαι.
1: Ναι.
2: Κοίταξε, εγώ έχω την άποψη, την όχι και τόσο δημοφιλή με βάση αυτά που συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα, ότι θα πάει με το νέο έτος. Αλλά έχω αρχίσει να κλονίζομαι λίγο, δεν σου κρύβω, στην άποψη αυτή.
1: Θα σου πω, έχω ξαναπεί, αυτό βέβαια ισχύει για όλους, αλλά πολύ περισσότερο για μια κυβέρνηση. Οι παροχές είναι παροχές και είναι πάντα καλοδεχούμενες από όσους αφορούν αυτές τις παροχές. Ο χρόνος ο οποίος περνάει όμως είναι πάντα χρόνος θωράς και μπορεί να επιφέρει και το απρόβλεπτο.
2: Το απρόβλεπτο, επειδή είναι απρόβλεπτο, μπορεί να έρθει ανά πάσα στιγμή. Δηλαδή, να προκηρύξει εκλογές σήμερα και σε τρεις μέρες να είναι το απρόβλεπτο. Ισχύει. Οπότε να το μετανιώσει.
1: Ισχύει. Αλλά γενικά όσο παρατείνεις κάτι, κινδυνεύεις το απρόβλεπτο. Ξέρεις, καμιά φορά μπορεί να είναι και καλό.
2: Ναι.
1: Αλλά συνήθως όταν λέμε απρόβλεπτο, εννοούμε κάτι κακό.
2: Το αρνητικό, λες.
1: Ναι, κάτι αρνητικό. Λοιπόν, επειδή υπάρχουν πράγματα στη ζωή μας που κανείς δεν μπορεί να τα προβλέψει, εγώ θεωρώ ότι όταν είναι η συγκυρία, αυτά τώρα όλα θα πάνε με βάση τις μετρήσεις.
2: Ναι, θα πάνε στις μετρήσεις.
1: Δηλαδή, ανακοινώνει το Σεπτέμβριο, βγαίνουν οι μετρήσεις. Έχει ποσοστό που του δίνει
2: ανακοινώνει πιθανότητες... Ανακοινώνει εννοείς τα μέτρα.
1: Ναι. Που του δίνει πιθανότητα αυτοδυναμίας. Και εκεί θα κάτσουν να δούνε. Είναι σκόπιμο να περιμένουμε για να ανεβάσουμε ή μπορεί περιμένοντας να καταλαγιάσει. Τώρα είμαστε πάνω στον ενθουσιασμό, ανάλογα τι ποσοστά θα δώσει. Έτσι λειτουργεί το πράγμα. Το λέω λίγο μπακαλίστικα, αλλά έτσι είναι. Εντάξει, το επιστημονικό είναι επιστημονικό. Εγώ το πάω λίγο πιο λαϊκά. Ανακοινώνεις κάτι. Υπάρχει ενθουσιασμός. Πώς το υποδέχεται ο κόσμος, πώς καταγράφεται στις μετρήσεις.
2: Βέβαια.
1: Λοιπόν, μετά πρέπει να περιμένεις να το δώσεις και να δεις τότε το αντίκρισμα. Και πώς αυτό θα λειτουργήσει στην κοινωνία και πώς θα λειτουργήσει στην τσέπη του καθενός και πού θα είναι τότε οι τιμές και πώς θα διαμορφωθεί το κλίμα και δεν ξέρεις τι άλλο μπορεί να συμβεί. Άρα το πιάνεις πάνω στον ενθουσιασμό ή περιμένεις ανταποδοτικά να εφαρμοστεί πρώτα και μετά να εισπράξεις ό,τι είναι να εισπράξεις. Αυτά είναι, δεν μπορώ να επισέλθω σε...
2: Ναι, αυτές είναι οι σκέψεις που γίνονται στα γραφεία.
1: Λοιπόν, εκεί πια βάζουν κάτω
2: τα κυβερνητικά
1: μολύβι και χαρτί που λένε,
2: ναι.
1: Βάζουν και το χαρακάκι και τραβάνε γραμμές. Και σου λέει, εδώ πάει έτσι, εκεί πάει αλλιώς. Ο Γιάννης, είδες, δεν άκουγε το κρίσιμο.
2: Αχ, δεν μας άκουσε.
1: Δεν τα άκουγε το κρίσιμο,
2: δεν πειράζει.
1: Να το, αυτό καταραίει, λέει, με άνοδο 2 μονάδων Νέα Δημοκρατία. Ναι, τι να κάνουμε, ρε Γιάννη, τα πάμε. Είπαμε 2 μονάδες πάνω Νέα Δημοκρατία. Σε λίγο θα τρυπήσει το ταβάνι και θα πάρει μπόνους 60 εδρών.
2: Λοιπόν,
1: υπάρχει, δεν υπάρχει. Θα κάνουμε εμείς ειδικά, θα κάνουμε αφιερωματικά.
2: Κοίταξε, θέλω να είσαι ήρεμος.
1: Μα ήρεμα γιατί... το λέω. Υπάρχει, θα κάνουμε εμείς ειδικά, θα κάνουμε αφιερωματικά.
2: Κοίταξε, θέλω να είσαι

0: κουβέντα. Τι να κάνουμε. Καλό χειμώνα για το
1: καλό
0: τραγούδι.
1: Για το τραγούδι.
0: Πέφτει η θερμοκρασία αύριο. Σήμερα έριξε και ένα ψηλό.
1: Έριξε.
0: Πέφτει, όχι, μη φανταστείς, αλλά έχει βοριάδες. Κακό πράγμα οι βοριάδες αυτή την περίοδο.
1: Το ξέρω.
0: Έτσι. Και έχει και την απεργία που κρίθηκε παράνομη.
1: Κοίταξε, και αυτό να δούμε να τι το θα γίνει έτσι, τώρα. Φεύγοντας εγώ, ότι κρίθηκε παράνομη η απεργία των αυτεργατών από το πρωτοδικείο του Πειραιά. Είναι μια 24ωρη απεργία. Από αύριο στις 6 το πρωί στο λιμάνι της Ραφίνας, ναι. Έτσι. Έχουν βγάλει μία ανακοίνωση οι ναυτεργάτες, οι οποίοι λένε ότι εμείς την απεργία μας θα την κάνουμε. Τώρα τι θα γίνει αύριο.
0: Κρίθηκε όμως παράνομη, δεν κρίθηκε και καταχρηστική.
1: Έχει κρυθεί παράνομη.
0: Γιατί ναι. Ξέρεις, είναι το πάτημα, το παράνομη και καταχρηστική είναι πιο σκληρό.
1: Ναι, εδώ παράνομη γιατί δεν τηρήθηκε η οκταήμερη προθεσμία εγγραφής και γνωστοποίησης κινητοποίησης. Αυτό είναι προσεργοδότηση.
0: Θα έχει ένα ενδιαφέρον αύριο το λιμάνι της Ραφίνας.
1: Ναι, να δούμε πώς θα πάνε αυτά τα πράγματα.
0: Πάρτε τηλεφωνάκι αν να ταξιδέψετε.
1: Ναι, καλό θα
0: γιατί
1: ήταν.
0: Δεν είναι, αυτή την ώρα οι εργαζόμενοι στο λιμάνι λένε ότι θα απεργήσουν. Το πρωτοδικείο λέει ότι είναι παράνομη η απεργία, οπότε... Κάντε ένα τηλέφωνο.
1: Κάντε ένα τηλέφωνο
0: γιατί είναι και Παρασκευή. Αμαρτία, μην ταλαιπωρηθείτε, μην χάσετε και το πλοίο όμως. Φεύγεις.
1: Έφυγα. Καλή συνέχεια, Μανώλη.
0: Μπριζολάκια, δεν έκανε αυτά που έπρεπε να κάνει. Γεια σας. Καλό βράδυ.
1: Γεια σας.

0: Real FM. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο Ενώπιο Σενοπείο, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης για τις πολιτικές εξελίξεις. Τι λέει για τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Πώς σχολιάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Πώς εξηγεί τις δημοσκοπικές ανατροπές των τελευταίων εβδομάδων. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Real FM. Η ώρα είναι 11.
2: Στην Πειραιώς, είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Ουσιαστικές αλλαγές στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των πολυκατοικιών επιφέρει μεταξύ άλλων το νομοσχέδιο που δρομολογεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Στο επίκεντρο της μεταρρύθμισης βρίσκονται ζητήματα όπως οι επισκευές και οι συντηρήσεις, οι ενεργειακές αναβαθμίσεις, η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ατλιών θερμότητας. Αναλυτικά στο enikos.gr. Εντός του Ιουλίου αναμένεται στη Βουλή η κατάθεση νομοθετικής ρύθμισης που εξήγηλε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, σύμφωνα με την οποία καταργείται οριστικά η περικοπή του 50% των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας. Το υλικό από κάμερες ασφαλείας βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών της αντιτρομοκρατικής για τον εντοπισμό των δραστών της τριπλής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, από την οποία σκοτώθηκε η μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, και τραυματίστηκαν 4 άτομα. Για άνανδρη τρομοκρατική ενέργεια έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ενώ μήνυμα κατά της τρομοκρατίας έστειλαν το απόγευμα φίλοι και στελέχοι του κόμματος που πραγματοποίησαν συγκέντρωση έξω από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο με σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε». Η πλεύση ελευθερία στάζεται κατά κάθε επίθεση εναντίον της ανθρώπινης ζωής, δήλωσε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα η

0: Ο πρόεδρος του κόμματος Ζωή Κωνσταντοπούλου καταλόγησε στην κυβέρνηση εργαλειοποίηση της εγκληματικής συμπεριφοράς. Στη σύλληψη ενός 43χρονου για την αγροτοδασική πυρκαγιά στο Καλαπόδι Φθιώτιδας προχώρησαν οι αρχές, κατηγορείται για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. Παράνομη έκρινε το μονομελές πρωτοδικείο Πειραιά την 24ωρη απεργία που έχουν εξαγγείλει για αύριο τα ναυτεργατικά σωματεία στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από και προς το λιμάνι της Ραφίνας. Παρά την απόφαση, τα σωματεία επιμένουν στην απεργία επικαλούμενα ζητήματα ασφαλείας.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Η Ισπανία-Αυστρία 1-0 στο ημίχρονο για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Στο μπάσκετ και στους προκριματικούς αγώνες για το Παγκόσμιο Κύπελλο, η εθνική μας ιτήθηκε εκτός έδρας με 73-66 από τη Ρουμανία. Αισθάνομαι ντροπή μετά από αυτή την εμφάνιση, δήλωσε ο ομοσπονδιακός τεχνικός Βασίλης Πανούλης, φανερά απογοητευμένος από την κακή εικόνα που είχε η ομάδα, περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Real Weather.
0: Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες αύριο στα ηπειρωτικά με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες μετά το μεσημέρι στα ορεινά. Άνεμοι βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, 12 λεπτά μετά τις 11, βράδυ 5ης, 2 Ιουλίου. Μαζί και απόψε, με τη βοήθεια του Θεού, στις 2 θα ξημερώσουμε, δηλαδή πια Παρασκευή. Λοιπόν, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Πριν λέει από 15 χρόνια μπαίναμε στο διαδίκτυο για να ξεφύγουμε από την πραγματικότητα. Σήμερα αναζητούμε την πραγματικότητα για να ξεφύγουμε από το διαδίκτυο. Πώς αλλάζουν οι καιροί, ο κύριος Νίκος. Ναι, βέβαια θα σας πω κάτι, κύριε Νίκο. Εγώ βλέπω ότι καθημερινά άνθρωποι γύρω μας χάνουν την πραγματικότητα μόνο και μόνο για να ανεβάσουν στο διαδίκτυο αυτό το οποίο ζουν. Και το λέω με λύπη, γιατί δεν είμαι ιδιαίτερα ενεργός στα κοινωνικά δίκτυα. Στο Facebook ήμουνα λίγο περισσότερο. Έγραφα, τώρα πια το έχω περιορίσει αυτό. Και καμιά φορά που πάω να γράψω λέω άστο μωρέ τώρα, τι πας να γράψεις, εντάξει. Κάθομαι, τα γράφω σε χαρτί και τα διαβάζω μόνος μου, καλύτερα. Βλέπω ανθρώπους γύρω μου, στην καθημερινότητά μου δηλαδή, αλλά το βλέπω και μέσα από τα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που ζουν τη στιγμή μόνο και μόνο για να την ανεβάσουν. Και λέω, παιδιά, πού πάτε? Κάτσε δε στο τοπίο, κάτσε δε στον αγώνα, κάτσε δε στη συναυλία. Η ανάμνηση δεν είναι το βιντεάκι που θα τραβήξεις, ούτε η φωτογραφία. Η ανάμνηση είναι αυτό που βλέπουν τα μάτια σου και θα αποτυπωθεί στο μυαλό σου. Θες να τραβήξεις και ένα βιντεάκι, τράβα και το βιντεάκι για να το έχεις. Ένα. Και 2, 10, δεν με νοιάζει. Αλλά μέχρι εκεί θέλω να πω, δηλαδή, μη ζεις για να μοιραστείς την πληροφορία με όλους τους άλλους. Γιατί προσωπικά χαίστηκα για την πληροφορία. Δεν με ενδιαφέρει. Θα μου πεις, ναι, αλλά τους άλλους ενδιαφέρει και κάποιοι βγάζουν εκατομμύρια από αυτό. Ναι, εντάξει, καμία αντίρρηση. Αλλά δεν ζεις τη ζωή σου. Καμιά φορά βλέπω μια εικόνα και λέω να σταματήσω να τραβήξω μια φωτογραφία και μετά λέω να την κάνω τι. Ό,τι τι, να την ανεβάσω να τη δει ποιος και τι με νοιάζει. Να τη μοιραστώ γιατί, για να μου κάνουν καρδούλες. Δεν με νοιάζει. Τι να το κάνω. Αν αποφασίσω να το κάνω επάγγελμα, ναι, θα ασχοληθώ. Αλλά δεν το κάνω, δεν είναι το επάγγελμα, δεν είναι δουλειά μου. Δεν το θεωρώ γενικώς δουλειά. Να ανεβάσω κάτι που μου αρέσει, γιατί? Για να έρθουν από κάτω και να μου κάνουν, α, τι ωραία, μπράβο, καλό αυτό, καλό ταξίδι, καλό ύπνο, καλό βράδυ, καλή διασκέδαση. Δεν με νοιάζει. Μη χάνετε τη ζωή σας. Ο κύριος Δημήτρης από την Κέρκυρα, ελάτε κύριε Δημήτρη.
1: Καλησπέρα μου.
0: Γεια σας κύριε Δημήτρη, καλό μήνα.
1: Καλησπέρα κύριε Μάνο, περαστικά έμαθα πίσω να διάθεσαι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ. Τώρα επειδή είπες για το διαδίκτυο, εγώ κάθε μεσημέρι που σχολάω από τη δουλειά, 2 η ώρα περίπου, και τώρα κάνει πολύ ζέστη.
0: Ναι, έχει ζεστή.
1: Εντάξει, αν δεν έχουμε, δεν έκανα υπομονή.
0: Καλοκαίρι, εντάξει, σωστά.
1: Πηγαίνω για μπάνιο. Δώσε βάση τι μου συνέβη δεξιά από το σιδάρι σε μια παραλία Καρουσάδων που εκεί γεννήθηκα εγώ.
0: Ναι.
1: Ήταν μια λυγιστή και τυγερή κυρία κάτω του 40.
0: Ναι.
1: Ερχόταν με το κινητό, εκείταγε το κινητό, ξέρω εγώ τι μηνύματα έστερνε. Εγώ σταμάτησα με το αυτοκίνητο.
0: Α, με τα μάξι, ωραία.
1: Ναι. Και στα καλά καθούμενα βράθηκε αυτή η κυρία με το κινητό πάνω στο καπό από το αυτοκίνητό μου. Καταλαβαίνεις τι αποβλάκους έχει πάθει ο Κοσμάκης.
0: Καταλαβαίνεις. Έτσι βέβαια σκοτώνεσαι κιόλας, έτσι.
1: Τι να σου κάνω, εγώ δεν κινήθηκα καθόλου.
0: Όχι, γενικώς λέω ότι έτσι μπορεί να σκοτωθείς, δεν είναι.
1: Δεν τις κάνω εγώ. Εγώ δεν τις κορνάρισα, αλλά τι θα γίνει. Λοιπόν, είναι κατάδια αυτό, η μισή πεζή να είναι με ένα κινητό στο χέρι και η άλλη μισή με ένα καφέ στο χέρι. Αυτή είναι η απόψη μου, δεν έχω το δικαίωμα να την επιβάλλω σε κανέναν. Ναι. Το σύστημα Το σύστημα το έχει πετύχει το παιχνίδι, το έχει αποβλακώσει τον κόσμο. Σε κάθαρα πράγματα. Όταν βλέπω άνθρωπο και παίρνει ένα μπουκαλάκι νερό 30 λεπτά με κάρτα, είναι άσχετο να πάει σε διάολο. 30 λεπτά με κάρτα. Λοιπόν, τώρα επί του θέματος. Με τα γεγονότα που έγινε, αυτό που έγινε στη Θεσσαλονίκη, έτσι.
0: Ναι.
1: Μην ξεχνάμε ότι ζούμε σε ένα κράτος που πάντα ο αρχιερέας του συστήματος είναι το παρακράτος. Αυτό δεν πρόκειται να σταματήσει ποτέ. Το λέω αυτά γιατί δεν δουλεύει κατά γράμμα η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη είναι μια ωραία κυρία, αλλά τυφλή, δεν βλέπει τίποτα. Βλέπει εκεί που θέλει. Λοιπόν, χτες...
0: Δεν μπορείτε πάντως, κύριε Δημήτρη, δεν μπορείτε πάντως να αποδώσετε στο παρακράτος αυτό που συνέβη.
1: Δεν ξέρω, εγώ το δικαίωμα να πιστεύω ότι θέλω.
0: Όχι, προφανώς και έχετε το δικαίωμα.
1: Από ανέκαθεν ήταν.
0: Όχι, μισό λεπτό. Ναι, ναι, σωστό. Ναι. Και προφανώς μπορείτε να πιστεύετε ότι θέλετε. Ναι. Απλά λέω ότι δεν μπορεί κανείς να τα αποδώσει, γιατί για να τα αποδώσει πρέπει να έχει και αποδείξεις.
1: Ωραία. Ναι, εγώ μιλάω ελεύθερα.
0: Το τι λοιπόν σκέφτεται ο καθένας, προφανώς και.
1: Ναι, μπράβο. Λοιπόν, δεν είναι. Συγγνώμη, με αφήνεις από την γνώμη μου.
0: Βεβαίως.
1: Ωραία. Εκτός η δικαιοσύνη αποφάθηκε στην αποφάθηκε για την πολυκατοικία που κατέρευσε οι τέσσερις υπεύθυνοι ελεύθεροι. Από την άλλη, το πρωτοδικείο Πειραιά έκρινε παράνομη και καταδικαστία την απεργία των ναυτικών.
0: Ναι.
1: Το χθεσινό.
0: Ναι. Δεν είναι η πρώτη φορά βέβαια που σημαίνει κάτι τέτοιο.
1: Α, μπράβο. Λοιπόν,
0: και συνήθως είναι τυπική η λόγη που βγαίνει μια απεργία παράνομη. Δηλαδή τώρα εδώ ήταν, το κριτήριο ήταν ότι δεν ανακοινώθηκε μέσα στο 8ήμερο που προβλέπει ο νόμος.
1: Έδωκε ψυχή στόμα και να μην πω και τίποτα παρακάτω. Στο σύστημα των εφοπλιστών. Έχεις πάρει καμπάρι ότι την Ελλάδα την λιμένονται και την καπηλεύονται και την ειδικούν οι εφοπλιστές. Μην μιλήσω τώρα. Πώς θα δάξεις ο αρχικομουνιστής να μην του πω τίποτα. Ο εφοπλιστής είχε ξεχάσει να δηλώσει 2 εκατομμύρια ευρώ. Πρέπει να δουλεύουνε.
0: Εντάξει, άμα παραπέσουν κάπου 2 εκατομμύρια τα ξεχνάς.
1: Αφού ο Γκάιζερ, ο Σαδάκη που έχει το θράσος.
0: Μην βρίζετε.
1: Θα μου ξαναζητήσω τον ψήφο μου.
0: Μη βρίζετε.
1: Γιατί μου έδωσε το δικαίωμα, κύριε Μανώ. Μην μου λέω ψέματα, ξέχασε να δηλώσει 2 εκατομμύρια ευρώ. Το ξέχασε.
0: Δεν έχει τύχει ποτέ να αφήσετε στο παντελόνι ένα δεκάρικο και να το βρείτε μετά από μια εβδομάδα.
1: Ένα δεκάρικο και 2 εκατομμύρια.
0: 2 εκατομμύρια παρά. Πέφτουνε λίγο πιο εκεί, τα ξεχνάς.
1: Αυτό το παγκλαμάς ο Αγγελέας, ο Παπαντονίου πήγε η αγιά στην Αφρική, τι του είχαμε. Κοιμότανε.
0: Αυτό με την Αφρική τώρα που θυμηθήκατε είναι. Πρέπει όλοι να κοιταχτούμε λίγο, μην έχουμε τίποτα.
1: Τώρα.
0: Ξέρω γιατί. Ανθρώπινα είναι αυτά.
1: Ναι. Ξέρεις πολύ καλά το πράγμα δεν με ακουμπάει, αλλά συγχαίρομαι όταν βλέπω τέτοια πράγματα. Συγχαίρομαι, δηλαδή, πιάνει αηδία. Έχει το θράσος ο Τσίπρας, έκαμε την Τούμπα, Τσιμαϊμούς, Τσιαρκούδας. Θα ξαναζητήσει το ψήφο του Κοσμάκη. Άμα είναι βλάκας ο Κοσμάκης δεν το ξαναψηφίσει, είναι κατάντια. Είναι κατάντια. Παρακάτω. Ο κύριος Θεοδωρικάκος, υπουργός ανάπτυξης, δεν είναι ο Θεοδωρικάκος,
0: ναι,
1: είπε ότι θα βάλει πλαφρό στις ημέρες. Εγώ θα σου κάνω μια άλλη ερώτηση.
0: Δεν είπε τέτοιο πράγμα.
1: Είπε για 2 μήνες.
0: Είπε ότι 2 μήνες, ότι 2 μήνες θα. Υπάρχει συμφωνία κυρίων να συγκρατήσουν τις τιμές, όχι ότι.
1: Συγγνώμη, μανώ.
0: Τι συγγνώμη.
1: Άμα σε βρω στην πιάτσα εκεί που κάποια φορά σε βρίσκω πάνω στην Αθήνα και σου τσακώσω από την τσέπη σου, αρπάξω ένα χιλιάρικο. Μόλις έχεις πληρωθεί, έχω πρόβλημα να σου δώσω 100 ευρώ να περάσει.
0: Αν με βρείτε με ένα χιλιάρικο στην τσέπη.
1: Περίμενε, ρε παιδί. Ρωτάω, μάνο. Μάνο.
0: Καλό.
1: Γιατί το γέλιο είναι η μακροζωία.
0: Ναι, είναι.
1: Λοιπόν, μ' ακούς.
0: Ναι.
1: Έχω πρόβλημα όμως, μπορώ να χιλιάργω. Να σου δώσω 100 ευρώ να περάσει.
0: Όχι, και 200 μπορεί να μου δώσει, αν θέλετε.
1: Α, μπράβο, λοιπόν. Από τα κλεμμένα ρε δίνουν, από τα κλεμμένα δίνουν του κόσμου. Δεν πάρτε χαμπάρι, ξυπνάτε. Ξυπνάτε. Η κατάντια, αγαπητέ Μανώλη, ξέρεις ποια είναι.
0: Για πείτε.
1: Ας πω εγώ. Ο πατέρας σου δεν ζει, έτσι.
0: Όχι, όχι. Από το 2007.
1: Πρώτα αυτό που θα πω ισχύει για μένα πρώτα. Υπάρχει πιθανότητα να μας κάνουν έναν έλεγχο στα σαλόνια μας, ή στην κουζίνα μας, ή στο τζάκι μας, και να έχουμε κάποιο μπαγκλαμά, πολιτικό πρόσωπο φωτογραφία, και να μην έχουμε τον πατέρα μας και τη μάνα μας φωτογραφία. Αυτό είναι κατάντια. Είμαστε αρχοντόδουλοι, και να μην πω και τίποτα άλλο. Σκύβουμε πολύ. Λοιπόν, πριν 5 μέρες, ένας μεγαλεργολάβος με σύστησε να πάω σε ένα χωριό να κάνω μια μεγάλη ανακαίνιση σε μια εκκλησία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, με πιάσανε εκεί παρατρεχάμενο εκκλησιαστικό συμβούλιο, ένα λαμόγιο υπεύθυνο του Μητροπολίτη Κερκύρας, και οι επιτρόποι και οι χωριανοί λένε μας να κάνουμε μια καλή τιμή, γιατί είναι για την εκκλησία. Παιδιά, δεν υπάρχει προσφορά, δεν υπάρχει καλή τιμή. Αν νομίζετε που δεν βγαίνετε οικονομικά να πληρώσετε το έργο, τη διαφορά θα την δώσουν οι λεβέντες, οι χωριανοί σας, που αγοράσανε τα παραλιακά αφιλέτα στην Αχαράβη, σε ρηπή οφθαλμού τη νύχτα τα οικόπεδα τα παραλιακά χωρίς δημοπρασία. Υπάρχει, λέω, κι άλλη οδός. Τους είπα. Λέει, τι οδός? Θα μου δώσετε ένα κλειδί. Ξέρω, λέω, από αρχαιολογία. Εγώ δεν θα πάρω καμία εικόνα για λυσμένη, θα πάρω τις πιο παλιές. Και κάθε μέρα που θα φεύγω, λέω, θα αρπάζω και μια εικόνα παλιά και δεν είναι πουλάω, λέω.
0: Και τι, μετά θα γίνεται... Θα ιερόσυλος θα γίνεται μετά.
1: Και τι θα πάθω? Φορολογή.
0: Παπαπαπαπαπα. Εγώ θα φοβάμαι αυτό.
1: Θα πάω να κάνω τσάμπα τη δουλειά και άλλοι πήραν τα φιλέτα τα παρελιακά. Δεν υπάρχει πιθανότητα μέσα στο εκατομμύριο. Στο σχολείο, στο διπλανό χωριό το δικό μου πήγα. Δώρο. Και όπως είχα πριθυμοποιηθεί με ένα λαμόγιο δήμαρχο εδώ πέρα να κάνω τη δουλειά δωρεάν 7.000 ευρώ και μου ζητάγανε τιμολόγιο. Δώρο θα την έκανε.
0: Ναι.
1: Αυτό η δουλειά ήταν, είναι περίπου, το έχω ξαναπεί αυτό, έχω πει και ονόματα. Αυτός είναι και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέκος Αυλονίτης, ο δικηγόρος, ο μαφιόζος.
0: Μη λέτε τέτοια μαφιόζη και τέτοια
1: να
0: δεν
1: μου κάνει μήνυση, να μου κάνει μήνυση.
0: Όχι, όχι, σας έχω ξαναπεί,
1: έχω
0: όχι, σας έχω ξαναπεί, όχι, όχι, τα στοιχεία στον εισαγγελέα, όχι σε μένα. Εδώ η εκπομπή δεν είναι το βήμα του δικαστή.
1: Να με καλέσει ο εισαγγελέας.
0: Ελάτε τώρα, σας παρακαλώ. Όχι, όχι, όχι, κύριε Δημήτρη, σας το έχω πει άπειρες φορές.
1: Και τη δουλειά δεν πήγανε μετά 35 χήνες. Εντάξει, μιλάμε, δεν υπάρχει περίπτωση. Ο Έλληνας στο σύστημα δουλεύει, γιατί δουλεύει το σύστημα νορμάλ? Διότι σαν έχετε στην παραβατικότητα και σε έχει στο χέρι να μην διεκδικείς τα δικαιώματά σου. Καταλαβαίνεις πως το λέω τώρα?
0: Ναι.
1: Αν έχετε το κράτος, σε ευλογεί να σε ευλογεί να κάνεις την παράβασή σου σε κανένα κτίριο παραπάνω, σε καμία παραλία να καταλάβεις κάτι, να κάνεις εκείνο και παραπάνω. Άμα πάει να διεκδικείς αυτό που δική σου λέει, σου κάνει κόκκινη κάρτα και έτσι κάνεις την κότα. Γι' αυτό εγώ είμαι στο δίκτυο της ζωής μου, είμαι 72 τώρα. Με προβληματίζει για την νεολαία. Για την νεολαία με προβληματίζει. Τίποτα άλλο δεν με προβληματίζει. Που έχουμε καταδικάσει την νεολαία μας. Εσύ πιστεύεις ότι την κυβέρνηση την ενδιαφέρει να έρθει? Πόσοι Έλληνες έχουν έρθει, έχουν φύγει στο εξωτερικό?
0: Εκατοντάδες χιλιάδες.
1: Ναι.
0: Εκατοντάδες χιλιάδες σας λέω.
1: Πάνω από μισό εκατομμύριο, έτσι?
0: Ναι, παραπάνω.
1: Εσύ πιστεύεις ότι η αλήθεια κυβέρνηση, η κάθε κυβέρνηση, την ενδιαφέρει να γυρίσουν αυτοί οι νέοι πίσω? Αν υποτεθεί σε μία εβδομάδα γυρίσουν αυτοί οι νέοι πίσω, ξέρεις τι θα γίνει? Για πες τι θα γίνει.
0: Τι θα γίνει, για πείτε μου εσείς, δεν ξέρω.
1: Ο Παρθενώνας και
0: Ακρόπολη. Τι έχετε στο μυαλό σας?
1: Θα σου πω εγώ. Ο Παρθενώνας και Ακρόπολη θα βγει στα Πετράλωνα.
0: Γιατί?
1: Γιατί θα αντέξουν αυτοί οι άνθρωποι χωρίς εργασία εδώ. Για αυτόν τον λόγο. Η κάθε πολιτεία κοιμάται ήσυχη όταν φεύγουν οι νέοι. Έχουν υγιής μυαλό και νεύρα. Νεύρα όχι για βανδαλισμό, για να ζήσουνε. Για απαιτήσεις. Λοιπόν, δεν έχουν και τη δυναμική πολύ. Εμένα κόρη μου πήρε 28 χρονών και δούλευε σε ένα λεβέντη στο καλύτερο μαγαζί και τις έβαλε το Φεβρουάριο 80 ευρώ λιγότερο. Γιατί τη είπε κάποια δικαιολογία. Τι του είπε η κοπέλα. Άντε και στο διάλογο και το μαγαζί σου, λέει, τι είχε βγει τη διασημή.
0: Εντάξει, δεν έχουν όλη τη δυνατότητα να το κάνουν. Δεν έχουν όλη τη δυνατότητα.
1: Λοιπόν, αν δεν έχουν, θα προσπαθήσουν οι εργαζόμενοι να ξέρουν τις υποχρεώσεις τους, αλλά να διεκδικούν
0: και τα δικαιώματα
1: που δικαιούνται.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ, κύριε Διέλατε.
1: Και θα πει να είσαι μήνες με μισή μέρα άνεργο. Δύο. Λοιπόν, μπορείς να βάλεις ένα τραγούδι.
0: Πείτε το εσείς και θα δούμε, δεν ξέρω.
1: Μαργαρίτη, το καλύτερο μπεγλέρι είναι τα κλειδιά στο χέρι.
0: Μάλιστα. Δεν το, λοιπόν, δεν θα το δούμε, δεν πάω να σας πω.
1: Φιλιά στο, γιώκα σου και...
0: Να είστε καλά. Γεια σας, κύριε Δημήτρη.
1: Τους είδε καθένα κάτι φωτογραφίες και όλα τις είδες.
0: Όχι, δεν τις έχω δει. Θα δω.
1: Λοιπόν,
0: να είστε καλά.
1: Περαστικά δεν είναι τίποτα, περάσει.
0: Να είστε καλά, λοιπόν, να είστε καλά. Έχουμε, όχι. Κυρία Μαρία.
2: Καλησπέρα, κύριε Παρδάλη Μανώλη.
0: Γεια σας.
2: Η απόλυτη σιωπή είναι. Ούτε την ανάσα μου δεν ακούγεται.
0: Ναι. Σε ένα λεπτό θα πάω σε τίτλους και θα επιστρέψω μετά σε εσάς.
2: Ναι, αλίμονο.
0: Έτσι. Απλά ήθελα να σας καλησπερίσω για να μην νομίζετε ότι...
2: Όχι, δεν έχω πρόβλημα. Ωραία.
0: Ωραία, ωραία. Σε ένα λεπτό. Ευχαριστώ.
2: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ο καθένας λέει αξίζει τόσο όσο τα πράγματα που τον απασχολούν. Ο Μάρκος Αυρίλιος το είχε πει αυτό. Μάρκους Αουρίλιους. Από την ταινία. Ακούγεται καλύτερα στα λατινικά. Μάρκους Αουρίλιος. Ο κύριος Γιώργος από το Γαλάτσι λέει για τα εκατομμύρια δεύτερη στο Αθάκη. Σε λέει γυναίκα του. Τα είχε ο άνθρωπος στο κομμωδίνο του στο σιρτάρι με τις κάλτσες και αυτή τα βάλε στο σιρτάρι με τα ισόρουχα και αυτό δεν τα βρήκε. Αυτό είναι. Βλέπετε πώς είναι. Γι' αυτό δεν πρέπει να πειράζουμε τα πράγματα από τον άλλον. Τα έχω βάλει και άστε εκεί. Γιατί μετά ψάχνεις και δημιουργούνται ζητήματα. Ο κύριος Τάχης Μαυράκης είναι μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων. Η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Αποχαιρετήσαμε την κυρία Ελένη Κατσαμπέκη και σε πολύ πολύ λίγο θα έχουμε μαζί μας την κυρία Πελαγία Κατσούλη για τους τίτλους των ειδήσεων. Η Ισπανία έχει κάνει το 2-0 και λογικά έχει κλειδώσει και το θέμα της πρόκρισης. Το λέω γιατί δεν βλέπω την Αυστρία ικανή να το ανατρέψει, για να είμαι ειλικρινής. Να ανατρέψει την κατάσταση δηλαδή. Θα το δούμε όμως στην πορεία. Και μετά τα μεσάνυχτα θα έχουμε και τον κύριο Σταυρακάκη, γιατί είχαμε και την ήττα της Εθνικής στο μπάσκετ. Πάμε τίτλους και επιστρέφουμε.
3: Στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής για την τριπλή επίθεση με γκαζάκια σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, που είχαν ως τραγική κατάληξη τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Στο επίκεντρο τα βίντεο που έχουν ληφθεί από κάμερες ασφαλείας. Νέο πλαίσιο για τις πολυκατοικίες που αλλάζει μεταξύ άλλων τους κανόνες της ιδιοκτησίας δρομολογεί το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Καταργείται οριστικά η περικοπή στη συντάξη χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας, όπως ανακοίνωσε η αρμόδια υπουργός Νίκη Κεραμέως αναλυτικά στο real.gr. Βομβιστική επίθεση σε καφετέρια στη Δαμασκό, τουλάχιστον 9 νεκροί και 19 τραυματίες.

0: Εδώ είμαστε 32 λεπτά μετά τις 11. Ελάτε, κυρία Μαρία.
1: Ναι, και πάλι καλησπέρα, κυρία Μανώλη.
0: Γεια σας, γεια σας.
1: Παρδάλη. Και τι κάνει το αγοράκι σας?
0: Καλά, καλά, μια χαρά.
1: Ωραίοτατο, πάντα καλά. Ευχαριστώ πολύ και την κυρία Δέσποινα, την καλοχέρη που με πέρασε στη γραμμή. Και θέλω να πω και, και χαιρετισμού στην κυρία Έλενα Κατσαμπέκη. Πολύ άψογη κυρία. Πολύ τη συμπαθώ από το τηλέφωνο.
0: Να είστε καλά.
1: Ναι, να σας πω κάτι όμορφο, κάτι ωραίο, να το περάσω σε εισαγωγικά. Ξέρετε κάτι, επειδή την χάνει να παίρνω σύνταξη, εντάξει, έχω εργαστεί κατά καιρούς, ας πούμε, και πολλά χρόνια είχα σε εμπορικό κλάδο, ένα πολύ καλό αξιόλογο κατάστημα, παρανθαρή, κατράτζου και τα λοιπά, θεμινιών, ήμασταν 60 προσωπικό. Αλλά το θέμα είναι ότι έχω πολλά χρόνια, παρόλο ότι με μικρή είχαμε κάποια διαφορά, έχω χάσει το σύζυγο, έχω πάω στα 30 χρόνια. Το θέμα είναι το ωραίο, να το πω σε εισαγωγικά, ότι πληρώνομαι και τη δεύτερη μέρα δεν υπάρχει ούτε στην τσέπη, διότι κάποιο δάνειο μικρό δεν έχω κάποια μεγάλο, αλλά μπαίνουν αυτομάτως μέσα και το παίρνουν από τη σύνδεση. Τέλος πάντων, κάποιες υποχρεώσεις, διότι μας τα έχουν κάνει με το μήνα, αντί να λέμε καλό μήνα, κάπου το είχα προγραμματίσει κιόλας στο τηλέφωνο και λέω δεν είναι δεχτό αυτό το να λέμε καλό μήνα και να έρχονται κατευθείαν τα γραμμάτια και οι φακέλοι. Αυτό που λέτε είναι πολύ σωστό. Και μάλλον αλλάξανε και την ημερομηνία και το καθυστερούν και λίγο, λέμε. Αλλά είναι πολύ ευχάριστο στην τσέπη να μην δεν μου μοιάζει εμένα και να φτάσω δηλαδή σε κάποια ηλικία. Έχω χάσει τους γονείς μου μετά από 62 χρόνια, μέσα σε ένα χρόνο. Άνθρωποι δραστήριοι, και να μην μπορώ εγώ να επιβιώσω όπως θέλει η τσέπη μου. Δηλαδή, σκέφτομαι να πάω να χτυπήσω κι άλλο ένα μικρό δανειάκι σε μια άλλη τράπεζα.
0: Γιατί θα σας το δώσουν, ναι.
1: Έχω καλές βλέψεις με τις τράπεζες. Να σκεφτείτε ότι κατεβάζουν και τα ρολά και είμαι μέσα. Στη μια τράπεζα ιδίως έχω πάνω από 40 χρόνια. Έχουν τόσο εμπιστοσύνη.
0: Αυτό δεν σημαίνει ότι θα σας δώσουν δάνειο.
1: Όχι ότι δίνουν, απλώς έκανα την κουταμάρα που μου λέει πόσο θέλεις, ας πούμε. Εγώ ήθελα να στείλω κάποια χρήματα στην Αθήνα που ήταν επίγον και ήθελα να πληρώσω σε άλλο χώρο που και δεν το γνώριζα δύο τηλέφωνα, το οποίο έπαθα πλάκα, πήγα τότε και μου λένε για να τα κλείσετε, συγγνώμη λέω. 35-40 χρόνων, ναι, λέει γύρω στα 600 ευρώ. 600 ευρώ για να κλείσω το τηλέφωνο. Και οι αριθμοί, συγγνώμη, που κάποτε τους πουλάγαμε, τους δίναμε, ήταν, δηλαδή.
0: Τι είναι 600 ευρώ για να κλείσετε τα τηλέφωνα, το κατάλαβα αυτό.
1: Εγώ εδώ είχα δύο αριθμούς. 35 χρόνων, έχω κρατήσει τον έναν. Και σε άλλο χώρο, στο σπίτι το κάτω, υπήρχε ο οποίος το ίδιο το άτομο έλειπε. Και του πλήρωναν από το 21 το λογαριασμό του. Πράγμα που δεν χρειαζότανε. Αλλά δεν γνώριζα και κάποια στιγμή είπα να τα κλείσω, γιατί τα πάγια.
0: Έχετε κάνει καινούργια συμβόλαια προφανώς γι' αυτό.
1: Έκανα κάποιες ρυθμίσεις, αλλά είναι αστείο. Όταν πήρα εγώ το δάνειο και μου δώσανε γύρω στα 1300, μου πήρανε μέσα από τότε 650 αυτομάτως μου πήρανε. Τα οποία, όχι, δεν μου μείνανε στην τσέπη, γιατί είχα τέλος πάντων, είχα στους γονείς τα αφήσει εκεί. Τέλος πάντων του πατέρα, το οποίο και εκεί πήγε 280, είχα αφήσει 5 μήνες, γιατί δεν προλάβαινα, όχι το έκανα εξαπαιτητή, δεν μου δεν μείνανε. Και είναι λυπητερά, διότι τότε, δηλαδή αυτά, όχι, είναι χειρότερα από τράπεζα. Και μου λένε, αν χάσεις εσύ, και όντως πλήρωσα, εάν χάσεις ρυθμίσεις, σου πέφτει και ο τόκος. Ο τόκος, λέω, μου πέφτει. Συγγνώμη στον αριθμό μου στο τηλέφωνο, πού είναι ο αριθμός μου? Όχι, τους παρακρατάνε, λέει μέσα. Άρα τους κάνουν κατάχρηση.
0: Συγγνώμη να κάνω μια ερώτηση. Εσείς δεν μου είπατε ότι θα μου πείτε κάτι ευχάριστο.
1: Ορίστε.
0: Κάτι ευχάριστο δεν μου είπατε ότι θα μου πείτε.
1: Ευχάριστο θέλετε να μάθετε
0: εμένα. Όχι, γιατί μου λέτε να σας πω κάτι ευχάριστο. Και λέω ναι.
1: Ναι, το είπα δηλαδή ότι.
0: Α, τη σκοπτικά το είπατε, εντάξει.
1: Τη δεύτερη μέρα με το που πληρώνομαι, γιατί ναι, το έμαθα. Ακούστε, οι συνεργασίες μου εμένα είναι 28 χρονών όλες. Τα πάντα. Το Real, ο κ. Χατζηνικόλαου που μου στέλνει χαιρετισμούς. Δεν αλλάζω σταθμό καθόλου. Πάντα το Real ακούω. Εκεί είμαι ευχαριστημένη. Τον κύριο Σταυρακάκη που είναι άψογος και λέει τα πάντα αθλητικά, δεν τον πιάνει κανένας. Λοιπόν, Το θέμα είναι ότι είναι λυπητερό το να πληρώνομαι και να μην ξέρω εγώ δηλαδή να αντιστοιχεί η τσέπη μου και να κινδυνεύει και η διατροφή μου. Θα φάω, θα πληρώσω. Συγκεκριμένα χθες πήγα να πληρώσω τις ΔΕΗς αυτά που είχα πάρει από τον άνθρωπο, γιατί με εμπιστεύονται, είμαι πολύ γνωστό άτομο τέλος πάντων και μου έχουν και όντως τα δίνω. Αλλά να σου φεύγουν κατευθείαν 250, να πάω τότε, να πάω εδώ, να πάω εκεί. Μα δεν μένει, πια 15, ό,τι θέλουν, μου λένε. Αφού και σε συζητήσεις που κάνουμε στην τράπεζα, 2 του μηνός έχουν φύγει τα χρήματα. Δεν υπάρχει στην τσέπη. Όποιος λέει 15 είναι ψεύτης. Ήδη εγώ το έχω πάρει.
0: Καλά, αφήστε τώρα το ότι είναι ο καθένας.
1: Ναι, όχι, δεν
0: οικονομικά του καθενός.
1: Μα πώς βρέθηκα εγώ με τον κύριο Καντρούβαλο που δεν τον ήξερε εγώ του ο γονιός του. Συγγνώμη μου, βγήκε ο κύριος Μίτρα 30χρονο παλικάρι το 15 να μου πούνε τώρα και μου το απολογιστείς μετά από 28 χρόνια που το είδε ότι είχα προσωπική διαφορά. Γιατί εργαζόμασταν μαζί με τον Καντρούβαλο, δεν κατάλαβα. Αυτά είναι αστειότητες. Εσείς όταν εργάζεστε με τον κύριο Καντρούβαλο και σας κρατάει την προσωπική διαφορά.
0: Όχι, δεν έχει τύχει, αλήθεια είναι.
1: Λοιπόν, εγώ προσέχω τη ζωή μου. Δεν είμαι σε τέτοια ηλικία μεγάλη, αλλά έχω ένα βιβλίο Guinness που λένε.
0: Εσείς.
1: Που αν καθίσω και τα εξομολογηθώ θα τα χάσετε. Mm. Γι' αυτό σας χαίρομαι που λατρεύετε το παιδάκι σας. Εμένα έχω μία κόρη.
0: Mm.
1: Η οποία η κόρη μου μέσα σε 5 μήνες δεν διαβερθήκανε. 24 χρόνια τον έχω φτάσει μέχρι Αρσάκιο. Είναι όλα υπέρ μου τα δικαστήρια. Διαφημίζονται σε μεγάλο κανάλι. Οι εταιρείες τους είναι ναυτιλιακές. Δεν έχει δώσει τίποτα στην κόρη του μέχρι τώρα. Να φανταστείτε ότι είχα τον κύριο Παπολίδη.
0: Κυρία Μαρία, τα προσωπικά σας δεν μας αφορούν.
1: Όχι, θέλω να πω ότι
0: και
1: τα δικαστήρια, όχι, κάποτε η δικαιοσύνη ήταν πολύ πιο... Δηλαδή, πώς να το πω, ήταν η δικαιοσύνη, τέρμα, με τη λέξη μόνο που την έλεγες, ήταν σε άλλο κλάδο. Μουζακίτη, σε Πεπονής ήταν αδέκαστοι αυτοί οι δικαστές. Αλλά όλα αυτά δεν είναι λυπητερά. Νομίζω ότι είναι λυπητερά το να μην ενδιαφέρεται. Δηλαδή όταν λες, όταν δεν σκέφτεται το άνθρωπος ο δικός σου που είναι το αίμα του, θα σκεφτούν οι πολιτικοί. Ήθελα να πω και το άλλο. Εμείς έχουμε πολιτικούς σε αυτή τη χώρα να πλουτίζουν. Όχι να φτωχαίνουν. Είναι αλήθεια. Αν κάνω σφάλμα, γιατί ξέρω πολλούς που δεν είχαν στον ήλιο μοίρα και δεν είδα τη δικιά μας. Και έχουν φτιάξει τα εξοχικά τους, τα φωσκοτά τους. Και να πω και την αλήθεια που είπα την Κέρκυρα.
0: Δεν τα χαίρεστε.
1: Μου είχε στον ύπνο ο Παπαντονίου. Δεν ξέρω γιατί τον σκέφτηκα αυτόν τον άνθρωπο. Και λέω είναι εν ζωή ο Παπαντονίου. Ο Γιάννος ο Παπαντονίου. Ζει, δεν ζει.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω γιατί τον σκέφτηκα. Γιατί μετά από τον κύριο Αβραμόπουλο σκέφτηκα πάρα πολλά.
0: Αλλά δεν είναι πια ενεργός πολιτικά γι' αυτό.
1: Ξέρετε κάτι, όχι, θα πω το τελευταίο. Έχω διαβάσει αθηναϊκές εφημερίδες πάρα πολλές. Ήμουν πρωτοπόρος της Ευωϊκής εδώ. Έχω διαβάσει Νόρα Βίπερ. Έχω πολλά βιβλία διαβάσει, εικονογραφημένα κτλ. Δεν ξέρω πώς τα διαβάζα. Μην μου πείτε τώρα να διαβάσω. Δηλαδή, εφημερίδες, η δικιά σας η εφημερίδα, τα πάντα. Εγώ θυμάμαι, θα πω το τελευταίο, την κυρία Μενεγάκη κάποτε που έλεγε: ο κύριος Αβραμόπουλος έρχεται με το σκάφος του να δει τον κουμπάρο του εδώ στη Χαλκίδα, που ξέρω ποιος είναι ο κουμπάρος του. Έρχεται με το σκάφος του. Ο κύριος Παπαντονίου το ίδιο έρχεται στα 2 μηνά να φάει τα ψάρια του μαζί με το σκάφος του.
0: Κύριος Παπαντονίου, αποκλείεται να έρχεται ο κύριος Παπαντονίου.
1: Δεν ασχότανε μόνος του.
0: Παλιά
1: λέτε. 300... Λέτε να μην είχε βίλα η υποθαλάσσια.
0: Παλιά λέτε πολύ.
1: Τα γνωρίζω όλα, διότι δεν έχω χάσει τίποτε και έχω σταματήσει από το 21 τηλεόραση, διότι δεν έχω χάσει τίποτε, τα έχω δει όλα.
0: Τι είναι η ιδέα,
1: το ιδανιμά μου και ο ερωτάς μου ήταν ο Άγγελος Αντωνόπουλος.
0: Τι μας αφορά, κυρία Μαρία?
1: Όχι, θέλω να πω ότι τα είχα δει τα άγνωστους πόλεμους και τα λοιπά.
0: Τι καλά κάνατε.
1: Λοιπόν, θα μου κάνετε μισάρι. Επειδή τέλος πάντων μπορεί να γελάω, αλλά στην ουσία μέσα με πάρα πολύ πονεμένη. Γιατί είχα μια συνεργασία με έναν γιατρό πολλών χρόνων που είχε 24 χρόνια να με δει. Αυτή η φιλία ήταν 30 χρόνων. Τέλος πάντων, για τον ΑΒ λόγο με την καρδιά μου έδωσα πολλά πράγματα. Έκανα δώρα. Έφυγε ξαφνικά. Που το έμαθα ξαφνικά. Λέω ούτε ένα τηλέφωνο κτλ. Και θέλω, αν μπορείτε, να μου βγάλετε ένα τραγουδάκι της Βιτάλη. Να του το αφιερώσω. Είναι γνωστό όνομα, τέλος πάντων. Μπορείτε?
0: Δεν ξέρω. Πείτε εσεί το τραγούδι και θα δούμε.
1: Ταχεία. Με την Ελένη Μιτζάλη.
0: Ωραία. Ευχαριστώ, κυρία Μαρία.
1: Πάντως χάρηκα που σας άκουσα και
0: εγώ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια να έχετε. Ευχαριστώ.
0: Αυτό με τα προσωπικά σας που παίρνετε κάποιοι. Δεν θέλω να κλείνω τα τηλέφωνα. Δεν το θεωρώ και σωστό. Αλλά μην το κάνετε. Το έχω ζητήσει αρκετές φορές. Η κυρία Δέσποινα, γείτονας εδώ.
2: Ναι.
0: Έλατε.
2: Καλησπέρα, κύριε Παρδάλη.
0: Γεια σας, κυρία Δέσποινα.
2: Πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο.
0: Το είδα, το είπα πρώτη φορά. Καλό ρίζικο.
2: Ναι. Είχα πάρει πριν, όταν περιμένατε να μιλήσετε με τον κύριο Μητρόπουλο.
0: Ναι.
2: Και είχα πάρει και είπα στην τηλεφωνήτρια να σας στείλει ένα μήνυμα, να ρωτήσετε τον κύριο Μητρόπουλο από πότε ισχύει αυτό το κόψιμο της σύνταξης της κυρίας στο 50% μετά την τριετία.
0: Τώρα
2: δεν σας έδωσε το μήνυμα ή εκείνη...
0: Θα θεσπιστεί τώρα, ναι. Τώρα το προωθεί η κυβέρνηση.
2: Ακούστε, εγώ είμαι 85 χρονών, συγγνώμη που μιλάω.
0: Έλα.
2: Θέλω να μιλήσω στο πληθυντικό, αλλά δεν μπορώ.
0: Όχι, όχι, όπως...
2: Τα παιδιά μου είναι πιο μεγάλα από εσάς.
0: Όπως νιώθετε θα μιλήσει, τα λίμων.
2: Λοιπόν, εγώ το 2012 πήρα σύνταξη κυρίας.
0: Ναι.
2: Όταν την πήρα, λοιπόν, μου λένε, μετά από 3 χρόνια, εάν παίρνετε δική σας σύνταξη, θα έρθείτε και θα μας πείτε από ποια σύνταξη θέλετε να σας κόψουμε το 50%. Το 12. Πήρα λοιπόν μέχρι το 15 το 70%. Πήγα και τους είπα, σας παρακαλώ, θέλω να κρατήσω τη δικιά μου σύνταξη και να μου κόψετε από τις κυρίες.
0: Ναι.
2: Μου κόψανε πραγματικά. Τότε ήταν ο κύριος Κατρούγκαλος.
0: Πότε
2: ήταν? Μήπως ήταν το 89 που πέθανε ο αδελφός μου και η νύφη μου πήρε...
0: Όχι, άλλο.
2: Ποιο είναι το άλλο δηλαδή? Όταν λέτε ότι ο επέσχυντος νόμος του Κατρούγκαλου που έκοψε το 50% τη σύνταξη της κυρίας, τι εννοείτε?
0: Τι δεν καταλαβαίνετε?
2: Δεν καταλαβαίνω, γιατί σας λέω ότι ισχύει από το 89 που πήρε σύνταξη η νύφη μου που πέθανε ο αδερφός μου. Και από το 12 που πήρε σύνταξη εγώ. Ο Κατρούγκαλος υπήρχε τότε?
0: Όχι, όχι. Μισό λεπτό. Άλλο θέσπισε ο Κατρούγκαλος. Μην τα μπερδεύετε. Εσείς είχατε το δικαίωμα της επιλογής. Θα σας διαβάσω ακριβώς για να μην υπάρχει.
2: Ναι. Μας ρωτάγανε από ποια σύνταξη θέλετε να σας κόψουμε. Το 50%.
0: Λοιπόν, θα σας πω αμέσως ακριβώς ποια είναι η διατύπωση, για να μην έχετε... λοιπόν, ο νόμος Χατρούγκαλου,
2: ναι,
0: προέβλεπε αναδρομικές περικοπές.
2: Τι αναδρομικές περικοπές? Αφού εμένα μου την είχαν κόψει από το 15. Τι αναδρομική?
0: Αναδρομική.
2: Από πότε δηλαδή θα μου την έκοβε? Δεν κατάλαβα. Και αποδίδεται το κόψιμο της μισής σύνταξης στον Κατρούγκαλο.
0: Λοιπόν, πάμε.
2: Και λέγεται το ίδιο το κύριο Μητρόπουλο.
0: Πάμε.
2: Ναι, πάμε. Να καταλάβω. Γιατί
0: σύμφωνα με τον...
2: Είμαι και 85 χρονών. Δεν καταλαβαίνω.
0: Σύμφωνα με τον νόμο Κατρούγκαλου, ο νόμος Κατρούγκαλου προέβλεπε ότι οι σύζυγοι των θανόντων θα παίρνουν τη σύνταξη κυρίας υπό πολύ αυστηρές προϋποθέσεις. Θέλετε τώρα να σας κάνω και ανάλυση των προϋποθέσεων, φαντάζομαι. Όταν ο θάνατος έχει προέλθει πρώτης 13ης Μαΐου του 16, όταν ο θάνατος έχει επέλθει μετά τη 13η Μαΐου του 16, ήταν πολύ συγκεκριμένα τα πράγματα που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου. Μην τον μπλέκετε με το δικό σας.
2: Εγώ βλέπω ότι αποδίδατε το κόψιμο της μικρής σύνταξης στον Κατρούγκαλο. Και σας λέω, ο Κατρούγκαλος δεν ήταν ούτε το 12 ούτε το
0: 89. Κάνετε λάθος. Δεν αποδίδετε. το κόψιμο της, της μισής σύνταξης στον Κατρούγκαλο.
2: Εγώ έτσι άκουσα τουλάχιστον τον κύριο Μητρόπουλο.
0: Οι συνταξιούχοι του δημοσίου, ας πούμε, με τον νόμο Κατρούγκαλου, έχασαν το δικαίωμα επιλογής. Οι υπόλοιποι μπορούσαν να επιλέξουν με κριτήριο το ύψος καταβαλλόμενης σύνταξης. Έτσι, αν είναι σύνταξη από το ΙΚΑ ή τον ΟΑΕ σε σχέση με τον ΟΓΑ. Σχετικά με τα αναδρομικά, διαβάζω, στην περίπτωση διεκδίκηση αναδρομικών από την τον σύζυγο, τίθεται ως προϋπόθεση να υπάρχει ασφαλιστικός δεσμός τουλάχιστον τα τελευταία 5 έτη από εκείνο που επήλθε ο θάνατος του ασφαλισμένου. Έβαζε πολύ συγκεκριμένα κριτήρια.
2: Εν πάση περιπτώσει, μπορείτε να μου πείτε αν αυτό ισχύει και για εμάς τους παλιούς συνταξιούχους?
0: Δεν το ξέρω, δεν το ξέρω. Μπορώ να το ρωτήσω, δεν το ξέρω.
2: Αν μπορείτε να το ρωτήσετε.
0: Να το ρωτήσω, πολύ ευχαριστώ.
2: Επειδή πήρα πρώτη φορά, δεν σημαίνει, σας ακούω κάθε βράδυ. Και αν έχετε κάποια πληροφορία,
0: να το ρωτήσω, πολύ ευχαρίστως.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, κυρία Δεσπίνα.
2: Καληνύχτα.
0: Επίσης, καλό βράδυ. Παπαγάλε μου, γράφει εδώ ο κύριος Κυριάκος από Θεσσαλονίκη. Μ' αρέσουν αυτά τα μηνύματα, τρελαίνομαι. Παπαγάλε, την πάτησες. Έβγαλε η Νέα Δημοκρατία μια παπάντζα και όλοι εσείς οι ΑΡΔ ούτε ψάξατε αν είναι έτσι όπως τα παρουσίασαν. Μια χαρά σου τα εξήγησε, κυρία. Τόση ώρα εγώ το μεταξύ διαβάζω ακριβώς τι έλεγε ο νόμος Κατρούγκαλου. Και μπήκα να το διαβάσω για να λέω την ακριβή διατύπωση, για να μην λέω αυτό που λέει ο κύριος Κυριάκος εδώ από Θεσσαλονίκη, να μην λέω παπάντζες. Έχετε δίκιο, κύριε Κυριάκο. Για να μην λέω παπάντζες, με λέτε εσείς παπαγάλο και άρδα. Τόσο σας κόβει, τόσα λέτε. Σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε.
3: Real FM.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς σουζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Η κυρία λέει κάτι πολύ απλό και εύληπτο. Μου γράφει ο κύριος Γιώργος. Το 2012 της είπαν πως μετά από 3 χρόνια αν επιλέξει σε ποια από τις 2 συντάξεις θα γίνει περικοπή 50%. Ίσως εκ παραδομής ο κύριος Μητρόπουλος απέδωσε αυτή την περικοπή μετά από 3 χρόνια στον Κατρούγκαλο. Όχι, λοιπόν. Θα σας εξηγήσω γιατί μπήκα και το διάβασα. Και Μάνο, άκου Μάνο, επειδή πολλά χρόνια μιλάμε μέσω μηνυμάτων. Αν θεωρείς ότι μας ξεφτύλισε η κυρία από το Μαρούσι και ότι είμαστε τσατσάκια, να ακούς άλλο ραδιόφωνο. Δεν μπορεί τη μία να βρίζεις και την άλλη να λες καλά τα λέτε. Αποφάσισε. Επίσης, αν θεωρείς ότι είμαι σκουπίδι, σε παρακαλώ να μην μ' ακούς. Λοιπόν, θα σας διαβάσω ακριβώς τι ισχύει και τι αλλάζει. Με παράδειγμα, συνταξιούχος λαμβάνει σύνταξη κυρίας 700 ευρώ. Μέχρι σήμερα, με το νόμο 4387 του 2016, και αυτό αφορά δικαιούχους που είχαν συμπληρώσει ή επρόκειτο να συμπληρώσουν την τριετία, όσους είχαν ήδη υποστεί τη μείωση της σύνταξης ή όσους κινδύνευαν να τους ζητηθούν αναδρομικά, αυτά προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου, μέχρι σήμερα, μετά την τριετία, υπήρχε ο κίνδυνος να μειωθεί στα 350 ευρώ. Με την νέα ρύθμιση θα συνεχίσει να λαμβάνει ο ή συνταξιούχος 700 ευρώ. Σε δικαιούχο του οποίου η σύνταξη είχε ήδη μειωθεί από 700 σε 350 ευρώ, με τη νέα διάταξη η σύνταξη επανέρχεται στα 700 ευρώ. Αναδρομικά, δικαιούχος που δεν είχε ακόμα υποστεί την περικοπή αλλά υπήρχε ο κίνδυνος να του ζητηθούν αναδρομικά, με τη νέα ρύθμιση δεν οφείλει κανένα ποσό. Συνταξιούχος που λαμβάνει τη δική του σύνταξη και σύνταξη κυρίας θα εξακολουθήσει να λαμβάνει 2 εθνικές συντάξεις εφόσον προέρχονται από διαφορετικά ασφαλιστικά δικαιώματα. Λοιπόν, ο λεγόμενος, λέει, νόμος Κατρούγκαλου, μου είχε δώσει ο Τάκης, προκάλεσε οριζόντιες σχέμες μείωσης συντάξης κυρίως μέσω του νέου τρόπου υπολογισμού για τους νέους συνταξιούχους και την καθιέρωση της προσωπικής διαφοράς για τους παλαιούς. Αν και απέτρεψε μια νέα άμεση ονομαστική περικοπή στα ποσά που έβλεπαν τότε οι ήδη συνταξιούχοι στους λογαριασμούς τους, καθιέρωση της προσωπικής διαφοράς για τους παλαιούς. Αν και απέτρεψε μια νέα άμεση ονομαστική περικοπή στα ποσά που έβλεπαν τότε οι ήδη συνταξιούχοι στους λογαριασμούς τους, πάγωσε τις αυξήσεις τους για χρόνια και μείωσε σημαντικά τις αποδοχές όσων βγήκαν στη σύνταξη μετά

70 και με τον νόμο Κατρούγκαλου το 70 γινόταν 35 μετά την πάροδο τριετίας. Ωστόσο, θεσπίστηκε νομοθεσία που καταργεί οριστικά αυτές τις περικοπές στη συντάξη κυρίας στην τριετία, προστατεύοντας το 70% των δικαιούχων. Λοιπόν, και έχει εδώ για τις διορθώσεις Φρούτσης κτλ. Εντάξει, το λύσαμε το θέμα με την ξεφτιλά. Όχι, εντάξει, ήταν καλός ο Κατρούγκαλος, γι' αυτό ήταν και οικονόμος του καλός, γι' αυτό και η Νέα Δημοκρατία τον πρότεινε να πάει εκεί που πήγε. Και γι' αυτό και κατήργησε τον νόμο του, που ήταν το πρώτο πράγμα που είχε πει ότι θα κάνει πριν από 7 χρόνια, ε. Α, δεν τον κατήργησε. Όχι. Μεσάνυχτα σε λίγο. Ειδήσεις. Και επιστρέφουμε.

0: Real FM. Η ώρα είναι 12.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Το υλικό από κάμερες ασφαλείας βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών της αντιτρομοκρατικής για τον εντοπισμό των δραστών της τριπλής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, από την οποία σκοτώθηκε η μητέρα του στελέχου της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα και τραυματίστηκαν 4 άτομα. Γιάννα Ανδρή, η τρομοκρατική ενέργεια έκανε λόγο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, εκτιμώντας ότι οι έρευνες θα αποδώσουν σύντομα καρπούς. Η πλεύση ελευθερία στάσεται κατά κάθε επίθεση εναντίον ανθρώπινης ζωής, δήλωσε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Η πρόεδρος του κόμματος Ζωή Κωνσταντοπούλου καταλόγησε στην κυβέρνηση εργαλειοποίηση της εγκληματικής συμπεριφοράς. Ουσιαστικές αλλαγές στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των πολυκατοικιών επιφέρει το νομοσχέδιο που δρομολογεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Στο επίκεντρο της μεταρρύθμισης βρίσκονται μεταξύ άλλων ζητήματα όπως οι επισκευές και οι συντηρήσεις, καθώς και οι ενεργειακές αναβαθμίσεις. Αναλυτικά το νομοσχέδιο στο ενικός.gr. Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών και την ένταξη των υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Εντός του Ιουλίου αναμένεται η κατάθεση της νομοθετικής ρύθμισης που εξήγηλε ο Υπουργός Εργασίας, σύμφωνα με την οποία καταργείται οριστικά η περικοπή του 50% των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας. Στη σύλληψη ενός 43χρονου για την πυρκαγιά στη Φθιώτιδα προχώρησαν οι αρχές. Την ίδια ώρα εξετάζουν βίντεο που έφερε στη δημοσιότητα ο Αντένα και δείχνει ότι η φωτιά στη Θεσσαλονίκη ξεκίνησε από το δρόμο. Παράνομη έκρινε το μονομελές πρωτοδικείο Πειραιά την 24ωρη απεργία που έχουν εξαγγείλει για σήμερα τα ναυτεργατικά σωματεία στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από και προς το λιμάνι της Ραφίνας. Παρά την απόφαση, τα σωματεία επιμένουν στην απεργία επικαλούμενα ζητήματα ασφαλείας. Τουλάχιστον 9 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 19 τραυματίστηκαν κατά τη βομβιστική επίθεση που σημειώθηκε σε καφετέρια της Δαμασκού.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Ισπανία-Αυστρία 3-0 για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Στις 2 το πρωί παίζουν Πορτογαλία-Κροατία, στις 6 Ελβετία-Αλγερία. Στο μπάσκετ και στα προκριματικά για το Παγκόσμιο Κύπελλο, η εθνική μας ομάδα ιτήθηκε εκτός έδρας με 73-66 από

0: τη Ρουμανία. Περισσότερα στο philathlos.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Νεφώσεις προς καιρά αυξημένες στα υπηρετικά με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες μετά το μεσημέρι στα ορεινά. Άνεμοι βορειοδυτική έως 5 μποφός, στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: 8 λεπτά, 9 τώρα μετά τα μεσάνυχτα, αλλάξαμε μέρα και ο μήνας έχει 3. Μανώλη λέει ο νόμος Χατρούγκαλου ήταν έκτρωμα, τον είχα καταγγείλει ο ίδιος, κύριος Γιώργος. Πάτησε πάνω στην ίδια άθλια ρύθμιση για περικοπές πριν από τα 15, αν καταλαβαίνω σωστά, γιατί δεν έχω γνώσει βέβαια. Αυτοί είπαν πως το έκαναν για να διασωθούν οι συντάξεις. Στα αμέα να δεις τι εγκλήματα έγιναν από το 12 και μετά. Ισχύει. Όχι, είσαι άρδμου, γράφει η Κυριάκος από τη Θεσσαλονίκη. Μετριότητα και μην το διαβάζεις. Τι λέτε. Αν ήσουν κανονικός δημοσιογράφος, θα έπρεπε να έλεγες ότι όλες οι κυβερνήσεις έκοψαν από τους μέτριους και φτωχούς. Ποιοι είναι οι μέτριοι. Και δεν τόλμησαν να ερευνήσουν ποιοι τα φάγαν και αυξήθηκε το χρέος το οποίο πάτησαν και μας έχωσαν κι άλλο. Μνημόνια κλπ. Ψάξα από πότε άρχισε το χώσιμο, από ποιες κυβερνήσεις και μίλα ολοκληρωμένα. Η μισή αλήθεια βολεύει το καθεστώς. Όταν θα ακούσετε, κύριε Κυριάκο, όταν θα με ακούσετε περισσότερο, μπορεί να καταλάβετε και ποια είναι η θέση μου και ποια είναι η άποψή μου. Μέχρι τότε για σας είμαι άρδη και μετριότητα. Εντάξει. Μυρτώ γιαγιά, ελάτε.
1: Καλημέρα σας και καλό μήνα.
0: Επίσης.
1: Με υγεία. Ξεκινήσω με μία ερώτηση. Δεν είχα σκοπό.
0: Παρακαλώ.
1: Αλλά ξεκινήσω με μία ερώτηση. Είσαστε νομικός του κάθε ενός και της κάθε μιας για να απαντάτε στα ασφαλιστικά, σε θέματα ασφαλιστικά?
0: Όχι, όχι, δεν απαντάω σε ασφαλιστικά. Λέω ότι γνωρίζω
1: ότι...
0: Εγώ
1: ακούω εκεί απορίες και θέλουν επεξηγήσεις και...
0: Αν μπορώ να... Μισό λεπτό. Καλά κάνουν οι ακροατές να πρέπει να διατυπώνουν και απορίες, και αν μπορώ να απαντήσω σε μια απορία το κάνω. Αλλιώς λέω θα ρωτήσω και θα σας απαντήσω.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή άκουσα κάποια αρνητικά σχόλια και κάποιες ύβρεις πριν...
0: Καλά, σε ό,τι με αφορά...
1: Θα μου επιτρέψετε να πω το εξής.
0: Δεν θα σας επιτρέψω.
1: Τι για να μην μιλήσω για το ασφαλιστικό.
0: Α, για το ασφαλιστικό. Όχι, νομίζω ότι θέλετε να πείτε για μένα.
1: Όχι. Ό,τι ήθελα να πω το είπα.
0: Ωραία.
1: Με το πιο γενικό τρόπο. Λοιπόν, η προσωπική διαφορά... έχει καταργηθεί, αλλά όχι όλοι. Καταργείται τμηματικά. Όταν δίνει αυξήσεις στους υψηλόμισθους, αφαιρείται και ένα ποσό από την προσωπική διαφορά του καθενός.
0: Mm-hmm.
1: Δεν έχει μηδενιστεί. Αλλά την καταργεί. Σας το λέω με τα βεβαιότητα, γιατί έχω προσωπική διαφορά. Γι' αυτό σας το λέω.
0: Mm-hmm.
1: Και κάτι άλλο. Χάρηκα πάρα πολύ... που άκουσα ότι κατατάσσει τους υγειονομικούς στα βαρέα και ανθυγιεινά.
0: Ναι, βέβαια εδώ πέρα υπάρχει ένα ζήτημα, διότι κατατάσσει...
1: Δεν διευκρινίζει.
0: Όχι, κατατάσσει τους υγειονομικούς, τις κατηγορίες που κατατάσσει, αν δεν κάνω λάθος, τους μετά το 16. Δηλαδή μπορεί...
1: Τους προσληφθέντες μετά το 16.
0: Ναι, δηλαδή αν κάποιος είναι πριν από το 16, νομίζω ότι είναι το 16, δεν δικαιούται, δεν εντάσσεται στα βαρέα και ανθυγιεινά. Άρα μπορεί στο ίδιο πλήρωμα ασθενοφόρου να είναι δύο τραυματιοφορείς, ο ένας να έχει προσληφθεί το 15 και ο άλλος το 16, και ο ένας να παίρνει βαρέα και ανθυγιεινά και ο άλλος όχι.
1: Σωστό, δεν το ξέρω. Άποψη, μάλλον υπάρχει μια ανισότητα.
0: Όχι,
1: αλλά...
0: δεν είναι μάλλον, είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει ανισότητα.
1: Ναι,
0: καλώς εντάσσονται στα βαρέα και ανθυγιεινά οι ειδικότητες που εντάσσονται, γιατί πρέπει να ενταχθούν. Απλά, απλά εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, ακόμα και αν είναι δημοσιονομικοί οι λόγοι, πως κάποιοι εξαιρούνται με βάση το... τη χρονολογία
1: πρόσληψης. Πάντως να ξέρετε ότι τα διεκδικούσαν δεκαετίες τα βαρέα και ανθυγιεινά, επειδή εργαζόμουν στον τομέα της υγείας και στο νοσοκομείο.
0: Και δικαίως τα διεκδικούσαν. Βεβαίως. Και δικαίως τα διεκδικούσαν.
1: Ναι, αλλά ευτυχώς εγώ δεν το περίμενα ότι θα...
0: Τώρα είμαστε σε προεκλογική περίοδο, δεν καταλαβαίνετε. Τώρα εδώ...
1: Καλά, ναι, αυτό να λέγεται. Αλλά κάτι
0: να σας πω
1: αυτό,
0: κάτι.
1: Να μην
0: όχι,
1: λέμε.
0: Κάτι είναι.
1: Να μην λέμε, πώς δεν είναι.
0: Βεβαίως, ναι, πολύ σημαντικό.
1: Είναι γιατί αυτά συμβάλλουν στη συνταξιοδότηση. Τα βαρέα και αδίγυνα.
0: Δεν είναι μόνο η συνταξιοδότηση. Είναι και το μηνύο. Βεβαίως. Είναι και το μηνύο, τι συζητάμε.
1: Ναι,
0: τώρα.
1: Και το μηνύο εισόδημα, βέβαια. Πάντως δεν πρόκειται να μου δώσει. Εγώ είμαι συνταξιούχος 16 χρόνια. Έγιναν τι περικοπές έγιναν, δεν θέλω να τις αναφέρω, αλλά δεν ελπίζω ότι θα πάρω αύξηση. Το λέω ευκρινώς. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάρω αύξηση. Δεν θα δώσει. Κανείς δεν μπορεί να δώσει. Δεν, συζήτηση κάνω. Δεν απαιτώ. Όχι. Δεν πιστεύω και εγώ και ο άντρας μου ότι θα πάρουμε αύξηση. Τελεία και παύλα. Ζούμε με αυτά που εισπράττουμε. Καλύπτουμε, προσπαθούμε να καλύψουμε τις ανάγκες μας και τις υποχρεώσεις μας και δεν κλεγόμαστε, δεν είμαστε υψηλοσυνταξιούχοι, αλλά δεν κλεγόμαστε και αυτή με ψημυρία κάποιον, εγώ δεν την μπορώ να, δεν την κάνω. Δεν μ' αρέσει να την κάνω. Άστε. Καλή συνέχεια εκπομπής.
0: Να είστε καλά. Καλό
1: ευχαριστώ
0: βράδυ.
1: Πολύ,
0: καλό
1: χάρηκα.
0: Ξημέρωμα και εγώ. Να είστε καλά. Γεια σας. Η κυρία Λούλα από την Καλυθέα.
2: Ναι, καλησπέρα σας.
0: Γεια σας.
2: Θα ήθελα μία διευκρίνηση.
0: Παρακαλώ. Αν μπορώ.
2: Ναι, όχι, να διευκρινίσω εγώ. Εγώ είμαι συνταξιούχος χειρίας από το 2003.
0: Μάλιστα.
2: Από του ιδιωτικού τομέα.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω εάν ο νόμος Κατρούγκαλου περιλαμβάνει μόνο του δημοσίου. Δεν το ξέρω. Αλλά εγώ το 2003 εργαζόμουνα, πήρα... Απεβίωσε ο σύζυγος, πήρα τη σύνταξή του για 3 χρόνια το 70%. Μετά τα 3 χρόνια το 70% έγινε 35%. Το 2003 επαναλαμβάνω.
0: Ναι.
2: Το 2006 έγινε 35%.
0: Ναι.
2: Δηλαδή το 50% του 70%.
0: Σωστά.
2: Λοιπόν, πού υπησέρχεται ο νόμος Κατρούγκαλου ότι έγινε τώρα? Δηλαδή ότι έγινε το 2015. Πότε έγινε ο νόμος Κατρούγκαλου? Το 2016, το 2017.
0: Ο νόμος Κατρούγκαλου έγινε το 2016.
2: Ναι, αλλά σας λέω εγώ, εμένα η σύνταξη μου έχει κοπεί στο 35% από το 2006. Όχι το 2016,
0: ναι.
2: Το 2006.
0: Ναι. Στον ιδιωτικό τομέα.
2: Ναι, το μειώνε.
0: Ναι, εδώ μιλάμε για το δημόσιο.
2: Ναι,
0: πρόκειται για συνταξιούχους από το δημόσιο και τον ΟΓΑ.
2: Ναι, δηλαδή είναι αυτή η διαφορά ιδιωτικού τομέα και δημοσίου,
0: ναι,
2: τομέα.
0: Ναι.
2: Μάλιστα. Άρα αυτό ήθελα.
0: Είναι 8.500 συνταξιούχοι οι οποίοι έχουν υποστεί περικοπή.
2: Συνταξιούχοι. Όλοι στον ιδιωτικό τομέα έχουμε.
0: Όχι, όχι. Από δημόσιο και ΟΓΑ, ξαναλέω.
2: Ναι. Δηλαδή...
0: Και ωφελούνται συνολικά 80.000 συνταξιούχοι. Δεν είναι μεγάλος ο αριθμός σε σχέση με το σύνολο των συνταξιούχων.
2: Ναι.
0: Αλλά είναι όμως 80.000 συνταξιούχοι χειρίας.
2: Δηλαδή πάλι οι συνταξιούχοι του ιδιωτικού τομέα πάλι σε δεύτερη μοίρα.
0: Σας λέω τι αλλάζει σε σχέση με τον νόμο Κατρούγκαλου που αφορά τους συνταξιούχους του Δημοσίου και του ΟΓΑ.
2: Ναι, αυτό ακριβώς λέω και εγώ.
0: Έτσι, ότι σε αυτούς δεν θα κοπεί η μία εθνική σύνταξη.
2: Ναι, στους άλλους έχει κοπεί.
0: Σε κάποιους έχει κοπεί.
2: Αυτό ακριβώς λέω. Δηλαδή...
0: Και σε κάποιους, σύμφωνα, ναι, με τον νόμο, θα εζητούνται και αναδρομικά.
2: Ναι, καλά, αυτό το έχω ακούσει, το αντιλαμβάνομαι. Αλλά
0: πάλι με τον νόμο Κατρούγκαλου.
2: Ναι, η διαφορά είναι ότι αφορά μόνο τους συνταξιούχους του Δημοσίου και του ΟΓΑ. Τους άλλους δεν τους λαμβάνουμε υπόψη μας. Αν έχει κοπεί η σύνταξή του
0: στο
2: 35%.
0: Ναι, νομίζω, ξαναλέω, νομίζω ότι και δημοσιονομικά δεν υπάρχει κάτι, καμία πρόβλεψη για το σύνολο των συνταξιούχων.
2: Αυτό λέω, ότι αφορά μόνο.
0: Βέβαια, βέβαια, από αυτά που είπε σήμερα ο κύριος Μητρόπουλος.
2: Ναι, δεν τον άκουσα, αλλά δεν πάει.
0: Ο κύριος Μητρόπουλος εμφανίστηκε σήμερα βέβαιος, χθες βέβαιος,
2: ναι,
0: ότι το Σεπτέμβριο θα ανακοινωθεί, ναι, 13η σύνταξη. Τώρα,
2: καλά.
0: Ναι,
2: αλλά ο Πρωθυπουργός είπε ότι δεν υπάρχει αυτό.
0: Τι να σας πω, εγώ θα περιμένω να ακούσω το, κοιτάξτε, το Σεπτέμβριο είναι δεδομένο ότι στη ΔΕΘ θα υπάρξουν εξαγγελίες
2: Ακούστε να σας πω. Εγώ πλέον έχω συγγνώμη που σας διακόπτω.
3: Όχι, δεν είναι.
2: Έχω πάψει να εμπιστεύομαι τους πολιτικούς. Διότι στις εκλογές του 19 είχε δοθεί ένα ποσό 13ης σύνταξης, ένα ποσοστό. Δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα το ποσοστό.
3: Το 19 είχε δοθεί.
2: Είχε
3: από τον Τσίπρα ένα ποσό.
2: Το είχε υπογράψει και ο κύριος Μητσοτάκης και όταν έγινε κυβέρνηση.
3: Μα το νομοθέτησε ο ΣΥΡΙΖΑ πριν χάσει τις εκλογές και μετά αυτομάτως επί της ουσίας έμεινε.
2: Το κατήργησε ο κύριος Μητσοτάκης μετά.
3: Βέβαια, ονομάστηκε 13η σύνταξη χωρίς να προσεγγίζει τα ποσά της σύνταξης. Ήταν όμως ένα βοήθημα.
2: Ήταν ένα βοήθημα, έφτανε το 70% του μισθού. Αλλά
3: είχε ισοδηματικά κριτήρια.
2: Ισοδηματικά, σύμφωνοι.
3: Ήταν
2: αλλά...
3: κειμενόμενο, δεν ήταν πλαφόν για όλους.
2: Ναι, σύμφωνοι. Mm. Αλλά με την αλλαγή κυβέρνησης, ενώ είχε υπογραφεί και από τη Νέα Δημοκρατία, καταργήθηκε μετά. Εντάξει, γι' αυτό πλέον δεν πάει να λέει ο κύριος Μητρόπουλος. Πας λέει.
3: Όχι, όχι. Μισό λεπτό. Εγώ λέω τι είπε. Εμφανίζοντας ο ίδιος τη βεβαιότητα εμφανιζόμενος βέβαιος
2: προεκλογική ότι... περίοδος είναι
3: ναι, μα δεν, καλά δεν είναι υποψήφιος ο κύριος Μητρόπουλος έχει τις πληροφορίες τόσους άνθρωπους που έχει εμπλακεί και με την πολιτική και ως εργατολόγος πολλά χρόνια έτσι
2: ναι βέβαια μα είναι κορυφή ο κύριος Μητρόπουλος
3: λοιπόν,
2: δεν
3: τώρα, τι, και πώς...
2: κανείς αυτό αλλά λέω πλέον ότι ο κόσμος και συμπεριλαμβάνομαι και εγώ, έχουμε πάψει πλέον να πιστεύουμε τους πολιτικούς, ειδικά σε προεκλογική περίοδο. Πολύ απλά. Ευχαριστώ.
3: Να είστε καλά.
2: Καλή συνέχεια.
3: Γεια σας, γεια σας. Ο κύριος Ιωάννης από τη Δράμα, μισό λεπτό κύριε Ιωάννη. Λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε δεσμευτεί προεκλογικά για την κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου. Χαρακτήρισε τον νόμο ως προβληματικό, υποσχόμενος την αντικατάστασή του από ένα νέο σύστημα. Χαρακτηριστικά είχε πει ότι θα είναι ο πρώτος νόμος που θα αλλάξει η κυβέρνηση. Κύριε Θανάση, που μου λέτε εδώ ότι είχε πει ότι θα καταργηθεί, δεν είχε πει σταδιακά ότι θα καταργηθεί. 7 χρόνια τώρα μοιραία καταργείται. Εντάξει. Ελάτε κύριε Ιωάννη.
4: Καλημέρα. Βασικά δεν θέλω να τοποθετηθώ σε θέματα συνταξιοδότησης αλλά σε θέματα εργασίας και επί του πρακτέου από την θέση της ηλικίας που βρίσκομαι και το βάρος της εργασίας που δέχομαι. Εργάζομαι ως μελλοντεχνίτης, κατά διαστήματα ως καλλιτέχνης ζωγράφος, εποχικά ως αγρότης. Όχι αγρότης, εργάτης σε αγροτικές καλλιέργεια στην περιοχή εδώ πέρα που όπως γνωρίζετε έχουμε το σταφύλι, το κρασί, το τσίπρο και τα σχετικά.
3: Ναι.
4: Τώρα μπορούμε να τοποθετηθούμε σε μια θέση μετά από χρόνια. Αυτό δηλαδή είναι κάτι το οποίο πολλές φορές με προβληματίζει αλλά πάντοτε λέω ότι είναι πολύ νωρίς για να μπαίνω στη διαδικασία αυτή. Θέλω να πω δηλαδή είναι σχεδόν 50 χρονών αλλά παρόλα αυτά ξέρετε αυτή η ηλικία είναι μεταβατική. Θέλω να πω δηλαδή ότι φυσικά και δεν σκέφτομαι για τα 67 αν φτάσω ποτέ στα 67
3: εντάξει ο στόχος όλων μας είναι να φτάσουμε.
4: Συγγνώμη.
3: Ο στόχος λέω όλων μας που αρχίζουμε πια και περνάμε το ηλικιακό όριο των 50 είναι να φτάσουμε.
4: Να φτάσουμε και να ζήσουμε και 2-3 χρόνια το λιγότερο 3 χρόνια
3: καλά,
4: μετά τα 67
3: νομίζω μεγαλύτερες προσδοκίες πρέπει να έχουμε.
4: Δεν ξέρω, επιστημικά είναι θαύματα αυτή την εποχή.
3: Προσδοκίες λέω τώρα, τι θα γίνει, όλα στη ζωή είναι σχετικά.
4: Ναι, όμως παρόλα αυτά είναι πια και ο προβληματισμός της ηλικίας το ότι η εργασία που κάνω είναι χειρονακτική.
3: Ναι.
4: Οπότε καταλαβαίνετε υπάρχει και ένα ηλικιακό όριο πριν τα 67 που ο άνθρωπος βαραίνει κατά κάποιο τρόπο, δεν ξέρω πώς το...
3: Εξαρτάται το επάγγελμα προφανώς και πολλά πράγματα, ναι.
4: Ναι, καλά, ευτυχώς παρόλο που δεν είμαι κάποιο είδους αναγνωρισμένος καλλιτέχνης, αλλά πάντα υπάρχει ο τρόπος να βγάλω ένα τελάρο.
3: Αν έχετε τον τρόπο σας, καλά κάνει.
4: Σε ένα πεζοδρόμιο και να φτιάχνω προσωπογραφίες, γελιογραφίες, καρικατούρες, τέτοια πράγματα δηλαδή. αν υποθέσουμε ότι η σωματική μου ικανότητα δεν μου επιτρέπει βαρές εργασίες. Όμως αυτό, δηλαδή αυτό που παραμένει προβληματισμός είναι ότι ενώ υπάρχει η γενική κανονιστική οδηγία τα 67 έτη, ακόμα επειδή δεν έχουμε στα 50, να δω το βάρος του μόχου που έχω ως τώρα στη ζωή, με φέρει έρχομαι σε κατάσταση σκεπτικισμού έτσι πάρα πολύ έντονα. Δηλαδή με το ότι κατά πόσο μπορώ, κατά πόσο θέλω ίσως να συνεχίσω τις ρουτίνες που ακολουθώ. Οπότε χωρίς μαύρες σκέψεις, στο τέλος λέω άντε κουράγιο ρε σύνταξη, ούτε καν τα δόντια χάες να σφίξω.
3: Δηλαδή. Αυτό το ξέρετε εσείς τις δυνάμεις σας.
4: Ορίστε.
3: Τις δυνάμεις σας λέω και τις δυνατότητες σας τις γνωρίζετε εσείς και τα όρια σας.
4: Φυσικά. Βέβαια πάντα υπάρχει άλλος ο τρόπος, παραδείγματος χάρη με τα μπέλια, όχι ως εργάτης, αλλά ως εργολάβος τριγητής. Η διαδικασία του δισάμπελου, το κλάδεμα, λέγεται τρίγος. Όπου το οποίο μπορώ να το παίρνω, ας πούμε, αντί να το παίρνουμε ημερομίστρη και εργόσιμο γά, να το παίρνω ως εργολαβία, σαν ανάλογα με τα τελάρα που παίρνω, να πληρω... αυτή τη στιγμή, ας πούμε, περίπου πάει, πέρσι τουλάχιστον, πήγαινε 1,5 ευρώ το τελάρο το σταφύλι.
3: Ναι.
4: Είναι, το ένα τελάρο είναι 20 κιλά. Το 1,5 ευρώ να το πολλαπλασιάσουμε σε χρονικό διάστημα το οποίο είναι μεγαλύτερο του 8ωρου, παραδείγματος χάρη που αναλαμβάνω την εργολαβία, οπότε ο αριθμός των τελάρων που θα μαζέψω ότι θα είναι προς όφελός μου σε σχέση ως μισθωτός εργάτης. Και το σκέφτομαι αυτό ότι ίσως κάποια στιγμή γίνει αναγκαιότητα, γιατί οποιοςδήποτε εργοδότης, αμπελουργός θα κοιτάξει τον νεότερο, τον ισχυρότερο, τον δυνατότερο εργάτη περισσότερο από ένα πενηντάρι, ο οποίος παρόλο που τον γνωρίζει, κινείται στους κύκλους και τα σχετικά, ότι για θέμα παραγωγικότητας και αποκλειστικά, ότι ίσως απορρίπτουν από κάποιες προτιμήσεις. Τώρα βέβαια να φτάσω στα 50-55 και να πω ότι θα βγάλουν μπλοκάκι τώρα, ενώ από τα 15-20 είμαι στο ΙΚΑ πλέον εύκα και τα τελευταία χρόνια μεικτή ΟΓΑ. Είναι ένα στάδιο ζωής. Θέλω να πω δηλαδή αυτή η αλλαγή των 50 ετών σηματοδοτεί όχι μόνο στο... όχι μόνο στο συνειδησιακό μου μέρος, αλλά ότι υπάρχουν και συγκεκριμένες προβλέψεις σαν ανεργαζόμενο και τομέα εργασίας. Όμως, ναι, αυτό δεν θα δυσκολευόμουν να είμαι μπλοκάκι, να υποθέσω ότι πλέον εργάζομαι ως κάποιο είδους ελεύθερο επαγγελματίας.
3: Ναι.
4: Έχω συνηθίσει ως μισθωτός, οπότε καταλαβαίνετε η αλλαγή αυτή είναι κάτι που με προβληματίζει. Και βέβαια με προβληματίζει γιατί είμαι και στην ηλικία, όπως σας είχα πει, όπου σιγά σιγά πέραμε και την κρίση μέσης ηλικίας, που λένε. Οπότε, ναι, ελπίζω τουλάχιστον τώρα να είμαι λίγο πιο ψύχρεμος απέναντι σε αποφάσεις μου από ότι στην προηγούμενη ηλικιακή κρίση που ήταν η εφηβεία. Θέλω να πω δηλαδή ότι η δεύτερη, τρίτη κρίση και μετά ελπίζω η ξεκούραση.
3: Σας το εύχομαι.
4: Δηλαδή κάποια στιγμή να μπορέσουμε να απολαύσουμε λίγο από το μόχθο της ζωής μας. Δεν ξέρω τώρα. Αυτό ήθελα απλά λίγο να αλλάξω κάπως
3: την ατζέντα
4: του κόσμου. Δηλαδή να μην συζητάμε απαραίτητα για αυτά τα εξαιρετικά.
3: Εντάξει,
4: θέματα.
3: Ο καθένας ό,τι τον απασχολεί, βέβαια, έτσι.
4: Ναι. Φυσικά και εμένα με απασχολεί η συνταξιοδότηση και η ευκολία που θα έχω στη ζωή μου τότε. Αλλά είναι χρόνια μπροστά, δεκαετίες είναι μπροστά αυτό ακόμα σε μένα. Οπότε δεν μπορώ να σκεφτώ με τόσο σε βάθος και μακροχρόνια.
3: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γιάννη.
4: Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
3: Καλό ξημέρωμα, να είστε καλά. Λοιπόν, να σας πω ότι σύμφωνα με πληροφορίες οι αρχές έχουν εντοπίσει το δίκυκλο που θεωρείται ότι χρησιμοποιήθηκε από τους δράστες στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα, λέω, με πληροφορίες. Επίσης, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι αρχές έχουν στα χέρια τους υπολείμματα μονοτικής ταινίας από τον έναν εκ των τριών μηχανισμών που τοποθετήθηκαν στα τρία σημεία στη Θεσσαλονίκη. Το υπόλοιμα από τη μονοτική ταινία δεν βρέθηκε στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, αλλά σε ένα από τα άλλα δύο. Τώρα, οι πληροφορίες οι ίδιες αναφέρουν ότι στη μονοτική ταινία οι αρχές ελπίζουν ότι θα έχουν μείνει δακτυλικά αποτυπώματα ή γενετικό υλικό που θα βοηθήσει στον εντοπισμό των δραστών των τριών επιθέσεων. Έκανε κάποιες δηλώσεις ο κ. Χρυσοχοΐδης, υποστήριξε ότι δεν υφίσταται φαινόμενο νεοτρομοκρατίας στην Ελλάδα. Και τόνισε ότι στόχος είναι κατηγορούμενοι να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης με πλήρη δικογραφία και τα απαραίτητα αποδεκτικά στοιχεία, ώστε να δικαστούν σύμφωνα με τις προβλέψεις του Συντάγματος. Ο κύριος Σταυρακάκης. Ελάτε, κύριε Σταυρακάκη, έλα, Δημητρή.
5: Ναι, γεια σας.
3: Γεια σας.
5: Λοιπόν, πριν από λίγο οι Ισπανοί κέρδισαν 3-0 την Αυστρία. Ο Ιωθάμπαλ 2 γκολ στο 36 στο 89 και ενώ ο Πέδρο Πόρο στο 66. Ανώτερη ήταν η Ισπανία, δίκαια πέρασε στο 16 και περιμένει να μάθει το ζευγάρι της εκεί γύρω στις 4, γιατί 2 η ώρα παίζει η Πορτογαλία με την Κροατία. Αν με ρωτήσεις τι πιστεύω θα γίνει εκεί, νομίζω ότι εκεί θα είναι η Πορτογάλη. 2 η ώρα είναι το μάτς. Όμως δεν πάει και οι Κροάτες που
3: είναι σκληροτράχυλοι οι Κροάτες.
5: Τι?
3: Είναι σκληροτράχυλοι.
5: Ναι, βαριά ομάδα. Εντάξει, τώρα το μάτς γέρνει προς Πορτογαλία, αλλά ποτέ δεν ξέρεις.
3: Σωστό.
5: 6 ώρα για πολύ μερακλείδες, εντάξει. 6 ώρα το πρωί. Ελβετία-Αλγερία. Μετά ολοκληρώνεται.
3: Ελβετία-Αλγερία. Παίζουμε ένα λόγο.
5: Ναι.
3: Για
5: να κάτω το δεις, όχι, όχι, ούτε εγώ.
3: Πραγματικά, δηλαδή. Όχι, δεν μιλάω για ξυπνητήρι καν, έτσι.
5: Ναι.
3: Δεν υπάρχει λόγος.
5: Όχι, ούτε όταν θα τελειώσει. Δεν θα αντέξω.
3: Ναι. Εντάξει, το Πορτογαλία-Κροατία το βλέπω.
5: Το Πορτογαλία-Κροατία, ναι. 9 η ώρα έχουμε την Παρασκευή το βράδυ. Αυστραλία-Αιγυπτός.
3: Αυστραλία-Αιγυπτός, ωραίο είναι αυτό.
5: Αργεντινή-Πράσινο Ακροτήρι.
3: Και αυτό είναι ωραίο, αλλά νομίζω πολύ
5: και
3: προβλέψιμο.
5: Και 4,5 ώρα Κολομβία-Γκάνα. Και έτσι κλείνει η φάση των 32.
3: Κολομβία-Γκάνα,
5: αν δεν κάνω κάποιο λάθος. Ναι. Ναι.
3: Δημήτρη, να σε ρωτήσω κάτι.
5: Ναι.
3: Οι διασταυρώσεις.
5: Ναι, έχουν βγει ήδη οι διασταυρώσεις.
3: Το ξέρω, οι διασταυρώσεις είχαν βγει από την αρχή.
5: Βέβαια.
3: Από ενώ σε σχέση με τα 1-2-3.
5: Τα πάντα βγαίνουν πριν. Σου λέω ότι περνάει ο 1α με τον 3.
3: Ρε παιδί μου, πολύ εύκολο είναι ο δρόμος των Αμερικάνων.
5: Με το 3α, με το 1α, με το 3γ ή το 3σίγμα τάφ ή το 3α8. Καταλαβαίνετε.
3: Λέω, πολύ εύκολο είναι ο δρόμος των Αμερικάνων.
5: Δύο μπακ βγαίνουν. Δηλαδή βγαίνουν δύο μπακ, ένα δέντρο, το οποίο μετά ενώνεται από στους 32, στους 16, στα προημιτελικά. Ναι, υπάρχει, όπως φάνηκε, υπάρχει ένας δύσκολος δρόμος σε ό,τι αφορά κάποιες ευρωπαϊκές ομάδες και ένας πιο εύκολος δρόμος σε ό,τι αφορά τους Αμερικάνους. Αυτή είναι η σωστή παρατηρήσή σου.
3: Ναι.
5: Αλλά,
3: ας πούμε τώρα το Αγγλία-Μεξικό. Εγώ το βρίσκω πολύ άδικο ζευγάρι.
5: Πολύ άδικο, γιατί και οι δύο, εντάξει, πέρα από το γεγονός ότι οι Άγγλοι έστω και δύσκολα πέρασαν τη λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό, και ξαναλέω, όχι το Κονγκό, όπως σήμερα άκουγα όλη τη μέρα την αδέλφου μου στα ραδιόφωνα να λένε το Κονγκό. Άλλο είναι το Κονγκό, παιδιά, και άλλο η λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό.
3: Δημήτρη, με αυτή είναι η διαφορά, επειδή είναι και η Παγκόσμια ημέρα, το αθλητικό γράφω από τον αθλητικό συντάκτη.
5: Το είπαν και οι δημοσιογράφοι που κάνουν αθλητικό ρεπορτάζ.
3: Α, εντάξει.
5: Εντάξει. Άλλο είναι το ένα κράτος, άλλο είναι το άλλο. Μεγάλη διαφορά.
3: Πήγα να σου κάνω την τρίπλα με το διατύπωση.
5: Λοιπόν, η Αγγλία, λέει ο Χάρι Κέιν, ο οποίος ήταν κοιμόμενος στο πρώτο ημίχρονο, δεν υπήρχε. και στο δεύτερο πήρε μπροστά.
3: Εντάξει, και τι, να σου πω, κοιμόμενος, δεν μπορείς να πεις ότι ήταν.
5: Εντάξει, δεν ήταν ο Χάρι Κέιν τώρα που έπρεπε να ήταν.
3: Είδες όμως ότι δύο ευκαιρίες που είχε, δύο ασίστ που πήρε από τον Γκόρντον.
5: Και τους μπλόκαναν πάρα πολύ καλά αμυντικά.
3: Ναι, και το δεύτερο γκολ, το δεύτερο γκολ τώρα μεταξύ μας. Είναι πείμα, έτσι.
5: Εντάξει, και το πρώτο γκολ και το δεύτερο είναι πείμα. Πήρε μπροστά, τελείωσε, το καθάρισε το παιδί. Δεν θέλει πολύ. Είναι ένα παγκόσμιο κύπελο που έχει κάποιες προσωπικότητες. Ο Μέση, ο Εμπαπέ, ακόμα και ο Ρονάλντο, ακόμα και, και ο Χάλατ, που εμένα προσωπικά δεν μου αρέσει.
3: Δεν έχει σημασία, εντάξει.
5: Εντάξει. Ναι. Έχει κάποιες παίκτες προσωπικότητες.
3: Ναι, είναι.
5: Που καθαρίζουν τις φάσεις.
3: Πάντως οι Αμερικάνοι, εγώ βλέπω ότι θα φτάσουν προημιτελικό, ημιτελικό.
5: Εντάξει, θα το δούμε αυτό.
3: Βλέπω, λέω, δεν ξέρω, στο Ρελαντί.
5: Πάντως αυτό το ζευγάρι που είπες, έτσι για να το κλείσουμε, το Αγγλία Μεξικό, είναι άδικο.
3: Ναι, γιατί μία από τις δύο ομάδες θα μείνει έξω εκ των πραγμάτων.
5: Και
3: είναι και δύο εξαιρετικές ομάδες.
5: Θα μείνει νωρίς έξω.
3: Ναι, ναι.
5: Εντάξει. Εντάξει, πάντως και φυσικά ήταν ματσάρα το Βέλγιο Σενεγάλη. Που οι Σενεγάλοι τώρα έχουν ιστορικά προβλήματα και δεν θέλουν τον προπονητή. Όμως και το Βέλγιο έδειξε ότι είναι μια ομάδα που μέσα σε 5 λεπτά μπορεί να γυρίσει από τα μέσα.
3: Δεν του στείλει ο προπονητής τώρα που φάγανε 2 γκολ σε 5 λεπτά.
5: Ναι, και οι Βέλγοι έδειξαν ότι έχουν την ποιότητα. Θα μου πεις κανένα αντίπαλο της Σενεγάλη, δεν είχαν καμιά Αγγλία ή καμιά Γαλλία. Δεν ξέρεις ποτέ.
3: Όχι, δεν ξέρεις.
5: Υποθέσεις, αλλά το δεδομένο είναι ότι μέσα σε 5 λεπτά γύρισαν παιχνίδι.
3: Κοίτα να δεις, οι Βέλγοι είναι παραδοσιακά μια δύναμη που δεν λαμβάνεται σοβαρά υπόψη, ενώ έχει καλή ομάδα.
5: Δεν μπορεί να πεις ότι δεν λαμβάνεται σοβαρά υπόψη, αλλά δεν τους θεωρούμε στο Big Four.
3: Ναι, αυτό. Έχει καλούς παίχτες.
5: Τους θεωρούμε μια κατηγορία κάτω μαζί με την Ολλανδία.
3: Με τους Αμερικάνους παίζουν οι Βέλγοι.
5: Ναι. Δεν ξέρω. Βλέπω και εγώ ότι κάποιος από αυτούς τους διοργανωτές θα προχωρήσει. Δεν
3: μπορεί και οι τρεις να αποκλειστούν, αποκλείεται.
5: Εντάξει. Κάποιος θα προχωρήσει. Λοιπόν, γρήγορα να σου πω ότι στο μπάσκετ η εθνική ομάδα ήταν κακή στα τελευταία λεπτά. Η τύχη 73-66 στην Οραντέα της Ρουμανίας, στη Ρουμανία.
3: Περιπέτειες. Αγωνιστική. Είναι αυτό. Περιπέτειες.
5: Πέμπτη αγωνιστική είναι και πρώτη τελευταία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Περιπέτειες, η ελληνική ομάδα είναι πρώτη. Έχει έναν αγώνα τελευταίο την Κυριακή με την Πορτογαλία, 7.30 ώρα στο Ολυμπιακό Κέντρο των Άνω Λιωσίων. Όμως μεταφέρεται στη δεύτερη φάση των προκριματικών η βαθμή της, γι' αυτό μπαίνει σε περιπέτειες. Ήταν απογοητευμένος ο Σπανούλης, αισθάνομαι ντροπή για τον μπάσκετ που παίξαμε.
3: Μα ήμασταν 14 πόντους μπροστά.
5: Ήταν αυτήν 14, δεν μπορούσε να το κρατήσει.
3: Το βλέπω.
5: Δηλαδή, γιατί ήμουν εγώ στην επιστροφή.
3: Το βλέπω.
5: Από το Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά. Εκεί όπου ο πρόεδρος και ιδιοκτήτης της ΠΑΕ, Ολυμπιακός, ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ανακοίνωσε το νέο Καραϊσκάκι.
3: 53.000 κόσμος,
5: Αυξάνεται σε 53.000 κόσμο.
3: Θα είναι το μεγαλύτερο, όντως, ναι.
5: Νομίζω θα είναι το μεγαλύτερο.
3: Είδα το βίντεο.
5: Το στάδιο. Μπορεί να είναι μια
3: όχι, ενώ από τα καινούρια. Από τα καινούρια,
5: ναι.
3: Είδα το βίντεο, ενδιαφέρον είναι, αλλά εντάξει, τώρα στην.
5: Προσέχουμε τα εξής. Να πάρουμε τα πράγματα πώς έχουν. Καταρχήν η είδηση που έδωσε και είπε είναι ότι ο Ολυμπιακός, όσο καιρό θα γίνεται η ανακατασκευή, πείτε το όπως θέλετε, του νέου γηπέδου, θα παίξει στο Ολυμπιακό Στάδιο. Επειδή ένας φίλος μου και ένας δημοσιογράφος ακόμα μου είπαν ότι το Ολυμπιακό Στάδιο έχει κλείσει ο Παναθηναϊκός, θυμίζω ότι ό,τι λέμε για τον Ολυμπιακό, λέμε από τον Μάιο του 27 και μετά ότι θα πάει στο Ολυμπιακό Στάδιο. Επίσης, θυμίζω μια πολύ
3: σημαντική. Χρόνο, λοιπόν.
5: Ναι, θυμίζω μια πολύ σημαντική λεπτομέρεια, ότι το Ολυμπιακό Στάδιο είναι στο υπερταμείο και καταλαβαίνει κανείς ότι το ελληνικό κράτος θέλει χρήματα.
3: Σωστό.
5: Εκεί νομίζω ότι σταματάνε όλες.
3: Ναι, γιατί ο Παναθηναϊκός μάλλον θα έχει πάει στο γήπεδό του.
5: Λογικά, ναι. Λογικά.
3: Ναι.
5: Ή θα θέλει λίγο ακόμα.
3: Λίγο ακόμα,
5: λοιπόν,
3: ναι.
5: Ιστορική μέρα είπε ο κ. Μαρινάκης. Το νέο γήπεδο θα είναι 53.000 θεατών. Θα είναι ανοιχτό 365 μέρες το χρόνο και για άλλες δράσεις. 250 εκατομμύρια ευρώ θα είναι το συνολικό κόστος, θα καλυφθούν από τον ίδιο και από το ΠΑΕ Ολυμπιακός. Δεν θα υπάρχει κανένα κρατικό πόρος, οπότε ο Έλληνας προλογούμενος δεν θα επιβαρυνθεί, όπως είπε χαρακτηριστικά. Ανέφερε δύο θέματα, ότι Από το Σεπτέμβριο του 25 έχουν ζητήσει από την κυβέρνηση μία ρύθμιση σχετικά με το ύψος του γηπέδου. Τώρα είναι 42 μέτρα να πάει στα 53. Αυτό δεν έχει γίνει. Και η χρονική επέκταση του συμβολαίου με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Με δεδομένο ήταν εκεί ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, ο Ισίδωρος Κούβολος. Θεωρώ ότι το δεύτερο θα προχωρήσει άμεσα. Και το άλλο πιστεύω ότι θα λυθεί άμεσα.
3: Λογικά, ναι.
5: Ότι έτσι ο Ολυμπιακός μπαίνει σε ένα elite των κλαμπ της Ευρώπης.
3: Εδώ μεταξύ είδα στο βίντεο, συγγνώμη ρε Δημήτρη που σε διακόπτω, είδα στο βίντεο ότι έχει Matrix γύρω-γύρω.
5: Θα έχει Matrix, θα έχει ένα μεγάλο LED.
3: 365, δηλαδή 365 μοίρες οθόνη επί της ουσίας.
5: Σωστό.
3: Και μέσα και έξω.
5: Αναφέρθηκε και ήταν συγκινημένος εκεί τη δύο φορές. Ο κόσμος του Ολυμπιακού θα δει να αλλάζει το Καρεσκάκι. Η πρώτη ήταν με τον Επικόκαλη. Αναφέρθηκε και σε μια ρίση που του έλεγε ο Νταϊφάς ότι όλοι είναι νάνοι και ο Ολυμπιακός προχωράει και να μην κοιτάει τους άλλους. Το θέμα είναι. Τι, το θέμα είναι.
3: Όλοι νάνοι δεν είναι.
5: Ναι, εντάξει, αυτά έλεγε τώρα ο σκορμένος Σταύρος Νταϊφάς. Το θέμα είναι ότι θα πάει στο ΑΚΑ για να παίξει. Υπολογίζουν τον Μάιο και να μην μείνουν μακέτες. Τώρα, για να καταλάβει ο κόσμος. Δεν γκρεμίζεται το γήπεδο για να ξανακτηθεί.
3: Όχι, προστίθεται ένας όροφος.
5: Το γήπεδο μένει όπως είναι. Κρατάμε τον πρώτο όροφο για όσους έχουν πάει στο Καραϊσκάκι και το πιο πάνω μέρος θα γκρεμιστεί για να διαμορφωθεί έτσι για να υπάρξει κι άλλος ένας όροφος.
3: Ναι.
5: Όπου από τον άλλον όροφο που θα πάει κάποιος να κάτσει, τον πιο ψηλό να το πω έτσι εγώ, θα βλέπει πολύ καλά μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
3: Ναι, και θα έχει ένα. Θα είναι αρκετά μεγάλο μέρος σκεπαζόμενο.
5: Ναι. Με τα 53.000 θεατές θα μπορεί να κάνει και γύρω πάλι τελικό. Θα το πούμε αυτά. Με ρώτησε το μεσημέρι ο Γιώργος Παγάνης το απόγευμα αν θα μπορεί να κάνει Champions League. Δύσκολα. Γιατί η UEFA έχει κάποια project, κάποια προδιαγραφές λίγο μεγαλύτερο.
3: Ναι, αλλά το Europa είναι σημαντικό.
5: Το Europa όμως είναι σημαντικό να κάνει τελικό Europa. Και επίσης εγώ κρατάω μέσα στην αρνητικότητα που υπάρχει σε αυτή την ελληνική κοινωνία ότι έχει το Ολυμπιακό Στάδιο ένα παλιό γήπεδο ομολογμένος, εντάξει. Έχεις όμως είναι μεγάλη χωρητικότητα και είναι ένα ωραίο κόμπλεξ αθλητικών
3: εγκαταστάσεων. Ναι.
5: Εγκαταστάσεων. Έχεις το Καραϊσκάκι αναμορφωμένο, έχεις την Αγιά Σοφιά,
3: έχεις το γήπεδο του Παναθηναϊκού, βέβαια.
5: Θα έχεις κάποια στιγμή, ελπίζω να γίνει και να μην έχω πάρει σύνταξη, κάτι που είναι δύσκολο, αλλά λέμε και η νέα Τούμπα.
3: Ποιο είναι ότι... δύσκολο το να γίνει νέα Τούμπα ή να πάρει σύνταξη?
5: Να γίνει νέα Τούμπα είναι δύσκολο. Μη γελά, είναι και ο Τάξο Μαυράκης, ναι, θα γελάει κι αυτό.
3: Ναι.
5: Ναι. Έχεις και το η νέα Τούμπα που θα γίνει.
3: Σωστό.
5: Έχεις και τα άλλα 2-3 γήπεδα και το Πανθυσσαλικό στο Βόλο, το Παγκρίτιο, στην Ηράκλειο, το Πελοποννησιακό, στην Πάτρα. Δηλαδή θα μπορεί να φέρει μια μεγάλη διοργάνωση. Στο ποδόσφαιρο που κάτι λείπει, εκτός από ένα τελικό μιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης, Europa Conference ή με κάποιες προδιαγραφές και κάποιο Champions League, πάμε από τη χάρη των γυναικών, να μπορέσει να κάνει ένα Euro, να μπορέσει να κάνει ένα παγκόσμιο κύπελο νέων. Μην κοιτάμε εμείς που δεν δίνουμε σημασία, αλλά αυτό το παγκόσμιο κύπελο των νέων, τον Άντερ 19, το ευρωπαϊκό Άντερ 21, με τα τελικές φάσεις και όλα αυτά, μαζεύουν πάρα πάρα πάρα πολύ κόσμο.
3: Ισχύει.
5: Και όχι, εντάξει, ότι έχει ανάγκη, όχι ότι έχει ανάγκη η Αθήνα ή η Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη μπορεί να έχει μεγαλύτερη ανάγκη, αλλά η Αθήνα δεν έχει ανάγκη από τουρισμό, γιατί πηγαίνοντας με το μετρό στο Δημοτικό Θέατρο σήμερα, εντάξει, είδα πάρα πάρα πολύ κόσμο να έρθει από το αεροδρόμιο ή να κατεβαίνει στο λιμάνι. Αλλά λέμε ότι αυτές οι διοργανώσεις, όπως και να το κάνουμε, αλλάζουν το κλικ κάτι παραπάνω σε μια χώρα.
3: Ναι, και επιτέλους να αποκτήσουμε, ας πούμε, και τα γήπεδα που θα έπρεπε να έχει η χώρα 22 χρόνια μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το συζητάμε αυτό τώρα, έτσι.
5: Ένα, αυτό είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό. Φυσικά όμως, μην κοιτάμε όμως μόνο τα γήπεδα των μεγάλων.
3: Όχι, όχι, είστε καλά, προφανώς.
5: Κάποια στιγμή θα πρέπει και ο Άρης κάτι να γίνει, θα πρέπει και οι υπόλοιπες πόλεις. Εντάξει, ο Όφη βολεύεται προς το παρόν με το Παγκρίτιο. Όμως τώρα, όταν έχουμε γήπεδα που παίζει, τι να σου πω τώρα, θα πάει να παίξει, η Καλαμάτα θα πάει να παίξει από εδώ από εκεί, δεν ξέρει που θα πάει να παίξει ακόμα. Γιατί δεν μπορεί να παίξει. Αυτό το γήπεδο της παραλίας πρέπει να το φτιάξουν, να το διαμορφώσουν έτσι ώστε να είναι γήπεδο 4.000-5.000 θέσεων για να μπορεί να παίξει Super League. Δεν είναι Super League 2, ούτε γάμα εθνική.
3: Σωστό.
5: Εντάξει, είναι γήπεδα μέτρια. Δηλαδή τώρα αν ακόμα υπάρχουν γήπεδα στα της Λιβαδιάς, επιτρέψτε να σας πω, που εντάξει το γήπεδο της Λιβαδιάς το έχουν συμμορφώσει λίγο. Αλλά δεν είναι τώρα αυτό, ρε παιδί μου, που βλέπεις στην Ευρώπη κάποια γήπεδα ποδοσφαιρικά που παίζει πρώτη κατηγορία.
3: Μπας μακριά, Κηφισιά.
5: Η Κηφισιά τώρα δεν θα έχει, θα πάει, νομίζω δεν ξέρω πού θα πάει να παίξει, πού θα είναι.
3: Αυτά είναι.
5: Η Νίκαια θα είναι, που, δεν θυμάμαι, α, στη Λεωφόρο, η Κηφισιά θα πάει στη Λεωφόρο. Στη Λεωφόρο θα πάει η Κηφισιά. Η Κηφισιά θα πάει στη Λεωφόρο. Εντάξει. Ο Ηρακλής θα είναι στο Καφτατζόγλιο, που κουτσά στραβά κάτι γίνεται, θα θέλει κάποιες παρεμβάσεις. Εντάξει, θα μου πεις μεγάλη όταν ο κόσμος υποφέρει και το ένα και το άλλο. Όπως και να το κάνουμε, το ποδόσφαιρο είναι ένας τρόπος διασκέδασης για τα Σαββατοκύριακα, αρκεί να μην υπάρχει, να μην περνάνε την κόκκινη γραμμή. Για τον τελευταίο καιρό βλέπουμε ότι δυστυχώς η κόκκινη γραμμή με την οπαδική βία γίνονται πολλά που δεν βγαίνουν και προς το φως. Όχι γιατί δεν τα λέει η αστυνομία, γιατί δεν κατακλίνονται. Δηλαδή, υπήρχε παράδειγμα οπαδοί του Άρη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να βγουν και να κάνουν αναρτήσεις, να τι κάναμε κλπ. Και δεν υπήρξε καταγγελία και τους βρήκανε από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
3: Ναι, ναι.
5: Εντάξει, δηλαδή κάπου η γραμμή έχει περάσει, περνάει. Πρέπει να σταματήσει η γραμμή να περνάει και να βλέπουμε μόνο την ουσία που είναι η καλή μπάλα. Λοιπόν, να σου πω ότι η Ραχίμοβα, η Τσάκαρη κέρδισε τη Ραχίμοβα 2-1 σε την ανατροπή και προκρίθηκε στην επόμενη φάση του τουρνουά Wimbledon. Ενώ χθες το βράδυ μάλλον προχθές το βράδυ πλέον, ο Τσιτσιπάς θα καταφέρει απέναντι στον Νόκοβιτς. Ό,τι και να λέμε, ο Νόκοβιτς είναι ο Λόβακο. Ο Νόκοβιτς είναι αυτός ένας θάσος που ακόμα και τώρα που δεν είναι στα πολυφόρτε του, είναι ένας πολύ μεγάλος.
3: Εντάξει, πολύ μεγάλος παίχτης και να σου πω κάτι, ότι Τσιτσιπάς δεν είναι ούτε ο παίχτης που ήταν, κακά τα ψέματα. Και επιτέλους πρέπει να βρουν και μια λύση εκεί η οικογένεια, διότι αυτά τώρα με την πίεση δεν είναι και ωραία πράγματα. Εντάξει,
5: με
3: την πίεση, έχει κουράσει.
5: Δεν ασχολήθηκα καν.
3: Έχει κουράσει πολύ το
5: πράγμα. Εκεί τα έβγαλα προς τα έξω. Εκεί, αλλά εντάξει. Αλλά,
3: έχει κουράσει πολύ το πράγμα.
5: Ναι, επειδή έχει κουράσει και ο κόσμος έχει τα προβλήματά του. Αν ακούει τώρα κάποιον με τις πίεσεις, τα ένα το άλλο.
3: Εντάξει.
5: Το θέμα είναι τώρα ότι δεν έχει προπονητή. Έχει προπονητή από το team του Μουράτογλου, από το Μοντε Κάρλο, νέο προπονητή. Να δούμε. Κατά την άποψή μου, ταπεινή άποψη, και αυτή η άποψη είναι για όλους τους παίχτες που έχουν τον μπαμπά ή τη μαμά. Όταν είστε, πόσο χρόνο είναι τώρα ο τυπάς, 28 πόσο είναι, πρέπει λίγο να απογαλακτιστεί από την οικογένεια.
3: Δημήτρη μου, ήταν στην πέμπτη θέση στην παγκόσμια κατάταξη.
5: Ήταν κάποια στιγμή πέμπτος.
3: Έτσι, ήταν κάποια στιγμή πέμπτος. Λοιπόν, είναι πολύ μακριά.
5: Ναι.
3: Εντάξει.
5: Το πήρε η κατρακύλα, δεν μπόρεσε να αυτό. Ναι, ναι. Τώρα προσπαθεί. Στο μεταξύ υπάρχει και μια αδικία, να σου πω κάτι, γιατί είναι άδικο άθλημα. Εντάξει. Είναι άδικο άθλημα γιατί. Γιατί πας σε ένα τουρνουά, έχει σχέση όταν μπαίνεις στο τουρνουά σε τι θέση είσαι στην κατάταξη, για το ποιο μπλοκ θα ακολουθήσεις, δηλαδή αν θα πέσεις πρώτο παιχνίδι εύκολο ή δύσκολο ή μετά πώς θα πας, και έχεις και το αρνητικό που τα άλλα αθλήματα δεν το έχουν, ότι αν τα ομαδικά δεν το έχουν φυσικά, ότι αν χάσεις το πρώτο παιχνίδι, αντίο ζωή πας στο επόμενο τουρνουά. Δηλαδή παίρνεις ζωές με στόχο να προκρίνεσαι. Αν δεν προκριθείς σε ένα τουρνουά στη δεύτερη φάση, στον τρίτο γύρο, στον τέταρτο να φτάσεις πιο ψηλά, στους 16 τα προμητελικά, φεύγεις. Οπότε αυτό είναι, θέλεις, είναι και ψυχοφθόρο για τον αθλητή. Όσο και να ακούγεται παράδοξο. Ενώ στα άλλα αθλήματα, τα ομαδικά, έχεις μια. Εδώ είδαμε το παράδοξο. Ποια ομάδα πέρασε με τρεις ισοπαλίες? Το πράσινο ακροτήρι. Το πράσινο ακροτήρι πέρασε με τρία χ στο 32. Δηλαδή στο ομαδικό άθλημα έχεις την ευκαιρία του δεύτερου αγώνα, του τρίτου. Έχεις την ευκαιρία αν παίξεις πρώτο-δεύτερο παιχνίδι να έχεις τη ρεβάνς. Έχεις μια ευκαιρία. Εκεί δεν έχεις καμία ευκαιρία. Σε όλα τα ομαδικά, σε όλα τα ατομικά, αλλά κυρίως στο τέννις και στις πολεμικές τέχνες και τα μαχητικά, Δηλαδή πυγμαχία, πάλι τζούντο. Παίζεις πρώτο παιχνίδι και πάνω θέλεις το τζούντο, περιμένεις μετά αν ο αντίπαλός σου φτάσει τα ημιτελικά να σε τραβήξει να πάει να παίξεις για 7-8 κλπ. Είναι ψυχοφθόρα χρήματα, γι' αυτό λέω τα ομαδικά είναι πιο ωραία, πιο, έτσι πιο καλά.
3: Και πιο αβανταδόρικα.
5: Αβανταδόρικα, πες το έτσι.
3: Ναι.
5: Εμένα μου αρέσουν καλύτερα γιατί είναι αυτό που σου λέω.
3: Τι ώρα είναι η Πορτογαλία, είπαμε.
5: Ώρα 2.
3: Δύο.
5: Θα δω το χαρτάκι μου.
3: Με το που τελειώνουμε δηλαδή, αρχίζει το παιχνίδι. Ωραία.
5: Ώρα 2 Πορτογαλία-Κροατία. Και ώρα 6 για πολύ μεγάλη.
3: Okay, ώρα 6, άστο.
5: Τώρα φαντάζεσαι Ελβετία και είναι Αλγερία. Φαντάζεσαι τώρα. Τη Βέρνη, είσαι Γενέζη, είσαι Ζηλίκη. Ώρα 6 Ελλάδος, ώρα 5. Πού θα είναι αυτοί μέσα σπίτια τους να βλέπουν την μπάλα.
3: Θα φτιάχνουν καφεδάκι, θα φτιάχνουν για να δουν,
5: ναι,
3: το παιχνίδι.
5: Εντάξει, θα είναι λίγο περίεργο αυτό, ειδικά για τους Ελβετούς που έχουν κοιμηθεί από τώρα, δεν είναι σαν τους Μεσόγειους. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά να δούμε τώρα. Εγώ ποντάρω την Πορτογαλία.
3: Ναι, και εγώ νομίζω και δίνω και γκολ στο Ρονάλντο.
5: Το φίλο σου.
3: Ναι, μωρέ, φίλος μου, τώρα κι εσύ.
5: Τι, καλές σχέσεις.
3: Άντε, καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.
5: Καλό βράδυ,
3: καλή συνέχεια. Γεια σου, Δημήτρη, κύριος Δημήτρης Σταυρακάκης, στην αθλητική σας ενημέρωση. Λοιπόν, βασικά λέει δεν είναι ο Τζόκοβιτς τόσο καλός πλέον, ο Τσιτσιπάς είναι χάλια. Εγώ το είπα το 5. Δεν το είπα ο Σταυρακάκης, εγώ το είπα, κύριε Πέτρο, το 5. Τι είχε φτάσει και 3, δεν το ξέρω, το 5 θυμάμαι. Εντάξει, ο Τζόκοβιτς δεν είναι τόσο καλός πλέον, είναι πολύ καλός. Και ο Τσιτσιπάς είναι χαλιά. Αλήθεια είναι. Ε, 365 μοίρες, είπα οθόνη. Θα είναι γύρω-γύρω τέλος πάντων. Θα έχει ένα μάτριξ που θα είναι γύρω. Είναι 365 μοίρες, είναι γύρω-γύρω. 365 μέρες δεν είναι όλα, γύρω-γύρω. Ναι, γιατί σωστά το είπα. Οθόνη. Τέλος πάντων θα έχει, όπως είναι τώρα ένα γήπεδο στην Αμερική που από όπου και αν βρίσκεσαι βλέπεις τον πίνακα, που είναι δηλαδή απέναντί σου, έτσι, αν δείτε το βίντεο έτσι, δεν μπορώ να το περιγράψω διαφορετικά. Ναι, όχι διαγώνιος. 365, ναι, και ο κύριος Γιώτης το λέει, έγινε... Κατάλαβα πώς το ακούσατε, πώς ακούστηκε μάλλον. Στημένο το Αγγλία. Ποιο Αγγλία είναι στημένο? Το Αγγλία Μεξικό. Να παίξουν μεταξύ τους. Ο κύριος Γιώργος από το Γαλάτσι. Ελάτε, κύριε Γιώργο.
6: Καλησπέρα.
3: Γεια σας, κύριε Γιώργο.
6: Πρώτη φορά μιλάμε.
3: Ωραία.
6: Ήθελα να σχολιάσω. Στο στείλα και μήνυμα χθες, αλλά δεν ξέρω, είχες πολλά, θα το διαβάσει. Άκουσα ότι αυτοί οι 91 πόσοι που είχαν εξαπατήσει τον ΟΠΕΚΕΠΕ δικάστηκαν και τα λοιπά και πήρανε αναστολή.
3: Έχουν επιβληθεί ποινές και πρόστιμα.
6: Ναι, έχουν επιβληθεί ποινές. Λοιπόν, θέλω να ξέρω τα χρήματα που πήρανε ο καθένας, αυτά θα επιστρέφουν, ναι.
3: Δεν νομίζω.
6: Πώς θα διεκδικηθούν από το...
3: Αυτό είναι ένα ζήτημα. Το δικαστήριο το συγκεκριμένο δεν είναι...
6: Ναι.
3: Δεν έχει να κάνει με αυτό το, ναι, κομμάτι.
6: Ναι, εκεί ας πούμε εγώ βρίσκω ένα λάθος στη δικαιοσύνη. Δηλαδή και σε αυτό το θέμα... Δηλαδή εγώ πιστεύω ότι τώρα για να τα πάρει πίσω ο ΠΚΠ θα πρέπει να τρέξει στα αστικά δικαστήρια και τέτοια. Λοιπόν, εγώ το βρίσκω λάθος αυτό, να μην μπορεί ο δικαστής σε μια συγκεκριμένη υπόθεση να αποφασίσει για όλα. Ας πει, κύριε, φέρετε τα χρήματα.
3: Τόσα χρόνια φυλακή, αυτό είναι το πρόστιμο και αυτό το ποσό που επιστρέφεις.
6: Και ναι. Πρόσεξε, εάν δεν το επιστρέψεις το ποσό, πεις ότι τα άχασες, τα άφαγες, τα χάλασες, για κάθε 5.000 δύο χρόνια φυλακή.
3: Εντάξει, εκεί δεν ξέρω τι κριτήρια μπορεί να μπουν, εν πάση περιπτώσει. Ναι.
6: Λέω μια πρόταση. Ναι, ναι. Δηλαδή πήρε 20 χιλιάρικα, έτσι. Εξαπάτησε για 20 χιλιάρικα. Θα τα δώσει πίσω, δεν τα έχει μάλιστα. 4-5 χιλιάρα. Είναι δύο χρόνια. Πάει άλλα 8 χρόνια. Να δει τότε πώ θα τα βρουν και θα τρέξουν. Και επίσης, το θέμα.
3: Βέβαια μετά οι ποινές θα γινόντουσαν ποινές κάθειρξης, έτσι. Ναι. Το οποίο σημαίνει ότι θα ήταν εκτελεστές, θα μπαίνανε μέσα.
6: Ναι, ναι. Και θέλω να πω και το θέμα της αναστολής. Η αναστολή είναι νομοθετημένη, ας πούμε, αν έχεις πρώτερο έντιμο βίο, ξέρω εγώ, αν έχεις λευκό ποινικό μητρό κτλ. Όχι. Να μην είναι. Να αποφασίζει ο δικαστής αν θα σου δώσει την αναστολή.
3: Καλά, ο δικαστής αποφασίζει.
6: Ναι,
3: η απόφαση είναι με αναστολή ή χωρίς αναστολή.
6: Ναι, πρόσεξε όμως. Μερικές φορές είναι τον υποχρεώνουν οι δικηγόροι. Λένε γιατί δεν του δίνεις αναστολή, αφού έχει λευκό ποινικό μητρό, έχει οικογένεια.
3: Καλά, μπορεί να γίνει, γίνεται ένστα έφεση, δεν είναι.
6: Ναι, λοιπόν.
3: Γιατί νομίζετε ότι αυτά δεν θα τα εφεσιβάλλουνε.
6: Ναι, θα τα εφεσιβάλλουν.
3: Λοιπόν,
6: και μετά, γιατί βρε παιδί μου, έστω έτσι για την ικανοποίηση του κοινού αισθήματος περιδικαίου, να πει 6 μήνες να κάτσουν μες στη φυλακή. Αναστολή. Έφαγες 2-3 χρόνια, πώς έφαγε ο καθένας. Κάτσε 6 μήνες στη φυλακή. Δηλαδή, πώς θα ικανοποιήσει και εμάς όλους τους γύρω.
3: Εντάξει, εγώ αυτό το 6 μήνες για ικανοποίηση του περιδικαίου αισθήματος δεν μου λέει κάτι. Γιατί είναι λίγο ξέπλυμα. Εντάξει, κάτσε και 6 μήνες μέσα, ας πούμε, για να ικανοποιηθεί ο κόσμος. Δεν μου λέει κάτι. Να μείνει μέσα, αν έχει κάνει κάτι, όσο προβλέπει ο νόμος, αν είναι 6 μήνες, αν είναι 1 χρόνο, αν είναι 5 χρόνια, δεν ξέρω πόσο είναι, να μείνει μέσα, τέλος.
6: Μόνο μία γυναίκα η οποία επέστρεψε τα λεφτά αυτή, 30 χιλιάρικα που είχε πάει, τόσα πάρει, αυτή την αθώσαν. Δεν πήρε ούτε με αναστολή, ούτε.
3: Εντάξει, εκεί μπορεί ο νομοθέτης σου λέει ότι.
6: Ναι.
3: Δεν ξέρω, εξετάζει τη μεταμέλεια, την επιστροφή των παρανόμως. Πώς το λένε, των χρημάτων που παρανόμως εισέπραξε.
6: Λοιπόν, είδα μία φωτογραφία σου κάπου.
3: Α, δική μου.
6: Ναι. Είσαι ψηλό σωματώδης.
3: Όχι.
6: Όχι.
3: Άρα δεν ήταν δική μου.
6: Δεν ήταν δική σου. Ναι. Γιατί είδα έτσι ένα ψηλό παιδί γεμάτο.
3: Γεμάτο, ναι, ψηλό όχι.
6: Εντάξει, ψηλός. Γεμάτος είσαι πάντως. Γιατί ξέρεις, ας πούμε, το ραδιόφωνο. Δημιουργεί, ας πούμε, μια φαντασία. Εγώ δηλαδή σε φανταζόμουν σαν έναν λεπτό άνθρωπο. Όχι.
3: Χοντροκομμένος είμαι, μην νομίζω. Χοντροκοψιά.
6: Λοιπόν, ναι. Και αποφεύγω, ας πούμε, να δω τους παραγωγούς.
3: Καλά κάνετε.
6: Γιατί απομυθοποιείται.
3: Έχετε δίκιο.
6: Κάποτε, εσύ δεν το ξέρεις τώρα, εγώ ήμουν παιδί και το θυμάμαι, ήταν ένας φοβερός ραδιοφωνικός παραγωγός, ο Βάκης Πέρος. Αν τον έχεις ακούσει.
3: Ναι, ναι.
6: Πολύ ωραία φωνή, έβαζε λαϊκά τραγούδια, τέτοιες εκπομπές και τα λοιπά. Και κάποια στιγμή δεν ξέρω πώς, δεν θυμάμαι αν είχε βγει τηλεόραση ή σε περιοδικό, τον είδα. Και ήταν ο άνθρωπος βλογιοκομμένος στο πρόσωπο. Δηλαδή εκεί που έχουν σημάδια από βλογιά.
3: Ναι, ναι, ναι.
6: Λοιπόν, δηλαδή μου χάλασε όλη τη διάθεση.
3: Δεν θα έπρεπε όμως.
6: Όχι, εντάξει, ας πούμε, δηλαδή που τον είδα.
3: Κατάλαβα τι λέτε, ναι.
6: Όχι ότι έπαψα να το.
3: Όχι, γιατί δημιουργεί, ναι, υπάρχει πάντα η φαντασία, δουλεύει στο ραδιόφωνο κατά αυτόν τον τρόπο.
6: Η φαντασία δουλεύει, ας πούμε.
3: Μάλιστα.
6: Λοιπόν, κουράγιο. Εγώ τη δουλειά σου δεν θα την άντεχα να την κάνω. Εγώ θα τσακωνόμουν συνέχεια.
3: Άντεχα, λέει, γιατί να τσακωθώ.
6: Όπω, Μάνουλη, μου έχεις.
3: Έχουμε να χωρίσουμε τίποτα.
6: Φοβερή υπομονή. Φοβερή υπομονή με αυτά που άκουσες. Με αυτά που άκουσες. Ανάγκη.
3: Μια χαρά όλα.
6: Μια χαρά όλα. Λοιπόν, εύχομαι να είσαι πάντα γερός και πότε πότε θα τα παίρνω. Αλλά μηνύματα σου στέλνω. Δεν
3: ναι, ναι, τα βλέπω κύριε Γιώργο. Τα περισσότερα τα διαβάζω κιόλας.
6: Ναι. Πλώς εγώ έχω τον πόνο μου, ρε παιδί μου, με αυτά τα λεφτά από τη που παίρνω κάθε Τρίτη και λέω στο ρίζο, από την παράλληλη ασφάλεια.
3: Ναι, ναι, ναι, αλήθεια.
6: Είναι βρε Μανώλη, είναι κρίμα, λέγαμε. Είναι 14 χρόνια. 14 χρόνια να πληρώνεις κανονικά.
3: Ναι, αλήθεια.
6: Είναι βρε Μανώλη, είναι

0: τα δίνετε πίσω του. Πας στην εκκλησία. Πώς δεν πάω. Και έχεις δει εκεί στα κεριά που λέει και ρέστα δεν δίδονται. Ναι. Και είχαμε μια ελπίδα και τώρα να πούμε, ξέρεις τι είναι, να υπάρχει ο νόμος, να είναι ψηφισμένος ο νόμος και τα λοιπά και να μην τον εφαρμόζω.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Κύριε Γιώργο.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Μία είναι η ώρα. Να είστε,
0: ναι,
1: καλά.
0: Χάρηκα πάρα πολύ που σ' άκουσα. Πάντα γερός να είσαι.
1: Να είστε και εσείς και εσείς. Να είστε καλά. Γεια. Καλό βράδυ. Καλό ξημέρωμα. Ώρα μία.
2: Real FM.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM. Η ώρα είναι μία. Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
1: Ένα λεπτό μετά τη μία, πέμπτη και τελευταία ώρα. Τώρα ο κύριος Κώστας μου το κατάλαβε, λέει, είπα 365 μήνες. Βλακεία, 360 είναι. Σωστό. Τώρα κατάλαβα τι διορθώνατε. Προσπαθούσα να καταλάβω τι έχω πει λάθος. Ναι, 365 μήνες δεν υπάρχει. 365 είναι μέρες του χρόνου. Σωστά. Οι μοίρες είναι 360 το γύρω-γύρω. Η Οδύσσια, ελάτε.
8: Καλησπέρα, Μανώλη.
1: Καλησπέρα.
8: Αντί για να πω κάποιες διαπιστώσεις και κριτικές και γνώμες, μια ανακοχή θα ζητήσω. Θέλω να απαγγείλω ένα πολύ μικρό απόσπασμα από το βιβλιαράκι της Αλκιόνης Παπαδάκη, του «Ξεφυλίζοντας τη σιωπή». Δεν ξέρω αν το γνωρίζουν αυτό το βιβλίο οι ακροατές.
1: Κάποιοι θα το γνωρίζουν, κάποιοι όχι.
8: Εντάξει. Mm. Θα πω, πάρα πολύ μικρό είναι και θα ήθελα αν μπορώ να το κάνω αυτό μόνο.
1: Πόσο μικρό?
8: Εντάξει τώρα, αυτό είναι βιβλιαράκι που έχει πολύ μικρά μέσα.
1: Όχι, πόσο, ναι, πόσο μικρό είναι αυτό, λέω.
8: Κειμενάκια, έχει 20 αράδες.
1: Ελάτε, εντάξει, 20 αράδες, okay, δεν είναι. Ναι.
8: Αυτό είναι μια παρότρινση για δράση υπέρ του εαυτού μας.
1: Διαβάστε, και θα το ακούσουμε.
8: Θα το διαβάσω, δεν ξέρω να απαγγέλνω, αλλά τέλος πάντων.
1: Δεν πειράζει.
8: Εκείνο που ζητάς από τους άλλους, να το ζητάς με λεβεντιά και ως χορτάτος. Αν μυριστούν πως είσαι λιγούρι, την έβαψες δικέ μου. Το πολύ πολύ να σε ελεήσουν κάποιοι πονόψυχοι. Και αν την πατήσεις, λέμε αν, και σου γίνει συνήθεια η ελεημοσύνη, ένας τρόπος υπάρχει μόνο να γλιτώσεις. Άσε αυτά τα γελία που αραδιάζεις στον εαυτό σου για να τον διατηρείς στην ομοιρία, πως τάχα εσύ δεν είσαι σαν τους άλλους, πως εσένα δεν σε λέει κανείς, σου δίνουν πράγματα που τα αξίζεις κλπ. Κλπ. Ένας τρόπος υπάρχει. Κάνε μία απότομη αναστροφή να το σκουφάνεις. Μιλάει, ας πούμε, εδώ καταλαβαίνω εγώ τουλάχιστον, ότι πρέπει να είμαστε υπερήφανοι με την αξιοπρέπειά μας και τελικά, ας πούμε, να κάνουμε μια αναστροφή κάποια στιγμή στη ζωή μας που θα είναι υπέρ του εαυτού μας. Αυτό. Και ένα με 6 αράδες είναι. Αυτό.
1: Καλό.
8: Το χαρίζω σε όλους τους ακροατές.
1: Μάλιστα.
8: Σας άρεσε αυτό που ακούσατε?
1: Συμπαθητικό.
8: Ναι. Λοιπόν,

0: Και αυτές τις 6 αράδες τις αφιερώνω σε όλους όσους είναι και ιδεολόγοι και ονειροπόλοι και πιστεύουν σε κάτι που κάποιοι άλλοι μπορεί να τα θεωρούν πεζά. Είναι λοιπόν το εξής εδώ που γράφει η Αλκιόνη. Τραγουδάμε για την νίκη που δεν γιορτάσαμε, για την ήττα που δεν υπογράψαμε, για τους φίλους που μας έδωσαν. Τραγουδάμε για μας, για το βίτσιο μας, για το φάλτσο μας. Αυτό εννοούν όταν ακούτε να λένε «τους έμεινε μόνο η ροκιά». Αυτό, Μανώλη.
1: Καληνύχτα.
0: Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, να είστε καλά. Ο κύριος Κώστας από την Καβάλα. Ελάτε, κύριε Κώστα.
2: Γεια σας, κύριε Μανώλη.
1: Γεια σας, κύριε Κώστα.
2: Σας έχουμε μιλήσει μαζί πριν από χρόνια όταν κάνετε τα ρεπό το καλοκαίρι. Και όταν είδα
1: στις φωτιές
2: την εκπομπή, όταν είδα ότι κάνετε, άκουσα ότι κάνετε την εκπομπή συνέχεια, χάρηκα φάνταστα.
1: Να είστε καλά.
2: Είστε πολύ, πολύ σοβαρός και πολύ ωραίος. Λοιπόν, ο προηγούμενος ακροατής, ένας αξιοπρεπέστατος κύριος, είπε κάτι για τη δικαιοσύνη. Θέλω να πω και εγώ τη γνώμη μου, δεν σε απασχολούσε πολύ. Λοιπόν, σημαίνει το εξής. Λίγος πολύ ελληνική δικαιοσύνη είναι για γέλια. Είναι παιδικός σταθμός με ελάχιστες εξαιρέσεις. Και να σας πω τι συμβαίνει στο εξωτερικό, γιατί έχω ζήσει.
1: Ναι.
2: Στη Σουηδία, παραδείγματος χάρη, στην Τεσσάλη. Εάν τρέχεις με... έχεις υπερβεί το όριο ταχύτητος, παράδειγμα, κατά 20 χιλιόμετρα.
1: Ναι.
2: Σε πάνε, εδώ πέρα τρώεις ένα πρόστιμο, ή θα σε πάρουν τις πινακίδες, ή θα πάρεις πόντους και δεν ξέρω εγώ τι, και όλα πει κομπέλο μια χαρά. Εντάξει, αυτό συμβαίνει στην Ελλάδα. Τι συμβαίνει στη Σουηδία. Καταδικάζεσαι για 15 μέρες φυλάκιση, συν τα πρόστιμα και όλα τα υπόλοιπα. 15 μέρες. Εν τω μεταξύ, εσύ δουλεύεις, παράδειγμα, στη Βόλβο.
1: Ναι.
2: Δεν μπορείς να παρατήσεις τη δουλειά σου 15 μέρες. Θα σε πολύ υποστηρικτικά εδώ πέρα. Τα Χριστούγεννα έχεις μία εβδομάδα άδεια. Σε λένε 23 Δεκεμβρίου του 2006 θα παρουσιαστείτε στην φυλακή 7 η ώρα το πρωί. Με το βαλιτσάκι, το με ξυριστικά του, με όλα. Παρουσιάζεται 7 η ώρα το πρωί 23 Δεκεμβρίου του 2026 για να εκτίσει 5 μέρες. Όχι την άδειά του, την Χριστουγεννιάτικη. Μετά λέει ότι μπορώ ξανά το Πάσχα. Άλλες 3 μέρες. Μαζεύονται 8. Μέχρι που να συμπληρώσει κανείς. Δηλαδή είναι τρομερό. Αυτή είναι η δημοκρατία και η σωστή δικαιοσύνη. Μέχρι που να συμπληρώσει κανείς τις 15 μέρες φυλάκιση, πρέπει να παρουσιάζεται συγκεκριμένες ημερομηνίες που μπορεί αυτός και ευκαιρεί για να συμπληρώσει 15 μέρες συν τα πρόστιμα και όλα τα υπόλοιπα. Και αυτοί όταν ακούγαν με αναστολή και τέτοιο και κάτω από 4 χρόνια και δεν ξέρω εγώ τι, μα εσείς λέτε φυλάκιση τόσο, αλλά εξαγοράσιμες. Οι Σουηδοί πατάγαν τα γυαλιά. Αυτό δεν είναι φυλάκιση, λέει. Φυλακή σημαίνει φυλακή. Ούτε εξαγοράσιμη, ούτε τίποτε. Συμπληρώνεις τις μέρες όταν έχεις την άδειά σου, να μην τη στερήσει. Άντε ξανακάντω. Αυτό ήθελα να πω. Δηλαδή η διαφορά μέρα με νύχτα. Κράτος δικαίου και σοβαρή δικαιοσύνη. Τι να πεις. Δεν θέλουν, γιατί όλοι είναι ένα κύκλωμα. Δεν γίνεται. Και είμαστε λαός συμπονιάρικος, δηλαδή τον καημένο. Θα στηριχθεί την οικογένειά του Χριστουγεννιάτικα και Πάσχα και της Παναγίας, αν είναι δυνατόν. Όχι. Εξαγοράσουμε και μια χαρά. Κάτω από 4 χρόνια. Αυτό ήθελα να πω μόνο.
1: Μάλιστα. Καλά. Σημαντικό είναι αυτό που μου
2: ναι, είναι μια πληροφορία που δεν την ξέρει, δεν
1: ναι,
2: ξέρει ο κόσμος.
1: Όντως.
2: Δεν την ξέρει ο κόσμος. Τι συμβαίνει έξω. Ναι, στη Σουηδία τουλάχιστον. Τώρα στην Γερμανία πρέπει, δεν ξέρω πώς.
1: Μπορεί να είναι καλά. Κάθε χώρα έχει το δικό της σύστημα. Προφανώς.
2: Ναι. Φυσικά δεν χαϊδεύω σε καμία χώρα από αυτές. Ούτε στην Ιταλία. Που λέμε ούνα φάτσα, ούνα ράτσα με τους Ιταλούς. Ούτε κατά διάρκεια.
1: Καλά, σε κάποια είμαστε ούνα φάτσα, ούνα ράτσα.
2: Σε κάποια. Στην νότια Ιταλία. Αυτά θέλω να πω και εύχομαι να τα πάτε και τα πάτε περίφημα.
1: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
2: Να είστε καλά, κύριε Μανώλη.
1: Καλό ξημέρωμα, χαιρετισμού στην Καβάλα. Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, ναι, κυρία Γιώτα, αύριο αν θέλετε. Και ναι, δεν έχω, μπορείτε. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα mail σας. Είμαστε στα 10 λεπτά μετά τη μία, τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

Εδώ είμαστε στα 15 λεπτά μετά τη μία. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Λοιπόν, και κάποια μηνύματα που έχουν έρθει νωρίτερα, ο κύριος Κώστας, ας πούμε, που λέει τι δουλειά έχει, λέει, να ανακατευτεί το κράτος για την πτώση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Το κράτος πρέπει να ανακατευθεί για αυτά που ανέφερα νωρίτερα, κύριε Κώστα. Τους λογαριασμούς, την εφορία, τις ρυθμίσεις, αυτά. Τα υπόλοιπα προφανώς και δεν μπορεί να ανακατευθεί. Επειδή θα υπάρξει ποινικό και αστικό δικαστήριο, ποινική και αστική δίκη, που θα πάρει βέβαια χρόνια, έτσι, προφανώς και για το για την διαμονή, έστω αυτό το πρώτο διάστημα, που αν θέλετε και αυτό θα μπορούσε να πάει στο μηχανικό, δεν ξέρω ποιος είναι επικεφαλής, ας πούμε, των εργασιών, ή θα μπορούσε ο ίδιος να αναλάβει, δεν ξέρω, λέω. Αλλά αυτά για τους λογαριασμούς συζητάμε. Νερό, ρεύμα, τηλέφωνο, κινητά, εφορία, ρυθμίσεις. Αυτά. Αυτά είναι δουλειά του κράτους. Τώρα το ότι ευθύνεται κάποιος μηχανικός ή κάποιοι, εν πάση περιπτώσει, για την πτώση της πολυκατοικίας, προφανώς. Ας αναζητήσει μετά το κράτος, όπως θα αναζητήσουν και οι άνθρωποι που έχασαν τη στέγη τους. Γενικώς, το να δείξετε ανακλαστικά η πολιτεία σε τέτοια θέματα, που δεν έχει προφανώς την ευθύνη, ξαναλέω, είναι το πιο λογικό. Να έγινε και να μην ανακοινώθηκε, δύσκολο το βλέπω. Αυτά συνήθως ανακοινώνονται πριν να γίνουν. Μακάρι να έχουν γίνει και να μην δόθηκαν στη δημοσιότητα. Νομίζω όμως κάτι θα μαθαίναμε. Μου γράφετε εδώ πολλά για τις συντάξεις. Κοιτάξτε, το είπα και πριν. Και δεν το λέω εγώ. Το έχει πει δηλαδή και ο Πρωθυπουργός, το έχουν πει και οι υπουργοί γενικώς. Έχει υποθεί πολύ. Το να ικανοποιηθεί το σύνολο των συνταξιούχων έχει, λένε, τεράστιο δημοσιονομικό κόστος. Δεν ξέρω τι μπορεί να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Αν ανακοινώσει πάντως 13η σύνταξη, θα έχει ενδιαφέρον. Γιατί δεν μπορεί, φαντάζομαι, η 13η σύνταξη να έχει δημοσιονομικά κριτήρια. Κάποιοι να την παίρνουν και κάποιοι άλλοι όχι. Εξάλλου, πώς είναι οι συνταξιούχοι? Πώς είναι οι υψηλοσυνταξιούχοι επί του συνόλου, που μπορεί να μείνουν, ας πούμε, εκτός, αν υποθέσουμε ότι αύριο η πολιτεία ερχόταν και έλεγε 13η σύνταξη, να τη δώσουμε, τη δίνουμε, θεσπίζεται, τέλος. Πολύ μικρός αριθμός σε σχέση με το σύνολο. Άρα τα περί δημοσιονομικού κόστους λογικά δεν μπορεί να έχουν βάση. Θα πρέπει όμως να περιμένουμε, θα κάνουμε υπομονή για να δούμε. Τώρα θα έχει διαρροές, δεν θα έχει, αυτό το διάστημα τους θερινούς μήνες μέχρι και τη ΔΕΘ, φαντάζομαι θα υπάρχει έντονη παραφιλολογία για το τι θα υποθεί, τι θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός, η κυβέρνηση κτλ. Να τα δούμε όλα στο χρόνο τους. Μου γράφει εδώ ο κύριος Κώστας για την αλλαγή του κλίματος, των καιρικών συνθήκων. Καλά, δεν είμαι ειδικός, κύριε Κώστα. Διαβάζω και εγώ τα δελτία καιρού, τις αναλύσεις των μετεωρολόγων. Βλέπω λίγο τι γίνεται. Όλοι μας βλέπουμε τι γίνεται και στο εξωτερικό.
Δεν μπορώ να καταλάβω την αιμονή του Τραμπ με το ότι δεν υπάρχει κλιματική κρίση, κλιματική αλλαγή. Δεν ξέρω πώς το σκέφτεται και πού το στηρίζει. Δεν έχω καταλάβει δηλαδή, έχω διαβάσει. Αλλά δεν έχω καταλάβει. Ίσως επειδή εγώ έχω υιοθετήσει μέσα μου ότι υπάρχει κλιματική κρίση. Τη βιώνουμε. Πρώτα απ' όλα, και δεν είναι τωρινό, εδώ και πολλά χρόνια, πάρα πολλά χρόνια, έχουμε πια δύο εποχές. Η άνοιξη και το φθινόπωρο επί της ουσίας έχουν καταργηθεί. Κλιματολογικά εννοώ. Έχουμε χειμώνα καλοκαίρι, αυτό. Μας το θυμίζει την άνοιξη και το φθινόπωρο, μας τη θυμίζουν συμβάντα που έχει καταγράψει η ποίηση και οι τέχνες. Γενικώς. Οι αμυγδαλιές, τα περιστέρια, τα χελιδόνια κτλ. Δεν μπορώ να δω κάτι άλλο. Έχουμε ξεφύγει από την εποχή που ανθίζαν τα λουλούδια και πώς τα μαθαίναμε τότε στο δημοτικό, κύριε Δάκη. Ναι, εντάξει. Ή το φθινόπωρο, ας πούμε, τα πρωτοβρόχια και αυτά. Τώρα το έχουμε κάνει ίσωμα. Ένα-δύο. Και συζητάμε για το αποτύπωμα που αφήνει και το ότι στο κλίμα η χρήση των μηχανών, το ένα το άλλο, η υπερθέρμανση του πλανήτη, οι πάγοι που λιώνουν, οι στάθμοι των νερών που ανεβαίνουν, η θερμοκρασία των ωκεανών και τα λοιπά και τα λοιπά. Διάβασα μεταξύ μια είδηση σήμερα. Στην Κίνα, λέει, ρίξανε 2 εκατομμύρια, 2,5 εκατομμύρια ή 20 εκατομμύρια, δεν θυμάμαι τον αριθμό, ψάρια σε μια θάλασσα για να ισορροπήσουν, λέει, το οικοσύστημα το οποίο είχε πρόβλημα. Εντάξει, δεν ξέρω τι όργια κάνουν οι Κινέζοι εκεί πέρα με το κλίμα τους. Βλέπω λοιπόν τώρα εδώ, γιατί εμείς είμαστε και μάγκες νεοέλληνες, έχουν ανεβάσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο με λαγοκέφαλους. Κρατάει ο ένας το λαγοκέφαλο και ο άλλος κρατάει ένα κουτάκι αναψυκτικού. Και περνάει το κουτάκι του αναψυκτικού από το στόμα του λαγοκέφαλου. Τη μία δεν το προλαβαίνει. Τη δεύτερη κόβει ένα κομμάτι τόσο συμμετρικό. Το έχεις δει το βίντεο. Θα μου πείτε, επηρεάζεται το οικοσύστημα? Όχι, αλλά δείχνει τη βλακία του νεοέλληνα. Αυτό το ψάρι έχει, είναι τοξικό, έχει το δηλητήριο, τέλος πάντων, που έχει, τα τοξικά χαρακτηριστικά που έχει. Έχει αυτό το δόντι που δημιουργεί, αν σε δαγκώσει, ξέρω ότι το να το πιάσεις και να παίζεις μαζί του, τι ακριβώς προσφέρει, πείτε μου, τι είδους ικανοποίηση είναι αυτή? Ό,τι δηλαδή, τι, πιάσαμε και ένα λαγοκέφαλο και κοίτα τι κάνει στο κουτάκι του αναψυκτικού, μπράβο. Πόσο βλάκας πρέπει να είσαι να το κάνεις αυτό το πράγμα? Και συγγνώμη, κύριε Βασιλή, γιατί είπαμε 365 μοίρες, ήταν λάθος, 360. Το δεν υπάρχουν άνοιξη και φθινόπωρο υπάρχουν? Ζω σε άλλο πλανήτη? Δεν έχουν καταργηθεί επί της ουσίας οι 4 εποχές? Εγώ τι έχω πάθει? Εντάξει. Okay. Μπορεί να κάνω λάθος. Ποια είναι, λέει, η κρίση κλιματική? Ψέματα για τις εταιρείες και τις ΜΚΟ υπέρ της γης. Η γη είναι ένας παντοδύναμος οργανισμός και απλά μέσα στα εκατομμύρια χρόνια έχει αλλάξει και θα αλλάζει, και αν μας βαρεστεί θα μας στείλει στον αγύριστο. Πόσοι ζωντανοί οργανισμοί, ζώα, δεν έχουν κάνει τον κύκλο τους και εξαφανίστηκαν?
Η προσπάθεια του ανθρώπου δίθεν να σώσει τον πλανήτη είναι μια εγωιστική για άλλη μια φορά συμπεριφορά για να σώσει το τομάρι του. Λέει εδώ ο κύριος Νίκος από την Καλλιθέα. Η προσπάθεια του ανθρώπου να δίθεν να σώσει τον πλανήτη είναι εγωιστική. Η προσπάθεια όλα αυτά τα χρόνια του ανθρώπου να διαλύσει τον πλανήτη, τι είναι? Τρυπάς παντού, κάνε εξόρυξη παντού, κάνε δοκιμές, πυρηνικά, εκρηκτικά, απόβλητα. Αυτό τι είναι? Όλα αυτά δεν παίζουν ρόλο? Έχει, λέει, δημιουργηθεί, διάβαζα πριν από κάνα δύο μήνες, έχει δημιουργηθεί ένα τεράστιο κανάλι στον Ατλαντικό ωκεανό, μήκους χιλιομέτρων, το οποίο καταγράφεται και από το δορυφόρο ως μία καφέ ζώνη, η οποία έχει, λέει, δημιουργηθεί από απόβλητα πλανκτόν και διάφορα άλλα στοιχεία, και η οποία είναι μήκους χιλιομέτρων και τεράστια σε πλάτος. Σας λέω, καταγράφεται από τους δορυφόρους. Και είναι σαν να κόβει τον Ατλαντικό στη μέση. Αυτό τι είναι? Η προσπάθεια του ανθρώπου να σώσει τον πλανήτη? Ξέρω εγώ, μπορεί. Ο κύριος Πάνος λέει: διαφορετικές επιστημονικές εκτιμήσεις σχετικά με την κλιματική αλλαγή έγκυται στο αν είναι ή όχι ανθρωπογενή τέτοια. Σε αυτό να συμφωνήσω. Ότι σίγουρα υπάρχουν και αίτια που δεν είναι ανθρωπογενή. Αλλά και εμείς δεν έχουμε φερθεί στον πλανήτη με ευγένεια. Όταν τόσα χρόνια, όταν μάλλον θυμάμαι παιδί, αρχίσαμε να συζητάμε για την εθαλομύχλη στην Αττική, που ήταν τότε πρωτόγνωρο, γιατί είχαμε μια ατμόσφαιρα που ήταν σχετικά καθαρή και ξαφνικά σταδιακά αποκτήσαμε αυτό το, έβλεπες στον ορίζοντα αυτό το γκρίζο που ήταν η εθαλομύχλη. Ανθρωπογενή τα αίτια, ξεκάθαρα. Την περίοδο της κρίσης, να σας θυμίσω την περίοδο της κρίσης, πόσο μεγάλη ήταν η επιβάρυνση στη χώρα μας όταν καίγανε στα τζάκια ό,τι είδους ξύλο βρίσκανε. Καρέκλα, βερνίκι, ό,τι υπήρχε. Και κάπνιζε το σήμαν. Ανθρωπογενή τα αίτια. Τα απόβλητα που κατά περιόδους συνελήφθησαν εκείνοι που έριχναν σε ποτάμια, σε θάλασσες, βιομηχανικά, οικιακά. Ανθρωπογενή αίτια. Προφανώς υπάρχουν και αίτια που δεν είναι ανθρωπογενή. Ρε Νίκο, έχεις δίκιο, αλλά είναι σαν την ανάσα κι αυτό.

Μανώλη μου λέει αυτό το βίντεο που λες δείχνει τη μαγιά της φιλής μας. Το παρακάτω λέει για τα μάτια σου μόνο. Α, ναι. Α, ναι, το γύρισε το μήνυμα. Ναι, ναι, πάνω μου. Το εντάξει. Αυτό το που λέω για το λαγοκέφα, το δεις και εσύ. Ναι, παιδί μου, το είδα. Στην αρχή είδα το. Το εισαγωγικό έτσι όπως άνοιγε το βίντεο δεν ήταν. Είχε την εικόνα. Και λέω, κάτσε, πιάσανε. Να δω τι δείχνει. Και μετά είδα ότι του πλησιάζει το κουτάκι με το αναψυκτικό και κάνει στο δεύτερο, ας πούμε, την αγαμό που κάνει ο λαγοκέφαλος, περνάει από το κουτάκι και το δαγκώνει και του κόβει ένα κομμάτι. Ναι, μαγιά. Μπράβο. Εν τω μεταξύ εκείνη τη στιγμή το λαγοκέφαλο τον βασανίζει, έτσι, με αυτό που του κάνει. Γιατί το ψάρι ψυχοραγεί, δεν είναι έξω από το νερό. Μα δεν μπορεί, λέει, να τον χαλάσει τον πλανήτη. Η Γη είναι ένας οργανισμός που αλλάζει και αυτοθεραπεύεται και όχι, δεν κινδυνεύει από ένα πλαστικό καλαμάκι. Τα τσιμέντα, τα απόβλητα, οι τρόμοι και όλα όσα παράγονται από τον άνθρωπο είναι μέρος της φύσης. Τι λέτε, κύριε Νίκο? Τα τοξικά απόβλητα είναι μέρος της φύσης. Από πότε? Οι πολυκατοικίες είναι μέρος της φύσης. Είμαστε και είναι όλα μέρος της φύσης. Τα κακάλια του σκύλου είναι μέρος της φύσης. Απλά δεν είναι καλά για φαγητό. Ναι, εντάξει, δεν είναι για φάγωμα, όντως. Συγγνώμη, δεν είναι έτσι. Τα τσιμέντα που λέτε δεν είναι, τι πάει να πει, μέρος της φύσης. Όταν φτιάχνεις μια πόλη που δεν έχει πνεύμονες πρασίνου, που ανεβαίνει η θερμοκρασία και που δεν έχει τρόπο να κάνει εξαερισμό, που ανεβαίνει η θερμοκρασία στα ντουβάρια και δεν υπάρχει δυνατότητα να πέσει κατά τη διάρκεια της νύχτας, ποιο μέρος της φύσης είναι αυτό? Δεν ξέρω. Για πες μου, ρε Μπούμεραγκ, εσύ ποια ήταν η αιτία για τον έφος του 80 στην Αττική? Τη δεκαετία του 80. Γιατί έχω ακούσει και το άλλο, ότι επειδή είχαμε πολλά λεφτά τότε επί Πασόκ, καπνίζαν όλοι σαν ξέρω εγώ τι. Έλεγχο καυσαερίων, γιατί κάνουμε στα αυτοκίνητα? Μέρος της φύσης είναι. Υπάρχει λόγος? Όχι. Είχε κάνει ο Βέγκος εκείνη τη φοβερή ταινία που είχε φύγει για λίγο έξω από την πόλη και ένιωθε ζαλάδα. Και κατέβηκε από το λεωφορείο και έλεγε στον οδηγό, πάτα γκάζι, και είχε πάει στην εξάτμιση. Το θυμάσαι, Τάκη? Για να πάρει τζούρα από καυσαέριο. Μέρος της φύσης είναι γι' αυτό. Δεν θα με τρελάνετε. Ο κύριος Πάρης από τη Γερμανία μου γράφει: ζω στη Γερμανία 35 χρόνια τότε και τον Απρίλιο, λέει, χιονίζει που είχε 35 και 40 βαθμούς. 10 λέω 20 μέρες καλοκαίρι, βροχές και μούχλα. Ο καιρός όπως τα τελευταία 10-15 χρόνια έχει αλλάξει κανονικά. Ας πούμε πριν 3 μέρες 40 βαθμούς ζέστη, εχθές, α όχι λέει, πριν από 3 μέρες είχαμε 40 βαθμούς ζέστη και σήμερα 18 βαθμούς. Πόσο φυσιολογικό είναι αυτό? Να έχεις την Τρίτη 40 βαθμούς και την Πέμπτη 18. Πρώτα απ' όλα αυτό το πράγμα σκοτώνει τον οργανισμό, το δικό μας. Ο οργανισμός μας δεν είναι μαθημένος σε τέτοιες διαφορές. Και βιολογικά μας εξοντώνει, γιατί προσπαθεί να ανταπεξέλθει ο οργανισμός στον καύσωνα. Και εκεί που αρχίζει και ενεργοποιεί τα συστήματά του για να αντιμετωπίσει τον καύσωνα, πέφτει η θερμοκρασία 25 βαθμούς. Εντάξει, είναι μέρος της φύσης. Άρα λέει πάλι φταίει ο Ανδρέας, προφανώς. Ξανααναφέρεσαι, λέει, στο τι ενοχλεί τον άνθρωπο, το τσιμέντο από τι φτιάχνεται.
με αυτή τη λογική το πάμε. Εντάξει. Άρα λοιπόν όλα είναι μέρος της φύσης, οπότε μπορούμε να τραβήξουμε ένα μπετό σε όλη τη γη, μέρος της φύσης θα είναι. Ελάτε, ελάτε κύριε Νίκο. Ελάτε. 2-11-200-8-200. Ο Νίκος από τα Γιάννητσα παραπονέθηκε γιατί άκουσε την καρέκλα που τρίζει. Αλλά είναι, είπαμε, είναι η... και αυτό μέρος της μαγείας του ραδιοφώνου. Studio papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Εάν δεχτούμε, μου γράφει εδώ ο κύριος Πάνος, ότι η κλιματική αλλαγή οφείλεται στις ανθρώπινες δραστηριότητες, τότε πρέπει να διαλέξουμε πού θα γίνουν οι περικοπές. Παράδειγμα, θα περιορίσουμε τα αεροπορικά δρομολόγια ή τις αγελάδες που παίρνονται. Ωραίο. Ωραίο. Κοιτάξτε τώρα, κύριε Πάνο. Για τις αγελάδες που παίρνονται δεν μπορώ να σας πω, γιατί δεν υπάρχει καταγραφικό. Τι εκπομπή αερίων δηλαδή προκαλούν. Αλλά για τα αεροπλάνα, τα αεροπορικά δρομολόγια, αν μπείτε στο... σε αυτό το air traffic που το λένε, θα τα χάσετε. Υπάρχουν σημεία πάνω στη γη που σε ώρες αιχμής δεν βλέπεις τη γη. Αν μπείτε στο marine traffic που είναι διαφορετικό με την έννοια του ότι το marine traffic, ας πούμε, καταγράφει μόνο το θαλάσσιο, τη θαλάσσια κίνηση, γιατί η εναέρια κίνηση πιάνει όλη την υδρόγειο. Η θαλάσσια κίνηση είναι πολύ συγκεκριμένη μόνο στα σημεία που έχουμε θάλασσα. Αν μπείτε στο marine traffic, υπάρχουν σημεία στη θάλασσα που σκεπάζονται από τα χιλιάδες πλοία που κυκλοφορούν. Μα θα μου πείτε ένα άλλα μικρότερα, ένα μεγαλύτερα, ναι. Όλα αυτά έχουν ένα αποτύπωμα. Φαντάζομαι δεν θα γίνει περικοπή σε κανένα αεροπορικό δρομολόγιο, δεν θα γίνει περικοπή σε κανένα θαλάσσιο δρομολόγιο και δεν θα γίνει περικοπή στις αγελάδες που παίρνονται. Πουθενά δεν θα γίνει περικοπή. Αλλά να, αλλάξτε αυτοκίνητα, πάρτε ηλεκτρικά. Για να αλλάξεις αυτοκίνητο και να πάρεις ηλεκτρικό, που υποτίθεται ότι έχει χαμηλότερο ενεργειακό αποτύπωμα για το περιβάλλον, πρέπει να έχεις τη δυνατότητα. Υπάρχει δυνατότητα? Δεν υπάρχει. Θα αρχίσει σε κάποια στιγμή να σου επιβάλλει πολύ υψηλό φόρο. Ή μπορεί να σου επιβάλλει σε λίγα χρόνια και πρόστιμο. Θυμηθείτε λίγο τι έγινε με το πετρέλαιο. Έτσι, όταν που όλοι τρέχανε να αλλάξουν τα αυτοκίνητα, α, πετρέλαιο, οικονομικό, αυτό και το αποτύπωμα, και αρχίσανε μετά να βγαίνουν διάφορα. Οι φωτιές σε όλο τον πλανήτη, δεν μιλάω μόνο για την Ελλάδα, τι αποτύπωμα αφήνουν στο περιβάλλον? Όχι μόνο η μαυρίλα που κατακαίει το σύμπαν, ας πούμε, και το διοξίδιο του άνθρακα, και οι συνέπειες μετά, για δεκαετίες μέχρι να επανασυσταθεί το δάσος ή οι απέραντες εκτάσεις που κάηκαν, ξέρω εγώ. Κύριε Γιάννη, δεν νομίζω ότι υπάρχει τραγούδι που να δολοφονεί ο Μητροπάνος. Το έχουμε συνηθίσει όμως αυτό από τον Ταλάρα, έχετε δίκιο. Φίλε μου, γράφει ο κύριος Ευάγγελος από τη Μελβούρνη, όλη η γη και όλος ο κόσμος δεν είναι Ελλάδα. Σίγουρα δεν είναι, προφανώς και δεν είναι. Το καλοκαίρι, λέει, στη Μελβούρνη πάμε από 40 βαθμούς σε 20 πολλές φορές σε λιγότερη από μισή ώρα. Αυτό δεν είναι κλιματική αλλαγή? Ναι, δεν ξέρω τι είναι, κύριε Ευάγγελε, αλλά δεν είναι και το φυσιολογικό? Είναι φυσιολογικό σε μισή ώρα να πέφτει η θερμοκρασία 20 βαθμούς? Νομίζω ότι ήταν πολύ πιο ομαλή η μετάβαση της θερμοκρασίας τα προηγούμενα χρόνια. Μπορεί, για την Αυστραλία δεν ξέρω, και μπορεί να κάνω λάθος. Μου έστειλε νωρίτερα να χαιρετήσω και τον κύριο Λεωνάρδο, να είστε καλά. Μου έστειλε νωρίτερα και ο κύριος Αριστοτέλης ένα ωραίο μήνυμα από το Σίδνεϊ. Να το βρω όμως, γιατί ήταν χιουμοριστικό, ήταν πολύ ωραίο. Κύριε Τάσο, σας έχω ξαναπεί ότι ο καθένας μπορεί να ακούει ό,τι θέλει, όποιο ραδιόφωνο θέλει, να βλέπει ποια τηλεόραση θέλει. Το να μου στέλνετε όμως τι λένε στα άλλα ραδιόφωνα δεν με αφορά. Και κυρίως αυτά τα ραδιόφωνα που μου στέλνετε. Ο Κουκουρέγια, μεγάλος παίχτης. Αυτό δεν λέγαμε. Μεγάλος παίχτης. Λοιπόν, ο κύριος Ηλίας, χαρούμενος, σήμερα λέω έχω αγκαλίτσα το σκυλάκι μετά πεμβάση, είχε όγκο στο έντερο, αλλά όλα καλά. Η ευτυχία κρύβεται σε απλά πράγματα. Να είστε καλά κύριε Ηλία, χαίρομαι πολύ. Είναι μεγάλο πράγμα να, για τους ανθρώπους που έχουν ένα ζώο, ένα σκυλάκι, μια γάτα. Τα σκυλάκια βέβαια, εντάξει, εγώ έχω συμπάθεια. Είναι με φοβερή συντροφιά. Πραγματικά. Λοιπόν, φύγε Σπανούλη, γράφει ο Νίκος. Επειδή έχασε εθνική, σωστά. Έχουμε καλύτερους προπονητές, αλήθεια είναι. Άντε μωρέ. Λοιπόν, το βρήκα. Σε διαγωνισμό λέει ελληνικής γλώσσας, όπου συμμετείχαν 3.000 άτομα, ζητήθηκε να γράψουν μία πρόταση που να περιέχει γαλήνη, ηρεμία και ευτυχία. Και κάποιος έγραψε: «Η γυναίκα μου κοιμάται». Οι κριτές τον αγκάλιασαν δακρυσμένοι κατά την απονομή. Γαλήνη, ηρεμία και ευτυχία. Ωραίο, εμένα μου άρεσε. Το βρήκα πολύ έξυπνο. Γεια σας κύριε Μάρκο, να είστε καλά. Καλό. Όχι ότι εκπαιρεωτικός, άλλος Μάρκος πρέπει να είναι. Ναι, όχι, δεν πρέπει, σίγουρα. Καλό ξημέρωμα, να είστε καλά. Δηλαδή, λέει ο Μαρινάκης, θα κάνει το γήπεδο με λεφτά που θα βγάλει από την τσέπη του. Αυτό δεν είπε ο κ. Σταυρακάκης, ότι δεν θα επιβαρυνθεί το... δεν θα συμμετέχει το δημόσιο. Προφανώς. Η γη, λέει, έχει αντέξει αστεροειδείς, παγετώνες, τεράστιες ηφαιστειακές εκρήξεις, μετακινήσεις υπήρων, μαζικές εξαφανίσεις ειδών. Η φύση δεν είναι ούτε καλή ούτε κακή, δεν ενδιαφέρεται για τον άνθρωπο. Η εξέλιξη θα συνεχιστεί είτε υπάρχουν είτε όχι. Όταν λέμε να σώσουμε τον πλανήτη, στην πραγματικότητα εννοούμε να διατηρήσουμε τις συνθήκες που επιτρέπουν στον άνθρωπο να ζει. Άλλο αυτό. Θα σας πω ένα παράδειγμα παρέμβαση στη φύση. Όταν μπαζώνεις ένα ποτάμι, ένα ρέμα, το νερό δεν σταματάει. Κάπου πηγαίνει. Σε κάποια στιγμή λοιπόν θα βρει τον τρόπο να βγει. Όταν λοιπόν θα πέσει μια μεγάλη βροχή, θα έχει μια καταιγίδα και το ρέμα, γιατί όσο και να τον παζώσεις, κάπου, από κάπου ξεκινάει. Θυμάμαι στις πρώτες πλημμύρες δεκαετία του 90 στη Νέα Ιωνία, μια ηλικιωμένη γυναίκα είχαν καβαλήσει τα μάξια το ένα πάνω από το άλλο. Τα είχε πάρει το νερό και μου λέγε, παιδί μου, μου λέγε, δεν τη σταματάς, μου λέει, τη φύση. Όταν λοιπόν μπαζώνεις ένα ρέμα, αυτομάτως δημιουργείς ένα πρόβλημα στο κλίμα, στη φύση. Προφανώς τώρα προσπαθούμε να διατηρήσουμε τις συνθήκες που επιτρέπουν στον άνθρωπο να ζει. Είχε πριν από 50, 60, 70 χρόνια υπήρχε καρκίνος του δέρματος όταν έβγαινε κάποιος στον ήλιο? Όχι. Τα τελευταία χρόνια όμως ο καρκίνος του δέρματος. Γιατί μένουμε περισσότερες ώρες στον ήλιο? Αν άμα σκάσει η φούσκα του AI, η κρίση που θα έρθει θα διαρκέσει τουλάχιστον μια δεκαετία. Αν σκάσει η φούσκα του AI, πώς το έχετε στο μυαλό σας, κυρία, και αυτό? Τι πάθανε, λέει, με τις αγελάδες? Όταν παίρνετε λίγα τσίκα εκεί να δείτε τι αποτύπωμα μένει στη φύση. Γεια σου ρε Νίκο. Στη Μελβούρνη, λέει, λένε 4 εποχές σε μία μέρα. Ναι, εντάξει. Μανώλη, καλησπέρα. Forsaken, γεια σου Forsaken. Προφανώς, λέει, και υπάρχει κλιματική αλλαγή λόγω της επέμβασης του ανθρώπου στον πλανήτη. Αυτό που δεν καταλαβαίνουμε είναι ότι δεν καταστρέφουμε τον πλανήτη, αλλά το ανθρώπινο είδος. Ο πλανήτης θα βρει τον τρόπο να επιβιώσει και να διώξει τον ξενιστή από πάνω, όπως έκανε. Ναι, Εντάξει, βέβαια φαντάζομαι ότι και ο πλανήτης έχει τα όρια του, αλλά προφανώς δηλαδή αν ξεφύγουμε από τη θεολογική θεωρία, ο πλανήτης έχει περάσει εποχή των παγετώνων, δεινόσαυρους, ξέρω εγώ τι, εξαφανίσεις ειδών που βρίσκουμε τώρα το αποτύπωμα ή τους σκελετούς, φοβερά πράγματα, χρόνια τώρα τα βρίσκουν και βρίσκουν και καινούρια, ή μικρόβια που βρίσκουν τώρα τα οποία δεν ξέραμε καν ότι υπάρχουν και μικροοργανισμούς. Ναι, ο πλανήτης προφανώς και θα ανταπεξέλθει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Εμάς θα πάρει μπάλα. Οι Γάλλοι κτηνοτρόφοι στις πρόσφατες διαμαρτυρίες με τα τρακτέρ στο Παρίσι είχαν βασικό αίτημα να μην περιοριστεί η εκτροφή αγελάδων που προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση για λόγους κλιματικής αλλαγής. Εντάξει, τώρα εδώ βέβαια παίζουν και τα οικονομικά, γιατί είναι και αυτές οι συμφωνίες που έχουν γίνει για την εισαγωγή ειδών διατροφής πρώτων υλών κτλ. Κτλ. Από χώρες σε πολύ χαμηλότερες τιμές κτλ. Πώς λέγονταν αυτή η συμφωνία, τώρα δεν μου έρχεται. Πώς. Μπράβο, αυτή, Μερκοσούρ, κάπως έτσι θέλω, αυτή. Που είναι μια συμφωνία η οποία εγώ θεωρώ ότι εντάξει, να μην πούμε ότι βάζει τα φόπλακα στη γεωργία και την κτηνοτροφία της Ευρώπης, αλλά την περιορίζει σημαντικά. Τώρα, για λόγους κλιματικής αλλαγής δεν νομίζω ότι έγινε αυτή η συμφωνία, προφανώς για οικονομικούς λόγους έγινε. Γεια σας κύριε Γιώργο. Είπα εγώ να βάζαμε κι άλλο τραγούδι, αλλά δεν έχει νόημα. Θα κλείσουμε όπως είπαμε. Εν τω μεταξύ, αυτό το υγεία έχει αντέξει αστεροειδής. Καλά, παγετώνες, ναι. Αστεροειδής έχει αντέξει υγεία σε πρέπει στις ταινίες. Μη μας τύχει. Δεν θα είναι πολύ καλό. Παγετώνεις είναι άλλο πράγμα. Τεράστιες ηφαιστιακές εκρήξεις, ναι. Και έχει ακόμα δρόμο. Να, δείτε με τους σεισμούς τι γίνεται. Μάλλον δείτε πώς ήταν η Ελλάδα σε χάρτες κάποιους αιώνες πριν. Πώς ήταν το Αιγαίο, πώς ήταν τα νησιά, που ήταν η Εύβοια, η Πελοπόννησος. Όλα αυτά. Γεια σας κυρία Σόφη. Καληνύχτα σε όλους εμάς που αύριο θα τα κάνουμε όλα πάλι από την αρχή. Με λίγη υπομονή και πολύ αγάπη. Και εγώ λέει συμφωνώ μαζί σου, τι εποχές έχουμε πια, χειμώνα καλοκαίρι. Τις τέσσερις εποχές μόνο στη μουσική του Βιβάλντι τις βρίσκουμε. Έτσι νομίζω κυρία Σόφη τώρα, ξέρω εγώ. Πολλά χρόνια νομίζω ότι έχουμε χάσει τις δύο από τις τέσσερις εποχές. Αυτή λέει η συζήτηση περί κλιματικής αλλαγής μου έδωσε ιδέα για σχόλιο, επειδή δεν θα προλάβω εσύ αύριο. Ναι, περιμένω. Πάνω μην νομίζεις κι εγώ. Αρχίζω τώρα το, πες το, την αποφώνηση. Κούραση, εντάξει, φταίει και η ζέστη να ξέρεις. Η ζέστη κουράζει πάντα. Λοιπόν, για τις 5 ώρες που προηγήθηκαν, ο κύριος Τάκης Μαυράκης και νωρίτερα η κυρία Μαρία Χριστοδούλου ήταν υπεύθυνη για τη ρύθμιση των ήχων. Η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη ήταν στο τηλεφωνικό μας κέντρο, εννοείται η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη, μαζί από τις 9 μέχρι τις 11. Και σήμερα νομίζω ότι είπαμε και σημαντικά πράγματα και με την κυρία Μπόση και με τον κύριο Μητρόπουλο. Κυρία Πελαγία Κατσούλη στην αίθουσα σύνταξη και τα δελτία ειδήσεων. Ο κύριος Δημήτρης Σταυρακάκης στην αθλητική σας ενημέρωση. Και ο Μανώλης Παρδάλης στο μικρόφωνο. Ναι. Γεια σου συνονόματε. Καλησπέρα λέει σε όλο τον κόσμο και τον πλανήτη. Ειρήνη. Ρέγγε, ροκ. Ωραία. Και αγάπη. Να είστε καλά. Καλό βράδυ να έχετε, καλό ξημέρωμα. Σε λίγο έχει την ανάκριση των εθνικών ύμνων τώρα. Σε λίγο αρχίζει και το παιχνίδι της Πορτογαλίας με την Κροατία. Αύριο, απόψε δηλαδή, πρώτα Θεός, αμέσως μετά τον Νίκο Μπογιόπουλο, Παρασκευή πια, στις 9, εδώ στα Αληθινό Ραδιόφωνο.
1: Η απόψινή μας, η εκπομπή, φιλοξενεί τα αστέρια.

Θα σας το τραγουδήσω χαμηλόφωνα σαν ύμνο και το αφιερώνω σε αυτούς που αγαπήθηκαν αλλά δεν θα ξαναγυρίσουν.

0: Τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς σουζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM. Η ώρα είναι 2.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
0: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
0: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
0: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Under the blue sky, it's just you and I.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για εσάς και για τις οικογένειές σας. Βαριά σκιά στην πολιτική ζωή της χώρας ρίχνουν οι τρεις τρομοκρατικές δολοφονικές επιθέσεις που έγιναν στη Θεσσαλονίκη με στόχο στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και μάλιστα στα σπίτια τους. Τρομοκρατικές επιθέσεις που οδήγησαν και σε απώλεια ζωής. Η εφημερίδα απογευματινή έχει τίτλο σήμερα «Ήθελαν νεκρό και το πέτυχαν».

Θεσσαλονίκη, ενώ υπάρχουν 4 τραυματίες. Και αποδεικνύεται έτσι ότι δεν υπάρχει διαβάθμιση στις τρομοκρατικές επιθέσεις. Δεν υπάρχουν light τρομοκρατικές επιθέσεις, όπως ορισμένοι δήθεν ακτιβιστές προσπαθούν να δημιουργήσουν την εντύπωση τα τελευταία χρόνια. Και υπάρχει, κατά τη γνώμη μου, μεγάλη ευθύνη και του πολιτικού μας συστήματος και της πολιτείας, του κράτους, για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν αυτούς τους δήθεν ακτιβιστές, οι οποίοι στην πραγματικότητα έχουν οδηγήσει σε πάρα πολλές απώλειες ανθρωπίνων ζώων τα τελευταία χρόνια. Είναι οι ίδιοι κατ' ουσίαν, σε ό,τι αφορά τις πρακτικές τους, τον τρόπο δράσης τους, που έκαψαν τη Μαρφίν. Και μόνο κατά τύχη, σε ορισμένες από τις ενέργειές τους, δεν είχαμε νεκρούς. Μόνο κατά τύχη.

Η βία πάντοτε, πάντοτε, με όποια μορφή και αν εκδηλώνεται, πρέπει να είναι καταδικαστέα και πρέπει να αντιμετωπίζεται με τρόπο απόλυτο από την πολιτεία, από το κράτος. Δυστυχώς, θα το ξαναπώ, έχουμε νομιμοποιήσει εντός εισαγωγικών τα τελευταία χρόνια ορισμένες μορφές εκδήλωσης βίας, οι οποίες οδηγούν σε τέτοια αποτελέσματα, σαν αυτά που ζήσαμε χθες. Στην Καθημερινή διαβάζω ότι ο πυρήνας που βρίσκεται πίσω από την δολοφονική επίθεση είναι ένας πυρήνας 30 αναρχικών από τη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι συνδέονται με δύο καταλήψεις που έσπασαν με την παρέμβαση των αρχών το τελευταίο διάστημα. Και βέβαια θα βρεθούν τώρα, γιατί φαντάζομαι ότι είναι θέμα πολύ λίγων ωρών ή ημερών η αποκάλυψή τους και η σύλληψή τους, θα βρεθούν αντιμέτωποι με βαρύτατες κατηγορίες, κατηγορίες για ανθρωποκτονία, για δολοφονία. Το λέω επειδή κατά καιρούς έχουν περάσει οι ντούκου πολλές από αυτές τις επιθέσεις. Γκαζάκια, λέει. Δημιουργώντας μια αίσθηση ότι το γκαζάκι είναι light τρομοκρατική επίθεση. Γκαζάκια ήταν και χθες αυτά που οδήγησαν στο θάνατο της γυναίκας, μιας αθώας γυναίκας που δεν είχε καμία σχέση με όλα αυτά. Τιμωρήθηκε από αυτούς τους ανεγκέφαλους γιατί ήταν μητέρα στελέχους της Νέας Δημοκρατίας. Θυμίζω ότι μόνο κατά τύχη δεν είχαμε κι εμείς νεκρούς εδώ στο Real Group στην επίθεση που δεχθήκαμε πριν από 4 χρόνια. Γκαζάκια ήταν και τότε που έβαλαν τη φωτιά στο κτίριό μας. Και υπήρχαν εργαζόμενοι μέσα στο κτίριο που σώθηκαν κυριολεκτικά από τύχη, από θαύμα. Πρέπει η ανοχή να είναι μηδενική πλέον απέναντι σε κάθε εκδήλωση βίας. Και το θετικό μήνυμα από τη χθεσινή ημέρα είναι ότι η καταδίκη ήταν ομόθυμη και έντονη από όλα τα πολιτικά κόμματα. Δεν αρκεί όμως αυτό, δεν αρκούν τα λόγια. Πρέπει να υπάρξει δράση της πολιτείας, δράση της δημοκρατικής πολιτείας απέναντι σε αυτή την απαράδεκτη, δήθεν ακτιβιστική εκδήλωση τρομοκρατίας που τη ζούμε σε διάφορα μέτωπα και με διάφορες παραλλαγές τα τελευταία χρόνια. Σωστά μου γράφει ο Αβραάμ ότι τον περισσότερο θόρυβο τον κάνουν συνήθως οι άδειοι τενεκέδες. Η πραγματική δύναμη δεν χρειάζεται ούτε βία ούτε κραυγές. Ενώ ο Διονύσης αναρωτιέται αν βρεθούν και συλληφθούν, θα δικαστούν και θα εκτελεστεί η ποινή τους. Γι' αυτό λέω ότι δεν αρκούν τα λόγια και οι καταδίκες, Διονύση. Χρειάζονται πράξεις απέναντι στη βία.

Το παρήγορο είναι ότι σύμφωνα με όσα είπε η εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας νωρίτερα σήμερα το πρωί, μπορεί τις επόμενες ώρες, όχι μέρες, να υπάρξουν νέα στοιχεία, ισχυρά στοιχεία για το ποιοι κρύβονται πίσω από την άθλια δολοφονική τρομοκρατική επίθεση.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κλειδωμένα εδώ στον Real FM, στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Ειρήνη Κούρτη στην επικοινωνία με τους ακροατές. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και λίγο μετά τις 11 θα προσθεθεί στη ραδιοφωνική συντροφιά μας και ο Αντώνης Δελατόλας.

Αγαπητέ Μίτσο, διάβασα δύο δημοσιεύματα δύο εφημερίδων. Και οι πληροφορίες είναι από την ελληνική αστυνομία.

Τώρα, το αν οι πληροφορίες αυτές είναι βάσιμες ή όχι, ότι δηλαδή εντός των επομένων ωρών θα υπάρχουν ισχυρά στοιχεία, θα το δούμε τις επόμενες ώρες. Επίσημες δηλώσεις είναι πάντως.

Καλημέρα και στον Άνδρο Κλή. Δεν έχει πρόσημο πολιτικό και ιδεολογικό η βία και η τρομοκρατία, αγαπητέ Άνδρο Κλή. Στο δικό μου μυαλό και στη δική μου σκέψη είναι ακριβώς το ίδιο. Είτε προέρχεται από την άκρα δεξιά, από τη Χρυσή Αυγή που αναφέρεις, είτε προέρχεται από την άκρα αριστερά και τους αναρχικούς πυρήνες. Η βία είναι βία και δεν έχει κανένα ιδεολογικό πρόσημο. Είναι εγκληματικές ενέργειες αυτές. Και δεν πρόκειται, τουλάχιστον εγώ, να μπω σε μια τέτοια συζήτηση πολιτικής στάθμισης. Δεν υπάρχει καμία πολιτική και ιδεολογική στάθμιση ή ανάλυση. Μιλάμε για εγκληματικές, για παράνομες, για δολοφονικές ενέργειες.

Τώρα επίσης για το ότι εδώ είχαμε να κάνουμε με έναν εγκληματικό σχεδιασμό, δεν χρειάζεται ιδιαίτερη σκέψη. Ήταν συντονισμένοι οι εμπρισμοί με γκαζάκια που έγιναν χθες τα ξημερώματα και έγιναν σχεδόν ταυτόχρονα σε σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας.

Αγαπητέ Στάθη, η εφημερίδα των συντακτών, για παράδειγμα, που δεν μπορεί κανείς να τη χαρακτηρίσει, φαντάζομαι, φιλοκυβερνητική και ανήκει στον ευρύτερο χώρο της αριστεράς, μιλά για τυφλές επιθέσεις με ολέθριες συνέπειες, για οργή στην κυβέρνηση και καταδίκη από την αντιπολίτευση. Και νομίζω η εφημερίδα των συντακτών απαντά σε αυτά που γράφεις.

Καλημέρα και στο Γιώργο το Βογιατζή που στέλνει τους πρωινούς χαιρετισμούς του από την όμορφη Καλαμαριά. Καλημέρα Νίκο μου, ήθελα να σου γράψω αλλά μας πρόλαβαν οι εξελίξεις. Σε αυτή τη χώρα που γέννησε τη δημοκρατία, λέει ο Γιώργος, ο φασισμός δεν πέρασε ούτε με τους Ναζί. Δεν θα κάνουμε λοιπόν το χατήρι σε κανέναν τρομοκράτη φασίστα να κυλιδώσει την κοινωνία μας από όπου και αν προέρχεται. Ενώ η φίλη η Σόφη λέει αν μπορούμε να πούμε καλημέρα μετά τα τόσο τραγικά γεγονότα με τη δολοφονία της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Κανείς μας, λέει η Σόφη, δεν έχει ξεχάσει εκείνη την τραγική νύχτα της επίθεσης στο σταθμό μας, στο ραδιόφωνο μας και την αγωνία μας για την Κατερίνα που την είχαν βγάλει μέσα από τις φωτιές. Θεέ μου, λέει η Σόφη, πώς έχει καταντήσει έτσι η κοινωνία μας. Να υπενθυμίσω φίλες και φίλοι ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα η Cosmote Telecom. Η εποχή του θερινού σινεμά έφτασε και η Cosmote TV υπόσχεται να κάνει τις βραδιές μας κινηματογραφικές όπου και αν βρισκόμαστε με την καλοκαιρινή προσφορά Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,9 ευρώ το μήνα. Ένα θερινό σινεμά παντού, μαζί μας, με όλες τις ταινίες και τις σειρές από τις δύο αγαπημένες μας πλατφόρμες. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα, η πρωτέρια. Η ενέργεια ανεβαίνει επίπεδο και το Release Athens Festival γίνεται κάτι παραπάνω από μουσική. Γίνεται εμπειρία με την ενέργεια της πρωτέρια για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Επισκεφτείτε το περίπτερό της για νέων make-up, μπαντάνας και καπέλα για να διαλέξετε το δικό σας. Δοκιμάστε την τύχη σας στο Spin and Win για να αναβαθμίσετε το εισιτήριό σας και να απολαύσετε όλη τη δράση από το Premium Lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Και το καλύτερο, μπείτε στα social της Πρωτέρια και διεκδικήστε δωρεάν διπλές προσκλήσεις για τις αγαπημένες σας συναυλίες. Μην το σκέφτεστε, τα λέμε release. Και να υπενθυμίσω φίλες και φίλοι ότι έρχεται πολύ δυνατή η Real News και αυτή την Κυριακή. Με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, αρθρογραφία που θα συζητηθούν αλλά και με πολύ όμορφες προσφορές. Το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times, που φιλοξενεί το τελευταίο διάστημα κάθε Κυριακή η Real News, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί το αγαπημένο, το κορυφαίο περιοδικό μαγειρικής Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και βέβαια, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση της εφημερίδας μας. Αυτή την Κυριακή με τη δυνατή, τη μαχητική, την ανεξάρτητη Real News. Πάμε έτσι μουσικά στις διαφημίσεις και στους τίτλους των ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.

Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, γρήγορα, γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα από τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων, ξεκινώντας από το Ποντίκι που κυκλοφορεί σήμερα Πέμπτη με πάρα πολύ ενδιαφέροντα ρεπορτάζ. «Τα ποντάρει όλα στην οικονομία» είναι ο τίτλος. Προεκλογικό το κλίμα, παρότι ο Μητσοτάκης αποκλείει κάλπες στο φθινόπωρο, «τα ποντάρει όλα στην οικονομία». Την θεωρεί ισχυρό χαρτί απέναντι στον Τσίπρα και επενδύει στη μεταξύ του σύγκριση. Δεν πείθουν όμως τα μέτρα για την ακρίβεια και το πολιτικό βάρος μετατίθεται στη ΔΕΘ, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, γράφει το Ποντίκι, που πάνω από το λογότυπο του με κόκκινα γράμματα λέει «Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα». Έχει πλάκα, μεγάλη πλάκα, το κεντρικό σκίτσο του Ποντικιού. Είναι ο Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός, ο οποίος έχει αγκαλιά μια γιαγιά και του λέει η γιαγιά «Άσε με καλέ και να πας στο Σαμαρά, δε σφάξανε». Πάντα από το Ποντίκι διαβάζω «Νέα Δημοκρατία με το τουφέκι κυνηγά τους αναποφάσεις τους, ΝΑΤΟ, σύνοδος κορυφής με κρίση ταυτότητας, νησιά, λειψιδρία, ανεπαρκείς οι υποδομές ίδρευσης αποθήκευσης και πάντα από το Ποντίκι οικονομία, σκληρή η πραγματικότητα για εργασία και στέγη». Η εφημερίδα Καθημερινή έχει τίτλο, για να πάω στις πρωινές εφημερίδες, «Ο πυρήνας πίσω από τη δολοφονική επίθεση. Οι έρευνες των αρχών μετά το χθεσινό μπαράζ στη Θεσσαλονίκη». Αστυνομικοί που ερευνούν την υπόθεση και στελέχη του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη θεωρούν, λέει η Καθημερινή, ότι οι δράστες των επιθέσεων στα σπίτια των τριών πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας συνδέονται με δύο καταλήψεις τις οποίες έσπασαν οι αρχές το τελευταίο διάστημα. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της Καθημερινής διαβάζω «Φρένο για 6 στις 10 επιχειρήσεις λόγω έλλειψης προσωπικού» και «Πρόταση του εισαγγελέα, ενοχή και αναβάθμιση της κατηγορίας για Μελά και Ρέπα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ». Ο Μελάς είναι ο πρώην πρόεδρος και η Ρέπα είναι η πρώην προϊσταμένη της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τέλος, γενοκτονία των Αρμενίων, σύγκρουση Νετανιάχου και Ερντογάν. Αυτά από την Καθημερινή. Ο ριζοσπάστης σε εκδήλωση συζήτηση της κομματικής οργάνωσης Αττικής του ΚΚΕ για τη λαϊκή στέγη. Με ΚΚΕ πολύ πιο δυνατό κάνουμε τη διαφορά. Σύγκρουση με την πολιτική που κάνει τη στέγη πανάκριβο εμπόρευμα είναι ο τίτλος του ριζοσπάστη. Και έχει φωτογραφίες από την ομιλία του Δημήτρη Κουτσούμπα, του Γενικού Γραμματέα του ΚΚΕ, για το θέμα αυτό. Ακόμη, από το ριζοσπάστη διαβάζω «Εμπριστικές επιθέσεις σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας με μία νεκρή, εγκληματικές ενέργειες», γράφει ο ριζοσπάστης, «απαράδεκτη αξιοποίηση από την κυβέρνηση για ένταση της καταστολής και συκοφάντηση των αγώνων του λαού». Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες. Η Κόντρα, «σπίτια από πληστηριασμούς έπαιρνε η Καριστιανού. Μετά τις αποκαλύψεις έπαθε αμνησία», γράφει η Κόντρα και δηλώνει ότι δεν θυμάται τη συναλλαγή. Πώς πέρασε στα χέρια της διαμέρισμα φτωχών βιοπαλαιστών στην οδό Ιουλιανού. Το αποκάλυψε το ζούγκλα.gr. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της Κόντρα διαβάζω «Μητσοτάκης, καμιά ανοχή στο αίμα και το διχασμό, αδιανόητη τραγωδία με τη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα και πρωταθλητές στην Ευρώπη, τρίτη σε ποσοστό ανεργίας η Ελλάδα, στον ΟΟΣΑ παρά τη μείωσή της». Τέλος, πάντα από την Κόντρα, «Ελλάς κατά κυβέρνησης, απαιτείται μια ολοκληρωμένη πολιτική πρόληψης και ελέγχων». Η εφημερίδα «Τα Νέα» έχει τίτλο «Σήμερα το τρομοχτύπημα βάφτηκε με αίμα, νεκρή στο βωμό του τυφλού Μίσους. Κατέληξε η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, που ήταν η μία από τους στόχους των τρομοκρατών, καθολική η καταδίκη από τον πολιτικό κόσμο, θα συλληφθούν και θα τιμωρηθούν», λέει ο Μητσοτάκης. Ακόμη από το ένθετο «Υγεία των νέων, τι να προσέξετε στα μάτια σας, τα πρώιμα σημάδια της άνοιας, οι προειδοποιήσεις μέσω της όρασης, γιατί απαιτείται τακτικός έλεγχος» και «Επικουρικές συντάξεις, προς διπλή παρέμβαση,
έρχονται δύο νομοθετικές ρυθμίσεις από το Υπουργείο Εργασίας, γράφουν τα νέα. Η μία θα αφορά μείωση ή κατάργηση της εισφοράς 6% που επιβάλλεται ως κράτηση ασθενείας. Η άλλη θα προβλέπει ότι σε περίπτωση διαδοχικής ασφάλισης οι επικουρικές θα εκδίδονται από το τελευταίο ταμείο. Η εφημερίδα Δημοκρατία έχει τίτλο «Φιάσκο με τις επιστροφές λαθρομεταναστών». Η Eurostat εκθέτει ανεπανόρθωτα Μητσοτάκη πλεύρη. Παρά τη σκληρή ρητορική, λέει η Δημοκρατία, περί αυστηρής διαχείρισης, απόλυτου ελέγχου και θωράκισης των συνόρων, η χώρα μας καταγράφει εξαιρετικά χαμηλές επιδόσεις στη διαχείριση του μεταναστευτικού. Ακόμη, τραγωδία στη Θεσσαλονίκη, νεκρή η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα από τυφλό τρομοκρατικό χτύπημα με γκαζάκια. Η 72χρονη υπέστη βαριά εγκάβματα, λέει η Δημοκρατία, από την επίθεση στο σπίτι της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, στο στόχαστρο των ανεγκέφαλων και οι οικίες των Ιωακίμοβιτς και Αναστασιάδη. Σκάνδαλο ΠΚΠ, πάντα από τη Δημοκρατία, ο εισαγγελέας δικαιώνει απόλυτα την Τιχεροπούλου και προτείνει να διωχθεί για κακούργημα ο Μελάς. Η εφημερίδα Απογευματινή, σχέδιο αποσταθεροποίησης με τρεις δολοφονικές επιθέσεις. Ήθελαν νεκρό και το πέτυχαν. Έχασε τη μάχη η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα Βάγια μετά το άνανδρο χτύπημα κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Τρεις νεαρούς που συνδέονται με το χώρο των καταλήψεων αναζητούν οι αρχές, γράφει η Απογευματινή. Οργή Μητσοτάκη, καμία ανοχή στο αίμα και στον διχασμό των άκρων. Θα σας βρούμε. Ακόμη από την Απογευματινή διαβάζω, αναδρομικά 2.650 ευρώ σε 45 έως 60.000 υπαλλήλους δημοσίου και επιπλέον 64 εκατομμύρια ευρώ σε πραγματικούς αγρότες από το νέο ΠΚΠ. Ο Ελεύθερος Τύπος, τρομοκρατική επίθεση κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, ακροαριστερή δολοφόνη, είναι ο τίτλος της εφημερίδας. Κυριάκος Μητσοτάκης, καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων. Ακόμη από την πρώτη σελίδα του Ελεύθερου Τύπου διαβάζω αμετάβλητα τα τιμολόγια της ΔΕΗ για τον Ιούλιο, απορροφά τις αυξήσεις. Βράζουν οι ωκεανοί, ρεκόρ μέσης θερμοκρασίας στους 20,98 βαθμούς Κελσίου και δίκη ο ΠΚΠ, την ενοχή Μελά και Ρέπα ζήτησε ο εισαγγελέας. Το μανιφέστο έχει τίτλο «Σκοτώνει η τυφλή και ομή βία». Τρομοκρατικές επιθέσεις κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Σοκαρισμένη η κοινωνία από τον τραγικό θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Συντονισμένοι εμπρισμοί με γκαζάκια σημειώθηκαν χθες τα ξημερώματα σε σπίτια τριών στελεχών της κεντροδεξιάς. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες ανήκουν, λέει το μανιφέστο, στο λεγόμενο αντιεξουσιαστικό χώρο και επιχειρούν γύρω από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Την υπόθεση έχει αναλάβει η αντιτρομοκρατική. Κυριάκος Μητσοτάκης από το Μανιφέστο, καμία ανοχή στον διχασμό των άκρων, η νομιμότητα της πολιτείας και η ενότητα της κοινωνίας οφείλουν τώρα να εξορίσουν την τρομοκρατία εκεί όπου ανήκει, στο περιθώριο. Η εφημερίδα Εστία, εκλογές με δίλημα ασφάλεια ή αναρχία. Στη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός, μετά τις επιθέσεις με γκαζάκια σε τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, για αποσταθεροποίηση ομιλεί ο κύριος Στασούλας, ομόθυμος καταδίκη από Ελλάς Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ. Η εφημερίδα των συντακτών, σοβαρές αιχμές για τις αλλαγές του Υπουργείου Εσωτερικών στις εξετάσεις για την ΕΣΔΑ. Σχεδιάζουν γαλάζια δημόσια διοίκηση. Συνεντεύξεις προσωπικότητας προανήγγειλε ο Υπουργός Λιβάνιος. Θίγονται το κύρος και το αδιάβλητο της διαδικασίας, λένε οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης. Ακόμη, Θεσσαλονίκη, τυφλές επιθέσεις με ολέθριες συνέπειες και σύνορα Ελλάδας με Βουλγαρία, παράνομες υλοτομήσεις. Εταιρείες ξεπατώνουν τα δάση με την ανοχή του στρατού, λέει η εφημερίδα των συντακτών. Νέα Δημοκρατία σε εκλογική ετοιμότητα τον Σεπτέμβριο. Μήνυμα με νόημα, γράφει η εφημερίδα των συντακτών από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
Η Political έχει τίτλο «Καμιά ανοχή στον διχασμό των άκρων, ηχηρό μήνυμα κατά της τρομοκρατίας». Ο Πρωθυπουργός υπόσχεται την παραδειγματική τιμωρία των δραστών της επίθεσης εναντίον των τριών γαλάζιων στελεχών. Έχασε τη μάχη για τη ζωή η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα στο στόχαστρο της αντιτρομοκρατικής δύο ενεργές καταλήψεις. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της Political διαβάζω «Η κυβέρνηση ρίχνει γέφυρες στους παραγωγούς, κοινοτικές επιδοτήσεις μόνον για πραγματικούς αγρότες και κτηνοτρόφους». Και από τη στήλη του εκδότη της Political, του Νίκου Καραμανλή, τη στήλη Politically Incorrect, το φροντιστήριο της Guilfoyle με φουλ γοητεία σε Σαμαρά και Τσίπρα, ο Αλέξης που βοηθά τον Μητσοτάκη και το κλειδί της επόμενης κάλπης, ο λογαριασμός του Γερουλάνου και οι καμπάνες που χτυπούν δυνατά για τον Ανδρουλάκη. Η εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα έχει τίτλο «Το πέναλτι των Ιεχωβάδων» με αφορμή τον ποδοσφαιριστή Κωνσταντέλια και την εθνική ομάδα. Και η ναυτεμπορική ρεκόρ 25 ετών στην αγορά αμοιβαίων κεφαλαίων. Το ενεργητικό ξεπέρασε το ορόσημο των 32 δις. Ποιοι παράγοντες στηρίζουν το φαινόμενο της ανόδου? Επιβράδυνση στο ρυθμό καθαρών ιζωρών, ισχυρά περιθώρια ανάπτυξης. Μικρή διακοπή. Όταν επιστρέψουμε θα έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον συνθέτη, τον εξαιρετικό συνθέτη, τον Σταμάτη Κραουνάκη.

0: χειριστές με.
1: Την αγάπη και τον θαυμασμό μου για τον Σταμάτη Κραουνάκη δεν τα έχω κρύψει ποτέ. Είμαι φαν. Είμαι φαν, για να το πω έτσι σε άψογα ελληνικά. Λατρεύω τα τραγούδια του, θεωρώ ότι είναι ένας από τους κορυφαίους Έλληνες συνθέτες των τελευταίων δεκαετιών. Αλλά αυτό που θαυμάζω περισσότερο σε αυτόν είναι ότι δεν κάθεται ποτέ ήσυχος. Σκαρώνει συνέχεια νέα όμορφα πράγματα. Καλημέρα Σταμάτη.
2: Καλημέρα Νίκο μου.
1: Θα ησυχάσεις ποτέ?
2: Αυτό το δεν κάθεστε ήσυχος, ξέρεις από ποια ηλικία τα ακούω? Τα ακούω από πολύ μικρή ηλικία, Νίκο μου, πολύ.
1: Λοιπόν,
2: από πολύ μικρή ηλικία. Αυτό κάτσε λίγο ήσυχος ήταν.
1: Ναι, ναι, ναι. Μα είναι προφανές ότι είσαι ακίνητος και το μυαλό σου δεν ηρεμεί ποτέ. Λοιπόν, τώρα ετοιμάζεσαι να παρουσιάσεις τη Λυσιστράτη σε όπερα.
2: Έγινε αυτό. Έγινε, το πήραμε το πρώτο.
1: Α,
2: το πρώτο
1: έγινε
2: χαρτί,
1: ήδη.
2: Το πρώτο χαρτί το πήραμε, ήταν δύο βράδια για το Ηρώδειο.
1: Στο Λυκαβητό πότε είναι?
2: Στο Λυκαβητό είναι την Τετάρτη, 15 του μήνα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, αλλά τι σε ενέπνευσε να μετατρέψεις?
2: Θέλω μια και μιλάμε. Ναι, ναι. Μια και μιλάμε. Αυτό είναι ένα σχέδιο ετών. Mm-hmm. Είναι, με κυνηγάει πολλά χρόνια. Από τότε σχεδόν που κάναμε την πρώτη μεγάλη Λυσιστράτη με τον Βουτσινά και το Λάκη και την Ειλήνα Νικολακοπούλου.
1: Ναι.
2: Το 86 ήσουνε, ζούσες, ήσουνε νέος.
1: Το 86 ήμουν, ναι. ήμουν ήδη δημοσιογράφος. Τριών ετών δημοσιογράφος.
2: Ήσουνε στον 984 τότε, Νίκο.
1: Αμέσως μετά πήγα στον 984. Καλά. Ήμουν στη Μεσημβρινή τότε.
2: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, από το 86 και μετά, όταν τέλειωσε αυτή η λέλαπα, ένα καλοκαίρι, δεν το ξεχάσω, ήταν γεμάτο από κόμματα, υβρίς και αποθεώσεις μαζί, όλο μαζί.
1: Ναι, ναι.
2: Μου έκατε στο μυαλό, είχα ένα φίλο, πολύ καλό μου φίλο στο Λονδίνο, ο οποίος δεν ζει πια και μέτραχε στα musical, οπότε πήγαινε και ζήλευα, ρε παιδί μου, και έλεγα, έχουμε τόσους ελληνικούς ωραίους μύθους παγκόσμιας εμβέλειας, ας πούμε, γιατί δεν κάνουμε ένα πράγμα? Και έκανα για χρόνια, δούλεψα το λιμπρέτο, έκανα ένα πολύ ωραίο λιμπρέτο. Η ιδέα είναι πολύ συγκεκριμένη, δηλαδή έρχεται αυτή η κυρία τώρα στην Αθήνα, είναι λίγο γυρασμένη, ψάχνει λίγο κάποιον να τη μην βρίσκει, τον Απόλλωνα μπροστά της που είναι ένα τεκνό στο δρόμο, λιγάκι αλυτάκι, και τον αναγνωρίζει ότι είναι ο Απόλλωνας και του λέει πήγαινε με σπίτι μου, και την πάει στον 5ο αιώνα και αρχίζει το έργο κάπως συμβατικά με την αφορμή την πρώτη που βγαίνει και τις περιμένει πότε θα έρθουν. Γιατί καμία δεν θέλει να πει στο σπίτι, γιατί καμία δεν θέλει να πει.
1: Δεν πρέπει να είναι εύκολη υπόθεση να μετατρέψει κανείς τη Λυσιστράτη σε όπερα. Φαντάζομαι ότι θα είχε δυσκολίες αυτό το εγχείρημα.
2: Η πλάκα, όχι.
1: Όχι.
2: Έφυγε. Το λιμπρέτο ήταν η δυσκολία, γιατί το δεύτερο μέρος, όταν κλείνει το πρώτο μέρος με ένα μονόλογο που λέει κάτι που δεν το λέει το κανονικό έργο, ότι ποια είναι αυτή η γυναίκα, γιατί το κάνει αυτό το πράγμα, δεν έχει παιδιά, τη θεωρούν οι άντρες πιο έξυπνοι γι' αυτό και δεν την παίρνουν υπόψη τους, δεν τις έχουν κάτσει ποτέ οι άντρες να την αγαπήσουν, οι φίλες τη χρησιμοποιούν, δηλαδή έχει ένα, να το πω έτσι, συναισθηματικό πυρήνα η ηρωίδα, και κάνει ένα, χρησιμοποιώ εκεί ένα χωρικό με λέξεις του Ζολώτα, από το μνημειώδη ύμνο του λόγο του Ζολώτα τότε,
1: που μίλησε με τις ελληνικές λέξεις στα αγγλικά.
2: Μπράβο, έχω πάρει μερικές λέξεις και έχω κάνει ένα πολύ ωραίο κοράλ αυτές τις λέξεις που μιλάνε για τη δημοκρατία, το θέατρο. Και περνάμε στο 40 και το δεύτερο μέρος είναι όλος ο 20ος αιώνας.
1: Τώρα, τι θέλεις να νιώσει, να πάρει μαζί το θεατής φεύγοντας από την παράσταση? Ας πούμε αυτό τώρα στις λέει 15 του μήνα στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τι θες να νιώσει?
2: Αυτό που λέει στο τέλος το έργο, αφού λέει πολλά, τέλος πάντων, έχω έναν ανάπηρο, περνάνε οι πόλεμοι, περνάνε οι ανακοινώσεις του Σταυρού. Είχε πολλή δουλειά αυτή η συνθήκη και ιστορικά. να ξαναγαπήσουμε τον τόπο αυτόν τον σπουδαίο, αγάπη μου.
1: Να ξαναγαπήσουμε την Ελλάδα μας.
2: Αυτό τον τόπο. Εγώ το φινάλε το γράψα. Μια πρωτοχρονιά στο Γαλαξίδι, βλέποντας το Γαλαξίδι να αντικατοπτρίζεται στο σύννεφο και στο νερό, έβλεπα τρία γαλαξίδια. Και έλεγα, αυτό δε παιδιά δεν υπάρχει αλλού στον κόσμο αυτό το πράγμα.
1: Αυτή η μαγική εικόνα.
2: Και μια χώρα που την έχουμε αδικήσει και βάζω και τον εαυτό μου μέσα και αν θέλεις...
1: Εσύ δεν την έχεις αδικήσει, εσύ τις έχεις χαρίσει τις υπέροχες μουσικές σου.
2: Ξέρεις Νίκο, πολλές φορές καταναλωνόμαστε στην κρίνια και στις αντιπαλότητες, στις πολιτικές κτλ. Κτλ. Στην πραγματικότητα, εάν η χώρα λάμβανε κανείς υπόψη τη δυναμική της, τη βαριά της βιομηχανία που είναι η τέχνη της, ο πολιτισμός της, αυτή τη στιγμή θα έπρεπε να είμαστε υπόδειγμα καπιταλισμού, που λέει και ο φίλος μου ο Μπογιόπουλος.
1: Έτσι είναι. Έτσι είναι. Έτσι είναι.
2: Λοιπόν, αν θες, χτυπάω ένα κουδούνι στα 71 μου κι εγώ κάπως, με τη συνθήκη, γιατί ήταν συνταρακτικό αυτό που έγινε στο Ηρώδη, ήταν δύο βράδια, δεν καταλάβαινα τι έγινε. Δεν βρίσκαν εισιτήριο και εξού πήγαμε, δεν είχαμε προγραμματίσει κάτι άλλο.
1: Γι' αυτό έρχεται ο Λυκαβητός τώρα στις 15 του μήνα.
2: Και πήραμε τον Λυκαβητό 15 να έρθουν οι άνθρωποι που μείνανε λίγο απ' έξω. Και από ό,τι δείχνει αυτό το πράγμα μιλάμε. Με το Λονδίνο μιλάμε.
1: Σε βλέπω να ξεκινάς μεγάλη περιοδία. Σε βλέπω να ξεκινάς μεγάλη περίοδο.
2: Για την Ελλάδα δεν το κόβω και πολύ, γιατί είναι 50 άτομα, Νίκο μου, εσύ που ξέρεις πολύ καλά τι λέω. 50 άτομα δεν είναι κρατικός φορέας, δεν μπορούν να κάνουν περιοδία.
1: Ναι, είναι μεγάλη παράσταση.
2: Ναι.
1: Είναι μεγάλη παράσταση.
2: Και θα πάμε όσο μας παίρνει, εκεί που μας παίρνει. Και το ευτύχημα είναι ότι μας καλούν απ' έξω.
1: Στα μάτια μου εύχομαι ολόψυχα καλή επιτυχία. Και
2: δεν τολμώ και να σου πω, γιατί είναι ένα έργο γραμμένο για τις γυναίκες. Κάνω τις γυναίκες θεές με θήτα κεφαλαίο. Αλλά αν είστε εδώ, ελάτε.
1: Θα έρθουμε. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Θα χαρώ πολύ.
1: Σε ευχαριστούμε για τις ωραίες στιγμές που μας χαρίζεις. Πάντα.
2: Εγώ, αγαπημένο.
1: Καλημέρα, Σταμάτη Κραουνάκη. Αγαπημένο.
2: Γεια σου, αγάπη μου.
1: Έτσι με σταμάτη πάμε για διαφημίσεις και δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: ψάχνω σε κάθε πάρτι, σε κάθε χωνιά στο Παγκράτη.
1: Real FM.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM. Η ώρα είναι 3.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.